Ναι, το είδα κύριε Πυλάκο, το Χάρτσμαν το είδα. Το είδα, φιλαράκο μου, τη φωτογραφία που μου στείλες. Είναι μάλλον στη γνώσκο λιμητής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Μπιλάρα καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Λέω φίλος ο Γιάννης, Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Μπιλάρα, έχει τίποτα παιχνιδάκια σήμερα Παρασκευή για το στοιχηματάκι? Κάτσε φίλοι να μπω να δω, γιατί έχουμε το, το σημαντικό μάτς για, για την Basket League, εδώ το ελληνικό κλασικό. Έχουμε το βράδυ 9 η ώρα στο ΑΚ αυτή τη φορά. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δεύτερο μάτς. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στη σειρά. Τώρα η σειρά πηγαίνει στο ΟΑΚ. Σήμερα Παρασκευή λοιπόν το βράδυ στις 9 το μάτς. Βλέπω παιχνίδια από τη β' κατηγορία, από ό,τι βλέπω, της Φιλανδίας, 6.30. Ναι. Φιλικά έχει Μολδαβία, Βουλγαρία και Ουγγαρία, Φιλανδία. Αυτά παιδιά, δεν έχει τίποτα άλλο σήμερα. Και τα υπόλοιπα είναι βράδυ αργά, μετά, μετά τη μία. Και αυτά λίγα είναι. Παιδιά, είπαμε τα πρωταθλήματα τώρα σιγά σιγά τελειώνουν. Μάλλον έχουν τελειώσει τα μεγάλα πρωταθλήματα. Κάποια έτσι μικρά από... διάφορα από τα θύματα, μικρές κατηγορίες θα υπάρχουν στο στοίχημα, γιατί έχουμε το Μουντιάλ εκεί, θα πάει το ενδιαφέρον του κόσμου. Το Μουντιάλ, το οποίο είπαμε, ξεκινάει 11 του μήνα, την άλλη Πέμπτη, με το πρώτο μάτς στο Μεξικό, Μεξικό με την Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Εδώ περιγραφές από Μιχάλη Τζιτζι, πρόεδρο.

Να πούμε για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος πήρε δεύτερη θέση σε φινάλε θρίλερ, δεν ξέρω αν το είδατε, με 8-24 στο Diamond League της Ρώμης. Δεύτερη θέση, σπουδαία επίδοση και πάλι για τον Μίλτο Τεντόγλου. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που μας έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα και στη φίλη μας την Ανούλα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Μπιλάρα, καλημέρα. Τι βλέπεις σήμερα για το μπασκετάκι με Bed Builder? Προχθές, ναι, δεν τα πήγαμε. Μάλλον τα πήγαμε μέχρι ένα σημείο καλά. Είχαμε πει ότι να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 8,5 πόντους, να κερδίσει ο Ολυμπιακός από 1,5 και πάνω. Αλλά είχαμε δώσει το over 163. Μας τα χάλασε το over, έμεινε χαμηλά. Τώρα βλέπω να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 7,5. Να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 4,5. Και να γίνει πάλι οβεράκι, πιστεύω θα γίνει πάνω από 163 πόντους και να γίνει over 163, δηλαδή ήττα του Ολυμπιακού μέχρι 7,5 πόντους, όχι παραπάνω, ήττα Παναθηναϊκού μέχρι 4,5 και οβεράκι 163 πόντους. Αυτό θα δίνει περίπου γύρω στο 2,30-2,40, εκεί θα είναι η απόδοση. Για να δούμε και τι δίνει στοιχηματική, μια στοιχηματική που έχω μπροστά μου για το παιχνίδι το σημερινό στο ΆΚΑ, τις αποδόσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, σήμερα το δεύτερο μάτς στη σειρά. Το Παναθηναϊκό τον είναι η φαβορή με 1.75 η απλή νίκη και το Ολυμπιακό στο 2 η απλή νίκη. Το να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 1,5 πόντο και πάνω το δίνει 1.86. Το Βεράκι το έχει 168, επίσης το 1.86. Αυτές οι αποδόσεις βλέπω από ένα στοιχηματικό site που έχω μπροστά μου. Απλή νίκη Παναθηναϊκού 1.75, απλή νίκη Ολυμπιακού στο 2. Μικρές οι διαφορές, δεν είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές σχέση με το πρώτο μάτς που είχε τον Ολυμπιακό απόλυτο φαβορή με 1.44. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, πού γυρνάς πάλι? Πού είσαι πάλι τέτοια ώρα, 3 και 20?

Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλαράκο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Λέω φίλο ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Να και ο Νικόλας, ο καλός φίλος εκεί από την Αρτέμιδα, Ολυμπιακός Αρτέμιδα. Γεια σου, μπιλάρα. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης, φίλε. Είπαμε, ξημερώνει η Παρασκευή. Ο μήνας έχει 5 Ιουνίου.

Είναι μέρες για μπανάκι το τριήμερο. Τώρα βλέπω θερμοκρασία σήμερα από 20 έως 29, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα από 24 έως 32 βαθμούς, παιδιά. Έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα, φτάσει και 33 την άλλη Τετάρτη. Άρα Σαββατοκύριακο δεν έχετε να κάνετε κάτι. Έχετε κενό, έχετε ρεπό, δεν δουλεύετε. Ορμάτες, παραλίες και καλά μπάνια.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 59:43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα απέναντι στο Σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις, πριν τις 4. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Φύλακας, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλαιο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα από τη Γλυφάδα που έστειλε μήνυμα εκεί από τον Φουρνό. Γεια σου Κωστή μου.

Να επαναλάβουμε μία φορά τα δωράκια του σταθμού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρωί, 9 με 10. Θα γίνουν κληρώσεις για στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά για τα δύο δώρα του σταθμού για όλους τους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι το ταξίδι στις Πέτσες. 3 ημέρες, 2 για ιντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τζάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Και το άλλο δωράκι μας είναι το στο Αλεποχώρι, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, στο εστιατόριο Θάλασσα, το πολύχρωμο Rock Ταβερνάκι, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Συμμετοχές είπαμε στο Viper του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας όνομα, επώνυμο και τη λέξη θάλασσα ή τη λέξη πέτσες, ό,τι προτιμάτε. Είπαμε εκδηλώσεις το πρωί 9 με 10.

Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο. Όχι, ακόμα δεν έχουμε ημίχρονο. Έχει ακόμα ένα λεπτάκι. Έχει σοφαρίσει η Γουατεμάλα την Τσεχία. 1-1, παρακαλώ. Στο 48 βρισκόμαστε. 3 λεπτά έχει δώσει καθυστερήσει. Σε λίγο έχουμε ημίχρονο. Προηγήθηκε η Τσεχία. Σοφάρισε η Γουατεμάλα. Είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό. Ακόμα μία ωρίτσα πριν γίνει η κλήρωση περίπου. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Η σήμερα Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά, ή Σάββατο που έχει βραδιά house. Και εδώ ένα μήνυμα χρειάζεται στο Viber του σταθμού με όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό. Είναι στο Περιστέρι, Κνωσού και Βεάκι και Κνωσού. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Εδώ είμαστε, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 είπαμε θα είμαστε παρεούλα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα, καλό υπόλοιπο. Λέω φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέριο Γιωργάρας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από τον... από το Βύρονα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Παντελή. Από την Καλυθέα. Μπιλάρα, καλό σου κου.

2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντρέα που μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια.

Λοιπόν, δύο μηνυματάκια από το φίλο τον Νίκο και από το φίλο μας τον Γιάννη που έστειλα μήνυμα. Για ο ένας για τις πέτσες και ο άλλος για το δείπνο ή το γεύμα στο Αλεποχώρη, στο εστιατόριο θάλασσα. Παιδιά, είστε OK. Είπαμε, κυρίως θα γίνουν σήμερα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Πάνου Γεωργιάδη και του, μάλλον, του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. 9 με 10 το πρωί η Ελλάδα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημητράκη. Δημητράκη, τώρα βλέπω το μηνυματάκι σου. Καλημέρα Βασίλη, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση από το Όσταμπρουκ. Γεια σου παιχταρά μου, καλημέρα. Και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα, καλημέρα εκ μόνο από Ταύρο. Γεια σου Γιάννα και σε σένα.

κύριος Μπέλος στέλνει τα μηνύματά του, τα έχει ακόμα και με την κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Μπέλος. Σωτηράκι μου, πέσε για ύπνο, αγόρι μου. Να ξεκουραστείς το πρωί, έχεις δουλειές, περπάτημα και τα υπόλοιπα. Καλημέρα Βασίλη, πώς βλέπεις τον μπάσκετ σήμερα? Λέει ο φίλος ο Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει σήμερα αντίδραση και να πάρει το μάτς, να κάνει τη σειρά 1-1, αλλά νομίζω ότι παραμένει φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Αλλά παιδιά, θα τα δούμε όλα. Έτσι έλεγα και στο 17 πόντους, φάνηκε ο Ολυμπιακός πρώτο μάτς θα κάνει περίπατο και τελικά έγινε ντέρμπι στο τέλος. Είναι μάτς ειδικών συνθήκων. Θυμίζουμε σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα στο ΟΑΚΑ αυτή τη φορά, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.

Φιλιάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο στην εκπομπή. Λέω φίλο Αποστόλη που μα έστειλε μήνυμα από το Κιάτο. Φίλο Αποστόλη, καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, μιλάρα, σήμερα αργήσαμε λίγο παραπάνω. Γιώργο από το Ναύπλιο, λόγω δουλειά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Πρώτα απ' όλα η δουλειά και μετά τα υπόλοιπα.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 4:30.

Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Σκάρτο μισάωρο, 25 λεπτά είμαστε πριν τις 5. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Μπιλάρα, καλημέρα. ΠΑΟΚ και Άρης φτιάχνουν πολύ καλές ομάδες για του χρόνου για τον μπάσκετ. Ναι, ρίχνουν πολύ χρήμα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Πλούσιοι πρόεδροι και ο Μιστακίδης, πολύ πλούσιος πρόεδρος και βάζει χρήμα στον ΠΑΟΚ για τον μπάσκετ. Και ο Κινέζος βάζει πάρα πολλά χρήματα και αυτός με σπανούλη προπονητή, με μεγάλο συμβόλαιο, με καλούς παίκτες. Ακούγονται διάφορα ονόματα, παίκτες ευρωλιγκάτους που λέμε. Θα έχουμε πάλι μεγάλα μάτσα όπως κάποτε, θα θυμάστε όλοι, το Άρης ΠΑΟΚ γινόταν χαμός, είμαστε όλοι στημένοι στις τηλεοράσεις, πέρασαν πολλά χρόνια και μάλλον φέτος θα το ξαναδούμε το ίδιο έργο. Τώρα να δούμε, δεν ξέρω κιόλας, θα δούμε αν μπορέσουν να μπουν σφήνα στους δύο μεγάλους του μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πάντως θα υπάρχει συναγωνισμός μεγάλος, θα είναι τέσσερις ομάδες πολύ καλές. Πέντε ομάδες και η ΑΕΚ φαίνεται ότι φτιάχνει, εντάξει, μπορεί να μην φτάνει στα επίπεδα του ΠΑΟΚ και του Άρη, ο κύριος Αγγελόπουλος, αλλά και αυτός έχει μια ομάδα, καλή ομάδα και η ΑΕΚ. Αλλά θα έχουμε αγώνες καλούς φέτος, λογικά στο μπάσκετ.

Ο φίλος ο Κώστας, όπως πάρα το μηνυματάκι του, λίγο νωρίτερα σήμερα ετοιμάζεται να πάει για δουλίτσα, να πάρει το τιμόνι, ο οδηγός Εθέλ, ο φίλος ο Κώστας. Μιλάλα, μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα, φιλαράκο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή ξεκούραση, ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Επίσης, και από ό,τι βλέπω εδώ, μου λες ότι έχεις και ρεπό δύο μέρες. Θα πας στην οικογένεια και θα πας στην Κινέτα για μπάνια. Να πας και να περάσεις όμορφα.

σε ένα παιχνίδι που έχουμε σε εξέλιξη. Το 75 μπήκαμε. Γουατεμάλα, Τσεχία γίνεται 1-2. Μπροστά η Τσέχη στο 75. Αργότερα 5 ώρα ξεκινάει ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι. Μεξικό με την Σερβία. Είπα Μεξικό, είναι ομάδα, η χώρα η οποία έχει το Μουντιάλ παρέα με τον Καναδά και με την Αμερική. Η άλλη εβδομάδα είναι η πρεμιέρα, 11 του μήνα, την Πέμπτη το βράδυ 10 η ώρα, Μεξικό με την Νότια Αφρική, αρχή Μουντιάλ.

Λοιπόν, και άλλο γκολ για την Τσεχία που κλειδώνει το διπλό, το οποίο ήταν πολύ μικρό ούτως ή άλλως από την αρχή του παιχνιδιού. Γουατεμάλα με την Τσεχία 1-3, είμαστε 81. Μπήκαμε. Είπαμε τελευταία φιλικά των ομάδων. Μετά ετοιμάζονται σιγά σιγά από εβδομάδα. Θα ξεκινήσουν οι αποστολές να φεύγουν για τις χώρες που παίζουν τα πρώτα μάτς, η Αμερική, η Καναδά, η Μεξικό.

Να πούμε φίλοι που έστειλα μήνυμα για το μπιστρό είναι 24 από την αρχή της εβδομάδας. Να πούμε έτσι στην τύχη το νούμερο 17. Να βρούμε το όνομα το οποίο θα κερδίσει φίλος ή φίλη ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα εκεί στο μπιστρό, στο Περιστέρι. Δεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για σήμερα βράδυ ή Σάββατο βράδυ, όποια μέρα θέλει επιλέγει. Έχει σήμερα ελληνική βραδιά Παρασκευή, το Σάββατο έχει βραδιά House. Σε λίγο θα βρω το φίλο που κέρδισε και θα το ανακοινώσω στον αέρα, θα το στείλουμε και μηνυματάκι.

Λοιπόν, το βρήκαμε το φίλο. Είναι ο Θανάσης Τσανκάς ή Τσανκάς. Μάλλον Θανάσης Τσανκάς ή Τσανκάς, αν το διαβάζω σωστά. Τσανκάς, λοιπόν, Θανάσης. Θα πάει σήμερα το βράδυ ή αύριο, Σάββατο, όποια μέρα θέλει. Επιλέγει για το μπουκαλάκι, για τον πιστρό φιλαράκο μου. Καλή διασκέδαση.

Ο φίλος ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι, ο φίλος μου το φιλαράκι μας το καλό για το θάλασσα. Είπαμε παιδιά, κλήρωση θα γίνει για σπέτσες και το εστιατόριο θάλασσα. Θα γίνει σήμερα το πρωί εκπομπή Γιώργου Γεωργιάδη πάνω Πουρναρά. Ελλάδα σήμερα 9 με 10 και για το ταξίδι στις σπέτσες και για το τραπεζάκι, το δείπνο στο εστιατόριο θάλασσα που είναι στο Αλεποχώρι. Να πούμε μια καλημέρα στα Εκόπουλα εκεί στο φούρνο στο Αγρίνιο, το Λακαρνανία. Γεια σας μάγκες, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Και στο φίλο μας το Λεωνίδα, πάντα το μηνυματάκι του τέτοια ώρα. Λέω, ο φίλος μας από τη Λαμία και εκεί στο φούρνο και ο Λεωνίδας. Yeah.

Στο 88 μπήκαμε, Γουατεμάλα Τσεχία 1-3, το διπλό θα περάσει. Το μικρό διπλό, η απόδοση μικρή νομίζω ένα 20 ήταν, μπορεί και πιο λίγο.

Ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Νικολάκη μου. Και στη Γιονίκο έστειλε μήνυμα και αυτός για το θάλασσα. Παιδιά, μπορείτε να στέλνετε μήνυματα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 9.30 10 παρά που θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς το ραντεβού μας είναι για τους βραδινούς, πάλι την Κυριακή το βράδυ. Θα ξημερώνει καινούργια εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια μας, καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα απέναντι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια. Και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεν-Ζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Interveten

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Intervet Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνεται και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet Sports.
8: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Intervet Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
0: 9.43 Intervet Sports.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Που αποτυπώνει το γενικό κλίμα, η πορεία της χώρας. Αν κατά τη γνώμη σας η χώρα πηγαίνει αυτή την περίοδο προς σωστή, προς τη λάθος κατεύθυνση. Προς τη λάθος κατεύθυνση απάντησε το 69%. Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αρνητική αξιολόγηση στο 69%.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
2: Είναι ξεκάθαρο.
3: Είναι ξεκάθαρο ότι το 69 στοιχειώνει τη Νέα Δημοκρατία. Τι να το πει κανείς τώρα, μοιραίο, γκαντέμικο, πώς αλλιώς να χαρακτηρίσεις το 69. No 69% προς λάθος κατεύθυνση.
0: Η πρώτη μας κάρτα που αποτυπώνει το γενικό κλίμα, η πορεία της χώρας. Αν κατά τη γνώμη σας η χώρα πηγαίνει αυτή την περίοδο προς σωστή, προς τη λάθος κατεύθυνση. Προς τη λάθος κατεύθυνση απάντησε το 69%.
3: Πάμε λάθος κατεύθυνση, λέει το 69%. Αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, πάλι το 69%.
0: Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αρνητική αξιολόγηση στο 69%.
3: Και όταν στην άλλη μέτρηση της κοινής γνώμης, όχι στην χθεσινή της μέτρων ανάλυσης, αποσπάσματα της οποίας μόλις τώρα σας μεταδώσαμε, αλλά και από την δημοσκόπηση της GPO για το Star προχθές, θέλουμε να εκλεγεί μία άλλη κυβέρνηση. Και εδώ πάλι το 69.
1: Θα θέλατε μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, η Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός 27,5 και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση 69,1?
2: Είναι ξεκάθαρο ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Ο εκφραστής δεν έχει βρεθεί.
3: Αλλά και αυτό είναι σωστό. 69 ξε 69. Ο Μητσοτάκης εξακολουθεί να και να δέρνει, εντός εισαγωγικών βεβαίως, διότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Γιατί όταν πας στην αξιωματική αντιπολίτευση, εκεί έχουν ξεχάσει το 69 και χτυπάν 80.
0: Αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν για το Πασόκ, αλλά το έχουμε καταλάβει τις τελευταίες μέρες. Αρνητικές αξιολογήσεις στο 80%, 3 μονάδες πάνω. Θετικές αξιολογήσεις στο 12%, 2 μονάδες κάτω.
3: 69% χτυπάει νουδού. 80% χτυπάει το Πασόκ. Για να το πούμε και λίγο πιο σχηματικά, μια που μπλέξαμε με τα 69 και τα 9, 69% λοιπόν όλα για τη Νέα Δημοκρατία εκεί στο 69, στο 79 Ανδρουλάκης.
0: Να δούμε την αξιολόγηση του ιδίου του κυρίου Ανδρουλάκη. Αρνητικές αξιολογήσεις στο 79%.
3: 69 ο Μητσοτάκης, 79 ο Ανδρουλάκης.

0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. 1,8 για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι 69, τι 79. Εσείς έχετε μείνει στο 1,8 ως πρόθεση ψήφου. ΣΥΡΙΖΑ λέει πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές 1,8. Για βάλτε το ξανά.
0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. 1,8 για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά και όταν οι δημοσκόποι καταφεύγουν στην εκτίμηση ψήφου για να βαντάρουν λιγάκι, κυρίως βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έτσι αβαντάρονται και τα άλλα κόμματα, αλλά παρά την αβάντα της εκτιμήσεως ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτός Βουλής.
0: Λοιπόν, να δούμε και την εκτίμηση, να δούμε την αναγωγή. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό εκτός Βουλής. 2,3%, τρεις μονάδες κάτω.

9.43 Interventor Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, που σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 είστε στα ραδιόφωνά σας συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, την αδέσμευτη, την πλουραλιστική, την ελεύθερη, τη δική σας ραδιοσυχνότητα και παρακολουθείτε αυτή τη ζωντανή μετάδοσή μας από τα κεντρικά στούντιος του 943 Interveten Sports. Είναι εδώ πέρα παρούσα όλη η δημοσιογραφική και τεχνική ομάδα μας σε μία ακόμη προσπάθεια πρωινή, αυτό το καλοκαιριάτικο πρωινό του Ιούνιου, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος, κυρίως της πολιτικής, αφού όλα δείχνουν ότι η χώρα έχει εισέλθει πλέον σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με άγνωστη κατάληξη. Γίνονται κάποιες κουβέντες, ακούγονται μερικά πράγματα για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, αλλά κρατήστε και μικρό καλάθι. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας για το επόμενο δίωρο, το οποίο είναι μπροστά μας, προκειμένου, όπως είπαμε, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος και να επιχειρήσουμε δια των μικροφώνων να κάνουμε και τις δικές μας πολιτικές προσεγγίσεις και αναλύσεις, πάντοτε επιχειρούντες να σας λέμε όλες τις απόψεις ντοκουμενταρισμένες, προκειμένου να διαμορφώσετε εσείς την δική σας γνώμη για τα τεκτενόμενα.

0: Διαμορφώστε όμως και μια γνώμη για το τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Τι λέει ο Κλέαρχος?
1: Μόνο στη βόρειο-ανατολική χώρα, εκεί Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είναι οι πιο οργανωμένες μπόρες και καταιγίδες. Κάποια μεμονωμένα φαινόμενα θα βγουν διάσπαρτα φαινόμενα και σε υπόλοιπα βουνά της υπηρωτικής χώρας. Ξαναλέμε ότι αυτά τα φαινόμενα της αστάθειας έτσι εξελίσσονται κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε βουνά. Ο βοριάς σιγά σιγά θα ενισχυθεί, 6 με 7 μποφόρ κυρίως προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Ανεβαίνει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία, για να δούμε πλέον θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
0: 36 βαθμοί Κελσίου με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως λέει ο Κλέαρχος. 36 λοιπόν. Και άκου να δεις τώρα μία σύμπτωση αριθμών. Για βάλε λίγο βορύδαρο.
1: Και οι φέσεις άλλοτε πιο εξαπλωμένοι.
0: Βάλε λοιπόν Μάκη Βορύδη χθες στο Open.
2: Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.
0: Άρε Μάκη. 36 λοιπόν ο Κλέαρχος, 36 και ο Μάκης. Αλλά για να καταλάβετε το δούλεμα, όχι βεβαίως του Κλέαρχου, αλλά άλλων, ακούστε τι κατέδειξε η χθεσινή μέτρηση της μέτρων ανάλυσης του κυρίου Στράτου Φαναρά, η οποία παρουσιάστηκε στο Μέγκα.
3: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ρε Μάκη, όταν είσαι στο 22,7, πώς εσύ το φτάσες στο 36? Μήπως δεν ακούσαμε καλά?
3: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Το είπε καθαρά η κυρία Τζίμα. Άκου όμως τι λέει ο Βορύδης.
2: Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.
0: Τι ωραία που τα λες. Βεβαίως ο Μάκης και από τη μεριά του εδώ που τα λέμε, για να έχετε και τη συνολική εικόνα, όταν λέει παιδιά είμαστε εκεί 29, 30, 30, 36, δεν έχει και τόσο άδικο ο άνθρωπος, διότι για μία ακόμη φορά οι αλγόριθμοι που επανειλημμένως σας έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα κάναν ξανά το θαύμα τους και από την πρόθεση έως την εκτίμηση δεν είναι ακριβώς ένα τσιγάρο δρόμος, είναι σχεδόν ολόκληρο πακέτο.
3: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, να δούμε και την εκτίμηση, να δούμε την αναγωγή. 28,5% για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Από 22,7, 28,5, 6 μονάδες επάνω. Αρπάζει τη σκυτάλη ο Μάκης, για την ακρίβεια την είχε αρπάξει νωρίτερα. Αρπάζει τη σκυτάλη ο Μάκης και σου λέει παιδιά, φτάσαμε και στο 36.
2: Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας. Take control, lift you up, body and soul.
0: Εσείς ρε παιδιά με την αριθμητική είστε αστέρια.

0: έρθουμε όμως, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και στην δική σας καθημερινότητα, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι, όπως είπαμε, αυτό το παρασκευιάτικο καλοκαιρινό πρωινό στη ραδιοσυχνότητά μας. Εσείς τώρα θα πάτε, για παράδειγμα, σε λίγο, ίσως αργότερα το απόγευμα, όσοι πάτε στο σούπερ μάρκετ. Κάποιοι άλλοι που θα πάτε αύριο, το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο για την ακρίβεια. Ή κάποιοι οι οποίοι έχουν λίγο χρόνο σήμερα, είτε γιατί είναι συνταξιούχοι, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και θα πάνε και σε μια λαϊκή, κάτι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, να ψωνίσουν οι άνθρωποι.
1: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μια εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.

0: Η ακρίβεια παραμένει πρώτο θέμα για τους Έλληνες πολίτες. Στο 47% το Μάιο έναντι του 46% τον Απρίλιο.
1: Για να έρθουμε δηλαδή και στα κάθε μας, να έρθουμε στην πραγματικότητα, να έρθουμε στην πραγματική ζωή.

0: δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
1: Πα καθόλου. Τι να ζει σε άλλον πλανήτη. Προσγειωμένος είσαι. Αφού όλοι για σένα δουλεύουν.

0: Τα στελέχη με τα οποία συζητάμε μας λένε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πλασάρισμά του δεύτερη θέση ενεργοποιεί τα αμυντικά αντανακλαστικά της παράταξης αλλά και κινητοποιεί έναν κόσμο της μεσαίας τάξης ο οποίος μέχρι πρώτη ψήφιζε ή στήριζε το Πασόκ.
1: Και αυτό το έρμο το Πασόκ όταν έρχεται η ώρα της κρίσης. Τότε.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 9% το Πασόκ.
1: Εννιαράκι. Εννιά 43 λοιπόν, Intervet & Sports. Θα πάμε τώρα στο διαλυματάκι μας, τον 7:30. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί μας ακροατές, για να σας παρουσιάσουμε την συνέχεια της δημοσιογραφικής δουλειάς της ομάδας μας. Θα σας μεταδώσουμε εκτενέστερα και εκτενέστατα αποσπάσματα από τη χθεσινή δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης του κυρίου Φαναρά, η οποία πράγματι ανέδειξε εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 7 και μισή.

7 και 31 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Το Λαμισίλ συνιστάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση των δερματικών παθήσεων λόγω της αποτελεσματικότητάς του, της άνεσης χορήγησής του, του Λαμισίλ, λόγω των διαφορετικών μορφών με τις οποίες κυκλοφορεί, είτε ως τζέλ, είτε ως σπρέι, είτε ως κρέμα, και λόγω της έλλειψης αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα. Το Λαμισίλ αποτελεί μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία, και αυτό ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενή, την αιστεία της λοιμόξεως ή και την έκτασή της. Η δραστική ουσία του Λαμισίλ εξουδετερώνει τους μύκητες και τα κλινικά συμπτώματα συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνεται η κατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες. Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα μία ή δύο φορές την ημέρα. Διατίθεται το Λαμισίλ, όπως σας είπαμε, για τις δερματικές παθήσεις, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, προσέξτε τες. Διατίθεται λοιπόν σε τρεις διαφορετικές μορφές, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες κάθε δέρματος και βεβαίως κάθε χρήσης. Μπορείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το Λαμισίλ ως κρέμα, Λαμισίλ cream, ως gel, Λαμισίλ gel, το οποίο απορροφάται ταχύτατα, και το Λαμισίλ spray για ψεκασμό. Εννοείται βεβαίως ότι το Λαμισίλ ενδείκνεται μόνον για εξωτερική χρήση, μόνον για ενήλικες, και ασφαλώς πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Η μεγάλη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου μετά την εμφάνιση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο πρόεδρος και δίθενος σύμβουλος της μέτρων, ο Στράτος Φαναράς. Στράτο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα λοιπόν, χθες το απογευματάκι από τον Στράτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega Channel. Καλησπέρα, λέει ο εκλεκτός δημοσκόπος και πολύ παλαιός φίλος ο Στράτος. Γεια σας, ήρθα για μια δημοσκόπηση η οποία έρχεται στην καρδιά, θα έλεγε κανείς, μιας χρονικής συγκυρίας και περίοδου όπου το πολιτικό σκηνικό εξαιρετικά ρευστό αλλά ταυτόχρονα και με μια ιδιαίτερη δυναμική η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην μέχρι τώρα διαμορφωθήσα κατάσταση.
0: 10,4 η εκτίμηση ψήφου για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και 15,2 για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.

0: Μέχρι εδώ, συνεπής, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν.
1: Ακρόπολης, Παρθενώνας στο βάθος. Πέρασαν ήδη, πόσο είναι, καμιά δεκαπενταριά μέρες. Οπότε, αν λάβει υπόψη του κανείς και τις μεσολαβήσασες, λίστες όσες τηλεοπτικές εμφανίσεις διακεκριμένων νέων στελεχών του κόμματός του, να έχει αρχίσει να παγιώνεται και να διαμορφώνεται μια κατάσταση όσο αφορά τι μαζεύει και τι πρόκειται να κάνει ο Τσίπρας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με το νέο του κόμμα, την Ελλάς. Μετράει λοιπόν ο Φανάρας και ακούσατε τα πρώτα στοιχεία όσο αφορά βεβαίως στην εκτίμηση ψήφου, ένα δημοσκοπικό μέγεθος το οποίο εμπεριέχει πολλά στοιχεία αυθαιρεσίας, αφού γίνεται δι' αναγωγών, δι' αλγορίθμων, δι' εκτιμήσεων και δι' αμαγειρεμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσουμε καλύτερα την πρόθεση ψήφου, τα αυθεντικά δηλαδή ποσοτικά δημοσκοπικά μεγέθη, όπως αυτά παρουσιάστηκαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Mega Channel.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία, 1,8% για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ χαμηλά τα ποσοστά. Στο 9% το ΠΑΣΟΚ, 4,7% για το ΚΚΕ, 4,8% για την Ελληνική Λύση, 1% για την Νίκη, 5,4% για την Πλεύση Ελευθερίας, 2,5% για το Μέρα 25, 2,6% για τη Φωνή Λογικής, 8,3% για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 12,1% για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διευκρίνησε ψήφο στο 13,1%. Με λίγα λόγια. Δούμε τώρα και την εκτίμηση. Δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
1: Πλασαρίστηκε λοιπόν δεύτερος ο Τσίπρας με 12 και κάτι τα 100%.

Σε εκλογική ετοιμότητα, πολιτικοί αρχηγοί και στελέχοι που μελετούν προσεκτικά τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το νέο χάρτη που δημιούργησαν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ αναμένεται και η πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Στα στρατηγεία των κομμάτων επιχειρούν να κάνουν ένα πρώτο ταμείο, με τη Νέα Δημοκρατία να προτάσει τη στρατηγική της αυτοδυναμίας και το Μάκη Βορύδη, μιλώντας στην ώρα Ελλάδος του Όπεν, να εκφράζει ικανοποίηση, εκτιμώντας πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας.

0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Όταν η πρόθεση ψήφου σε βγάζει στο 22,7% και όταν ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα του Σαμαρά, που από ό,τι φαίνεται είναι άντε πόρτας, και θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Όταν λοιπόν είσαι στο 22,7%, ούτε καν στο 23%, δηλαδή σε ψηφίζουν ένας στους 5 Έλληνες πάνω κάτω. Μένουν λοιπόν στους 5 Έλληνες να σε ψηφίζουν. Τώρα όταν βγαίνεις εσύ και μιλάς για αυτοδυναμία, είναι λιγάκι κάπως.
2: Επίσης όμως οι μετρήσεις στις περισσότερες εκτιμήσεις έρχονται και λένε στις εκτιμήσεις ψήφου ότι είμαστε κοντά στη ζώνη του 29, 30, 31. Δεν είναι πολύ μακριά από το 36 αυτοδυναμίας.

γαλάζια στελέχη με τα οποία συζητάμε μας λένε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πλασάρισμά του δεύτερη θέση ενεργοποιεί τα αμυντικά αντανακλαστικά της παράταξης αλλά και κινητοποιεί έναν κόσμο της μεσαίας τάξης, ο οποίος μέχρι πρώτη ψήφιζε ή στήριζε το Πασόκ.

Είναι δεδομένο, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργείται αυτό που ήθιστε να λέγεται στην πολιτική αλλά και στη δημοσιογραφική γλώσσα ένα αντίπαλον δέος, το οποίο αυξάνει την συσπήρωση της κυβερνώσης παρατάξεως. Ενώ λοιπόν βρίσκονται σε εξέλιξη αυτά τα πολιτικά φαινόμενα και τεκτενόμενα, την ίδια ώρα ένα άλλο δράμα λαμβάνει χώρα στο πολιτικό σκηνικό και στο πολιτικό παρασκήνιο, ένα δράμα με δύο πρωταγωνιστές, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

0: Που έχει ανάψει τώρα το κόμμα Τσίπρα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε να σβήσουν, με την συνεδρία της πολιτικής γραμματείας να αναμένεται εκρηκτική.
1: Η συνεδρίαση των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο, όπως ακούσατε και από την εισαγωγή χθες στο δελτίο ειδήσεων του Όπεν με την κυρία Αντωνόπουλου, αναμένεται, λέει, δραματική. Και πώς να μην είναι δραματική, όχι απλά δραματική, κάργα δραματική, όταν το κόμμα στην πρόθεση ψήφου.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. 1,8 για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όταν το κόμμα έχει γίνει απόκομμα και είναι στο 1,8%, εντάξει τώρα, 1,8% για ένα κόμμα το οποίο μόλις πριν από 6-7 χρόνια κυβερνούσε αυτή την έρημη πατρίδα, όπως την κυβερνούσε τέλος πάντων, να έχει πέσει στο 1,8%. Βεβαίως αυτό είναι πρωτίστως έργο Τσίπρα.
3: Είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο.
1: Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Βυθίστε όμως τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην ουσία ως κυβερνός αριστερά είναι έργο Τσίπρα.

Δεν ξέρουμε αν βυθίζεται η χώρα. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι δεδομένο ότι τον ΣΥΡΙΖΑ τον βύθισες.

0: Ναι. Παίρνει και από το κουκουέ ο κύριος Τσίπρας.
1: Παίρνει και από το κουκουέ, αλλά ναι, κυρίως η μεγάλη του δεξαμενή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου παίρνει το 60% περίπου της ψήφου του.
2: Πήρε το 60% των ψήφων του ΣΥΡΙΖΑ, του φαμελοσύριζα για την ακρίβεια. Τώρα τους έχεις ανακατέψει, τους λες να παραιτηθούν από βουλευτές. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πότε να παραιτηθούν, να παραιτηθούν ή να μείνουν. Αν παραιτηθούν τι θα κάνουν. Τα έχεις κάνει δηλαδή ανάστα ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν το κόμμα, τα όργανα του οποίου θα συνεδριάσουν εντός ολίγων ωρών, από τώρα που μιλάμε εμείς και μας ακούτε εσείς, άντε εντός 24 ώρων, αυτά τα όργανα σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου να αρχίζουν να ταυτίζονται αριθμητικώς και με την εκλογική βάση του κόμματος, η οποία στην πρόθεση ψήφου είπαμε είναι στο 1,8%. Αλλά και όταν έρχεται η πολυπόθητη και για τη Νέα Δημοκρατία και για άλλα κόμματα εκτίμηση ψήφου, που όλοι τσιμπάνε από κάτι, και ειδικά αυτοί που είναι στην διακεκαυμένη ζώνη αναβαίνουν από το 3 παρά στο 3 και αναθαρούν κάπως, διότι η Βουλή, την οποία βλέπουν με το κιάλι, αρχίζει και έρχεται λίγο πιο κοντά. Αλλά ότι κιάλια, ότι διόπτρες, ακόμα και τηλεσκόπιο, αν προμηθευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι φανερό ότι η Βουλή θα είναι για το κόμμα αυτό κάτι πάρα πολύ μακρινό, ένα όνειρο άπιαστο. Θα είναι στο βάθος του ορίζοντα, θα αχνοφαίνεται σαν μία κουκίδα.
0: Λοιπόν, να δούμε και την εκτίμηση, να δούμε την αναγωγή. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό εκτός Βουλής. 2,3%, τρεις μονάδες κάτω.
2: Αυτό ήταν. Μας τελείωσε. Τώρα βεβαίως τι θα συνεδριάσετε, τι θα λέτε εκεί μεταξύ σας. Εντάξει, τα θέλατε και τα πάθατε.

0: Και χαρά ο δικός σου. Εντάξει, βοηθάνε λίγο και αυτοί οι οποίοι βοηθάνε. Χαρά ο δικός σου. Α, λέει παιδιά, ποιο 27? Το 27. Δεν ακούσατε το Μάκη, λέει, είμαστε, λέει, από εδώ, από εκεί, κοντά στην αυτοδυναμία. Τρεχαγύρευε. Αλλά ποιο 27? Ο πρόεδρος το 27 το έχει στο τσεπάκι. Εδώ μιλάμε για το 31.
1: Έχετε πει ότι θα διεκδικήσετε μια τρίτη θητεία.
2: Και προφανώς το 27 θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 31.
0: Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα? Το 27 προφανώς. Κοιτάμε 31.

0: Γιατί, ακούστε να δείτε, εμένα δύο τετραετίες δεν μου φτάνουν. Παιδιά, δύο τετραετίες τώρα, σιγά πια. 8 χρόνια, ώσπου να κάτσεις στην καρέκλα, να τη ζεστάνεις, να νιώσεις αυτή τη γλύκα. Πέρασε. 8 χρονάκια τι είναι ρε παιδιά. Τρέχει ο χρόνος και μπορώ να αλλάξω αυτόν τον τόπο μέσα σε 2 τετραετίες.
1: Δεν θα μετατραπεί, δεν θα αλλάξει η Ελλάδα στα πάντα μέσα σε 2 τετραετίες.
0: Τι λέτε τώρα. Θέλουμε και 3η και 4η και 5η. Να μεγαλώσουν λίγο και τα παιδιά. Να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι για τη διάδοχη κατάσταση. Και κυρίως δεν ζούμε σε άλλον πλανήτη.
1: Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
0: Τι λέτε τώρα. Μας βοηθάει και ο Αλέξης. Το παιδί να είναι καλά, να μας κόβει ο Θεός χρόνια και να του δίνει μέρες.
2: Γαλάζια στελέχη με τα οποία συζητάμε μας λένε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πλασάρισμά του δεύτερη θέση ενεργοποιεί τα αμυντικά αντανακλαστικά της παράταξης, αλλά και κινητοποιεί έναν κόσμο της μεσαίας τάξης, ο οποίος μέχρι πρότινος ψήφιζε ή στήριζε το Πασόκ.
0: Καλά εκεί με το Πασόκ.

0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 9% το ΠΑΣΟΚ.
1: 9%. Αλλά παιδιά, οι πασοκτζίδες δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Με 9% και ετοιμάζουν, λέει, σκιώδη κυβέρνηση.
2: Στο ΠΑΣΟΚ τώρα επιχειρούν να περάσουν στην αντεπίθεση μετά τη δημοσκοπική υποχώρηση και ανακοινώνουν σκιώδη κυβέρνηση.
1: Ο άλλος έχει 9% και μοιράζει υπουργεία. Πρόεδρες, αδικούμε όταν λέμε και επαναλαμβάνουμε ότι δεν βρίσκεσαι σε άλλον πλανήτη όταν, τέλος πάντων, αναμεταδίδουμε αυτή την αποστροφή του λόγου σου. Άλλοι ζουνε σε άλλον πλανήτη. Όχι πως και εσύ δηλαδή είσαι κάργα προσγειωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει είσαι πιο μες στα πράγματα, για την ακρίβεια μες στην πραγματικότητα. Βλέπω τώρα τον φίλο μου τον Μάριο, για βάλ' τον λίγο στον αντένα.
3: Την κοινοβουλευτική ομάδα με δέρασε και από τη Νέα Δημοκρατία. Okay. Δηλαδή μου είπε ότι αυτά που λες εσύ, ό,τι είχα πει μην τα ξαναπούμε, δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στη Νέα Δημοκρατία.
4: Πού μπορούν να φιλοξενηθούν?
3: Προσέξτε τώρα. Άρα αντιμετώπισα μια κατάσταση χωρίς να την έχω επιλέξει, γιατί εγώ μίλαγα ελεύθερα.
1: Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλο Μάριο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Διαλυματάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
3: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντροβέτα Sports. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Σουηδία στην Στοκχόλμη. Τα γκόλ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα Τσιμίκας και Μασούρας. Η Εθνική Ελλάδα στην Κυριακή θα υποδεχτεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10. Ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που το χρησιμοποίησαμε, τόνισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Θετική εικόνα σε διαφορετικό σύστημα, δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης. Στην επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα για τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Πολύ δύσκολο θα προλάβει.

0: Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που ταλαιπωρείται από την οντίδα θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αναμένεται η ανακοίνωση επέκτασης του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Νένταν Δημητρίγεβιτς από την Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντωνί Ραόλα ως νέο τεχνικό στην ομάδα του Μέρσεσάιντ. Μία ανάσα από την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωσέ Μουρίνιο. Οι Μερένχες αναμένεται να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσής του στην Μπενφίκα στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανής Μάρτα Κώστιου και θα αντιμετωπίσει την Τσουαλίσκα, η οποία επικράτησε τη Σνάιντερ 2-0 σετ. Παραμένει η χαντμπολίστρια της ΑΕΚ, η Εντουάρντα Μπαβαρέσκο. Η Εραστεχνική Ένωση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την 25χρονη Βραζιλιάνα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Entrevetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Internet and Sports. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Και εσείς παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, την πρωινή εκπομπή μας. Παρασκευιάτικα λοιπόν, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μία ακόμα σαμαρική εμφάνιση εν μέσω δημοσιογραφικών πληροφοριών, πολιτικών εκτιμήσεων, αλλά και με κοινωνικές και πολιτικές προσλαμβάνουσες, οι οποίες επιμένουν ότι είναι αντεπόρτας η εξαγγελία ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Καθώς τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης, που αναμένεται να στρέψει και πάλι τα πυρά του προς την κυβέρνηση, την ώρα που είναι πυρετώδης οι προετοιμασίες για το νέο του κόμμα.

όνομα του Θεού. Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.

Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, που αύριο ετοιμάζει μία ακόμα αρχηγική εμφάνιση, αυτή τη φορά από το Ηράκλειο. Όλα δείχνουν ότι έχει έτοιμο το νέο κόμμα και απομένει η ανακοίνωση. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία.

Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του.

0: Χάρης Θεοχάρης είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Εκφράζει αυτή η άποψη στο Μαξίμου. Και ένα δεύτερο για να μην επανέλθω. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που μιλάνε για ενδεχόμενο ανασχηματισμό εν όψη και τη συνεδρίαση τη Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία. Τι έχετε να πείτε και αυτό?
1: Για το δεύτερο δεν έχω καμία τέτοια πληροφόρηση. Για το πρώτο, νομίζω ότι είναι καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.

0: Παραστέμπτη ή Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Μέγαρο Μάξιμου. Άρα ο κύριος Κυριανάκης ήταν ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν,
1: πάμε να δούμε τη χαρά να μας πει με τι καιρό θα κάνουμε μπάνιο.
2: Μόλις ακούσατε, πριν από 2-3 λεπτά, έγινε γνωστό ότι ο Κώστας Κυριανάκης θα είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνεξι Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για να είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ήθελε για τη θέση αυτή κάποιο στέλεχος πρώτης γραμμής που να προέρχεται από τη βαθιά Νέα Δημοκρατία, όπως ο νυν Υπουργός, και να έχει τη διάθεση να γυρίσει σε όλη την Ελλάδα, καθώς οι επόμενες εκλογές απαιτούν πολύ τρέξιμο. Μείνει ανασχηματισμός. Αυτό σημαίνει πως μένει μία ακόμα κενή θέση στην κυβέρνηση μετά του Υφυπουργού Ενέργειας λόγω του θανάτου του Νίκου Ταγαρά.

τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δημοσιεύσεις που διακομωδούν την προτινόμενη επιδότηση του μειωμένου κομίστρου σαν ένα πιθανό ντύρλα πας ή σκρίπα πας.

0: Ο Κυρανάκης του Ντίρ Λαπάς, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ένα καθαρό άδειασμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και την οργισμένη αντίδραση των οδηγών ταξί έφεραν οι εξαγγελίες του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη για ρύθμιση που θα επέτρεπε στους πολίτες να επικαλούνται την μέθη τους και να χρησιμοποιούν τα ταξί για τη μετακίνησή τους, αλλά με χαμηλότερο κόμιστρο. Τη διαφορά μάλιστα θα την κάλυπτε το κράτος. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άδειασε τον κύριο Κυρανάκη λέγοντας ότι αυτή ήταν μια σκέψη μόνο που δεν θα εφαρμοστεί.

0: Η πρόθεση του για φθηνότερο κόμιστρο στα ταξί την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, οι μέρες δηλαδή που διασκεδάζει ο κόσμος και πίνει λίγο παραπάνω, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μιλώντας στον Αντένα.
1: Συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να βγουν, να είναι με την παρέα τους να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να παίρνουν ένα ταξί, χωρίς να χάνουν έσοδο οι οδηγοί ταξί.
2: Α, το καλύπτει το κράτος.
1: Και, δηλαδή. Και να καλύπτει το έσοδο το κράτος. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θέλω να εξετάσουμε μαζί, ώστε να βγάλουμε κόσμο από το τιμόνι την ώρα που πίνει αλκοόλ και να σώσουμε ζωές.

0: Είπα, κύριε Υπουργέ, θα αλλάξω θέμα. Σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα έχουμε κανονίσει, θα πάμε το βράδυ να πιούμε, θα αφήσουμε παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά μας έξω από το μπαρ και με οδηγία πολιτική από τον κύριο Κυρανάκη, το ταξί πρέπει να μας πάει ψιλοτζάμπα στο σπίτι.
1: Θα έρθει ο κύριος Λιμπερόπουλος.
0: Ψιλοτζάμπα. θέλω τον ίδιο τον κύριο Λιμπερόπουλο να έρθει να μας πάρει.
2: Τι ιδέα είναι αυτή τώρα,
0: τι ιδέα είναι αυτή. Τρολάρω, αλλά είναι θέμα.
3: Για να κάνουμε και πλάκα τώρα για την ταξί. Είναι σοβαρό και θα απαντήσω λίγο.
2: Η πρόταση δεν είναι σοβαρή αυτό. Το θέμα είναι σοβαρό το μεθυσμένο. Εμείς δεν πίνουμε κιόλας με τον Νίκο.
3: Είναι τρίτη, αλλά δεν θα σε έπιανε ούτως ή άλλως γιατί μίλησε για Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Για να απαντήσω επί της ουσίας. Το Υπουργείο κάνει μια σειρά από πολύ σοβαρές προσπάθειες και στο δημόσιο διάλογο τίθενται και κάποιες προτάσεις, ούτως ώστε να δώσει παραπάνω δυνατότητες σε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν. Η βασική καμπάνια είναι μην οδηγείς. Αυτή είναι η οδηγία. Μην οδηγείς, να οδηγήσει ο φίλος σου. Είπα, διάσε το αυτοκίνητο στην άκρη, έτσι. Παράδειγμα, ένα μέτρο είναι η επέκταση του ωραρίου του μετρό που δρομολογεί το περιφέρειο.
2: Καλά ακούγονται, αλλά τώρα με το ταξί να μας πάει η ντύρλα.
1: Και να το πληρώνουμε φορολογούμενοι.
2: Μην προσπαθείτε, κύριε εκπρόσωπε, δεν σώζετε
1: το πράγμα. Και το πληρώνουμε εμείς.
2: Μη σώζετε.
1: Κέρασμα.
0: Να απαντήσει.
3: Να απαντήσω.
2: Και έχω και μισή ερώτηση ακόμα εγώ.
3: Δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν θα προχωρήσουμε σε τέτοιο μέτρο. Ήταν μια σκέψη. Έτσι. Δεν θα πληρώσει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν θα επιδοτείται τέλος πάντων κάποιος για να πίνει. Προφανώς. Έτσι. Θα κάνει το Υπουργείο μια σειρά από πράγματα που ήδη κάνει και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα τρένα και στα υπόλοιπα. Ούτως ώστε για παράδειγμα να διευρύνεται το ωράριο του μετρό. Έτσι. Αλλά αυτό δεν θα γίνει. Δεν πρέπει να αποχωρήσει.
4: Ο Κυρανάκης του Ντύρλα Πας, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Προυναράς. Ανοιχτή επιστολή έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας πάντως ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Στην επιβολή χρεώσεων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, επιμένει η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο, τόνισε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, το Ιράν αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, με νέες επιθέσεις, απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εκστάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική. Σήμερα πραγματοποιείται η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενεργειακής και της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την αντιταξιακή πορεία της Σερβίας. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδουλάκης κατά την ομιλία του χθες βράδυ στην 9 Ιουνία. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πισωγυρίσματος, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ενός μήνυ ανασχηματισμού. Σημειώνεται ότι κενή παραμένει και η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατό του Νίκου Ταγάρα. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Έκρηξη σε ATM και στα Βρυλίσια. Στα ξημερώματα οι δράστες διέφυγαν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα. Αύριο απολογείται μετά την απολογία που έλαβε ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της συζύγου του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2022 με ποινή κάθριξης 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς 2 17χρονων στην Αθήνα και στην Επίδαυρο το 2015. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά και στο βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι μείως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγια. Στην Αττική λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.

0: σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σταμπόνο. Σάου τη μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Intervetten Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς, 8.35 πρώτα λεπτά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, Θύμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος ΣΑΤΑ. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Γύρη.
0: Θύμιο, πριν από κάνα 20 λεπτό περίπου, έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας θα προτείνει για γραμματέα του κόμματος τον αναπληρωτή υπουργό συγκοινωνιών και μεταφορών κλπ. Κλπ. Τον Κώστα Κυρανάκη. Εσύ είχες πολύ στενή, έτσι, πώς θα το πει κανείς, δοσοληψία μαζί του και θα ήθελα έτσι να μας πεις τη γνώμη σου και για τον άνδρα αλλά και για την απόφαση Μητσοτάκη.
1: Κατά πρώτον με βρίσκεις προαπρόπτου, ακόμη και εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Μια άποψη είναι ότι ο Μητσοτάκης παίζει τα αρέστα του πλέον, κάνοντας στροφή στον νεοφιλελευθερισμό και στην παγκοσμιοποίηση, την καρτελοποίηση της κοινωνίας, με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει από το Υπουργείο Μεταφορών και σε μένα προσωπικά ότι η πολιτική του σταδιοδρομία είναι σταδιοδρομία που έχει να κάνει με τα ιδιωτικά συμφέροντα, πώς θα τα εξυπηρετήσει και ειδικά τις πολυεθνικές που έχει ο κλάδος μας.
0: Δηλαδή κάντε το λίγο πιο συγκεκριμένο, Θύμιο, για να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει, γιατί είναι βαριά αυτά που λες.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα βαριά, λέω απλά τι έχει δείξει στο Υπουργείο Μεταφορών και ειδικά για τον κλάδο μου. Ότι ιδιωτικό που θέλει να πάρει τη δουλειά και το έργο των ταξί το έχει θερμοθετήσει υπέρ τους εις βάρος του ταξί. Ο κλάδος αυτή τη στιγμή είναι ανάστατος σε όλη τη χώρα. Έχει γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός του Κυρανάκη, τον βρίζει απάκρις άκρης στη χώρα και το ίδιο και το Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτόν που τον έβαλε εκεί για να κάνει αυτή τη δουλειά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης έχει χάσει την ψυχραιμία του και νομίζει ότι οι πολυεθνικές θα του δώσουν βήμα και επιτυχία στις εκλογές που έρχεται. Δεν έχει καταλάβει πλέον ότι το 80% του ελληνικού λαού για όλες αυτές τις κινήσεις και την καρτελοποίηση των μικρομεσαίων είναι απέναντί του όλοι. Οι μισθωτοί, οι πάντες. Θεωρώ ότι κάνει αυτοκτονικό βήμα.
0: Εσύ που είχες δαλαβέρι με τον Κυρανάκη, δηλαδή τι εντύπωση σου δημιούργησε σαν... Εντάξει, μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, μας ενδιαφέρει έτσι τα πολιτικά του, πιστεύω, ας πούμε.
1: Πρώτον, ο κύριος δεν συζητάει με τις κοινωνικές ομάδες. Δεύτερον, έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα, όπως είχε περιφέρει πριν με εμάς από το 18 και είχε βγάλει κάνει ανακοινώσεις να δουλεύουν τα ΙΧ τότε με την Uber, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Δημόσιες δηλώσεις. Τρίτον, ό,τι του λένε αυτοί το κάνει καθημερινά, δηλαδή το κάνει πράξη.
0: Ό,τι του λένε ποιοι?
1: Οι ιδιώτες που θέλουν να κλέψουν τη δουλειά τη δική μας. Οι ιδιώτες, γιατί ιδιωτικές εταιρείες είναι αυτές, πολυεθνικές, όπως η Uber, όπως η Bolt, όπως η Finau και όλα αυτά οι μεγάλες εταιρείες. Μας έχουν στερήσει μέρος της ζωής μας. Δυστυχώς.
0: Τώρα σε μια προεκλογική, στην ουσία σε ιονή προεκλογική περίοδο είμαστε. Ο γραμματέας, επειδή είσαι και εσύ έμπειρο κομματικό στέλεχος, τόσα χρόνια ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, ο γραμματέας του κόμματος σε μια τέτοια περίοδο πρέπει να τρέχει απ' άκρου εις άκρο στην Ελλάδα, να έχει επαφή με τα στελέχη, να έχει επαφή με τους ψηφοφόρους. Πόσο νομίζεις ότι θα βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η επιλογή, άμα μου λες ότι τον βρίζουν παντού, είναι αλήθεια αυτό, από πού το συμπεραίνεις?
1: Ξέρω τι λέει ο κόσμος όταν παίρνουν ταξί.
0: Α.
1: Και τι λένε και οι ταξιτζίδες. Έτσι, ξέρω πολύ καλά γιατί έχω γνώσει πλέον από όλο τον κλάδο ότι όλοι είναι γραφτισμένοι εις βάρος του Μητσοτάκη, γιατί άφησε τον Κυρανάκη να φτιάξει νομοσχέδια εις βάρος του κλάδου. Πεντακάθαρα, δεν έκανε κάτι το οποίο το έκανε από άγνοια. Το έκανε σε συνεννόηση με ιδιωτικά συμφέροντα. Ένα δημοσίας πίσω αυτοκίνητο, το ταξί αργύρι μου, εξυπηρετεί τη δημόσια μεταφορά με κανόνες δημοσίου. Είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται εν είδη δημοσίου υπαλλήλου, που καθορίζει το τιμολόγιο, τον τιμωρεί για τις πράξεις του, ελέγχεται από το δημόσιο. Πέσε μου εσύ στέμαμε, διότι αύριο το πρωί που θα βγάλει και θα φάει τη δουλειά του του ταξί και κλείσουν τα ταξί, αυτή είναι των ιδιωτών το μεγάλο όνειρο, γιατί είναι πολλά τα κέρδη. Πέστε μου εσείς πότε θα πάει να εξυπηρετήσει αυτός ο ιδιώτης μια κούτσα που δεν το συμφέρει. Το ταξί επιτρέπεται, όχι, θα πάει. Ποιος θα την πληρώσει? Ο φτωχός πολίτης, γιατί αυτοί είναι οι πελάτες μας. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι για γραμματέα, δεν μπήκε εκεί για γραμματέα από το Μητσοτάκη για να κάνει μια κοινωνική πολιτική με δικαιοσύνη. Μπήκε για να εξυπηρετεί συμφέροντα, διότι πλέον ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να γυρίσει την κοινωνία υπέρ.
0: Δηλαδή εσύ ακούς να τους βρίζουνε παντόκορφα?
1: Παντόκορφα. Παντόκορφα. Οι ταξιδίδες σε όλη τη χώρα. Μιλάμε σε όλη τη χώρα. Αυτά που έχει κάνει και το νομοσχέδιο που πέρασε τελευταία το Μάρτι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι στέρηση της λειτουργίας του ταξιδί. Περιορισμού. Να μην μπορεί να εξυπηρετήσει υπαλλήλους. Τι είναι σήμερα η ηλεκτροκίνηση που μας επιβάλλει? Δεν είναι στέρηση της δουλειάς μας? Δεν κάνεις μία βάρδια γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν πρέπει να γεμίζει 4 και 5 ώρες σε μία μπαταρία? Γιατί άμα το πας υπάρχει φωτιστές, σε 2-3 χρόνια τελειώσει η μπαταρία. Και μπορεί να θες και 20-25 χιλιάδες για μία μπαταρία. Δεν είναι λοιπόν στέρηση της δουλειάς μας ότι δεν μπορεί να πάει μία κούρσα που θέλει να δουλέψει με τον τουρισμό, ειδικά με τον τουρισμό, που να την πάει εκτός έδρας και να ανεβάζει και τα χιλιόμετρα?
0: Να θυμίσουμε,
1: να περιμένει ο πελάτης να γεμίζει.
0: Να θυμίσουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, οι ταξιτζίδες που είναι πολλοί και μας ακούτε. Βεβαίως οι ταξιτζίδες, τον έχετε καταλάβει από τη φωνή, Θύμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ, αυτή τη στιγμή είναι στην άλλη άκρη.
1: Είναι αυτοκτονική η τάση του Μητσοτάκη πλέον, γιατί βλέπει ότι η κοινωνία δεν τον θέλει πλέον. Αυτοκτονική. Δυστυχώς είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι πανικού.
0: Να σου πω ρε Θύμιο, θυμάμαι ότι πριν από κανένα χρόνο ήταν όταν ήσασταν στη σύγκρουση με τον Κυρανά και προσπαθούσατε τέλος πάντων και εσείς ως κλάδος να αντισταθείτε σε αυτά που πιστεύατε ότι ήταν σε βάρος σας. Είχατε οργανώσει και μια, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση της κοινής γνώμης με επίκεντρο την εκλογική περιφέρεια του Κώστα Κυρανάκη, που είναι ο νότιος τομέας της Β' Αθηνών, να ενημερώνετε τους ψηφοφόρους, εν πάση περιπτώσει, τον κόσμο, την κοινωνία, για το τι... Εκεί ποια ήταν η αντίδραση του κόσμου όταν μοιράζατε εκείνα τα φυλάδια που λέγατε τι έκανε ο Κυρανάκης σε βάρος σας?
1: Και με τη φωτογραφία του, έτσι.
0: Α, είχε και φωτογραφία, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος πώς αντιδρούσε, άσε εσάς, ο κόσμος τι έλεγε?
1: Θεωρώ ότι την έπαιρνε ο κόσμος με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και τη διάβαζε. Είναι πρωτοφανές δηλαδή ο τρόπος που την έπαιρνε ο κόσμος. Εμείς τότε τι ζητούσαμε? Ζητούσαμε τα έφοδα ταξί που είχαμε συμφωνήσει με το οικονόμου να περνούν μέσα από τους λωρίδες για να εξυπηρετείται ο
0: πελάτης
1: μας. Ο άνθρωπος που μεταφέρεται πιο γρήγορα, πιο άνετα και πιο οικονομικότερα. Και είχε συμφωνήσει τότε ο κύριος οικονόμου. Μόλις τον άλλαξε, που από ό,τι αποδεικνύεται φαίνεται τον άλλαξε για αυτό το λόγο, γιατί πολέμησαν οι πολυεθνικές τον οικονόμου, αυτό έχω βγάλει συμπέρασμα, αμέσως τα άλλαξε όλα, χωρίς να ρωτήσει κανένα, χωρίς να κάνει μια επαφή μαζί μας. Μας θεωρεί κάτι το... μακριά από την ιδιότητά μας του συνδικαλισμού. Δεν μιλάει.
0: Θύμιος Λιμπερόπουλος, κάτι τελευταίο τώρα. Δηλαδή, εσύ με αυτή την επιλογή Μητσοτάκη, πώς βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα εκλογικά για τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί εντάξει, αργά ή γρήγορα εκλογές θα γίνουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Κοίταξε, όπως είπα πριν, εγώ θεωρώ, βλέποντας τις εξελίξεις γενικά τις κοινωνικές, πέρα και από τα εθνικά θέματα, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης ότι έχει χάσει το βηματισμό του. Έχει βρεθεί σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Είναι σε κατάσταση πανικού. Μόλις θα κλέψει ξανά το ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτό δεν γίνεται πλέον. Διότι δεν είναι η πρώτη τριετία, δεν είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη. πλέον ο κόσμος έχει αποκρυσταλώσει το, τη θέση του. Βλέπετε οι δημοσκοπήσεις του δίνουν 80% στο χάος παρά στο Μητσοτάκη. Αυτά τα ποσοστά δεν αλλάζουν ούτε με εκτίμηση ψήφου, ούτε με τίποτα που προσπαθούν και οι δημοσκοπικές εταιρείες να στηρίξουν το Μητσοτάκη. Ενώ μιλάμε για το λαό που δεν θέλει με τίποτα, ειδικά την ομάδα Μητσοτάκη. Έχει στερήσει το κοινωνικό πρόσωπο και το πατριωτικό πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Έχει κόψει τους δεσμούς δηλαδή με την κοινωνία. Αυτό το κόψιμο δεν επαναφέρεται με τίποτα βγει. Δυστυχώς αυτό το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όμως ο Μητσοτάκης απέτυχε. Απέτυχε. Και δεν μπορεί να το καταλάβει. Να σηκωθεί να φύγει μόνος. Και τώρα αν η Νέα Δημοκρατία πάρει...
0: Θύμιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε σήμερα. Να σε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να σε καλά, φίλοι, να σε καλά.
0: Από Κώστα Κυρανάκη, είμαστε τώρα στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Βάλε έναν ακόμα αγαπημένο αυτής της εκπομπής, Τάκης Θεοδωρικάκος, τώρα στον Αντένα.
2: Η οποία κόστησε 100 δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό, τα οποία ήρθαμε και τα πληρώνουμε όλοι τώρα.
3: Έχω το εξής.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Έχω το εξής.
2: Και θέλω, όχι,
3: εγώ δεν
2: θέλω
3: λέω ότι ο πληθωρισμός του Υπουργού Ανάπτυξης. Θέλω ένα λεπτό. Ο άλλος πάει να ψωνίσει
2: και κύριε Στάθη, ένα λεπτό.
3: Δεν σκέφτεται τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κύριε Στάθη, σας είπα.
2: Κύριε Στάθη.
4: Έχετε και μια αρχή γι' αυτό.
2: Κύριε Στάθη, τώρα σας πω το εξής. Σημασία δεν έχει μόνο ποιο είναι το πρόβλημα. Σημασία έχει τι κάνεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα.
3: Αυτό είναι.
2: Μόλις λοιπόν σας είπα κάτι. Για το ερώτημα σας.
3: Μόλις είναι επαρκή. Όχι.
2: Είναι να χτίσουμε μια πιο παραγωγική οικονομία για να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αλλιώς το πρόβλημα.
3: Συμφωνώ.
2: Το δεύτερο στο που κάναμε στο μεσοδιάστημα, κάνουμε.
3: Θεωρείτε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι επαρκή? Όχι, λέει το 85%.
0: Βάλε πάλι Τάκη Θεοδωρικάκο.
2: Μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε?
3: Ωραία,
2: τρία, μισό λεπτό, μισό λεπτό. 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πληρώνονται, επειδή το επόμενο που ρωτούν οι άνθρωποι είναι αν αυτά τα πρόστιμα πληρώνονται. Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές, ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, να πουλάνε με περιθώριο κέρδους τις τάξεις του 100 και 120%. Γιατί αυτό...
5: Η απάντηση του κράτους εδώ δεν μπορεί παρά να είναι πάρα πολύ σκληρή. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για περιθώρια κέρδους. Έχουμε πια μια δημαία η οποία κάνει συστηματικούς ελέγχους και μπορεί να εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις. Και έχουμε και τη βούληση να επιβάλλουμε και να εισπράξουμε, το τονίζω, πολύ μεγάλα πρόστιμα, τα οποία πέραν του προστίμου αυτού καθ' αυτού δημιουργούν και μια αρνητική εικόνα για τις εταιρείες οι οποίες αναγκάζονται να τα πληρώσουν. Διότι υπάρχει και η φήμη των προϊόντων και της εταιρείας. Το έχουμε κάνει αυτό.
6: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι η πολυεθνική η οποία επιβλήθηκε το πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου, που θα έπρεπε σε 2 μήνες από τον Νοέμβριο
3: να έχει προσαρμοστεί.
6: Να έχει προσαρμοστεί, δηλαδή να έχουν πέσει οι τιμές, μιας και ήταν μεγαλύτερο το περιθώριο του κέρδους, του εμπορικού κέρδους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είχε βγει το 2021. Είπε ο Υπουργός ότι στους 2 μήνες, εάν δεν προσαρμόσουν τις τιμές, τότε θα ξαναεπιβάλλουμε πρόστιμο.
3: Για να δούμε λοιπόν.
6: Αυτό λοιπόν που λέει 1152. 11.52,
3: ναι.
6: Πριν, όταν επιβλήθηκε το πρόστιμο, είχε 11.45.
3: Αλήθεια τώρα. Έχει αυξηθεί 7 λεπτά.
6: Μάλιστα.
3: Λόγω του πληθωρισμού. Δηλαδή ούτε έπεσε τιμή, ούτε τίποτα.
6: Όχι, δεν έπεσε, αυξήθηκε.
3: Αυτό φίλο. Ούτε έπεσε τιμή, ούτε πάγωσε
6: καν.
7: Για να ξέρουμε. Παγιώτη, έμεινε σαν.
3: Τι παράνοια είναι αυτή τώρα.
8: Για αυτό είναι παρανοϊκό. Αν αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε φάει 1 εκατομμύριο πρόστιμο.
9: Η ΔΜΕΑ, η σχετική υπηρεσία του κράτους, επιφορτισμένη πια με τους ελέγχους, έχει επιβάλει πρόστιμα τα οποία ξεπερνάει.
0: Βάλε πάλι ζωντανά Τάκη Θεοδωρικάκο.
2: Δεν θέλουμε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, γιατί θέλουμε να υπάρχει κανονικός υγιής ανταγωνισμός και να δουλεύει σωστά η αγορά. Αλλά υποχρεωθήκαμε να το βάλουμε όταν είδαμε την έξαρση της εσχροκέρδειας σε μια σειρά προϊόντα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Δηλαδή, ορισμένοι αξιοποιούν την πράγματι μεγάλη πληθωριστική πίεση.
6: Μα η Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2012 έως σήμερα.
4: Και πόσο έχει πράξει?
6: Το 11%, 11 εκατομμύρια.
10: Στέφανε, θα συνεχιστεί το πλαφόν, λίγη τέλος Ιουνίου. Θα συνεχιστεί, τι πιστεύετε?
2: Είμαι σε ένα διάλογο και με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρξει μια εθνική κοινωνική συμφωνία με μειώσεις τιμών. Εάν αυτή δεν προλάβει να επιτευχθεί σε αυτό το διάστημα, είναι προφανές ότι το μέτρο του πλαφόν το επόμενο διάστημα, ναι, θα συνεχιστεί.
11: Μόνο ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχει γίνει τώρα με τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη, αν είναι ακροδεξιός ο κύριος Σαμαράς.
2: Κύριος Σαμαράς, αν είναι ακροδεξιός? Όχι, δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Συνεργάστηκε με το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά, θυμίζω, σε μια τρικομματική κυβέρνηση. Έκανε υπουργό του σε πολύ σοβαρό υπουργείο τότε για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο και στήριξε στη συνέχεια, και νομίζω ότι και όλη η Ελλάδα θυμάται ότι έστειλε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Όχι, είναι πολύ λαθεμένη αυτή η δήλωση. Άλλο πράγμα είναι το τι συμβαίνει σήμερα στη σχέση της παράταξης με τον κύριο Σαμαρά. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω, θα σας το λέω μέχρι το τέλος, ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει να κάνει κόμμα, πρέπει να σκεφτεί όλη την πορεία και όλη την ιστορία και πρέπει να συνδράμει στην ενότητα της μεγάλης λαϊκής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τον λέει κάποιος ακροδεξιό ένσω.
0: Τώρα, ρε Θεοδωρικάκο, να λες εσύ για τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αναφορά στο Σαμαρά, που όταν ο Σαμαράς, τέλος πάντων, τώρα ας μην τα θυμηθούμε. Your eyes are ooh, la, la, la, la, sweet like cinema. 9.43, Intervet & Sports. Παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μετάδοσή μας. Επιχειρήσαμε για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας, τα γεγονότα όσο αυτά είναι σε εξέλιξη. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, ακούστε και ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Σαλμά, του Μάριου, πριν από λίγο επίσης στον Αντένα. Για βάλε λίγο.
12: Έδωσα μία συνέντευξη την επόμενη της εγγραφής μου στον έμιστο του Γιώργο τον Παπαδάκη. Μία.
13: Το θυμάμαι.
12: Και όταν με ρώτησε τι θα κάνεις, Μάριε, το είπα: μην ασχολείσαι με μένα. Εμένα με ενδιαφέρει να ακουστούν όσα του λένε οι πρώην πρωθυπουργοί, η κοινωνία και εγώ και άλλοι στον πρωθυπουργό αυτά που του λένε, να στρίψει το καράβι. Μου λέει: θα παραμείνει στην πολιτική? Αν συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, του είπα πριν δύο χρόνια. Αν ο Μητσοτάκης δεν στρίψει το καράβι, που το απεύχομαι, και αν δεύτερο ο κόσμος μας θέλει να παραμείνουμε. Γιατί ξέρετε, μπήκαμε στην πολιτική αυτόκλητη όλοι. Δεν μας ζήτησε ποτέ η κοινωνία. Μόνοι μας είπαμε: θέλουμε να γίνουμε υποψήφοι.
13: Ναι, ο κόσμος σας εξέλεξε όμως.
12: Μετά βεβαίως μας επέλεξε. Τώρα, από τη στιγμή που έμειναν εξάρτητος, πρέπει να σας πω ότι η διαδικασία ορίμανσης ήταν καταπληκτική. Είναι μια θητεία που καθαρίζει το μυαλό σου. Μπορείς να καταλάβεις ότι δεν ήταν πολύ χρήσιμο όταν έλεγες ναι σε όλα, ακόμη και με την επιβολή κομματικής πειθαρχίας, και μπορεί να δεις καθαρά ότι δεν διεκδικούσες πάντα εσύ την άποψη. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω, το είχα πάντα. Γι' αυτό και δεν εκφραζόμουν αρνητικά για πολιτικούς από άλλους πολιτικούς χώρους, ούτε για πολιτικούς αρχηγούς. Γιατί δεν είχα την αίσθηση ότι κατέχω εγώ την απόλυτη αλήθεια. Και να σας πω και κάτι άλλο, ούτε οι πολίτες. Διότι όταν ένας πρωθυπουργός εκλέγεται και μετά χάνει, σημαίνει ότι αυτοί που τον ψήφισαν άλλαξαν γνώμη.
13: Σωστό.
12: Διαψεύστηκαν. Άρα στην πράξη δεν πρέπει να είναι κανείς απόλυτος με την πολιτική. Δεύτερον, δεν είναι ποδόσφαιρο πολιτική. Δεν είναι ομάδες. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να βλέπουν όλο το φάσμα. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε ένα κρίσιμο ιδεολογικά, πώς μπήκα εγώ στην πολιτική? 25 χρονών με φώναξε ο Αντώνης ο Σαμαράς στην πολιτική άνοιξη και μου έστειλε τις 10 συν 10 ευθείες. Ήταν ένα εξαιρετικό κείμενο που έλεγε ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Αυτά λοιπόν, να πάρετε και μια γεύση από αυτά που είπε ο Σαλμάς πριν από λίγο στην εκπομπή του Αντένα, στην πρωινή εκπομπή με τους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Στάθη, τον κύριο Σίσκο. Εμείς θα παρακολουθούμε και σήμερα τι γίνεται και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή σας μέρα.

0: 9.43 Intervέτεν Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη. Τα γκόλ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η Τσιμίκας και Μασούρας. Η Εθνική Ελλάδα στην Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που το χρησιμοποιήσαμε, τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Θετική εικόνα σε διαφορετικό σύστημα, είπε ο Χρήστος Τζόλης. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα για το δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα να προλάβει ο Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί και αν ο Τάιλερ Ντόρση, που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αναμένεται η ανακοίνωση επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτήριων διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Νένατ Ντιμιτρίγεβιτς από την Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντωνί Ραόλα ως νέο τεχνικό στην ομάδα. Μία ανάσα από την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Οι Μερένχες αναμένεται να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευση στην Μπενφίκα στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι. Στο τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανής Μάρτα Κόστιου και θα αντιμετωπίσει την Τσουαλίσκα, η οποία επικράτησε τη Σνάιντερ 2-0 σετ. Παραμένει η χαντμπολίστρια της ΑΕΚ Εντουάρντα Μπαβαρέσκο. Η Ερασιτεχνική Ένωση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την 25χρονη Βραζιλιάνα τερματοφύλακα για τον επόμενο χρόνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Entrevet Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Μα άλλαξες κόμμα, Θασάκη.
1: Ναι, σκέφτηκα πολύ δηλαδή.
0: Πάλι σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Άμα σκέφτεσαι εσύ, όλο και κάποιο λαγό θα έβγαλες.
1: Σκέφτηκα πολύ και κατέληξα ότι οι θέσεις μου σαν νέου πολιτευομένου είναι ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου.
0: Και σε ποιο κόμμα πήγες, Θασάκη?
1: Στο κοινωνικό αναπλαστικό.
0: Μα αυτοί δεν έχουν συνθήματα, εσύ δεν μου λες.
1: Τα συνθήματα βρίσκονται.
0: Βρίσκονται.
1: Βέβαια.
0: Γιατί την άλλη φορά σε άλλες εκλογές δεν τα είχαν βρει και σου τα είχαν αρπάξει όλα οι άλλοι?
1: Μα είχανε κι αυτοί τα δικά τους.
0: Όχι σαν τα δικά μας, σαν εκείνες μεγάλες κουβέντες που λέγε αυτός ο Χρυσόστομος αρχηγός. Αλήθεια μου, Θασάκη, είχαμε δεν είχαμε, το γλιτώσαμε το τραπέζο με.
1: Αυτά τέλος πάντων.
0: Αυτά.
1: Αυτά ήρθα να σου πω εν ολίγης.
2: Οι αριστεροί δεν γιορτάζουν ποτέ.
3: Γιατί καλέ?
2: Γιατί πρώτον είναι άθεοι και δεν έχουν γιορτές. Και δεύτερον γιατί δεν έχουν μεγάλα σπίτια να καλέσουν κόσμο.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Προβοκατόρικη καλημέρα, κύριε Πάνο Πουρναρά.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί προβοκατόρικη, για τους αριστερούς?
4: Διότι πρώτα βάζεις ότι οι αριστεροί δεν γιορτάζουν ποτέ, γιατί πρώτον είναι αθή και δεύτερον δεν έχουν μεγάλα σπίτια. Αυτό είναι λάθος.
5: Γιατί είναι λάθος?
4: Γιατί έχουν μεγάλα σπίτια.
5: Μα βάσει ιδεολογία είναι.
4: Άσε τι θα έχουν μεγάλα σπίτια.
5: Μάλιστα.
4: Δεύτερον.
5: Άρα λάθος τα ξέρω.
4: Δεύτερον. Προβοκατόρικη, διότι αν ο ξάδερφος, η οικογένεια θυμάται το Θανάση τον πολιτευόμενο που πριν ήταν με ένα κόμμα, μετά το βρίζει και μετά πάει το άλλο που τα συνθήματα είναι πιο καλά.
5: Ναι.
4: Και το βάζει ο ξάδερφος, δηλαδή η οικογένεια.
5: Ναι.
4: Τσίπρας το
5: βάλε. Αν έχουμε,
4: Τσίπρας για Τσίπρα, το βάλε και για τους γύρω-γύρω.
5: Αν έχουμε όμως ένα νέο κόμμα πιο φρέσκο, πιο ωραίο, με μεγαλύτερη δυναμική, γιατί να μην πάμε δηλαδή.
4: Εντάξει, δηλαδή. Άρα πρέπει να δούμε ότι φέτος όλοι πρέπει να πάνε με την ΑΕΚ. Πέρσι έπρεπε να πάνε με τον Ολυμπιακό, ναι. Του χρόνου να πάνε, ξέρω εγώ, από το Μάθημα. Όποιος είναι πρώτος ή όποιος. Πρώτος, όχι πρώτος. Όποιος νομίζουμε ότι όποιος θα μας εξασφαλίσει.
5: Όποιος είναι στο κύμα. Όποιος είναι στο κύμα.
4: Όποιος νομίζουμε ότι μας εξασφαλίζει κάτι, πάμε προς τα εκεί. Ή όποιος δίνει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό είναι για την μπάλα,
5: Αυτό είναι για την μπάλα, ναι.
4: Αυτό είναι για την μπάλα.
5: Αν και είναι και η περίοδος μεταγραφών και στο πολιτικό κομμάτι.
4: Και τη λύγει ποτέ.
5: Δεν λέγει ποτέ, ναι, αλλά είναι έντονη η μεταγραφολογία τώρα λόγω εκλογών. Λόγω εκλογών.
4: Ναι, το θέμα στις μεταγραφές είναι αν θα πας με έδρα ή χωρίς έδρα.
5: Ναι, είναι σημαντικό αυτό.
4: Έτσι.
5: Σημαντικό αυτό.
4: Επίσης.
5: Μόνο η κυρία Χτσιόγλου έδωσε την έδρα της.
4: Ναι, την έδωσε την έδρα της, γιατί ίσως χρειάζεται να παρακαλέσει λίγο παραπάνω. Πάρε με και με ένα μπάρμπα.
5: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά την έδωσε την έδρα.
4: Ναι, αλλά την έδωσε, εντάξει.
5: Ναι,
4: δεν έχουμε
5: να το λέμε. Να
4: αλλά
5: το λέμε.
4: Πάρε με και με ένα μπάρμπα.
5: Να το λέμε αυτό.
4: Μήπως λίγο παραπάνω. Λίγο γιατί όταν θυμηθώ λίγο το βιβλίο, όταν μου λες όχι,
5: ναι.
4: Δηλαδή μιλάει ο Θεός και λες το Θεό όχι και μετά στάς θάμα, δεν ξέρω, κάνε κάτι.
5: Μάλιστα.
4: Ξέρω εγώ, πήγαινε γονιπετής μέχρι την Τίνο, μέχρι την πάνω από κάτω το λιμάνι, μέχρι την εκκλησία.
5: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, γιατί είπε όχι στο Θεό. Έτσι λέει το βιβλίο. Δεν το παγώ. Το βιβλίο του λέει, το έχει διαβάσει.
5: Το έχω διαβάσει το βιβλίο, εσύ δεν το έχει διαβάσει, έχει διαβάσει τις μισές σελίδες.
4: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τις άλλες, δεν υπάρχει περίπτωση. Και επίσης θέλω να πω ότι ο Θεός μιλάει για πια, για κυβερνός, όπως τη λέει.
5: Κυβερνός αριστερά.
4: Μα δεν τον ενδιαφέρει αριστερά.
5: Αλλά τον ενδιαφέρει το κυβερνόσα.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, η κυβερνόσα αριστερά λέει, αλλά πρέπει να είμαι εγώ. Άλλος δεν πρέπει να είναι.
5: Μα
4: ή, εγώ το 31.
5: Το αριστερά είναι το ιδεολογικό αφήγημα, είναι το όχημα.
4: Ναι.
5: Το όχημα.
4: Για
5: το
4: να
5: κυβερνώσει αυτό.
4: Για να πάρω την καρέκλα.
5: Ναι,
4: αν λοιπόν από την αρχή, από αρχηγό, πάμε μόνο για την καρέκλα. Φανταστείτε τώρα οι άλλοι από κάτω τι θέλουν.
5: Και ο Μητσοτάκης ένα όχημα χρησιμοποιεί για να πάρει στην εξουσία, ένα όχημα των φιλελευθέρων, ένα όχημα των κεντρών, ένα όχημα. Δηλαδή, οποιοδήποτε επικαλείται ένα όχημα για να πάει στον προορισμό του.
4: Αυτή τη σύγκριση, ναι. Που βεβαίως.
5: Γιατί, παρένθεση, γιατί και στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έτσι του λένε ότι δεν είσαι δεξιός, ότι έχεις φύγει από τη λαϊκή δεξιά, ότι έχεις φύγει από την. Δηλαδή, κάποιοι που είναι της λαϊκής δεξιάς. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει, σου λέει, εγώ είναι εξουσία.
4: Εκεί θέλω να πάω λοιπόν και λέμε ότι. Άμα έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πετυχημένος, δηλαδή έχει πετύχει σε αυτό που θες να κάνεις εσύ άμα μεγαλώσεις,
5: ναι.
4: Δηλαδή ποια είναι η Νέα Δημοκρατία πιανού
5: του Μητσοτάκη.
4: Όχι, ναι. Η Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι.
4: Λοιπόν,
5: Και τροφής για σκέψη, πολλά κόμματα στοχεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι γενικότερα την Νέα Δημοκρατία.
4: Μα τίποτα.
5: Αυτό είναι τροφή για σκέψη.
4: Όλα. Λοιπόν, τι θέλει να κάνει ο Τσίπρας να μεγαλώσει, δεν θέλει να λέγεται τώρα Σιριζάκη, γι' αυτό το διέλυσα. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και κανένα δύο ονόματα.
5: Ναι.
4: Θα πάω στο άλλο που θα δικό μου. Κόμμα Τσίπρα. Τέλος. Είτε το πεις Ελλάς, είτε το πεις γελάς, είτε το πεις όπως θες. Ναι. Κόμμα Τσίπρα είναι.
5: Ψηφίζει Τσίπρα. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Κόμμα Τσίπρα.
5: Αυτό είναι.
4: Άρα λοιπόν, άμα μεγαλώσω, θέλω να γίνω σαν το Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει όμως η αριστερά. Με ενδιαφέρει, όπως είπε και ο Πουλουναράς, η κυβερνώσα. Εγώ την καρέκλα θέλω. Πώς θα την πάρω, θα δω. Αλλά μόνο την καρέκλα θέλω. Ποιους θα πάρω, θα κάτσετε κάτω, θα παρακαλέσετε, θα το σκεφτώ, θα το φιλοσοφήσω και μετά μπορεί.
5: Και όσοι έρθετε, αυτό είναι.
4: Μπορεί και να σας πω.
5: Αυτό είναι και από πηγή που σου λέω. Ναι. Όσοι έρχεστε, δεν θα έρθετε και με ιδιαίτερο θόρυβο. Θόρυβος θα γίνεται μόνο για μη πολιτικούς και πρόσωπα τύπου του καλλιτεχνικού χώρου όπως η Θεοπούλα. Η υπόλοιπη δεν έχει πολύ θόρυβο. Είναι επικοινωνιακή πολιτική αυτό.
4: Ψηφίσει Τσίπρα η Θεοπούλα, η Θεοπούλα δηλαδή του Σίριαλ.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν είναι καλό.
5: Γιατί, μία ψήφο παραπάνω.
4: Το Σίριαλ. Δηλαδή, αν στοχεύουμε. Όχι, αυτή είναι η καταπληκτική γυναίκα και ηθοποιό, τη γνωρίζω και προσωπικά. Μιλάμε για Θεοπούλα του Σίριαλ.
5: Ναι.
4: Αν στοχεύει ο κ. Τσίπρας εκεί, κάτι μας λέει. Αλλά θέλω να καταλήξω με όλο αυτό.
5: Ναι, να καταλήξει.
4: Και θέλω και τη βοήθειά σας, γιατί εδώ είμαστε.
5: Θα καταλήξει πρώτα ή πρώτα θα πούμε τα εδώ είμαστε.
4: Θέλω να πω και τη βοήθειά του, γιατί οπότε να πούμε τον αριθμό βάλει.
5: Εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Έχει ξεκινήσει στο σωστά συντονισμένη, στον 943. Την καλημέρα μας σε όλους. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος θα καταλήξει εντός λίγου.
4: Ο κύριος Πουρναράς. Έχουμε όλη την. Είναι στο άλλο μικρόφωνο. Έχουμε λοιπόν όλη την απορία γιατί οι πράσινοι δεν πάνε καλά. Μα γιατί λένε το Πασόκ. Δεν μιλάει κανένα για το Πασόκ, ήταν δρουλάκι.
5: Σωστό.
4: Έχει πάρει λάθος δρόμο.
5: Σωστό είναι.
4: Η Νέα Δημοκρατία, έχει. Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
5: Ναι.
4: Ο Τσίπρας, ποιο κόμμα όπως το λένε, δεν μας ενδιαφέρει. Το όνομα δεν τον ενδιαφέρει κιόλας. Αφού Τσίπρα θα το βγάλει, ναι. Τσίπρα, κόμμα Τσίπρα. Ακόμα και Καριστιανού, θυμάσαι πώς το λένε, όχι έκθεση πρέπει να γράψει, αλλά Καριστιανού.
5: Ναι.
4: Okay. Βελόπουλος.
5: Και μου δίνεις και τρομερή πάσα γιατί
4: Βελόπουλος.
5: Ήθελα κάτι να πω τώρα πάνω σε αυτό.
4: Βελόπουλος, θυμάσαι πώς το λένε.
5: Εγώ τα θυμάμαι πώς τα λένε, απλά Βελόπουλος.
4: Ναι. Ζωή, θυμάσαι πώς το λένε.
5: Όχι.
4: Όχι. Άρα λοιπόν μιλάμε, τον Μπετόν Αρμέ Κουκουέ, που ήταν ο Κουτσούμπας, ήταν η Παπαρίγα,
5: είναι το ίδιο πράγμα.
4: Είναι το ίδιο πράγμα αυτό τον Μπετόν Αρμέ.
5: Ναι.
4: Και μετά Πασόκ, και όταν λέμε Πασόκ, ποιο θυμάσαι πιο πολύ.
5: Τον Ανδρέο Πανδρέου.
4: Μετά.
5: Το Σιμίτι.
4: Εδώ έχουμε διαφορά.
5: Εκεί σταματάει.
4: Όχι, εγώ έχω διαφορά.
5: Για πες.
4: Εγώ πρώτα θυμάμαι τον Κώστα Τσουκαλά που τον βλέπω συνέχεια και μετά τον Δούκα. Ή πρώτα τον
5: Λες για το σημερινό Πασόκ. Εγώ σου λέω διαχρονικά.
4: Ή πρώτα τον Δούκα, γιατί δεν θυμάσαι τον Τζοχατζόπουλο δηλαδή. Θυμάσαι και τον Τζοχατζόπουλο.
5: Εντάξει,
4: δεν θυμάσαι τον
5: Μπάγκελ.
4: Θυμάσαι και τον Μπάγκελ. Άλλο, εγώ λέω για σήμερα.
5: Διαχρονικά, για σήμερα.
4: Όταν μου πει Πασόκ, το μυαλό μου πάει πρώτα στον Τσουκαλά και μετά στον Δούκα.
5: Ναι, εντάξει, και στο Γερουλάνο.
4: Μετά.
5: Ναι, ναι.
4: Άρα λοιπόν πού πάμε. Πού πάει το Πασόκ έτσι.
5: Ωραία,
4: δηλαδή πάει
5: πάμε.
4: Το Πασόκ απέναντι στο Σιμίτι, στο Μητσοτάκη, στον Τσίπρα, στην Καριστιανού, στη Ζωή, στο Βελόπουλο. Πάει ένα Πασόκ.
5: Ναι.
4: Χωρίς
5: είναι brand.
4: Χωρίς όνομα.
5: Είναι brand όμως.
4: Όλα είναι brand. Ήταν brand.
5: Ναι.
4: Καλά, και, όχι όλα. Και, μόνο και ήταν χθες, brand.
5: Και μιας και το ξεκινήσαμε τώρα έτσι αμυγός πολιτικό. Ήταν χθες στη Νέα Ιωνία, είμαι συγκέντρωση ο Νίκος Ανδουλάκης. Και ανέβασε ένα βιντεάκι στα social media και το βιντεάκι ξεκινάει με μία εκεί Πασοκτζού που του απευθύνεται στον πρόεδρο και του λέει σε όλη μου τη ζωή ψήφιζα Πασόκ, θα ψηφίζω μέχρι να πεθάνω.
4: Ναι, εντάξει.
5: Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι κόμμα και δεν αλλάζουν άσχετα με το ποιος είναι πρόεδρος.
4: Κάποιος
5: και αυτό ίσως και να είναι και μια δυστυχία του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας μας. Έτσι, δηλαδή να λες ότι εγώ ψηφίζω αυτό, δεν με νοιάζει ποιος είναι πρόεδρος, δεν με νοιάζει ποιος είναι στελέχη. Δεν με νοιάζει αν φύγει από τις αξίες τις συντηρητικές του, εγώ ψηφίζω αυτό.
4: Σαν τη γιαγιά που έχει τη φωτογραφία που είναι περνάει από τον Παντρέα Παπαντρέου, τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπαντρέου και κάνει το σταυρό της.
5: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως
4: δεν
5: έτσι.
4: Υπάρχουν όμως αυτές οι γιαγιάδες. Καλημέρα στο Δημήτρη. Με το υπάρχον πολιτικό προσωπικό θα έχετε δουλειά για πολλά χρόνια. Κρίμα που δεν ζει ο Θήμιος Χαρακατσάνης. Επίσης που δεν υπάρχει ο Χάρη Κλίν και ο Πανούσης. Θα είχαμε πολλά γέλια με όσα κάνουν αυτοί που μας κυβερνούν και αυτοί που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Γιατί εδώ τώρα έχουμε και το πολύ σημαντικό νέο που ο Πουρναράς το θα βει και εδώ θα ψάξω να βρω ποιος δάχτυλος τον έκανε να το δράψει.
5: Κυρανάκης.
4: Όχι, πιο σημαντικά πράγματα.
5: Πιο σημαντικό που κυρανάκη.
4: Μιλάμε για σημαντικά πράγματα.
5: Θα πω μετά και στενά δημοκρατικά.
4: Βρε, πολύ κυρανάκη. Σημαντικά πράγματα.
5: Πες μου.
4: Μας απειλεί ότι θα γυρίσω καμένος. Άκουσε ναι. Αριστερά, κυβερνώσα. Ναι. Σου λέει αριστερός είμαι εγώ. Πρώτη φορά αριστερά εγώ κυβέρνησα. Και λέει θα κατέβω.
5: Μάλιστα. Και, τι...
4: και ποιον θα έχει απέναντί του.
5: Ποιον θα έχει. Όχι. Ποιον θα έχει απέναντί
4: του. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη, τον ακροδεξιό Σαμαρά.
5: Ναι, το είπα τον
4: ακροδεξιό. Δηλαδή, ο αριστερός καμένος απέναντί του στην κόντρα θα πάει με τον ακροδεξιό Σαμαρά.
5: Ναι.
4: Δεν το λέω εγώ.
5: Το άκουσα αυτό.
4: Και στο χάριστο.
5: Το άκουσα αυτό, ναι. I won't explain. Λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλους. Να ευχηθούμε την καλή μας τύχη για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα στα παιδιά των πανελλαδικών εκστάσεων που δίνουν πανελλαδικές εκστάσεις. Είναι σήμερα μαθήματα προσανατολισμού, είναι για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Τα λατινικά θέλω να σου πω ότι εγώ επειδή ήμουν της θεωρητικής κατεύθυνσης, τα λατινικά θεωρούνταν το πιο εύκολο μάθημα. Αλλά για μένα είναι το χειρότερο μου.
4: Ναι, στα γαλλικά, ναι. Στο πιάνο, στον παλέτο, πώς ήσουν.
5: Είμαι πολύ καλός. Δεν είμαι τόσο καλός στο πιάνο σαν τον κύριο Φαραντούρη, βέβαια, αλλά το προσπαθώ.
4: Αλλά προσπαθείς.
5: Ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος πηγαίνει και στο Σύνταγμα στο Μετρό καμιά φορά και παίζει πιάνο.
4: Λοιπόν, εγώ να πω χρόνια πολλά σήμερα.
5: Ναι.
4: Σε ένα σπάνιο όνομα.
5: Ναι.
4: Γιορτάζει σήμερα η Κύνθια.
5: Ναι.
4: Είναι της Κύνθιας.
5: Είναι,
4: της
5: είναι έτσι της Κύνθιας.
4: Ναι, Κύνθια. Κύνθια είναι το όνομα και γιορτάζει 5 ναι. Ιουνίου.
5: Τα χρόνια μας πολλά να πούμε.
4: Εγώ πρέπει να το πω γιατί είμαι χαρούμενος. Έχω δύο.
5: Έχεις δύο. Εσύ, να σου ευχηθούμε τα χρόνια πολλά.
4: Σπάνιο, σπάνιο, αλλά εγώ έχω δύο.
5: Ναι.
4: Γεωργιάδη, είδες χθες. Πάνω στο νοσοκομείο.
5: Στο νοσοκομείο το απέξονες, όχι, ναι, ναι. Όχι σε συνέντευξη. Ναι, ναι, εκεί που. Ναι.
4: Ναι. Είδες τι απάντησε σε όλα.
5: Τι απάντησε.
4: Εμείς είμαστε. Πήγε σε κόντρα με πόσους ψήφους βγήκες εσύ, γιατρέ πρόεδρος, εδώ το συνδικαλιστή, του λέει πόσους. Εγώ λέει βγήκαμε 68.000.
5: Αυτό το λέει πάντα.
4: Δηλαδή, έλεος ρε παιδί.
5: Αυτό το λέει πάντα.
4: Αυτός ο άνθρωπος, έλεος. Δηλαδή, το εμείς είμαστε.
5: Αυτό το λέει πάντα και δεν είναι.
4: Το χουί δεν αλλάζει.
5: Ξέρεις τι.
4: Δεν αλλάζει το χουί. Δηλαδή, ο Λύκος κι αν είναι γέρας το γνωστό, θα είναι εμείς. Είμαστε.
5: Αυτό που λέει ο Άδωνης, ότι εγώ έχω πάρει 60.000 ψήφους στον.
4: Στο αυτό, θα θυμάστε τον αριθμό, σε παρακαλώ, διότι μπορεί
5: που είναι,
4: να έχεις...
5: Βόρειο τομέα είναι. Ναι. Στο βόρειο είναι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Έχω πάρει 68.000 ψήφους στο βόρειο τομέα και οπότε δεν μπορεί να ομιλήσει κανένας. Δεν είναι απόλυτα ορθό. Γιατί όσοι γνωρίζουν από εκλογικές διαδικασίες, όσοι γνωρίζουμε από εκλογικές διαδικασίες πώς πάει το πράγμα, πολλές φορές ονόματα, όχι πολλές φορές, αυτοί που βγαίνουν, που εκλέγονται, μπαίνουν και σε κάποιες γενικότερες λίστες, σε κάποιες γραμμές. Οπότε δεν ψηφίζεις πάντα μόνο το πρόσωπο, είναι η γραμμή που ψηφίζεις.
4: Εντάξει,
5: που ψηφίζεις δύο-τρεις μαζί.
4: Τώρα μην ψάχνουμε, σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που
5: αλλά
4: είναι
5: ναι,
4: πρώτος.
5: Παίρνει, οκ. Okay, ναι.
4: Πρώτος, δηλαδή και είναι πρώτος και τα λέει και πρώτος. Και μας λέει αυτό που είμαστε σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον Υπουργό, για τη γραμμή που ακολουθεί. Αυτό που λέει η κυβέρνηση. Ποιοι είστε εσείς, ασχοληθείτε με τα μικρά ποσοστά σας, ασχοληθείτε με τη Βαβέλ σας, το καινούριο αυτό, και εμείς που είμαστε πλειοψηφία κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ορμόμενος από αυτό, παίρνω πολύ απλά, ρε παιδιά, και θέλω πάλι τη βοήθειά σας στο 6939-943-943. Χρήστο, καλημέρα. Όταν ακούς Πασόκ μετά τον Γιαννόπουλο και τις ατάκες του. Εντάξει, Αντρέα. Ο Γιαννόπουλος ήταν μετά τον Αντρέα Γιαννόπουλος, όπως το γράφει ο Χρήστος.
5: Ο Γιαννόπουλος ήταν με το Ζεμπέκικο ή όχι.
4: Και όχι μόνο.
5: Δεν χόρευε Ζεμπέκικο.
4: Όχι μόνο. Μόνο με τα πολιτιστικά κέντρα,
5: ναι, εντάξει, πολλά. Αλλά ήταν όλο αυτό το.
4: Λοιπόν, να κυβερνάς αυτή τη χώρα. Να λες εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε το επιτελικό κράτος των αρίστων. Άστο αυτό, πήγαινε στις παρετήσεις και μην το ψάχνεις. Να κυβερνάς. Να έχουν χαθεί δις. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάω. Να έχουν χαθεί δις. Να αλλάζεις τους υπουργούς σαν τα πουκάμισα, ή γιατί δεν τους κρίνεις άξιους, γιατί βλέπεις τι γίνεται και ξέρεις τι γίνεται, ή γιατί θέλεις να τους προστατεύσεις, επειδή πάλι ξέρεις τι γίνεται, μην έχουν μεγάλη ευθύνη. Και μετά από όλο αυτό, να μιλάς για σκευωρία.
5: Ναι.
4: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει άλλο κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. με μπροστάρι, όπως θέλετε πείτε τον, το Γεωργιάδη. Και όχι μόνο. Αλλάζει στους υπουργούς από τα πουκάμισα. Στο συγκεκριμένο υπουργείο. Γιατί, δεν απαντάς. Μιλάμε για δις, για κάπου για 50 λένε, που χάθηκαν. Τα πήρανε κάποιοι από μόνοι τους, πήγανε στην Ευρώπη, τα βάλαν στην τσέπη, τα πήραν. Και θα τους πιάσουμε, λέει, θα τους πάρουμε τα λεφτά, θα τους βάλουμε φυλακή. Έλεος. Και μετά από όλο αυτό που συμβαίνει στην δική σου θητεία, στο δικό σου επιτελικό κράτος, έχεις να πεις δύο πράγματα. Πρώτον, δεν οφείλω να γνωρίζω, ούτε εγώ ούτε οι υπουργοί μου. Δεύτερον, τρία πράγματα. Δεύτερον, δεν θέλω να ελέγξω, έλεγξα. Δεν με ενδιαφέρει που μου στέλνουν με αυτά και λέει η Βουλή πρέπει να ελέγξει και η Βουλή να δει αν κάποιος φταίει ή όχι, αν φταίει να δούμε πώς θα τον τιμωρήσουμε, αν δεν φταίει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Όχι, έλεγξα μόνος μου. Και τρίτον, να μιλάς για σκευωρία. 69-39-943-943, πόσοι πιστεύετε για τη σκευωρία που φωνάζει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
5: Λοιπόν, πολύ πιθανό να είμαστε και πρώτον πυλών ενός μήνυ ανασχηματισμού. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή είναι την Τετάρτη στις 10 Ιουνίου. Αναμένεται να εκλεγεί ο κύριος Κυρανάκης.
4: Και ο άλλος και έτσι, το ίδιο υπουργείο θα φύγει.
5: Ναι, μένει καινή η θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Ναι. Όμως έχουμε και καινή θέση, η οποία παραμένει η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Οπότε είναι δύο θέσεις. Μπορεί να έχουμε και έναν μήνυμα ανασχηματισμό.
4: Όχι, θα έχουμε ανασχηματισμό.
5: Okay, αυτά που έχω μάθει εγώ είναι ότι αναμένονται να μπουν στο κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Αμυράς, ο Γιώργος Αμυράς, είναι ο βουλευτής Ιωαννίνων, αλλά και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε μείνει στην απέξω λόγω ΠΚΠ, αλλά μετά.
4: Αλλά δεν πειράζει. Αλλά για να έχει και μείνει στην απέξω, το ξαναφέρουμε. Ναι, και άλλοι φεύγουν και του ξαναφέρνουμε.
5: Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά πάσα πιθανότητα στο Υπουργείο Εξωτερικών.
4: Εγώ θέλω να συνεχίσω. Και με τα μηνύματα που μου στείλατε, εσείς όλο το απόγευμα και το βράδυ εχθές, μετά τη συζήτηση που είχαμε αυτό. Λοιπόν, μετά την κακή και τη σκευωρία και την κακή ευρωπαϊκή εισαγγελία που θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη. Έτσι, το έχουμε τελειώσει αυτό πάνω, έτσι. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος, δεν έχει κανέναν άλλο στόχο. Καμπανάκι από την επίσης μην πω χειρότερη Κομισιόν, διότι μας μιλάει για τα ενίκια, μας μιλάει για τα επιδόματα. Μας μιλάει για το δίκαιο στη χώρα μας. Μας μιλάει για τις κοινωνικές πολιτικές και λέει τώρα ότι είμαστε και πρώτοι στους μέσους όρους ανάποδα. Δηλαδή, μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός 3, κάτι, εμείς 5. Μέσος όρος τα ενίκια τόσο, εμείς τόσο. Δηλαδή, είμαστε στο υψηλότερο, δηλαδή στο χαμηλότερο σκαλί της Ευρώπης. Μας χτυπάνε καμπανάκια που σε μια οικονομία που μόνο για την κυβέρνηση πάμε καλά.
5: Δεν πάμε μόνο για την κυβέρνηση καλά, γιατί ξεχνάς και δεν ξέρω αν το κάνεις σκοπίμως να πεις ότι έχουμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα πλέον είναι χωρίς μακροοικονομικές ανισορροπίες.
4: Μακροοικονομικές ανισορροπίες.
5: Ναι.
4: Και το ξαναείπα, κοντοοικονομικές ισορροπίες. Έχει.
5: Αυτό το έχει.
4: Ο πληθωρισμός το 5 με 3,2 το μέσο της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Γερμανία, δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι όλες οι χώρες. Είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης. Επίσης, να κλείσω με αυτό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχω πολύ να πω για την κυβερνόσα. Ας το αριστερά. Λοιπόν, αν ευθυμεί ο υφυπουργός σε συνέντευξη που μιλάει, ρωτήθηκε για την ακρίβεια και λέει δεν πανηγυρίζουμε αλλά είμαστε καλύτεροι. Ρωτάει και μάλλον απαντάει η συνάδελφος. Μάλλον δεν έχετε πάει τελευταία σε σούπερ μάρκετ και απαντάει η υφυπουργός. Όχι, δεν πάω εγώ σε σούπερ μάρκετ. Λέει πάνε άλλοι, αλλά γνωρίζω. Δεν πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρει καν η κυβέρνηση, δεν ξέρει καν τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Αμφιβάλλω αν τις ξέρει ο υπουργός. Όταν έβαλε δηλαδή αυτούς τους κωδικούς που κέρδιζες κασαριδοκτώνα, στα δύο κασαριδοκτώνα τώρα δώρο, που πάτους τις
5: μάσες. Και πάτους τώρα, ναι.
4: Ναι, που πάτους, στα τρεις πάτους δύο δώρο. Αν ξέρει, αν έχει πάει ο υπουργός να δει πού είναι τα σούπερ μάρκετ και τι τιμές έχουν.

0: Σήμερα έχουμε και κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα πάει αύριο όμως.
0: Ορίστε.
1: Αύριο αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Αποφάσεις αύριο.
0: Σήμερα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Εκεί αναμένεται ο Σωκράτης Φάμελος να πει, να εκφράσει την πρόταση να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει την ουσία το κόμμα Ελλάς του Αλέξη
1: Τσίπρα. Αφού δεν τους θέλει.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό θα πει ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν τους θέλει, δεν τον έχει πει, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
1: Δεν τους θέλει.
0: Okay,
1: αυτό δεν θα... με ενδιαφέρει η αριστερά.
0: Ο Φάμελος αυτό που θα πει θα είναι και πώς θα το αιτιολογήσει. Θα το αιτιολογήσει ότι, ότι είναι απόφαση του κόμματος στο τελευταίο συνέδριο που έγινε ότι είμαστε υπέρ μιας προοδευτικής παράταξης. Άρα τώρα, εφόσον υπάρχει το κόμμα Ελλάς που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο των συνεργασιών που εμείς είμαστε από τη φύση μας υπέρ, οπότε προτείνω να στηρίξουμε το κόμμα Ελλάς.
1: Δεν θα προτείνει, θα επιτεθεί.
0: Θα επιτεθεί,
1: όχι. Σε όσους διαφωνούν. Άκουσα χθες τη συνέντευξη της κυρίας Δούρου. Η έδρα δεν είναι για πάρτι σου. Την έχεις πάρει μέσω ενός χορηγού. Έχεις χορηγό επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Το κόμμα.
0: Το κόμμα.
1: Δεν την πας από εδώ, δεν την πας από εκεί, δεν την πας παραπέρα. Δεν ψηφίσανε εσένα. Αν θέλεις να ψηφίσουν εσένα πάνω πουρναρά, ας κατέβαινες μόνος σου, χωρίς κόμμα, χωρίς τίποτα, για να πεις ψηφίστε με, ψηφίστε με. Σταυρώστε με, σταυρώστε με, πώς το έλεγε το τραγούδι. Λοιπόν.
0: Δεν ήταν, αυτό δεν ήταν τραγούδι, ήταν προεκλογική καμπάνια.
1: Όχι,
0: μέσω τραγουδιού. Σταυρώστε με, σταυρώστε
1: με. Μέσω τραγουδιού.
0: Ναι, κατέβαινε υποψήφια.
1: Εντάξει, μέσω τραγουδιού. Εγώ σταματάω εκεί, δεν ξέρω και ποιο ήταν. Ποια ήταν. Το τραγούδι μου ήρθε τώρα. Και μάλιστα δεν μου ήρθε. Εμένα μου το έστειλε ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ απλά και λέμε τώρα. Πού πας αφού δεν σε θέλει. Πού πας αφού έχει ξεκαθαρίσει δεν τον ενδιαφέρει καμία αριστερά. Τον ενδιαφέρει μόνο η κυβερνόσα. Ο στόχος του ήταν να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς που διαφωνούσε μαζί τους. Το έκανε. Πηδάνε από το καράβι όλοι, από τα καράβια όλοι, μπας και τους πάρει. Δεν τους θέλει, δεν ενδιαφέρεται αν είναι αριστεροί. Ενδιαφέρεται αν τον βοηθούν στο να γίνει κυβέρνηση. Και όχι τώρα. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να ρίξει το Μητσοτάκι. Τώρα. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει πολύ απλά το 31 να γίνει πρωθυπουργός ο ίδιος. Και δεν τον ενδιαφέρε και η πρώτη φορά αριστερά, όπως το καταλαβαίνουμε, και εδώ πείτε μου αν διαφωνείτε, διότι πρώτη φορά αριστερά με τον αριστερό καμένο, νομίζω ότι δείχνεις πόσο σε ενδιαφέρει η αριστερά ή το η πρώτη φορά.
0: Καλημέρα στον Πάμφωτο, ο οποίος λέει: καλημέρα σας. Η απάντηση σε όλα και πάντα είναι η καρέκλα, η εικόνα των χιλιάδων Ελλήνων εργαζόμενων και όχι τουριστών στη Σουηδία, στο φιλικό με την εθνική μας. Χθες βράδυ ήταν αυτό το παιχνίδι. Ίσως πρέπει να ανησυχήσει κάποιους. Και ο Θανάσης: καλημέρα παιδιά, επειδή εγώ δουλεύω σε σούπερ μάρκετ πολλά χρόνια, έρχονται υπουργοί μόνο σε εγγένεια για φωτό. Θανάσης. Αλίμονο, άμα δεν πάνε και στα εγγένεια. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο.
1: Εφησαρή,
0: αυτό δεν είπα εγώ. Μα ήταν προεκλογικό, ήταν έλεγε σταυρώστε με, στα χέρια σας σηκώστε με.
1: Αυτό λοιπόν λέει τώρα ότι πάμε σε διάλειμμα, μην μας διώξετε, θα έρθουμε μετά, παιδιά, μην φύγετε, γιατί έχουμε και κλήρωση σήμερα.
2: Intervention Sports. Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervention Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervention Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

0: Φουρναράς είναι εδώ.
1: Ναι. Και ο κύριος Γεωργιάδης είναι εδώ.
0: Δεν το λες καλά.
1: Ο άνθρωπος
0: αυτό.
1: Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Διότι είσαι ανεπιθύμητος.
1: Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Αλλά δεν μπορεί να είσαι ανεπιθύμητος επειδή είσαι υπουργός.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και επειδή εγώ έχω 68.000 σουτ.
1: Ο κύριος Κυρανάκης, ναι, επειδή τώρα είναι μομφή κατά του κύριου Κυρανάκη αυτό τώρα που είπε ότι δεν έλυσε το πρόβλημα, δεν το έλυσε, ξέρει γιατί.
0: Γιατί ήταν κύριος οικονόμου.
1: Όχι, γιατί ήταν αναπληρωτής. Πώς αναπληρωτής, πώς να λύσει το πρόβλημα του κυκλοφορία.
0: Και πώς το έλυσε το Αγίου Πνεύματος.
1: Εντάξει, ως αναπληρωτής, είσαι ο δεύτερος δηλαδή. Αναλαμβάνεις τα ρεπά του αλληνού. Δηλαδή, σε κάποιες μέρες τα όλοι είναι το πρόβλημα. Δώσ' του ολόκληρο το Υπουργείο να το λύσει. Κατάλαβες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και λίγο Πασόκ δεν είπαμε. Ποιο Πασόκ?
1: Εντάξει, είπαμε λίγο στην αρχή. Ήταν χθες, να πω αρχικά, ότι είχε χθες μια μια συγκέντρωση στην Νέα Ιωνία.
0: Είμαστε δυο.
1: Ναι, εντάξει, γιατί μια μεγάλη συγκέντρωση, το είπα.
0: Δεν είναι και
1: αυθόρμητα, αλλά ναι, δεν ήταν και κάτι.
0: Δεν ήταν και νάντια συγκέντρωση.
1: Κοπή πυρά.
0: Ναι,
1: κοίτα, δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε χθες, να πω την αλήθεια. Σε φωτογραφίες το είδα.
0: Ποιο Πασόκ? Πιανού.
1: Του Ανδρουλάκη. Μηχανισμού Ανδρουλάκη.
0: Συγγνώμη, έχεις ακούσει Πασόκ Ανδρουλάκη?
1: Όχι, αλλά επικρατεί ο μηχανισμός Ανδρουλάκη.
0: Όταν πάει το Πασόκ, όποιο Πασόκ. Πάντως Ανδρουλάκη δεν είναι. Καλημέρα, Θανάση. Όποιο Πασόκ πάει, να κάνει ένα βηματάκι.
1: Ναι, βγαίνει κάποιο και.
0: Τραβάνε όλοι και λένε.
1: Εγώ να θέσω μια ερώτηση.
0: Ναι, και εγώ ερώτηση θα να κάνω. Άντε να δούμε πώς απαντήσω εγώ και με απαντήσει και λύσουμε το πρόβλημά μας.
1: Για αυτό που είπες τώρα, γιατί ότι πάντα βρίσκεται κάποιος ο οποίος τραβάει το χαλί και αναφέρεσαι στον κύριο Δούκα. Προφανώς με τις δηλώσεις που κάνει κατά κύριο και προφανώς τη δήλωση που έκανε τώρα.
0: Όχι. Όχι.
1: Ωραία, εγώ σε αυτό αναφέρομαι.
0: Εσύ, έτσι. Ναι. Πράγμα. Όχι εγώ.
1: Ερώτηση.
0: Γιατί βελόνα αλλού.
1: Ερώτηση. Γιατί δεν διαγράφει μετά από συνεχείς δηλώσεις, οι οποίες είναι θεωρητικά, έτσι λένε όλα τα στελέχη, είναι εκτός γραμμής. Όταν βγαίνει ένας και είναι εκτός γραμμής και τα λέει συνέχεια δημόσια και γίνεται ντόρος, ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφεται?
0: Ναι.
1: Ερώτηση είναι αυτό.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει δικό σου μαγαζί.
1: Και από τη στιγμή που έχουν διαγραφεί κι άλλοι, έτσι. Δηλαδή έχουν υπάρξει διαγραφές.
0: Έλα τώρα, διαγραφές. Πρέπει να έχει δικό σου μαγαζί. Δικό του μαγαζί και ο Μητσοτάκης. Πώς λέγεσαι, Σαμαράς? Όχι από εδώ. Πρέπει να έχει δικό σου μαγαζί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για να είναι δικό σου μαγαζί πρέπει να είναι ο Μητσοτάκης. Με ποιο κόμμα είναι? Με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι Μητσοτάκη. Αυτό το είπαμε στην αρχή. Το Πασόκ πιανού είναι, άστο καλύτερα. Δεν υπάρχει Πασόκ, παιδιά. Ψάχνουν να βρουν ποιο είναι ο αρχηγός και εκεί. Αφού είπαμε ότι όλοι δεν ενδιαφέρονται το αν θα πάτε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσετε γάλα, παιδικό, βρεφικό, φτηνό. Ενδιαφέρονται ποιος θα κάτσει σε αυτή την καρέκλα για να λέει σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, εμείς είμαστε και είμαστε πρώτοι γιατί παίρνουμε τόσους. Άρα λοιπόν το ίδιο το Πασόκ, τι κάνει στα πόδια του, τα πυροβολάει. Γιατί τα πυροβολάει? Γιατί δεν έχει έναν αρχηγό ο οποίος θα πει ότι όπως είπε και ο Πουρναράς, σε διαγράφω. Με όλες τις ευθύνες και όλο το ρίσκο.
1: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου. Για να είναι Νίκος Ανδουλάκης πρόεδρος, θα έπρεπε να γίνει αυτό στην ουσία. Αν ήθελε να είναι Κυριάκος, για παράδειγμα.
0: Κοίταξε. Πρώτα απ' όλα, για Κυριάκος θέλει να πάει ο Τσίπρας, άμα μεγαλώσει.
1: Άμα ήθελε και ο Ανδουλάκης λέει πρώτος με μία ψήφο. Άρα θέλει να γίνει και αυτός Κυριάκος.
0: Ναι, αλλά ο Ανδουλάκης είναι λίγο πιο μεγάλος. Έχει μεγαλώσει. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει στην ηλικία του Μητσοτάκη να γίνει Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι πιο μικρός. Λέει, άμα μεγαλώσει, να του έτσι θέλει να γίνει.
1: Πάντως, χθες επιτέθηκε και στους δύο ο Νίκος Ανδουλάκης. Ναι. Είπε ότι 7 χρόνια ο ένας, 5 χρόνια ο άλλος, είναι πολύ, λέει. Ψηφίστε μένα. Αυτό είπε στην ουσία.
0: Ψηφίστε μένα.
1: 7 χρόνια ένα, 5 χρόνια άλλο, εμένα ψηφίστε.
0: Αλλάξτε λίγο, ρε παιδιά, κάντε μια αλλαγή.
1: Πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το σύνθημα. Πολιτική αλλαγή, θα μας αλλάξει τα συνθήματα.
0: Αλλαγή προσώπων είναι, δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή.
1: Το σύνθημα του Πασόκ είναι πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά αλλαγή προσώπων είναι. Αλλαγή προσώπων.
1: Χωρίς πολιτική αλλαγή.
0: Χωρίς πολιτική γενικώς.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά δικά μας θέματα. Ναι. Πρώτον και σημαντικότερον είναι να μην ξεχνάτε ότι μαζί μας και σήμερα είναι τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνη in-house, λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Αλλάζετε το σπίτι σας, αλλάζετε τη διάθεσή σας και γλιτώνετε και τη μουρμούρα της. Γιατί την της έχετε αλλάξει τη ζωή, τη διάθεση.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε το. Μπείτε στο Γαλάνη in-house και θα βρείτε τρομερές λύσεις. Τώρα. Δεν μπορείς να διαφωνήσεις, δεν έχεις κάνει παντρεμένος.
1: Εγώ διαφωνώ στη μουρμούρα, όχι στο παντρεμένο.
0: Έχεις κάνει παντρεμένος.
1: Όχι.
0: Πώς μπορεί να γνωρίσεις τη μουρμούρα. Παιδιά, 69-39-943-943. Όσοι είστε παντρεμένοι, αν ξέρετε τη λέξη μουρμούρα. Όχι από το σύριαλ, από το. Εκεί,
1: από τη ζωή.
0: Από το δικό σας. Όχι από τη ζωή, όταν λες από τη ζωή, μου θυμίζεις.
1: Από. Ναι. Εννοούσα.
0: Από το σπίτι μέσα.
1: Εννοούσα βιωματικά.
0: Ναι, έτσι, για
1: αν τη γνωρίζετε βιωματικά.
0: Όταν λες από τη ζωή, είναι σαν να κατηγορήσω ότι η ζωή μου μουράει στη Βουλή.
1: Ναι, δεν εννοούσα αυτό. Αυτό.
0: Καταρχάς δεν θα μπορούσε, διότι έχει κόφτη.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έτσι έχουν βάλει κόφτη. Ναι, και διαμαρτυρήθηκε για τον κόφτη. Ήταν η μόνη διαμαρτυρία για τον κόφτη. Λέει ότι θέλετε να με κόψετε εμένα να μην μιλάω.
0: Και σιγά μην κόφτη.
1: Τα λέει εκτός αέρα, απλά δεν ακούγεται.
0: Τα ακούγεται, μια χαρά ακούγεται.
1: Λοιπόν, έχετε λίγα λεπτά ακόμα για να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Να πάτε στο Αλεποχώρη, στο πολύχρωμο ροκ ταβερνάκι.
1: Ναι.
0: Θάλασσα, πάνω στη θάλασσα.
1: Αλλά σπέτσες βλέπουμε.
0: Τέσσερα άτομα και θα περάσετε πολύ καλά και θα κάνετε και τον μπανάκι σας και όλα αυτά στο Αλεποχώρη.
1: Ωραία. Σπέτσες όμως είναι το μεγάλο δώρο του σταθμού. Έχετε λίγα λεπτάκια ακόμα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η κλήρωση θα γίνει πριν κλείσουμε την εκπομπή. Θα γίνει η κλήρωση, θα γίνει στις παρά 10. Θα το ανακοινώσουμε παρά 5 λίγο πριν κλείσουμε.
0: Καλημέρα, Θάνο.
1: Στέλνετε.
0: Καλημέρα, Διαμαντή. Διακοψίας. Ναι. Υπάρχει παντρεμένος που να μην την ξέρει? Αυτή είναι η σωστή ερώτηση, παιδιά.
1: Άντε πάλι με το Διαμαντή.
0: Τη μουρμούρα. Διαφωνεί. Διαμαντή πρέπει να έχει κάνει παντρεμένο, έτσι.
1: Είναι παντρεμένο τώρα. Ενεργία είναι.
0: Είσαι ενεργία.
1: Είναι ενεργία παίκτη.
0: Άρα.
1: Δεν είναι παλέμα.
0: Άρα είναι η καθημερινότητά σου.
1: Στέλνετε σπέτσες και το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943-943. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει σε κανένα ταρτάκι περίπου.
0: Ευχαριστούμε το Δήμο Σπετσών, την Δήμαρχο, την κυρία Ευγενία Φραγκιά και τις συνεργάτες της και τους συνεργάτες της, γιατί αυτοί μας έδωσαν αυτό το δώρο εδώ σε εμάς για να το δώσουμε εμείς σε εσάς. Με μεγάλη μάχη, εδώ και 16 χρόνια, υπομονή, είσαι παλέμαχος νομίζεις, νέος είσαι ακόμα και όλα καλά να πάνε, Διαμαντή. Παρόλο μεγάλη μάχη που δώσαμε εδώ, εδώ στο σταθμό, εδώ στην εκπομπή, τα παιδιά της παραγωγής.
1: Γιατί με το που και το παρόλη είδε, τη μουρμούρα.
0: Με το που το είδε το δώρο, λέω Μπουρναράς πάω εγώ.
1: Μα εγώ θα
0: αλλά
1: πάω.
0: Τελικά.
1: Μα εγώ θα πάω.
0: Τελικά έτσι είναι. Του τάξαμε άλλο πράγμα και του τάξαμε ότι θα πάει άλλη περίοδο και.
1: Αυτό.
0: Το πάρετε εσείς.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σε πάω τώρα κάπου αλλού. Στον Ζελένσκι. Έχουμε μία ανοιχτή επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
0: Απάντησε. Κάνει υποχωρήσεις και έρχομαι, συμφωνώ.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Στην επιστολή αυτή όμως λέει ότι σε καλό να σταματήσουμε. Παρόλα αυτά όμως συνεχίζει την επιστολή και λέει: παρόλα αυτά εμείς είμαστε έτοιμοι και για να συνεχίσουμε τη μάχη.
0: Βλέπω ότι δεν πάει άλλο. Γρήγορα θα πω ότι ο Πούτιν δεν είναι Τραμπ. Όταν ο Πούτιν δήλωσε μάλλον τελειώνει ο πολεμός, θα τελειώσει. Με όποιο τρόπο θα τελειώσει. Οπότε δεν είναι Τραμπ δηλαδή, ο οποίος τον τελειώνει κάθε μια μέρα. Τι κάθε μια μέρα, τρεις φορές την ημέρα. Το πρωί είναι αλλιώς, το μεσημέρι αλλιώς,
1: ναι,
0: το βράδυ αλλιώς.
1: Είναι ανάλογα, ναι, τα κέφια και τις αγορές.
0: Ο Πούτιν σε σχέση με αυτό που ξέρουμε από το παρελθόν του και από το παρόν του, είναι όταν λέει βλέπω να τελειώνει ο πόλεμος, θα τελειώσει ο πόλεμος με κάποιο τρόπο.
1: Ο Διαμαντής, ο οποίος ρωτάει, με τον Σαμαρά το βλέπετε, θα κάνει μπαμ. Τι εννοείς αν το βλέπουμε? Το ερώτημα ποιο είναι ακριβώς?
0: Αν το βλέπουμε, αν θα κάνει κόμμα.
1: Σήμερα πάντως, μιας και ανέφερε ο Διαμαντής τον Σαμαρά, σήμερα έχει μια ομιλία στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Κρήτη, ναι.
1: Ο κύριος Σαμαράς, και ο οποίος δεν ξέρω αν είναι κάπως προεκλογική ομιλία αυτή, αλλά αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι θα μιλήσει
0: και ειδικά στην
1: για
0: Κρήτη.
1: Την Ελλάδα που θέλει.
0: Και ειδικά στην
1: και ειδικά
0: Κρήτη,
1: στην Κρήτη, ναι.
0: Δεν θα μιλήσει δηλαδή για την Ελλάς.
1: Όχι για την Ελλάδα.
0: Όχι για την Ελλάδα.
1: Θα μιλήσει για την Ελλάδα που θέλει. Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός, δεν είσαι εν ενεργεία και μιλάς για την Ελλάδα που θέλεις και υπάρχουν και οι φήμες ότι μπορεί να επιστρέψεις με νέο κόμμα. Προφανώς με την ομιλία αυτή, με το περιεχόμενο της ομιλίας, ανεβαίνει αυτή η φημολογία.
0: Συγγνώμη. Γιατί δεν μιλάει για την Ελλάς? Η Ελλάς ξαφνικά έγινε του Τσίπρα. Ελλάς
1: με δύο λάμδα.
0: Γιατί θα πρέπει
1: η
0: να.
1: Η Ελλάς του Τσίπρα είναι κόμμα.
0: Δηλαδή
1: δεν
0: όταν
1: είναι
0: θα λέμε Ελλάς, όταν μιλάμε για την Ελλάς, ναι, θα πρέπει να λέμε με πόσα λάμδα έχει, μην πάρει δύο Τσίπρας.
1: Όχι, απλά κλείνεται. Όταν λέμε με την, είναι αιτιατική. Δεν μπορεί να πει με την Ελλάς, γιατί είναι ονομαστική. Είναι η Ελλάς της Ελλάδος, είναι την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι.
1: Αλλά δεν πρέπει να πούμε την Ελλάς. Πρέπει να πούμε την Ελλάδα.
0: Και όταν θα μιλάμε για το κόμμα του Τσίπρα, πώς θα λέμε. Ο Ελλάς.
1: Είναι η Ελλάς, γιατί είναι συμπαράδεξη.
0: Η Ελλάς και δεν είναι το κόμμα Ελλάς.
1: Άμα πει το κόμμα, είναι το κόμμα Ελλάς.
0: Άρα να το πούμε στο ουδέτερο. Το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Γιατί η Ελλάς είναι η ελληνική αστυνομία.
1: Ναι.
0: Είδες τι καλά που τα έχει καταφέρει επικοινωνιακά. Γιατί η επικοινωνία μια χαρά τα πάει. Το μόνο που μπορώ να σας πω κάθετα είναι ότι ο κύριος Θεοχάρης, μάλλον αν και αντικόμο Σαμαρά, δεν θα πάει μαζί.
1: Γιατί δεν πηγαίνει σε ακροδεξιούς.
0: Δεν πηγαίνει σε ακροδεξιούς. Τώρα, η απειλή του Καμένου που κατεβαίνει είναι ότι κατεβαίνει μαζί ή κόντρα με τον Σαμαρά.
1: Πόσα κόμματα θα υπάρχουν όμως? Όσοι γουστάρουν είναι η απάντηση.
0: Όσους και αναπνοές.
1: Ναι, αλλά.
0: Πολλές.
1: Υπάρχει απίστευτος κατακαιρματισμός.
0: Αυτά τώρα το κατακαιρματισμός είναι συγκεκριμένη λέξη που τη παράταξη συγκεκριμένη, την οποία ο Πουρναράς την υιοθετεί αυτό το επικοινωνιακό τρίκ.
1: Και το περνάμε υπόγεια αυτή τη στιγμή.
0: Και το περνάει υπόγεια.
1: Απλά εσύ το κατάλαβες, κάποιοι μπορεί να το καταλάβει.
0: Ο Διαμαντής λέει να λέμε συνιστόσα του Αλέξη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει φημολογία και για μεταγραφές και στο ΠΑΣΟΚ. Το είπαμε και χθες για τον κύριο Σαλμά, ο οποίος είναι ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και υπάρχει η φημολογία ότι έχει συνομιλίες με τη Χαριλάου Τρικούπη. Το θέμα είναι πού μπορεί να κατέβει ο κύριος Σαλμάς, γιατί δεν νομίζω να θέλει να κατέβει στην Τολοκαρανία. Στην Αττική υπάρχουν ήδη τα ισχυρά ονόματα που είναι οι πρώτοι, και υπάρχουν και δεύτεροι, αυτοί που είναι από πίσω στο ΠΑΣΟΚ, που είναι ισχυροί. Οπότε δεν ξέρω αν έχει περιθώριο να κατέβει σε κάποιο τομέα της Αττικής, εκτός να πάει για επικρατείας, που εκεί νομίζω ότι πρώτος στο επικρατείας στο ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κύριος Τσουκαλάς.

0: Πάνος Γόκαπ Β' Πειραιά. Και το είπε, πρώτα απ' όλα το είπε δικός μας άνθρωπος.
1: Ο Κογκαλίδης, ναι.
0: Δικός μας άνθρωπος, ήταν ο πρώτος που το είπε.
1: Το είπε χθες, και από προχθές μπορεί να το είχε πει, αλλά το άκουσα και χθες από τον Γιώργο Κογκαλίδη.
0: Δικός μας
1: ο
0: παιδί.
1: Ο οποίος είπε ότι ο Γόκαπ, ναι, είναι πολύ πιθανό να είναι στην Β' Πειραιά. Με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Για να δείτε όσοι μας ακούτε, ότι όλοι λέμε πρώτα εδώ αυτά που θα συμβούν. Εκτός από το Χελάκι, ο οποίος όταν ανέβηκε η Μαύρη Θύελλα το είπε στις ειδήσεις. Όταν ανέβηκε Τσιπίτα Πανιόνιος, Μπάρτσα Αγίου Δημητρίου, ξέρω εγώ, Μπάρτσα Βαρκελόνης, πρώτο κόμμα με μεταγραφές, στυλ Μέση Λεβαντός και τίποτα στις αθλητικές ειδήσεις. Βρε Γιώργο, μεροληπτής.

0: Λοιπόν, όπα εδώ, έχει και άλλο. Νέρι Καστίγιο Τσίπρα. Ωραία, εδώ, μόνο εδώ αυτά τα λέει ο Διαμαντής. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω για το θέμα της κλήρωσης. Επειδή εδώ καταλαβαίνετε, πρέπει να μιλάμε και να μοιραζόμαστε το τι κάνουμε. Μόλις πάρει το χαρτάκι ο Πουρναράς, σήμερα
1: θα το στείλω ψηφιακά.
0: Θα κλείσω το κομπιούτερ να μην μου το στείλει ψηφιακά, τα πει όλα μόνος του, για να μην έχω ευθύνες μετά καταγγελίες ότι συμμετείχα σε όλο αυτό που λέγεται ο ΠΚΠΕ. Όχι ο ΠΚΠΕ. Υποκλοπές. Όχι υποκλοπές. Έχω μπερδευτεί και με τα σκάνδαλα. Στο σκάνδαλο του ποιος θα κερδίσει εδώ το ταξίδι μέχρι τις Πέτσες και την εκδρομή μέχρι το Αλεποχώρι. Πουρναρά, είδες, τους έχω εκθέσει ανεπανόρθωτα. Έτσι.
1: Ναι, με έχει εκθέσει, αλλά εντάξει.
0: Μόλις πάρει το χαρτάκι, εγώ κλείνω. Μόνος θα τα πει, μόνος θα τα αποφασίσει. Εγώ το κομπιούτερ το κλείνω να μην βλέπω. Οπότε, παιδιά, όταν θα φτάσετε στην εξεταστική, στην προανακριτική.
1: Θα υπάρξει εξεταστική.
0: Εγώ θα πω, επικαλούμε τη σιωπή,
1: ναι,
0: τη Μαρία, τη σιωπή, ότι όλα αυτά, διότι είχα κλείσει το κομπιούτερ μου.
1: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να στέλνετε άλλα μηνύματα. Θα ανακοινώσουμε σε λίγα λεπτάκια τους δύο νικητές.

0: Πάντως ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Κασελάκης που διαψεύδει ότι συζητάει.
1: Κασελάκης, ο οποίος διαψεύδει ότι είναι σε συζητήσεις με τον Χάρη Λάουτρη Κουπ, με το Πασόκ.
0: Πάντως ο κύριος Κασελάκης.
1: Αλληλοδιαψεύδονται, όχι μόνο ο κύριος Κασελάκης, και το Πασόκ το διαψεύδει.
0: Παιδιά, εγώ θυμάμαι ο κύριος Κασελάκης τότε είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να διαλυθεί εκ των έσω, και εννοούσε τον κύριο Τσίπρα, διότι αμέσως μετά θέλει να δημιουργήσει κάτι άλλο το οποίο να είναι πάλι αρχηγός, διώνοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε πει ο κ. Κασελάκης τότε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε να το βρείτε. Αυτό που συμβαίνει τώρα, και πηδάνε όλα από τα διπλανά καράβια, μπας και ξέρεις, που πετάξουν κανένα σωσίβιο πουθενά από το κεντρικό καράβι, το καινούριο, και σωθεί κανένας. Πραγματικά το είχε πει ο κ. Κασελάκης τότε. Και τότε λέγαμε, μα τι μας λέει. Ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε, έγινε πάντως. Και μην με κατηγορήσεις, Γιάννη, ότι είμαι μαζί με τον Κασελάκη ξαφνικά, γιατί πριν ήμουν μαζί με το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία, και πιο πριν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, και μετά μαζί με τον Τσίπρα. Εγώ λέω αυτό που είχε πει ο κύριος Κασελάκης. Γιάννη.

0: Και για να λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, για να καταλάβει ο κύριος Πουρναράς ότι ο παλιός είναι αλλιώς, ο Τραμπ πάλι έχασε. Στέλνει η Αμερική βοήθεια τώρα στην Ουκρανία. Δεύτερη ήττα. Άρα ποιος Τραμπ τώρα? Ούτε στην Αμερική δεν το
1: έχει. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που στέλνει βοήθεια.
0: Ναι, τώρα όμως ξανά χάσε. Καπάκι ξανά χάσε.
1: Ναι.
0: Καπάκι δύο φορές. Άρα ποιος Τραμπ που επικαλείς εσύ τώρα? Νετανιάχου. Δηλαδή για να μάθαινε ο παλιός. Τα ξέρουμε εμείς οι παλιοί αυτά.
1: Πάντως και στη Μέση Ανατολή υπάρχουν ακόμα οι διαπραγματεύσεις, διπλωματικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες εδώ και μέρες δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα η Τεχεράνη επιμένει να βάλει χρεώσεις για στην διέλευση στα στενά του Ορμούς, κάτι στο οποίο η Ουάσιγκτον διαφωνεί.
0: Καλά, σε αυτά τα στενά που είναι πολύ στενά.
1: Είναι
0: τα...
1: πολύ στενά. Αυτά το έχει πει η κυρία Βούλτεψε.
0: Πού θα βάλει τα διόδια?
1: Δεν είναι διόδια, λέει.
0: Δεν θα βάλει διόδια.
1: Δεν είναι ακριβώς διόδια.
0: Γιατί
1: λέει,
0: δεν βάζει διόδια που είμαστε σίγουροι ότι έχουμε το know-how? Επάμε εμείς να τα βάλουμε.
1: Ναι, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σήμερα έχουμε και την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος αυτή στο Μαυροβούνιο, στο Τίβατ. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες βρέθηκε στην Σερβία, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σερβίας, τον Αλεξάνδρα Βούτσιτς.

0: Έχεις την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται κανένας από αυτούς που ακούνε αυτή την εκπομπή? Πού πάει ο Πρωθυπουργός?
1: Πολύ πιθανό. Γιατί να με ενδιαφέρει?
0: Κανένας.
1: Γιατί να ακούνε, Γιώργο?
0: Κανένας. Αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρονται και πρώτα θα πούμε είναι ποιο πάει αλλά αποχωρεί.
1: Ναι.
0: Πουρναρά. Είδα το χαρτάκι που ήρθε.
1: Λοιπόν, αλεποχώρη, θάλασσα, ο Γιώργος.
0: Τον δίνω κανονικότατα, έτσι. Λοιπόν, όταν φτάσουμε στην εξεταστική προανακριτική, να ξέρετε ότι το χαρτάκι το έχει πάρει και την ανακοίνωση την κάνει ο Πουρναράς.
1: Ο Γιώργος σε...
0: Εγώ.
1: 406. Θα πάρουμε τηλέφωνο, Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, η μόνη υποχρέωση, Γιώργο, διπλή, είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο, να συνενεθείς το πότε μπορείς να πας και το πότε μπορούν να σε δεχτούν για να περάσετε καλά. Και η δεύτερη υποχρέωση, θέλουμε φωτογραφίες τραπέζι με θάλασσα. Εντάξει, να μας στείλεις και εμάς έτσι.
1: Και είναι και ωραία, έχει πολύ ωραίο φαγητό. Είχα πάει το καλοκαίρι, εγώ το έχω πει αρκετές φορές.
0: Λοιπόν, θάλασσα αλεποχώρη, θα πάει ο Γιώργος. Καλή όρεξη, καλά να περάσεις και καλά μπάνια.
1: Και έχουμε και τις πέτσες. Είναι γυναίκα.
0: Παιδιά, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αισθημένο. Θα είναι καμιά φίλη που θέλει να πάει μαζί. Ότι το κερδίζει η φίλη του και θα πάει να μπασταχωθεί κάπου όπου. Λοιπόν.
1: Εγώ θα πάω στις πέτσες, θα πάω το Σεπτέμβρη. Το έχουμε κλείσει.
0: Αλήθεια είναι, διότι είναι χορηγός επικοινωνίας η εκπομπή μας και ο Ελλάδα στο πρώτο street food που θα γίνει στο νησί. Θα έχουμε και άλλη κλήρωση.
1: Άρα το Σεπτέμβριο θα πάω σπέτσε. Εγώ ναι,
0: για ρεπορτάζ. Όμως θα πας για δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα πάω να φας.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Να δοκιμάζεις.
1: Ναι. Street food δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άρα για δουλειά θα πάω. Πάω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, νικήτρια για το τριήμερο στις... Τριήμερο δεν είναι οι σπέτσες.
0: Τρεις μέρες για εκπαιδεύσεις στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και στο συγκεκριμένο εστιατόριο που θύμισε τα μας.
1: Είναι η Μαρίνα σε 187. Μαρίνα, καλά να περάσεις. Θα επικοινωνήσει ο σταθμός μαζί και με τον Γιώργο για το αλεποχώρι και με την Μαρίνα για τις σπέτσες. Θα επικοινωνήσει ο σταθμός για να μάθετε αναλυτικά τις πληροφορίες.
0: Μαρίνα, εάν στις φωτογραφίες είναι πουθενά ο Πουρναράς, θα το θεωρήσω στημένο. Λοιπόν, παιδιά, καλά να περάσετε και ο ένας και ο άλλος και η μία και η κυρία και ο κύριος που κερδίσατε και να ξέρετε ότι από εβδομάδα έρχονται και άλλα τέτοια δώρα. Εδώ στον Ελλάδα όλα τα παιδιά της παραγωγής δουλεύουμε γιατί επειδή η κυβέρνηση μας τα πάει όλα καλά και μας έχει κάνει τις τιμές για όλα πολύ φτηνές, πολύ προσιτές και οι διακοπές είναι κάτι το οποίο θα πάμε πολλές φορές, εμείς φροντίζουμε να πάτε άλλη μία από εμάς. Αλλά μη στεναχωριέστε. Αν έρθει ποτέ η αντιπολίτευση το 31, η κυβερνόσα. Άστο τώρα το συμπαράταξη του αριστερά. Συμπαράταξη δεν έχουμε γιατί δεν θέλουμε κανέναν. Αριστερά δεν μας ενδιαφέρει γιατί και την πρώτη φορά είχαμε τον Καμένο που ήταν ο καλύτερος αριστερός και ξανακατεβαίνει. Ρε να ξανακατεβαίνει για να συγκυβερνήσει πάλι το 31.
1: Άμα δεν βγαίνουν τα κουτιά, προφανώς θα συγκυβερνήσει. Μα έτσι κι αλλιώς.
0: Και έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Η εντολή του λαού είναι να συγκυβερνήσουν.
0: Ναι, και έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Όταν δεν παίρνουν την απαραίτητη.
0: Αν κατέβει ο Καμένος, είναι τεράστιο πλεονέκτημα.
1: Γιατί έχουν το know-how μαζί.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ποιο?
0: Δεν θα έχει Θοδωράκη να τρέχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αν και τώρα έχει αδυνατήσει, μπορεί να τρέξει πιο γρήγορα. Αλλά σκέψου,
1: δεν θα πάει τότε. Τώρα. Μα ο Θοδωράκη τώρα είναι εκτός κάδρου.
0: Είναι εκτός κάδρου. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν, φτάνουμε και στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Παιδιά, να περάσετε καλά, να είστε όμορφα. Μια εβδομάδα που θα έχουμε πολύ πολιτική συζήτηση. Όπως σήμερα, αύριο, δηλαδή έχουμε πολύ. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε πολλά νέα, να σας πούμε.
1: Έχουμε πολλά νέα. Έχουμε και την. Έγινε ξανά δημοσκόπηση χθες. Δεν αναφερθήκαμε σε αυτό, γιατί εντάξει, είναι καθημερινές οι δημοσκοπήσεις και δεν άλλαξε κάτι. Πάλι Νέα Δημοκρατία πρώτη με καθαρό προβάδισμα, χωρίς βέβαια αυτοδυναμία και έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση η Ελλάς.
0: Εγώ κλείνω με ένα διάγγελμα.
1: Παρακαλώ.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που το παίρνουμε όταν μας βολεύει ή όταν το χρειαζόμαστε.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Άμα θες να κόψεις κλαδιά, δεν θα πάρεις ένα αυτό που κόβουν κλαδιά και διαφημίζουν. Άμα θες να τρυπήσεις τον τοίχο, δεν θα πάρεις ένα τρυπάνι. Άρα τι είναι αυτό?
1: Βέβαια το παίρνουμε, περίμενε, το παίρνουμε όποτε χρειαζόμαστε. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι όταν δεν είναι υπέρ μας δημοσκοπήσεις πρέπει να τις αμφισβητούμε.
0: Γιατί και τότε... τους δημοσκόπους και τις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί
0: και
1: τότε
0: πάντα.
1: Τι γίνεται, φεύγεις από, το έχω πει πολλές φορές, φεύγεις, απομακρίνεσαι από το κόμμα, κόμμα εξουσίας που είσαι, πρέπει να είσαι θεσμικός και πηγαίνεις προς κόμμα διαμαρτυρίας. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
0: Τι λέτε, φίλε.
1: Για πες μου.
0: Πάρεις ένα τρυπάνι και χαλασμένο, θα το πας πίσω. Το κρατήσεις χαλασμένο. Εργαλείο είπαμε ότι είναι. Γι' αυτό έκανα το διάγγελμα. Ένα εργαλείο.
1: Δεν το γυρίζεις πίσω.
0: Τι το πας πίσω. Λες το τρυπάνι που μου δώσατε δεν κάνει τρύπες.
1: Τέλος πάντων, κατάλαβες που αναφέρομαι.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Και οι ακροατές.
0: Κανένας δεν κατηγόρησε τους ακροατές ότι δεν είπε για τους ακροατές, δεν είναι ευφυής.
1: Ναι.
0: Εφιέστατη είναι. Ναι, ο απέναντί σου πάλι κανένα δεν τον κατηγόρησε για έξυπνο.
1: Ποιο?
0: Τον απέναντί σου, κανένα δεν τον κατηγόρησε για έξυπνο. Ευάγγελος Μιχός.
1: Ναι, λοιπόν, αποχωρούμε να πούμε, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα πάτε πουθενά.
0: Χρόνια πολλά, Κίνθια.
1: Χρόνια πολλά στις Κίνθιες.
0: Κίνθια και Κίνθια.
1: Ναι.
0: Δύο, γιατί έχω εγώ δύο, έτσι. Λοιπόν, να προσέχετε στον δρόμο, να προσέχετε με το αυτοκίνητο, να προσέχετε όπου και να πάτε. Θα είναι καλός ο καιρός. Ο κύριος Πουρναράς είναι εδώ μαζί σας, δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Γιώργος Γεωργιάδης, βεβαίως.
0: Είναι και αυτός εδώ. Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα. Θεού 112 Νετανιάχου.
1: Τραμπ είναι, ναι. Ο Τραμπ κάνει κουμάντι.
0: Ο Τραμπ δεν κάνει κουμάντι στη χώρα του.
1: Ο Τραμπ κάνει κουμάντι.
0: Δεν κάνει στη χώρα του.
1: Μα κάνει μία δήλωση και αναβαίνουν τα χρηματιστήρια κατευθείαν.
0: Με αγάπες.
1: Κατεβαίνουν και αναβαίνουν.
0: Με αγάπες έτσι τέτοιες αγάπες εμείς οι δύο. Το μόνο που για να τελειώσει και να είμαστε πάντα αγαπημένοι είναι να του κάνω ή να μου κάνει μία μήνυση.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης.
0: Όπως η νέα αγάπη Λατινοπούλου Λεβενόπουλου.
1: Ολοκληρώσαμε, φεύγουμε, γεια χαρά.
0: Γεια, ευχαριστούμε.
2: 9.43 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Η Εθνική Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Τα γκόλ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η Τσιμίκας και Μασούρας. Η Εθνική Ελλάδα την Κυριακή θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 10. Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που το χρησιμοποίησαμε, τον Ισοϊβάν Γιοβάνοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά, αλλά δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Θετική εικόνα σε διαφορετικό σύστημα, είπε ο Χρήστος Τζόλης. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Κώστας Λούκα για τον δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Ρογκαβόπουλος. Τελευταία στιγμή θα ξεκαθαριστεί και αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που ταλαιπωρείται από την οντότητα, θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτσόκα. Αναμένεται η ανακοίνωση επέκτασης του συμβολέου του Μάρκο Νίκολης με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Τις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ ώστε να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Παράταση μέχρι την Δευτέρα. Το μεσημέρι πήρε η πρώτη φάση ανανεώσεων των εισιτηρίων διαρκείας. Ο ΠΑΟ κοιτάζει την περίπτωση του 28χρονου επιθετικού μέσου Λουίς Εστέβες, σύμφωνα με την Αμπόλα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 28χρονο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς από την Μπάγερν Μονάχου. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αντωνί Ιραόλα ως νέο τεχνικό της ομάδας. Μία ανάσα από την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο. Οι μεραίχες αναμένεται να πληρώσουν τη ρήτρα αποδέσμευσής του στην Μπεφίκα στις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη. Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός βρίσκεται 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα, η οποία επικράτησε 2-0 της Ουκρανής Μάρτα Κόστιουκ και θα αντιμετωπίσει την Τσουαλίσκα, η οποία επικράτησε τη Σνάιντερ 2-0 σετ. Παραμένει η χαντμπολίστρια της ΑΕΚ, η Εντουάρντα Μπαβαρέσκο. Η Εραστεχνική Ένωση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την 25χρονη Βραζιλιάνα τερματοφύλακα για τον επόμενο χρόνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη η αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
5: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Εδώ είμαστε στον 943 Interventen Sports. Παρασκευή σήμερα, όπως λέει και ο Πουρναράς, συνηθίζει να λέει, πιο ωραία μέρα του Σαββατοκύριακου. Εσύ δεν το λες, ρε Πανώ? Δεν κάνω λάθος εγώ? Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, μαζί με Παναγιώτη Πουρναρά και Τζόρτζι Ιωάννου. Να πάμε για ένα διανατό δίωρο, το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα. Οι ραδιοφωνικές μοιχείες, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο 10-12, εδώ στον 943 Interventen Sports. Απόλλων, όχι Αθηνών ούτε Καλαμαριάς, Γοργίας, όχι Βοργίας, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, δυνατή Δωροθέα ήταν, Νίκανδρος, Νικάνδρα, όχι Κασάνδρα, Πλούταρχος, Σελινιάς, Σελήνη, η γνωστή Σελήνη που έγινε και βουλευτής, φίλε, έτσι, μια... μετά, έτσι, και Λιμνιός, και Λιμνιά, όχι από την Λίμνο, ούτε από τη Λίμνη Ευβοίας, είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, αρκετά και περίεργα, δεν είναι συνηθισμένα, εντάξει, να τα γιορτάσουν, να τα χαίρονται οι κάτοχοι τους. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το περιβάλλον που το έχουμε γραμμένο, έτσι, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 5 του Ιούνιου, γιατί έφτασε 5 Ιούνιου ήδη, κλείνουμε το πρώτο πενθήμερο. Από το 1972 έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ η συγκεκριμένη παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί εκείνον τον Ιούνιο, από τις 5 έως τις 16 του 1972, θεωρείται σημείο καμπής για την δημιουργία της διεθνούς περιβαλλοντολογικής πολιτικής από ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί τότε για περιβαλλοντικά θέματα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Λοιπόν, δεύτερο στη σειρά παιχνίδι, μάλλον το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα τελειώσει απόψε το μάτς. Θα τελειώσει, οκ. Okay. Στις 9, σύμφωνα με τους book, έτσι, στου στοιχηματζίδες, ο Παναθηναϊκός Άχτορ είναι το φαβορί, 1.70 πληρώνει η νίκη του, ο Ολυμπιακός Άχτορ το διπλό του 2.15. Οκ,

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε live στο Instagram είπε για πολλά. Είπε για πολλούς και πολλά. Έτσι. Όλος ο κόσμος βασικά ενδιαφέρεται να μάθει ποιον εννοούσε με την αποκάλυψή του ότι έχει κάνει πρόταση σε έναν μπασκετμπολίστα που κάθε προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα θα τον ήθελε στο ρόστερ του, στο ρόστερ της. Άρα μιλάμε για top, top, top, έτσι δεν είναι? Όταν λέει ο Γιαννακόπουλος ότι έκανα πρόταση σε παίχτη που οποιοδήποτε προπονητής θα τον ήθελε σε οποιαδήποτε ομάδα, αυτό αντιλαμβάνομαι. Είπε ότι ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθατε σε ποιον έκανα πρόταση. Οκ. Okay.

κάποιοι άρχισαν να ψάχνονται και άρχισαν να διαρρέουν διάφορα ονόματα. Ποιον εννοούσε ο Γιαννακόπουλος? Και ένας χρήστης του Instagram, μέσω ενός reel, είπε πως ο Σρέντερ αποτελεί στόχο των πράσινων και μάλιστα τάγκαρε το γερμανό παίχτη των Cleveland Cavaliers, ο οποίος το απάντησε. Ποτέ μιλές ποτέ, είπε ο Σρέντερ, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ. Με όλο το σεβασμό προς τον Παναθηναϊκό, φοβερός σύλλογος. Έγραψε ο Σρέντερ, που έχει σαρώσει τα πάντα με τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια.

0: Πολύ ενδιαφέρον είχαν και οι δηλώσεις στην εκπομπή του Θοδωράκη. Πώς τη λένε την εκπομπή του Θοδωράκη, κύριε Πουρναρά?
1: Πρωταγωνιστές.
0: Έχει πάει στο Sky αυτή. Στον Αλφα που είναι. Στον Αλφα. Μίλησε εκεί ο καπετάνιος. Στα 90 του το Νοέμβρη θα κλείσει τα 90 του χρόνια. Από το σαλόνι του σπιτιού του, έτσι, δίπλα στο μαρμάρινο τζάκι, με μια τεράστια φωτογραφία πάνω από το τζάκι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Γεμάτο δικό σου φωτογραφίες ήταν ο χώρος πάνω από το τζάκι. Μίλησε ο Τζίγκερ, μίλησε και ο Γιάννης Αλαφούζος. Είπανε πολλά, λίγο πολύ όλοι θα τα έχετε διαβάσει, μπορείτε να διαβάσετε. Εγώ που ψάχνω πίσω από τις λέξεις, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Τζίγκερ όταν αναφέρθηκε στον Αλαφούζο, ναι, το στηρίζει, είπε ότι το στηρίζει και τα λοιπά, εννοείται, φτιάχνουν γήπεδο στο Βοτανικό, που με τον ένα τον άλλο τρόπο είναι μέσα και η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Λοιπόν, είπε ότι όταν ήρθε ο Γιάννης Αλαφούζος και μου είπε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, να αναλάβει, όχι να αγοράσει, να του πουλήσω, να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, και του είπα ότι θα μπλέξει και μετά δεν θα μπορεί να ξεμπλέξει, αλλά τα κατάφερε και εξηγίανε την ΠΑΕ. Λοιπόν, μένω στη λέξη, μου ζήτησε ο Αλαφούζος να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Αυτό, επισήμανση. Χθες δεν μιλήσαμε καθόλου για το φιλικό που είχε η εθνική μας στην Στοχόλμη, στην Σουηδία. Έτσι, το ξέχασα κι εγώ, φιλικό. 2-2 με buzzer beater του Μασούρα. Έτσι. Πολύ ωραία σέντρα του Κοστούλα. Ο Μασούρας πετάχθηκε εκεί στο δεύτερο δοκάρι. Τη βρήκε αυτός, τη βρήκε και αυτός και ο αντίπαλος, το Σουηδός αμυντικός, τη βρήκε ο Σουηδός αμυντικός, η μπάλα κατέληξε δοκάρι και μέσα. Κάθετο δοκάρι και μέσα. Μασούρας έγραψε. 2-2, είχε προηγηθεί η εθνική μας. Έτσι. Θα μπορούσε να είχε κάνει μέχρι το 55, μέχρι να ισοφαριστεί σε 1-1 από ένα τυχερό γκολ του Γιόκερες. Μπορούσε να είχε κάνει και το, να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ, να είχε προηγηθεί με 2-0. Είχε δύο δοκάρια στο καλό της διάστημα, και με τον Παυλίδη και με τον Κουρμπέλη. Γι' αυτό λέω κάλλιστα θα μπορούσε να είχε προηγηθεί 2-0. Ο Γιωβάνοβιτς δοκίμασε, άλλωστε τα φιλικά γι' αυτό είναι, δοκίμασε σύστημα με τρία στόπερ, Ρέτσο δεξιά, Κουλιεράκι αριστερά, Μαυροπάνο στο κέντρο της τριάδας των στόπερ, και είπε ότι μπορεί να το ξαναδούμε και στο δεύτερο φιλικό που έχουμε την Κυριακή στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, κόντρα στην Ιταλία. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση, αυτή η δοκιμή, νομίζω ταιριάζει. Έπαιζε Τσιμίκας αριστερά, back half, Ρότα δεξιά, προτιμήθηκε από τον Βαγιανίδη, Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης με το Ζαφίρι ήταν οι δύο χαφ, κεντρική αμυντική χαφ. Τζόλης, Παυλίδης στην κορυφή και Τετέι δεξιά. Τζόλης αριστερά. Έμπαινε προς τα μέσα και ανέβαινε ο Τσιμίκας πολλές φορές. Και ο Παυλίδης χουνταριστός. Ο Γιωβάνοβιτς μάλλον συμφωνεί με τον Μπενίτεθ που έλεγε ότι τον Τετέι τον ήθελε όχι για φουνταριστό αλλά είτε για δεύτερο επιθετικό είτε από δεξιά να συγκλίνει προς τα μέσα. Έτσι, γιατί κάποιοι στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τον είχαν πει ότι θέλουν να τον βγάλουν τρελό τον Ισπανό τον Μπενίτεθ.

Η ΑΕΚ κινείται στον αστερισμό της ανανέωσης του Νίκολιτς, του Μάρκο Νίκολιτς. Λίγο πολύ ήταν γνωστό, ήταν επιθυμία και των δύο πλευρών. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που θα είναι και ο Νίκολιτς, έτσι λέει και το ρεπορτάζ στην Αθήνα που επιστρέφει, θα πέσουν και οι υπογραφές, θα γίνουν και οι ανακοινώσεις, αλλά είναι τελειωμένο το θέμα της ανανέωσης του Νίκολιτς. Και τώρα οι ΑΕΚτζίδες που είναι φτιαγμένοι, είναι τρελαμένοι, περιμένουν την επόμενη μεταγραφή του Μάριου Λιόπουλου, του Ριμπάλντα, και κάνουν όνειρα, έτσι, και για τον στόπερ και για τον χαφ, ότι θα είναι πιο δυνατές κινήσεις, πιο ακριβές υποθέσεις, περιπτώσεις από του Ζουμπκόφ.

Ολυμπιακός πάλι έχει βάλει σε προτεραιότητα την ενίσχυση στα δύο άκρα της αμυνάς του. Μαφέο έχει ανέβει πάρα πολύ. Ένας Αργεντινο-Ισπανός, τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε προσπαθήσει δύο φορές στο παρελθόν και άλλη μία φορά η Νότιχαμ να τον πάρει, δεν τα είχε καταφέρει μετά τον υποβασμό της Μαγιόρκα. Φέτος τα πράγματα είναι πολύ, φαίνονται, είναι πιο εύκολα. Μια πολύ καλή περίπτωση δεξιού μπάκου Μαφέο. Λοιπόν, αριστερά θέλει ο Μεντιλίμπαρ τον Πεντρόσα, έχει κλώσει τον Πεντρόσα. Ο Κοβάσεβιτς έχει προτείνει τον Λυκογιάννη. Γενικότερα στο department scouting του Ολυμπιακού και σε επίπεδο ηγεσίας θα θέλανε πολύ το Γιαννούλη. Και ο Μεντιλίμπαρ είναι θετικός για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ο οποίος έχει δώσει το λόγο, το έχει προφορικά συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Αν δεν προχωρήσει με την Augsburg και δεν έχει πάρει και αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός, δεν έχει κλείσει, τότε μπορεί και Γιαννούλης. Για Τσιμίκα, επειδή γράφονται διάφορα, νομίζω η προτεραιότητα του Τσιμίκα είναι να δει αν ο νέος προπονητής, ο Ιραόλα, έχει ξεκινήσει η εποχή Ιραόλα στη Λίβερπουλ και επίσημα. Τον υπολογίζει, θέλει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Υπάρχουν δημοσιεύματα χθεσινά στην Αγγλία που λένε ότι η Λίβερπουλ θέλει να τον πουλήσει για να πάρει κάποια χρήματα, γιατί του χρόνου θα είναι ελεύθερος. Νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό ο Τσιμίκας μπορεί να παίξει μετά το 15 Αύγουστο ή για κάποια άλλη ομάδα εκεί πάντως. Στον ΠΑΟΚ που ξεκινάνε προετοιμασία 18 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, και έχουν τα διάφορα θέματά τους. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Λουτσέσκου θα είναι 100% ο προπονητής. Αυτός που θα ξεκινήσει την προετοιμασία θα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και επειδή είχαν ακουστεί διάφορα και για τα οικονομικά, θυμίζω ότι αναγκάστηκε να πάρει ο ΠΑΟΚ ομολογιακό δάνειο από την Τιμέρα, την κυπριακή εταιρεία συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, που είναι και μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ. Ομολογιακό δάνειο τριετίας 5 εκατομμυρίων ευρώ για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ρευστότητα. Σε πάση περιπτώσει, επικοινωνιακά ξαφνικά στον ΠΑΟΚ, από εκεί που δεν κινιόταν φίλο, εκτός από του Γιαννούλη και του Γιακουμάκη, τώρα από δεξιά, από αριστερά, από δεξιά και από αριστερά ακούγονται διάφορα για επιθετικό, μεσοεπιθετικό, στόπερ κτλ. Ότι ενδιαφέρουν το ΠΑΟΚ. Χθες γράφτηκε για τον Εστέβες, το δεκάρι της Ζιλ Βιθέντε, 6 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, 28 χρονών, που παίζει, καλύπτει και τη θέση του 8 και τη θέση του 10.

0: διέρευσε το τραπέζι του, το δείπνο του Σπανούλη με τον James. Προσπαθεί ο Σπανούλης να πείσει τον James προφανώς να τον ακολουθήσει στον Άρη και να τον κάνει τον ηγέτη. Στην προσπάθεια του Άρη σε 2-3 χρόνια να είναι ανταγωνιστικός ακόμα και απέναντι στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης που έχει υψηλούς στόχους, κύριε Πουρναρά, με το Σπανούλη πλέον και με ένα μπάτζετ που μπορεί να φτάσει και τα 12 εκατομμύρια. James, Πάντερ, ο Κόμπο, πώς τον λένε τον, τον λέω σωστά. Καλοί παίκτες αυτοί. Πάντως ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Νέναν Ντιμιτρέγεβιτς. Το ξέρεις? Της Μπάγερ είναι. Βασικός point guard της Μπάγερ Μονάχου την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Η Μπάγερ στην Ευρωλίγα δεν έπαιζε. Χτυπάει, παίκτη σε Ευρωλίγα ο Άρης. Φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτός του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker του Άρη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό. Την περασμένη αγωνιστική σεζόν, ο Νέναν Ντιμιτρέγεβιτς είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 4 ασίστ στην Ευρωλίγα. Ποσοστό 46% έξω από τη γραμμή του τρίποντου είναι καλό ποσοστό. 46%.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Εντάξει. Κατά τα άλλα, στην Τουρκία και στην Ισπανία διάφοροι σύλλογοι έχουν εκλογές. Εκεί είναι με μέλη, δεν είναι όπως εδώ. Στην Ισπανία ο Πέρεθ, στην Ρεάλ μάλλον, εκτός από το Μουρίνιο που τον έχει έτοιμο, έριξε και τη βόμβα του ότι θα φέρει παίχτη για τον οποίο μπορεί να δώσει για την αγορά του, για τη μεταγραφή του, 150 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μια βόμβα μεγατόνων λίγες μόλις μέρες πριν από τις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Πανίσχυρος επιχειρηματίας και επί χρόνια πρόεδρος της Βασίλισσας έκανε λόγο για μεταγραφή 150 εκατομμυρίων ευρώ ενός κορυφαίου παίχτη από το Champions League. Για να κοπούλησε λίγο ο Πέρ. Σύμφωνα λοιπόν με την ΑΣ, τρεις είναι οι υποψήφοι: ο Λίσε, ο Βιτίνια και ο Ζωάο Νέβες. Αυτοί είναι οι τρεις υποψήφοι. Έναν από τους τρεις, σύμφωνα με την ΑΣ, εννοεί ο Πέρεθ. Κατά τα άλλα, ο υποψήφιος για την προεδρία της Φενέρμπαξε είπε ότι έχει κλείσει τον Τζόλι, αν αναλάβει τον Τζόλι και ακόμη έναν παίκτη, δεν θυμάμαι. Αυτά, ωραία πράγματα. Μάικλ Τζόρνταν στην Μύκονο κάνει ζωάρα με τη σύντροφό του. Ζωάρα, ζωάρα στην Μύκονο. Πούρο, παρέα, στιγμές χαλάρωσης, ουισκάκια ωραία, έτσι, γιαπωνέζικα ουισκάκια. Μάικλ Τζόρνταν είναι αυτό. Αν τα κάνει ο Μάικλ, θα τα κάνουμε εσύ και εγώ. Πάμε σε Πουρναρά, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενηχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ανοιχτή επιστολή έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας πάντως ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο, και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη στο περιθώριο Οικονομικού Φόρουμ. Στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ επιμένει η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο.

0: Μαυροβουνίου. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδουλάκης κατά την ομιλία του χθες βράδυ στη Νέα Ιωνία. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν. Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ενός μήνυ ανασχηματισμού. Σημειώνεται ότι κενή παραμένει και η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Έμπριστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Έκρηξη και σε ATM στα Βρυλίσια τα ξημερώματα. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα. Αύριο απολογείται μετά την προθεσμία που έλαβε ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Στον εισαγγελέα, σήμερα ο 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2022 με ποινή κάθριξης 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς 2 17χρονων στην Αθήνα και στην Επίδαυρο το 2015. Στον καιρό έθριος γενικά ο καιρός με τοπικές βροχές τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά και στο Βόρειο Αιγαίο, άνεμοι ως 4-5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 10, εδώ στον 943, Ιντερβέντεν Sports, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, Παρασκευή καλύτερη μέρα του Σαββατοκύριακου με δώρα, ένα δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Τα δώσατε αυτά, ε? Α, και τα πήρανε. Δεν ήταν καμιά Κροάτρια. Το ξέχασα. Μπράβο, για σήμερα το. Μπράβο, μπράβο. Αλλά εγώ δίνω τα τερτύπια. Έχω τα τερτύπια να δώσω για απόψε. Τραπεζάκι για αξίας, για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Τερτύπια. Ο ορισμός της διασκέδασης, ένα μαγαζί στην Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, παλιές Λεύκες, με live μουσική, με καλούς μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, διασκεδάζεις, χορεύεις, τραγουδάς, περνάς καλά. Οπότε αν θέλετε να διεκδικήσετε, είναι το τελευταίο. Μετά βγαίνουμε έξω,

στην αυλή. Λοιπόν, σήμερα το τελευταίο live μέσα. Το κράτησε μέχρι αρχές Ιουνίου γιατί το ζητούσε ο κόσμος. Είναι η τελευταία ευκαιρία, οπότε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη τερτύπια, στο Viber του σταθμού και λίγο πριν τις 12 θα κάνουμε την κλήρωση.

Λοιπόν, από την πολύ ενδιαφέρουσα όντως εκπομπή πρωταγωνιστές του Θεοδωράκη στον Αλφα, κρατάω αυτά που είπε μεταξύ άλλων ο Αλαφούζος για το γήπεδο. Τον επόμενο μήνα, είπε, τελειώνει η εξωτερική κατασκευή, έρχεται η μισή σκεπή που θα μπει το Σεπτέμβριο, το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι τον Αύγουστο, με την αρχή του πρωταθλήματος, θα έχουμε μπει στο Βοτανικό. Μιλάει για τον επόμενο Αύγουστο του 2027, έτσι μην μπερδευτείτε. Το Μάιο του 2027 θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή. Και διευκρινίζει, θα το ονομάσουμε διαφορετικά, αλλά δεν λέμε πώς ακόμα. Ένα καλό όνομα για τον Παναθηναϊκό θα αλλάξω τα πράγματα. Γενικά δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά για τον Παναθηναϊκό είμαι, είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν, θα αλλάξει το όνομα. Νομίζω, εντάξει, θα παίξει η ονοματοδοσία όπως έπαιξε και στο γήπεδο της ΑΕΚ. Και για όλους αυτούς που τον κατηγορούν για Ολυμπιακό, τον Γιάννη Αλαφούζο, μίλησε και γι' αυτό στο Θοδωράκη, στους πρωταγωνιστές, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είπε ότι η πρώτη φορά που μπήκα στη λεωφόρο στο γήπεδο ήμουν 8 ή 9 χρονών. Έγινα Παναθηναϊκός από τους συμμαθητές μου. Έτσι ξεκίνησα. Ο πατέρας μου ήταν Ολυμπιακός και ήμουν πάντα εγώ της αντίδρασης και έχω φάει ξύλο. Θυμάμαι ότι έφαγα την πρώτη μου αποβολή από το σχολείο για να πάω να δω τον Ερυθρό Αστέρα απόγευμα στη λεωφόρο. Ζήτησα από ένα καθηγητή την άδεια να πάω στο γήπεδο, γιατί θεώρησα ότι σε τέτοιον αγώνα θα με άφηνε, και εγώ έφυγα και μετά με απέβαλαν. Απίστευτες εποχές. Οι ηρώες μου, οι μεγάλοι, ήταν ο Οικονομόπουλος αλλά και ο Κωνσταντίνου. Ήταν φοβερή περίπτωση ο Κωνσταντίνου. Ο Καψής, ο Γραμμός, πάνω απ' όλα ο Δωμάζος, ο Ελευθεράκης και ο τότης Φυλακούρης.

Αυτά από τον Γιάννη Αλαφούζο. Λοιπόν, να δω τι έχετε στείλει. Α, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα από νωρίς. Εντάξει Γιώργο, okay, το λάβαμε το μήνυμα. Καλημέρα παιχταρά Ευάγγελε, Τεώρας Βανός Κυλελευσίνα. Φως θα δούμε στην ΠΑΕ. Το ότι έχει ανακοινωθεί ακόμα η στήριξη στον προπονητή, το ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η στήριξη στον προπονητή στρατηγό, δείχνουν ασέβεια προς το πρόσωπό του και εμπεγμό προς τον κόσμο. Okay. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει αυτά κύριε Ευάγγελε να τα ακούσουν οι Παναθηναϊκοί, αυτοί που έβριζαν τον Βαρνογιάννη τόσα χρόνια. Η οικογένεια ήταν πίσω από τον Παναθηναϊκό και θα είναι πάντα και είναι δυνατή. Απλά οι φίλαθλοι τρώνε σανό. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλό σου κου. Ακούγεται πολύ ότι ο Νούστρεπ έδωσε OK για το Τσάπρα και μάλιστα του αρέσει πολύ. Ξέρετε τι θα γίνει με τους δανεικούς όπως ο Λιμιός που τα πήγε πολύ καλά. Όσο για τον μπάσκετ, περιμένω μία από τα ίδια. Αν γίνει κάτι άλλο, πραγματικά θα είναι έκπληξη. Να σας κάνω ένα quiz γνώσεων κυρίως για Ολυμπιακούς όπως ο Τζόρτζης και ο Πουρναράς. Έλα, quiz γνώσεων, έλα, πάρε το μικρόφωνο. Επί εποχή Βασιλακόπουλου και μη, ποια ομάδα έχει εκτελέσει τις περισσότερες βολές στη Λίγκα από την αρχή? Εγώ δεν ξέρω. Και δεν ασχολούμαι και με τις βολές. Ποιος ήταν πρόεδρος στο παιχνίδι με τη δηλητηρίαση της ΤΣΣΚΑ και του ΣΕΣΟΣΕ? Τι εννοείς πρόεδρος της... Πού πρόεδρος? Του Ολυμπιακού? Ποιος ήταν, ποιο Κόκαλη ήταν? Δεν τα ξέρω φίλε μου. Στα όργια επί εποχή Κόκαλη και Ιωαννίδη, στο Triple Count, πρόεδρος της Έπολιο, της ΕΟΚ εννοείς. Ρε αθεόφοβοι, κάνατε... Τεχνητή νοημοσύνη φώτο για το φάουλ του Ναν. Τι κάνετε, τουλάχιστον γράψτε σωστά το όνομά του στην εμφάνιση. Μάλιστα. Στέφανε, επειδή σε σέβομαι και ξέρω είσαι καθημερινός ακροατής και γι' αυτό το διάβασα, πάμε παρακάτω. Για να κοπουλίζει ο Πέρεθ, αχαχά, λέει ο Χάρης. Ποια είναι η τελευταία μεταγραφή από άλλη ομάδα που έκανε όχι με 150 αλλά με 10 εκατομμύρια σε άλλη ομάδα ο τοξικός που διαφημίζεται? Ήμαρτον Ευάγγελε, Ήμαρτον, ούτε καν κομπότης δεν είσαι. Ούτε καν κομπότης δεν είσαι μεταγραφές ο Γιαννακόπουλος. Εντάξει, οκ, okay, παιδιά. Άλλο μήνυμα. Καλημέρα Ευάγγελε. Μια χαρά ο Μέγας Γιοβάνοβιτς. Κουτσούσε φιλικό, δεν μπορεί να κερδίσει. Ο πιο αποτυχημένος προπονητής με διαφορά. Ακόμα και στο double της μεθυσμένης μεζούρας με 15 πέναλτι κατάφερε να το χάσει. Φωρε παιδιά. Μέσα στην απαξίωση είμαστε πρωί πρωί. Φιλικό ήταν, δοκίμασε πράγματα. Γιατί θα έπρεπε να κερδίσει? Τουλάχιστον δεν έχασε. Δοκίμασε αυτή την τριάδα. Α, πάρουμε τον Τάκη Λεμονή να τον κάνουμε στη θέση του Γιοβάνοβιτς, να πάει ο Τάκης Λεμονής. Βάζει ικανοποιημένος, φίλε μου, χάρη. Καλημέρα, ο Τζόλης σαν Βραζιλιάνος, έχει χρηματιστηριακή αξία 100 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά που κάνει ο άνθρωπος. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε μου. Γι' αυτό λέμε ότι είναι δύσκολο Έλληνες ποδοσφαιριστές να πιάσουν μεγάλες υπεραξίες. Το είπε και ο ίδιος ο Τζόλης, ότι είμαι Μπαρτσελώνα, αλλά είμαι Έλληνας και παίζω στο Βέλγιο. Οπότε πολύ δύσκολα. Το όνειρό του είναι να φορέσει φανέλα στην Μπαρτσελώνα, αλλά το εξήγησε γιατί είναι πολύ δύσκολο. Μου κάνει εντύπωση γιατί. Αν όντως ενδιαφέρεται η Arsenal και η Manchester United, γιατί ο Τζόλης να έχει δώσει το OK, εκτός αν είναι παπάντζες τουρκικές, να έχει δώσει το OK στον υποψήφιο πρόεδρο της Φενέρ για να πάει στην Φενέρ. Θα δούμε. Πάντως συμφωνώ απόλυτα, όχι μόνο τον Τζόλη, γενικότερα οι Έλληνες παίκτες πολύ δύσκολα μπορούν να πληρωθούν τρομερές υπεραξίες. Δεν ξέρω αν ήταν Βραζιλιάνος, αν θα είχε χρηματιστηριακή αξία 100 εκατομμύρια, αλλά θα μπορούσε η μεταγραφή του να πάει στα 60-70 εκατομμύρια. Χθες λέει έχει δώσει 2 ασίστ στα 10 πρώτα λεπτά, το ένα το έχασε ο Τετέι, το άλλο το έβαλε ο Τσιμίκας.

Ο Χάρης λέει: πώς να είμαι ικανοποιημένος, Ευάγγελε, όταν στην Εθνική δεν έχει πάει κανένας προπονητής που πέρασε από Ολυμπιακό μετά τον Παναγούλη. Και θα πρέπει να πάει προπονητής που πέρασε τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, Χάρη. Αυτά δεν καταλαβαίνω. Γιατί μπερδεύεται, γιατί τα πάντα πρέπει να περνάνε μέσα από τα γυαλιά τα δικά σας, δηλαδή τα οπαδικά, είτε ερυθρόλευκα, είτε κυτρινόμαυρα, είτε πράσινα, είτε. Το θέμα η Εθνική θα πρέπει να είναι υπεράνω των συλλόγων, των ομάδων. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διαμαντή. Η μόνη ομάδα παγκόσμια και σίγουρα θα παραμείνει που κέρδισε φάουλ σε τζάμπολ, ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή που μέσα στο σπίτι της σηκώσαμε κούπα ευρωπαϊκή? Η μοναδική ομάδα παγκόσμια και σίγουρα θα παραμείνει που κέρδισε φάουλ σε τζάμπολ. Μάλιστα. Οκ. Okay. Παιδιά, μη μου στέλνετε. Βλέπω, ξεκινήσατε. Έχετε κάνει λάθος εκπομπή. Μη μου στέλνετε. Τέτοια μηνύματα τώρα για το μπάσκετ, το βράδυ, χαρακτηρισμούς. Να συνεχίσετε. Δεν θα τα διαβάζω χωρίς παρεξήγηση, οπότε. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα κλείνουμε και το Viber. Στέλνετε μόνο για τα τερτύπια στο Viber. Πάμε να κάνουμε, αφού δεν καταλαβαίνετε, εκπομπή κανονική. Ο φίλος μου ο Γκρέκ τι λέει? Έχει στείλει μότο. Έλα, Γκρέκ, ναι. Καλημέρα, φίλε μου. Αυτό που είδα χθες στον αγώνα της Εθνικής είναι πως υπάρχει πολύ ταλέντο, αλλά ο προπονητής αυτός πιστεύω πως δεν μπορεί να την κάνει η ομάδα. Όσο για το μότο της ωραιότερης μέρας της εβδομάδας είναι: τα λάθη σε μαθαίνουν να επιβιώνεις, τα σωστά σε μαθαίνουν να ζεις. Και το ιστερόγραφο: μην αρχίσεις πάλι σήμερα με αυτό το μπάσκετ. Αρχίσανε στα μηνύματα, αλλά τα άκοψα από ό,τι άκουσες μόλις τώρα, Γκρέκ. Ο Κυριάκος στέλνει την καλημέρα του, όπως και ο Κώστας ο Χατζής, όπως και ο Αντώνης, ο φίλος μου ο Κρόκος, όπως και ο Βαγγέλης. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Γιώργος λέει, μου στέλνει μεγάλε μίχο. Όλοι οι ρεπόρτερ πλέον παραδέχονται για Γένσεν. Φτάσαμε Ιούνιο να το παραδεχτούν ότι η επαφή για το Γένσεν κρατάει από το Δεκέμβρη. Θα πρέπει να μάθουν να σέβονται. Δύσκολη περίπτωση, παιδιά, ο Γένσεν. Πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά σας έχω πει, πως ακόμα και το γεγονός πως ενεργοποίησε το συνένα δεν λέει κάτι. Ο Παναθηναϊκός ήξερε ότι, και το ήξερε από την μανατζερική πλευρά του παίκτη, ότι θα το ενεργοποιούσε. Δεν βάζει άκυρο αυτή η κίνηση της Μπρέτφορντ.

Διαβάζω σε δυνατή ιστοσελίδα. Ο Δημήτρης Γιαννούλης το πήρε απόφαση και θέλει να γυρίσει στον ΠΑΟ. Τώρα το πήρε απόφαση ο Δημήτρης Γιαννούλης. Σήμερα, χθες, αυτήν την εβδομάδα. Εδώ και δύο μήνες έχει συμφωνήσει. Κάποιοι λένε ότι έχει πάρει και προστάτζα. Έχει συμφωνήσει και θα έκανε τα πάντα. Τώρα το πήρε. Τι διαβάζω. Ρε παιδιά. Εντάξει, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Από τα πιο ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι δόση αλήθειας έχει, δεν το αποκλείω. Το διάβασα χθες στο Sporttime και μπράβο του. Αποκλειστικό ότι ο Ολυμπιακός πήγε να κλέψει στέλεχος του ΠΑΟΚ, ένα από τα πιο πετυχημένα για μένα μέσα στους δύο κορυφαίους σε επίπεδο ακαδημίας. Αναφέρομαι στον Πουρλιωτόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Sport Time, ο Ολυμπιακός προσέγγισε τον Πουρλιωτόπουλο έτσι, για να τον κάνει μεταγραφή. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σε διάρκεια τα τελευταία 10-15 χρόνια κάνει την καλύτερη δουλειά πάνω στον τομέα των ακαδημιών και καταδεικνύεται αυτό και από τα έσοδα που έχει ο σύλλογος, από ποδοσφαιριστές που αναδείχθηκαν από τις ακαδημίες, αλλά και από το γεγονός ότι και άλλοι παίκτες μπορεί να μην έκαναν τόσο μεγάλη καριέρα, συνεχίζουν να βρίσκονται στα ρόστερ σημαντικών ομάδων τόσο Super League όσο Super League 2. Προσοχή, μην αρχίσετε να μου λέτε, μα ο Ολυμπιακός πούλησε 35 το Κοστούλα, έχει το Μουζακί κτλ. Εγώ μιλάω, δεν μιλάω για 1, 2, 3, 4 και ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά. Θεωρώ όμως σε αυτό τον ΠΑΟΚ ότι είναι πιο πετυχημένος από τον Ολυμπιακό και ας πήρε Youth League Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά και ο Ολυμπιακός, έχουν ξεχωρίσει αυτές οι δύο. Πλέον και ο Παναθηναϊκός επανέρχεται και η ΑΕΚ με Ηλιόπουλο, Γεωργιάδη κτλ. Εντάξει, μην αρχίζετε να στέλνετε μηνύματα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει σπουδαία δουλειά αντικειμενικά και φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Youth League, κατάκτηση. Κοστούλα, πώληση 35 εκατομμύρια. Μουζακίτης. Τζολάκης προηγουμένως έχουν βγει στον αφρό, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διαρκείς αλλαγές στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, μια γενικότερη ανακατοσούρα στα τμήματα υποδομής και γι' αυτό το λόγο πιστεύω προσπάθησε ο Ολυμπιακός, αν ισχύει το ρεπορτάζ επαναλαμβάνω του sporttime.gr, να πάρει από τον ΠΑΟΚ τον Πουρλιωτόπουλο. Αν γινόταν θα ήταν μια βόμβα κυριολεκτικά, τουλάχιστον για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Έπεσε και πολύ δυνατό ποσό στο τραπέζι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ του Sport Time, και ο Πουρλιωτόπουλος έδειξε να ευνηδιάζεται, αλλά έδωσε αρνητική απάντηση.

Δημήτρη, με ρωτάς για τον πώς βλέπω την ανανέωση του Νίκολιτς στην ΑΕΚ, την επέκταση του συμβολέου του και το νέο συμβόλαιο με αναπροσαρμογή αποδοχών. Πρώτον, πρέπει να ξέρουν όσοι δεν έχουν εντρυφήσει στην καριέρα του Νίκολιτς, τουλάχιστον οι οπαδοί των άλλων ομάδων, γιατί οι ΑΕΚτζίδες νομίζω ότι πλέον έχουν λατρεία με τον Νίκολιτς και θα έχουν ψάξει τα περισσότερα. Στην προπονητική του καριέρα, ο Νίκολιτς ποτέ δεν έχει βγάλει τρεις σεζόν στον πάγκο της ίδιας ομάδας. Ποτέ. Μοναδική εξαίρεση πήγε να γίνει στην Ουγγαρία με την Βιντεόντεν, όταν μετά από δύο σεζόν ξεκίνησε και την τρίτη χρονιά, αλλά έφυγε Νοέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα. Στις ΤΣΕΣΕΚΑ, Αλ Αχλή, Λοκομοτίβ Μόσχα, Παρτιζάν, Ολύμπια Λουμπιάνα, κάθισε μία σεζόν και σε μία από αυτές που είπα κάθισε μία μισή σεζόν. Λοιπόν, κατά συνέπεια, αυτό που περιγράφω σε συνδυασμό με το ότι πίστηκε ο Νίκολιτς από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να επεκτείνουν τη συνεργασία τους για άλλα δύο χρόνια από το 2027 που έλεγε να πάει μέχρι το 2029, συνιστά επιτυχία. Τώρα, ρεπορταζιακά, ο Ηλιόπουλος του κάνει μια κλιμακωτή αύξηση αποδοχών που συνολικά στην τριετία θα φτάνει τις 900.000 ευρώ. Δηλαδή, για την ερχόμενη σεζόν θα πάρει αύξηση σε αυτό που έπαιρνε 200 χιλιάρικα. Για την επόμενη 2027-28 300 χιλιάρικα και για την τελευταία 28-29, αν είναι στην ΑΕΚ, 400 χιλιάρικα. Με αυτά και με αυτά ο Νίκολιτς γίνεται μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία της ΑΕΚ. Εφταψήφιες οι ετήσιες αποδοχές, οι δικές του, οι ΝΕΤ, με το 2 μπροστά, με τον αριθμό 2 μπροστά. Του έφερε δύο επιπλέον συμπατριώτες, συνεργάτες για να ενισχύσει το στάφ του, ο Μάριος Ηλιόπουλος του Νίκολιτς. Το περασμένο καλοκαίρι του πήρε τον Γιώβιτς, το Γενάρη του πήρε το Βάργα. Έχω ξαναπεί ότι είναι 110% επιλογή Βάργα, Νίκολιτς ο Βάργα. Και όπως λένε, και όπως λέγεται, θα τριτώσει το δώρο του Σούπερ Μάριος στον Νίκολιτς με μία ακόμα ακριβή μεταγραφική προσθήκη, παίχτη δικής του επιλογής Νίκολιτς, που αν είναι όπως ο Γιώβιτς και ο Βάργα, αναφυσβήτητα θα κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά συνέπεια, ο Μάρκο Νίκολιτς κάνει τη μοναδική εξαίρεση μέχρι τώρα συνήθεια καριέρας και υπογράφει πολυετές συμβόλαιο. Το είπε ο Αρναούτογλου, που αποκάλυψε ότι συμφώνησε για πολυετές συμβόλαιο. Ο Τσακίρης στους Γκαλάκτικους έλεγε δεν υπάρχει πολυετές, είναι άλλα δύο χρόνια. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος ότι για τον Νίκολιτς σε σχέση με το παρελθόν του το να έχει άλλα τρία χρόνια συμβόλαιο είναι σαν να λέμε πολυετές. Έτσι. Και γιατί συμφώνησε, γιατί περνάει σούπερ, προφανώς στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα, τέριαξε με την ομάδα, τον κλαμπ, τον κόσμο, ταιριάζει η χώρα μας, όπως σχεδόν σε όλους τους Σέρβους, μια χαρά περνάει η οικογενειακή ζωή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, πληρώνεται σούπερ, είναι το απόλυτο αφεντικό, έχει την προοπτική να φτιάξει, να εξελίξει κι άλλο την ΑΕΚ, υπάρχει πρόκληση της συμμετοχής στο Champions League. Και το σημαντικότερο, εκτός από την εγγύηση του δικού του ανθρώπου, του Χαβιέρ Ριμπάλντα, έχει πλέον και έναν ιδιοκτήτη πρόεδρο που, κατά δήλωση του ίδιου του Νίκολιτς, είναι ο καλύτερος, ο κορυφαίος που είχε στην προπονητική του καριέρα. Χαζός είναι να φύγει.

0: Όταν θα επιστρέψουμε από το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, θα σας πω για το τεράστιο μπόνους που θα βάλει ο Ηλιόπουλος στο νέο συμβόλαιο του Νίκολιτς.
1: Μια 43 Intervention Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Θέση το δεκάδο του Παναθηναϊκού Άκτουρ για το απόψινό μάτς με τον Ολυμπιακό διεκδικούν ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι ακολούθησαν μέρος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυλιού. Εξαιρετικά αμφίβολος για το Game 2 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, λόγω της τραυματίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Θέση το δεκάδο των πυρωτών διεκδικεί ο Ντόντα Χολ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του Πάμπλο Μαφαίο για τον Ολυμπιακό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος Χαφ του Άρη, Μάρτιν Χόγκλα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο. Σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ Χρήστο Τζόλι, έχει έρθει ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσέ, Χακάν Σαφή. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
9: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervete ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervete το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο 943 Intervention Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες. Δεν μου πες την πρόβλεψή σου για απόψε. Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, ε. Και εγώ Ολυμπιακό βλέπω.

Λοιπόν, χθες όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ λέγανε για το μεγάλο μπόνους που έχει βάλει ο Ηλιόπουλος στο νέο συμβόλαιο του Νίκολιτς. Τεράστιο το χαρακτηρίσανε, για back-to-back πρωτάθλημα. Να πάρει η ΑΕΚ δύο σερί πρωταθλήματα είναι κάτι σπάνιο. Νομίζω ο μοναδικός που το έχει πετύχει ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς στα 90's. Έτσι. Και πάει τρία σερί τότε. Πολλοί βλέπουν στο πρόσωπο του Μάρκο Νίκολιτς το σύγχρονο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Συμπατριώτες κατά κάποιο τρόπο. Ο Ντούσκο είναι ένας μύθος και για την ΑΕΚ αλλά και για το γιουγκοσλαβικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και είναι λογικό να κολακεύεται στην ιδέα πως μπορεί να γίνει νέος Μπάγεβιτς μετά από 30 και βάλε χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το ύψος του μπόνους που ακούγεται πως είναι ψηλότερο από το buyout που πλήρωσε το περασμένο Ιούνιο στη Λοκομοτίβ στην ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας για να σπάσει το συμβόλαιο του Σέρβου Κότς ΤΣΕΣΕΚΑ. Τότε ήταν 600 χιλιάρικα. Το μπόνους λέει αν πάρει η ΑΕΚ δεύτερο σερί πρωτάθλημα με τον Νίκολιτς, τον μπόνους τον Νίκολιτς θα είναι κοντά στο εκατομμύριο πάνω κάτω. Το σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι ο Ηλιόπουλος έχει αντιληφθεί πως για να μεγαλώσει η ΑΕΚ δεν αρκεί να παίρνει ένα πρωτάθλημα ένα τετραετία, πενταετία, να διεκδικεί, να είναι εκεί μέσα στην τριάδα, να είναι στη σκιά του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να έχει διάρκεια. Αυτό το έχει αντιληφθεί ο Ηλιόπουλος. Θα πρέπει να κάνει ένα μίνι σερί έτσι στην Ελλάδα, να κάνει παράλληλα πορείες στην Ευρώπη, να είναι σταθερά στην Ευρώπη και να είναι σε league phase. Αυτό εννοώ πορεία. Έτσι θα μεγαλώσει, έτσι μεγαλώνει. Ο Ηλιόπουλος, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε επί ηγεσίας Μελισανίδη μετά από κατακτήσεις κούπας, δεν φαίνεται ότι δεν τις βάζει χαλινάρι όπως έβαζε ο προηγούμενος διοικητικός ηγέτης της, αλλά δείχνει αποφασισμένος να ρίξει λεπτά και να δώσει επιπλέον κίνητρα όχι μόνο σε μεταγραφές αλλά και σε ανανεώσεις παιχτών, προπονητών, του Ριμπάλντα που έρχεται. Εξού και το τεράστιο μπόνους στον Νίκολιτς.

Είπα δεν θα μιλήσω για μπάσκετ όσον αφορά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός λόγω και των μηνυμάτων, αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την τεράστια αυτή κίνηση που έκανε ο Άρης με το Σπανούλη. Καταρχήν είναι μια άμεση απάνταση στην επένδυση του ΠΑΟΚ με τον Μουστακίδη με τον καλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο τρόπο όμως, πρώτον. Δεύτερον, ο Άρης πλέον είναι εμφανές ότι αλλάζει μέγεθος, έτσι. Ο Σπανούλης, ο οποίος θα μπορούσε να είχε πάει στην ομάδα του Ντουμπάι, δεν πήγε. Το δικό του όχι προηγήθηκε της συμφωνίας του Ντουμπάι με τον Πασκουάλ. Θα μπορούσε να πάει στην Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω γιατί δεν ήθελε να πάει στην Μπαρτσελόνα για αγωνιστικούς λόγους. Και νομίζω ότι στη ζυγαριά προτίμησε τον Άρη από τον Ερυθρό Αστέρα. Γιατί είναι μεγάλη πρόκληση στην ομάδα με την οποία μεγάλωσε, μια ιστορική ομάδα, να προσπαθήσει να τη χτίσει από την αρχή με τριετές πλάνο που μπορεί να γίνει και πενταετές και να την επαναφέρει στην κορυφή, έτσι. Ο Άρης που μπορεί να φτιάξει και νέο γήπεδο με τον ιδιοκτήτη που έχει και με το Σπανούλη στον πάγκο, budget ανταγωνιστικό, γιατί άμεσα είναι 10 με 12 εκατομμύρια το budget του, και νομίζω ότι ακόμα και αν χρειαστεί wild card θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα την επόμενη διετία ή στην νέα διοργάνωση, το NBA, έτσι, Europe. Ο Σπανούλης λοιπόν αναλαμβάνει τον Άρη για να γίνει ο αναμορφωτής του μεγάλου Άρη. Προφανώς για να το κάνει, δεν ξέρω αν διαφωνείς κύριε Πουρνάρα, γιατί βλέπω με κοιτάει σε αυτό το σχόλιο, πιστεύει ότι μπορεί. Και για να λέμε ένα αναμορφωτής του μεγάλου Άρη, πάνω σημαίνει ότι στην τριετία, στο τέλος της τριετίας, θα μπορεί να διεκδικεί να είναι ανταγωνιστικός απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έτσι. Προφανώς ο Σπανούλης θα έχει δει ότι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα οικονομική από πίσω. Γιατί δεν φτάνει μόνο η προσπάθεια, το όνειρο, χρειάζονται και χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι μια τεράστια κίνηση. Και πιστεύω ότι για να πάρεις το Σπανούλη και να χτυπάς όλους αυτούς τους παίχτες που είναι για Ευρωλίγκα, ακόμα και αν την πρώτη χρονιά σου πούνε όχι, όλο αυτό δείχνει ότι οι προϋποθέσεις υπάρχουν με ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά από τους Κινέζους επενδυτές και τους Αντετοκούμπο, θα πω εγώ. Έτσι. Και γι' αυτό λέω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Άρη.

Επίσης είναι αλήθεια ότι ο Βασίλης Πανούλης, εντάξει, είναι επαγγελματίας πλέον ο Βασίλης Πανούλης και δεμένος με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι αλήθεια ότι μικρός ήταν Άρης και τον πήγαιναν στο Αλεξάνδριο να βλέπει αγώνες του Άρη και μεγάλωσε με Γκάλι, Γιαννάκη, Ιωαννίδη, έτσι.

Και να ξέρετε ότι ο Άρης έχει λαό. Έχει πολύ λαό. Έτσι. Έχει φάει πάρα πολλές πίκρες. Και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Και περίμενε πώς και πώς ένα νέο ηγέτη. Νομίζω ότι τον βρίσκει τώρα στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη, σε συνδυασμό με τα λεφτά, με τα πολλά λεφτά, με το μεγάλο μπάτζετ που προφανώς έχει εξασφαλίσει ο Βασίλης Σπανούλης για να αναγεννήσει τον Άρη. Και γι' αυτό λέω ότι μπορεί να φτιάξει και νέο γήπεδο και θα την κάρει το Αλεξάνδριο για πλάκα. Έτσι. Εδώ που τα λέμε όλοι έχουν πάρει χαρές, δηλαδή ο Παναθηναϊκός με τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, η Παναθηναϊκή, ο Ολυμπιακός και με τον ποδοσφαιρικό και με τον μπασκετικό, οι Ολυμπιακοί, οι ΑΕΚτζίδες με τον ποδοσφαιρικό, με την ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο πλέον είναι ισότιμος διεκδικητής των τίτλων, των τροπέων, μόνο ο Άρης είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ δεν έχει δει χαρά, το αξίζει. Ο μπασκετικός τουλάχιστον, αν μη τι άλλο.

Φίλε Παναγιώτη, θεωρώ δεδομένο τη μεταγραφή του Νέναντι Ντιμιτρέγεβιτς στον Άρη. Υπάρχει ένας άλλος λόγος μανατζερικός. Ο Σκοπιανός, ο Ντιμιτρέγεβιτς, είναι πελάτης, είναι στο γραφείο του Μίσκο Ραζνάτοβιτς, του κορυφαίου Ευρωπαίου για μένα ατζέντη, που είναι ατζέντης και του Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει. Αυτό μιλάει από μόνο της. Μιλάει από μόνο του, θα πω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των τελικών της σειράς του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης, από ό,τι διαβάζω, αναμένεται η μελέτη για την ανακαίνιση του Νικ Γκάλις Χολ, με στόχο την αύξηση χωρητικότητάς του. Σε πρώτη φάση θα τοποθετηθεί μια κερκίδα 1000 ατόμων στον ένα πέταλο, που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη με την έναρξη της νέας σεζόν. Το έλεγα προηγουμένως, θα την κάρει το Αλεξάνδριο, θα την κάρει με Σπανούλη και με τις μεταγραφές που θα γίνουν τη νέα σεζόν.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, γιατί σε περίπου 40 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση για το τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα απόψε στα Τερτύπια, το μαγαζί που είναι συνώνυμο της διασκέδασης. Καλή παρέα, παρείστικο μάλλον περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, καλή μεζέδες, καλά ποτά, live μουσική, το τελευταίο live είναι το... αυτό του Παρασκευό, Σάββατο, Κύριακο, μετά στην αυλή, στα Τερτύπια. Live μουσική, χορός, οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια, μπαίνετε στην κλήρωση, θα δούμε, θα την κάνουμε εδώ, κύριος Πουρναράς θα τραβήξει τον τυχερό.

Αντιλαμβάνω ότι βλέπω και τα μηνύματα για αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού. Το ότι ο Τζίγκερ είπε στηρίζω τον Αλαφούζο δεν ακούστηκε καθόλου καλά και δεν ξέρω αν είναι καλό και για τον Αλαφούζο. Όχι ότι θα δώσουν καμιά σημασία.

0: Παιδιά μου, έχετε ξαναστείλει για τη νέα, το νέο, τι είναι, site, δεν ξέρω τι είναι αυτό, το transfer feed. Καταρχήν τους θεωρώ απατεώνες. Απατεώνες γιατί, με ποια έννοια το λέω απατεώνες? Γιατί παίρνουν ρεπορτάζ που δεν είναι δικά τους, δεν γράφουν ποια είναι η πηγή τους, τα οικειοποιούνται. Και όχι δικά μου, γενικά μιλάω, τα οικειοποιούνται και μετά οι ελληνικές ιστοσελίδες και οι μεγάλες το παίρνουν από το transfer feed και λένε το γράψε το transfer feed, το οποίο το transfer feed το έχει πάρει από τον Μπουρναρά, αλλά ποτέ δεν έχει πει την πηγή του. Και γι' αυτό λέω ότι είναι απατεωνιστικό όλο αυτό το πράγμα. Το transfer feed αυτό κάνει, αυτή τη δουλειά κάνει. Τσιμπάει δημοσιεύματα, ρεπορτάζ δεξιά και αριστερά, τα παρουσιάζει σαν δικά του, δεν αναφέρει καν την πηγή και μετά αποθεώνεται από τα ελληνικά site που κάνουν αναπαραγωγή και λένε όπως αποκαλύπτει το transfer feed. Ποιο transfer feed τα αποκάλυψε? Με φτιάχνετε τώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε σε δελτίο πολιτικών.
1: 943 Interveten Sports. Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports. Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
8: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 11:30.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤΑΦ Κορυδαλού. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ενός μήνυ ανασχηματισμού. Συνεδριάζει στις 12 το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία της Χαρλαίου Τρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να αναδιανύμει ρόλους αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης στο προσκήνιο και οι περιοδίες. Σημαντικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να προτείνει την παροχή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

0: Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας πάντως ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, τόνισε ο Πούτιν. Στην επιβολή χρεώσεων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, επιμένει η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Στον καιρό, έθριος γενικά ο καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική ηλιοφάνεια, σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σαμπόνο. Σάου τη μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουνε, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
3: 943 Intervention Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, η τελευταία για αυτήν την εβδομάδα. Όλοι οι φίλοι όσοι ασχολείται, φίλες και φίλοι, με τον ποιον παίχτη εννοούσε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, με την λέγοντας ότι εν ώψη και των εκλογών που θα γίνουν στην Βασίλισσα, ότι το δώρο του αν εκλεγεί θα είναι παίχτης για τον οποίο θα προσφέρει 150 εκατομμύρια ευρώ. Προανήγγειλε αυτή τη μεταγραφική κίνηση στο πλαίσιο της προεκλογικής του καμπάνιας ο Πέρεθ, θέλοντας να απαντήσει στον άλλον υποψήφιο, στον Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος είχε υποσχεθεί Χάλαν και Ρόδρι. Λοιπόν, έδωσε και διευκρινήσεις, το συνεχίζει ο Πέρεθ. Λέει, η προσφορά των 150 εκατομμυρίων ευρώ δεν θα είναι για τον Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερ, ένας εξαιρετικός παίκτης, δεν είναι αυτός. Ούτε για τον Έρλινγκ Χάλαντ θα είναι, ούτε για τον Χάριν Κέιν, όχι. Έχω ακούσει και για τον Ζερεμί Ντοκού, ούτε αυτός θα είναι. Στην πραγματικότητα η προσφορά των 150 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι για παίκτη της Premier League. Η προσφορά θα είναι για έναν παίκτη επιπέδου Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κακά. Θα είναι ένας γκαλάκτικος, είπε ο Πέρεθ. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή υπάρχει στη μέση Μέντες, ο χρυσοδάκτυλος ατζέντης, Μουρίνιο, ο Μέντες είναι ο ατζέντης του Μουρίνιο.

Αγρίνιο. Νομίζω, και επειδή τέτοια deal έχουν πάντα μέσα τον Ζόρζε Μέντες, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι παίχτης του Μέντες. Βιτίνια ή Ζωάο Νέβες. Ένας από τους δύο. Δεν ανέφερε τυχαία Γκαλάκτικος, Ρονάλντο κτλ. Αυτό. Φίλε εξήδες, τα έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέχρι τις 15-20 Ιουνίου μπορεί να κάνει και άλλη μία ή δύο μεταγραφές η ΑΕΚ. Έτσι. Δεν μου λένε κάτι τα ρεπορτάζ τώρα, τα σημερινά, τα πρωτοσέλιδα. Αντιλαμβάνομαι, οκ, okay, αλλά... Ναι, πάνω μου, το είπα. Υπέθεσα ότι το γράφουν όμως και η Μάρκα και η ΑΣ. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι παίχτης του Μέντες, οπότε εύκολα πας σε αυτούς.

Φίλε, πάνω μου λες, το θέμα είναι ότι δεν ψήνονται αυτοί, ο Βιντίνια δεν θέλει. Τα πάντα έχουν την τιμή τους και ένα και δεύτερον, όταν υπάρχει ένας Ζόρζε Μέντες στη μέση, να ξέρεις ότι είναι ο καλύτερος ψήστης.

Και ο Νικόλας Πατέρας το είχε πει ότι στηρίζει τον Αλαφούζο και ότι κάνει και φοβερή δουλειά ο Αλαφούζος. Εκεί τότε που ήταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Τώρα του ενοχλεί επειδή τα είπε αυτά ο Τζίγκερ. Θα συμπλήρωνα εγώ. Κατά τη Ευάγγελε, συνεχίζει το μήνυμα του Πάνου και την ευθύνη τη μεγαλύτερη ίσως την έχουν οι οπαδοί για την σμίκρυνση του συλλόγου. Δεν θα διαφωνήσω πάνω μου. Δεν θα διαφωνήσω γιατί ουσιαστικά το έχω ξαναπεί, το λέω εδώ και περίπου ένα χρόνο, ότι πλέον στο Παναθηναϊκό ισχύει ο νόμος του προκρούστη σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Η εκπομπή μπορεί να ήταν αφιέρωμα στη Λεωφόρο, αλλά έδειξε πόσο μεγάλο ήταν ο Παναθηναϊκός και πόσο έχει μικρύνει τώρα. Και σε αυτό θα συμφωνήσω.

Ο Δημήτρης λέει καλημέρα από Ξάνθη. Δημήτρης Ολυμπιακός. Νομίζω το θέμα Γιάρεμτσουκ πρέπει να λυθεί άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, εννοώ χθες μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Λιόν. Ο παίκτης τι λέει, θέλει να μείνει. Υπόψη ότι θα είναι ένας εκ των δύο σεντερφόρ στην προετοιμασία, αν μείνει. Που σημαίνει ότι θα πουληθεί ο Ταρέμι γιατί έχει συμβόλαιο. Και εγώ αυτό το ακούω, ότι θα ήταν ο νούμερο 2 και ότι ο Μεντιλίμπαρ προτιμάει τον Γιάρεμτσουκ από τον Ταρέμι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι το νούμερο 2 έτσι όπως το λες. Στην προετοιμασία, αν μείνει, μπορεί να είναι, αλλά ο Ολυμπιακός κινείται, παρότι έχει και Κλέιτον και Ταρέμι και γύρισε ο Γιάρεμτσουκ και Ελκαμπή, κινείται και για σεντερφόρ και όχι σεντερφόρ, δυνατό σεντερφόρ. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Σας έχω πει την ιστορία του Ταρέμι, του Γιάρεν, πόσο δεμένος και για ποιο λόγο είναι με τον προπονητή της Λιόν, ο Τσέκα. Πώς τον πλήγωσε ο Μεντιλίμπαρ όταν στο Champions League με τη Leverkusen, χωρίς προπόνηση, με μόλις 10 ώρες στην Αθήνα, έβαλε τον LKB όταν άλλαξε τον Ταρέμι και όχι τον Γιάρεν. Τότε είπε ο Γιάρεμτσουκ, φεύγω, θέλω να πάω να παίξω αλλού. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Νομίζω όμως ότι σε μια συνάντηση Γιάρεμτσουκ με τη Λίμπαρ, αν δεν έχει γίνει, αυτό μπορεί να λυθεί το θέμα. Με βάση τις δικές μου πληροφορίες, μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ο Μεντιλίμπαρ προτιμούσε να μείνει ο Γιάρεμτσουκ και να φύγει ο Ταρέμι. Και ποντένσε, λέει εδώ ο φίλος Ολυμπιακός, θα πρέπει να κλείσει άμεσα, να μην πάει όπως συνθίζεται για Αύγουστο. 2 χρόνια σερή χωρίς προετοιμασία, θα έχουμε χειρότερα αν συμβεί και φέτος αυτό. Ναι. Ο Δημήτρης λέει σαμποτά στη νούμερο 1 εκπομπή στο 10-12 σε όλη την πάντα των FM. Κόβεται το σήμα ξαφνικά για λίγο, λέει ο Δημήτρης. Δεν το ξέρω. Ενημέρωσα τους υπεύθυνους, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τη στήριξη, για το μπουστάρισμα. Λοιπόν, έλα, στέλνετε. Έχουμε το τελευταίο τραπεζάκι τη σεζόν για τερτύπια. Εννοώ με live μουσική για θα συνεχίσουμε από Δευτέρα με άλλη προσφορά έξω στην αυλή. Αλλά με live μουσική σήμερα, απόψε. Για 4 άτομα τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ. Το ονοματεπώνυμό σας στη λέξη τερτύπια το στέλνετε στο Viber του σταθμού. Μπαίνετε στην κλήρωση, θα την κάνουμε σε περίπου, 15 λεπτά. Να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Έτσι, τερτύπια στη μεταμόρφωση, Λεωφόρος Στατοίου 56, συνώνυμο της διασκέδασης. Live μουσική, χορός, τραγούδι, παρέα, καλοί μεζέδες, καλό ποτό. Περνάτε καλά. Θα περάσετε καλά. Όποιος είναι ο τυχερός ή τυχερή. Σήμερα κάνουν έργα σε όλο το Καματερό. Δεν έχετε μόνο εσείς πρόβλημα. Όλοι δεν έχουμε σήμα. Μάλιστα.

Παιδιά, τι να σας πω για, για ένα παιχνίδι που δεν κάθισα να το δω επισταμένα. Είναι παιχνίδια προετοιμασίας, δεν είναι φιλικά παιχνίδια. Η Εθνική δεν είναι σύλλογος που δίνει φιλικά παιχνίδια. Η Εθνική δίνει παιχνίδια προετοιμασίας για την επόμενη διοργάνωση, για τα επίσημα παιχνίδια της. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία, να κάνει φιλικά κτλ. Και γι' αυτό δίνει, αυτά είναι παιχνίδια προετοιμασίας.

Ο Γιωβάνοβιτς θα πρέπει να δώσει λύση στα προβλήματα που εμφανίστηκαν και ήταν σημαντικά στην αποτυχημένη, 100% αποτυχημένη πορεία με ευθύνη και του Γιωβάνοβιτς της εθνικής μας στα προβληματικά του Μουντιάλ. Ενδεχομένως μια λύση σε αυτά τα προβλήματα είναι η διαφοροποίηση του συστήματος, η διαφοροποίηση του στυλ.

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς. Κοινικοί. Γιατί λέει έπαιξε με τρεις στόπερ. Μα η εθνική μας έχει πολλούς και καλούς στόπερ. Όπως και γενικότερα και μπακ. Και μπακ και σέντερ μπακ. Τι δεν έχει? Κεντρικά χαφ. Εξάρι και οχτάρι. Αν πεις οχτάρι είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Ζαφίρης, έρχεται ο Κουντούρης, εντάξει, οκ. Okay. Και επιθετικούς έχει πολλούς και καλούς η εθνική μας. Είτε σεντερφόρ, εκεί να δεις. Παυλίδης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τετέι, Τζόλης. Μέσω επιθετικούς, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας. Έτσι. Δεν έχει μέσους. Ούτε πολλούς μέσους έχει, ούτε με τρομερό ταλέντο, με εξαίρεση 1,5. Υπάρχει ο Μουζακίτης, υπάρχει ο Κουντούρης που έρχεται. Εντάξει. Άπειροι, άγουροι. Έτσι. Πρέπει να τους δούμε και στις ομάδες ακόμα περισσότερο. Ο Τριάντης που δοκιμάζεται τώρα, όλοι αυτοί θέλουν τον χρόνο τους. Για μένα πολύ σωστά έκανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και δοκίμασε και θα ξαναδοκιμάσει αυτό το 3-4-3 που γινόταν και 3-5-2 σε φάση επίθεση, γινόταν 3-5-2 σε φάση άμυνας ήταν 3-4-3. Λοιπόν, με βάση το υλικό που έχει και τις ελλείψεις που έχει το συγκεκριμένο υλικό, αυτό πρέπει να παίξει. Δεν ξέρω αν μπορεί, αλλά αυτό πρέπει να παίξει.

Και οι τρεις βασικοί, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, είναι μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Ρε Γιάννη, για μένα δεν είναι χαφ ο Κωνσταντέλιας. Σε παρακαλώ πολύ. Ο Κωνσταντέλιας είναι επιθετικός. Έτσι. Αυτά. Όπως και ο Καρέτσας δεν είναι χαφ, είναι μεσοεπιθετική. Επιθετική ως επιτοπλίστων. Το κακό είναι ότι την Κυριακή κόντρα στην Ιταλία, που πάλι με τριάδα θα παίξει, 3-4-3 ή 3-5-2, πάλι δεν θα έχει ούτε τον Κωνσταντέλια ούτε τον Καρέτσα. Αλλά είδαμε ότι η τριάδα που έφτιαξε μπροστά με Τετέι, Παυλίδη, Τζόλι, και παραγωγική έγινε και πιεστική, ανταγωνιστική ήτανε, ακόμα και σε φάσεις, σε καταστάσεις που έπρεπε από μόνοι τους να δημιουργήσουν αυτοί οι τρεις μπροστά. Και για 50 λεπτά, έστω για ένα ημίχρονο, ανασταλτικά με την τριάδα των στόπερ, Ρέτσο, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη, πήγε καλά η εθνική μας. Και μπακ έχει σε αυτόν η εθνική μας. Ρότα, Μαγιανίδη, Σάλιακα, από δεξιά, Τσάπρας. Από αριστερά υπάρχει ο Τσιμίκας, ο Γιαννούλης, ο Κυριακόπουλος. Υπάρχουν παίχτες.

θα σου πει, θα μου πει κάποιος, ρε Μίχο, με τρία στόπερ και φάγε δύο γκολ η εθνική μας. Εντάξει, το ένα ήταν και τυχερό του Γιόκερες, το πρώτο. Αλλά ναι, έτσι όπως το θέτεις, αλλά ενδεχομένως δεν φταίνε μόνο οι τρεις στόπερ σε αυτό. Έτσι, δεν σημαίνει ότι βάζεις τρεις στόπερ και είναι αμυντικό το σχήμα. Είναι πολύ σημαντικό τι βοήθειες παίρνεις από τους δύο αμυντικούς χαφ, από τα δύο χαφ. Κουρμπέλη Ζαφίρη και Τριάντης Μουζακίτης μετά. Πόσο συνεισφέρουν στο pressing. Θυμίζω ότι η τελευταία νίκη της εθνικής μας ήταν το 3-2 με τη Σκωτία. Ένα μάτς που υπήρχαν, εκείνο το μάτς, εκατέρωθαν χαμένες ευκαιρίες. Θα μπορούσε και χθες να είχε γίνει, να είχε κερδίσει η εθνική μας με 3-2. Αυτά

0: Ποια η άποψη σου, Πουρουναρά, για τον Κέμεν Μπρίτζ τη Φενέρμπαξε, τον Καναδό σέντερ? Ναι, πώ τον είπα, Μπρίτζ.
1: Ναι. Καλό, αλλά έχει μεγαλώσει.
0: Ναι, έχει περάσει και τον Ολυμπιακό,
1: Ναι, έπεσε το 2017.
0: Ναι.
1: Είχε πάει τελικό Ευρώπη,
0: Φέτος δεν πήγε άσχημα. Αναβάθμισε το ρόλο του Φενέρμπαξε. Λοιπόν, μια ανάσα βρίσκεται ο Άρης. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, ρε φίλε, πάει να κάνει ομάδα Ευρωλίγκα με παίκτες Ευρωλίγκα. Εντυπωσιακό, έτσι. Ναι. Στο EuroCup. Πάει να πάρει το EuroCup. Όπως και ο ΠΑΟΚ. 4 πόντους και 5 rebound κατά μέσο όρο στη δεύτερη σεζόν του στην Φενέρμπαξε. Ήταν και πέρυσι που κατέκτησε την Ευρωλίγκα ο Μπίρτς. Έτσι διαβάζω. Μάλιστα, αυτό είναι. Τα λέγαμε προηγουμένως, παιδιά, για τον Άρη του Σπανούλη. Μ' αρέσει όλο αυτό. Κουράστηκα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ας μπει και ο Άρης, ας μπει και ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Πράγμα.

Κύριε Μίχο, σε ψηφοφορία που έγινε από γνωστό site βγήκε MVP του φετινού πρωταθλήματος ο Κωνσταντέλιας, δεύτερος ο Ελκαμπή, τρίτος ο Γιώβιτς και τέταρτος ο Πινέδα. Μετά αναρωτιόμαστε για την ψήφο στις εκλογές. Μαζί σου, φίλε μου, μαζί σου. Μα δεν ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε με βάση το τι γουστάρουμε. Τι γουστάρουμε, τι γυαλιά οπαδικά χρωματιστά φοράμε. Είτε με το ένα είτε με το άλλο. Και όχι, δεν μπορούμε να δούμε τώρα. Πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να μην είναι κάποιος MVP από την ΑΕΚ. MVP, δεν μιλάμε ποιος μας αρέσει. MVP. Για μένα είναι ο Νίκολιτς. Αν δεν ήταν ο Νίκολιτς, θα μπορούσα να βάλω τον Πινέδα. Σίγουρα όχι το Γιώβιτς. Για MVP. Πάς πετός, πάμε παρακάτω. Φταίνε πολύ και οι δημοσιογράφοι. Συνέχεια. Μάγος ο Κωνσταντέλιας. Τρομερός ο Κωνσταντέλιας. Καλλιτέχνης ο Κωνσταντέλιας. Ναι, όλα αυτά ο Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει πρωτάθλημα με ηγέτη του τον Κωνσταντέλια. Πού ήταν ο Κωνσταντέλιας όταν ο ΠΑΟΚ αρχίζει να καταραίει? Αυτός τουλάχιστον σε σχέση με άλλους είχε γυρίσει πολύ νωρίτερα. Έχει στιγμές ο Κωνσταντέλιας, αλλά ακόμα δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω του ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι Ζίφκοβιτς για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι καν Μεϊτέ για τον ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι του κάνει κορδέλες. Είναι ζωγραφιά. Οκ.

0: Μάλιστα, ο Χάρης λέει MVP ο Λανουά. Ναι, μωρέ. Ο Λανουά, εξαιτίας του Λανουά έχασε το πρωτάθλημα εσύ. Και καλύτερη φάση πάσα του Καλάμπρια στον εαυτό του. Οκ. Okay. Λοιπόν, καλημέρα, Ευάγγελη. Είδα και τα φιλικά εθνικών ομάδων. Προετοιμασίες, όπως λες. Μεγάλη αγαρία για τους ποδοσφαιριστές. Ύστερα από 50-60 παιχνίδια σεζόν. Κανένα συμπέρασμα. Μαζί σου. Έλα, δώσε για τερτύπια. Σταματήστε να στέλνετε. Ένα λεπτό να πούμε αυτός που κερδίζει, που θα τον βγάλει εσύ, ρε Πάρνε Πουρνάρα. Ένα νούμερο, έναν αριθμό, συγγνώμη, από το 1 μέχρι το 121. Έλα εδώ εσύ να γράφεις τον τυχερό, λέγε. Από το 1 ως το 121.
1: Το...
0: Ε, πες το.
1: 48.
0: Λοιπόν, Καλογερόπουλος Σπύρος.
1: Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Σπύρος Καλογερόπουλος. Οκ. Ποιος σε δερμάτε. Του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Υπήρχε και μπακ παλιά, δεν είχες γεννηθεί εσύ, που ήταν στον Πανιόνιο και στην ΑΕΚ, νομίζω. Καλογερόπουλος, αριστερός μπακ. Λοιπόν, Σπύρος Καλογερόπουλος, αυτός είναι ο τελευταίος τυχερός για τα τερτύπια. Γράφτε αυτά, κύριε Τζόρτζη μας, εντάξει. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πουρναρά. Παναθηναϊκός βλέπω είναι αυτός. Ένας Ολυμπιακός επέλεξε Παναθηναϊκό για τα τερτύπια. Να είστε καλά, έρχεται Γιώργος Χελάκης, 12-2. Δεν θα του φάσει τη θέση, Τζόρτζη. Τελειώσαμε. Δευτέρα πάλι εμείς, ραδιοφωνικές μοιχείες. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Πουρναράς, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά Γιώργος Χελάκης.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
8: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
9: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
8: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
9: 21-2029-22.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
7: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. Θέσεις στο 12ο τριφυλλιού διεκδικούν οι Λούκας και Ρογκαβόπουλος. Αμφίβολο για τους Πειραιώτες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ιντερβέτεν Sports σε περιγραφή Λένα Καραλή και τηλεοπτικά από Air 2 Sport. Ποτέ μιλες ποτέ, όμως ξεκάθαρα ποτέ, με κάθε σεβασμό στον Παναθηναϊκό, φοβερός σύλλογος, δήλωσε στα social media ο γκάρ των Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder, απαντώντας σε δημοσίευμα που τον συνέδε με τον Παναθηναϊκό. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος Χαφτουάρη, Μάρτιν Χόγκλα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο. Στις 4 με 5 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα της αποκατάστασης. Σε συμφωνία με τον Έλληνα Εξτρέμ Χρήστο Τζόλι, έχει έρθει ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφή. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος του Ρεάλ Μαδρίτης, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetter Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Φυλάκης.
16: Intervetter Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetter Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας και πολλοί από εσάς ενδεχομένως ετοιμάζεστε κάπου να πάτε το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι λογικά καλός, να ρίξετε και καμιά βουτιά. Ρίξτε και καμιά βουτιά για μας. Και είπαμε να ρίξετε εσείς καμιά βουτιά. Μην ρίξετε δίχτυα για να πιάσετε γυναίκα όπως κάνει τώρα όλη την άνοιξη και θα συνεχίζει να κάνει το καλοκαίρι ο φίλος μου ο Τζόρτζης ο Ιωάννου. Τα είχε ρίξει την προηγούμενη εβδομάδα, πήγε χθες το βράδυ, τα μάζεψε τα δίχτυα, έχει πιάσει 1,5 κιλό σαφρίδια και μια παντόφλα. Αυτά από γυναίκα τίποτα. Αλλά όπως μου είπε θα αλλάξει το σκηνικό και πολύ γρήγορα θα έχουμε εξελίξεις. Άλλωστε εκκρεμεί και αυτή η πρόταση που έχει κάνει στην Αντιγόνη, την τραγουδίστρια από την Κύπρο που ήταν στην Eurovision. Διότι πραγματικά τον συγκίνησε το φίλο μου τον Τζόρτζη η κοπέλα αυτή με τη φωνή της. Για το παρουσιαστικό της δεν μου είπε κουβέντα, φαντάζομαι για τη φωνή της θα προκύπτει η συγκίνηση του Γιώργου. Και είναι τώρα έτοιμος να της κάνει την τελική του προσφορά. Μάλιστα προκειμένου να την τελεάσει της έστειλε και μία φωτογραφία. Δεν ήταν Photoshop, δεν ήταν. Απλώς ο Γιώργος από φυσικού του δηλαδή φέρνει λίγο στο Richard Gere πριν από 40 χρόνια. Γιώργος Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ο άνθρωπος που κυριολεκτικά τρελαίνει τα κορίτσια. Ένας ισχυρός καρδιοκατακτητής, ένας άνθρωπος που είναι στα τσάρτς πάντα ας πούμε των γυναικοκατακτητών, είναι στην κορυφή, δεν παίζεται και που αντιμετωπίζει ένα εντελώς συγκυριακό πρόβλημα τα τελευταία 6 χρόνια. Πρόβλημα που έχουμε πέσει όλοι επάνω να του το λύσουμε.

Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα σήμερα. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα σήμερα. Αν θα έχουμε ένα δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, χωρίς ιδιαίτερη φασαρία και χωρίς όλα αυτά που προηγήθηκαν έτσι με την διαιτησία. Στο μεταξύ, ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη έχει μπει πολύ δυνατά με τα γραφικά. Τώρα λένε ότι πρόκειται να πάρει και τον Κέμ Μπίρτς, μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, έτσι, ο ψηλός της Φενέρμπαχτσε, αν του κάνει ένα συμβόλαιο διάρκειας ενός χρόνου. Δυνατά ο Άρης, δυνατά ο ΠΑΟΚ, δυνατά έτσι κι αλλιώς Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Θα έχουμε του χρόνου, όπως όλα δείχνουν, δεν βάζω χέρι στη φωτιά, δεν υπογράφω, θα έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα όπου οι πρωταγωνιστές θα πάψουν πια να είναι δύο. Και ξέρετε, να υπάρχει και μια αποκέντρωση, κάπως να διαλυθεί η τοξικότητα, όσο αυτό είναι δυνατό, ρε παιδί μου, διότι αυτό που ζούμε δεν περιγράφεται.

Άντε να ζεσταθεί το κλίμα, να δούμε για καμιά μεταγραφή, γιατί έχουμε μείνει από πλευράς ανακοινώσεων, αναφέρομαι σε μεγάλες ομάδες να μην παρεξηγηθώ, στο Ζουμπκόφ, τον Ουκρανό εξτρέμ που πήρε η ΑΕΚ, και στον Κώστα Φορτούνη που επιστρέφει από την Αλ Καλίτζ και τη Σαουδική Αραβία στον Ολυμπιακό.

Και λέμε για αυτές τις δύο μεταγραφές, διότι αναμένονται και άλλες, δεν έχουν γίνει. Και ο ΠΑΟΚ κυνηγάει τον Γιαννούλη, και ο Ολυμπιακός κυνηγάει, και τι δεν κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα συνεχίζει τις επαφές για τον Γιαννούλη, να δούμε πότε θα κατορθώσει να ξεμπερδέψει το κουμπάρι και να πάρει τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Νάιν Λόπεθ. Πιθανότατα την άλλη εβδομάδα θα μας τα πει ο Κώστας Σαμοθράκης να έρθει να υπογράψει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ο Ροντινέη έχει βαφτιστεί και είναι εξτρέμ, είναι χωρίς δεξί μπακ. Έτσι, αφού ο Κωστίνια μετακομίζει στην Brighton. Τώρα, σε διάφορες ομάδες υπάρχουν εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης και νέου προέδρου. Το ξέρετε ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτη, όπου ο Πέρεθ και ο Γκιγέρμε προσπαθούν να πείσουν τους ψηφοφόρους να τους πιστέψουν, και ο Πέρεθ λέει: ψηφίστε με και την Τρίτη. Εγώ δίνω 150 εκατομμύρια και φέρνω μια παιχτάρα. Κάνω μεταγραφή ανάλογη του Κριστιάνου Ρονάλντο και του Κακά. Τόσο ψηλά τον έχει βάλει τον πύχη. Ποιος είναι αυτός ο παίκτης τώρα? Ψάχνουμε διάφορους παίκτες, έτσι. Α, δούμε ποιος είναι. Για μένα ο παίκτης που σπάει τα ταμεία, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Κβίτσακ Βαρασχέλια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι δική μου γνώμη. Τώρα, εκλογές και στη Φενέρμπαχτσε, και ο υποψήφιος πρόεδρος Χακάν Σαφή λέει: κοιτάξτε να δείτε, ψηφίστε με μένα και σας φέρνω το Χρήστο Τζόλι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κύριος Χακάν Σαφή, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι διατεθειμένος να αφήσει στο ταμείο της Club Breeze πάνω από 40 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν είναι πιθανό, η Φενέρμπαχτσε τα έχει αυτά τα λεφτά.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα από την Ξάνθη. Μας ακούει από την Ξάνθη και τον ευχαριστούμε. Νομίζω, λέει, ότι το θέμα Γιάρεμτσουκ πρέπει να λυθεί άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, εννοώ χτες μετά τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Λιόν. Ο παίκτης τι λέει, θέλει να μείνει. Υπόψη ότι θα είναι ένας εκ των δύο center forward στην προετοιμασία. Αν μείνει, φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι μικρό παιδί. Τα ξέρει. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει προετοιμασία αν δώσει τον Ταρέμι που θέλει να φύγει και χωρίς τον Ελκαμπή που έχει υποχρεώσει με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Θα πάει δηλαδή μόνο με τον Κλέιτον. Όχι. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω, και είμαι όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ζητήσει να επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ. Όχι να επιστρέψει τώρα για τα μάτς της, τα πρώτα, να επιστρέψει για να μείνει ως δεύτερος φορ πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτό πιστεύω ότι έχει εισηγηθεί ο προπονητής του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ κάνει προσπάθεια για να έχει στην, να υπογράψει ένα συμβόλαιο μαζί της μέχρι και το 29 ο Μάρκο Νίκολιτς, που έχει συμβόλαιο μέχρι τέλος του 27, να του ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο για 2 χρόνια. Σοφή κίνηση εκ μέρους της. Θα δούμε τι θα πούνε και οι εκπρόσωποι του προπονητή της ΑΕΚ. Η είδηση που βγήκε πριν από λίγο είναι ότι ο Κώστας Λούκας δεν θα τα καταφέρει να παίξει ούτε απόψε στο δεύτερο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, αυτή και πάλι θα κριθεί την τελευταία στιγμή, αλλά όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, ο Σλούκας είναι εκτός και του δεύτερου τελικού.

Τον φωνάζουν Νεϊμάρ της Σουηδίας και τον είδαμε χθες να αναστατώνει την άμυνα της εθνικής μας ομάδας. Τον λένε Τάχα Αλή. Έτσι. Από την ώρα που μπήκε μας έδωσε και καταλάβαμε ταλαιπωρώντας την άμυνα της εθνικής μας ομάδας και το δεύτερο γκολ της Σουηδίας που ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ όταν γλίστησε ανάμεσα σε 2-3 αμυνόμενους της εθνικής μας ο Τάχα Αλή και έκανε τη σέντρα για να μπει το γκολ. Ήταν εκπληκτική κίνηση, πάρα πολύ ωραίος παίχτης. Έτσι παλιότερα έπαιζε φούτσαλ και ίσως αυτό του δίνει τη δυνατότητα να ξεφεύγει σε πολύ κλειστούς χώρους. Είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής ο οποίος μέχρι το 2020 όταν ήταν 21 ετών, αντιλαμβάνεστε ότι τώρα είναι 27, έπαιζε αυτό το ποδόσφαιρο, το φούτσαλ, έτσι χωρίς να είναι επαγγελματίας, γιατί αλίμονο. Λοιπόν, στη Σουηδία γεννήθηκε από σωμαλούς γονείς και μας προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση. Έφτασε στα 21 του χρόνια παίζοντας φούτσαλ για να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με σύλλογο. Έτσι, όταν ξεκινάς ποδόσφαιρο στα 21 σου χρόνια, κανονικό ποδόσφαιρο εννοώ, είναι πολύ δύσκολο να πας πολύ ψηλά. Έχεις αργήσει. Έτσι, γιατί είναι άλλο πράγμα να παίζεις φούτσαλ και άλλο ποδόσφαιρο 11 εναντίον 11. Και πού υπέγραψε τώρα? Σε μια ομάδα που λεγόταν Σολεντούνα τρίτης κατηγορίας. Εκεί τα κατάφερε καλά με 10 γκολ 5 ασίστ. Τον πήρε η Έρεμπρο, τον έδωσε δανεικό στην Χέλσινμποργκ. Και το 2023 η Μάλμε, που είναι από τις καλύτερες ομάδες της Σουηδίας και η πιο ιστορική ίσως, τον πήρε και στη δέκατη σεζόν με αυτήν μέτρησε 20 γκολ και 19 στις 132 συμμετοχές και πήρε μέρος και στα παιχνίδια της Μάλμε, στο Champions League και στο Europa League.

Μάλιστα, ο Αλεξάνδρ Ίσακ έτσι λέει: μόλις το είδα, λέει, μου σοκαρισμένος. Όχι επειδή έκανε ό,τι έκανε, τα βλέπω και στις προπονήσεις, αλλά σε τέτοιο μάτς δεν τα έχω δει εδώ και πολλά χρόνια, είπε ο σέντερ φορ της Λίβερπουλ για τη φάση που τα χαλή πέρασε ανάμεσα από την ελληνική άμυνα και έδωσε την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Τον είδαμε χθες και τρύπαμε τα μάτια μας. Λέμε, πού ήταν αυτός? Είναι ήδη 27 ετών και παίζει άλλου είδους ποδόσφαιρο μέχρι να γίνει επαγγελματίας στα 20-21 του.

Λοιπόν, 69-39-943-943, αυτός είναι ο αριθμός του Viber για να επικοινωνείτε μαζί μας αχρεωστήτως, αυτό πρέπει να το επαναλάβω, αχρεωστήτως, και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με email, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr, την επαναλαμβάνω, onair@943.gr. Βεβαίως μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα κάνουμε το μεσημέρι 2 παρά, για να πάτε στα Τερτύπια Live, μια υπέροχη ταβέρνα, Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Ο τυχερός θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι με την τετραμελή παρέα του, παρακαλώ, 4 άτομα δηλαδή συνολικά, θα φάνε να πιούν, να κάνουν λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ στην υγειά μας και στην υγειά αυτής της υπέροχης ταβέρνας και των ιδιοκτητών τους, που έχουμε αυτή την συνεργασία. Τερτύπια λοιπόν, να πάτε την Κυριακή να φάτε χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943, γράφετε τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Το νου σας θα την κάνω εκεί γύρω στις 2 παρατέταρτο. Σήμερα λοιπόν στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν χάνατε αυτό το παιχνίδι, έτσι, να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε. Τώρα, πώς διάολο έρχονται τα πράγματα έτσι. Τον βάζει σε ένα παιχνίδι το Σλούκα να παίξει με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο, ενώ είναι ανέτοιμος. Δεν μπορεί, δεν τον βάζει στο επόμενο και τελικά φτάνει στο σημείο να τον στερήσει στα δύο πρώτα μάτς, τα κρίσιμα με τον Ολυμπιακό. Μεγάλη απώλεια ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό. Κάτι λάθος στον προγραμματισμό φαίνεται να έγινε εδώ. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι 35 οι ποδοσφαιριστές που θα παίξουν στο Μουντιάλ, οι οποίοι είτε παίζουν τώρα εδώ οι λιγότεροι, είτε έπαιξαν κάποτε εδώ οι περισσότεροι, όπως ο Χατζησαφή που έπαιξε σε Πανιόνιο Ολυμπιακό ΑΕΚ με την εθνική ομάδα του Ιράν, όπως ο Γκάρι Ροντρίγκες που έπαιξε σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και παίζει με το πράσινο ακροτήρι, όπως ο Κώστας Μπαρμπαρούσης που παίζει με τη Νέα Ζηλανδία και πέρασε από τον Παναθηναϊκό, όπως ο Βλάντιμιρ Νταρίντα που παίζει με την Τσεχία και πέρασε πέρσι από τον Άριο, σε Τρίκ Μπακαμπού που πέρασε από τον Ολυμπιακό, παίζει με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο περίφημος Χάμες Ροντρίγκες με την Κολομβία που πέρασε από τον Ολυμπιακό, ο Γκέλ Κακουτά, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από την Λάρισα, ο Μεχτή Ταρέμι από τον Ολυμπιακό παίζει ακόμα, ο Αγιούμπε Ελκαμπή από τον Ολυμπιακό παίζει ακόμα, ο Αρτούρ Μαζουάκου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε από τον Ολυμπιακό, ο Ζωσέ Ζάμε την Πορτογαλία πέρασε από τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται να επιστρέψει κιόλα. Ο Μοχαμαντία παίζει με το Ιράν, πέρασε από την ΑΕΚ, αριστερός μπακ. Ο Μασαρίποφ του Ουσμπεκιστάν πέρασε από τον Πανσεραϊκό την περίοδο 23-24. Ο Ακαϊντίν, ο Τούρκος, πέρασε από τον Παναθηναϊκό. Ο Ίτσα, ο Αυστραλός που πέρασε από την Ξάνθη. Ο Άρον Τσιμπόλα παίζει με το Κονγκό, πέρασε από Λαμία και Λεβαδιακό. Ο Φρανς Πιερό, γνωστό μας, έπαιζε μέχρι πέρυσι στην ΑΕΚ, παίζει με την ΑΕΤΗ. Ο Αρμπελίν Πινέδα παίζει τώρα στην ΑΕΚ με το Μεξικό. Ο Ντίλαν Μπατουμπίντσκα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παίζει στη Λάρισα. Ο Μουτουσαμί, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, παίζει στον Ατρόμητο. Ο Ιν Μπεόμ, ο Νοτιοκορεάτης που έπαιξε στον Ολυμπιακό την περίοδο 22-23. Ο Κορνέλιους παίζει με τον Καναδά και έπαιξε 21-22 στον Πανετολικό. Ο Χόρχε Σάντσες στο Μεξικό παίζει τώρα με τον ΠΑΟΚ. Ο Καμπράλ που παίζει στο πράσινο ακροτήρι και πέρασε από τον Ολυμπιακό. Ο Αλμπάν Λαφών με την Ακτή Λεφαντοστού που έπαιζε μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό. Ο Νεοζηλανδός Κάλαν Έλιοτ που παίξε στην Ξάνθη το 2021. Ο Αζαντίν Ουνάι που παίξε πέρυσι στον Παναθηναϊκό και παίζει με το Μαρόκο. Ο Μωυσές Ραμίρες, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς που παίζει με το Εκουαδόρ, παρακαλώ, με το Εκουαδόρ. Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι, ο Κροάτης με τον ΠΑΟΚ. Ο Μοχάμεντ Αλί με το Ιράκ που παίζει στον Άρη Θεσσαλονίκης. Ο Πορόζο από το Εκουαδόρ που παίξε στον Ολυμπιακό ελάχιστα 23-24. Ο Φακούντο Πελίστρι
παίζει με την Ουρουγουάη, επέκτης του Παναθηναϊκού. Ο Μάρκος Στάμενης, ο νέος Ιλανδός που παίζει στον Ολυμπιακό, αμυντικός χαφ. Ο Τζέρεμι Αντωνίσε που παίζει με το Κουρασάο, παίκτης της Κηφισιάς. Αυτούς τους παίκτες θα τους δούμε, κυρίες και κύριοι, στο Μουντιάλ με τις εθνικές τους ομάδες.

Πήγαμε από την εθνική ομάδα στο 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Καταρχήν είδαμε μια πολύ καλή αμυντική και επιθετική συμπεριφορά για περίπου 50-55 λεπτά στο παιχνίδι. Αυτά τα πρώτα 50-55 λεπτά όπου η εθνική πέτυχε ένα γκόλ, είχε δύο δοκάρια, είχε και άλλες 2-3 καλές ευκαιρίες να πετύχει περισσότερα. Παράλληλα δεν κινδύνευσε παρά ελάχιστα παίζοντας με 3 στόπερ μέχρι το 55. Από εκεί και μετά η Σουηδία έκαναν αλλαγές, μπήκε αυτός ο Τάχα Αλή, μπήκε και ο Ελάνκα και εμείς σαν να εξαφανιστήκαμε από το γήπεδο, ενώ πέσαμε και πάλι με το ίδιο σύστημα με 3 στόπερ. Οι Σουηδοί μας έβαλαν 2 γκολ και θα έπαιρναν και το παιχνίδι αν ο Μπάμπης Κοστούλας με μια ωραία πάσα δεν σημάδευε τον Γιώργο Μασούρα, που παλιά του τεχνικό σκηνό βγαίνοντας το δεύτερο δοκάρι την έστειλε στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Όταν παίζεις με μεγάλες ομάδες, το λέω αυτό γιατί η Σουηδία θα πάει στο Μουντιάλ, εμείς θα το δούμε από την τηλεόραση, από ένα σημείο και μετά χρειάζεται να είσαι κοινικός για να είσαι αποτελεσματικός, και αυτό η εθνική φαίνεται πως δεν το έχει. Παρά τις προσπάθειες που κάνει ο Γιοβάνοβιτς, δεν το έχει. Θα πρέπει να δοθούν λογικές εξηγήσεις και πιστικές γιατί η ομάδα εξαφανίστηκε από το γήπεδο μετά το 55ο λεπτό, γιατί δεν μπορεί να κάνει γκολ τις μεγάλες φάσεις που δημιουργεί. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ναι, το σύστημα με τους 3 στόπερ, τους 2 κλασικούς χαφ και 3 στην επίθεση δεν είναι σύστημα για να το πάρεις και να το πετάξεις. Αποδείχθηκε αυτό χθες το βράδυ στην Στοκχόλμη. Από εκεί και πέρα όμως λείπουν πράγματα από την εθνική και κυρίως της λείπει η αποτελεσματικότητα και το να μην εξαφανίζεται από ένα σημείο και μετά στα παιχνίδια, διότι το είδαμε και στα προηγούμενα εθνική. Τώρα στα 4 τελευταία παιχνίδια δεν έχει νικήσει, έχει μόνο ισοπαλίες και ήττες. Για να αλλάξει αυτή την κατάσταση χρειάζεται μεγαλύτερος κινησμός και περιμένουμε να δούμε νέα πράγματα στο παιχνίδι της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκριτίο. Δεν μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι επειδή παίξαμε καλά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, διότι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια εκείνο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν είσαι καλύτερος, προηγείς 1-0, έχεις 2 δοκάρια, έχεις φάσεις για γκολ και τελικά βρίσκεσαι να χάνεις με 2-1, διότι από το 55 και μετά εξαφανίζεσαι, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, από το γήπεδο, οφείλεις να προβληματιστείς. Και περιμένουμε να δούμε για αυτή την κατάσταση τι φάρμακα μπορεί να έχει υπόψη του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γιατί έτσι όπως είμαστε, είμαστε για να είμαστε. Μικρή διακοπή και πάμε να ερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Argiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
9: Η ώρα είναι 12.30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλλού η πρώην σύζυγός του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤΑΦ Κορυδαλλού. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ενός μήνυ ανασχηματισμού. Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναδιανύμει ρόλους σε ένα θεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης στο προσκήνιο και οι περιοδίες. Σημαντικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ο Σωκράτης Φάμιλος αναμένεται να προτείνει την παροχή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Στον εισαγγελέα σήμερα ο 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα στο 943 Intervention Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Επαναλαμβάνω την είδηση τελευταία στιγμή, εκτός και από τον δεύτερο τελικό, ο Κώστας Λούκας δεν θα παίξει απόψε το βράδυ σε 9 στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Τη μία διαβάζαμε ότι η Μπεσίκτας κυνηγάει τον Νίκολιτς, την άλλη διαβάζαμε ότι κυνηγάει τον Λουτσέσκου. Τελικά ούτε Νίκολιτς ούτε Λουτσέσκου κατέληξε στον Βιτσέντζο Ιταλιάνο. Αυτός θα είναι ο νέος προπονητής της Μπεσίκτας. Ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο ήταν προπονητής της Μπολόνια.

Ποιος Λούκας ρε coach, καλημέρα, ποιος Λούκας. Η μεγάλη είδηση είναι ότι φεύγει ο Κυρανάκης και θα σωθούν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες. Ταξιτζής πρέπει να είναι ο φίλος μου ο Γιάννης. Ο Κώστας Κυρανάκης προτάθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη να είναι νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ασκεί υπουργικά καθήκοντα, επομένως εκεί θα πάει κάποιος άλλος και θα λήξει έτσι η κόντρα του κυρίου Κυρανάκη με τους ταξιτζίδες. Μόνο που δεν ξέρω αν εδώ επρόκειτο για μια προσωπική κόντρα του αναπληρωτή υπουργού ή πρόκειτο για μια καθαρά και 100% κυβερνητική θέση. Διότι αν είναι κυβερνητική θέση και ο αντικαταστάτης του κυρίου Κυρανάκη θα κινηθεί στην ίδια γραμμή. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά. Εκτός αν ξέρετε κάτι εσείς παραπάνω που δεν το ξέρω εγώ.

0: Τα πολλά λόγια όμως είναι φτώχεια, γιατί είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης και δεν έχουμε λόγο να περιμένουμε, διότι ο Κώστας όλο και ψάχνει, βέβαια αν δεν τη δέσει τη μεταγραφή από 100 μεριές ο Κώστας δεν τη λέει, αλλά εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις μου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Θα τις κάνω από τις ερωτήσεις μου, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν σε φοβάμαι.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Ουνάι Λόπεθ που τον περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Πού βρισκόμαστε με τον παίχτη αυτό?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, ισχύει ότι έχουμε πει Γιώργη, απλά περιμένουμε το πότε θα ανακοινωθεί η άφηξή του στην Ελλάδα για να απογράψει το συμβόλαιο 2+1 χρόνια και να είναι και επίσημα παίχτης του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να χαλάσει αυτή η μεταγραφή με τίποτα. Όσο κι αν η Ράγιο Βαγιακάνο του έκανε μια νέα πρόταση από ό,τι ξέρω.
0: Και η Ράγιο Βαγιακάνο του κάνει πρόταση, μάλιστα.
1: Ναι, είχαν κάνει μια συζήτηση και του έκανε και δεύτερη πρόταση με καλύτερους όρους. Αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης έχει πάρει την αποφασή του. Αυτό έχει ενημερώσει και τον Ινάγκη Ιμπάνια, τον μάνατζερ, ο οποίος είναι και μάνατζερ και του Μεντιλίμπαρ και του Ερνέστο Βαλβέρδε, έτσι εννοείται.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί ο Ολυμπιακός με τον Ιμπάνια έχει πολύ καλές σχέσεις εδώ και χρόνια, πριν από το 2010 δηλαδή. Και είναι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει το χέρι του σε πολλές μεταγραφές και σε πολλές επαφές, έτσι αν θέλεις, αρχή γενομένης με τον Βαλβέρδε το 9 και τα λοιπά, το 8 και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που δεν αξίζει καν να συζητάμε. Το μόνο που αξίζει να τονίσουμε είναι το πότε θα έρθει στην Ελλάδα για να ανακοινωθεί.
0: Κάρμο βλέπεις, Κώστα, κάρμο.
1: Κοίταξε να δεις, συζητήθηκε το όνομα, μπήκε στο τραπέζι των συζητήσεων. Το θέμα είναι, Γιώργη, ο Μεντιλίμπαρ προφανώς και το κοιτάει με ενδιαφέρον, γιατί το ξέρει, έτσι, του κάνει πολύ το παιχνίδι του Κάρμο, με αυτές τις προωθήσεις από πίσω που κάνει, ψηλώνει ο Ολυμπιακός πολύ, κάτι που το θέλει ο προπονητής, αλλά δεν εξαρτάται από τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπα, εξαρτάται από τον ίδιο, τι έχει αλλάξει στο μυαλό του.

0: ναι. σε σχέση με την προηγούμενη.
1: Αυτός με συγχωρεί που σε διακόπτω, Κώστα. Ναι. Εξακολουθεί να ανήκει στην Νότιχαμ.
0: Ναι. Στην Νότιχαμ ανήκει. Είχε πάει με τη μορφή δανεισμού στην Οβιέδο. Υποβιβάστηκε η Οβιέδο. Κατάλαβε ότι έχει κάνει λάθος επιλογή. Το να παίζει στη Λα Λίγκα δεν σημαίνει ότι πας όπου να είναι. Αν θέλει να ανέβει σε επίπεδο. Αλλά όμως επί της ουσίας, αν έχεις δει παιχνίδια της Νότιχαμ, που σίγουρα θα έχεις δει, θα καταλαβαίνεις ότι με αυτούς τους στόπερ που έχει ο Κάρμον δεν έχει καμία ελπίδα, καμία προοπτική να είναι στο ρόστερ. Ακόμα και ο τρίτος στόπερ της Νότιχαμ είναι σε μεγάλο βαθμό πολύ ψηλά. Οπότε ξέρει, καταλαβαίνει ότι στην Premier League δεν μπορεί να παίξει. Λέγεται ότι είχε μια πρόταση από τη Wolves, αλλά προφανώς δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά το θέμα είναι με τον Κάρμον Γιώργο, τι έχει αλλάξει στο μυαλό του σε σχέση με την προηγούμενη παρουσία του στον Ολυμπιακό. Τη δεύτερη φορά έκανε αγκαρία. Και το είδαμε αυτό.
1: Ναι, έτσι είναι. Τι, δεν έτσι, ήταν ο Κάρμον που ήταν έκανε, την πρώτη φορά.
0: Δηλαδή να είχε έρθει και καλά, τον παρακαλάγαμε να έρθει. Έτσι δεν τον θέλει ο Μέντις.
1: Και μιλάμε τώρα για σπουδαία προσόντα, έτσι.
0: Βέβαια. Μα γι' αυτό σου λέω ότι το θέλει. Δεν θα έλεγε όχι με τη Λίμπαρ, αλλά στον Κάρμο αυτό της πρώτης χρονιάς. Ναι. Έτσι, που έδωσε ρεσιτάλ. Τώρα αν έρθει παρακαλετός, γιατί δεν έχει να πάει κάπου αλλού, για να το πω καλύτερα, δεν τον θέλουν στον Ολυμπιακό. Θα το αναλάβει ο Κοβάσεβιτς αυτό το θέμα, νομίζω, να το ξεκαθαρίσει, όπως έχει αναλάβει και πολλά άλλα θέματα. Ήταν στην Ισπανία, πηγαίνει, έρχεται, κάνει τις επαφές του για τους παίκτες, για τον Μορφέο, που ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό.
1: Για πες μας για τον Μορφέο.
0: Και ο Μαρμόλ. Είναι δύο εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο ένας είναι ελεύθερος, ο άλλος είναι με συμβόλαιο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Μορφέο της Μαγιόρκα έχει πολλές πιθανότητες κι αυτός να υπογράψει.
1: Αυτός είναι ο δεξιός μπακ, να εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Και ο Μαρμόλ είναι ο αριστεροπόδαρος στόπερ.
0: Στόπερ, μπράβο. Πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Όπως με τη Λίμπαρε έχει κάνει επαφές, μιλάει συνέχεια και με τον Γιάρεμτσουκ, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος νομίζω σήμερα δίνει το τελευταίο του κλινικό παιχνίδι η Ουκρανία με τη Δανία, όχι σήμερα, ψέματα, λάθος, την Κυριακή έχει Δανία-Ουκρανία το τελευταίο φιλικό παιχνίδι και νομίζω ότι θα είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού σίγουρα στις 29 του μήνα, άσχετα αν ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν το παλεύει. Με πιθανότητες 50-50% και τέτοια, αυτά δεν υπάρχουν. Από τη στιγμή που με τη Λίμπαρ έχει πει ότι επιθυμεί την επιστροφή από όλους τους δανεικούς, να ξέρεις, που έχουν γίνει συζητήσεις, ο μοναδικός που έχει πει ο Μεντελίμπαρ ότι θέλει να γυρίσει τον Ολυμπιακό είναι ο Γιάρεμτσου.
1: Μόνο για τον Γιάρεμτσου.
0: Αν αυτό λέει κάτι. Και κάτι ακόμα. Στον Ολυμπιακό κάνουν δεύτερη σκέψη για τον Μασούρα.
1: Έτα.
0: Ναι. Με αφορμή, ας πούμε, την παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών και βλέποντας ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα εννοώ, κάνουν δεύτερες σκέψεις μήπως τελικά ο Μεντιλίμπαρ αλλάξει γνώμη, γιατί η αλήθεια τώρα μην κοροϊδευόμαστε, μέχρι τώρα δεν ήταν ζεστός με τον Μασούρα. Μην ξεχνάμε ότι ανήκει στον Ολυμπιακό Μασούρα.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι, για να μην ξεχνάμε. Δηλαδή το ότι να είναι στην προετοιμασία το βλέπω πολύ πιθανό. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν θα παραμείνει. Δεν ξέρω και ο ίδιος τι λέει. Δεν έχω επαφή για να σου πω την αλήθεια. Μην λέω άσυλα θυσίες. Αλλά κάνουν δεύτερες σκέψεις μήπως είναι στο ρόστερ αυτή τη χρονιά. Γιατί βλέπουμε ότι με τους Έλληνες παίκτες θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ρωτάει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης. Δεν ξέρω την απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει: ρώτησε το Σαμοθράκη, θα αποκτηθεί παίκτη στη θέση του Τσικίνιο.
0: Στη θέση του Τσικίνιο νομίζω ότι θα αποκτηθεί παίκτη, αλλά θέλω να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι στο μυαλό του με τη Λίμπαρ ο Νάι Λόπες μπορεί να είναι οκτάρι, αλλά.
1: Το Τσικίνιο οκτάρι ήταν και τον έκανε κάτι άλλο εδώ.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Αλλά έχει στο μυαλό του ότι μπορεί να παίξει άνετα στη θέση πίσω. Από τον center for, δηλαδή στην πίεση που θέλει ψηλά κτλ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να έχει αυτό το ρόλο, δηλαδή του αντιτσικίνιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα ψαχτεί εκεί για να πάρει έναν παίκτη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα ο τσικίνιο, όπως καταλαβαίνεις, με τη Λίμπαρ δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάμε για με τη Λίμπαρ, τσικίνιο, ροντινέι, LKB, τους βγάζει το καπέλο και
1: θυμάται
0: στον ύπνο τους βλέπει αυτούς τους τρεις.
1: Έτσι είναι, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Κώστα?
0: Όχι, Γιώργο μου, με αναμονή. Είμαστε ό,τι νεότερο υπάρχει εδώ μας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι
0: καλά. Καλή συνέχεια.
1: Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Ο Τάκης λέει: ο Κυρανάκης έκανε τη βρώμικη δουλειά και τώρα πήρε προαγωγή. Λέει και κάτι άλλο, αλλά ας μείνουμε σε αυτά. Ο Γιώργος λέει: αν δεν τελειώσει το παιχνίδι σήμερα, στο λογαριασμό, τον λογαριασμό στον αντικειμενικό χούλιγκαν Νίκο Συρίγο. Μάλιστα. Καλώς, εντάξει, φίλε Γιώργο. Άλλος Γιώργος, ο φίλος μου Γιώργος Χαρίτος, λέει: αν θέλουμε πίεση πίσω από το φορ, κάνει και ο Μασούρας, που είναι και δικός μας. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, πράγματι ο Μασούρας έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο ρόλο αυτό.

Ο φίλος μου ο Βασίλης από τα Μέγαρα μου λέει Σάλιακα ή Λυκογιάννης. Για το Λυκογιάννη δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κουβέντα. Για το Σάλιακα ενδεχομένως να μπορούσε να γίνει. Δεν φαίνεται να είναι μέσα στις πρώτες επιλογές. Αυτό μπορούμε να το πούμε.

0: Και ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον φίλο και συνάδελφο, τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Πώς να είμαστε, ρε φίλε, είμαστε με το πλευρό του Τεντόγλου που λέει ότι δεν μετράνε καλά γιατί η άμμος δεν είναι καλή, και έτσι βγήκε δεύτερος πίσω από τον Σαραμπογκίκοφ, τον Βούλγαρο. Δεν την περίμενα αυτή τη δήλωση, δεν νομίζω ότι γίνεται λάθος μέτρημα, αλλά εν πάση περιπτώσει για να το λέει ο Μίλτος κάτι θα ξέρει.
1: Μου θυμίζει το συμπαθέστατο και τον εκτιμώ και πάρα πολύ Τάκη Λεμονή που έλεγε μετά τον Άρη 1-0 του Ολυμπιακού, θυμάσαι ότι δεν είχαν κουρέψει το γρασίδι, το θυμάσαι?
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Και δεύτερος βγήκε και εμάς μας κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Ναι, μωρέ τώρα, εντάξει τώρα για να μας. Θέλω μια μικρή βοήθεια, Γιώργο Χελάκη.
0: Πάμε.
1: Δεν έχω δει Χριστό Εθνική χθες, γιατί είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση και επέστρεψα 12 παρά. Δηλαδή σκέψω και το ντοκιμαντέρ, το περιβόητο και του, ναι, του Α για το ηλεοφόρο, το Βαλαργά, και το έχω μισοδεί. Οπότε Εθνική τι είδαμε?
0: Να σου πω, φίλε. Για 55 λεπτά ό,τι βλέπαμε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Συμπαγής άμυνα και μπροστά ευκαιρίες με Τζόλι, με Παυλίδη, με Τετέι. Καλό ποδόσφαιρο με τους μπακ να ανεβαίνουν ψηλά. Φάνηκε σαν να είναι δουλεμένο αυτό το 3-4-3 που έπαιξε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί ο Τετέι ήταν στο ένα φτερό και ο Τζόλι στο άλλο, συγκλίνοντας βέβαια όπως κάνουν και οι δύο. Μετά το 55 σαν να σβήσανε τα φώτα, ρε φίλε. Εξαφανιστήκαμε, φάγαμε δύο γκολ. Το πρώτο ήταν και λίγο τυχερό γιατί χτύπησε μπάλα πάνω στον Παυλίδη σε ένα φάουλ και ξεγέλασε τον Τζολάκι. Το δεύτερο ήταν μια γκολάρα, ένα τάχα αλή. Μας πέρασε όλους, πέρασε από ανάμεσά μας, δηλαδή μας τρύπησε και σέρβιρε έτοιμο γκολ. Κατορθήσαμε και ισοφαρίσαμε με τον Μασούρα στο 90 μετά από μια ωραία μπαλιά του Κοστούλα. Ήταν μια γενικά καλή εμφάνιση της Εθνικής που πρέπει όμως.
1: Το 10 δηλαδή βάζεις 8.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι καλό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για Ιούνιο.
0: Βάζεις και λες όμως, γιατί στα τελευταία παιχνίδια έχουμε 4 παιχνίδια μόνο ήττες και ισοπαλίες. Λες, θέλουμε και μια κοινικότητα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να παίζουμε τέτοια ωραία μπάλα, να χάνουμε ευκαιρίες. Δύο δοκάρια.
1: Ναι,
0: με
1: ναι,
0: Κουμπέλη
1: ναι.
0: Και Παυλίδη. Και τελικώς να βρισκόμαστε πίσω με 2-1. Επειδή εξαφανιστήκαμε από το γήπεδο μετά το 55ο λεπτό. Εκεί θέλει λίγη δουλίτσα ακόμα.
1: Εντάξει, okay, καλό είναι αυτό που λες, ότι είδαμε πραγματάκια, τα φιλικά,
0: ναι, είδαμε,
1: να βλέπουν οι παίκτες, να βλέπουν οι προπονητές πράγματα. Έχουμε μια πρωτοφανή διαδικασία Nations League, έτσι, αυτή που έχετε, γιατί
0: fast track
1: διακοπή για 20 μέρες,
0: ναι. Ναι, είναι fast track.
1: Μάλιστα. Okay, αισόδοξα πράγματα, μπράβο. Εγώ πιστεύω πολύ σε αυτήν την εθνική, δηλαδή και αυτή η γενιά, από ταλέντο είναι γεμάτη. Μακάρι να πάει καλά. Θυμίζω λοιπόν για τα προκριματικά ότι η Εθνική θα μαζευτεί μέσα Σεπτεμβρίου και θα παίζει σχεδόν μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 20 μέρες ερή έχουμε να παίξουμε με τα θηρία. Θα κάνουμε κανένα ταξιδάκι, τι λες?
0: Νομίζω ναι.
1: Κοίταξε, αυτό στην Ωλανδία στις 24 Σεπτεμβρίου.
0: Το ρέγεσαι.
1: Όχι, η Ολλανδία στις 4, πότε παίζουμε. 13 Νοεμβρίου με γαργαλάει λίγο. Στην Ολλανδία, να σου πω την αλήθεια.
0: Σε καλά, ναι. Μάλιστα, ναι. Να το δούμε, φίλε.
1: Και επίσης, νομίζω στη Γερμανία δεν παίζουμε σήμερα, παίζουμε στο Augsburg.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Θα μου πεις τώρα και Augsburg, θα λένε, θα μας δίνουν καραχωριά, μα δείτε το γήπεδο της Augsburg, θα κλάψετε. Το αντίστοιχο με συμπάθεια του Πανετολικού της Ελλάδας, έτσι,
0: ναι,
1: στη Γερμανία. Ναι, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πώς τον άκουσε το καπετάνιο?
0: Κοίταξε, θα σου έλεγα συναισθηματικό. Δηλαδή 90, η θέση του για την
1: 90.
0: Η θέση του για την λεωφόρο, αυτό το πράγμα μου δίνει.
1: Έχει κάνει ένα λάθος Σταύρος του Θεοδωράκη στα γενέθλια άτομα Γκουγκλάρης και το βρίσκει επίσημα. Ήταν τον Απρίλιο, γιατί είπε ότι τα κλείνει σε μερικούς μήνες τα 90.
0: Α, μάλιστα. Τα έχει κλείσει ο καπετάνιος,
1: Τα έχει κλείσει για 90, μια χαρά κρατιέται.
0: Βέβαια, φίλε, θα τα λάβεις υπόψη αυτά. Είναι 90 χρονών.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή δεν έχω εμπλακεί σε όλα αυτά τα διοικητικά εδώ και χρόνια, τα διοικητικά δεινά του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν 26 χρόνια πριν, όταν είπε την ΑΤΑΚΑ που δεν μας εξήγησε ποτέ λεπτομερώς γιατί, αν ήταν εσωτερικό, εσωοικογενειακό το θέμα, ή ήταν με τον Κόκαλη, ή ήταν με έναν, όπου είπε ο Βαρδινογιάννης ότι απογορώ γιατί δεν κάνω συμβιβασμούς ποτέ στη ζωή μου, το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, πώς το θυμάμαι.
1: Και μάλιστα είχε πει, είχε πετάξει στην Παλαιστίνη της Νέας Υόρκης μερικές μέρες πριν για να βραβευτεί. Και τους είχε πει ότι άμα θα φύγει ο προπονητής θα φύγω και εγώ. Και μέχρι να έρθει η Ελλάδα είχε φύγει ο Κυράστας. Έτσι, κάποια στιγμή και δεν τα θυμάστε αυτά. Όπως ο Γιώργος ο Χελάκης. Αλλά εμείς τα θυμόμαστε.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό που λες.
1: Μπορεί να ήταν Καβούριας, μπορεί να ήταν οτιδήποτε, αλλά επιμερών Βαρδινογιάννη έγινε ο Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός.
0: Έτσι είναι και νομίζω ότι. Πώς θα σου το πω, ρε παιδί μου. Έχουμε κοντή μνήμη, ξεχνάμε, διαγράφουμε εύκολα.
1: Δεν μιλάω για τον Γιάννη, ξαναλέω, που έχει κάνει για μένα δεκάδες λάθη. Μιλάω για τον Γιώργο. Τώρα, αν όλες αυτές οι εμφανίσεις τους, γιατί το ακούω, θέλουν να εμπλακούν πάλι κτλ. Αν είμαστε ειλικρινείς, είσαι ένας επιχειρηματίας, ένας από τους top της Ελλάδας. Όπως είναι και ο κύριος Μαρινάκης, όπως είναι και ο κύριος Σαββίδης κτλ. Με τους άλλους μεγάλους συντεκτήτες της ομάδας κάνεις δουλειές. Να πας να εμπλακείς, δηλαδή να πλακώνεις το βράδυ στο γήπεδο με τον Μαρινάκη και το πρωί να τα λέτε για τις δουλειές. Κάπου δεν κολλάει και στον κόσμο αυτό. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Το καλύσει διχασμό. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Όχι, έχει βάση αυτό που λες. Τι βλέπεις σήμερα? Απόψε.
1: Θα πλακωνόμαστε πάλι στα social media γιατί δεν ξέρω. Έχει κουράσει όλο αυτό το πράγμα πραγματικά. Μπορούμε να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ απόψε μόνο. Δηλαδή το λέει, δεν ξέρω και τώρα. Βγαίνει μόνο με τον μπάσκετ. Μόνο με τον μπάσκετ. Να είμαστε ξεκάθαροι, να ασχοληθούμε μόνο με τους προπονητές, με τους παίκτες κτλ. Πανέκο, ξαναλέω, προχτές ήταν πολύ καλύτερος του αναμενομένου και πολύ καλύτερος σε σχέση με το τελευταίο δίμηνο, θα έλεγα. Άξιζε ίσως κάτι παραπάνω από αυτή την ήττα. Στο τέλος, καταλαβαίνω απόλυτα, εγώ συμφωνώ με το περιβόητο σφύριγμα αυτό. Ενδεχομένως και αν δεν υπήρχε το σφύριγμα τα ρούχα να είχαν πάλι Πανέκο.
0: Ναι, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Το μάτς οριακό. Έχει κάνει και τραγικά λάθη κατά μέση διαχείριση.
0: Βέβαια και ήταν άστοχος στα τελευταία σουτ που πήρε, ήταν άστοχος.
1: Ο Μπαρτζόκας έπαθε τελικό Ευρωλίγκας που με έδωσε διαφορά και θυμάται τι έγινε στο τέλος.
0: Του ξέφυγε το θέμα με τον Μίτογλου, έπρεπε να βρει νωρίτερα μια λύση. Δεν μπορεί να στέλνει τον Μίτογλου εκτός, είναι σαν να του τον Μιλουτίνοφ πάνω στο Μίτογλου χωρίς αλλαγές, είναι σαν να του λες σούταρε.
1: Μιλάμε πάντως για το προπονητές και εγώ θα πω και κάτι γιατί με ρώταγε ένας φίλος μου και μου λέει γιατί δεν τα λες στο ραδιόφωνο, μας ακούει κάθε μέρα ο Γιώργος και να είναι καλά και διαδικτυακά από τη Λαμία. Δεν αντιλέγω σε αυτά που μου έλεγε ότι ίσως η φράση δολοφονία χαρακτήρα να είναι βαριά σε αυτή την περίπτωση, αλλά υπάρχει πραγματικά μία εμπάθεια ενάντια στον Αταμάν φέτος.
0: Ναι, μωρά,
1: από
0: υπάρχει,
1: τη μία μια κριτική, το καταλαβαίνουμε ότι βλέπουμε την ομάδα προετοίμαστη και προπόνητη και αδιάβαστη σε πολλά παιχνίδια, και από την άλλη δεν και του πεταματού, άνθρωπος δεν είναι. Αυτός είναι ο Αταμάν και χρόνια, είναι κορυφαίος από τους κορυφαίους στην Ευρώπη.
0: Έσου άλλος είναι, τι.
1: Δηλαδή και κάποιοι προπονητές αναγνωρίζονται στα ομαδικά σπορ όταν αποχωρήσουν και εδώ. Έτσι. Δηλαδή όταν είχαμε εδώ το Σέργιο το Μαρκαριάν,
0: έτσι είναι.
1: Του Κουτσουκού Μπολ και 3-5-2 και τα λοιπά. Γέννη το Μαρκαριάν και το μελετούσαμε για χρόνια που είχε φτάσει στο
0: Παναγιώτο. Είναι γεγονός αυτό που λες.
1: Πραγματικά το εύχομαι με όλη μου την ασχοληθούμε μόνο με το μπάσκετ απόψε.
0: Ναι.
1: Τα λάθη στο σφύρι, τα σφυρίγματα στο μπάσκετ είναι ανθρώπινα να γίνουν. Είναι απολύτως λογικό. Άλλο όμως τα λάθη. Και άλλο να σου φέρει το καφάσι με αυτά που βλέπεις. Να μείνουμε σε λάθη. Το έχω ξαναπεί, είναι γενικά μπασκετικό θέμα, μπασκετικό πρόβλημα, ότι σε κάθε αγώνα, κάθε τριάδα έχει διαφορετικά κριτήρια. Και στην Ευρωλίγκα το βλέπω πάρα πολύ.
0: Και είναι και γεγονός, ρε φίλε, ότι ενώ κάποτε με σουρανούσαν οι Έλληνες διαιτές στην Ευρωλίγκα, τώρα ψάχνεις να τους βρεις. Δεν υπάρχουν. Αυτό και δεν είναι καλοί διαιτές, γι' αυτό δεν υπάρχουν.
1: Κατά τα άλλα, για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε επιτέλους το πρόγραμμα χτες.
0: Α, μάλιστα.
1: Η ΣΕΡΤ. Λοιπόν, οι καλοί μας φίλοι Καραλής, Αλέξης Πυρόπουλος εντάσσονται στην ΕΡΤ για το Μουντιάλ.
0: Mm-hmm.
1: Μαζί με Κολίτζα, Ιωσήφ Νικολάου, Μαυρογιαννίδη, Τραπεζανίδη και Γιώργο Χαϊκάλη θα ταξιδέψουν. Εγώ ναι, τους είπα κάτι και εμβόλια εκεί πέρα που πάτε στα Μεξικά και τα λοιπά.
0: Σε μεγάλη εκτίμηση έχω τις περιγραφές του Γιώργου Χαϊκάλη, συνέχισε.
1: Πολύ
0: και των άλλων συναδέλφων. Απλώς το Γιώργο.
1: Όλους τους έχω εκτιμήσει. Δηλαδή υπάρχει, θα το έλεγα. Αν κάποιος κάνει περιγραφή και δεν μου αρέσει.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά
1: όλη
0: είναι.
1: Η ομάδα, δηλαδή ακόμα και ο Πάνος Μπλέτσος και ο Μίλτος Θεοδωσίου που
0: μια
1: θα κάνουν για το στούντιο. Πάρα πολύ, πολύ καλή. Νταμπίζας με Βραχάλη κάθε μέρα στις 3 mm-hmm. στην εκπομπή. Και στις 8 η ώρα ο Περικλής ο Μακρύς μαζί με τον Κουλουμπί τον Τάκη.
0: Ένας Περικλής και ο Τάκης φίλος μας και ο Περικλής.
1: Πολύ καλά παιδιά και δύο και καλοί δημοσιογράφοι. Μαζί με Φίσα και Ντέμι.
0: Πολύ δυνατό.
1: Και οι τρεις legends είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σου μιλήσουν για ποδόσφαιρο.
0: Έτσι,
1: τώρα.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι τώρα να τους ακούς και να λένε χαζομάρες. Τους έχουμε δει και σε άλλα μεγάλα
0: παιδιά. Συμφωνώ.
1: Είναι καλό γενικό το team της ΕΡΤ.
0: Καλή επιτυχία στους αδέλφους.
1: Καλή επιτυχία στους αδέλφους και τα λάθη στο πρόγραμμα είναι δηλαδή.
0: Πάει στο διάλογο.
1: Επίσης, Μην ξεχνάτε ότι βάσει πρωτοκόλλου όσα μάτς γίνονται στην Αμερική, αν έρθει καμία καταιγίδα από μακριά, το μάτς διακόπτεται. Ναι. Και δεν μάθει άλλη μέρα. Περιμένουμε να φύγει η καταιγίδα και να συνεχιστεί. Μπορεί να συνεχιστεί και 9 ώρες μετά, δεν κάνω πλάκα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ας ελπίσουμε να είναι ο καιρός καλός.
0: Ναι, ναι, και να δούμε και ωραία μπαλίτσα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Και να θα το ξαναπώ, Γιώργο μου, τώρα που επέστρεψα στα στοιχηματικά, να διαβάζετε Pet Market.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ την αντικειμενική μου πάνω απ' όλα πρόβλεψη την έδωσα. Θα σπάσει το σερί ότι κατακτά το Μουντιάλ όποια έχει ντόπιο προπονητή. Θα πάρει το Μουντιάλ όποια έχει ξένα προπονητή.
0: Άρε Βραζιλία, άρε Βραζιλία.
1: Τα φαβορή είναι λοιπόν η Βραζιλία του Κάρλο Αντελότη, αλλά
0: και η Αγγλία του Τούχελ.
1: Και η Αγγλία του Τούχελ.
0: Είσαι γίγαντας.
1: Εκτός αν πάει το κουρασιάο του Άντζοντα.
0: Ας το έχουμε το νου μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Μικρή διακοπή για αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πρωναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 1.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. Εκτός ο Λούκας για τους Πράσινους, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ρογκαβόπουλου. Αμφίβολος για τους Πειραιώτες ο Τάιλερ Ντόρση. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Λένας Καραλή και τηλεοπτικά από RT2 Sport. Ποτέ μιλες ποτέ, όμως ξεκάθαρα ποτέ, με κάθε σεβασμό στον Παναθηναϊκό, φοβερό σύλλογος, δήλωσε στα social media ο γκάρντ των Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder, απαντώντας σε δημοσίευμα που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Fenerbahçe, Cem Birch, βρίσκεται ο Άρης. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του Πάμπλο Μαφέου για τον Ολυμπιακό. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Σήμερα μένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος χαφτουάρι Μάρτιν Χόγκλα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο. Στις 4 με 5 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα αποκατάστασης. Το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Αστέρα Άκτορ υπέγραψε ο 17χρονος μεσοεπιθετικός Κωνσταντίνος Δουρής. Σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ Χρήστο Τζόλι έχει έρθει ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφί. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
6: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
7: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή Ηθεία από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Κύριε Χελάκη, εμείς δεν μετράμε συμμετοχές, βολές και νίκες. Εμείς είμαστε Παναθηναϊκός και μετράμε κούπες. Τάντα έφυγε Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τι άλλαξε? Σταματήστε πια την προπαγάνδα ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει μόνο με την έννοια της διαιτησίας. Ευχαριστώ, Νικήτας. Να σε καλά, Νικήτα μου.

Ο φίλος μου ο Κώστας έχει μια ανάρτηση εδώ του φίλου μου του Γιώργου του Συρίγου. Λέει: ορισμός του φάλου στο χέρι της εκτέλεσης. Είναι αδιανόητο το συγκεκριμένο replay να μην έπαιξε στο και μισή φορά στη μετάδοση. Και από κάτω γράφει ο φίλος μου ο Κώστας: το προηγούμενο βράδυ είχε πει για φάουλ φάντασμα. Όταν είδε τη φάση από την κάμερα της ρακέτας, ανέβασε αυτό το post. Δημοσιογράφος, μπασκετικός και παραθυναϊκός. Αυτό που σου έγραφα χθες, Γιώργο, για την ΕΡΤ. Εάν έδειχνε τη φάση έστω μια φορά, ως όφιλε.

Αυτή είναι η άποψη του φίλου μου του Κώστα. Ο Θανάσης μου λέει, για πες πάλι ποιοι θα περιγράφουν τα παιχνίδια από την ΕΡΤ. Τώρα δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα, ρε παιδιά. Είναι ο Μαυρογεννίδης, είναι ο Χαϊκάλης, πάει ο Σπυρόπουλος εκεί, πάει θα είναι ο... ποιος άλλος, πάμε, ο Τάσος Σοκολίτζας. Αυτή είναι η συνάδελφη. Τώρα κάποιος ξεχνάω, ζητώ συγγνώμη, δεν το κάνω επίτηδες. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει πράγματι πολυτάλαντος. Ο Τάκης Φίτσας σου μιλάει και για ποδόσφαιρο. Άμα χρειαστείς και ψευδομάρτυρα είναι εκεί. Μάλιστα, εντάξει. Αναφέρεται στην περίπτωση με ένα παιχνίδι με την Βέρεια, νομίζω, του Ολυμπιακού, όπου δεν απαιτήθη βεβαίως τίποτα. Ο φίλος μου ο Λάμπης λέει γιατί δεν φέρουν πίσω τον Ανδρούτσο που είναι 10 φορές καλύτερος από τον Μπαρμπαγκαρθή αφού θέλουν Έλληνες. Ο Μασούρας ό,τι ήταν να δώσει το θρύλο το έδωσε. Αν όμως θες ομάδα για Champions League, αν εξαιρέσει 3-4 οι άλλοι δεν κάνουν. Καλημέρα από Κίνθνο. Περιμένουμε όλοι να ακούσουμε το Συρίγο για να διασκεδάσουμε. Χα, χα, χα, λέει ο φίλος μου.

Ο φίλος μου ο Θάνος λέει Παναθηναϊκός υπήρχε και το 1971. Αναφέρεται προφανώς στο ντοκιμαντέρ, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω ότι τρέχει η κλήρωση που κάνουμε για έναν από εσάς τυχερό να πάει την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια, Τερτύπια Live, στην Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση, να φάει και να πει μαζί με την τετραμελή παρέα του. 4 άτομα θα κάνουν λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και δεν θα πληρώσουν φράγκο, για να μπείτε μέρος στην κλήρωση που θα κάνουμε τώρα στις 2 παρά. Στέλτε ένα μήνυμα και γράψτε τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας στο 6939 943 943. Όσοι όμως θέλετε να μείνετε σπίτι, είστε στο γραφείο και θέλετε να παραγγείλετε, τότε I Love Souvlaki. Μπαίνετε για την online παραγγελή σας στο ilovesouvlaki.gr και την κάνετε την παραγγελία σας. Ό,τι θέλετε, θέλετε τυλιχτό, θέλετε καλαμάκι, θέλετε μερίδα, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι θέλετε στο ilovesouvlaki.gr, μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας και έρχεται το delivery. Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι πάνω, έτσι. Τι θέλετε, Πολύδροσο, θέλετε Κηφισιά, θέλετε Γέρακα, θέλετε Παλίνη, θέλετε Μεταμόρφωση, Αγία Παρασκευή, όλα Νέα Φιλαδέλφια, όλες αυτές τις περιοχές τις εξυπηρετεί το I Love Souvlaki. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας. Γιώργο χαίρε, λέει ο Ηλίας, πώς γίνεται την επόμενη μέρα του αγώνα όλοι εκεί στο σταθμό να βλέπετε ότι δεν είναι φάουλ του Ναν και να μην βλέπετε μετά το γλου που τραβάει τη φανέλα του Μιλουτίνοφ? Το είδαμε αυτό. Για μένα, αν η φάση εξελισσόταν, έπρεπε να δοθεί φάουλ πάνω στον Μιλουτίνοφ από το Μητόγλου. Είναι σαφές. Η κυρία Καραλή, δεν είδε τα βήματα του Ναν? Το γκολ φάουλ που δεν δόθηκε στο Βεζέκοφ, το φάουλ στον Ταϊρικ, δεν τα είδα εγώ αυτά. Φίλε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Δεν έχω μείνει στις φάσεις, έτσι. Δεν έχω μείνει στις φάσεις και δεν μπορώ να σου πω κάτι. Εκείνο που μπορώ εγώ να σου πω, και μάλιστα να σου το πω καθαρά, έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι πρώτον ότι ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια. Δεύτερον, όταν μια ομάδα έχει πάει έναν διαιτητή, στην προκειμένη περίπτωση την κυρία Τσαρούχα, στα δικαστήρια, για χύψιο μεγαλόγους. Εγώ δεν λέω ότι έχει δίκιο αυτός που την πήγε. Δεν είναι ανάγκη να την βάζεις στο πρώτο παιχνίδι. Όταν τη βάζεις, πυροδοτείς την ατμόσφαιρα. Γιατί να το κάνεις? Δεν υπάρχουν άλλοι Έλληνες διαιτητές? Θέλετε να συμφωνήσουμε σε αυτά τα βασικά? Όσοι είστε Ολυμπιακοί και λέτε ότι είναι φάουλ αυτό με τον Αν, Okay. Λέτε τουλάχιστον ότι δεν θα πρέπει να είναι Τσαρούχα, για να μην δημιουργούνται θέματα. Εάν δεν λέτε ούτε αυτό, τότε συγγνώμη. Θέλετε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.

Και εδώ δεν είναι θέμα να κρατάμε θέμα ίσων αποστάσεων, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ. Λέμε τι βλέπουμε, έτσι. Και εγώ έχω πει πολλές φορές και λέω μία ακόμα. Αν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι πυροδοτούν μια φορά την ατμόσφαιρα με τη συμπεριφορά τους, τις επιλογές τους, διότι ήδη προσωπικό σαν άτομα δεν το κάνουν ποτέ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το κάνει 10. Πάει και τελείωσε. Άλλο όμως αυτό, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εγώ αν ήμουν διοίκηση του Ολυμπιακού και μου λέγανε Τζαρούχα, θα έλεγα όχι, δεν θέλω Τζαρούχα. Δεν θέλω Τζαρούχα, δεν πρόκειται να χαρώ μια καθαρή νίκη. Η Παναθηναϊκή, ό,τι και να σφυρίξει, ακόμα και αλλαγή στο χρονόμετρο να σφυρίξει, θα διαμαρτύρονται. Έξω η Τζαρούχα.

Ο Δημήτρης λέει: περιμένω να διαβάσετε το μήνυμά μου από τα πρώτα. Είναι, αν θέλετε, φυσικά. Δεν ξέρω και ποιο είναι. Να ξέρω ποιο είναι, να το διάβαζα αμέσως. Θα το ξαναστέλνεις, ρε Δημήτρη, να το μπουμπουνίσω όπως είμαι με τα ρούχα.

0: το λέω γιατί μου πέφτει βαρύ να μου λες ότι υπάρχει κάποιο μήνυμα που δεν θέλω να το διαβάσω. Άμα θες βρες το, ξαναστείλ το μου να δεις πως το μπουμπουνάω. Και τώρα κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα που το πλατή κοινό αυτής της εκπομπής περίμενε να συνομιλήσουμε με τον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κοκαλίδη, ο οποίος σήμερα θα μας απαλλάξει από τις μέτριες μεταδόσεις του, διότι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην Telekom Arena, αντί για αυτόν θα είναι η Λένα η Καραλή, η οποία περιγράφει αξιοπρεπώς και με επαγγελματική επάρκεια, κύριε θείο από το χωριό.
1: Κοιτάξτε, και εγώ θα είμαι, αλλά
0: εσύ θα είσαι, θα κρατήσω στο μασού κλειστό. Να ακούσουμε και έναν άνθρωπο με ικανότητες, ρε παιδί μου, αρκετά τώρα, εντάξει. Αφού δεν... το λίγοντα, το κερατά, το λίγοντα, δεν το πετυχαίνεις.
1: Εντάξει, γι' αυτό με έβαλες, για να πετυχαίνω το λίγοντα.
0: Όχι, εγώ πανηγυρίζω εδώ με τα παιδιά κάθε φορά που πετυχαίνεις το σκορ.
1: Ναι, εγώ να δω.
0: Κοίτα να δεις, λέω πρόοδους. Την άλλη φορά δεν ξέρω ποιο είναι το διάλογο, πώς μπερδεύτηκες έτσι και πέτυχες και παίκτη.
1: Ναι, αυτά ξέρεις, συμβαίνουν. Παιδί μου, είναι, ξέρεις, καμιά φορά και ο νόμος των πιθανότητων.
0: Ναι.
1: Θα πάει, ρε, τόσο καιρό.
0: Λέω, ονόματα σε κάποιον θα πέσω απάνω.
1: Ναι. Με τον νόμο των πιθανότητων ένα δεν θα κάτσει.
0: Λοιπόν, με Λένα Καραλή είναι το βράδυ το παιχνίδι εδώ σε 9 η ώρα στον 943 Intervention Sports.
1: Με τις αντοχές των ακροατών μας, έτσι.
0: Ναι, καλά. Καλά. Τι θα πεις εσύ. Εσύ τι
1: μόνο αλήθειες ακούγονται από αυτήν την εκπομπή.
0: Για πες, μιας και ακούγονται αλήθειες από αυτήν την εκπομπή, τι βλέπεις απόψε?
1: Καταρχήν,
0: πάλι ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα. Και ήθελα να σε ρωτήσω πώς βιάστηκε να τον βάλεις αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, Γιώργη.
0: Αν πεις τώρα εκ των υστέρων.
1: Και θα σου πω ψέματα.
0: Είμαστε προφήτες όλοι εκ των υστέρων.
1: Ναι, αλλά να σου πω και κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι. Γιατί ξέρεις, ρίχνουμε όλο το ανάθεμα στον Αταμάν και όχι άδικα. Mm. Γιατί αυτός τα έχει κάνει ρόλο, κανείς άλλος δεν φταίει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό το μπάτζετ που έχεις, δεν μπορεί ξαφνικά να λες δεν έχω παίχτες με τέτοιο μπάτζετ. Mm-hmm. Δηλαδή ρε φίλε, κάνε μας τη χάρη. Αλλά απ' την άλλη μεριά, όταν χρειάζεσαι την παρέμβαση του Σλούκα, τη συμμετοχή του Σλούκα για να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ,
0: mm-hmm.
1: Κάτι έχουν κάνει λάθος και οι υπόλοιποι. Δεν φταίς μόνο εσύ.
0: Mm.
1: Να τα λέμε κιόλα. Τώρα από εκεί και πέρα βιάστηκε, δεν βιάστηκε, ναι. Και άμα δεν ήταν στον τελικό, τι θα τον έκανε.
0: Ναι.
1: Επίσης θεωρώ ότι και ο Κώστας είναι ένα παιδί που γνωρίζει τις αντοχές του, αλλά και τον μπασκετικό γύρα σου έρχεται μόνο, έτσι.
0: Ναι. Να. Μην κοιτάς εσύ που έπεσες μέσα στο μαγικό ζωμό της νεότητας όταν ήσουν μικρός, σε έβαλε στην ζούλα ο Δρίδης και είσαι ντούρος.
1: Και διατηρούμε.
0: Διατηρήσω.
1: Και όχι μόνο, μικραίνω κιόλας. Όσο περνάω καιρό, τόσο μικραίνω.
0: Ναι, ρε, μικραίνεις και ομορφαίνεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, λέω ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα, και τώρα είναι και ένα ερώτημα για τον Αταμάν, γιατί απ' τη μια, κοίταξε όλα καμιά φορά, άμα, τώρα αυτό το βάλετε το σε εισαγωγικά, έτσι, λένε ότι άμα πεθαίνεις δεν σε θέλει και τύχει. Λοιπόν, κάνει την επιλογή να αφήσει έξω τον Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ναι. Και πολλοί είπαν ότι πήγες, τι έκανες και τα λοιπά.
1: Και όχι άδικα, αν θες τη γνώμη. Mm-hmm. Στα rebound σε κάνανε μία από χόρτα. Και αυτό είναι και ένα... Mm-hmm. Άκουσα κάποια παιδιά που μιλάγανε στο Μέγκα, έτσι, γνώσεις του αθλήματος, mm-hmm. και το σημειώσαν αυτό. Λοιπόν, ήταν από τα στοιχεία του, της νίκης του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Όπως είπε ο κύριος Περπερίδης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, την ίδια στιγμή ο Χέις Ντέιβις ήταν προχτές ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι,
0: mm.
1: για να λέμε τα πράγματα.
0: Ναι, yeah, παιδί μου, ξεμαρκάρισε το στάχανο ο άνθρωπος.
1: Ναι. Και ρωτάω τώρα, τι κάνεις?
0: Έλατε. Δεύτερο παιχνίδι.
1: Βγάζεις το Χέις Ντέιβις κινδυνεύοντας να τον χάσεις. Mm. Ο Σόρτς δεν έπαιξε, 8 λεπτά έπαιξε, αλλά δεν ήταν κακός ο καθένας.
0: Ναι, αλλά και δεν μπορείς να μην έχεις, τι θα παίξεις με έναν Γκραντ χωρίς άλλο playmaker, χωρίς,
1: ναι,
0: άλλο.
1: Και τι θα κάνεις, θα πας, έχεις τον Τολιόπουλο.
0: Mm.
1: Θα πας να σου πάρουν πάλι όλα τα rebound.
0: Mm.
1: Εδώ λοιπόν είναι ένα μεγάλο τζόγος, ουσιαστικά είναι από τον Αταμάν, έτσι, είναι ένα μεγάλο στίχημα και ένας μεγάλος τζόγος. Τι θα κάνω και ποιον θα πάρω? Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να λείπει ο Χουάντσο και από την εικόνα του Παναθηναϊκού, έτσι,
0: ναι.
1: Είδαμε. Είναι εμφανές ότι έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός σε αυτόν τον τομέα. Και ο Χουάντσο είναι μακράν του δεύτερου καλύτερος rebounder του Παναθηναϊκού. Άρα, τι κάνεις? Εδώ σε θέλω καλύτερα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που είχε να απαντήσει ο coach, ο Αταμάν, και ο Παναθηναϊκός συνολικά, θα σου έλεγα. Το δεύτερο ζήτημα είναι αν καταλάβουν ότι okay, μπορεί σε έναν βαθμό να έχουν δίκιο για κάποια πράγματα που λένε, ναι. Το παρακάνουν βέβαιως, έτσι, δεν είναι τόσο όσο. Ναι, υπάρχουν φάσεις που δικαίως τις συζητάνε, αλλά το ότι χάσαμε από τη διαιτησία είναι για άλλη μια φορά σκεπαζόμαστε με το Σεντόνι για να φύγει ο Μπαμπούλας. Λοιπόν, αν δεν καταλάβουν στον Παναθηναϊκό ότι το πρόβλημα δεν είναι η διαιτησία, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια η λειτουργία της ομάδας, θα βρίσκονται πάντα με την πλάτη στον τοίχο. Και προχθές, αν θες τη γνώμη μου, είναι μαγική εικόνα αυτό που έγινε και με μεγάλη ευθύνη του Γιώργου Μπαρτζόκα βεβαίως, έτσι. Mm-hmm. Γιατί ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι με 20 πόντους και τώρα να συζητάμε για άλλα πράγματα. Το ότι δεν το έκανε οφείλεται στο ένστικτο επιβίωσης του Παναθηναϊκού, όπου και πάλι αν θέλεις ο Μήτογλου εξέθεσε εκεί τον Αταμάν. Γιατί ρε μας τώρα με έχεις τόσο γύρω έξω. Τι δεν κάνω καλά. Α, ορίστε. Με έβαλες, τα έβαλα. Αν δεν με βάζεις, πώς να τα βάλω. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά και ο Ολυμπιακός το αντιμετώπισε με μια πολύ έτσι, χαλαρή διάθεση και ελαφρότητα. Ανεξαρτήτως όμως όλων αυτών, η μεγάλη εικόνα, αν κάποιος θέλει να δει τον μπάσκετ όχι με γυαλιά οπαδικά, είναι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι καλύτερος, έτσι. Και δεν το δείχνει τώρα, το δείχνει από την αρχή της σεζόν. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι υπερβατικός για να μπορέσει να νικήσει. Και βεβαίως, ενώ για τον Ολυμπιακό είναι άλλο ένα βράδυ στη δουλειά, για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που λέμε, έτσι, το do or die που λέτε και στο χωριό.
0: Ναι, ναι, αυτό το λέμε πολύ σε λιάνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, γιατί αν χάσεις 2-0, θα μου πεις 2-0 κέρδισε και ο Παναθηναϊκός και είδε το...
0: Τα ραδίκια ανάποδα από την Βαλένθια.
1: Ναι, αλλά ναι, δεν γίνεται κάθε φορά αυτό, έτσι, να συμφωνήσουμε ότι... Δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός αν δεν θέλει να κυνηγάει χήμερες πρέπει απόψε να νικήσει. Για να νικήσει δεν φτάνει μόνο να μην έχει ένα σφύριγμα ή δύο σφύριγματα σαν αυτά της Σαρούχα. Θα χρειαστεί να παίξει και μπάσκετ πολύ καλύτερο από αυτό που έπαιξε. Γιατί ξέρεις δεν θα είναι και κάθε φορά η γιορτή του Ντίνου. Εντάξει, αυτό που έκανε ήταν εντυπωσιακό, καταπληκτικό. Ναι, το έχει το σουτ, το γνωρίζουμε όλοι, δεν αποτέλεσε έκπληξη. Αλλά όχι τόσο, έτσι. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε παράφεση. Οκ, τα έβαλε. Μακάρι το παιδί τα βάλει και τώρα, έτσι. Δεν λέω εγώ όχι. Αλλά λέω ότι δεν θα είναι το ίδιο εύκολο. Γι' αυτό θα πάμε σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι πολύ καλύτερος για να μπορέσει να αντισταθεί στον Ολυμπιακό. Γιατί μην ξεχνάς ότι και ο Ολυμπιακός έχει καλή μαθητεία συνολικά στα πράγματα. Δηλαδή κατάλαβε. Νομίζω και ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται και θα είναι διαφορετικός. Ελπίζουμε να είναι διαφορετικοί και οι διαιτητές συνολικά, παρότι στο πρώτο παιχνίδι, αν εξαιρέσεις δηλαδή κάποια σφυρίγματα που εξέθεσαν, κυρίως στην Βάσο, νομίζω ότι δεν ήταν διαιτησία που λες πω τι είναι αυτό το πράγμα. Έτσι, θα μπορούσε να έχει πάρει πολύ υψηλό βαθμό αν στο τέλος δεν έκανε αυτές τις τρέλες. Αυτές τις επιλογές, να το πω σωστά. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως και πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος και το υπομονή που θα δείξει, αν θα δείξει, το γήπεδο προφανώς και θα είναι κατάμεσο. Από αυτό δεν είναι.
0: Ψυχραιμία να υπάρχει. Ψυχραιμία να υπάρχει, μην φάμε τα μουστάκια μας λέω στο γήπεδο.
1: Καλά, πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
0: Ελάτε.
1: Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια, Γεωργή. Και μην ξεχνάς ότι πολλοί πάνε μόνο για να εκτενωθούν και όχι για να δουν παιχνίδι. Δυστυχώς το έλεγε από τα χρόνια του συγχωρεμένος ο Ιωάννηδης. Αυτοί που τρώνε ξύλο από τη γυναίκα τους έλεγε τότε. Δεν υπήρχε ακόμα το κομιλφό και το political correct και τα έλεγε όπως τα ένιωθε.
0: Κέμ Μπίρτς στον Άρη τι λες?
1: Ο
0: Κέμ Μπίρτς Φενέμπαρξε στον Άρη.
1: Κοίταξε, ο Άρης κάνει καλές κινήσεις. Είναι ξεκάθαρο, θα πάρει καλούς παίχτες. Για μένα τη διαφορά θα την κάνουν οι Έλληνες, όταν δηλαδή θα κλείσουν αυτό που εμείς αποκαλύψαμε ως είδηση. Περιμένουμε να το δούμε και να συμβαίνει, όταν θα κλείσουν ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Αυτό θα κάνει τη διαφορά στον Άρη. Γιατί ο Κέμπερτς είναι ένα πολύ καλό όνομα. Είναι ένα ενδεικτικό, αν θέλεις, του πώς βλέπουν την επόμενη μέρα στον Άρη. Και οι διοικούντες και Σπανούλης. Αυτό είναι που μπορεί να προσφέρει ο Βασίλης πριν μπει στο πληροφορέσει την φόρμα του προπονητή, το ότι μπορεί να ψήσει παίχτες υψηλού επίπεδου να έρθουν στον Άρη, και νομίζω ότι αυτό είναι μια πρώτη νίκη για τους κεντρινούς, έτσι. Τώρα, αν θες τη γνώμη μου, ο Μπίρτς είναι καλύτερος από αυτούς που είχαν. Α, δεν είναι και ένας παίκτης που πλέον με τρελαίνει για να σου πω ότι πήραμε Φλουρί Κωνσταντινάτο. Ένας παίκτης που για το επίπεδο του Άρη είναι υψηλότερος, αλλά για το επίπεδο που θέλει να φτάσει ο Άρης υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι. Έτσι. Αλλά είναι ενδεικτικό, είναι ενδεικτικό και σημαντικό και καθοριστικό και δείχνει ότι το πράγμα πάει καλά. Και θα πάει καλά, να ξέρεις, γενικώς στη Θεσσαλονίκη θα είναι, θα μετατοπιστεί το βάρος από την υδροκέφαλη Αθήνα και θα ξαναμπεί η Θεσσαλονίκη στο κόλπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, Γιώργο, γιατί πλέον αυτό το δίπολο, τώρα κακά τα ψέματα, μπορεί όλοι να ζούμε στους ρυθμούς τελικού, αλλά αυτό το δίπολο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, διάλογο κουράζει και λίγο, έτσι είναι.
0: Θέλουμε και λίγη ποικιλία, δηλαδή. Ανανέωση, μια ποικιλία, ρε φίλε.
1: Θες και τα μπελοφάσουλα σου, πώς τα λες εσύ.
0: Τα φασουλολάχανά μου.
1: Α, αυτά τα χάλια, ναι.
0: Λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ξανά λέει, το δείξατε και στο Μέγκα, μου λέει εμένα το πλάνο αυτό με το φάουλ του Ναν και τα λοιπά. Και εύλογη απορία, λέει, γιατί κανείς δεν αναφέρει πως ακόμα και να μην το σφύριζε, έπρεπε να σφυρίξει το φάουλ του Μίτογλου στο Μιλουτίνοφ, ο οποίος παρόλο το φάουλ πήρε την μπάλα και με το μίτσι μάτς που είχε δύσκολα να μην σκόραρε. Αν θέλεις, διάβασε το παραπάνω μήνυμα στον Γκόγκα να μας πει και αυτό τη γνώμη του.
1: Άκου, το μπάσκετ, το ξαναλέω για όλους, γιατί είναι δύσκολο άθλημα. Είναι άθλημα επαφών. Αν σφυρίξουμε κάθε τέτοια επαφή, επειδή τώρα τυχαίνει να είδανε, και αφού σου λέει δεν μας βγαίνει το πρώτο πλάνο, δεν το λέω για τον καιρό, το λέω συνολικά, το ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο καραμπινάτο το φάουλ όσο θέλουμε να πούμε, πάμε στο δεύτερο πλάνο, ότι να υπάρχει και φάουλ εδώ. Άκουσε, τέτοια φάουλ μπορώ να σου βρω 50 σε κάθε αγώνα. 50. Αν τα σφυρίξεις αυτά, θα παίζουμε βολές, δεν θα παίζουμε μπάσκετ. Λοιπόν, θα μπορούσε να το συζητήσουμε, να είναι, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδιάφορο. Μίλησε κανείς για αυτό το φάουλ. Μιλάμε για το φάουλ που κόπηκε, που σταμάτησε το παιχνίδι. Εντάξει. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι κακό σφυρίγμα και το ξαναλέω, όχι γιατί υπάρχει ή δεν υπάρχει επαφή. Δυναμόμετρο δεν έχει κανείς διαιτητής. Άρα οι επαφές απλά αποφασίζεται από την αρχή. Σφυρίζονται αυτές οι επαφές. Αν σφυρίζονται οι επαφές, πρέπει να σφυριχτεί και το φάουλ. Έβγαλε και ο Παναθηναϊκός ένα βιντεάκι με πολλές φάσεις.
0: Το λάθος που κάνουν. Με 19 φάσεις.
1: Το λάθος που κάνουν είναι ότι ενώ υπάρχουν 6 φάσεις όπου καραμπινάτα αδικείται ο Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω με τα λόγω γνώση ότι υπάρχουν και 6 φάσεις που καραμπινάτα αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Αντί να βγάλουν τις 6 και να μην μπορεί να το συζητήσεις, βγάζουν 19 θεωρώντας ότι το πολύ θα δώσει κάτι. Και στην πραγματικότητα κάνουν, φτηνένουν την ίδια τους την επιχειρηματολογία. Γιατί κάποιες από αυτές τις φάσεις, όχι, δεν είναι φάουλ, ρε φίλε. Δεν είναι κάθε επαφή φάουλ. Και εν πάση περιπτώσει, οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι να βάλουν τον πύχη της έντασης. Δηλαδή, σφυρίζουμε τα τζαρίσματα, ρε παιδί μου. Είμαστε στις διαμαρτυρίες τεχνική ποινή κατευθείαν. Είμαστε ανεκτικοί. Αυτά όλα πρέπει από το πρώτο λεπτό ως το τελευταίο, για να είναι πετυχημένη μια διετσία, να έχει μια ομοιομορφία στα σφυρίγματα και στις δύο ομάδες.
0: Και κλείνουμε με αυτό. Ναι.
1: Αλλά κυρίως και σε όλη τη διάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, πολλοί διετές ξεκινούν, Γιώργο, και το γίνεται και στο ποδόσφαιρο αυτό.
0: Mm-hmm. Και κλείνουμε, αρχή... Γιώργο, θα μας κόψουνε.
1: Εντάξει. Τα λέμε. ότι απλά αλλάζουν τον τρόπο που σφυρίζουν. Αυτό ήθελα.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ, Ελλάδα-Ιταλία, από τον 943 Interveten Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
10: planisabv.gr.
11: Πλακάκια και ήδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
16: Η ώρα είναι 1:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η εποχή της δημοσιονομικής ασφυξίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούταν ως ηθική αυτούργος για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή, την προανάκριση διενεργή του ΑΤΑΦ Κορυδαλού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Οργίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά. Έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να αναδιανύμει ρόλους αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης. Σημαντικές συνεδριάσεις και στον ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Στον εισαγγελέα, ο 45χρονος Μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ. Εξετάστηκαν στα λατινικά τη χημεία και την πληροφορική. Δύσκολα τα θέματα στη χημεία, αναμενόμενα τα θέματα σε πληροφορική και λατινικά. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, κυρίως στα υπηρετικά και στο βόρειο Αιγαίο, άνεμοι ως 4-5 μπουφόρ στα πελάγη. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Intervetten Sports.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και θέλω να θυμίσω έτσι ότι σε 10-15 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Θα έχουμε έναν τυχερό ο οποίος θα πάει να φάει και να πει μαζί με την τετραμελή παρέα του Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση στην ταβέρνα Τα Τερτύπια. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που κάνουμε χρειάζεται απλώς να στείλετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια σε περίπου ένα τέταρτο. Η κλήρωση παρακαλώ.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε αυτή την ώρα τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα σήμερα στο δεύτερο τελικό, όπου ο Παναθηναϊκός θα είναι και πάλι χωρίς τον Κώστα Σλούκα?
1: Νομίζω ότι φαβορεί είναι και πάλι ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, είναι σε όλα τα επίπεδα καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, εντός και εκτός παρκέ. Και νομίζω ότι υπάρχει και σε αυτή την αναμέτρηση φαβορή.
0: Μάλιστα.
1: Και είτε παίξει είτε δεν παίξει ο Κώστας Λούκας, το φαβορή παραμένει ο Ολυμπιακός.
0: Έχω μια ερώτηση ακόμα. Στο προηγούμενο παιχνίδι, λόγω του προβλήματος με τους ξένους, έμεινε έξω ο Χουάντσο. Πιστεύεις ότι έχει λόγους ο Εργκίνα Ταμά να πάει σε μια άλλη λογική, με δεδομένο ότι ο Μίτογλου έκανε αυτά που έκανε?
1: Όχι, αλλά είναι τεράστιο το κοινό του Χουάντσο. Αλλά ούτως ή άλλως, κοίταξε, με δεδομένο πάλι επίσης ότι δεν υπάρχει ο Λούκας, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τρεις κανονικούς playmaker. Οπότε δεν ξέρω ποιον παίκτη θα θυσίαζες εσύ στη θέση του Αταμάν. Δηλαδή, αν είσαι στη θέση του Αταμάν, ποιον παίκτη θα θυσίαζες για να βάλεις τον Χουάντσο? Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Μεγάλο.
0: Είναι, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να πας με δύο γκάρτα, μου πεις είναι και ο Τολιόπουλος. Τρεις, αλλά. Και να αφήσεις έξω το Σόρτς. Με αυτή την έννοια το λέω, κατάλαβες.
1: Δεν νομίζω ότι ο Σόρτς μπορεί να μείνει έξω, γιατί ο Σόρτς είναι ο μόνος παίκτης στα γκάρτ του Παναθηναϊκού που είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμος από τον Ολυμπιακό λόγω ταχύτητας.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή οι κοντοί του Ολυμπιακού το Σόρτσο πιάνουν μόνο με λάσο. Τώρα αν ανταποκρίνεται και η υπόλοιπη ομάδα θα φανεί στο γήπεδο. Εν πάση περιπτώσει τώρα είναι το κακό για τον Παναθηναϊκό έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι όταν κρίθηκε έτσι όπως κρίθηκε ο νικητής. Και αυτό πιστεύω θα παίξει ρόλο και στην ψυχολογία των παικτών, γιατί και οι παίκτες αντιλαμβάνονται πως υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι ό,τι και να κάνουν στο τέλος το πρωτάθλημα θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω.
1: Να κάνουμε κάτι και... θέλω πριν μου πεις εσύ.
0: Βεβαίως, άμα υπάρχει κάτι που θα τα σχολιάσεις εσύ, δεν υπάρχει θέμα να κάνω ερώτηση.
1: Ναι, θα σου πω. Διάβασα, είδα το πρωί ότι στην τελευταία γυναικοκτονία που είχαμε, μάλλον στην πιο πρόσφατη, γιατί τελευταία αποκλείεται να είναι,
0: μακάρι να
1: με τον
0: είναι,
1: τρόπο που έχουμε κάποιοι στο μυαλό μας πώς φερόμαστε στις γυναίκες και με την κοινωνία την οποία μεγαλώνουμε και εμείς τα παιδιά μας, κορίτσια ή αγόρια, και την ευθύνη που έχουμε. Θέλω να πω ότι διάβασα ότι τα παιδιά της Βασιλικής, την οποία μάνα τους τη σκότωσε ο πατέρας τους,
0: ναι, ναι.

0: δεν μπορεί να τα πάρει η θεία τους, γιατί δηλώνει οικονομική αδυναμία. Εγώ θα κάνω έκκληση στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, αφού από εκεί είναι το κορίτσι και εκεί ζει, ή όπου ζει, αν δεν επατώ μου ζει στην Καλαμάτα και η αδερφή του θύματος, θα κάνω μία έκκληση. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Έχω και φίλους, τους οποίους έχω πάρει ήδη τηλέφωνο, να προσλάβουν το κορίτσι να του δώσουν μια δουλειά. Και να προσλάβουν το κορίτσι και να του δώσουν μια καλή δουλειά, γιατί το κορίτσι αυτό σε μια νύχτα μέσα πρέπει να πάρει την ευθύνη των δύο παιδιών της αδερφής της.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι ζούμε πάλι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση οικονομικά όλοι μας, όμως πιστεύω ότι ένας καλός επιχειρηματίας και ένας πάνω απ' όλα καλός άνθρωπος μπορεί να πάρει αυτό το κορίτσι και να του δώσει αξιοπρεπή χρήματα για να δουλέψει. Δεν θέλουμε να της κάνει χάρη, ούτε και η ίδια προφανώς θα θέλει να της κάνει χάρη. Να δουλέψει ώστε να μπορεί να μεγαλώσει και τα παιδιά της αδερφής της. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι σε μια οικογένεια που έχει υποστεί μια τέτοια τραγωδία, μια τέτοια συμφορά, δυο παιδιά μπορεί να καταλήξουν κάπου αλλού εκτός από την αδερφή της μητέρας τους. Δεν συζητάω για το σόι του πατέρα, το οποίο όπως φάνηκε από τις δηλώσεις είναι αυστηρά κατάλληλο για να πάρει τα παιδιά στα χέρια του. Και νομίζω ότι πρέπει λίγο να δείξουμε την ανθρωπιά μας όλοι και να μπορέσει αυτό το κορίτσι να μην δηλώνει οικονομική αδυναμία, να μην δηλώνει γενικά αδυναμία και να τη στηρίξουμε όλοι ώστε να μεγαλώσει αυτά τα παιδιά που βίωσαν μια τεράστια τραγωδία πριν από λίγες μέρες. Και μια τραγωδία που θα τα σημαδέψει για όλη τους τη ζωή. Τα παιδιά παραμένουν ακόμα τώρα από ό,τι ξέρω στο νοσοκομείο. Δεν είναι το νοσοκομείο ένα κατάλληλο περιβάλλον για αυτά τα παιδιά. Με όλο το σεβασμό στις δομές φιλοξενίας των παιδιών που κάνουν εξαιρετική δουλειά, σίγουρα πάντα είναι προτιμότερο να πάνε σε μια οικογένεια και ειδικά στην αδερφή της μητέρας τους, με την οποία ούτως ή άλλως έχουν δεσμούς. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Και εσένα, επειδή καταλαβαίνω την ευαισθησία σου, εγώ πήρα 2-3 τηλέφωνα. Αν έχεις εσύ, πάρ' και εσύ. Αλλά θα πρέπει.
1: Έχεις δίκιο, πρέπει να το κάνουμε, Νίκο.
0: Ναι, να ενεργοποιηθεί η ανθρωπιά μας, την οποία την έχουμε ξεχάσει.
1: Νίκο, δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να ευχαριστώ, καλά, Νίκο.
1: Ήταν ο Νίκος Σύργος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Χωρίς άλλο σχόλιο. Διότι κυρίες και κύριοι, καλά είναι τα πρωταθλήματα, καλά είναι και τα κύπελα, καλά είναι οι νίκες, τα πανηγύρια κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, για τρυφερές ανθρώπινες ζωές και επιβάλλεται όλοι επιβάλλεται να δείξουμε την ανθρωπιά μας.

Λοιπόν, η κυρία Μαρία Παναγούλια, Μαρία Παναγούλια, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 006, είναι η τυχερή η οποία θα πάει με την παρέα της, 4 άτομα, την Κυριακή το μεσημέρι, στην ταβέρνα Τα Τερτύπια, να φάει και να πιει. Επαναλαμβάνω το όνομα, Μαρία Παναγούλια, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 006.

0: Δεν θέλουμε ούτε την πίτα σωστή ούτε τον σκυλοχορτάτο. Το θέμα με την Τζαρούχα είναι ότι στοχοποιείται από τα μέσα που είναι προσκύμενα στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν βλέπω στα σφυρίγματα πρόθεση. Φαντάζομαι ούτε στο Αναστόπουλο έβλεπε στη Λία. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα, ρε μάγκες. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γεια σου, Δημοσθένη.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι.
0: Είδες, πρόλαβες να δεις χθες το παιχνίδι της Εθνικής.
1: Είδα το παιχνίδι της Εθνικής. Ένα σχολιάκι μόνο, μια που όλα τα μηνύματα των ακροατών εξακολουθούν να περιστρέφονται γύρω από τους τελικούς του μπάσκετ. Έτσι.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Δυστυχώς, εγώ θα πω ένα πράγμα. Οι φάσεις, οι αμφισβητούμενες, οι διαμαρτύρες του Παναθηναϊκού ή από την άλλη πλευρά. Η κάλυψη του Ολυμπιακού με τις δικές του φάσεις που έβγαλε, μάλλον τη μία και συγκεκριμένη, την
0: με τον Ναν.
1: Στο τέλος με τον Φουρνιέ και τον, και τον Ναν. Θέλω να πω το εξής εγώ, ότι επισκίασε ένα άλλο πολύ μεγάλο προχθεσινό γεγονός, τεράστιο γεγονός, το οποίο έχει συνολική ωφέλεια για το ελληνικό μπάσκετ και αναφέρομαι στην πρόσληψη Σπανούλη από τον
0: Σωστά.
1: Άρη. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά πλέον σε μία εξέλιξη εξόχως σημαντική για το ελληνικό μπάσκετ, για τον ανταγωνισμό στην Stoiximan Basket League, για το ελληνικό πρωτάθλημα, για την εξέλιξη και άνοδο μέσα από έναν ανταγωνισμό που θα βοηθήσει και ακόμη περισσότερο και τις ομάδες μας και στην Ευρωλίγα και, και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κύπελα από την ερχόμενη ή τη μεθεπόμενη. Η δυναμική η οποία πλέον θα προσδώσει σίγουρα ο Βασίλης Πανούλης ως coach του Άρη, το ξύπνημα του γίγαντα και του δεύτερου γίγαντα στη Θεσσαλονίκη επί των ημερών Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ. Οπωσδήποτε ένας υγιής επιχειρηματίας όπως είναι ο Μάκης ο Αγγελόπουλος και το ξέρουμε όλοι σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και αυτός σίγουρα θα παροτρυνθεί από όλο αυτό το άνοιγμα που γίνεται από τις δύο μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης για να ενισχύσει, το θεωρώ δεδομένο, την ΑΕΚ και αυτό στο μέτρο του δικού του μπάζετ και του δικού του της δικής του δυναμικής οικονομικής, για να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Άρης δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν σε πρώτη φάση τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όμως θα μπορέσουν να είναι αξιόπιστοι στο παρκέ απέναντι σε αυτούς τους μεγάλους και σιγά σιγά να πατάνε πάλι γερά στα πόδια τους για να ξαναγίνει η Θεσσαλονίκη μία από τις ισχυρές μητροπόλεις του ελληνικού μπάσκετ, να αποκτήσει ένα δεύτερο πόλο του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό γενικότερα για το άθλημα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Διότι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σημαίνει αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι έρχονται και ευκολότερα παίχτες σπουδαίοι στην Ελλάδα ανάλογα με το μπάτζετ του καθενός και από εκεί και πέρα δοκιμάζονται περισσότερο οι ελληνικές ομάδες, έχουμε ένα πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα, δεν θα είναι προδιαγεγραμμένα όλα, δηλαδή ένας τελικός κυπέλου μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μια τελική σειρά για το πρωτάθλημα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πάει λέγοντας, που μπορεί να μην το βαριούνται οι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά το έχουν βαρεθεί όλοι οι υπόλοιποι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά έχουν επισκιάσει αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση, το πολύ μεγάλο γεγονός και την πολύ μεγάλη απόφαση που πήρε και ο ίδιος ο Βασίλης Πανούλης να καθίσει στον πάγκο του Άρη και να συνδέσει το δικό του όνομα στα πρώτα ακόμα βήματα προπονητικής του καριέρας, γιατί εκεί είναι ο Βισπάν. Δεν έχει γίνει ακόμη σπουδαίος προπονητής και σε κάθε περίπτωση δεν έχει υπάρξει ακόμη τεράστιος προπονητής όπως ήταν τεράστιος
0: ναι.
1: Καράς μπασκετικά, έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Αθλητικά αγωνιστικά. Λοιπόν, και σταματάω και το κλείνω. Τώρα, η εθνική ομάδα. Εγώ συντάσσομαι απόλυτα με ένα σχόλιο όσο που άκουσα στην αρχή της εκπομπής όταν αναφερόσουν στην εθνική για το χθεσινό παιχνίδι. Κάτι πρέπει να γίνει, να μάθουμε γιατί κρύφτηκαν και χάθηκαν οι διεθνείς μας. Ένα μεγάλο διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, μετά από αυτό το εξαιρετικό ξεκίνημα, μετά από το γκολ, μετά από το δοκάρι, μετά από το ότι πατούσαν πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Και δεν είναι αυτός ο ωραίος. Ήξερα τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες, αλλά έμαθα κι άλλον Αλή, ο οποίος ξεκίνησε από το.
0: Πω, πω, ήταν αυτός.
1: Μπράβο, ναι. Από άλλο άθλημα. Το οποίο σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, δεν είναι καθόλου. Δεν έχει καμία σχέση όμως με το 11 εναντίον 11. Και μέσα σε κανονικές τέσσερις γραμμές επανορθωτικές δεξιά και αριστερά και στα πλάγια. Λοιπόν, η εθνική ομάδα πρέπει να βγάλει περισσότερο, θα έλεγα, τσαγανό και περισσότερη δυναμική νίκης για να μπορέσει να κερδίζει και τέτοια παιχνίδια όπου είναι καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και κυρίως να εκμεταλλευτεί αυτή την ανωτερότητά της και να μην εξαφανίζεται από τον αγωνιστικό χώρο στη συνέχεια. Δέχομαι ότι βρισκόμαστε στο τέλος μια σεζόν, και είναι όλοι καταπονημένοι. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τους Έλληνες διεθνείς, αφορά και τους υπόλοιπους. Και κυρίως τους Σουηδούς εν προκειμένου, που έπαιζαν ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας πριν από το Μουντιάλ και έχουν μπροστά τους παγκόσμιο κύπελο. Άρα εδώ δεν γίνεται δηλαδή να μας εγκαταλείπουν οι δυνάμεις μας. Είναι άλλα τα ζητήματα και αυτά πρέπει να προβληματίσουν τον Γιωβάνοβιτς. Μ' άρεσε αυτό το πείραμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Εσένα δεν ξέρω πώς φάνηκε. Εμένα μου άρεσε. Διότι
0: ναι, θέλω να το ξαναδώ. Δεν είναι κάτι που εγκαταλείπεται. Ανάλογα τα παιχνίδια όλα, βέβαια.
1: Γιατί έχουμε και στόπερ που μπορούν να παίξουν αυτή την τριάδα, αυτό το φορμάτ στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι οι τρεις μπορούν να παίξουν, διότι είναι ποδοσφαιριστές, είναι στόπερς, οι οποίοι πρώτα απ' όλα ξέρουν μπάλα. Δεν είναι άτεχνοι. Και έχουν και την ταχύτητα και από τα μπακ που μπορούμε να παίξουμε αυτό το σύστημα και να το δούμε σε πολλά παιχνίδια αναλόγως με τις ανάγκες και τον αντίπαλο βεβαίως που έχουμε και με την έδρα πολλές φορές και με την κρισιμότητα του αγώνα, αυτό που αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω τι πρέπει να κρατήσουμε τελικά από την εθνική, γιατί τα τελικά γίνονται για να βγαίνουν συμπεράσματα και να γίνονται επιδιορθώσεις. Να κρατήσουμε το καλό, να κρατήσουμε και το κακό. Και αυτά ήταν πάλι δύο πρόσωπα της εθνικής που δυστυχώς τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Αυτοί τα ups and downs μέσα ειδικά στο ίδιο 90 λεπτό πρέπει κάπως να τα αλλάξει ο Γιωβάνοβιτς και οι ποδοσφαιριστές. Αυτό έχω να πω σχετικά με την εθνική ομάδα. Μουντιάλ δεν έχουμε αρχίσει ακόμα να ζεσθενόμαστε. Σιγά σιγά θα το κάνουμε.
0: Ναι. Έχουμε.
1: Να αναφερθούμε
0: έχουμε και λίγο
1: στον εσωτερικό χώρο. Η Μπεσίκτας μας τρέλανε το μεταξύ, ότι κινείται μεταξύ Νίκολιτς και Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Και τελικά πήρε
0: τον Ιταλιάνο.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Προφανώς είναι και παιχνίδια των μάτσες, είναι και όλες αυτές οι ανορθογραφίες, οι παραφιλολογίες και οι υπερβολές που γράφονται όλο το καλοκαίρι και κυρίως και από Τουρκία μεριά. Γιατί δεν είναι αξιόπιστοι οι Τούρκοι, το ξέρουμε σε όσα μας μεταδίδουν και μεταδίδονται, και σε επίπεδο μεταγραφών ποδοσφαιριστών και από ό,τι αποδεικνύεται τώρα και σε επίπεδο των προπονητών. Βρισκόμαστε πρώτων θυρών της ανακοίνωσης της ΑΕΚ για την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Σοφή κίνηση.
1: Και αυτή νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ίσως η μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Ηλιόπουλο και την Ένωση. Και από εκεί και πέρα να προχωρήσει και τα υπόλοιπα η ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό αυτό που έχω να πω εν συντομία είναι ότι θα ξεκαθαρίσει πολύ εκεί που είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση αρκετά και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, είναι στη θέση του Φορ Κρούσης. Εκεί ο Ολυμπιακός, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει που υπάρχει σίγουρα στο ρόστερ έστω απομακρυσμένο και ο Μπετανκόρ, έχει πέντε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το καταλάβουμε. Και ο μόνος σίγουρος ποιος είναι ο Ελκαμπή.
0: Ναι, για όλους τους άλλους γίνεται συζήτηση. Εγώ λέω ότι θα μείνει και ο Γιάρεμτσουκ, του καλά δεν είναι σίγουρο.
1: Το Γιάρεμτσουκ τον θέλει και ο Μετιλίπαρ, τον θέλει και ο σύλλογος. Κατά την κρίση μου συμφωνώ μαζί σου και εγώ ότι ο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται στον Ολυμπιακό. Εάν αυτό το παιδί φαίνεται ότι παίρνει κατά κάποιο τρόπο διαβεβαιώσεις ότι θα είναι δεύτερος, που σημαίνει ότι θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Σίγουρα θα παίρνει λεπτά συμμετοχής, όχι θα πάρει, θα παίρνει λεπτά συμμετοχής, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όμως υπάρχει η Λιόν. Αν η Λιόν θελήσει να τον πληρώσει ηγεμονικά και να ανταποκριθεί στους όρους τότε του συμβολέου του δανεισμού, της συμφωνίας αρχικής του δανεισμού, τότε νομίζω ότι μπλέκει το πράγμα. Γιατί είναι ένας πολύ καλός σεντερφόρο, το έχει αποδείξει, θα έρθει και από το Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι περιμένουμε εκεί. Κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός σίγουρα θα ενισχυθεί στη θέση των μπακ, το διαβάζουμε, παίζονται διάφορα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν υπάρχει και από την αριστερή πλευρά. Ο Σαμοθράκης τι είπε για τον Τζιμίκα?
0: Όχι για τον Τζιμίκα τίποτα, ότι ψάχνει για παίκτη στην αριστερή πλευρά είναι δεδομένο.
1: Και στην αριστερή και στη δεξιά.
0: Βέβαια, στα δεξιά θέλει δύο.
1: Χρειάζεται μπακ, χρειάζεται, θα πάρει, ναι αυτό εννοώ. Mm-hmm. Χρειάζεται ένα, πιθανώς και δύο στόπερ. Δύο παίκτες μεσαίας γραμμής σίγουρα, το οποίο οχταροδεκάρι ήδη ο Φορτούνης έχει αποκτηθεί, θα αποκτηθεί και ο Ουνάι Λόπεθ από ό,τι φαίνεται,
0: ναι.
1: Σχεδόν κλεισμένη μεταγραφή. Και κατά την προσωπική μου άποψη, αφού ξεκαθαρίσει, Γιώργο, εγώ θα το καταθέσω τώρα, το θέμα των center forward που θα ξεκαθαρίσει, εκεί που θα περιμένει αρκετά ο Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος, για να κάνει τις καλές κινήσεις, είναι στη θέση των
0: extreme,
1: παύλα, επιτέλους, διεμβολιστών. Και εκεί ναι. πρέπει να γίνει μια μεγάλη εκαθάριση με ποδοσφαιριστές πραγματικά εξτρέμοι, οι οποίοι θα κάνουν διαφορά, θα μπορούν να παίξουν πρόσωπο με πρόσωπο, να πατάνε περιοχή, να δημιουργούν ρήγματα από εκεί, γιατί αυτό ξεκάθαρα είναι το στοιχείο το οποίο λείπει, έλειψε σοβαρά από τον Ολυμπιακό στη σεζόν που μας πέρασε. Έτσι και αυτό είναι ένα θέμα όπου δεν μπορεί να μπει σε πειραματισμούς ο Ολυμπιακός στη θέση των εξτρέμ. Πρέπει να πάρει λίρες 100 και για μένα πρέπει να πάρει δύο εξτρέμ και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίζ. Στην περίπτωση που ο Αντρέ Λουίζ, αν υποθέσουμε ότι ο Ροντινέι χρησιμοποιείται, λογίζεται ως εξτρέμ που λογίζεται ως εξτρέμ. Υπάρχει σίγουρα ο Πορτογάλος. Τώρα από εκεί και πέρα ο άλλος Πορτογάλος, ο Ποντένσε, νομίζω δεν θα υπάρχει. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι βλέπω και εγώ.
1: Ναι, λογικά δεν θα υπάρχει. Άρα θέλει σίγουρα δύο, για μένα κατά την προσωπική μου άποψη, ναι, θα είναι πρωτοκλασσά τους εξτρέμ. Περπέρα περμάρε.
0: Δήμος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης.

Ο φίλος μου ο Ανδρέας λέει: λέτε για την εθνική, πόσους αγώνες έχει να νικήσει, από ποιον αν υπάρχει το όμιλο δεν καταφέραμε να περάσουμε. Τι όμιλος μας περιμένει τώρα και στην αιμονή του Γιωβάνης με τον Βαγιανίδη πάλι αυτή τη φορά. Ο 60 κιλά και ένα 55 μαύρο τον έκανε γιογιό. Γιατί δεν τα λέτε, δεν τα βλέπετε? Ξέρεις κανένα καλύτερο δεξιό μπακ από τον Βαγιανίδη? Καλέ φίλε Ανδρέα, να παίξω εγώ? Τι βλέπεις δηλαδή? Είπαμε για τον Ταχαλή, είπαμε ότι τους έκανε μια χόρτα. Δεν τα είπαμε? Μήπως είναι ο Μάλφερτ Κάλτς, μήπως είναι ο Έρικ Γκέριτς και στην Έλληνες και δεν τους βάζει ο Γιωβάνοβιτς? Αυτοί είναι που υπάρχουν. Αλλαγή τον έβαλε το Βαγιανίδη, να μην τον βάλει. Ξεχνάει κάποιον, Αντρέα μου? Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο!

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

αξία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλά, δεν φορούσα ακουστικό, τι καλή που είμαι. Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Ξεκινά σήμερα Παρασκευή, τα έχουμε πει. Πιο γλυκιά μέρα του Σαββατοκύριακου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε όλες δουλειές και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι, αυτό είναι δευτερεύον. Τουλάχιστον δεν έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Λοιπόν, μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Λοιπόν, πάμε ως τις 3, έχοντας πάντα μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervete, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ βλέπω γίνεται μέχρι και πριν από δύο λεπτά χαμός από παρατηρήσεις, σχόλια, την κλήρωση για τα τερτύπια. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε ό,τι θέλετε. Και ξεκινάμε όπως πάντα φυσικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Εθνικός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. 1-0 προηγούνται στη σειρά Ερυθρόλευκη, εκτός ο Σλούκας για τους Πράσινους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ρόγκα Βόπουλου, οριστικά εκτός για τους Πειραιώτες, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervete Sports, σε περιγραφή Λένα Καραλή, τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Ποτέ μιλες ποτέ, όμως ξεκάθαρα ποτέ, με κάθε σεβασμό στο Παναθηναϊκό, φοβερός σύλλογος δήλωσε στα social media ο γκάρ των Cleveland Cavaliers, Dennis Renter, απαντώντας σε δημοσίευμα που τον συνέδεσε με τον Παναθηναϊκό. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε Κεμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κιτρινοί έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένταν Δημητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο των Θεσσαλονικαίων αποτελεί ο Διονύσης Αγγέλου, Βασίλης Πανούλης θα πλαισιωθεί από τους Ηλία Κατζούρη, Κώστα Χαραλαμπίδη και Χρήστο Χασανίδη. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στον Ιγκάλις Χόλ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξίου μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέου για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουναϊ Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Κινητικότητα για τερματοφύλακα και χάφη υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Από τη Δευτέρα αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις. Προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του center for αποτελεί η παραμονή του Γιακουμάκη. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος χαφ του Άρη Μάρτιν Χόγκλα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο στις 4 με 5 εβδομάδες, υπολογίζεται το διάστημα της αποκατάστασης. Σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ Χρήστο Τζόλι έχει έρθει υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφί. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League, προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της ομάδας, Θανάση Πρωτοψάλτη.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Telecom Center Athens, φίλες και φίλοι, 9 το βράδυ υποδέχεται τον δεύτερο αγώνα μεταξύ των δύο αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μετά το 1-0 του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Για να μιλήσουμε τώρα με τη Λένα Καραλή που θα κάνει και την περιγραφή.

Με τη Λένα Καραλή θα μιλήσουμε σε λίγο, διότι έχουμε έτσι ένα θέμα με το αεροπλάνο, όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να μπαίνουν μέσα και ο Μάνος Ταραμόπουλος και ο Γιώργος Λίγκρης να μας μιλήσουν λίγο για το χθεσινό φιλικό παιχνίδι, το 2-2 κόντρα στην Σουηδία. Οπότε, Αδριάννα, πάμε με Μάνο Ταραμόπουλο. Ωραία.

0: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκεσαι?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Από το κατευθυνόμεθα προς το αεροδρόμιο Αρλάντα της Στοχόλμης, για να πετάξουμε για την Κρήτη.
0: Ωραία. Θέλεις να μας αποτυπώσεις τα σχόλιά σου, την αίσθησή σου από το χθεσινό 2-2. Ναι. Θα λέγαμε, όπως είπαν και οι παίκτες, ότι είχε δύο πρόσωπα η εθνική ομάδα. Ακριβώς. Στο δεύτερο μέρος ήταν κακή. Όχι κακή, τέλος πάντων υποδέστερη του πρώτου.
1: Ναι, γύρω στα μέχρι το 45-50 η εθνική Ελλάδος ήταν πάρα πολύ καλή, ανώτερη της αντίστοιχης της Σουηδίας. Προηγήθηκε και με εκείνο το θαυμάσιο γκολ του Κώστα του Τσιμίκα με το κακό του πόδι εισαγωγικά, το δεξί.
0: Το δεξί, ναι.
1: Ότι είναι αριστερό πόδαρο. Ο Τζόλης ήταν σε ένα ηγετικό ρόλο που τα πήγε θαυμάσια ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Βελγικού Πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, με τις πολλές αλλαγές που γίνανε, στο δεύτερο ημίχρονο ο Τάλα Άλλη που έβαλε ο Γκρέαμ Πότερ άλλαξε το παιχνίδι, ισοφάρισαν, προηγήθηκαν 2-1 και στο πέμπτο λεπτό του πρόσθετου χρόνου ήρθε εκεί ο Γιώργος Μασούρας, που είχε μπει ως αλλαγή και πέτυχε το 2-2. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα πήρε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, έτσι, γιατί μετράει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και στη γενική κατάταξη της FIFA.
0: Είχε τώρα, και δύο δοκάρια αργότερα, η εθνική, με Παυλίδη και Κουρμπέλη,
1: ναι,
0: έτσι, δηλαδή υπήρχαν, ναι, και άλλες φάσεις.
1: Ναι. Τώρα στη συνέντευξη τύπου ρώτησα τον Άγγλο προπονητή της εθνικής Σουηδίας, τον Γκρέαμ Πότερ, ποιους ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν την εθνική ομάδα, και μου εκθίασε τον Ντίνο το Μαυροπάνο, για τον οποίο είπε όχι μόνο κάλυπτε την αμυντική του διάταξη, αλλά έβγαινε και μπροστά και παραλίγο να πετύχει και ένα γκολ, όπως θυμόμαστε όλοι, μια ωραία κεφαλιά μετά από κόρερ του Τσιμίκα. Ο σουηδικός τύπος σήμερα τη γράφει, να δούμε, για το παιχνίδι. Αυτόν Μπλάτεν, την πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Σουηδίας, αναφέρει: απέτυχε να μας αποδείξει ότι μπορεί να πάει καλύτερα η εθνική ομάδα της Σουηδίας. Η Expressen λέει: τρίο τούσα αλλά ελληνικά με τον Γιώργο Μασούρα στο 90-5 που έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Επίσης δίνει μεγάλη έμφαση στο τάκλιν του Ρέτσου επί του Γιόκερες, που λέει ήταν ένα άσχημο τάκλιν σε ένα φιλικό παιχνίδι. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι απάντησε κιόλας στη συνέντευξη μου, γιατί τέθηκε και εκεί ερώτηση στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είπε ήταν ένα φιλικό παιχνίδι, δεν υπάρχει τίποτα, αν υπονοεί κανένας κάτι περισσότερο να μας το πει, αλλά κανείς από τους Σουηδούς συναδέλφους δεν είπε κάτι περαιτέρω. Η Ντάγκεν Ριχέτερ τώρα από την πλευρά της σημειώνει: για δεύτερο φιλικό παιχνίδι, η εθνική ομάδα της Σουηδίας δεν κατάφερε να πάρει την νίκη τη στιγμή που ετοιμάζεται να πετάξει για την Αμερική. Ευτυχώς, όταν εισήλθε ο Τάχα Άλλη, άλλαξε η εικόνα και όλοι παραδέχονται ότι ο Τάχα Άλλη πρέπει να ξεκινάει στη βασική ενδεκάδα της εθνικής Σουηδίας. Η Sport Blooded σημειώνει: πετάμε για Αμερική, αλλά αρκετά ζαλισμένη. Ο Πότερ πρέπει να δώσει η φανέλα βασικού στον Τάχα, ενώ αντιθέτως φαίνεται ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν μαζί ο Αλεξάνδερ Ισάκ της Λίβερπουλ με τον Βίκτορ Γιόκερες της Άρσεναλ.
0: Ο Γιόκερες τελικά έπαιξε, έτσι.
1: Ο Γιόκερες έπαιξε.
0: Έπαιξε. Ναι, γιατί λέγαμε ότι θα έμενε εκτός. Λοιπόν, ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω και εσύ αν το έβλεπες από το γήπεδο, πάρα πολλές ελληνικές σημαίες και από Έλληνες της Διασποράς.
1: Και ήταν. Σε αυτό που λες, Ζέτα, επειδή έτυχε να συναντηθώ με κάποιους φίλους Έλληνες που έχουν γεννηθεί εδώ, βέβαια, ότι στη Σουηδία υπάρχει ελληνική παροικία που ανέρχεται σε 150.000. Καταλαβαίνεις, γιατί νούμερο μεγάλο συζητάμε, έτσι. Όχι, 150.000 είναι μια μικρή δύναμη. Και βέβαια είχαμε σε μια μικρή εξέδρα, γιατί δεν είχε φροντίσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σουηδίας να βγάλει ή να κλείσει μια εξέδρα μόνο για τους Έλληνες φιλάθλους. Οπότε, αν εξαιρέσει εκεί που ήταν 1.500 άτομα,
0: υπήρχε. Ήταν διάσπαρτη.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς κανένα πρόβλημα όμως, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Πανέμορφο γήπεδο, χωρητικότητας 50.000 θέσεων.
0: Ναι.
1: Το οποίο το 12 που κατασκευάστηκε στήχησε 300 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Έχω βαρεθεί τον Πέρεθ και τον Ρικέλμε να προαναγγέλουν διάφορα.
1: Ναι, νομίζω ότι τώρα, εντάξει, μετά από αυτά που είπε και η Manchester City, ότι είναι διασκεδαστικά τα πράγματα που λέει και κάνει ο κύριος Ρικέλμε.
0: Ναι, για το Χόλαντ.
1: Οι δημοσκοπήσεις δίνουν 91-9. Άρα νομίζω ότι το θέμα έχει τελειώσει αυτό. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ στα 79 του χρόνια θα επανεκλεγεί πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, και ο ίδιος τώρα είπε γιατί έχει συμφωνήσει, να θυμίσουμε έτσι, για τον Κονατέ, τον Γάλλο στόπερ, 4 χρόνια. Mm-hmm. Τον Ντούμφρις που τον πήρε εξαγοράζοντας τη ρήτρα με 20 εκατομμύρια. Mm-hmm. Περιμένει να ανακοινώσει τη Δευτέρα και τον Μουρίνιο που και με αυτόν έχει συμφωνήσει. Mm-hmm. Και τώρα λέει θα δώσει και 150 εκατομμύρια για να πάρει παίκτη του Champions League, εννοώντας φυσικά τον Μάικλ Ολίσε, τον Γάλλο διεθνή δεξιό εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου.
0: Α, τον χαρακτήρισε με τους παλιούς Κακά και Κριστιάνο Ρονάλντο, λέει ένας αυτής της κλάσης όταν τους είχα φέρει τότε. Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα άμα πάρει τον Ολίσε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm, τώρα, πρέπει να πούμε ένα νέο κανονισμό που θα εφαρμόσει στο παγκόσμιο γήπεδο η FIFA και νομίζω θα το βλέπουμε και τακτικά. Ξέρουμε ότι την ώρα των εθνικών ύμνων στο γήπεδο είναι μόνο 22 ποδοσφαιριστές, έτσι, που κάθονται και ο καθένας ακούει για τον εθνικό του ύμνο. Τώρα λοιπόν, με απόφαση του Τζιάννη Φανδίνο, του πρόεδρου της FIFA, στο γήπεδο θα είναι οι 52 ποδοσφαιριστές, δηλαδή αυτοί που είναι στον πάγκο μαζί με όλο το staff της ομάδας θα είναι όλοι παρόντες, ναι, γιατί λέει είναι μια στιγμή υπερηφάνειας, μια στιγμή που θα μπορούν και αυτοί να νιώσουν το κάτι διαφορετικό αφού θα δώσουν το παρόν σε ένα μεγάλο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός. Έτσι είναι.
0: Και τα παιδάκια παρόντα, έτσι, που συνοδεύουν τους παίκτες.
1: Εντάξει, τα παιδάκια,
0: θα γίνει χαμός.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Με τον Τζόλι τι γίνεται, μάνο μου?
1: Ο Τζόλις, κοίτα να δεις τώρα, ο Τζόλις χτες σε αυτόν τον ηγετικό ρόλο με το 10 για μια ακόμη φορά στην πλάτη μου, που ήταν, για μένα ήταν ο κορυφαίος βέβαια από πλευράς ελληνικής εθνικής ομάδας, του πάει αυτός ο ρόλος, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Τώρα οι Τούρκοι δείχνουν ότι η Φενέρμπαχτε που έχει και αυτή οι εκλογές 6 και 7 του μηνός, ο εκ των υποψηφίων πρόεδρος κάθε μέρα τάζει και κάποιον, έτσι τώρα λέει ότι θέλει να πάρει τον Τζόλι, έχει κάνει τις επαφές μαζί. Να δούμε, νομίζω ότι ο Τζόλις, όπως έχει πει και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή, αν δεν το ζητήσει η Μπαρσελόνα ή η Paris Saint-Germain, δεν θέλει να φύγει από το Βέλγιο. Και έχει και δίκιο να σου πω, γιατί αύξηση αποδοχών έχει. Συμβόλαιο μέχρι το 28 καινούριο έχει. Μπορεί να παίξει Champions League με την Club Brugge και από εκεί πέρα να αποφασίσει τι μέλη γενέστε. Και εξαρτάται βέβαια τι πρόταση θα γίνει. Θα δούμε. Επίσης, πρέπει να δούμε τώρα ότι η Real Madrid της έχει δώσει μια λίστα στον Φλωρεντίνο Πέρεθο Μωρίνιο και θα φύγουνε ή θα πουληθούν καλύτερα. Είναι ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο που ακόμα είναι τραυματίας και δεν θα πάει στον παγκόσμιο κύπελο, ο Καμαβιγκά ο Γάλλος που είναι λίγο προβληματικός, ο Δεμπάγιος που ξέρουμε όλοι από αυτόν ξεκίνησε ο καυγάς μεταξύ του Τσουαμενί και του Βαλβέρδε, ο Φρανκ Γκαρσία ο αριστεροπόδαρος που δεν είναι βασικός, και ο Ραούλ Ασένθιο ο στόπερ, ενώ βεβαίως λήγουν τα συμβόλαια τόσο του Αυστριακού Άλαμπα και του Ντάνι Καρβαχάν που είναι 34 ετών ο τελευταίος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι από εδώ και πέρα, όταν ο διαιτητής αντιλαμβάνεται ή του λέει ένας ποδοσφαιριστής ότι κάποιος του κάνει ρατσιστικό θέμα, τότε θα βάζει τα χέρια του σε χ, που θα σημαίνει διακοπή 15 λεπτών, να προειδοποιηθούν οι φύλαχλοι και σε περίπτωση που επαναληφθεί έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε πλήρη διακοπή του αγώνα.
0: Μάλιστα. Τι λες, ο ίδιος ο παίκτης λέει θα κάνει την καταγγελία έμεσα.
1: Ναι,
0: στα
1: χέρια θα παίρνει του.
0: Μάλιστα. Έγινε, μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κατέβεις Κρήτη?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Έγινε. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
2: 943 Interbetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον άνθρωπο που έκανε την περιγραφή, τον Γιώργο Λίγκρη, που ακολουθεί την εθνική ομάδα, να μας πει από την πλευρά του κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που αποτέλεσαν το ύφος της εθνικής χθες και την άποψή του για το πώς έπαιξε. Λοιπόν, Γιώργο, αγχώθηκα ότι δεν θα σε βρίσκαμε. Μπαίνει σε αεροπλάνο?
1: Όχι, μαζί με το Μάνο είμαι. Αυτός κάθεται μπροστά, εγώ κάθομαι γαλαρία.
0: Και γιατί είπες ότι δεν μπορούσες παρά μέχρι τις και 10? Μετά τι αναμενόταν να...
1: Γιατί περιμένουμε να κατέβουμε τώρα στο αεροδρόμιο και περνάμε έλεγχο. Και μας παίρνουν κινητά και τέτοια, και γι' αυτό έλεγα. Αλλά εντάξει, αφού προλάβαμε, προλάβαμε. Είχαμε τράφικ.
0: Αμέ. Λοιπόν, προλάβαμε να σε ακούσουμε. Για μίλησε λίγο ο Μάνος, τον άκουσες προφανώς. Τι δεν είπε?
1: Όχι, εντάξει, ο Μάνος, άμα μιλάει ο Μάνος, κακώς φαίνεται εμένα να μιλήσω. Έτσι μιλήσει ο Μάνος. Εγώ τι να πω. Εσύ... Όταν μιλάει ο άνθρωπος που είναι, που μας εκπροσωπεί η σημαία της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας.
0: Σωστό.
1: Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να συμπληρώσουν.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Να την άποψή του και μόνο, τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, μία αποψούλα, μία θεσούλα, μία κουβεντούλα εσύ, ναι. Έτσι σαν υποδέστερος, ναι.
1: Κοίτα, για πρώτη φορά βλέπω Γιοβάνοβιτς με τρία στόπερ. Τα είχαμε πει και χθες. Τελικά την βεβαιώθηκε. Και νομίζω πως πήρε ένα κρίσιμο εργαλείο, δηλαδή έχει μια κρίσιμη πληροφορία σε αυτό το project που παρουσίασε χθες τακτικά, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει μέσα έξω σίγουρα με Ολλανδία και Γερμανία. Είναι σίγουρο, αυτό έτσι εκτιμώ εγώ. Γιατί του βγήκε για 55 λεπτά η εθνική ομάδα, έπαιζε μια μουντιαλική ομάδα που είχε μέσα και τα μεγάλα της αστέρια και Ίσακ και Γιόκερες.
0: Και Γιόκερες που λέγαμε ότι δεν θα ήταν, ναι, σωστά.
1: Ναι, ο Γιόκερες ήταν εδώ όμως. Και γιατί να μην παίξει, αφού είναι στο χώρο, θα παίξει. Τι πω, απευθεία κατά με το Γιόκερες από την Κερκίδα, την εθνική ομάδα που θα πάει σε δύο μέρες από τη διάρμασή της.
0: Έτσι.
1: Θα παίξει. Έπαιξε, αλλά 55 λεπτά η εθνική έκανε τόσες ευκαιρίες που δεν είχε κάνει στα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Είχε δύο δοκάρια, είχε βάλει ένα γκολ.
0: Δύο δοκάρια, Παυλίδης, Κουρμπέλης, ναι.
1: Ναι. Οπότε τακτικά βόλεψε για να βγουν και φάσεις αυτό που είδαμε χθες. Δηλαδή δεν είχαμε Καρέτσα, δεν είχαμε Κωνσταντέλια. Και λέγαμε τώρα πώς θα βγάλουμε τελικές. Στο ημίχρονο ήμασταν 8-4 οι τελικές. 8-4 οι Σουηδοί. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή μέχρι να βγει, να γίνουν ολοκληρωθούν οι αλλαγές, γιατί γίνανε 10 αλλαγές ζέτα. Μόνο ο Μαυροπάνος δεν είχε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί, μέχρι να έρθει να κάτσει λίγο ο Μουζακίτης μπροστά από τον Τριάντη, να γίνουν και οι υπόλοιπες αλλαγές, γιατί βγήκε πρώτα ο Κουρμπέλης, μετά ο Ζαφύρης, για να πάρουμε και σε εκείνο το πεντάλεπτο τελευταίο να πάρουμε και πάλι την μπάλα στα πόδια μας, δεν επαθήσαμε. Θα μπορούσαμε να είχαμε δεχτεί και τρίτο γκολ. Και όμως με Μουζακίτη ύστερα κάθισε ο Κωστήλας, πέρασε λίγο πιο δεξιά για να βγάλει τη σέντρα, ήρθε ο Μασούρας, έβαλε τον γκολ 2-2. Ναι, ωραία. Ασφαλώς και θα δοκιμάσει και άλλα πράγματα τώρα κάτω στην Ιταλία, με την Ιταλία. Αλλά πλέον έχει και ο ίδιος παρουσιάσει ένα τακτικό project το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και το έχει πιστέψει και ο ίδιος. Το είδε, το παραδείχθηκε στη συνέντευξη.
0: Εντάξει, είπε βέβαια μια καλή προσπάθεια στο πρώτο μέρος, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο. Έτσι, πολύ συνολικά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. 2-2 με τη Σουηδία. Ωραία. Πάμε να δούμε. Παίζουμε με την Ιταλία. Παίζουμε μια ομάδα η οποία και αυτή πλάθεται. Μια ομάδα η οποία είναι πληγωμένη, τρεις πληγωμένη. Δεν έχει πάει στα τρία τελευταία Μουντιάλ. Η Ιταλία δεν έχει πάει στα τρία τελευταία Μουντιάλ. Οι τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, μόνο αυτή είναι πίσω από την και η Γερμανία πίσω από τη Βραζιλία, δεν έχει πάει στα τρία τελευταία Μουντιάλ. Τελευταία φορά έπαιξε ο Γκέκας Μουντιάλ παρά η Ιταλία. Στο λέω εγώ τώρα, όπως το λέω. Ο Γκέκας έχει παίξει πιο πρόσφατα Μουντιάλ αγώνα παρά η Ιταλία.
0: Το 14.
1: Το 14. Η Ιταλία δεν πέρασε τον όμιλο, εμείς τον περάσαμε και παίξαμε. Αποκλειστήκαμε την Κωνσταντίνα, αλλά παίξαμε πιο πρόσφατα σε αγώνα Μουντιάλ από την Ιταλία.
0: Να σου πω κάτι, Γιώργο, το είχαμε πει και τις προάλλες, θα κατεβάσει τα δεύτερα η Ιταλία.
1: Ναι, τι είναι τα δεύτερα της Ιταλίας, η εθνική ομάδα των Ελπίδων, την έχεις δει, την είδες στο Λουξεμβούργο.
0: Καλά, εντάξει, δεν διαφωνώ, πάντως θέλω να πω ότι θα κατεβάσουν τη δεύτερη ομάδα.
1: Η Ιταλία περνάνε μια περίοδο κρίσης, επειδή έχω τα χρονάκια μου και έχω προλάβει την κρίση του Ιταλικού ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 70, όταν απαγορεύτηκαν οι μεταγραφές που έφεραν και τα σκάνδαλα δωροδοκίας κλπ. Ύστερα, η κρίση όταν περνά η Ιταλία, μετά από 4-5 χρόνια γίνεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αυτό συμβαίνει παραδοσιακά. Το 82 έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια. Περνάει κρίση. Και το Ιταλικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Εσύ το έχεις προλάβει να είναι το πρώτο στην Ευρώπη. Το πρώτο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Νομίζω πως πλέον υστερεί και του Γαλλικού.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Ιταλία λοιπόν είναι μια ομάδα καινούργια που θα φτιαχτεί. Μόνο τον Αρούμα είναι. Εντάξει, και ο Εσπόζητο. Έχει μέσο όρο ηλικίας 20,6. Αυτή η Ιταλία που παρουσιάζεται και με τον Ντοναρούμα μέσα έχει μέσο όρο ηλικίας 20,6.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι.
1: Είναι μια εθνική ελπίδα. Αλλά και η εθνική ομάδα που πήγε και κέρδισε τη Σκωτία με τρίμπαλο μέσα στο Χάντερ Μπαρκ 20,6 είχε μέσο όρο ηλικίας. Αν το θυμάσαι.
0: Να σου πω κάτι,
1: οπότε,
0: Γιώργο.
1: Τι μου λέει, δεν μου λέει τίποτα το χαμηλό.
0: Ναι, κατάλαβα. Τώρα ποιο είναι το πρόγραμμα, θα πάτε κατευθείαν Κρήτη?
1: Τώρα ναι, φεύγουμε, 4 ώρα πετάμε, πηγαίνουμε Κρήτη, προσγειωνόμαστε 4 ώρα Σουηδίας πετάμε, 5 ώρα Ελλάδος δηλαδή, φτάνουμε σε 3 ώρες και 20 λεπτά, 3,5 περίπου, στο Ηράκλειο. Και αύριο είναι συνέντευξη τύπου, προπόνηση, νομίζω πως είναι 6:15 και 7. Του Γιωβάνοβιτς και ακολουθεί των Ιταλών. Και το βράδυ στις 10 η ώρα την Κυριακή ο αγώνας για να φύγουμε σχεδόν όλοι ύστερα για να πάμε Αθήνα. Δηλαδή πολύ λίγοι θα φύγουν όσοι έχουν κτίσει για το εξωτερικό άμα υπάρχει από το Ηράκλειο. Νομίζω το 80% των παιχτών θα είναι στο τσάρτερ της επιστροφής από Ηράκλειο για Αθήνα.
0: Ωραία Γιώργο μου, να σε αφήσω γιατί έχουμε και πολλές δηλώσεις από χτες. Καλό ταξίδι εύχομαι και σε σένα και στο Μάνο και στο Επανακούιν. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9:43. Interveten Sports.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα φίλες και φίλοι τι είπε στην τηλεόραση του Αλφα μετά το τέλος του παιχνιδιού Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
4: Κρατάμε μια, θα έλεγα, αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά μπορεί, το λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικές μεζεμένες αλλαγές που πάντα δεν είναι ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο, αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
0: Για να ακούσουμε τώρα τον Ανδρέα Τετέη.
5: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίχτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος. Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα την Ιταλία. Και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
0: Ο σκόρερ, ο Γιώργος Μπασούρας.
6: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι από αυτά που θέλουμε να δώσουμε για να δούμε και τις δυνάμεις μας εν ώψη και των παιχνιδιών του Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα δύο ζητούμενα σε ένα παιχνίδι. Η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνανε πολλές αλλαγές, αλλαγές ρυθμού. Αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουν. Είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορούν να τα απεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Το ζητούμενο είναι το ίδιο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι, αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το αποδώσουμε στο τέλος χρονιάς να κλείσουμε όμορφα.
0: Και να ακούσουμε τις δηλώσεις του φοβερού χθες Χρήστου Τζολή.
7: Ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνουμε μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία. Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα αυτά τα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμοι στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν του ποδοσφαιρική στην Εθνική Ελλάδος.
0: Με τούτο και μπενκίνα η ώρα πήγε 2 και 29, άρα κάνουμε τώρα το break μας, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο μαζί, έχοντας πάντα στο πλάι μας, η στοιχηματική εταιρεία Intervetting και το λέμε για μια φορά ακόμη, παίξε υπεύθυνο, συμμετοχή σε άνω των 21 ετών, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν.

Καλώς σας μεσημέρι, Γκριζαγύρη. Να ξεκινήσουμε από τα του Πρωθυπουργού κατά κυβερνητικά γενικότερα. Σήμερα να πω αρχικά ότι πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβα του Μαυροβουνίου. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας, τον Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, συζήτησαν την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Τώρα, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο λοιπόν ενός μήνυ ανασχηματισμού. Να σημειώσω ότι κενή παραμένει και η θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας μετά το θάνατο του Νίκου Ταγαρά. Ορκίστηκε βουλευτής σήμερα ο Κωνσταντίνος Κόλλιας στη θέση του Νίκου Ταγαρά, έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του. Πάμε στον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιαρακάκη. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός ο κύριος Πιαρακάκης. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ και αυτή ήταν η εποχή της δημοσιονομικής ασφυξίας. Πάμε και στο κομμάτι της υγείας, καθώς έχουμε νέα υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των κηλικίων σε όλα τα σχολεία της χώρας, την οποία θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την Ειρήνη Αγαπηδάκη, και εντάσσεται οργανικά στο ευρύτερο πλέγμα δράσεων του Εθνικού Προγράμματος για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Πάμε στην πλευρά της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ χθες είχαμε μια συγκέντρωση και μια ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του χθες βράδυ στη Νέα Ιωνία. Όπως τόνισε μάλιστα χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εμείς λέμε ότι κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος. Αυτή την ώρα να πω ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία τώρα του κόμματος αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, να αναδιανύμει ρόλους αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής και όδους κυβέρνησης. Είναι μια προσπάθεια της αντεπίθεσης του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, λόγω και των τελευταίων δημοσκοπήσεων που βρίσκουν στην τρίτη και τέταρτη θέση. Στο προσκήνιο να πω ότι βρίσκονται και οι περιοδίες εξωστρέφειας για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε σημαντικές συνεδριάσεις και στο κόμμα της Κουμουνδούρου για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή, όσο ο Κράτης Φάμελος αναμένεται να προτείνει την παροχή στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σήμερα είχαμε συνέχεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ, των γενικών λυκείων δηλαδή. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν οι εξετάσεις. Λατινικά, χημεία και πληροφορική. Δύσκολα τα θέματα χαρακτηρίστηκαν στη χημεία, αναμενόμενα τα θέματα σε πληροφορική και λατινικά. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, αρχικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε σήμερα το πρωί μια εμπριστική επίθεση στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά. Είχαμε επίσης μια έκρηξη σε ATM στα Αυριλίσια τα ξημερώματα. Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο αποσπώντας τις κασετίνες με τα χρήματα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Αύριο, στην υπόθεση Καλαμάτας, αύριο απολογείται μετά την προθεσμία που έλαβε ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του. Να πω επίσης ότι αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή, που κατηγορούνταν ως ηθική

εκτουργός για την δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή, την προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού. Στον εισαγγελέα σήμερα και ο 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Ενώ έχουμε σήμερα και συνέχεια για τη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Υπενθυμίζω ότι καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούλιο του 2022 με ποινή κάθριξης 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για τους βιασμούς 2 17χρονων στην Αθήνα και στην Επίδαυρο το 2015. Και ολοκληρώνουμε με τη διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά πάμε στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ανοιχτή επιστολή έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία τον καλεί να συναντηθούν και να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τονίζοντας πάντως ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει την μάχη. Η Μόσχα τώρα είναι έτοιμη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνική συμφωνία με την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο κάνει το ίδιο. Αυτό τονίζει ο Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη. Πάμε και, και στην Μέση Ανατολή, στην επιβολή χρέου για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, επιμένει η Τεχεράνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται συμφωνία με το Ιράν για να προμηθευτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να το πάρουμε αμέσως. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε, είναι θαμμένο. Εν τω μεταξύ, να πω ότι το Ιράν αξιώνει η οποιαδήποτε συμφωνία να συμπεριλάβει τερματισμό της ένοπλης σύραξης και στο Λίβανο, την ίδια ώρα τώρα με νέες επιθέσεις απειλεί η Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει τη συμφωνία όσο ο Ισραηλινός στρατός παραμένει στο Λίβανο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, και 41 επανήλθαμε το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Μαζί μας είναι φυσικά Intervete και σε αυτό το δεύτερο μέρος συνεχίζουμε με μπάσκετ και ακούμε τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, έχεις καθαρίσει φωνή, είσαι έτοιμη για την περιγραφή την απόψινή?
1: Καλησπέρα, τότε καλό μεσημέρι σε όλους. Θα δείξει. Η νεκροψία λέει θα δείξει.
0: Ωραία λοιπόν. Αυτά...
1: Είμαστε έτοιμοι έτσι κι αλλιώς και ελπίζουμε αυτή τη φορά να δούμε και καλύτερο θέαμα. Γιατί δεν, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν και αυτό που έλεγες το πιο θεαματικό. Και φυσικά να κριθεί και με βάση τις ικανότητες, δυνατότητες των παικτών και όχι από άλλα πράγματα.
0: Ωραία. Στον Παναθηναϊκό και πάλι εκτός ως Λούκας, έτσι, είναι αυτό που λέγαμε, δεν ξέρουμε αν βιάστηκε λίγο ο Αταμά να τον βάλει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, και Ρογκαβόπουλος.
1: Ο Ρογκαβόπουλος λογικά θα είναι στην δωδεκάδα, δεν υπάρχει άλλωστε και επίσημη ενημέρωση. Έχει περιοριστεί μόνο στον Κώστας Λούκα το ότι είναι δεδομένο η απουσία του. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος λοιπόν ίσως πάρει θέση στην δωδεκάδα και από εκεί και έπειτα θα δούμε το αν θα χρησιμοποιηθεί κιόλας. Πάντως έχει ενδιαφέρον να δούμε και σήμερα ποια θα είναι η εξάδα ξένων που θα επιλέξει ο Εγκίνα Ταμάν. Αν θυμάσαι καλά, κάναμε ιδιαίτερη αναφορά και μετά το προχθεσινό, το πρώτο παιχνίδι, ότι επέλεξε να αφήσει εκτός τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, έναν παίκτη ο οποίος ίσως να είναι και πρώτος rebounder του Παναθηναϊκού. Ένα στοιχείο στο οποίο είχε πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς. Τον άφησε λοιπόν εκτός εξάδας ξένων, έβαλε μέσα λόγω της απουσίας του Σλούκα τον PJ Shorts, τον οποίο όμως χρησιμοποίησε μόνο 8 λεπτά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν θα κινηθεί με την ίδια εξάδα ξένων και στο απόψινο μάτσο ο Εργίνα Ταμάν ή αν, επειδή το επισήμανε και αυτός στη συνέντευξη τύπου για τα rebound, αν επιλέξει να αλλάξει η τακτική.
0: Να σε διακόψω στην ροή σου, διότι αναφορά για τον Ερνάν Γκόμεθ έκανε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέγοντας δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει ο Χουάντσο. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν εξαρτιόταν από μένα, θα έμενε για πάντα στο σύλλογο. Ο επαγγελματισμός του, η νοοτροπία του και η συνολική του παρουσία είναι πράγματα απίστευτα. Έτσι, αυτά τα εγκομιαστικά λόγια.
1: Και πριν περάσουμε στο να συμφωνήσουμε όλοι μαζί για όλα αυτά τα κολακευτικά που είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα άλλο συμπέρασμα. Για τον, όχι Παναθηναϊκό, έκανα λάθος, για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα άλλο συμπέρασμα από τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.
0: Δηλαδή?
1: Ότι προφανώς ο προπονητής θα είναι διαφορετικός.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Το μαρτύρησε κάτι το οποίο είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι,
1: διότι αν υποθέσουμε ότι συνεχίζει με τον Εργίνα Ταμάν, ο Εργίνα Ταμάν είχε επιλέξει τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Ακριβώς.
1: Φαντάζομαι ότι ήταν σύμφωνος με την ανανέωση και την επέκταση που έγινε στον Ισπανό Forward. Άρα λοιπόν μιλάμε για νέο προπονητή.
0: Λένα, διαβάζεις πίσω από τις λέξεις.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το point της συγκεκριμένης δήλωσης. Έτσι. Και όχι σαφέστατα το ότι θα πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση, αν θέλει την ταπεινή μου άποψη, η περαιτέρω παρουσία του Εργίν. Σήμερα έχω πάθει σύγχυση. Το Ερνάν Γκόμεθ στον Παναθηναϊκό είναι ένα παίκτης κόσμημα γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ, πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό, πέρα από την αγωνιστική του προσφορά που είναι τεράστια στην ομάδα. Η συμπεριφορά του, ο τρόπος του, η αντίληψή του για το μπάσκετ και η προσωπικότητά του είναι αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο και εκτός μόνο των γραμμών, και όλοι έχουν να λένε για την ποιότητα που έχει ως άνθρωπος και ως αθλητής. Θα είναι λάθος, αν θέλεις την άποψή μου, να φύγει ο Ερνάν Γκόμεθ, γιατί είναι και ιδιαιτέρως αγαπητός. Και μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θα πρέπει να κλείσει και την καριέρα του, εάν ο ίδιος το επιλέξει φυσικά, στον Παναθηναϊκό και να τιμηθεί έτσι όπως του πρέπει.
0: Μάλιστα, ο Ντόρσεϊ εκτός, έτσι, στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αλλά είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει αυτή τη δυνατότητα να μην επιβαρύνει τον παίκτη του. Έχει τις επιλογές και το πιο σημαντικό είναι όλοι οι παίκτες σε τέτοια κατάσταση που ξέρουν τι πρέπει να δώσουν στην ομάδα και πόσο πρέπει να δώσουν.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Απλά διάβασα κάτι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που λέει να ολοκληρωθεί πρώτο το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση. Είναι κάποιος που δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μην θέλει στην ομάδα του. Αυτό.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι τόσοι πολλοί παίκτες έτσι κι αλλιώς και από το NBA. Δηλαδή μέχρι και ο Σρέντερ βγήκε και απάντησε ότι ναι, πολύ σπουδαίος ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω αν εννοεί αυτόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι του έχει κάνει πρόταση και θα ήθελε να έρθει. Ναι. Είναι σίγουρο πάντως ότι όσο είναι ο Εργίνα Ταμάν, για τον οποίο δεν έχει ιδιαίτερη εκτίμηση ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να έρθει στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια, και γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να συζητήσουμε το ότι αν ο Σρέντερ θα έχει πρόταση από τον Παναθηναϊκό και θα τη δεχόταν, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει η καριέρα του στο NBA. Οπότε δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά. Ναι. Ακόμα δηλαδή και για τον Μπογκδάνοβιτς, που είναι ανοιχτό και έχει συζητηθεί το θέμα το να ίσως υπάρξει συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό, που είναι πολλά τα αν και τα ίσως. Υπάρχει το θέμα ότι ίσως επιλέξει να παραμείνει στο NBA, γιατί θα συμπληρώσει 10 χρόνια και οι παίκτες οι οποίοι συμπληρώνουν δεκαετία έχουν συνταξιοδότηση, έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για αυτή την οικογένειά τους, έχουν δηλαδή κάποια προνόμια που τους παρέχει το κράτος της Αμερικής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν να θέλει να κάνει χρήση αυτόν ο Μπογκδάνοβιτς, αν και εφόσον φυσικά βρει και άλλο συμβόλαιο σε ομάδα του NBA. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάνε και τελειώνουν στο ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής.
0: Έτσι. Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή περιγραφή. Θα σας ακούσουμε το απόγευμα, το βραδάκι. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Βρίθουν τελευταία οι εκπομπές από αφιερώματα στον Παναθηναϊκό, στο γήπεδο, στη Λεωφόρο, με φόντο βέβαια και τον Βοτανικό. Έβλεπα χθες την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη και άκουσα ανθρώπους που είχαμε πολύ καιρό να τους ακούσουμε, δηλαδή και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη και τον καπετάνιο βέβαια, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Εντάξει, και τον Αλαφούζο τον έχουμε ξανακούσει. Εντάξει, και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί θυμηθήκαμε το παρελθόν. Δήλωσαν τη στήριξή τους οι προηγούμενοι του Παναθηναϊκού στον Γιάννη Αλαφούζο. Τον στηρίζει ο Γιάννης Βαρδινογιάννης τον Αλαφούζο. Γενικά πολύ θετικά μηνύματα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα που δείχνει ότι υπάρχει μέλλον, το οποίο στηρίζεται και από τους παλιούς.
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Εντάξει, είναι πολύ καλές δουλειές και του Παύλου Τσίμα και του Σταύρου Θεοδωράκη για τη Λεωφόρο. Εγώ θα πω απλά ότι μάλλον βιαζόμαστε λίγο και σας το είχα πει από τότε που είχε τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού για το τελευταίο επίσημο παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Υπό την έννοια ότι στη Λεωφόρο θα ξαναπαίξει ο Παναθηναϊκός. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια σημειολογική αξία όλο αυτό που συμβαίνει επειδή πλησιάζει η είσοδος του Παναθηναϊκού στο νέο κύκλο στο Βοτανικό. Αλλά ας πούμε, το καλοκαίρι που έρχεται, τον Ιούλιο, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός θα ξαναπαίξει τηλεοφόρο φιλικό παιχνίδι. Θα παίξει επίσημο παιχνίδι με την Κηφισιά σίγουρα τη σεζόν που έρχεται. Ας περιμένουμε να δούμε αν θα παίξει και επίσημο παιχνίδι ως γηπεδούχος ξανά το 27-28, αν δεν έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο. Δηλαδή, έχει μέλλον τηλεοφόρος ακόμα. Δεν είναι ότι κλείνει αύριο το πρωί που λέει ο λόγος, και αυτά τα έλεγα και τότε, δηλαδή και πριν από κανένα μήνα όταν γινόταν όλη αυτή η συζήτηση. Στο κομμάτι αυτών που ανέφερες, πράγματι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση ανθρώπων οι οποίοι είχαν να μιλήσουν χρόνια. Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ την τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Βαρδινογιάννη. Πέρα από την αποχώρησή του, έτσι, το 2000. Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Δεν μπορώ να θυμηθώ να έχει μιλήσει ξανά κάπου ο ιστορικός πρόεδρος και πρώην διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού. Πολύ συναισθηματικά τα όσα είπε. Είναι πολύ συγκινητικό να τον βλέπεις ακόμα και τώρα να, ενώ που είναι σε μια προχωρημένη βιολογική ηλικία, να μιλάει έτσι για τον Παναθηναϊκό, να βγαίνει δημόσια, έρχεται και στο γήπεδο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν έχω να σχολιάσω κάτι από τα λεγόμενά του.
0: Και είπε και πράγματα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και πράγματα που θα έλεγε κανείς, θα τα έλεγε τότε. Είπε δηλαδή ότι είχα άποψη για τον προπονητή, για τους παίκτες. Λέει για τον Ρότσα ότι υπήρχε και δική μου καθοδήγηση. Κάθε Παρασκευή ερχόταν ο Ρότσα και μου έλεγε τα προβλήματα της ομάδας.
1: Γιατί να μην τα έλεγε, Ζεταμό. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε και έχει το θάρρος της γνώμης του. Και νομίζω ότι οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού εκείνης της εποχής μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι ήταν ένας, ως παράγοντας εννοώ, γι' αυτό χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, ήταν ένας παράγοντας ο οποίος αυτό που ήθελε να πει το έλεγε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ξεκάθαρος, ντόμπρος, σταράτος στα λόγια του. Οπότε νομίζω ότι κάποιες από τις ιστορίες τις οποίες ανέφερε έχουν ξαναγραφτεί, έχουν ξαναυποθεί. Δηλαδή είναι γνωστός ο Γιώργος Βαρδινογιάννης για την ευθύτητα των λόγων και των πράξεων. Τώρα, στο αμφιλεγόμενο κομμάτι των χθεσινών, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης τοποθετήθηκε νομίζω ότι παντός επιστητού και όχι για τη Λεωφόρο μόνο. Δηλαδή είπε και πράγματα που εγώ ένιωσα μάλλον εκείνη τη στιγμή, είχα την αίσθηση βλέποντας την εκπομπή, ότι είχε την ανάγκη να τα πει, γι' αυτό και βγήκε. Δηλαδή τοποθετήθηκε και πάνω σε θέματα, ας πούμε, όπως η ΠΕΚ, όταν βγήκε η ΠΕΚ, πώς έγινε η πολυμετοχικότητα, πώς έγινε η παράδοση παραλαβή από τον ίδιο στο Γιάννη Αλαφούζο. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με τη Λεωφόρο.
0: Τι του είπε του Αλαφούζου, ότι πρόσεχε γιατί αν μπλέξεις δεν ξεμπλέκεις.
1: Αποδεικνύεται αυτό. Αποδεικνύεται ότι 14 χρόνια μετά έχει δίκιο σε αυτό που του είπε, γιατί δεν έχει ξεμπλέξει ακόμα ο Γιάννης Αλαφούζος. Και ενδεχομένως αν δεν έχει ξεμπλέξει το Παναθηναϊκός από τον Γιάννη Αλαφούζο, και το λέω ότι έχει πέρασει αυτή η σχέση από πάρα πολλά κύματα και μένει να δούμε πώς θα γραφτεί ο επίλογος της παραγωγικής σχέσης του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό. Πιθανώς ο ιστορικός του μέλλοντος, και δεν το λέω με κακή χρειά, καταλαβαίνω και εγώ έτσι όπως το είπα, αντιλαμβάνομαι ότι ακούστηκε με αρνητική χρειά, αλλά δεν το λέω απόλυτα με αρνητική χρειά. Γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος Ζέτα μπορεί να καταγράψει τον Γιάννη Αλαφούζο ως έναν παράγοντα Επί των ημερών το Παναθηναϊκός μπήκε σε νέο γήπεδο. Έφτιαξε προπονητικό κέντρο. Δηλαδή να το καταγράψουμε πολύ θετικά και μεγάλα γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Όμως αυτό θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπε και φυσικά για το κομμάτι που ανέφερες και εσύ για τη στήριξή του στον Γιάννη Αλαφούζο και είπε ότι όλοι πρέπει να στηρίζουμε τον Γιάννη Αλαφούζο. Αλλά να πω την αλήθεια, επειδή θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής στα λεγόμενά μου και όχι να ωραιοποιώ καταστάσεις, η τοποθέτηση χθες του Γιάννη Βαρδινογιάννη δίχασε πάρα πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτό καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις στα social media. Δηλαδή είναι, ανέδειξε μια εποχή η οποία, αν κάτι χαρακτηρίζει ιστορικά τον Παναθηναϊκό, είναι ο διχασμός. Γιατί μοιράστηκαν οι Παναθηναϊκοί σε στρατόπεδα υπέρ και κατά των όλων όσων έγιναν. Οπότε, φυσικά, είναι αναφέρω το δικαίωμά του να βγαίνει να μιλάει και έχει πολύ μεγάλη αξία το ότι βγήκε και μίλησε, γιατί και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης μιλάει εξαιρετικά σπάνια. Όμως είναι μια κατάσταση η οποία διχάζει τον Παναθηναϊκό και για μένα το 2008 το ανέλησε και ο ίδιος ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, το πώς χάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του συλλόγου. Είναι μια κατάσταση η οποία αποτελεί, νομίζω, αντικείμενο ιστορικής μελέτης για τους αρμόδιους και τους ειδικούς τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ σοβαρά όσα είπε. Σε 25 παιχνίδια δεχτήκαμε 8 γκολ. Στα επόμενα 4 δεχτήκαμε 9 γκολ. Άρα λοιπόν επηρέασε όλο αυτό που συνέβαινε με το μεταβατικό στάδιο με την Παναθηναϊκή Ενωτική Κίνηση στον Παναθηναϊκό. Προφανώς θα πω εγώ και τον επηρέασε.
0: Εντάξει, και μόνο όταν παρευρέθησαν και οι δύο άνδρες, Γιάννης Γιώργος Βαρδινογιάννης, στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο ουσιαστικά των αιωνίων στη Λεωφόρο, θυμόμαστε πώς τους υποδέχτηκαν. Έτσι, δηλαδή και τίποτα να μην πούνε. Ο κόσμος είναι κάπως αντίθετος.
1: Πόσο μάλλον, όχι όλος ο κόσμος.
0: Μια μερίδα κόσμου,
1: για να είμαστε σωστοί στην αναφορά μας, γιατί δεν έχει όλο το γήπεδο τα ίδια συναισθήματα για τη συγκεκριμένη οικογένεια και τα μέλη της. Από εκεί και πέρα όμως, όταν, ξέρεις, αναβασάμε και ανακυκλώνουμε τα ίδια πράγματα, προφανώς και όλο αυτό στα δικά μου μάτια τουλάχιστον δεν είναι και το ιδεατό στην κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τώρα, ο οποίος προσπαθεί μέσα σε αυτό το κλίμα γκρίνιας και εσωστρέφειας να σταθεί στα πόδια του. Λοιπόν, για να περάσουμε στο κομμάτι του ρεπορτάζ, να θέλεις 2-3 πραγματάκια.
0: Ναι, έτσι λίγο σύντομα.
1: Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνουμε πιο σοφοί για τις πρώτες κινήσεις που ο Παναθηναϊκός προετοιμάζει. Δεν μπορώ να σου πω, Ζέτα, αυτή τη στιγμή ότι ξέρω σε ποιες, δεν ξέρω δηλαδή, σε ποιες υποθέσεις ο Νίστρουπ έχει πει OK και σε ποιες όχι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια κίνηση τις επόμενες ημέρες για τον 30φυλλο Τσάπρα, έτσι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό του, προσπαθώντας να προσεγγίσει τις απαιτήσεις του Λεβαδιακού, οι οποίες φτάνουν στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και στην υπόθεση του Ματίας Γένσεν, του χαφ της Μπρέντφορντ, πραγματικά φαίνεται ότι επιχειρείται μια προσπάθεια έτσι ώστε και ο Παναθηναϊκός να πάει να δώσει ένα καλό χρηματικό ποσό στην Μπρέντφορντ, που είχε από την προηγούμενη Δευτέρα ενεργοποιήσει την οψιόν του συνένα, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Δανός χαφ έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27 με τους Άγγλους. Και φαίνεται, ρε, διατεθειμένος να του δώσει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Άρα λοιπόν οι υποθέσεις του Τσάπρα και του Γένσεν, ναι μεν μπορεί να έχουν συγκεκριμένες πιθανότητες, του Γένσεν πολύ λίγες, του Τσάπρα πολύ πολύ συγκεκριμένες, αλλά στις κρατήσουμε για το επόμενο διάστημα, γιατί μπορεί να μας απασχολήσουν σοβαρά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λάμπρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα να πούμε. Έχει δρομολογηθεί η άφιξη του Νάι Λόπεθ την επόμενη εβδομάδα. Με αυτά τα, με τον Μαφαίο που αναφέρθηκες και χθες, τι γίνεται?
1: Γεια σας, Σωτάμ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κοίταξε να δεις, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί προς την Ιβηρική Χερσόνησο, έτσι. Και αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία, γιατί έχει καταθέσει ήδη η πρόταση στην, και για τον Μοφαίο και για τον Μαμόλ και για τον Μαρμόλ, συγγνώμη, τον Μίκα Μαρμόλ, από τους βασικούς στόχους του Μεντιλίμπαρ. Γιατί η θέση του αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού, ο Μοφαίο είναι δεξιός μπακ, και είναι φανερό ότι όλα στον Ολυμπιακό είναι επικεντρωμένα στην Ισπανία, προκειμένου να γίνουν οι πρώτες προσθήκες εκτός από τον Φορτούνι, αλλά και τον Ουνάι Λόπες. Νομίζω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα και περιμένουμε το πότε θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει και να είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αν δεν προκύψει κάτι νωρίτερα. Ο Μοφαίο είναι μια εξαιρετική περίπτωση για τη δεξιά πλευρά. Χωρίς αυτό ήταν να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με την υπόθεση Τσάπρα, που είναι το πιο πολύ ζητημένο, αν θέλεις, όνομα αυτό το καλοκαίρι, ο δεξιός μπακ του Λεβαδιακού. Δεν ξέρω αν θα μπουν στη διαδικασία της μάχης και του πληστηριασμού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά ο Κομπότης ξέρουμε καλά ότι τα δουλεύει κάτι τέτοια θέματα, ο πρόεδρος του Λεβαδιακού, γι' αυτό και έχει φτάσει να ζητάει πάνω από 3 εκατομμύρια για τον παίκτη, και δεν ξέρω ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα δώσει αυτά τα λεφτά για να τον αποκτήσει. Εκεί είναι επικεντρωμένο αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον, και περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τις άλλες περιπτώσεις, γιατί είναι πολλές. Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί γρήγορα, όσο γίνεται πιο γρήγορα, σέντε, γιατί σε 25 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία, σε 24 μέρες από τώρα στο συγκέντρωση στο Ρέντι, μετά στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, εκεί που θα γίνουν και περίπου 5 με 6 φιλικά παιχνίδια πριν οι Ερυθρόλευκοι ετοιμαστούν για τις πρώτες μάχες για τα προκριματικά του Champions League, που είναι προγραμματισμένα για 3 με 4 Αυγούστου. Το όνομα του Κάρμου είναι στην επικαιρότητα και θα μας απασχολήσει. Φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι θετικός στην επιστροφή του, αλλά με την προϋπόθεση Ζέτα ότι ο παίκτης θα έχει αλλάξει μυαλά και δεν θα είναι ο Κάρμο της δεύτερης περίοδου που είδαμε, που ήταν αδιάφορος και λες και είχε έρθει στο Ολυμπιακό με το ζόρι. Με το ζόρι στο Ολυμπιακό δεν θέλουν κανέναν. Αν πραγματικά έχει στο μυαλό του ότι θέλει να έρθει να παίξει μπάλα όπως την πρώτη χρονιά, γιατί οι επιλογές του μέχρι τώρα ήταν αποτυχημένες, πήγε στην Οβιέδο, υποβιβάστηκε, ανήκει στην Νότιχαμ, να σου πω, έτσι. Οπότε προφανώς μια τέτοια μετακίνηση θα είναι εύκολη, με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Αγγολέζος στόπερ θα είναι θετικός να έρθει στον Ολυμπιακό όπως τον θέλουν στον Ολυμπιακό και όπως τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, που τον υπολογίζει βέβαια.
0: Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη τώρα και ακούμε Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Βλέπω ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες αλλαγές στο Νάρι. Κάποια μέλη του τεχνικού επιτελείου αποτελούν παρελθόν. Νέοι άνθρωποι θα πλαισιώσουν τον Βασίλη Σπανούλη. Τι έχουμε πάνω κάτω σε αυτό?
1: Ζέτα, καλό μεσημέρι. Αυτό που βγαίνει ως τελευταίο αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ σημαντική πρόταση του Άρη προς έναν καλαθοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας. Μιλάω για τον Ken Birch. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις και είναι πολύ κοντά στο να καταλήξουν στη συμφωνία και να αποτελέσει ο Birch ο πρώτος παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί επί εποχής Σπανούλη στον Άρη. Είναι ένας Καναδός σέντερ 33 ετών, ύψους 2,6. Αγωνίζεται τα δύο τελευταία χρόνια στη Φενέρμπαχτσε και το εντυπωσιακό είναι ότι υπήρξε συμπαίκτης με τον Σπανούλη στον Ολυμπιακό την περίοδο 2016-17. Άρα τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης. Τώρα βέβαια θα συνεργαστούν υπό μία άλλη οδό, ας το πούμε έτσι. Σπανούλης προπονητής, Birch παίκτης. Πάει λοιπόν σε παίκτες, σε πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Σπανούλης και εκεί δίνει προτεραιότητα. Βέβαια μιλάμε για έναν καλαθοσφαιριστή υψηλού επίπεδου, επίπεδου Ευρωλίγκας. Άρα λοιπόν δείχνει ο Άρης με αυτή την πρώτη κίνηση τι ετοιμάζει για τη νέα χρονιά.
0: Να παραμείνουμε, θα υπάρξουν νέες κερκίδες στο Νίκ Άλις Χολ, διαβάζω για μια πρόσθεση κερκίδων.
1: Ναι, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο υπήρχε και από την περσινή χρονιά, όταν ανέλαβε ο Ρίτσαρτ Σιάου την ομάδα, είχε ζητήσει την επέκταση του γηπέδου. Είναι εκείνο το σημείο το οποίο δεν έχει κερκίδα, για όσους έτσι φέρνουν τώρα στο μυαλό του λίγο το Αλεξάνδριο, εκεί που βρίσκεται το βοηθητικό γηπεδάκι, να μπει μια λιώμενη κερκίδα και να αυξηθεί δηλαδή η χωρητικότητα του γηπέδου από 5.500 γύρω στις 7.500. Δεν ξέρω πόσο σύντομα αυτό μπορεί να συμβεί. Πάντως είναι στο πλάνο των ανθρώπων του Άρη και κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, δεδομένου ότι ο Άρης βρίσκεται σε συζητήσεις με το κράτος για να πάρει υπό την κατοχή του τόσο αγωγικό για τα επόμενα 49 χρόνια το Αλεξάνδριο και να το διαχειρίζει το ίδιος.
0: Έρθουμε λίγο στο ποδοσφαιρικό, γιατί είδα ότι υπήρξε ένα χειρουργείο. Δεν ξέρω, υποβλήθηκε ήδη ο Χόγλα στο χειρουργείο ή αργότερα?
1: Ναι, έγινε η εγχείρηση στον Μάρτιν Χόγλα. Είναι μια εγχείρηση για καθαρισμό χόνδρου επιγονατίδας, όπως λέγεται ιατρικά. Ήταν μια επέμβαση που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 2 χρόνια πριν έρθει στον Άρη Χόγκλα, το καθυστερούσε. Τελικώς αποφασίστηκε να γίνει τώρα, θα επιστρέψει σε περίπου 4 με 5 εβδομάδες. Άρα ο Χόγκλα θα προλάβει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που ξεκινά αρχές Ιουλίου. Θα είναι έτοιμος και απαλλαγμένος από αυτό το πρόβλημα στο γόνατο για να μπορέσει να ξεδιπλώσει ελεύθερα το ποδοσφαιρικό του ταλέντο ακόμα καλύτερα. Απλά στον Άρη να προσθέσω ότι λέγαμε για Σλάντιμπορ, λέγαμε για Πράβετς, τώρα πάει για Ιταλία η ομάδα, ψάχνεται για να προετοιμαστεί εκεί, είναι σε επαφές με κάποιο αθλητικό κέντρο στην Ιταλία, αν δεν τα καταφέρει να το κλείσει αυτό θα γυρίσει στο Σλάντιμπορ όπου θα γίνει εκεί η προετοιμασία. Και επίσης είχαμε χθες γενική συνέλευση στην Ερασιτέχνη Άρη, ψάχνουμε και κάνουμε επαφές για να βρούμε χορηγό και επενδυτή για την ΠΑΕ, λένε. Εκεί οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη Άρη, με τον Καρυπίδη πάντως να μην ψάχνει ο ίδιος όπως φαίνεται και να συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας, το σχεδιασμό για τη νέα χρονιά.
0: Και από ό,τι διάβασα μια πρόταση για τον ΠΑΟΚ, προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ και τη θέση του center for αποτελεί η παραμονή του Γιακουμάκη. Αυτό και τίποτα άλλο?
1: Αυτό δεν ξέρω από πού βγαίνει.
0: Ναι, τέλος πάντων, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Αυτό που βγαίνει είναι ότι γράφουν οι Μεξικανοί πως ο Σάντσες είναι απλήρωτος και θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Είναι σημερινό δημοσίευμα. Δεν πληρώνεται, λένε, στο Μεξικό Χόρχε Σάντσες και ψάχνεται για να φύγει. Μάλιστα λένε ότι
0: είναι τελευταία μεταγραφή, έτσι δεν είναι?
1: Μεταγραφή Ιανουαρίου.
0: Του Ιανουαρίου, ναι.
1: Λένε οι Μεξικανοί ότι έχει πρόταση από τη Σάντος Λαγκούνα για να πάει εκεί. Θυμίζω ότι ο Σάντσες είναι αυτή τη στιγμή ενσωματωμένος στην εθνική ομάδα του Μεξικό. Είναι ο βασικός στέλεχος της ομάδας, δεν πρόκειται να έρθει εδώ για την προετοιμασία, θα χάσει όλο το βασικό στάδιο. Αλλά δεν ξέρω αν θα έρθει και μετά, δηλαδή, με αυτά που γράφουν οι Μεξικανοί και δεν ξέρω αν τα γράφουν τώρα γιατί έτσι τους κατέβηκε, μάλλον όχι. Κάτι τα ξέρουν περισσότερο. Προφανώς είτε δεν είναι ευχαριστημένος ο Σάντζη γιατί δεν είναι βασικός στον ΠΑΟΚ, παίζει ο Κένι εκεί, ή πράγματι είναι απλήρωτος, υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, έγινε. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. ένα και χειρότερα. Λοιπόν, πήγε 3 και 8. Φωνάζει μέσα ο Παλιούρας, ακούω, ορίεται. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ολοκληρώσαμε έτσι όπως τέλος πάντων μπορέσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις 3 και 8. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδρίανα Πούλιου. Αποχαιρετούμε και την Ιντερβέτερ που ήταν μαζί μας όλη αυτήν την ώρα. Τώρα ναι, θα έρθει εδώ ο Θέμης, έφαγε κιόλας, μια χαρά, έτοιμος, είναι τούρμπο. Λοιπόν, θα ανοίξει τις γραμμές, θα σας υποδεχθεί και θα ακούσουμε όλα αυτά τα ωραία που ακούμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervention Sports.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας περιμένω.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 943 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervete Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943 και στο email στο onair@943.gr με λαδινικούς χαρακτήρες. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr.

0: Το βράδυ λοιπόν έχουμε τον δεύτερο τελικό της Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στις 9. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει το 1-1 και να φέρει τη σειρά στα ίσια. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 2-0 για να μπορέσει ουσιαστικά να φτάσει πολύ κοντά πλέον μετά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το 2-0 με πλεονέκτημα έδρας, να πούμε πως δεν έχει γυρίσει ποτέ σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, οπότε αυτό νομίζω κάτι λέει. Επίσης είναι πρόσφατο το παράδειγμα όμως με τη Βαλένθια να κάνει το 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό με ανατροπή. Όμως εντάξει, δεν θα συμβαίνει αυτό σε κάθε σειρά. Να πούμε ότι εκτός για τον Ολυμπιακό είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα είναι διαθέσιμος για τη Δευτέρα, αλλά έχουμε κάποιες μέρες ακόμη για να το δούμε. Σήμερα πάντως δεν θα παίξει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως δεν θα παίξει για τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Λούκας. Και υπάρχει αυτή η αλυσίδα την οποία αναλύσαμε και χθες και προχθές, όπου επειδή δεν παίζει ο Κώστας Λούκας, ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να μην αφήνει εκτός, να παίρνει μαζί του την εξάδα των ξένων Αδαμάν, τον TJ Shorts, γιατί δεν μπορεί να πάει μόνο με Ναν Γκραντ και τον Τολιόπουλο στα γκάρτ. Θα πρέπει να έχει άλλον έναν. Αυτός είναι ο TJ Shorts, οπότε αναγκάζεται να αφήνει ψηλούς έξω ο Οργίν Αταμάν. Στο προηγούμενο μάτς έμεινε εκτός ο Φαρίτ και ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Με κάποιον τρόπο νομίζω πως θα πρέπει να μπει σήμερα ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στην εξίσωση. Και δεν αποκλείεται κιόλας, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, δεν αποκλείεται να δούμε και την έκπληξη. Δηλαδή να μείνει εκτός ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Βέβαια, αν γίνει αυτό, καταλαβαίνουμε πως θα είναι αρκετά περίεργο, αλλά δεν γίνεται να μείνει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έξω ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Είδαμε τι πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός στα rebound. 47-23 ήταν ο αριθμός στο προηγούμενο match. Με τον Ολυμπιακό να έχει περισσότερα επιθετικά rebound από ό,τι αμυντικά ο Παναθηναϊκός μέχρι λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Πρέπει να αντιμετωπίσει την ισχυρή front line του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να μπει σήμερα ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Οπότε να δούμε αν θα το κάνει ο Εργίνα Ταμάν ή όχι. Επίσης να πούμε ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολη η παρουσία και του Ρογκαβόπουλου. Εκεί υπάρχει τώρα μόνο ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος είναι το μοναδικό τριάρι για τον Παναθηναϊκό που είναι διαθέσιμο για τον Εργίνα Ταμάν αυτή τη στιγμή. Να δούμε αν θα παίξει και ο Ρογκαβόπουλος. Θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς το βράδυ. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην έδρα όπου πριν από κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Ο Παναθηναίκος λοιπόν θα τον υποδεχθεί, θα είναι γεμάτο φυσικά το τέλεκο με Center Athens και ελπίζω, ξαναλέω, να μην έχουμε αυτά που είχαμε και προχθές σχετικά με την κουβέντα συνεχώς για την διαιτησία. Να απολαύσουμε το match, ο καλύτερος θα κερδίσει, είτε ας γίνει το 2-0 είτε αν είναι να γίνει το 1-1. Είχαμε χθες το φιλικό της εθνικής ομάδας κόντρα στην Σουηδία, όπου η εθνική μας ήταν καλύτερη για περίπου 60 λεπτά από το 60 λεπτό και έπειτα η Σουηδία είναι καλύτερη, όμως η Γαλανόλφη είχε καταφέρει να βρει τον γκολ στο τέλος με τον Μασούρα. Έπαιξε και με τριάδα στην άμυνα η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Προφανώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στο μυαλό του τα παιχνίδια τα οποία θα παίξουμε στο Nations League με Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία, με ομάδες ειδικά η Ολλανδία και η Γερμανία καλύτερες από εμάς. Οπότε θα πρέπει να βρει έναν εναλλακτικό σχηματισμό και γι' αυτό δοκιμάζει και την τριάδα στην άμυνα. Με τον Τετέ χθες πάντως δεξιά, με τον Τζόλι αριστερά, τον Παυλίδη στην κορυφή της επίδεσης, δημιουργήσαμε προβλήματα στην άμυνα των Σουηδών. Οι Σουηδοί, οι οποίοι είχαν και πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από εμάς, γιατί οι Σουηδοί πηγαίνουν στο Μουντιάλ και αυτή ήταν η πρόβα general τους. Ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν τους επίσημους αγώνες στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Είδαμε και νέα πρόσωπα. Έχουμε και το φιλικό την Κυριακή το βράδυ κόντρα στην Ιταλία στο Παγκρίτιο. Θα δούμε και εκεί πάλι κάποια πραγματάκια από την εθνική μας ομάδα, η οποία σίγουρα έχει ταλέντο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που θα το αμφισβητήσει αυτό. Θα δούμε, ίσως δούμε και άλλα πρόσωπα όπως είναι ο Σωτήρης Κοντούρης. Για μένα το έχω ξαναπεί, ο Κοντούρης θα είναι ο επόμενος βασικός αμυντικός χαφ της Εθνικής Ελλάδος. Ένα παιδί το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να ξεχωρίσει. Χθες πάντως κάνει τρομερή σέντρα ο Κοστούλας στον γκολ της Ισοφάρης με τον Μασούρα να μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Να βρίσκει με έναν άγαρμο, θα λέγα, τρόπο την μπάλα, όμως να καταφέρει να τη στείλει στα δίχτυα, γι' αυτό είναι που μετράει. Πάντως η σέντρα του Κοστούλα στην τελευταία φάση του αγώνα είναι πραγματικά εξαιρετική. Όπως επίσης πάρα πολύ καλό είναι και το πλασέ του Τσιμίκα στον γκολ που πετυχαίνει η εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν ήταν βέβαια κομπίνα, γιατί βλέπουμε τον Τσιμίκα να ξεκινάει από μέσα και να βγαίνει προς τα έξω. Ήταν απλά κάτι το οποίο βγήκε εκείνη τώρα στο παιχνίδι. Θα δούμε, θα το ξαναδούμε και στο μέλλον. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές και θα πούμε και άλλα πολλά στην συνέχεια και για τα μεταγραφικά και για τον Άρη στο μπάσκετ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και κάνει πραγματάκια. Είχαμε και συνάντηση Βασίλη Πανούλη, ο Mike James. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Άρη, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Σίγουρα μπορεί να πάει στο μυαλό του Πανούλη. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, να παίζουμε 60 λεπτά, που στα 60 λεπτά και βλέπουμε. Όταν παίζουμε 60 λεπτά, να λέμε ότι για 60 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί και μετά ήταν οι άλλοι 60 λεπτά. Εντάξει, έχω βαρεθεί να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Ποια ομάδα μόρε τώρα, ποια ομάδα μόρε. Θα βάλετε μυαλό όλοι. Τι είναι αυτή η ομάδα τώρα που μπορεί να παρουσιαστεί να παίζει με ομάδες του εξωτερικού.
0: Με τι να παίζει η Εθνική Ελλάδα, με εμάς του εσωτερικού, κύριε Γιώργο.
1: Τι σας άρεσε δηλαδή, εσύ προσωπικά τι σου άρεσε, όχι να μου πείτε σε εμείς, τι σου άρεσε, για πες μου.
0: Ο τρόπος που βγαίναμε στην επίθεση, δημιουργήσαμε περίπου 10 τελικές στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε και δύο δοκάρια, ένα στο πρώτο, ένα στο δεύτερο, κόντρα σε μια ομάδα όπως είναι η Σουηδία, που δεν είναι τυχαία ομάδα, κύριε Γιώργο, παίζουν και οι αντίπαλοι, δεν παίζουμε μόνοι μας. Όπως επίσης η αντιμετώπιση στο Γιόκερ και στον Ίσακ, όπου δεν είχαν δημιουργήσει τίποτα για περίπου μία ώρα και τον γκολ που βάζει η Σουηδία είναι από μια εκτέλεση φάουλ.
1: Γιατί είναι αυτό το δικό μας, η ισοφάριση γυρίζει η μπάλα, άσε τώρα,
0: βλέπουμε μπάλα.
1: Αφήστε τα, πείτε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Ωραία, και για πείτε τα εσείς, κύριε Γιώργο, με το όνομά τους, που εμείς δεν τα ξέρουμε το όνομά τους. Πείτε τα εσείς να πούμε, να μάθουμε κι εμείς, κύριε Γιώργο, ακούω.
1: Τι
0: νόμα. Πώς και είναι τα πράγματα.
1: Να μάθετε τι ανάπτυξη παιχνιδιού, τι είδες, με λάθη, ακόμα και ο Ρώτα έκανε λάθη αυτός. Και ο Ρώτα έκανε λάθη.
0: Γιατί ποιος είναι ο Ρώτα για να μην κάνει λάθη.
1: Δεν θα σου πω, εννοείται ότι είναι σε φόρμα και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα. Δηλαδή, σας γέμισε αυτή η μπάλα που έπαιζε η Εθνική εχθές. Δεν μπορεί να χαλαρώσω εγώ να με τρελώσω παρά εγώ.
0: Κύριε Γιώργο, δεν είπα ότι τρύπαμε τα μάτια μας με την μπάλα που έπαιξε η Εθνική. Αν είναι δυνατόν. Είπα ότι για 60 λεπτά η Εθνική ήταν καλύτερη. Αν εσείς είδατε ότι ήταν χειρότερη για 60 λεπτά, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Για 60, τι να το κάνω.
0: Μα αυτό έγινε, τι να πω. Είπα ότι είμαστε ευχαριστημένοι που για 60 λεπτά ήμασταν καλύτεροι. Είπα ότι είμαστε ευχαριστημένοι που είμαστε εκτός Μουντιάλ. Είπα ότι χθες αυτό που είδαμε είναι ότι η Εθνική για 60 λεπτά ήταν καλύτερα τη Σουηδία που σε μια εβδομάδα πάει στο Μουντιάλ. Από το 60 και μετά ήταν καλύτερη η Σουηδία. Αυτά δεν είδαμε, εκτός αν έκανα εγώ λάθος.
1: Ήταν καλύτερη η Σουηδία. Γιατί ήταν καλύτερη η Σουηδία και δεν ήταν στο πρώτο η Σουηδία. Ε, τα παίζουν. Γιατί δεν ήταν στο πρώτο αφού ήταν καλύτερη. Δηλαδή παίζουμε 60 λεπτά. Εγώ ξέρω ότι τελειώνει στα 90 λεπτά, δεν τελειώνει στα 60.
0: Είπα εγώ ότι τελειώνει στα 60, κύριε Γιώργο.
1: Αυτά τα λόγια που λέμε συνέχεια και το έχουν συνηθίσει. Τα συγχωρούμε κάθε τι που γίνεται, που δεν γίνεται σωστό κατ' εμένα. Θα κάνουμε τώρα αναλύσεις από το αδιόφωνο το πώς και το γιατί. Είναι γνωστό. Είναι μια ομάδα η οποία δεν σε ενθουσιάζει, δεν είναι. Ξεκίνησε με ταλέντα μέσα, παίξαμε ωραία μπάλα με την Αγγλία. Ξαφνικά έπαιξε λέει 60 λεπτά, ήταν ο καλή. Όχι, στην Αγγλία εντάξει, 60 λεπτά, 60 λεπτά δεν περπατά. Τέλο πάντων, εντάξει. Θα πάρει το κύπελο, λέει ο Ηλιόπουλος, και θα πάει στο Πατριαρχείο να παρουσιάσει στον Πατριάρχη το κύπελο που πήρε η Ελλάδα. Κατάλαβες. Ωραία κίνηση. Όταν να το κάνουμε για άλλες ομάδες αυτές, την μειοντότητα.
0: Βεβαίως, κύριε Γιώργο.
1: Εντά, από εκεί η Βέρα σου είναι τη γνώμη τους. Οι άλλοι μπορεί εγώ να κάνω τρομερά λάθη. Δεν με ενθουσιάζει η Εθνική τελείως. Και τώρα πειράματα, δοκιμές, εντάξει. Εντάξει, μια πέρα που ασχολώ, αλλά ευχαριστώ που
0: μας πήρες. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ούτε ένα λεπτό, Θα διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα για να περάσουμε σε διαφημίσεις. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: είμαι πλέον καλά. Ακολουθώ τις ιατρικές ενημερώσεις των γιατρών. Άλλωστε, νοσηλεύτρια, είμαι. Παίρνω δύναμη, κουράγιο από εσάς, τους άγνωστους ραδιοφωνικούς φίλους και σας ευχαριστώ πολύ μέσα την καρδιά μου. Είμαι περήφανη για όλους σας που ενδιαφερόσασταν για μένα, λέει η αποστολή. Και λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον κύριο Γιώργο. Μας έλειψε πολύ. Τον ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια για μένα. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο Χάρη, στον κύριο Βασίλη, στον Γιώργο του Λονδίνου και στο γειτονά μου που είναι Πόντιος και βγαίνει στο σταθμό, δεν θυμάμαι το όνομά του, στον κύριο Νέοφυτο μου, αν θα λες αποστολή. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 9.43 Intervetten Sports. Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervetten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervetten Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Η ώρα είναι 3:30.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Νέα υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των κηλικίων σε όλα τα σχολεία της χώρας θέτησε εφαρμογή το Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται η πλήρης απαγόρευση των αλλαντικών, η υποχρεωτική μείωση των μερίδων σε συγκεκριμένα είδη, καθώς και η απόλυτη απαγόρευση της διάθεσης αναψυκτικών. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη, η εκλογή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Ανακοινώθηκε η στοιώδης κυβέρνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Συγκροτούνται 8 κύκλοι δημόσιας πολιτικής, οι οποίοι αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία. Το Πασόκ θα παίξει ρόλο κομπάρσου, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντας το πολιτικό σκηνικό σκηνοθετημένο. Σημαντικές συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Ο Σωκράτης Φάμιλος αναμένεται να προτείνει την παροχή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεταφέρθηκαν 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοκτόνησε στις φυλακές του Κορυδαλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή που κατηγορούνταν ως ηθική αυτούργος για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή. Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤΑΦ Κορυδαλού. Στον καιρό, έθριος γενικά ο καιρός σήμερα στη χώρα, με τοπικές βροχές τις θερμές ώρες στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
7: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, αποστολή, να είσαι καλά, για τα χαιρετίσματα που έδωσε σε όλους. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που πλέον είσαι καλά και ακολουθείς, όπως είπες και εσύ, τις ιατρικές ενημέρωσεις των γιατρών. Οπότε μας κάνει όλους πολύ χαρούμενους. Τα υπόλοιπα μηνύματα τα διαβάσουμε μετά την επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Χαίρετε. Σταύρο, εσύ?
1: Ο Σταύρος είμαι, τι κάνεις?
0: Καλά, Σταύρο, εσύ πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Να μιλήσουμε λίγο για τον μπάσκετ.
0: Εννοείται.
1: Είναι χαμός τώρα. Ωραία. Πρώτον, τις τελευταίες μέρες ακούω πολύ κόσμο και ο κόσμος είναι εν μέρει δικαιολογημένος, γιατί δεν ξέρει και μπάσκετ, έτσι, περισσότεροι. Αλλά ακούω και δημοσιογράφους οι οποίοι υποτίθεται

0: σε κάποιες φάσεις. Που σημαίνει δηλαδή περισσότερες προσπάθειες για επίθεση. Που σημαίνει και περισσότερα φάουλ. Να δείτε τα ποσοστά, να δείτε τους ευνηδιασμούς, να δείτε τα λάθη. Δεν μπορεί από ένα στατιστικό στοιχείο και ειδικά από αυτό να βγάζουμε συμπεράσματα για τη διαιτησία. Αν η κυρία Τσαρούχα ήθελε να ευνοήσει τον Ολυμπιακό, θα μπορούσε πολύ εύκολα στα 3 πρώτα λεπτά ο Λεσόρ που έριχνε αλήθεια.
1: Το είπα και εγώ χθες, Σταύρο. Αν οι ηγετές ήθελαν να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, το πιο απλό πράγμα ήταν αυτό. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με ένα σέντερ. Και ο Λεσόρ στην αρχή, επειδή ακολουθούσε το Μιλουτίνοφ μέχρι έξω για να του κόψει τη δημιουργία και έπαιζε σκληρά, όχι αντιαθλητικά, σκληρά έτσι, στα αθλητικά πλαίσια. Σκληρά, αλλά κάλλιστα, άμα ήθελαν οι ηγετές να βγουν στον Ολυμπιακό, ένα φάουλ, δύο φάουλ, Λεσόρ, τρία φάουλ και θα μείνει ο Παναθηναϊκός χωρίς ψηλό. Πολύ απλά. Και δεν θα χρειαζόταν αυτά 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σου λέω για τη φάση του Φουρνιά, έτσι, για να γίνει ό,τι έγινε. Επίσης. Από τις 18 φάσεις που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, σίγουρα σε κάποιες έχει αδικηθεί, δεν το συζητάμε. Όπως υπάρχουν και φάσεις που έχει αδικηθεί ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν. Και ο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν φάσεις, παιδιά, να τα είδαν όλα σωστά οι διαιτητές. Δεν γίνεται. Μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για ντέρμπι, για παιχνίδια επαφών. Όπου γίνονται, άμα κάτσεις και τις μετρήσεις, σε κάθε επίθεση υπάρχουν 5 αμφισβητούμενες φάσεις.
0: Και δύσκολες φάσεις. Εννοείται. Λοιπόν. Δεύτερον, για την επίμαχη φάση. Και εγώ όταν είδα τη φάση από την ΕΡΤ, λέω δεν υπάρχει φάουλ. Ώρα τώρα από την άλλη κάμερα υπάρχει επαφή. Εντάξει, ο Ναν βρίσκει με το χέρι το Φουρνιέ, είναι φάουλ. Τέλος. Τι λένε οι κανονισμοί δηλαδή. Δεν είναι τι λέω εγώ. Τι λένε οι κανονισμοί. Τελεία και παύλα. Τρίτον, μπράβο στον Τίνο τον Μίτογλου, παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, αλλά μπράβο στο παιδί που έπαιξε και κράτησε τον Παναθηναϊκό. Εάν δεν υπήρχε ο Μίτογλου, ο Παναθηναϊκός θα είχε φάει 25 πόντους στο κεφάλι προχτές. Και θα είχε φάει 25 πόντους από έναν Ολυμπιακό, ο οποίος το δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη για την έκφραση, θύμιζε εκδρομή, σχολείο, σχολική εκδρομή. Ο Μίτογλου εξέθεσε όχι μόνο τον Αταμάν, κατά την άποψή μου, που τον είχε τόσο καιρό στα αζήτητα, αλλά εξέθεσε και τον Μπαρτζόκα, ο οποίος κατά την προσφυλή του συνήθεια δεν ξέρω τι είχε πάθει, είχε βραχυκυκλώσει ο άνθρωπος, είχε πάρει έναν υπνάκο στον πάγκο, δηλαδή πόσα τρίποντα έπρεπε να βάλει ο Μίτογλου για να καταλάβει ότι το δίδυμο Μιλουτίνοφ-Μίτογλου δεν πάει. Δεν μπορείς ο Μιλουτίνοφ να βγει και να ακολουθήσει τον Μίτογλου. Ναι. Το Λαρετζάκι τον ξέχασε πάλι. Το Λαρετζάκι τι τον έχει.
1: Δηλαδή, για τον Μίτογλου, πάντως για τον Αταμάν, Σταύρο, αυτό θα διαφωνήσω. Ο Μίτογλου έχει πάρει τις ευκαιρίες μέσα στη χρονιά, δεν έχει δείξει τίποτα απολύτως. Μην βλέπουμε ένα παιχνίδι τώρα. Και ναι, οκ, okay, δυστυχώς δεν άκουσε να παίζει ο Μίτογλου. Μπήκε, έπαιξε, ήταν καλός προχθές. Θα πάρει το χρόνο του για σήμερα. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει για σήμερα, αν όχι τόσο καλό παιχνίδι, ένα παρόμοιο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Από εκεί πέρα για το Λαρετζάκι, έχουμε δει ότι στα κρίσιμα δεν το χρησιμοποιεί ο Μπαρτζόκας.
0: Μα δεν το χρησιμοποιεί στην Ευρώπη, και κατανοητό. Ο Λαρετζάκης έχει δείξει ότι στα ντέρμπι παίζει καλά. Και αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας στο τέλος, να ξεχάσουμε την κούραση. Τι είναι η κούραση να την ξεχάσει. Δεν πρέπει η ομάδα να πάρει ανάσες, κατά τη γνώμη μου πάλι. Και βλέπουμε ότι το ελληνικό μπάσκετ του χρόνου δεν θα είναι το ίδιο, παιδιά. Οι ομάδες πάνω, στα βόρεια, ενισχύονται και καλά κάνουν. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν θα πηγαίνουν για περίπατο πλέον πάνω. Θα φτύνουν αίμα και θα έχουν και την Ευρωλίγκα. Η γνώμη η δικιά μου αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι θα πρέπει η ομάδα να παίρνει ανάσες και αν έχει παίχτες που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει, να τους βάζει μέσα. Δηλαδή, αν δεν τους βάλει τώρα με τον Παναθηναϊκό, δεν τους βάζει στην Ευρώπη. Δεν τους βάζει και με τον Παναθηναϊκό, με διάλογο τους βάλει.
1: Εντάξει, δεν διάφωνο στο που λες, νομίζω, θα τους βάλει. Αλλά γενικότερα έχουμε δει ότι δεν τον υπολογίζει ουσιαστικά στα χρήσιμα.
0: Θεμή, συγγνώμη, μιλάμε για παίχτες οι οποίοι αν ήταν, ας πούμε, τώρα στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ, θα παίζανε βασικοί.
1: Σίγουρα. Μα και ο Λαρετζάκης πέρυσι είχε φτάσει πολύ κοντά στον Άρνε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Αυτό. Αυτά ήθελα να πω. Σήμερα η ομάδα μας δεν χρειάζεται ιδιαίτερα. Δηλαδή να είμαστε απλά καλοί, να είναι καλός και ο προπονητής, ο οποίος, ο δικός μας ο προπονητής, τα έχασε και στον τελικό με τη Ρεάλ στα τελευταία δύο λεπτά, για να τα λέμε όλα.
1: Εγώ ούτε σε αυτό συμφωνώ. Σταύρο, θα διαφωνήσουμε και σε αυτό.
0: Και... Ωραία, να σου πω κάτι, Θέμη, για να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Το 42 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο τελικός, γίνεται καθαρό φάουλ στο Χεζόνια, το Βεζένκοφ, το οποίο δεν δίνεται. Για να τα λέμε όλα, εμένα.

0: μου αρέσει να είμαι δίκαιο. Λοιπόν, αν είχε δοθεί αυτό το φάουλ και αν είχε. Το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό. Και
1: δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τη φάση αυτή.
0: Ας το δουν όσοι θυμόνται.
1: Θα το δω από περιέργεια, αλλά δεν θυμάμαι. Σταύρο, πάντως θέλω να πω ότι στα τελευταία δύο λεπτά. Λες ότι για τον Μπαρτζόκα, ότι έφυγε η μπάλα από τα χέρια του Βεζένκοφ, ότι έκανε τον λάθος ο Φουρνιέ, ότι χάθηκαν, δεν έγιναν box out και χάθηκαν και rebound. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής, φταίνει και οι παίκτες.
0: Όχι, εκεί ήταν time, εννοείται, αλλά για να τους ξυπνήσει τους παίκτες, time out. Ή κάτι τέλος πάντων, κάνε μια αλλαγή, κάτι. Ναι. Δεν το λέω με κακία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε, δεν λέω ότι το λες με κακία.
0: Το θεού, εσύ, δεν το συζητάω. Αλλά να τα λέμε όλα, για μένα κανείς στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να βρίσκεται στο απειρόβλητο. Και εγώ χαίρομαι που μέσα στη χρονιά βγαίναν και κάποιοι άνθρωποι και λέγανε τα αρνητικά του Μεντιλίμπαρ. Που τον αγαπάμε όλοι το Μεντιλίμπαρ, έτσι. Αλλά καλό είναι να λέγονται και τα αρνητικά. Γιατί όλοι εμείς οι φίλες του Ολυμπιακού θέλουμε ο Ολυμπιακός να πηγαίνει καλύτερα. Δεν είναι κακό δηλαδή να πεις ότι σε αυτό το παιχνίδι ο Μπαρτζόκας κοιμήθηκε, ας πούμε, ή έκανε αυτό το λάθος, ή ο Μεντιλίμπαρ έκανε αυτό το λάθος. Ναι. Για μένα δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό, εννοείται πως δεν είναι κακό. Όπως επίσης, επειδή υπάρχει γενικότερα τελευταίο διάστημα, τελευταία χρόνια, πάρ' το όπως θες, ότι όποιος λέει τα κακά για την ομάδα του, όποια και να είναι αυτή η ομάδα, είναι αντι-Ολυμπιακός, αντι-Παναθηναϊκός, αντι-ΑΕΚΤΖΙΣ. Πρέπει να λέμε μόνο τα καλά. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Όπως θα λες.
0: Θέμη μου, αυτά ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Σταύρο. Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, να είσαι καλά. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Γιατί έχουν έρθει ήδη αρκετά. Ο Λάμπης λέει πως γίνεται να έχουν μαζευτεί εκεί μέσα όλοι οι αντιολυμπιακοί δημοσιογράφοι. Συρίγος Μποζιονέρος, αυτή η κυρία που βγήκε μόλις τώρα. Δεν ξέρω πως τη λένε. Λέγαμε, βρήκαμε ένα αντικειμενικό σταθμό να ακούμε πράγματα. Αλλά όπως πάει, θα επιστρέψουμε, λέει, Sport FM, που είναι κάπως πιο αντικειμενικός. Άντε γεια που λέει και ο Τάχης Τσουκαλάς. Λέγαμε εμείς οι Ολυμπιακοί ότι να έγινε ένας αντικειμενικός σταθμός να ακούμε, να γλιτώσουμε το μονοπόλιο. Αλλά δυστυχώς απογοητευτήκαμε. Είναι εκεί μέσα τόσο οι αντιολυμπιακοί δημοσιογράφοι. Όσους δεν έχουν όλοι οι άλλοι σταθμοί μαζί, οπότε την κάνουμε με ελαφρά. Καλό απόγευμα από Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Okay, Λάμπη, δεν έχω να σου πω κάτι σε αυτό. Αντικειμενικός βέβαια σταθμός δεν σημαίνει ότι ακούγονται μόνο τα καλά του Ολυμπιακού. Θα υπάρχουν και Ολυμπιακοί, θα υπάρχουν και Παναθηναϊκοί, θα υπάρχουν και Εκτζίδες και θα ακούγονται όλες οι απόψεις δημοκρατικά και όμορφα. Μπορούμε να διαφωνούμε, μπορούμε να συμφωνούμε, μπορούμε να το συζητάμε και γι' αυτό είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα επιλογές είναι Λάμπη και ο καθένας διαλέγει αυτό το που του ταιριάζει περισσότερο και αυτό το οποίο τον ικανοποιεί. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά ξαναλέω, αντικειμενικός σταθμός δεν σημαίνει ότι ακούμε μόνο τη μία όψη ή αυτά που θέλουμε εμείς να ακούσουμε, έτσι. Και σχετικά με αυτά που λες, προφανώς έχω πει ότι και εγώ, ας πούμε, τα λόγια του Νίκου Τσιρίγου, διαφωνώ στα αθλητικά το 90%. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ακούγονται και διαφορετικές απόψεις. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα. Το 2-0, αν και με πονάει, το έχει γυρίσει η ΑΕΚ. Γιώργο, το 2002 που το γύρισε η ΑΕΚ από 2-0-3-2, είχε το πλεονέκτημα έδρας. Όπως είχε και το πλεονέκτημα έδρας ο Παναθηναϊκός το 2024. Εγώ είπα ότι δεν έχει γυρίσει ποτέ το 2-0 από ομάδα η οποία έχει το μειονέκτημα. Από ομάδα η οποία έχει το μειονέκτημα έδρας. Και στις δύο περιπτώσεις, και το 24 και το 2002, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ το 2002 και ο Παναθηναϊκός το 24, είχαν το πλεονέκτημα έδρας, έχαναν 0-2 και το έκαναν 3-2. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Εζεκία λέει. Ο Εζεκία λέει: Θέμη, ζητά Θεοδωρακοπούλη, είπε ότι ορίεσαι, τι έγινε, έπαθε σαταμάν. Λέει ο Εζεκία, αλλά χαλαρώσουμε Εζεκία, δεν ορίομαι. Μια κουβέντα κάναμε με τα παιδιά έξω και ανεβάσαμε λίγο τους τόνους, αλλά όχι προφανώς επειδή τσακωνόμασταν. Λοιπόν, το φάουλ που δώσανε στον Άνσο Φουρνιέ ήταν αστείο. Αν ήμουν ο Φουρνιέ, θα ζητούσε να μην δοθεί, όπως όταν είχε παραδεχτεί ο Ντέμς ότι έκανε χέρι και ζήτησε να ακυρωθεί τον γκολ του. Αν δίνουν τέτοια φάουλ, ας το κάνουν NBA, καθόλου άμυνα και βήματα αβέρτα, θα κουβαλάνε την μπάλα σαν καρπούζι και θα σβηρίζει τίποτα. Πάμε γερά σήμερα για το 1-1, λέει ο Εζεκίαλ. Εζεκίαλ, βέβαια και στο NBA παίζουν άμυνα τώρα στα playoff. Στην κανονική διάρκεια δεν παίζουν, που είναι 82 αγώνες και η μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς, δεν παίζουν άμυνα εκεί. Στα play-off παίζουν μια χαρά άμυνα και στο NBA και σκληρή μάλιστα άμυνα. Όσον αφορά το φάουλ, Ζεκία, εγώ είπα την άποψή μου χθες. Πάντως υπάρχει επαφή από την άλλη κάμερα, φαίνεται. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Σωτήρης, Χώστα Κυριώργο. Μας έλειψες, λέει ο Σωτήρης. Γεια σου, ρε Σωτήρη, να σε καλά, φιλαράκι. Έλειψε ο κύριο Γιώργο. Ναι, επανήλθε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, χθες έστειλα ένα μήνυμα στον Γιώργο Τοχελάκη και του είπα για τον αγώνα μπάσκετ την προηγούμενη μέρα ότι ακούσαμε για μια φάση με τον Φουρνιέ. Το πρωί άκουσα για 2-3 φάσεις που αδικείται ο Παναθηναϊκός. Του είπα ότι μέχρι το βράδυ βλέπω να γίνει το 8-10. Τελικά έπεσα έξω. Σήμερα το πρωί, σε αθλητικό δελτίο, άκουσα ότι ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για 18 φάσεις. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ναι, έχει αναρτήσει ένα βίντεο από χθες ο Παναθηναϊκός με 18 φάσεις. Όπου θεωρεί ότι αδικείται. Βέβαια, νομίζω ότι σε κάθε παιχνίδι, ό,τι παιχνίδι και να είναι αυτό, κάλλιστα μπορείς να βρεις 18 φάσεις που να θεωρεί μια ομάδα ότι αδικείται, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αδικείται. Ας πούμε, η φάση του Γουόρντ με τον Ενάν, εγώ την έχω δει 20 φορές. Και τις 20 φορές δεν έχω δει τον Γουόρντ να βρίσκει χέρι πουθενά στον Ενάν. Βλέπω πολλοί που γράφουν ότι βρήκε τα χέρια του κλπ. Εγώ βλέπω πραγματικά καθαρά μόνο μπάλα. Μία φάση από τις 18 είναι αυτή, ας πούμε. Ο Κώστας από την ΕΚΑ λέει: Γεια σου Θέμη, καλή καλαθόσφαιρα, αλλά προσωπικά είμαι λυπημένος γιατί έχουμε παγκόσμιο κύπελο όμως χωρίς την Ελλάδα. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε, πραγματικά απορώ. Ελπίζω πριν δω τα ραδίκια ανάποδα να την απολαύσω σε ένα μουντιάλ. Καλό που σου κου, λέει ο Κώστας από την ΕΚΑ. Αν την απολαύσεις, Κώστα, να είσαι αισιόδοξος. Και εγώ αισιόδοξος είμαι, άλλο που αποτυχάνουμε τα τελευταία χρόνια και πραγματικά είναι. Είναι αυτό το γαμότερο, παιδί μου, γιατί δεν έχουμε την χώρα μας σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ας είναι και Euro, ας είναι και το επόμενο Euro, γιατί είναι πολλά τα χρόνια πλέον. 14 χρόνια θα φτάσουμε, αν στην καλύτερη πάμε το 2028. Οπότε έχουμε γυρίσει σε άλλες εποχές, σε άλλων δεκαετιών. Οι πιο αμήχανες συζητήσεις γίνονται στον οδοντίατρο. Να το φτύσω, θα πονέσω. Άνοιξε κι άλλο, πιο ανοιχτά θα σε πονέσω λίγο τώρα. Μην τον καταπιείς, λέει ο Κώστας. Κώστα, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Θεμή.
1: Χαίρετε.
0: Ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Ωραία, ωραία. Να πω κάτι για τους Παναθηναϊκούς. Γενικό σχόλιο.
1: Ναι.
0: Για τον μπάσκετ όμως.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ψυχούλες, και το εννοώ, ή είστε πολύ μικροί και δεν θυμάστε, ή είστε πολύ μεγάλοι και κάνετε ότι δεν θυμάστε, ή είστε άσχετοι, οπότε είναι σαν να έχετε μια γνώμη της Αγελάδας. Μου θα κάνει η Αγελάδα. Ό,τι και πει να πει, μου θα είμαι πάλι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Γιατί το λες αυτό, Νίκο?
0: Ρε φίλε, να πιστέψω το ότι ξεσηκώνεται ένα ολόκληρο σύστημα. Θα μου πεις, εντάξει, αν δεν υπήρχαν και αυτοί, δεν θα υπήρχαν δημοσιογράφοι. Από αυτά ζουν οι δημοσιογράφοι, με τοξικότητες. Σιγά με ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί, άμα αρχίσει εσύ το Θέμης ο Παλιούρας, να μου κάνεις ανάλυση, ωραία ανάλυση για τον μπάσκετ. Πώς θα σε ακούσουμε?
1: Λίγη και καλή, Νίκο.
0: Πόσες γραμμές θα βγάλεις στον αέρα, ρε Θέμη μου, πόσες?
1: Αυτό που αξίζει μένει. Δεν είναι μόνο η τοξικότητα. Ευτυχώς δεν είναι μόνο η τοξικότητα.
0: Αυτό είναι το ουτοπικό μας.
1: Είναι το ουτοπικό, αλλά πολλές φορές είναι προτιμότερο να είναι λίγοι και καλοί. Γενικά είναι αυτό, παρά πολύ και κακοί.
0: Δεν θα έκανες εκπομπή, Θεμή. Η λίγη και καλή είναι η φίλη σου που το συζητάς μπασκετικά, ποδοσφαιρικά και κάνεις μια ανάλυση για το 4-4-2, κάνεις μια ανάλυση για τη ζώνη, κάνεις μια ανάλυση για το pop-out, κάνεις μια ανάλυση για το δίποτε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αυτά θα τα κάνεις μεταξύ μας. Τώρα στις γραμμές και στα media, αν δεν γράξεις, δεν γκρινιάξεις, δεν μιλήσεις με την κυβέρνηση, δεν θα σε ακούσει κανένας. Πάει αυτό. Ξεκίνησα έτσι, λέω, γιατί αν δεν θυμούνται, να σου θυμίσω εγώ. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοιο παιχνίδι για διαιτησία. Δηλαδή, όταν έχω χάσει πρωταθλήματα, τελευταίους αγώνες πρωταθλημάτων, με φάουλ, όχι τώρα τύπου Φουρνιέ, που ήτανε. Μιλάμε για φάουλ πεντακάθερα, να κατεβάζει ο Σίγκλετον το χέρι του Μακλίν, να το έχει φτάσει μέχρι το πάτωμα και να μην δίνει τίποτα. Να σπρώχνει ο κύριος Διαμαντίδης το σκούνι πέραν το στέλνει στην γραμματεία, από την αντίπερανή πλευρά βέβαια, και να λένε no call. Να πάει ο Παπαλουκάς, λέει, από τελευταία φάση μέσα στο σεφ, να του κατεβάζει το χέρι πεντακάθαρο, να φέρνει τα πόλα τα replay,
2: και να μην σχολιάζουν οι ρεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι που μεταδίδουν, αλλά και να μην συμβαίνει και τίποτα. Έχω χάσει πρωταθλήματα.
1: Το σχολίασα από την συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Δεν περιμένω κάτι διαφορετικό από Παναθηναϊκούς. Ναι, γιατί το λέω αυτό. Όχι ότι οι άνθρωποι έχουν κάτι, ότι είμαι και εγώ είναι και αυτοί. Οπαδοί είναι. Απλά, όταν ο πρόεδρος τους, και μπορώ να σας πω και το μέσο που έχει κάνει συνέντευξη, πηγαίνει και λέει φαρσός, ότι για μένα δίκαιη διαιτησία είναι μόνο όταν είναι 100-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, και το σχολιά και το υπερτονίζει κιόλας, ότι δεν το λέω. Το λέω ρεαλιστικά, λέει.
1: Ναι, το έχει πει.
2: Οπότε, ναι, οπότε, και το 60-40, εγώ για την οικονομία της κουβέντας τώρα, να πω ότι ήταν τα 60-40 η διαιτησία υπέρ του Ολυμπιακού προχθές, που για μένα δεν ήταν. Για μένα. Αλλά να πω ότι πήρε τα κουκούτσια ο Ολυμπιακός, έτσι. Να το πω. Που δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα, αλλά να πω ότι ήταν 60-40. Υπάρχει περίπτωση να το δεχτεί ποτέ κανένας Παναθηναϊκός. Όταν έχει μάθει να του γίνονται αλακάρτ απονομές τίτλων επί 30 ετία στο μπάσκετ και έχω να μου πούνε να μου βγαίνει ο... όπως το λένε κιόλας, Σάκης. Άκου τώρα όνομα. Σάκης.
1: Μια χαρά είναι όνομα το Σάκης.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω μας από πού είναι. Διονύσης, Μανώλης, Δημήτρης, τι είναι, από πού βγαίνει.
1: Αυτό είναι.
2: Να μα βγαίνει και να μου λέει εμένα για Κασναφέρι και για 10 χρόνια και για έτσι και από... Λοιπόν, είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και μόνο που κάθεστε και ασχολείστε με διετσία, εμένα προσωπικά και μιλάω πραγματικά σαν Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, με βολεύει. Διότι έχω πολύ καλύτερη ομάδα. Έχω πολύ καλύτερη ομάδα, όχι απλά καλύτερη, πολύ καλύτερη ομάδα και με βολεύει να αναλώνεσαι στη διετσία. Εκτός αν νομίζετε ότι θα εκφοβήσετε τους διετές για τα επόμενα μάτς, που δεν μου κάνει εντύπωση βέβαια, να είμαι και ειλικρινής, δεν μου κάνει εντύπωση στο ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά στον χώρο, στον τόπο που ζούμε, να εκφοβηθούν οι διαιτητές και να έρθουν σήμερα και να σφυρίξουν, γιατί πολλοί θυμούνται μόνο το Ζήκο που έλεγε ότι έχω διχεσμένη. Λοιπόν, είναι μια κουβέντα ατέρμονη, κυριολεκτικά, και το λιγότερο αστείο να βγαίνει Παναθηναϊκός και να μου μιλάει για διαιτησία στο μπάσκετ. Γελιοποιήστε όλοι οι Παναθηναϊκοί ψυχούλες, γελιοποιήστε.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ αυτό έχω να πω και ναι. Άμα ρωτήσει κανέναν ναι, Παναθηναϊκό αν επηρεάσει το αποτέλεσμα η διαιτησία, διότι χαθήκανε έκτοτε του φάουλ του Φουρνιέ 10 χαμένα ελεύθερα σουτ, αν θα επηρέασε η διαιτησία το αποτέλεσμα θα σου πούνε όχι, εντάξει δεν επηρέασε, αλλά. Λοιπόν, φίλε Θέμη, αυτά όλα που γίνονται, ξέρουμε πολύ καλά γιατί γίνονται από το Γιαννακόπουλο, έχουμε συνηθίσει, απλά να ξέρουν ότι πλέον αυτές οι εποχές Βασιλακόπουλου έχουν περάσει ανεπιστευτεί. Αυτές οι απονομές, αλλά κάρτα απονομές τίτλων, οι αντί κληρώσεων διαιτητών να είναι ορισμοί διαιτητών και να μπαίνουμε στα γραφεία της ΕΟΚ που συστεγαζόντουσαν κιόλας τότε, γιατί αυτό γινότανε, και να μπαίνουν οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι που κάποιοι Ολυμπιακοί τους έχουν θεοποιήσει κι αυτούς, επειδή φύγαν οι άνθρωποι θεός χώρες τους, τους θεοποιήσαμε ξεχνώντας τι έχουν κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Και μου βγαίνουν τώρα όλοι οι Συρίγοι και οι Μποζιονέλη και κάθε Συρίγοι και Μποζιονέλη και μου κόπτονται για το καλό του ελληνικού μπάσκετ. Τόσα χρόνια ρε ψυχούλες που ήσασταν. Επί 30 ετία. Πού ήσασταν ρε ψυχούλες καλές.
1: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι γιατί δεν αφορά εμένα αυτό.
2: Το ξέρω, με μονόλογο κάνω και να με συγχωρείς. Αλλάξατε τους κανονισμούς του μπάσκετ σε τελικούς του 2010. Καλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν το αποκορύφωμα.
1: Εντάξει, είναι πολλές οι περιπτώσεις. Νίκο, μην μπούμε σε μία περίπτωση. Τώρα για να περάσω άλλη μια γραμμή, φίλε, να συντομεύουμε λίγο.
2: Συγγνώμη, στο συγκεκριμένο τελικό αλλάξαν οι κανονίσεις του μπάσκετ κυριολεκτικά και ήταν και ο κύριος Βασιλακόπουλος στην εξέδρα με το κασκόλ του Παναθηναϊκού και περίμενε να γίνει απονομή του τίτλου. Λοιπόν, ψυχούλες καλές, απολαύστε την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Να έχουμε την υγεία μας και προχωράμε. Αυτά Θέμη μου.
1: Να σε καλά, καλά Νίκο. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Θα ακούει το κέντρο.
1: Καλώς τον Μπιλ.
3: Μαγκάκο εσύ Πυρεωτάκη, Αλάνη και προφέσορα και αναλυτή. Επί Βασιλακόπουλου πόσα πρωταθλήματα είχε πάρει Ολυμπιακός ρε. Ξέρεις.
1: Με προεδρία Βασιλακόπουλου πρέπει να πήρε, όχι πρέπει, πήρε 3 πρωταθλήματα Μπιλ.
3: Τι 3, μόνο 3.
1: Το 12, το 15 και το 16.
3: Λοιπόν. Γιατί τότε λοιπόν γιατί ο Βασιλακόπουλος δεν ήταν εκεί. Δεν τους εμπόδιζε, δεν τους έτεγε.
4: Καλά ρε Μπίλε, ότι πήρε τρία πρωταθλήματα σε 25 χρόνια και ο Παναθηναϊκός πήρε την 20ετία του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, που είπε την περίφημη που λέγονται πολλά, πήρε δύο πρωταθλήματα. Δεν σημαίνει ότι ευνοούταν από αυτό. Μην λέμε ότι θέλουμε, καταλαβαίνεις πώς τα λέω. Ναι.
3: Εγώ θα μιλήσω διαφορετικά.
4: Ακούω.
3: Πέρα από τη διαιτησία, πέρα από τη ζαρούχα και όλα και όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, εγώ ξέρω να λέω ότι ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ κέρδισε και απέκρισε με τα χίλια ζόρια τον ΠΑΟΚ. Εγώ από εκεί ξεκινάω. Ναι. Λοιπόν, στην παράταση εδώ στο ΆΚΑ και καλά τρίχες καταρές, ναι, σιγά το θηρίο μέσα στη Μίκρα. Λοιπόν, εγώ εκείνο, πώς το λένε, καταπιάνομαι.
4: Ναι, στο αγωνιστικό κομμάτι και χαίρομαι που καταπιάνεσαι από αυτό, προβληματίζει αυτό τον Παναθηναϊκό. Ή ότι χρειάστηκε ο Παναθηναϊκός τον Σλούκα για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, τον μεγαλύτερο μπάτ στην Ευρώπη, προβληματίζει.
3: Το Σλούκα, εν τω μεταξύ τρέλα, ο άλλος δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν έπαιξε προχτές ο Ισπανός, ο Ερνάντες, πώς τον είπαμε.
4: Ο Ερναγκόμεθ. Πρέπει να είναι έξι ξένοι, Μπιλ. Και αυτή τη στιγμή οι έξι ξένοι προχθές ήταν ο Γκραντ, ο Ναν, μπήκε ο Σόρτς στην εξάδα των ξένων γιατί δεν μπορούσε να πάει ουσιαστικά με δύο γκάρτ και τον Τολιόπουλο, έπρεπε να υπάρχει κι άλλος, μπήκε ο Σόρτς, τρεις, ο Οσμάν, τέσσερις, ο Λεσόρ που ήταν ο μοναδικός ψηλός, πέντε και ο Νέτζερ Χέις Ντέιβις, έξι. Οπότε πρέπει να μείνει ένας έξω. Και σήμερα πάλι πρέπει να μείνουν δύο έξω. Ένας είναι ο Φαρίντι, ο οποίος θα μείνει και σήμερα.
3: Και πού πας με τα στρουφάκια να πάρεις το παιχνίδι, ρε. Οι άλλοι είναι δίμετροι όλοι, από δύο μέτρα όλοι. Πού πάει να πάρεις. Πήρε περισσότερα rebound επιθετικά ο Ολυμπιακός από ότι ο Παναθηναϊκός αμυντικά. Πώς ήταν μια αναλογία.
4: Ναι, ήταν 5 λεπτά περίπου πριν τη λήξη του αγώνα. Είχε 15 ναι. Επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός και 11 αμυντικά ο Παναθηναϊκός.
3: Ορίστε κύριοι, από το Σούνιο μεριά.
4: Και εν τέλει τα rebound ήταν 47-23. Ολυμπιακός 47 rebound, 23 Παναθηναϊκός.
3: Πράγματα. Χάνω το παιχνίδι γιατί έχω τα μισά rebound. Το μπάσκετ είναι να πάρεις το rebound. Χάθηκε η επίθεση να πάρεις το rebound, να εκδηλώσεις εσύ και η ίδια επίθεση. Όταν την ανανεώνει ο αντίπαλος, δεν υπάρχει περίπτωση. Νόμο των πιθανότητων να νικήσει ο Παναθηναϊκός. Κατάλαβες. Δεν γίνονται αυτά τώρα.
4: Μπιλ, μείνε στη γραμμή, δεν έχει ολοκληρώσει. Θα πάμε να διαφημίσει.
3: Τώρα περίμενε, έχω έτοιμο.
4: Μείνε, περιμένουμε. Περίμενε, βασικά. Πάμε να διαφημίσει. Εμεί αθλητικό λίγο ειδήσιο και επιστρέφουμε. Για πάμε.
5: Ιντερβέτ εν Σπορτς.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
9: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. 1-0 προηγούνται στη σειρά οι Ερυθρόλευκοι. Εκτός ο Σλούκας για τους πράσινους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ρογκαβόπουλου. Οριστικά εκτός για τους Πειραιώτες ο Τάιλερ Ντόρση. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports. Σε περιγραφή Λένα Σκαραλή και τηλεοπτικά από ERT 2 Sport. Ποτέ μιλες ποτέ, όμως ξεκάθαρα ποτέ, με κάθε σεβασμό στον Παναθηναϊκό, φοβερός σύλλογος, δήλωσε στα social media ο γκάρ των Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder, απαντώντας σε δημοσίευμα που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κεμ Μπίρτς, βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρ Νέρναντ Ντιμιτρίγεβιτς, που αγωνίζεται με την φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο των Θεσσαλονικαίων αποτελεί ο Διονύσης Αγγέλου. Ο Βασίλης Πανούλης θα πλαισιωθεί από τους Ηλία Καντζούρη, Κώστα Χαραλαμπίδη και Χρήστο Χασανίδη. Μελέτη αναμένεται για την προστίγη κερκίδας χιλίων θέσεων στο Νικ Γκάλι Σχόλ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέος, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Κινητικότητα για τερματοφύλακα και χαφ υπάρχει στον Παναθηναϊκό από την Δευτέρα. Αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Προτεραιότητα στον ΠΑΟ και τη θέση του Σέντερ Φόρ αποτελεί η παραμονή του Γιακουμάκη. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος χαφ του Άρη, Μάρτιν Χόγκλα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο. Στις 4 με 5 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα της αποκατάστασης. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Ναζ Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρτ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ Χρήστο Τζόλι έχει έρθει ο υποψήφιος πρόεδρος Φενερμπαχτσέ Χακάν Σαφί. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος του Real Madrid της Φλωρεντίνο Πέρεθ. Στο βόλεϊ ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της ομάδας Θανάση Πρωτοψάλτη. Στο βόλεϊ γυναικών ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την 25χρονη ανδρομάχη Τσιόγκα που την σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στο Ναό Θύρας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
10: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στον Bill by Taxi. Έλα, Bill.
1: Έλα, ρε φίλε. Τώρα, μια που το έχεις και το διαφημίζεις, εκεί κάτω στον Κακόβατο, μετά τη Ζαχάρο, ένα μαγικό ακρογιάλι, αλλά κόπα καμπάνα. Μιλάμε χιλιόμετρα τελείωτα μουδιά. Έχω παραφερήσει δύο καλοκαίρια και μάλιστα ήμουνα και τις δύο φορές. Είχα νοικιάσει κάτι πολύ ωραία δωμάτια. Ήταν ο Βέριος που είχε δύο ψαροκάικα, την ταβέρνα, μαζί με τον πατέρα του, τον Μπάρμπα Γρηγόρη. Και κάθε μέρα, αυτό ήθελα να πω, κάθε μέρα τρώγαμε ξυφία, ρε μάγκα. Έριχνε ξυφοπαράγαδα, λοιπόν, και έβγαζε δύο με τρία μωρά.
0: Ωραίος ο ξυφίας, λέω.
1: Ναι, ρε μάγκα, δύο με τρία μωρά την ημέρα, σου λέω. Όταν λέμε μωρά, είναι μικροί ξυφίες, έτσι. Λοιπόν, κάθε μέρα, δέκα μέρες είχα παραθερήσει μια φορά κι άλλες τόσες στις δέκα, μα κάθε μέρα ξυφία. Μιλάμε για φοβερό μέρος. Εκεί μετά πάθανε ζημιά, τους τα πήρε το πέλαγος, γιατί είναι βαθιά νερά, είναι το Ιόνιο, ξέρεις τώρα. Τεράστια βάθη και νερά και τέλος πάντων. Να είναι καλά οι άνθρωποι, πιστεύω να, ειδικά ο Βέριος, εκεί στον Κακόβατο είναι μαγικά. Όποιος τον επάρει ο δρόμος, του το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, κοίταξε, μεγάλη απώλεια για μένα απόψε στο παιχνίδι του μπάσκετ, Θέμη, είναι ο Ρογκαβόπουλος.
0: Είναι, ναι. Είναι.
1: Αυτός είναι απώλεια για μένα. Κατάλαβες.
0: Καλά, ο Σλούκας είναι η μεγαλύτερη απώλεια, αλλά και ο Ρογκαβόπουλος είναι μια σοβαρή απώλεια, ναι.
1: Ρε φίλε, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν
0: είναι μόνο. Αυτό που σου είπα και πριν, Μπιλ, άμα ο Σλούκας ήταν στη διάθεση του Αταμάν, δεν θα ήταν ο Σόρτ στην εξάδα των ξένων, θα έμπαινε ο Χουάντσο στην εξάδα των ξένων και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει άλλα στοιχεία. Ουσιαστικά είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Σλούκα σαν Σλούκα, είναι και ότι βάζει και τον Χουάντσο μέσα που χρειάζεται. Είναι απαραίτητο.
1: Είναι αλυσίδα αυτό που λες. Δεν έχει άδικο. Εν τω μεταξύ, θερμή παρέκκληση.
0: Ναι.
1: Μου βγάζει το ρεπόρ του Παναθηναϊκού, το Λάμπρο τον Καραγκάνη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Τρεις παραπέντε. Πρόσεξε. Και εν τω μεταξύ εδώ κάτω, Κορινθία, ακούμε με αναμετάδοση από απέναντι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από το Ράδιο Ένωση.
0: Ναι.
1: Ο οποίος Ράδιο Ένωση, 3:00, κλικ-κλικ-κλικ-κλικ, Ράδιο Ένωση και η ώρα Ελλάδος 3. Και μετά μόλις συνδέεται πάλι, μου έχει τελειώσει ο Λάμπρος. Και δεν έχω ακούσει τον Λάμπρο τον Καραγκάνη. Θερμή παράκληση. Δεν το ζητάω προσωπικά,
0: ναι, αν γίνεται και
1: πόρο το πρόγραμμα.
0: Καλά, στο μαγκαζίνο δεν υπάρχουν σταθερές ώρες. Έχει να κάνει και με τη διαθεσιμότητα του κάθε ρεπόρτερ και με, τις προτεραιότητες που έχει να κάνει με την επικαιρότητα.
1: Εγώ το ζητάω από τον Λάμπρο, αν μπορεί.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: 3:10, ας πούμε, να μπορώ να ακούσουμε δηλαδή τα νέα, ολόκληρα τα νέα.
0: Να το έχουμε στο μυαλό μας, Μπιλ. Εννοείται.
1: Όχι τα μουτσά. Λοιπόν, τίποτα άλλο, φίλε.
0: Έγινε, Μπιλ. Πάντα. Πάντα.
1: Και να πω και πολλά για την περίφημη συνέντευξη στον Αλφα του Βαρδινογιάννη.
0: Ναι. Από Δευτέρα, Μπιλ, από Δευτέρα.
1: Δεν με παίρνει τώρα η ώρα.
0: Έγινε, ρε Μπιλ.
1: Καλό απόγευμα
0: σε όλους. Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε μπορεί γράμμη. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε μου.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου, είμαι ο Τάσος από τα Καμίνια. Καλά είσαι.
0: Γεια σου, Τάσο. Είμαι καλά, εσύ?
2: Έχω καιρό να πάρω, αλλά συνήθως δεν παίρνω κιόλα.
0: Ναι, τα έχουμε πει μερικές φορές, θυμάμαι όμως.
2: Μ' αρέσει να ακούω. Λοιπόν, θέλω να πω έτσι δύο πραγματάκια. Εγώ, όπως εγώ πει, είμαι Παναθηναϊκός. Τώρα, έτσι ψυχούλες και τα λοιπά και τα λοιπά, που είναι και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, όταν τους κάνει το παδιλίκι τους, πάβουν να είναι ψυχούλες. Εγώ έτσι έχω γνωρίσει. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Ναι, ο παδός είναι ο παδός, όποια ομάδα και να υποστηρίζει.
2: Ο παδός είναι ο παδός και βλέπει αποκλειστικά σαν ο παδός.
0: Σωστά.
2: Όσο και να θέλει να τονώσει τον εγωισμό του με κουβέντες οι οποίες δεν ταιριάζουν, δεν πείθει κανέναν. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και από τη μία πλευρά οι Παναθηναϊκοί, οι ΑΕΚτζήδες, οι Ολυμπιακοί.
0: Για όλες τις ομάδες είναι αυτό, Τάσο, για όλες τις ομάδες.
2: Για και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Από εκεί πέρα εγώ θα πω να πούμε ότι αυτό που με ενδιαφέρει σαν Παναθηναϊκός, αν και έχω αποστασιοποιηθεί τώρα από τα γήπεδα κλπ, δεν πηγαίνω πια γιατί έτσι κι αλλιώς και το θέαμα δεν με ικανοποιεί, που βλέπω από τον Παναθηναϊκό. Οπότε έχω να πω, να πούμε ότι εμένα το μόνο που με ενδιαφέρει είναι με οποιαδήποτε ομάδα παίζει ο Παναθηναϊκός, όπως και να λέγεται, απλώς να κερδίσει. Μέχρι εκεί. Και δεν με νοιάζει άμα ο άλλος έχει 500 πρωταθλήματα ή εγώ έχω 200 γυρολίγκες, ο άλλος έχει 0. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο να κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Ένα δεύτερο για να πούμε για την ιστορία με το μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το πρόβλημα που έχει, είναι ο πολύ εκδηλωτικός πρόεδρος του, ο οποίος είτε παρασύρει και τον Αταμάν, είτε ο Αταμάν τον παρασύρει και αυτόν, αν και νομίζω ότι είναι ακριβώς η ίδια ιδιοσυγκρασία.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι περισσότερο παρασύρει ο ένας τον άλλον, είναι ότι και οι δύο έτσι είναι χαρακτήρες τόσο.
2: Είναι η ίδια ιδιοσυγκρασία και αυτό το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν πρόβλημα στην ομάδα.
0: Όχι πάντα, Τάσο. Okay, πολλές φορές είναι υπερβολικές οι αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις, ναι, πάρα πολλές φορές λειτουργούν αρνητικά για τον σύλλογο. Όμως υπάρχουν και άλλες φορές όπου συσπηρώνουν την ομάδα, συσπηρώνουν τον κόσμο και μπορεί να λειτουργήσουν και με τρόπο ευεργετικό.
2: Ναι, πράγματι, αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά όταν τώρα αναγκαστικά θα μιλήσω για την απέναντι πλευρά, όταν η απέναντι πλευρά έχει δύο ανθρώπους, οι οποίοι εγώ δεν θα μιλήσω, είναι σοβαροί, ασόβαροι ή ό,τι είναι, αλλά λειτουργούν με έναν τρόπο τον οποίο είναι σιωπηλός και να τον πω έτσι, να πούμε μουλοχτός. Αυτοί πάντοτε, να πούμε συνήθως, αυτοί οι άνθρωποι συνήθως, πάντοτε έχουν συνήθως το πάνω χέρι από έναν άνθρωπο τον οποίο είναι εκδηλωτικός, γιατί ο άνθρωπος που εκδηλώνεται στα πάντα είναι σίγουρο ότι θα κάνει πάρα πάρα πολλά λάθη. Όταν βγαίνεις και είσαι παρορμητικός, είναι σίγουρο ότι αυτά που κάνεις δεν τα έχεις σκεφτεί καλά. Αν λοιπόν, να πούμε, εμένα η γιαγιά μου έλεγε, θα σκέφτεσαι 10 φορές και θα κόβεις μία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, ό,τι θέση και θα έχεις, και είναι κάτι που αυτό το πράγμα δεν το εφαρμόζει ο Γιαννακόπουλος ποτέ. Έχει μια παρόρμηση, έχει το δικό του μυαλό και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα. Κατά τα άλλα, στο τελευταίο παιχνίδι το οποίο παίχτηκε, εγώ θα τα πω στη διαδικασία τώρα. Πράγματι υπήρχαν σφυρίγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν δοθεί ανάποδα και μπορούσε να έχει αλλάξει και η μορφή. Αλλά κυρίως η μορφή του αγώνα θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Αν ένας παίχτης, ας πούμε, πώς να θέλω να τον βάλω στο στόχαστρο, αν ένας παίχτης ο οποίος κάνει κάτι εκατομμύρια, δεν έκανε 14 προσπάθειες και βάζει 2 πόντους. Και από την άλλη μεριά, αν ο προπονητής ο οποίος έβαζε μέσα αυτόν τον παίχτη, ενώ έχανε ένα σουτ, 2 σουτ, 3 σου, 4 σου, 5, 7, 10. Για όνομα του Θεού. Δεν ξέρω, κάνω, βάλε μέσα τον Τολιόπουλο, βάλε κάποιον άλλον. Δεν είναι δυνατόν, να πούμε, να περιμένεις. Να περιμένεις, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, και στο έξω, και στο έδρομο σου να το χάσει, το κατάλαβα. Αλλά να περιμένεις, να πούμε, μέχρι το τέλος του αγώνα. Να βάλει κάποια σου το Χες Ντέιβις.
0: Ναι, δεν του γίνεται.
2: Είναι τρελό τελείως. Δηλαδή, αυτό δείχνει ότι εσύ δεν έχεις κανένα πλάνο σαν προπονητής και στηρίζεσαι αποκλειστικά στην ευστοχία των μεγάλων παιχτών που έχεις.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια το ξέρουμε, Ράσο, η αλήθεια αυτή είναι. Ότι ο Παναθηναϊκός στο επιθετικό κομμάτι στηρίζει στο ατομικό ταλέντο των παιχτών του. Αν δεν μπουν τα σουτ, όπως δεν μπήκε, ας πούμε, κάποια σουτ του Χέις Ντέιβις προχθές που θα μπορούσε να είχαν αλλάξει το μάτς, είναι πολύ πιθανό να χάσει όπως και έχασε.
2: Δυστυχώς δεν ήθελα να το πιστέψω. Δηλαδή, συνέχεια έβρισκα λόγους για να μην το πιστεύω. Κι όμως να πούμε στην πραγματικότητα, πράγματι αυτό συμβαίνει. Απλώς δεν βόλευε εμένα να το πιστέψω. Όταν λοιπόν να με δω, είναι γεγονός ότι έτσι, να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός την πρώτη χρονιά του Αταμάν, να πούμε, υπέκτασε τον Μοντάν και υπέκτασε όλοι, παίζανε, να πούμε, σχεδόν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και γι' αυτό υπήρχαν και οι επιτυχίες. Όταν σταμάτησε αυτό το πράγμα, τελείωσε ο Παναθηναϊκός σαν ομάδα, αυτό ήταν. Αυτή είναι η γνώμη μου, καλέ μου φίλε.
0: Τάσο, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα κι εγώ.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Καλά απόγευμα, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, φίλε μου. Γεια.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
3: Τι κάνεις, καλά.
0: Καλά, σαν κι εσύ.
3: Τι είναι, τι λέει, πώς πάει.
0: Όλα καλά, φιλαράκι. Το έχει δει χθες, αν το πιάσες, αν το έπαιξες, το πιάσες. Ελπίζω να μην το βάλεις με το 4.5 στην αλήθεια.
3: Αυτό βάλα, ό,τι είπες, σε άκουσα.
0: Ναι, δεν είχα δει αποδόσεις και τέτοια, να σου πω την αλήθεια, δεν τα είχα δει.
3: Δεν πειράζει.
0: Και το χειδίο σκέτο ήταν μια χαρά νομίζω, αλλά εντάξει.
3: Ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά είναι βέβαια. Και ήταν στο... Και ξέρεις κανένας φίλος μου τι έπαιξε. Άκου να έπαιξε, θα βάλει γκολ, λέει ο Τσιμίχας. Άκου να δεις τώρα τον άνθρωπο φίλος.
0: Πού το είδε, στον ύπνο το είδε.
3: Ναι, στον ύπνο το έστειλε, δεν έχει 2 ευρώ και έχει απόδοση κάπου 22 έτσι. Και το... ναι,
0: βλέπεις, το έβγαλε το μέρο κάμω, εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι, έλα με 2 ευρώ, εντάξει.
0: Μια χαρά.
3: Δεν φίλε, Θεέ, μια να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Για πες.
3: Καλά είχα και τον Νίκο και έλεγε για μένα. Νίκο, εγώ Σάκη με λένε, τέλος πάντων θα σου πω άλλη φορά που με λένε καλύτερα. Έτσι βγαίνω δηλαδή στα ράδια, έτσι που βγαίνω δηλαδή και χρόνια και ακούω όλους αγνούς, ακούω και σαν τώρα σ' ακούω.
0: Μια χαρά είναι, όνομα είναι το Σάκη, σε μένα μου αρέσει.
3: Ναι, καθένας όπως το πάει, όπως το θέλει μου. Εγώ εντάξει, εγώ τι δεν τον είπα. Νίκο τον λένε, Νίκο είναι εντάξει ο άνθρωπος. Νίκο δεν μας είπες κάτι επειδή ήταν λιγάκι, δεν μας είπες και για τους Παναϊκούς, είπες για αυτά. Να σου επειδή εσύ αναφέρεις τους Παναϊκούς, δεν πρέπει να μιλάς για τη λέξη μπάσκετ για Παναϊκούς. Είσαι πολύ πίσω. Πάρα πολύ, είπες για τους Γιαννακοπουλέου.
0: Ρε Σάκη, αυτό που λες τώρα δεν είναι λογικό.
3: Για μένα, προσωπικά.
0: Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός που είναι πιο πίσω από τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, δεν θα μιλάνε οι Παναθηναϊκοί για ποδόσφαιρο.
3: Θα μιλάει, βεβαίως δεν πρέπει να μιλάμε.
0: Τι λες, ρε Σάκη, τώρα δεν πρέπει να μιλάμε. Δεν πάει. Οποιοςδήποτε μπορεί να μιλάει. Ναι, οκ, οποιοςδήποτε μπορεί να μιλάει.
3: Ο Νίκος θα μιλάει με τη Μακάμπη, θα μιλάει με την Μπολόνια, πιάνει οι τρεις κάτω που είναι χαμηλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα να σου πω κάτι. Δεν μου λες κάτι. Ολυμπιακός κατηγορία γιατί έπεσε, μπορεί να θυμίσεις.
0: Έφυγε, έφυγε.
3: Να δεις πόσο λίγοι είναι. Πόσο λίγοι είναι που λένε για διαιτησία. Πόσο λίγοι. Και εγώ τσακώ και γελάω. Εξίζονται. Γιατί έπεσε.
0: Έφυγε γιατί ήθελε να αλλάξει το σύστημα που επικρατούσε τότε και είχε φρικτά παράπονα τη διαιτησία.
3: Και ζήτα και ξενούς.
0: Ζήτα και ξένους, ναι.
3: Τώρα τι παίζουνε.
0: Τώρα Έλληνες παίζουν. Βέβαια, νομίζω ότι άμα ζητήσει ξένους ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα
3: έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός δεν ζητάει τέτοια πράγματα. Τέτοια Παναθηναϊκός. Έκανε κόπλους, έχει ρίξει εκατομμύρια.
0: Καλά, βέβαια τότε. Σαν
3: οικογένεια,
0: δύο λεπτά.
3: Η οικογένεια Γιαννακόπουλου.
0: Για να
3: κόπλου. Η οικογένεια έχει φέρει 7 κούπες στην Ελλάδα με καλύτερο προπονητή σε όλη την Ευρώπη, με τη μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών.
0: Δεν στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Δεν διαφωνεί κανένας αυτό, Σάκη.
3: Άμα διαφωνείς πρέπει να είναι άνθρωπος. Δεν πρέπει να μιλάμε.
0: Άλλο το για ένα πάτε. Κομμάτι, άλλο το άλλο όμως. Άλλο να μιλάμε για διαιτησία και άλλο να μιλάμε για το αγωνιστικό. Αλλά στην που πήγανε στη διαιτησία.
3: Πέσανε κατηγορία.
0: Ναι, βέβαια δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός.
3: Που λέει, πέσανε τώρα γιατί δεν κάνουν μια δήλωση να πούνε.
0: Δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός όμως όταν έπεσε.
3: Ναι, και τι έχω δικαιώθηκε, τι πράγμα δικαιώθηκε.
0: Ότι στα επόμενα 4 πρωταθλήματα πήρε τα 3 και αυτή τη στιγμή διεκδικεί το 4-5.
3: Τα άλλα γιατί όμως, τα άλλα δεν τα που έπρεπε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλά όμως.
0: Ναι, εγώ δεν σου μιλάω τώρα για το αγωνιστικό κομμάτι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερη ομάδα.
3: Με τον Βασιλακόπουλο λέγανε, ναι. Με όλους μια ζωή τα λέγανε.
0: Ο Ολυμπιακός είχε πολλά χρόνια παραπάνω διαιτησία, δεν ήταν ένα παιχνίδι, δύο ή τρία.
3: Ήταν 10, ναι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Ούτε 10, ήταν πολλά.
3: Εμάς τι μας λέγανε ότι φτιάχνει ομάδα.
0: Και επέλεξε να φύγει. Το Παναθηναϊκό δεν τον επηρεάζει αυτό κάπου. Επέλεξε ο Ολυμπιακός να φύγει με...
3: Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Έχει ταυτότητα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει ταυτότητα. Έχει αστέρια. Έχει γήπεδα. Έχει λεφτά. Τα έχει όλα. Τώρα μερικές φορές ο κ. Γιαννακόπουλος του ξεφεύγει. Ούτε και εγώ συμφωνώ να πει σε θέμα προσωπικό επίπεδο για άλλους αυτό. Και για τους φιλάδους του Ολυμπιακού. Αυτό
0: δεν έχει
3: εγώ...
0: να κάνει καθαρά με τον Παναθηναϊκό μου. Έχει να κάνει και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σαν προσωπικότητα, έτσι.
3: Να, τι να κάνουμε. Ναι, ο άνθρωπος έχει βάλει λεφτά, είναι δικό του μαγαζί, πληρώνει, θα πει κάτι παραπάνω. Όπως μπορεί να πει και ο κύριος, η κύρα Αγγελό που λέει. Κάτι μπορεί να πούνε παραπάνω. Και πάμε παρακάτω λιγάκι να βγει κανένας άλλος. Βγήκε ένας κύριος ο οποίος, ξέρεις, έλεγε. Χαχά, πιο λόγο. Που γελάει. Λοιπόν, άκου, επειδή εγώ βγαίνω σε όλες τις εκπομπές. Επειδή εγώ φοράω παντελονάκια και εσύ μπορεί να φοράς λουτσάκι, φίλε, εγώ θα βγω και το απόγευμα στην εκπομπή του Βερβελέ. Εγώ θα βγω, αλλά άμα σε φοράς παντελονάκια βγες και εσύ. Να σε ακούσω μόνο. Ή στείλε μήνυμα άμα θα βγεις ή δεν βγεις.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Σαγή.
3: Να είσαι καλά και θα τα πούμε.
0: Έγινε, γεια, γεια. Πάμε από όνειρά με, καλησπέρα. Έλα, ρε Χαρή.
4: Έλα. Τα καταφέρνω και βγαίνω μετά το φίλο μου.
0: Ναι, τυχαίο.
4: Μα τυχαίο ξέρω εγώ, πώς αλλιώς θα το πεις, τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται.
0: Έτσι.
4: Λοιπόν, εμείς ξέραμε το Σάκη τον υδραυλικό, τώρα μάθαμε για τον ταξιτζή, αλλά κάτι είπε ότι έτσι βγαίνω, μπορεί να το λένε και αλλιώς, δεν ξέρω τώρα, μα είναι και φάτο.
0: Καλά δεν ξέρω, Σάκη, να ξέρω. Καλά δεν είναι κακό, μπορεί να το λένε Θανάση και να βγαίνει με Σάκης.
4: Εντάξει δεν είναι και ο μοναδικός.
0: Καλά, λοιπόν. Προφανώς.
4: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Βγήκα περισσότερο για τον κύριο Τάσο και βγήκε Παναθηναϊκός στα καμίνια σαν ανέκδοτο ακούγεται. Εντάξει καλός ήταν, δεν ήταν προκλητικός, λίγο εκεί που είπε για τους Αγγελοπουλέους με ενόχλησε που είπε στο Μουλοκτό έτσι. Λοιπόν, δηλαδή το Κυριλίκι, οι άνθρωποι είναι, έχω ξαναπεί ότι αν είσαι ορφανός και θέλει να σε υιοθετήσει κάποιος, πάει στο Αγγελοπουλίου. Είναι οι άγιοι άνθρωποι.
0: Δηλαδή
4: το Κυριλίκι το βλέπει σαν μουλοχτό ο άλλος, κατάλαβες. Επειδή έχει συνηθίσει.
0: Εντάξει, μπορώ να διαφωνούμε σε αυτό ή να συμφωνούμε εκεί. Γενικά ήταν ήρεμος ο Τάσος, οπότε ας τον Τάσο.
4: Ναι, ρε παιδί μου, απλά είναι ανέκδοτο, είπαμε τώρα τόσα καμίνια.
0: Εντάξει, υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχουν.
4: Λέγανε να περάσει από τον κέντρο το καφέ και πει ότι ο Παναθηναϊκός, μάλλον θα γελάνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μειοψηφία είναι προφανώς, αλλά υπάρχουν.
4: Είναι μια ψυχή που λέει εκεί πέρα.
0: Μειοψηφία είναι, αλλά υπάρχουν σε όλες τις περιοχές. Μπορεί να βρει και ο Ολυμπιακός στο Γκίζι.
4: Κοίταξε να δει, είναι σαν μέσα τριαντάφυλλα να βγει μια τσουκνίδα, κάνει μπαμ. Ή μέσα στη σουκνίδα να βγει ένα τριαντάφυλλο, να μην το πάρει.
0: Το
4: λε και στραβά ο άνθρωπο, θα το πω τριαντάφυλλο.
0: Καλά κάνει, γιατί αυτό θα σου λέω εγώ τώρα.
4: Ναι, προλαβαίνω, αυτό έχω μάθει. Εσύ σιγά μην αφήσει την παραπέση κάτι, μην δείξουμε. Ή προσάγεις ότι βάζουν λεφτά, φτιάχνουν γήπεδα και βάζουν. Και εγώ κρατάω την κοιλιά μου από τα χέρια και εσύ δεν γελάς, ας πούμε. Είσαι τύπος και υπόρα. Τι λεφτά βάζετε ρε Σάκη, για δείξε με εδώ.
0: Για τον μπάσκετ μίλησε, για τον μπάσκετ.
4: Γενικά που βάζετε, πουθενά δεν βάζετε λεφτά ρε εσύ.
0: Στον μπάσκετ δεν έβαλε λεφτά για ένα κόμπλο ρε Χάρη. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Πήρε το γήπεδο, επένδυσε όμως.
4: Θα σου κάνω εμπορική ανάλυση καμιά μέρα. Έτσι.
0: Όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο, εδώ θα με να σ' ακούσω.
4: Ναι, θα έχουμε χρόνο τώρα, εντάξει, λοιπόν. Είπαμε όπως και αυτά που βάζει τώρα, εγώ τα έχω πει βέβαια, δεν είναι τίποτα τώρα, που βάζει και ο Αλαφούς, βγήκε ο ρασιτέχνης και λέει του χρόνου, του Τζαμπαϊκού ρασιτέχνης, του χρόνου λέει,
0: του θα έχουμε
4: το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας, να λέει. Αλλά αυτά τα έχω πει εγώ πριν καλά, τετράμινο, τέσσερις, πέντε, έξι μήνες.
0: Εσύ τα είχες πει για όταν μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, δεν έχει μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό.
4: Ναι, δεν τα έχω διαβάσει, δεν τα λέω αυτό, δεν τα βγάζω. Λέμε στο διαδίκτυο, λένε ότι έχουν 3 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι από τα έσοδα που θα έχουν εκεί. Λοιπόν, από τα έσοδα του Μητσοτάκη, έτσι το γήπεδο. Λοιπόν, θα έχουν και θα κάνουν.
0: Ναι, όχι ρε, μόνο χάρη, αυτά τα λεφτά δεν έχουν
4: όχι
0: έρθει ακόμα.
4: Όχι πρωτάθλημα θα πάρουν στο Πόλο, θα αντιστραφεί και το έργο. Γιατί λέει, ακούω, παίρνουν μεταγραφές από τον Ολυμπιακό, σιγά σιγά, έτσι, έχουν πορτοφόλι, τζάμπα πορτοφόλι του κράτους. Και θα ανοίγει και θα πληρώνουν. Πάρε, θα μοιράζουν επιταγές. Λοιπόν, τέλος πάντων, για σήμερα εγώ περιμένω να δω το σημερινό παιχνίδι, να δω, έχουμε ένα νέο. Όλοι καλά παιδιά και δεν το ελπίζω, έτσι. Λοιπόν, και θα δούμε τι θα γίνει και τι άλλο ήθελα από τώρα. Για την εθνική, εντάξει, μία από τα ίδια είδαμε, έτσι. Λοιπόν,
0: πολύ καλός Ρέτσος πάντως που επέμενε στην άλλη φορά. Πολύ καλός.
4: Και καλός, αλλά και καντέμις το κόλ που φάγαμε το φάουλ, έκανε εκεί πέρα, εντάξει, κλείστηκε εκεί πέρα. Όχι, γιατί εγώ πάντα λέω για το Ρέτσο. Τι μου λες τώρα, με να βρει για το Ρέτσο.
0: Αυτό λέω ρε Χάρη, ότι είχες πει τις προηγούμενες φορές ότι πιστεύεις ότι πρέπει να παίζει ο Ρέτσος. Και λέει ότι χθες έπαιξε ο Ρέτσος και ήταν πολύ καλός. Στο φάουλ νομίζω το Παυλίδη βρίσκει μπάλα, στο Ρέτσο.
4: Όχι, το φάουλ του Γιόκερες πήγε εκεί με την μπάλα, πλέχθηκε και έκανε ένα φάουλ.
0: Α, για το φάουλ, ναι, αυτό ναι.
4: Εντάξει, δηλαδή αυτό είναι η κατεμιά που θα του τύχει, ρε παιδί. Αλλά αυτό έχουμε πει είναι επειδή ξέρει τόση μπάλα το παιδί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να τη δει, δε φίλε, αυτή την εθνική. Έχει το Δουβικάκο, δεύτερο σκόρ, βγήκε στην Ιταλία. Ο Δουβικάκο, κάτι τέτοιο μου φαίνεται.
0: Βγήκε ψηλά, τώρα όχι δεύτερο.
4: Και μου ξεκινάει το Τετέι, ρε φίλε.
0: Τετέι έπαιξε δεξιά, έπαιξε συγχάρη ο Τετέι.
4: Τι καλά, έπαιξε μπροστά.
0: Δεξιά, λέω, δεξιά έπαιξε ο Τετέι, όχι μπροστά.
4: Ναι, εκεί και ο Δουβικάκο, εκεί παίζει, ρε φίλε, που παίζει. Αν βάλει το Παυλίδη, εκεί θα το βάλει το Δουβικάκο. Εκεί θα το βάλει το. Και δηλαδή είναι ανέκδοτο τώρα. Ο Τετές, ο Δουβίχας να είναι αλλαγή του Τετές. Δηλαδή τα βλέπεις αυτά ή βλέπεις ο Κουρμπέλη. Λοιπόν, ακούω και σένα τώρα έχεις μασίσει και μας λες ότι ο Κουντούρης, πως τον είναι ο Κουμπούρης.
0: Ο Κουντούρης.
4: Το επόμενο εξάρτητο. Λοιπόν.
0: Γιατί υπάρχει άλλος.
4: Άλλο αυτό, αν δεν υπάρχει άλλος, εντάξει.
0: Αυτό λοιπόν. Λέω, θεωρητικά σε σύγκριση με τους άλλους, αυτή τη στιγμή, στα δικά μου μάτια είναι αυτός ο οποίος...
4: Πάντων, έχεις εσύ πρασινήσει μια χαρά. Λοιπόν,
0: έγινε Χάρη.
4: Έγινε.
0: Γεια σας. Γεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Μαρέ, καλησπέρα. Τι κάνεις.
0: Χαίρετε. Χάτζημαν, εσύ.
5: Εγώ ρε αγόρι.
0: Έλα, Χάτζημαν. Καλά, εσύ πώς είσαι.
5: Όλα καλά, καλά, καλά. Πήρα έτσι μια γρήγορη, μια πιστολιά εδώ πέρα στο ποτάμι του Κηφισού που είναι ποτάμι σταματημένο.
0: Α, νόμιζα ότι θα μου λέγεις ότι είναι όντως ποτάμι σήμερα, για λέω πως και έτσι.
5: Ναι. Όχι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σάκη να είναι καλά, το παλικάρι. Να είναι καλά για τις ατέλειωτες στιγμές ευχαρίστησης και χαλάρωσης που μας δίνει. Συνέχισε έτσι παλικάρι μέχρι να φτάσουμε, γιατί δεν βλέπω να φτάνουμε. Ξαναβγες δηλαδή να γελάμε. Γιατί πραγματικά είναι αγχολητικός. Είναι αγχολητικός. Απίστευτες στιγμές διασκέδασης. Τίποτα άλλο. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στον Γίγαντα, τον Γιώργο από το Λονδίνο. Κάποια στιγμούλα θα ξαναμιλήσουμε. Έτσι, και στο Βασίλειο από τον Πλαταμόνα.
0: Βεβαίως.
5: Και σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως ομάδας. Παιδιά, χαλαρώστε. Αρχίζουν οι ζέστες και τραβάτε για καμιά βουτιά για να συνέλθουμε όλοι μαζί.
0: Καλό κάνει.
5: Στο εύχομαι και εσένα, Θεέ μου, να σε κουραστείς.
0: Πήγα την Κυριακή. Το Σάββατο πήγα. Το Σάββατο, οπότε ελπίζω να ξαναβρούμε ευκαιρία.
5: Αν επιτρέπετε, πού πήγες?
0: Στη Βάρκηζα πήγα, χαλάρα, κοντά. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ίσα-ίσα για μια πρώτη βουτιά για φέτος.
5: Τα ιδιαίτερα τα κάνουμε εμείς από πάρτι μας. Δεν έχουμε θέματα.
0: Έτσι.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, να σε καλά.
5: Να
0: σε καλά, ρε Χάτσιμα, κι εγώ. Και καλή υπομονή, φίλε. Να σε καλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις σε ούτε ένα λεπτό. Ο Σπύρος λέει: ανησυχήσαμε που δεν έπαιρνε ο κύριος Γιώργος. Καλά να πάθουμε, στον φάμε τώρα στη μάπα. Με την ατελείωτη γκρίνια του περαστικά μας, λέει ο Σπύρος. Έλειψε όμως ο κύριος Γιώργος, Σπύρο, αυτό πρέπει να το παραδεχθείς. Ο Δημήτρης λέει: αν οι βολές είναι σήμερα 29-5 και χάσει ο Ολυμπιακός με ένα τέτοιο σφυρίγμα, οι ίδιοι που λένε ότι είναι φυσιολογικό, μωρέ, οι βολές μετά θα σκίζουν τα ρούχα τους, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, θα το δούμε. Άμα συμβεί, εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Ο Δημήτρης, ο ίδιος Δημήτρης, λέει: ποια πρωταθλήματα έχεις χάσει, είναι μεγάλο. Τα παίζαμε με την μεικτή Ευρώπη και εσύ με Παπαδάκο. Για πες για την μπάλα, όλα καλά. Και μετά λες να παραδεχτούμε τίποτα. Εσείς με το εγάλιο για ο θρύλος να κερδίζει. Υποκριτές Ολυμπιακοί. Μία ζωή, λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, μην μπερδεύουμε το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Να έχει μια βάση κουβέντα μας, έτσι, για να μπορούμε να το συζητήσουμε. Είχε πολλές χρονιές ο Παναθηναϊκός, σίγουρα είχε πολύ καλή ομάδα, όπως είχε και ο Ολυμπιακός αρκετές χρονιές. Πάμε διαφημίσεις, γυρνάμε σε λιγάκι.
6: 943 Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
11: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
12: Over my dead body.
11: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
12: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
11: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
12: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
11: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
12: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
11: Και τι ώρα λες να πάμε.
12: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
13: Την αναλόγια.
11: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
12: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
11: Με τη Λένα Καραλή.
12: Και τον ενοχλητικό.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα θα πέραδει στο Σταμπόνο. Τάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
16: 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να ολοκληρώσουμε το μήνυμα του Δημήτρη. Δημήτρη, και ο Ολυμπιακός υπήρχαν χρονιάς που είχε πάρα πολύ καλή ομάδα και πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ, όπως εκείνη τη διετία από το 9 μέχρι το 11, όπως και τις χρονιές που έφτανε μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας. Οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά πάρα πολλές χρονιές. Δημήτρης λέει: φαντάζομαι πως αστείο είναι να βγαίνει να μιλάει ο Ολυμπιακός για διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Μεγάλε, άντε, λέει ο Δημήτρης, συνεχίζει. Ξαναλέω, παιδιά, τώρα συζητάμε για μπάσκετ. Δεν μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Τα παίρνουμε ένα-ένα. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: το να είσαι υπάλληλος του Ίκα στο Χαλάνδρη και να κάνεις υποδείξεις πάντα μετά το παιχνίδι στον Μπαρτζόκα που ζει και πεθαίνει με την ομάδα είναι άξιος λόγος. Μα ό,τι και να είσαι, ρε, εσύ, Σπύρο. Ακόμα και τίποτα να μην είσαι, άνεργος να είσαι, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορείς να πεις την άποψή σου για έναν προπονητή, για έναν παίχτη, για οτιδήποτε. Με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε να μιλάμε για κανέναν. Γιατί, okay, όποιος παίχτης και να είναι, πια να είναι εκεί που είναι, κάτι θα έχει κάνει καλά. Ακόμα και ο τελευταίος παίχτης που παίζει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, ας πούμε, για να είναι εκεί που είναι, κάτι έχει κάνει καλά και καλύτερα από εμάς που δεν είμαστε εκεί. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το τι γίνεται και να πούμε την άποψή μας. Καλοπροαίρετα πάντα, έτσι. Ο Δημήτρης. Ναι, λέει 35 χρόνια, λέει ο άλλος που έπαιζε με Παπαδάκο και Γλυνιαδάκη. Και εγώ με Σπανούλη, Διαμαντίδη, Σάρα και Σία. Ήμαρτον που μιλάνε για όλη τη τα νερά τη ΣΕΣΚΑ, ο Βασιλακόπουλος του έσωσε. Λέει ο Δημήτρης. Καλά, εσύ Δημήτρη, την ίδια καραμέλα λένε και οι Ολυμπιακοί στο ποδόσφαιρο. Ότι ο ένας έπαιζε με τον έναν και ο άλλος έπαιζε με τον άλλον. Δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα, παιδιά. Δεν είχε πάντα ο Ολυμπιακός Παπαδάκο Γλυνιαδάκη στο μπάσκετ, όπως και το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και στο ποδόσφαιρο. Υπήρχαν και χρονιές που ο Ολυμπιακός είχε και Τσίλντρες και Κλέιζα και Παπαλουκά και Τεόντοσιτς και πάρα πολλούς παιχταράδες, έτσι. Και δεν πήρε το πρωτάθλημα. Όπως αντίστοιχα ισχύει και για άλλες ομάδες, αυτό παντού. Οπότε αυτό δεν στέκει τόσο πολύ. Ο Εξμός λέει: γεια σου Θέμη, την αγάπη μας στον κύριο Γιώργο. Γύρισε για τα καλά, επανήλθε στις ρυθμίσεις του Χρήστος Νεοφάλιρο. Χρήστος Νεοφάλιρο, όριο, όχι Εξμός. Επανήλθε ο κύριος Γιώργος και επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως πολύ σωστά το αναφέρεις, Χρήστο. Και με το παραπάνω θα έλεγα. Αλλά καλύτερα έτσι, εντάξει. Έχει την γλύκα του και αυτό. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα, έχει καταντήσει τον μπάσκετ και γίνει γυναικείο με ένα απλό ακούμπημα σφυρίζεται φάουλ. Αν η Τσαρούχα είναι κατηγορούμενη και καταδικαστή, ο πρώτος αγώνας που σφύριξε θεωρείται δίκαιος ή όχι? Απλά ρωτάω, λέει ο Πάνος. Πάνω, όπως και να έχει, για μένα είναι λάθος να υπάρχει Τσαρούχα και να σφυρίζει έναν αγώνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος την έχει πάει στα δικαστήρια, είτε δίκαια είτε άδικα. Έτσι. Το αν θα δικαιωθεί ή όχι ο Παναθηναϊκός θα το κρίνει το δικαστήριο. Αλλά όπως και να έχει, αν εγώ πάω εσένα ή εσύ εμένα στα δικαστήρια, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το πιο άνετο πράγμα. Ό,τι και να γίνει, θα δημιουργηθούν συγχύσεις. Οπότε καλύτερα να μην.

5 ευρώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δίνοντας σε χιλιάδες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στη ζωή τους. Οι φίλαθλοι αποκαλούν ήδη την πρωτοβουλία μία από τις πιο γενναιόδορες κινήσεις στην ιστορία του Ολυμπιακού. Απλά μπράβο, λέει ο Διαμαντής.

0: Διαμαντή, αυτό προφανώς που αναφέρεις είναι παλιό, έτσι, γιατί το ψάξα στα πολύ γρήγορα να δω μήπως βγήκε κάτι καινούριο. Αλλά σίγουρα είναι μία από τις ωραίες κινήσεις, τις πολύ ωραίες κινήσεις, οι οποίες είναι καλό να γίνονται. Ο αθλητισμός δεν απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους που έχουν καλή οικονομική κατάσταση, παιδιά. Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και πολύ καλά κάνανε οι Αγγελόπουλοι σε αυτό που αναφέρει Διαμαντή. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα. Θέμη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το ζήτημα. Έστω στο κύπελλο να μειωθούν οι ξένοι και να παίζουν πιο πολλοί Έλληνες. Διαφορετικά, χορτάστε λίγο Λούκα, Παπα-Νικολάου και μετά τέλος. Ολυμπιακός είμαι και το λέω καλοπροαίρετα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, αρχικά σε ευχαριστώ πολύ για τα συγχαρητήριά σου. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Κακά τα ψέματα. Πρέπει να είναι μεγάλη κουβέντα από τις ακαδημίες και τον τρόπο με τον οποίο οι ακαδημίες δουλεύουν σε ένα νέο παιδί και πώς εξελίσσεται αυτό το παιδί και βγαίνει μετά να παίξει επαγγελματικό μπάσκετ. Έχει να κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος. Από ένα παιδάκι 6, 7, 8, 10 χρονών μέχρι όταν φτάσει στα 16, 17, 18, όπου πλέον σιγά σιγά αρχίζει να θεωρείται επαγγελματίας παίχτης, το πώς λειτουργεί κάθε ακαδημία πάνω στο παιδί. Εμάς οι δικές μας ακαδημίες στο μπάσκετ λένε στο παιδί δεν θα σουτάρεις, δεν θα κάνεις, δεν θα ράνεις και πάει λέγοντας. Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν αφήνουν το παιδί να αναδείξει τον ταλέντο του και να δείξει αυτά που μπορεί να κάνει και τους βάζουμε σε κουτάκια. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει περισσότερο για να μπορέσουμε να έχουμε και παραγωγή παικτών. Γιατί βλέπουμε ότι οι περισσότεροι, πάρα πολλοί και όλα Έλληνες παίκτες, είναι Έλληνες δεύτερης γενιάς ή Έλληνες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό και έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό και στη συνέχεια μπορεί να έχουν και το ελληνικό διαβατήριο. Και στηριζόμαστε πάρα πολύ πλέον σε αυτούς τους Έλληνες. Είναι μεγάλη κουβέντα, Γιάννη. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Δεν είναι ότι υπάρχουν παίχτες πλέον και ότι δεν τους βάζουν οι ελληνικές ομάδες. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες, όχι στον βαθμό τον οποίο θα θέλαμε προφανώς. Έχεις μεγάλο δίκιο στο που λες. Και ο Γιώργος, για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: γίνονται 300 ακουμπήματα σε κάθε αγώνα. Όλα είναι φάουλ, όποια θέλουν οι διαιτητές. Όποια θέλουν, σφυράνε οι διαιτητές. Το θέμα είναι, Γιώργο, να εξετάζουμε με ποια κριτήρια σφυράνε οι διαιτητές και αν. Αυτό που έδωσε στη μία πλευρά θα το δώσει και στην απέναντι, έτσι. Ότι υπάρχουν 300 ακουμπήματα που λες και εσύ, υπάρχουν και 500, όχι απλά 300. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Καλώς το Γιάννη.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Καλά, άκουσα και τις διαφημίσεις, άκουσα και όλα τα μηνύματα. Όλα καλά.
0: Εντάξει, κανένα δεκάλεπτο περίμενες, Γιάννη. Υπήρχαν παιδιά πριν που περίμενε περισσότερο, είναι η αλήθεια.
1: Είμαι έξω, για άμα μου πέσει η μπαταρία, θα κομπώ από μπαταρία να το ξέρεις. Τι έγινε με την εθνική εχθές, επειδή εγώ το γύρισα, γιατί είδα τον Τετέ εκεί έξω δεξιά, εξτρέμ, του δώναν την μπάλα, την ξαναγίνανε πίσω δηλαδή. Τι να πω, με διέφερε και ο άλλος αγώνας στοιχηματικά στη Σλοβενία
0: με την Κύπρο.
1: Τη φάξαν να αφήσανε με 15. Τέλος πάντων.
0: Δεν έχω εικόνα από Σλοβενία Κύπρος.
1: Ούτε εγώ είδα την εθνική, γιατί κάποια στιγμή έκανα τζάπι και είδα. Τι να πω τώρα, Θέμη. Ο κ. Γιώργος μπορεί να έχει και δίκιο. Δηλαδή είναι όλοι οι παίκτες του 8 αυτοί. 9 δεν ξεχωρίζει κανένα. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες να μπορεί να πάρει την ομάδα πάνω του.
0: Ρεσί Γιάννη, είναι μια ομάδα με ταλέντο η εθνική μας. Δεν είμαστε εθνική Βραζιλίας, Γιάννη. Δεν θα γίνουμε για ποτέ εθνική Βραζιλίας, ούτε εθνική Γαλλίας, ούτε από αυτές τις εθνικές. Είμαστε μια εθνική με κάποιες δυνατότητες και αυτή η εθνική έχει ταλέντο. Έχει θέματα σε ορισμένες θέσεις, όπως την θέση των χαφ, όπου δεν έχει καθαρό αμυντικό χαφ πέρα το Κουρμπέλι, που okay, έχουμε δει τι μπορεί να προσφέρει ο Κουρμπέλι μέχρι εκεί, δεν θα σου κάνει τη διαφορά. Αλλά είναι μια φουρνιά με ταλέντο. Χθες, ας πούμε, δεν έπαιζαν οι δύο πιο ποιοτικοί παίκτες της εθνικής. Ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας δεν έπαιζαν. Και πάλι η εθνική, με μια ομάδα η οποία έχει και μεγαλύτερο κίνητρο, έβαλε δύο γκολ, είχε δύο δοκάρια, δημιούργησε φάσεις, περιόρισε τους επιθετικούς της Σουηδίας, όπου ήταν ο Γιόκερες και ο Ισάκ, παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Premier League και είναι παιχταράδες.
1: Ναι,
0: υπήρχαν θετικά στοιχεία.
1: Έχει φάει 5 γκολ την προηγούμενη. Σε 4 μέρες μέσα είχε φάει 4 γκολ. Πόσα έφαγε από τη Νορβηγία?
0: 3-1 έχασε.
1: 3-1, ωραία. Δηλαδή εμείς κερδάμε ένα 0, μας το γυρίζουν το παιχνίδι, δηλαδή είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Μα δεν λέει ότι...

0: Είναι και δεν μου το φιλικό.
1: Γιατί δεν είναι φιλικό?
0: Ναι, είναι φιλικό, αλλά η στόφα ποιας ομάδας ποιο είναι. Άμα δεν
1: αυτό το καταλαβαίνω που λες, αλλά σε ένα φιλικό παιχνίδι δεν μετράει πάνω το αποτέλεσμα.
0: Το 2004 ήταν η πιο αντάλλαντη ομάδα που υπήρχε. Αλλά υπήρχαν
1: δεν
0: και
1: ήταν αντάλλαντη ομάδα. Δεν είχε προσωπικότητα, δεν ήταν αντάλλαντη ομάδα. Υπήρχε
0: για
1: πολύ
0: ταλέντο. Για την μπάλα που βλέπαμε εμείς, Θέμη, άμα βγαίνουν οι παγιοί και να σας πούνε, για την μπάλα που βλέπαμε και το 98 και πιο πριν, που βλέπαμε ομαδάρες και παιχταράδες, αλλά δεν είχαν κάνει τίποτα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Αλλά δεν, αυτή η ομάδα το 2004 ήταν η πιο άμπαλη, αλλά είχε προσωπικότητες μέσα. Τώρα να μην αναφέρω ονόματα γιατί μπορεί να δικήσω για κανέναν.
1: Ναι, εσύ.
0: Και πήγανε στο στόχο τους, καταλαβαίνεις.
1: Υπήρχε και ποιότητα. Υπήρχαν όμως προσωπικότητες πρώτα και μετά υπήρχε και ποιότητα.
0: Ήταν και πιο πολλοί λεγιονάροι που εδώ δεν ταιριάζαν, παίξανε έξω. Αλλά θέλω να σου πω, αν δεν κάνεις κάτι, μια διάκριση, θα παίζεις μπάλα μια ζωή και θα λένε καλός παίκτης αυτός. Εντάξει, αλλά μέχρι εκεί, καταλαβαίνεις.
1: Καλά, προφανώς. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την πορεία της Εθνικής. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι που δεν θα είμαστε σε ένα ακόμα Μουντιάλ, ούτε είμαστε ευχαριστημένοι που θα κάνουμε τουλάχιστον 14 χρόνια να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Σε καμία των περιπτώσεων δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ούτε με αυτήν την εθνική είμαστε ευχαριστημένοι που έπεσε σε έναν όμιλο με Δανία και Σκωτία, έναν βατό όμιλο, όπου η βλέψη ήταν να διεκδικήσει την πρώτη θέση και εν τέλει βγήκαμε τρίτη από την τέταρτη αγωνιστική και χαιρετήσαμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Δεν είμαστε, όχι. Και για να αναγκάσει τον κόσμο να την πιστέψει την ομάδα, πρέπει να βρεθούν οι ηγέτες τώρα. Από εκεί και πέρα θα παίζουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, αλλά άμα δεν κάνουμε κάποια διάκριση εκεί. Λοιπόν, άλλο ήθελα να σε πάρω. Ναι. Δεν ξέρω, είδες τη συνέντευξη του κύριου Βαρδιλογιάννη?
1: Δεν τα έχω δει τα χθες, ναι, όχι. Λοιπόν, θα τα κοιτάξω σήμερα, δεν το έχω δει.
0: Ο Μπίλης δεν τον άφησε. Ίσως θα σε ρώταγε ο Μπίλης στο κομμάτι που έλεγε ότι εκείνη την εποχή ήρθε ο κύριος Αλαφούζος να πάει και να μπει μπροστά. Ούτε έχει παραχωρήσει μετοχές ο κύριος Βαρδιλογιάννης? Όχι.
1: Πώς όχι, ρε Σιγιάννη?
0: Έχει παραχωρήσει τον κύριο Αλαφούζο?
1: Οι μετοχές ανοίξουν τον Αλαφούζο, ναι, του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, εγώ τον εμπιστεύτηκα και τον στηρίζω. Την εποχή εκείνη και για άλλα πράγματα. Είπε και για τη θύρα 13 που πριν δύο μέρες τα λέγατε εσείς εδώ ότι τα έλεγε ο κύριος Αλαφούζος. Έλεγε ότι σαν μνημείο δεν θέλω να φύγει η θύρα 13 από εκεί, να φτιάξουν ένα μνημείο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που πριν λέγατε εσείς στο καφέ, εδώ στο ραδιόφωνο πριν δύο μέρες, τα έλεγε ο κύριος Βαρδιλογιάννης εχθές. Στη συνέντευξή του, δεν ξέρω αν δεν την παρακολουθείς, έτσι δεν είναι?
1: Δεν μπόρεσα να τη δω χθες, όχι, δεν είχα τον χρόνο.
0: Ήτανε, ταιριάζαν τα πράγματα, έδειξε και τον κύριο Γιώργο Βαρδιλογιάννη, τον Κοπετάνιο, μια σοβαρή οικογένεια, που είναι και στον επαγγελματικό τομέα πάρα πολύ δυνατή. Τώρα από εκεί και πέρα, οι Παναθηναϊκοί ας κάτσουν να σκεφτούν τι γίνεται και τι θα γίνει στην ομάδα τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Έγινε, Γιάννη.
0: Και καλό υπόλοιπο σε ένα και σε όλους.
1: Να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια. Πάμε από επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσείς?
2: Λοιπόν, είμαι ο Τάκης από το Χαϊδάρι.
1: Γεια σου, Τάκη.
2: Λοιπόν, είχε πάει 12 μέρες ένας φίλος εδώ.
1: Ναι.
2: Που είχε το θέμα και έχει
1: ο Σταμάτης, ναι.
2: Ο Σταμάτης από το Καματερό και το Χάρμπολ που είχε πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει το τηλέφωνο του γιατρού σε σένα, μπορεί να σε πάρει να μάθει.
1: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει. Να πάει και μια άποψη από τον κορυφαίο για μένα, ναι, καθηγητή ορθοπαιδικό που υπάρχει αυτή την εποχή στην Ελλάδα, για μένα είναι ο κορυφαίο. Εντάξει, υπάρχουν, αλλά για μένα είναι ο κορυφαίος, ο top που λέμε. Εντάξει, για Παρασκευή έχει το ιατρείο του πάρα πολλά χρόνια. Εδώ ο ιατρός με αυτό το θέμα μπορεί να πάει και μια άποψη από αυτό το γιατρό. Θέλω να πω ονόματα γιατί είναι από τους κορυφαίους στο είδος και μάλιστα υπάρχει, ναι, και στη Super League ο κορυφαίος, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου.
1: Ναι, άμα θέλει μπορεί να επικοινωνήσει στα μάτια μαζί.
2: Ναι, όχι.
1: Να τη δώσω το τηλέφωνο που μου δώσατε εσείς, κύριε Τάκη.
2: Ναι. Εντάξει. Αν ήθελα να μιλήσω λίγο για το μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ για το μπάσκετ ήθελα να πω ότι εντάξει, τώρα δύο χρόνια έπαιζε Α2 Ολυμπιακός. Θυμάμαι το 19 που από ό,τι θυμάμαι δεν είχε κατέβει ο Παναθηναϊκός εντός έδρας παιχνίδι με τον Κολοσσό. Από ό,τι θυμάμαι, Κολοσσός ήταν η ομάδα. Και σύμπτυται να παίξει με τον Ολυμπιακό στην επόμενη φάση.
1: Στα πρώιμη τελικά.
2: Και δεν κατέβει και ο Ολυμπιακός και πήγε στην Α2.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω για μπάσκετ. είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε τίτλο ο Παναθηναϊκός και σε παίκτες αξία που έφερνε τότε σε, η οικογένεια του Γιαννακόπουλου. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να μιλήσω και από δώσω τώρα. Δεν ξέρω γιατί είχα μάθει τελευταία κάποια πράγματα που δεν μ' άρεσαν, ίσως για τον Ράφα Μπενίτες. Όχι, κάτι έφταιγε βέβαια, γιατί ακούστηκε ότι ίσως ο Ισπανός ήθελε να φέρει πολλούς παίχτες και βέβαια διαφώνησαν σε κάποια πράγματα άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ίσως και γι' αυτό έφυγε. Γιατί είχα ακούσει ότι δεν έγινε το τώρα να θέλει να ακούσει και να φέρει 10 παίχτες πρώτης γραμμής στον Παναθηναϊκό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έλεγε, γιατί δεν νομίζω ότι ήθελε μεγάλες προσθήκες ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή και με αυτόν τον προπονητή που είναι από τους κορυφαίους, θα έλεγα το κορυφαίο όνομα.
1: Πάντως,
2: τον
1: κύριε Τάκη και με τον Νίστρουπ θα πάρει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και θα κάνει καμιά δεκαριά
2: θα
1: και
2: πάρει μάλλον. Γιατί είναι και αυτός αξιόλογος νέος και υπάρχει σκανδιναβική αγορά που είναι πάρα πολύ παίχτες από εκείνα τα μέρη που κάνανε καριέρα και στην Ευρώπη, Σουηδοί, Δανείοι, Νορβηγοί, και πιθανότατα να φέρει κάποια καλά κομμάτια και έχει παίχτες ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Δεν θα την βγάλει άχρηστη την ομάδα.
1: Δεν είναι άχρηστη η ομάδα, όχι, αλλά χρειάζεται και άλλους παίχτες.
2: Ναι, όχι, χρειάζεται, θα πάρει παίχτες. Πιστεύω ότι έχει δει αρκετά πράγματα και το επιτελείο τώρα του Παναθηναϊκού με τον. Και με τον άνθρωπο που έχει πάει τον Κοτσόλη, που θυμάμαι παλιότερα, αν θυμάσαι και αυτή την εποχή που είχαν μείνει στο αγωνιστικό χώρο, τρεις παίχτες. Ο Στέφανος, ο Σισε, και ποιος ήταν ο άλλος που παίζε ξύλο με φυλάδο στο Ολυμπιακό, που μπαίνανε ανεξέλεκτοι μέσα τότε. Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι, στο Καραϊσκάκι λέει τώρα. Δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν. Δεν θυμάμαι, ήταν
2: ναι, ναι, ήταν ο Σισε είχε μείνει, αυτός και μάλιστα σπάσανε και αρκετά πόδια παιχτών, φυλάσμων που μπήκαν μέσα και κάνανε επίθεση και έμεινε ο Κοτσόλης. Εγώ θεωρώ ότι ήταν καλό το ότι ήρθε ο συγκεκριμένος Παναθηναϊκός από Κούνια που λέμε και μπορεί και να κάνει αξιόλογους. Και βέβαια πώς και δεν θέλουν, γιατί και με το Δανό. Εντάξει, είχε πάει και ο Πορτογάλος που απόκτησε ελληνικά χαρτιά, ο Ζέκα εκεί πέρα και τον ήξερε. Αλλά υπήρχαν και οι Δανείοι, ο Χέντριξεν παλιότερα και ο Μικάλισεν, που Δανείοι και αυτά και μπορεί να φέρουν. Γι' αυτό είναι καλό ότι είχε ο Δανείος.
1: Τώρα επιλογή Ζέκα ήταν, κύριε Τάκη, γιατί ο Ζέκα έχει συνεργαστεί μαζί του στην Δανία, τον ήξερε.
2: Ναι, ναι, ήταν, είχε επικοινωνία, είχε ο Ζέκα, έπαιζε με τον ίδιο παίχτη και ενδεχομένως και λειτουργήσαν και άλλες απόψεις και είδαν ότι είναι καλό το δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει καλές τέτοιες που είναι νέος ηλικιακά, αλλά πιστεύω ότι θα δούμε διαφορετικό στην ποδοσφαίρα του Παναθηναϊκού, ότι νομίζω η Δανία σε αυτό το επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος, παίζει επιθετικότερο ποδόσφαιρο, ίσως
1: ναι, με
2: τους Ολλανδούς. Και πιστεύω ότι είναι θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθουν και τα πρωταθλήματα στον Παναθηναϊκό τώρα με αυτό το προπονητή και ενδεχομένως με 5-6 παίχτες που ενδεχομένως να πάρει αξιόλογους μεν, αλλά έχοντας διαβάσει, έχει δει σε κασέτες αρκετά πράγματα που, δηλαδή από παίχτες που υπάρχουν και υπήρχαν και εδώ μάλλον έχει ακουστεί ότι παρακολούθησε και παίχτη από τον τερματοφύλακα που είχε Παναθηναϊκός, τον Αργεντινό, που δεν έπαιξε καθόλου και είχε παρακολουθήσει παιχνίδι του από τον Πανετολικό μεριά. Έτσι, το,
1: ναι,
2: πώς το λένε,
1: ο Τσάβες. Τον
2: Τσάβες τότε. Εντάξει, θα κάνει καλές επιλογές. Τερματοφύλακα πάνω απ' όλα πρέπει να έχει ομάδα. Τώρα έφυγε, ναι, πάει στο Μουντιάλο. Ήταν και δανεικός εξάλλου αυτός.
1: Ο Λαφόν, ξεχάστε τον κύριε Τάκη, δεν υπάρχει Λαφόν, οπότε...
2: Ναι, ναι, οπότε θα βρει, θα κάνει αρκετά πράγματα και δεν θέλει πάρα πολλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός που ακούστηκε και αυτό το ενδεχόμενο και γι' αυτό ίσως να φύγει, γιατί τώρα και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, εντάξει, καλός ή κακός, εντάξει, και από ό,τι είδα βοήθησε την τελευταία χρόνια και με τις μεταγραφές του Αυτοπόλου και στο Βόλε παλιότερα που προσφέρει και στον Ερασιτέχνη βοήθεια, γιατί και κάνει και καλή μεταγραφή στο Πόλο Παναθηναϊκός και δυνάμωση και ενδεχομένως να πάει και
1: άλλο. Δυναμώνει στην Ερασιτέχνη ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, γιατί άκουσα
1: ότι ο Ερασιτέχνης ότι θα έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ του χρόνου.
2: Ναι, θα έχει και το μεγαλύτερο μπάτζετ και μην ξεχνάμε ότι ο κορυφαίος από τους καλούς παίκτες του Ολυμπιακού στο Πόλο πάει στην Ουγγρική ομάδα. Έφυγε ναι, και αυτός ναι, ο Κουντάριστος, πώς το λένε. Θυμάμαι, διαβάζω κάποια νέα από αυτά. Εντάξει, δεν.
1: Άγια κυρία Τάκη, να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά για να διαβάσω τα μηνύματα για να κλείσουμε.
2: Και ας επικοινωνήσει μαζί σου και ο Σταμάτης μέσω γέφυρα, θα μπορείς να δώσεις τις κατάλληλες οδηγίες και τηλέφωνα κτλ. Να ακουστεί και μια άλλη γνώμη από γιατρού, γιατί εγώ το θεωρώ δεδομένο.
1: Καλό
2: Σαββατοκύριακο
1: στους
2: ακούνε. Τα λέμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας, βασικά όλα τα μηνύματά σας, για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Δεν βγάζουμε άλλη γραμμή, έχουμε περίπου 6 λεπτά ακόμα. Ο Γιώργος, διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου. Ο Στέφανος λέει μια επισήμαση. Ο αθλητισμός, η μπάλα, το μπάσκετ κτλ. Με τις ομάδες, το ωραίο είναι η καζούρα μεταξύ φίλων γνωστών. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, TikToker έχουν βάλει πολύ τοξικότητα που είναι άσχημο και προκαλεί τη βία. Εμείς ακολουθούμε το σταθμό, αλλά μας αρέσει η μπάλα με την πλάκα της, όχι με τοξικούς που ζητάνε βία και αίμα. Βγάλετε τους τοξικούς από το σταθμό και ας έχει κόστος από παρόχους, λέει ο Στέφανος. Δεν υπάρχει κάποιο κόστος. Στέφανε, σχετικά με αυτό που λες, στο λέω, στο υπογράφω αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, συμφωνώ με το μήνυμά σου και η καζούρα είναι αυτή η οποία είναι ωραία και το να περνάμε καλά, παιδιά. Ο αθλητισμός είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι τι σημαίνει? Σημαίνει διασκέδαση, σημαίνει χαρά, σημαίνει όλο αυτό. Άμα είναι ο ένας να γίνεται πιο τοξικός από τον άλλον και να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και εν τέλει να χαλιόμαστε, καλύτερα να μην ασχολούμαστε καθόλου με να πηγαίνει έτσι το πράγμα. Ο Ηλίας λέει: φέτος πήρε η ΑΕΚ πρωτάθλημα, η Άρσεναλ στην Αγγλία, η Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία και η Ίντερ στην Ιταλία. Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί το 1971, το 1989 και το 2026. Μια σπάνια σύμπτωση, κατά τα άλλα πολύ ενδιαφέρον, η τελική των μπάσκετ από όλες τις απόψεις και η τρομερή προσπάθεια ομάδων της Θεσσαλονίκης, λέει ο Ηλίας. Ηλία, δεν το είχα δει αυτό που λες σχετικά με τα πρωταθλήματα κάθε ομάδας σε κάθε χώρα, ότι έχει γίνει μόλις 3 φορές αυτός ο συνδυασμός. Σπάνια σύμπτωση όντως. Από εκεί και πέρα, ναι, έχει ενδιαφέρον. Οι αγώνες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα έχουν ενδιαφέρον, πάντα είχαν ενδιαφέρον και πάντα θα έχουν. Και ακόμη πιο μεγάλο ενδιαφέρον πιστεύω ότι θα έχουν οι επόμενες χρονιές στο ελληνικό μπάσκετ, με Άρη και ΠΑΟΚ πλέον να δυναμώνουν για τα καλά. Θανάσης λέει: Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια, ρε Σιθένη, πώς τους έκοψε έτσι τη φορά του Μπίλ όταν μπήκε μενόμενος κατά του Νίκου και ρώτησε πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Ολυμπιακός επί 30 χρόνια Βασιλακόπουλου. Του είπες μόνο 3 και τον ξενέρωσες, ρε Σι. Νόμιζε ότι ήταν καμιά δεκαριά και του χάλασε το αφήγημα και μετά το γύρισε στα αγωνιστικά της Πανάθας που κέρδισε με τα 1000 ζόρια τον ΠΑΟΚ. Παραλήρημα κανονικό, μας διασκεδάζει αφάνταστα και αυτός και οι υπόλοιποι. Θανάση, εγώ μια απάντηση έδωσα στην ερώτηση που έκανε, τίποτα παραπάνω. Ο Λάμπης λέει: πάντως εσύ κύριε είσαι αξιοπρεπέστατος και δεν ξέρω τι ομάδα είσαι και δεν με ενδιαφέρει, όπως και ο ΑΕΚΤΖΙΣ Βασίλης Γερασίμου. Αντικειμενική και μπράβο σας, έχετε ένα επίπεδο. Καλή συνέχεια, λέει ο Λάμπης. Λάμπη, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Ο Κώστας λέει: πρόσεχε Μπιλ, γιατί και ο Τρίφωνας, ένας είναι ο Τρίφωνας, στη Μύκονο, στην παραλία με τους ξυφίες πηγαίνει, λέει ο Κώστας. Μάλιστα. Ο Λευτέρης λέει: Σάκης είναι το καλλιτεχνικό του, δεν μας είπε, λέει ο Λευτέρης. Δεν απάντησε, όχι. Ο Εμμανουήλ λέει: Θέμη, καλησπέρα. Περιμένουμε με ανυπομονησία να βγει ο Σάκης στην επόμενη εκπομπή. Ναι. Εδώ λέει: εκμεταλλεύεται η καλοσύνη και την ευγένειά σου και το παίζει βαρύ και ασήκωτο, ενώ εκεί μετατρέπεται σε Ιωάννη Μελισανίδη και οι γυβιστοί πέφτουν σύννεφο. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Σας μιλάω ειλικρινά. Και αυτό που είπε ο Σάκης πριν, βλακία ήταν, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Στη δική μου την εκπομπή δεν με ενδιαφέρει το τι, αν θα βγείτε σε άλλη εκπομπή ή τι θα κάνετε στις άλλες εκπομπές. Ειλικρινά. Εμένα με ενδιαφέρει το τι γίνεται εδώ. Ο Σάκης έχει ένα ύφος συγκεκριμένο, είχε χαλαρώσει και κάποιο διάστημα, τώρα είναι και πάλι έτσι πιο καυστικός. Οπότε αυτό. Ο Κωνσταντίνος λέει: επειδή ακούμε ότι είναι ο Ολυμπιακός αποχώρησε και τον τιμώρησε να πέσει στην Α2, όταν ζήτησε ξένους διαιτητές για αυτούς τους τελικούς. Ο Γιαννακόπουλος είπε ότι άμα φέρουν ξένους δεν θα κατέβει στους τελικούς. Άρα αναλόγως τι διαιτητές σας φύριζαν, Έλληνες ή ξένοι, μια από τις δύο ομάδες θα έπεφτε στην Α2. Σωστά. Κράτησε λοιπόν ο Βασιλακόπουλος τους Έλληνες με ότι αυτό συνεπάγονταν και αποχώρησε ο Ολυμπιακός. Αλλιώς αποχωρούσε ο Παναθηναϊκός. Τώρα η συνέχεια από τότε μέχρι τώρα δείχνει τι αξίζει ο καθένας. Μια απλή καταμέτρηση νικών και τίτλων την τελευταία πενταετία και λύνεται όλες οι απορίες και οι διαφωνίες, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Βέβαια, ο Ολυμπιακός το έκανε πράξη. Άμα και δεν υπήρχε κακά τα ψέματα, παιδιά, τότε το ενδεχόμενο να έφερνε, Έλληνες, να έφερνε ξένους διαιτητές εκείνη η ΕΟΚ, έτσι. Ούτε μία σε εκατομμύριο. Όπως και δεν έγινε τελικά. Ο Αποστόλης λέει: ο Συρίγος, αν και σήμερα δεν άκουσα χθες, με αυτά που λέει για τον μπάσκετ, χάνει το δίκαιο στα πολιτικά σχόλια. Λένε κάποιοι ότι απλά είναι υπερβολικά αυτά που λέει και στα αθλητικά και στα πολιτικά. Εμένα μου αρέσει, ο ίδιος χάνει το δίκαιο του, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ρέμπιλι, οι διαιτητές δεν το είδες, φύραγαν τα rebound υπέρ του Ολυμπιακού. Αν δεν ξέρεις μπάσκετ, μην ασχολείσαι. Τώρα ξανά έλειπα τον γκολ του Μασούρα. Αυτή η τεχνική είναι από την Αραβία. Πάντως τέτοιους παίκτες δεν είχε φέτος Ολυμπιακός. Καλά, δεν μιλάμε για Κωστούλη. Αυτός έφυγε με πολλά λεφτά, λέει Αποστόλη από το Αίγιο. Στον κόλπο του Μασούρα, εσύ είπα Αποστόλη. Θέλει να τη βρούμε το δεξί, τη βρίσκεται το αριστερό. Το θέμα είναι ότι τη βάζει και κάνει πολύ ωραία κίνηση, έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: βγαίνει ο άλλος ο Νίκος και παραλυρεί 10 λεπτά για το πόσο δίκαια τα παίρνει ο Ολυμπιακός και κάθεσαι και τον ακούς. Στο ποδόσφαιρο δεν έπαιρνε δίκαια και στον μπάσκετ είχαν άδικα. Ήμαρ τον Ρέι, ο Ολυμπιακός η ομάδα του κράτους, λέει ο Δημήτρης. Ο Βασίλης λέει: τι έκπληξη ήταν αυτός ο Σταύρος, ο Ολυμπιακός και ο Τάσος Παναθηναϊκός. Όαση μέσα στις αγριοφωνάρες των κάφρων, λέει ο Βασίλης. Τα πάνε πολύ καλά και οι δύο, είναι αλήθεια πάντως. Ο Δημήτρης λέει: θέμη, νόμιζα πως ήσουν αντικειμενικός. Αλλά τελικά λέει σε τέρμα Ολυμπιακός. Λέει: όταν παραλυρεί ο Ολυμπιακός τον αφήνεις και σε κοντάρεις κιόλας. Μόνο στο Παναθηναϊκό ξέρεις να κάνεις αντίλογο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ό,τι παίρνει είναι δίκιο και ό,τι χάνει άδικο. Και οι υπόλοιποι τα παίρνουν μόνο άδικα για να χαρείς έλεος, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, αν αυτό κατάλαβες, φιλαράκι, δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Ο Σπύρος λέει: το ακούσαμε γι' αυτό. Ο Κοτσόλης θα κάνει πολύ καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό γιατί έσπασε κάποια πόδια φιλάθλων Ολυμπιακού, λέει ο Σπύρος. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι για να ολοκληρώσουμε τα μηνύματά σας. Δεν έχουμε Δημήτρη πάλι σήμερα.
3: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. 1-0 προηγούνται στη σειρά οι Ερυθρόλευκοι, εκτός ως Λούκας για τους Πράσινους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Οριστικά εκτός για τους Πειραιώτες, ο Tyler Dorsey. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Λένας Καραλή, τηλεοπτικά από R2 Sport. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε Κεμ Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρτ Νέντατ Δημητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου. Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο των Θεσσαλονικίων αποτελεί ο Διονύσης Αγγέλου. Ο Βασίλης Πανούλης θα πλαισιωθεί από τους Ηλία Κατζούρη, Κώστα Χαραλαμπίδη και Χρήστο Χασανίδη. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας 1000 θέσεων στο Νίκ Γκάλης Χόλ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Κινητικότητα για τερματοφύλακα και χάφ υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Από Δευτέρα αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του σεντερφόρ αποτελεί η παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο Καμερουνέζος χαφ του Άρη Μάρτιν Χόγκλα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός στο γόνατο. Στις 4 με 5 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα αποκατάστασης. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Η ΠΑΕΝΙΚΗ Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλέζα στη θέση του προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Σε συμφωνία με τον Έλληνα εξτρέμ Χρήστο Τζόλι είχε έρθει ο υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε Χακάν Σαφή. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της ομάδας, Θανάση Πρωτοψάλτη. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την 25χρονη ανδρομάχη Τσιόγκα, που τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στο ναό Θήρας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα.
3: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
6: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια τελευταία μηνύματα για να κλείσουμε την εκπομπή. Μετά ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος. Δεν έχουμε σήμερα Δημήτρη Μπαλή.

Λοιπόν, να απαντήσουμε το μήνυμα του Σπύρου που δεν απαντήσαμε πριν, που λέει ότι το ακούσαμε και αυτό. Ο Κοτσόλης θα κάνει καλή δουλειά στο Παναθηναϊκό, γιατί έσπασε κάποια πόδια φιλάθλου Ολυμπιακού. Αρχικά δεν ισχύει αυτό, έτσι. Δεν έγινε ποτέ ότι έσπασε πόδια φιλάθλου Ολυμπιακού ο Κοτσόλης. Προφανώς ο κύριος Στάκης κάτι θα μπέρδεψε νωρίτερα. Μιλάει για τα επεισόδια τα οποία είχαν γίνει στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1, σε εκείνη τον περίφημο αγώνα με τον γκολ του Κατσουράνη, το οποίο ακυρώθηκε και πάλι λέγοντας, που έχει μείνει μέχρι και σήμερα και θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά δεν υπήρχε αυτό που λέει, δεν νομίζω ότι βασίζεται κάπου, εκτός αν κάνω εγώ σοβαρό λάθος, δεν θυμάμαι πάντως κάτι τέτοιο. Ο Βασίλης λέει τελικά φαουλάρα ήταν στο Φουρνιέ, έχει στείλει ένα βίντεο, το αναλύσαμε χθες, Βασίλη. Ο Χρήστος λέει ρε τι ακούμε, ο άλλος λέει δεν είδε τον αγώνα της Εθνικής, γιατί έβλεπε άλλον αγώνα λόγω στοιχήματος, αλλά όψη έχει, υπομονή θέμαρε. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, γεια σου ρε Χριστάρα από τη Φλόριντα, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα, την ίδια ώρα στις 3. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος ακολουθεί. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων νωρίτερα ήταν ο Πάνος Πρυναράς. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Το βράδυ 9 η ώρα, θυμίζω, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο δεύτερος τελικός της Basket League. Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα να τα συζητήσουμε, όπως θα συζητήσουμε και για το φιλικό της Εθνικής την Κυριακή το βράδυ με την Ιταλία. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα του 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, εκτάκτος, καθώς σήμερα δεν θα κάνει εκπομπή ο Δημήτρης Μπαλής, καθώς βρίσκεται στην Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί του, γιατί έχει πράγματα να πει, άσχετα αν λείπει. Ένα χαλαρό ραντεβού, μια σωρίτσα από τις 5 μέχρι τις 6. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα για το τένις, για το Μουντιάλ το οποίο έρχεται, κάποια ωραία fun facts αν θέλετε και επιθυμείτε. Την επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα πόλο, μαζί με εβδομάδα Μουντιάλ, καθώς έχουμε τα Final Four σε άντρες και γυναίκες στο Champions League, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και στα δύο φύλλα. Οπότε έχουμε πραγματάκια να πούμε σήμερα. Και εννοείται πως στην σημερινή εκπομπή θα μπορέσετε να συμμετέχετε και εσείς, όπως πάντα, με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο. Μέσω Viber γράφετε το μήνυμά σας στο 6939 943 943, τις κουβέντες σας, τις ερωτήσεις, να κάνουμε κουβέντα, αν θέλετε κάποια πρόβλεψη να στείλετε και σε προηγούμενες και στα bet line που έχουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στείλτε ό,τι θέλετε, περιορισμούς δεν βάζω, οπότε μην ανησυχείτε, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. 6-9-39-9-43-9-43, το Weber το 9-43, Ιντερβέτεν Sports.

Να ξεκινήσουμε λίγο με τένις και εν συνεχεία θα πούμε περισσότερα πράγματα πάνω στο φετινό Roland Garros, όπου σήμερα έχουμε τους ημιτελικούς, εκεί όπου ο Σάσα Σβέρεφ προηγείται 1-0 στα σετ και είναι πολύ κοντά στο να κάνει το 2-0 στα σετ ο Σάσα Σβέρεφ, Αλεξάνδερ Σβέρεφ, ο Ρώσος, γεννημένος στην Γερμανία, τενίστας, ο οποίος κυνηγάει τον πρώτο τίτλο Grand Slam, χρυσούς Ολυμπιονίκης το 2021, έχει κερδίσει τα ATP Finals του 2018 και του 2021, αλλά του λείπει ένα Grand Slam και στο κατ' εμέ το πιο αμφίροπο Grand Slam των τελευταίων ετών, γιατί κυρίως όχι απλά Grand Slam, βασικά επειδή γιατί υπάρχουν πολλές διοργανώσεις όπου έχουν γίνει ένα σωρό εκπλήξεις, κατ' εμέ αυτό το Roland Garros είναι το πιο αμφίροπο των τελευταίων ετών. Και σε αυτό το Roland Garros έχει τη μεγάλη ευκαιρία ο Σάσα Σβέρεφ στη Γαλλία να κατακτήσει τον πρώτο του Grand Slam τίτλο. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε εν συνεχεία.

0: Πριν όμως πάμε να ξεκινήσουμε με το τένις και συνεχίσουμε με την ροή της εκπομπής, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μπαλή, ο οποίος δεν γινόταν να λείπει, προσπαθεί τουλάχιστον τις περισσότερες φορές να βρίσκει τον τρόπο να είναι εδώ και να σας ενημερώνει για τις εξελίξεις από το αυτοκίνητο, το ταξίδι και όχι μόνο. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από μια πολύ όμορφη περιοχή της Βουλγαρίας, το Πράβετς, περίπου 45-50 λεπτά της ώρας με το αυτοκίνητο από την Σόφια μπροστά σε μια λίμνη, καταπληκτική περιοχή. Μόλις πριν από λίγο γύρισα από την δοκιμαστική οδήγηση του ολοκένουργιου, το Toyota Hilux, του νέου pick-up της ιαπωνικής μάρκας, το οποίο έρχεται σε λίγο καιρό στην Ελλάδα και θα είναι σε υβριδική έκδοση πετρελαίου, μια πανίσχυρη έκδοση, ένα αυτοκίνητο απίστευτο. Το οδήγησα στην πιο δύσκολη πίστα που μου είπε ένας άνθρωπος που ετοιμάζει και έχει μια εμπειρία 20 ετών από τέτοιες σκληρές πίστες, στην πιο δύσκολη πίστα που έχει φτιαχτεί ποτέ. Μιλάμε πάνω σε βουνά, μέσα σε λάσπες, με βροχή που είχε ρίξει χθες, και το αυτοκίνητο με κανονικά λάστιχα να μπορεί να βγαίνει αλόβητο από όλες αυτές τις δοκιμασίες. Θα βγαίνει και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το αυτοκίνητο αυτό αλλάζει κατηγορία, η Toyota μπαίνει στα διπλοκάμπινα, γιατί την ξέραμε ότι είχε εκδόσεις και με μονοκάμπινο, με μεγάλη καρότσα, τώρα μπαίνει και στα διπλοκάμπινα. Αυτό το αυτοκίνητο πιστεύω ότι ανεβάζει επίπεδο την μάρκα, ενδυναμώνει την εικόνα της, φτιάχνει και μια έκδοση πάρα πολύ πλούσια, πολύ ακριβή σε επίπεδο lifestyle για αυτούς που θέλουν ένα αυτοκίνητο και για να κάνουν το κέφι τους, αν θέλετε, αντί να πάρουν ένα SUV, να πάρουν ένα αυτοκίνητο pick-up που να δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια στις επόμενες εκπομπές για ένα αυτοκίνητο που θα μας απασχολήσει, το Toyota που κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις των pick-up στην χώρα μας. Και αν θυμάμαι καλά, στα μονοκάμπινα έχει ένα περίπου 87%, ένα περίπου 85% στα club cab και ένα περίπου 35% στα διπλοκάμπινα. Τώρα μπαίνει κατευθείαν στα διπλοκάμπινα με το ολοκένουργιο μοντέλο, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε επίπεδο επιβατικού μέσα στην καμπίνα. Η καρότσα, όπως όλα τα διπλοκάμπινα, είναι λίγο περιορισμένη, αλλά όταν έχεις ένα αυτοκίνητο που με τέτοιες δυνατότητες απίστευτες, επαναλαμβάνω, εκτός δρόμου, που έχει μεταφορική ικανότητα μεγάλη, πάνω από ένα τόνο και 3.500-3.600 κιλά έλξη, ενώ το ηλεκτρικό έχει 715 κιλά μπορεί να βάλει στην καρότσα και κάτι παραπάνω από ένα τόνο μπορεί να τραβήξει, ένα 700 μπορεί να τραβήξει, με 200 περίπου 70 χιλιόμετρα αυτονομία, είναι μια καλή περίπτωση. Ήρθα στην Βουλγαρία προερχόμενος κατευθείαν από την Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία είχα πάει με την BMW, είχα πάει στο Ντέμπρετσεν για να δω το καινούριο εργοστάσιο που έχει φτιάξει εκεί, όπου κατασκευάζεται η αμιγόλυση ηλεκτρική BMW iX3, η οποία έχει ένα φοβερό πανεωραμικό ταμπλό που όλα φαίνονται εκεί, όλες οι πληροφορίες. Στο εργοστάσιο του Ντέμπρετσεν, που είναι ολοκένουργιο, που είναι με ρομπότ, από την αρχή μέχρι το τέλος δουλεύουν 3.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή σε δύο βάρδιες. Μια επένδυση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον όμιλο της BMW. Παράλληλα κατασκευάζονται εκεί και οι μπαταρίες, οι κυλινδρικές μπαταρίες που χρησιμοποιεί η iX3. Είναι ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο. Δυστυχώς δεν μας άφησαν να περπατήσουμε στο εργοστάσιο, απλά μας είχαν σε ηλεκτρικά αυτοκινητάκια και περιηγηθήκαμε μέσα στο εργοστάσιο. Πρώτη φορά μας συμβαίνει αυτό. Συνήθως περπατάμε, βγάζουμε φωτογραφίες, μιλάμε και με εργαζόμενους. Τώρα τους βλέπαμε από απόσταση 3-4 μέτρων, που προσωπικά εμένα δεν μου έκανε καλή αίσθηση αυτό το πράγμα, διότι δημοσιογράφοι είμαστε και δεν είμαστε απλά επισκέπτες. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να την κάνουμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό ήταν το ένα. Πάντως το εργοστάσιο θα έλεγα ότι είναι εκπληκτικό. Έχει και κάμπους, Συνεργάζεται και με την τοπική κοινωνία η BMW ώστε να αντλεί προσωπικό, επιστρέφει πίσω χρήματα στην τοπική κοινωνία φτιάχνοντας δρόμους, κάνοντας αναπλάσεις. Αυτό είναι συνεργασία βεβαίως και με την Ουγγρική κυβέρνηση αλλά και με την τοπική κοινωνία της του Ντέμπρετσεν. Μια πόλη μικρή, περίπου 210.000 κατοίκων, που είναι και φοιτητούπολη, να φανταστούμε σαν την Πάτρα δηλαδή, επικρότερη βέβαια από την Πάτρα, αλλά φοιτητούπολη και πολύ περιποιημένη, δεν το συζητάμε, και με ένα εργατικό δυναμικό που είναι αρκετά ισχυρό. Αυτά όσον αφορά τα δύο ταξίδια που έκανα τις τελευταίες μέρες και που βρίσκομαι ακόμα στην Βουλγαρία επιστρέφοντας σήμερα το βράδυ. Να σας πω τώρα στα νέα τα υπόλοιπα ότι η Fiat ανακοίνωσε ότι θα βγάλει αυτοκίνητα στην κατηγορία C. Μάλιστα έβαλα και στο Newsit, μπορείτε να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες των νέων μοντέλων, τα οποία θα τα δούμε σε πλήρη αποκάλυψη τον Οκτώβριο στην έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού. Η Opel ανακοίνωσε τις τιμές για το ολοκένουργιο το ηλεκτρικό το Astra που ήρθε στην Ελλάδα. Οδήγησα και το Cherry, το Tiggo 7, το Plug-in Hybrid, και έχω βάλει σχετικό βίντεο στο Newsit, όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε να το δείτε, να δείτε τις εντυπώσεις μου. Τώρα σε επίπεδο τουρισμού, τα πράγματα δείχνουν ότι εξελίσσονται καλά αυτή τη στιγμή. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν, θα έλεγα, αρκετά υψηλή πληρότητα μέχρι στιγμής. Αρκετές εταιρείες έχουν ανεβάσει κάπως τις τιμές τους, κάποιες άλλες τις έχουν κρατήσει χαμηλότερα. Το αεροδρόμιο της Αθήνας και τον Μάιο, διότι τώρα βρισκόμαστε τον Ιούνιο, συνέχισε την ανωδική του πορεία όσον αφορά τις πωλήσεις. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολό τους, στα εποχικά, σε όλα τα στα νησιά, αλλά έχουν αυτή τη στιγμή περισσότερο κόσμο, αλλά λιγότερο. Είμαστε και στο last minute, δηλαδή με όλα αυτά που συνέβησαν και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, πήγαν τα πράγματα λίγο πιο πίσω, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα κλείσει καλά η τουριστική σεζόν που ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε. Να επιστρέψω λοιπόν σε σένα στο στούντιο, να συνεχίσεις την εκπομπή. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ Δημήτρη για την παρουσία σου.
1: Και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, καλή συνέχεια στο ταξίδι σου να έχεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Δημήτρης Μπαλής, ο οποίος δεν γινόταν να λείψει. Σήμερα τουλάχιστον, όχι σήμερα, γενικά δεν γινόταν να λείψει, καθώς έχει πράγματα να πει και να ενημερώσει τον κόσμο τον οποίο ακούει τον σταθμό και όχι μόνο. Να πούμε λίγο ότι στον ημιτελικό ανάμεσα στον Γιάκουμπ Μένσικ και τον Σάσα Σβέρεφ, Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ο Ρωσογερμανός προηγείται 2-0 στα σετ και την ώρα που το τελευταίο σετ είναι στο 1-1. Σε περίπτωση που ο Σβέρεφ καταφέρει να κατακτήσει και αυτό το σετ, κάνει το 3-0 και περνάει στον τελικό του Ρολάν Γκαρός.

Και μάλιστα στα τελευταία 20 χρόνια, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το Roland Garros και σε άντρες και σε γυναίκες θα έχει έναν νέο νικητή Grand Slam έπειτα από το 2021 και το Αμερικανικό Open, εκεί όπου τα τρόπαια του Αμερικανικού Open, του US Open, τα κατέκτησαν στους άντρες ο Ρώσος, ο Ντανίλ Μετβέντεφ, και στις γυναίκες η Έμα Ραντουκάνου, η οποία είναι από την Βρετανία, ρουμανικής καταγωγής.

Μάλιστα, στον τελικό των αντρών, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς 3-0 σετ για να κατακτήσει τον πρώτο και μοναδικό τίτλο Grand Slam της καριέρας του.

Ενώ η Έμα Ραντουκάνου επικράτησε 2-0 σετ σε εκείνον τον τελικό της 11ης Σεπτεμβρίου του 2021 στο Αμερικανικό Open. Επικράτησε 2-0 της Λέιλα Φερνάντες, Καναδή πορτογαλικής καταγωγής. Και αυτός επίσης ήταν ο πρώτος και μοναδικός τίτλος της Ρουμανοβρετανής σε Grand Slam επίπεδο.

0: Και φέτος θα έχουμε νέο πρωταθλητή και σε άντρες και σε γυναίκες, νέο νικητή Grand Slam. Γιάκουμπ Μένσικ με Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι Ματέο Αρνάλντι εναντίον του Φλάβιο Κομπόλι. Δύο Ιταλοί, δύο νεαροί Ιταλοί είναι στον άλλον ημιτελικό που είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 8. Στις γυναίκες η Μάγια Τσουαλίνσκα από την Πολωνία θα διεκδικήσει μαζί με την Μίρα Αντρέβα τον πρώτο τίτλο καριέρας σε επίπεδο Grand Slam. Όπου βέβαια και η Τσουαλίνσκα, η οποία είναι στον τελικό, αλλά και ο Αρνάλντι, ο οποίος είναι στον ημιτελικό στους άντρες, έχουν παρελθόν με τους Έλληνες αθλητές στην φετινή διοργάνωση. Όμως είναι κάτι το οποίο θα το πούμε στην συνέχεια, καθώς σιγά σιγά θα κάνουμε την πρώτη μας διακοπή για διαφημίσεις και στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να κάτσουμε να μιλήσουμε για τένις και όχι μόνο.
1: Intervetten Sports. Αυτή την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervetten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτή την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervetten Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervention Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
3: Η ώρα είναι 5:30.

Δεν αργήσαμε, επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο μισάωρο αυτής της έκτακτης εκπομπής, εκεί όπου θα μιλάγαμε για τένις και θα μιλήσουμε για τένις, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα time out ιατρικό, καθώς από όσο μπορώ να δω ο Μέντσικ είναι αυτός ο οποίος έχει το πρόβλημα. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν δείχνει και η τηλεόραση το τι ακριβώς έχει ο Μέντσικ, καθώς βλέπουμε τον Σβέρεφ να περπατάει, να είναι εντάξει στο κόρτ, να μην έχει κάποιο θέμα αυτός, αν και εντάξει, μπορεί να είναι και αυτός ο οποίος περπατάει σιγά σιγά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Για το Μέντσικ είναι όλο το ζήτημα, δεν ξέρουμε ακόμα δηλαδή τι έχει, απλά υπάρχει αυτό το time out και μένει να δούμε τι θα γίνει. Για τους αριθμούς ο Μέντσικ προηγείται 2-1 στο τρίτο σετ, αλλά δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ή όχι. Αν δεν μπορέσει να συνεχίσει, ο Σβέρεφ περνάει στον τελικό, όπου στις 8 το απόγευμα θα περιμένει, θα μάθει από τις 8 και μετά αν ποιος Ιταλός θα είναι ο αντιπαλός του.

για τον Ζβέρεφ, που είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο Grand Slam της καριέρας του, καθώς έχουν, όπως ακούσατε προηγουμένως, δεν είναι ούτε στα ημιτελικά, ούτε ο Σίνερ, ο οποίος είχε χάσει από τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, τον Αργεντίνο, 3-2 σετ, άσχετα αν προηγούτανε 2-0 σετ, ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε στο δεύτερο γύρο. Βέβαια, να πούμε ότι στο σημείο που προηγούταν 5-1 άρχισε να νιώθει ενοχλήσεις στη μέση και δεν μπορούσε να παίξει το τένις το οποίο μας είχε συνηθίσει, και είχε και ουσιαστικά χαιρέτησε νωρίς το Grand Slam της Γαλλίας, ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον νεαρό, τον 19χρονο, τον Ζωάο Φονσέκα. Ένα μεγάλο ταλέντο, ένα τεράστιο ταλέντο του παγκοσμίου τένις, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς και μάλιστα έκανε, και μάλιστα δεν απέκλεισε μόνο τον Τζόκοβιτς, ο Φονσέκα απέκλεισε και τον Ρουντ, Κάσπερ Ρουντ στη συνέχεια, που προσωπικά εγώ ήθελα να το πάρει ο Ρουντ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο Ρουντ και ο Σβέρεφ μου αρέσει, αλλά μια προτίμηση στον Νορβηγό την έχω. Για καλή μας, για καλή τύχη τουλάχιστον, για καλή μας ενημέρωση, ο Μέντσικ δεν έχει κάποιο τελικά σοβαρό πρόβλημα. Φαίνεται να μπορεί να συνεχίσει καθώς έχει επιστρέψει στο κόρτ, και τώρα έχει ο Σβέρεφ το σερβίς, όπου ναι, φαίνεται. Μπορεί να παίξει κανονικότατα. Μπορεί να παίξει κανονικότατα ο Τσέχος και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά και να μην περάσει στον τελικό είναι μια μεγάλη πορεία για τον νεαρό Τσέχο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο αυτό που λέγαμε. Ο Ζωάο Φονσέκα επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς 3-2 στον τρίτο γύρο. Και στους 16 συνάντησε τον Κάσπερ Ρουντ, εκεί όπου επικράτησε 3-1 σετ ο Ζωάο Φονσέκα, ένας απίστευτος παίκτης, όπου ο Ζωάο Φονσέκα αποκλείστηκε από τον Μένσικ, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα εναντίον του Σβέρεφ. Γενικά βλέπουμε, είχαμε δει πάρα πολλές εκπλήξεις φέτος, και γιατί τώρα έχει ελληνικό σαν

και απλά από το τρίτο σετ και έπειτα ο Τσιτσιπάς έκανε στις περισσότερες επαφές του με την μπάλα, έκανε λάθη, έκανε συνεχόμενα λάθη και αυτό του στέρισε μια κατ' εμέ μεγάλη ευκαιρία, καθώς πιστεύω ότι αν, λέω αν προχωρούσε, γιατί αν πέρναγε ο Τσιτσιπάς στον Αρνάλντι, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε αυτά που έχει κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μπορεί να μην είναι στο καλύτερο του φεγγάρι, αλλά με τους αθλητές τους οποίους είχε να αντιμετωπίσει ο Τσιτσιπάς, θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Έλληνα αθλητή να κάνει μια αξιότιμη πορεία στο Ρολάν Γκαρός. Το ίδιο ισχύει και για την Μαρία Σάκαρη, η οποία Μαρία Σάκαρη αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο, αποκλείστηκε από την Τσβαλίνσκα, καθώς ιτήθηκε η Ελληνίδα τενίστρια 2-1 σετ, και μάλιστα η Σάκαρη είχε επικρατήσει 6-1 στο πρώτο σετ, και με το τένις το οποίο έπαιξε, όλοι πιστεύαμε, όσοι το βλέπαμε το παιχνίδι, ότι η Μαρία μάλλον θα προκριθεί, ότι η Μαρία θα συνεχίσει, και εν τέλει η Μαρία δεν συνέχισε. Η Τσουαλίνσκα, άσχετα αν είναι νούμερο 114 της παγκόσμιας κατάταξης, η 24χρονη Πολωνή τενίστρια πραγματικά έχει δείξει ένα δαιμονισμένο πρόσωπο, ένα μεγάλο πρόσωπο, πάρα πολύ καλό σερβίς, γρήγορες κινήσεις, πάρα πολύ καλή αντίληψη. Και η Πολωνή, η Τσουαλίνσκα, επικράτησε 2-1 της Μαρία Σάκαρη, και όχι απλά επικράτησε, αυτό ήταν ένα από τα πρώτα βήματα για την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Και όπως ακούτε τον έναν να αποκλεί τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον Αρνάλντι να αποκλεί τον Στέφανο Τσιτσιπά και να προκρίνεται στα ημιτελικά εν συνεχεία, και την Τσουαλίνσκα να αποκλεί τη Μαρία Σάκαρη και η Ελληνίδα τενίστρια να προκρίνεται στον τελικό, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία και για τους δύο παίκτες και για τους δύο τενίστες. Με τον Στέφανο Τσιτσιπά μάλιστα στο τουρνουά επίδειξης στο τουρνουά επίδειξης της Ελβετίας σε γρασίδι δεν θα συμμετάσχει τελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου πρέπει να δούμε τι θα γίνει, καθώς έχουμε και Grand Slam πολύ σύντομα, το οποίο θα είναι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Στις 29 Ιουνίου αρχίζει το Wimbledon, το μεγάλο ραντεβού του τένις σε γρασίδι, το καθιερωμένο Grand Slam της Αγγλίας, όπου υπάρχει από τον 19ο αιώνα, και να δούμε τι μπορούν να κάνουν εκεί οι Έλληνες αθλητές, καθώς αυτή η ευκαιρία την οποία είχανε με τους αποκλεισμούς από τις γυναίκες της Φιότεκ, της Σαμπαλένκα, της Σβιτόλινα, της Ριμπάκινα, όλων αυτών των μεγάλων ονομάτων στις γυναίκες, και του Τζόκοβιτς, του Ρουντ, του Φοντσέκα, όχι του Φοντσέκα, συγχωρέστε με, του Τζόκοβιτς, του Ρουντ, του Σίνερ, τον Αλκαράθ δεν τον μετράω, γιατί όσοι θυμούνται ο Αλκαράζ είναι τραυματίας και δεν θα συμμετάσχει ούτε στο, δεν θα συμμετέχει ούτε στο Wimbledon, είναι κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει από το Μάιο ο Ισπανός τενίστας, ότι δίνει σημασία στην αποθεραπεία του και για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα καλύτερα θα αποσύρει την συμμετοχή του από το Wimbledon, και την έχει αποσύρει. Γι' αυτό δεν μπορώ να μετρήσω τον Κάρλος Αλκαράθ, που ήταν και ο τενίστας ο οποίος κατέκτησε τον πρώτο τίτλο Grand Slam της σεζόν στην Αυστραλία τον περασμένο Ιανουάριο. Οπότε

καταλαβαίνετε ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και για τους δύο αθλητές να κάνουν εξαιρετικές πορείες. Και εγώ θα πω, μακάρι, άμα είχαν αυτοί, άμα οι συνθήκες, εφόσον οι συνθήκες ήταν έτσι, άμα ήταν και στο χέρι τους, μακάρι, πραγματικά μακάρι, να έφταναν όσο πιο μακριά μπορούσαν. Δηλαδή, εμένα προσωπικά δεν θα με χάλαγε να το κατακτούσαν κιόλας το Grand Slam, κάτι πάρα πολύ δύσκολο να κατακτούσαν το Roland Garros και σε άντρες και σε γυναίκες. Γιατί εντάξει, μπορεί να μας αρέσει και να μην μας αρέσει, σε κάποιους να μας αρέσει, σε κάποιους να μην μας αρέσει, ο Στέφανος, σε κάποιους άλλους η Τσάκαρη να μας αρέσει ή να μην μας αρέσει, αλλά πρέπει να κοιτάμε λίγο και την άλλη πλευρά. Άμα θέλουμε ένα άθλημα να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, πρέπει οι αθλητές οι οποίοι μας εκπροσωπούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και άμα υπήρχε αυτή η ευκαιρία να το κατακτήσουν, μακάρι να το κατακτήσουν. Και το λέω πολύ αντικειμενικά, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και άλλα και άλλους παίκτες σιγά σιγά Έλληνες σε υψηλό επίπεδο στο τένις, και όχι μόνο Έλληνες ενήλικες αλλά και νεαρούς, όχι μόνο Έλληνες μεγάλους αλλά και νεαρούς παίκτες, όπως είναι τώρα ο Ραφαήλ Παγώνης, το 13χρονο παιδί θαύμα του ελληνικού τένις. Μακάρι να, τέλος πάντων, εν κατακλείδη να υπάρχει ανάπτυξη. Να υπάρχει ανάπτυξη. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει κάποιος αθλητής. Δεν έχουμε και άλλους να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα και να εκπροσωπούν την Ελλάδα συχνά σε μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι το Roland Garros. Να είμαστε λίγο ειλικρινείς.

Και θα πάμε λίγο στο Μουντιάλ να διαβάσουμε κάποια πολύ ωραία fun facts για το Μουντιάλ του 2026. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτά τα facts για το Κουρασάο, καθώς το Κουρασάο είναι η μικρότερη χώρα που έχει προκριθεί ποτέ σε Μουντιάλ. Ο πληθυσμός της νησιωτικής χώρας ανέρχεται σε 155.826 κατοίκους, περίπου 10.000 λιγότερους από αυτούς του Δήμου Λαρισαίων. Δηλαδή, μια τέτοια χώρα κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και μάλιστα το άλλο fun fact για το Κουρασάο, το οποίο για όσους δεν γνωρίζετε, το Κουρασάο είναι ένα νησί στην Καραϊβική, αλλά αυτό το νησί είναι Ολλανδική αποικία, είναι πρώην Ολλανδική αποικία για να είμαι πιο σωστός, είναι κάτω από το βασίλειο της Ολλανδίας, δεν είναι δηλαδή αυτόνομη, και οι 25 από τους 26 ποδοσφαιριστές της Εθνικής Κουρασάο έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Ο μοναδικός παίκτης ο οποίος έχει γεννηθεί στο Κουρασάο και θα είναι παρόν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι ο παλιός, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Manchester United, ο Ταχίτ Τσόγκ, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις του κέντρου, αγωνίζεται οχτάρι, αγωνίζεται δεκάρι, είναι ποδοσφαιριστής της Sheffield United, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ένα παιδί το οποίο είναι θρέμα των ακαδημιών της Manchester United και της Feyenoord. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ατλέτικο Σαλίνια, εν τέλει στην συνέχεια πήγε στις ακαδημίες της Feyenoord μέχρι το 2016, εκεί όπου το 2016 ήρθε η μεγάλη ευκαιρία να μεταπηδήσει στις ακαδημίες της Manchester United, όπου με τη Manchester United έκανε το ντεμπούτο του και μάλιστα αγωνίστηκε σε 16 εμφανίσεις, 16 αγώνες έχει, σε 16 αγώνες έχει συμμετέχει ο Τσόγκ. Τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 19-20, καθώς από το 2020-21 μέχρι το 2021-22 είχε 3 δανεισμούς. Το 2020-21 το πρώτο μισό της σεζόν το είχε περάσει στην Bundesliga με την ομάδα της Werder Bremen. Στο δεύτερο μισό το πέρασε στο Βέλγικο πρωτάθλημα με την φανέλα της Club Brugge, ενώ την σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στην Championship με την Birmingham City, η οποία τον αγόρασε εν τέλει για... τον αγόρασε και συνέχισε την καριέρα του στο Birmingham. Για 4 χρόνια έχει υπογράψει ο ποδοσφαιριστής και μάλιστα ο Τσόγκ έχει παίξει και έχει σκοράρει και στην Premier League όταν ήταν με την φανέλα της Luton Town, καθώς στη σεζόν 2023-24 η Luton Town, η οποία ολοκλήρωσε την, αυτή την μεγάλη πορεία ανόδων από την έκτη κατηγορία Αγγλίας στην Premier League και το υψηλότερο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, τον απέκτησε, τον έκανε δικό της η Luton Town από την Birmingham και μάλιστα είχε 33 συμμετοχές και 4 γκολ στην Premier League, ωστόσο δεν ήταν αρκετά, καθώς εκείνη τη σεζόν η Luton Town τερμάτισε στην 18η θέση και υποβιβάστηκε, και την επόμενη σεζόν 24-25 ήταν ξανά στην Luton Town, με το που έπεσε δηλαδή κατηγορία από την Premier League και επέστρεψε στην Championship, 30 συμμετοχές, 2 γκολ. Και αυτή όμως η σεζόν ήταν καταστροφική για την Luton Town, καθώς υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία Αγγλίας, στην League One. Και τώρα αυτή τη στιγμή τον Ταχίτ Τσόγκ μπορούμε να τον δούμε να αγωνίζεται με την φανέλα της Sheffield United.
Ο εν λόγω παίκτης, να πούμε ότι άσχετα αν γεννήθηκε στο Κουρασάο, γεννήθηκε όταν ήταν το Κουρασάο κάτω από, από τις Ολλανδικές Αντίλες, που ήταν ένα κράτος που είχε όλες τις, ένα νησιωτικό κράτος το οποίο είχε ένα σύμπλεγμα νησιών, το οποίο είχε όλες τις αποικίες Σινθ Μαρτέν, Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ και το καθεξής. Και γεννήθηκε όταν ήταν το Κουρασάο στις Ολλανδικές Αντίλες. Ο Τσόγκ έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων της Ολλανδίας μέχρι την K21. Έχει αγωνιστεί K15, K16, K17, K19, K20 και K21. Το 2021 ωστόσο αποφάσισε να αλλάξει την χώρα την οποία εκπροσωπεί και να εκπροσωπήσει την χώρα όπου από εκεί είναι, εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε και από εκεί είναι, το Κουρασάο, όπου σε λίγες μέρες, σε περίπου μία εβδομάδα, θα ζήσει μοναδικές στιγμές, μοναδικές εμπειρίες, όχι μόνο ο εν λόγω παίκτης, αλλά και όλοι οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Κουρασάο. Έχει 5 συμμετοχές και έχει σκοράρει 3 φορές. Είχε 2 γκολ στα προκριματικά, στο ίδιο παιχνίδι όπου σκόραρε στη νίκη του Κουρασάο εναντίον της Μπερμούντα 3-2, αλλά είχε σκοράρει και στο πρόσφατο φιλικό της εθνικής του ομάδας με την Σκωτία, όπου άσχετα αν προηγήθηκε το Κουρασάο, η Σκωτία επικράτησε 4-1.

Και πάμε σε ένα ακόμα ενδιαφέρον fun fact για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ του 2026, που είναι για το παραδοσιακό άθλημα του Μεξικού, όπου είναι μία εκ των τριών χωρών που συνδιοργανώνουν το φετινό Μουντιάλ. Το οποίο παραδοσιακό άθλημα του Μεξικού δεν είναι ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε το μπάσκετ, ούτε το βόλεϊ. Είναι το, στα ισπανικά λέγεται τσαρερία, λέγεται το συγκεκριμένο άθλημα, και να το πούμε πιο απλά, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν ισπανικά, αυτή είναι αγώνες, αυτό το άθλημα αφορά αγώνες υποδρομιών ταχύτητας. Αλλά βέβαια δεν είναι υποδρομίες όπως ήταν τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είναι σαν να λέμε, πώς να το πω τώρα, γιατί κάποιος θα ακούει υποδρομίες και θα νομίζει αυτό το πράγμα ότι είναι όπως είναι στη Ρώμη. Όχι, δεν είναι όπως ήταν στην Αυτοκρατορία της Ρώμης. Είναι σαν να λέμε η πασία ταχύτητας. Ανεβαίνουν κανονικά οι αθλητές στα άλογα και αντί να συμμετέχουν σε αγώνες υπασίας εκεί όπου τα άλογα περνάνε διάφορα εμπόδια με στόχο να τερματίσουν μαζί με, με τους αθλητές όσο πιο γρήγορα γίνεται, εδώ νικάει το πιο γρήγορο άλογο. Και είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει τον 19ο αιώνα από το Χαλίσκο του Μεξικού. Αυτά είναι τα τρία ενδιαφέρον fun facts τα οποία είχα για το Μουντιάλ, γιατί μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Επειδή αυτές τις μέρες θα έχουμε πάρα πολύ στην επικαιρότητα το Μουντιάλ, θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην επικαιρότητα το Μουντιάλ αυτές τις μέρες, από τις 11 Ιουνίου μέχρι τις 19 Ιουλίου. Απλά να κάνω μια αναφορά σήμερα για να μην ξεχαστεί κανένας. Πέρα από το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, είναι η άλλη εβδομάδα πολύ σημαντική για το ελληνικό πόλο, καθώς ο Ολυμπιακός έχει συμμετοχή και στους άντρες και στις γυναίκες στα Final Four του Champions League, όπου και τα δύο θα γίνουν στη Μάλτα. 10 με 12 Ιουνίου θα δεξαχθεί το Final Four του Champions League γυναικών και στις 11 με 13 Ιουνίου θα δεξαχθεί το Final Four των ανδρών.

0: Και απλά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ματάρο στις γυναίκες και άμα επικρατήσουν οι Ερυθρόλευκες θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Φερεντσβάρος Σαντ Ανδρίου, η Σαντ Ανδρίου η οποία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης της προηγούμενης σεζόν. Ενώ ο Ολυμπιακός στους άντρες θα αντιμετωπίσει την Προρέκο την 5η 11 Ιουνίου και ο νικητής του αγώνα Προρέκο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος. Κάπου εδώ με αυτά τα λίγα θα ολοκληρώσουμε την σημερινή έκτακτη εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας κανονικά για την Τρίτη με την εκπομπή Betline, το καθιερωμένο στιγματικό ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6, όπου θα έχουμε πολύ ωραίες μακροχρόνιες προτάσεις για το Μουντιάλ, το οποίο έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εν συνεχεία θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα τα νέα από τον χώρο του αθλητισμού με τον ένα και μοναδικό Σάκη Μπουζούνι Sports on Air Live. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά πολλά, για χαρά!
1: We talk about the weather, we talk about the... 943 Interveten Sports. Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουζδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. 1-0 προηγούνται στη σειρά οι Ερυθρόλευκοι. Εκτός ως Λούκας για τους Πράσινους, την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Οριστικά εκτός για τους Πειραιώτες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερνετ Sports σε περιγραφή Λένα Καραλή. Τηλεοπτικά από RT2 Sport. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναμένεται ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029 με την Ένωση. Προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ για την θέση του σεντερφόρ αποτελεί η παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη στην ομάδα. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος χαφ του Άρη Μάρτιν Χόγκλα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο. Στις 4 έως 5 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα αποκατάστασης. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κέμ Μπίρτς, βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένατ Ντιμητρίγεβιτς, που αγωνίζεται με την φανέλα της Μπάγερ Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας 1000 θέσεων στο Νικ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μητρουλόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέγιο Μαλέζα στη θέση του προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, της Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως αποκάλυψε η ΑΣ. Αυτός ο παίκτης είναι ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερ Μονάχου. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολίου του αρχηγού της ομάδας, Θανάση Πρωτοψάλτη. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την 25χρονη ανδρομάχη Τσιόγκα, που την σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στον ΑΟ Θήρας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interweten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
3: Interweten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
0: Στο Interweten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interweten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interweten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervented Sports. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στον Μάνο Σταραμόπουλο και αμέσως μετά θα πούμε μαζί τα διαδικαστικά. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο, γιατί επιστρέφει από Σουηδία. Γεια σου, Μάνο. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον.
1: Καλησπέρα από στο χρόνο, Σάκη, σε εσένα και στου ακροατέ του 943 Intervented Sports.
0: Θες να μιλήσουμε έτσι για το τι είδαμε, έτσι να κάνουμε μια σούμα χθες από την εθνική μας και να θυμίσουμε ότι έχουμε και την Κυριακή το δεύτερο φιλικό της εθνικής μας.
1: Το δεύτερο παιχνίδι ακριβώς απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Εθνικής Ιταλίας, η οποία σε αυτή το πρόσφατο φιλικό παιχνίδι της νίκησε να μην εκτός έδρας στο Λουξεμβούργο. Τώρα λοιπόν η Ελλάδα με ένα νέο εντελώς διαφορετικό σύστημα 3-5-2, μπορούμε να το χαρακτήσουμε έτσι, είχε σε για 50 λεπτά κυριάρχησε μέσα στο πανέμορφο Στρόμπι Αρένα, το οποίο κατασκευάστηκε το 2012 και στήχησε 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα ήταν θαυμάσια, προήθηκε κιόλας με το γκολ που πέτυχε ο Κώστας ο Τσιμίκας με το κακό δεξί του πόδι στο 10ο λεπτό μετά από τη θαυμάσια μπαλιά του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος Χρήστος Τζόλης πρέπει να πούμε ότι ήταν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε να δείχνει πρόσφατα κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Βελγικού Πρωταθλήματος και λογικό είναι οι προτάσεις στην Club Brugge για την ομάδα του να είναι πάρα πολλές. Από εκεί και πέρα βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έγιναν, ίσως περισσότερη υπερβολική αισιοδοξία. Βρέθηκε και όχι μόνο να ισοφαρίσουν οι Σουηδοί με τον γκολ εκείνο του Γιόκερες που η μπάλα βρήκε στο τείχος, άλλαξε πορεία, ευνηδίασε τον Τζολάκη. Μετά πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ από τον Ταλί Άλα, ένα μεγάλο ταλέντο, τον νέο Ζλάταν, εν πάση περιπτώσει, όπως τον αποκαλούν εδώ οι Σουηδοί. Και στο 5ο λεπτό του πρόσθετου χρόνου, μετά από εκείνη τη μακρινή μπαλιά του Μπάμπη του Κοστούλα, πετάχτηκε με θαυμάσιο τρόπο ο Γιώργος Μασούρας, που είχε ξαναπάρει και το περιβραχιόν του Αργίου και ισοφάρισε 2-2. Θετικές εντυπώσεις σε αυτό το νέο πείραμα που πραγματοποιήσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και τώρα βέβαια το θέμα είναι πάει στην Κυριακή, όπου η εθνική ομάδα της Ελλάδος θα αντιμετωπίσει το Παγκρίτιο, την αντίστοιχη της Ιταλίας, η οποία ο Σίλβιο Μπαλντίνι έχει ένα πρόβλημα επιπρόσθετο. Τραυματίστηκε στο παιχνίδι εναντίον του Λουξεμβούργου Λουίτζι Καρουμπίνι και στη θέση του κάλεσε τον 19χρονο είπαμε τον Κατσιαμάντι, γεννηθεί το 2007. Αλέσιο Κατσιαμάντι μέχρι πρότρονος έπαιζε στην Καστελμάρε τη Στάμπια, ομάδα της Β' κατηγορίας, και τώρα επιστρέφει στην Τωρίνο που ήταν η ομάδα που ανήκει. Οπότε δεν αποκλείεται την Κυριακή να τον δούμε απέναντι στην Ελλάδα τον 19χρονο αυτόν είναι κεντρικό αμυντικό.
0: Είχα δει αρκετά νέα πρόσωπα πάντως έχει η Ιταλία, Μάνο, έτσι δεν είναι?
1: Αρκετά νέα πρόσωπα, γιατί ο Μπαλντίνι, όπως είπε ο ίδιος, υπηρεσιακός προπονητής, όπως όλα δείχνουν, 20 Ιουνίου που θα γίνουν οι εκλογές, θα τον διαδεχθεί ο Αντώνιο Κόντε που έλυσε τη συνεργασία του με την Νάπολη. Λοιπόν, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, λοιπόν, υπηρεσιακός προπονητής, καθότι ήταν μέχρι τώρα στην Εθνική Ελπίδων, είπε ότι ο μόνος από τους παλιούς ποδοσφαιριστές που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είμαι διαθέσιμος για να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια στα δύο διεθνή φιλικά παιχνίδια με Λουξεμβούργο και Ιταλία ήταν ο Τζιανλούιτζι Ντοναρούμα, ο τραφύλακας της Manchester City. Έτσι λοιπόν συμπεριέλαβε μόνο αυτόν. Όλα τα άλλα παιδιά είναι νέα παιδιά. Ο Σπόζιτο, για παράδειγμα, πήγε στην Ίντερ, είναι από τα νέα ταλέντα του αλληλικού ποδοσφαίρου και πέτυχε τον γκολ που νίξε η Ιταλία 1-0 εκτός έδρας στο Λουξεμβούργο. Τώρα πρέπει να πούμε τι γράφει σήμερα, να δούμε ο τύπος της Σουηδίας για το χθεσινό το παιχνίδι που έληξε 2-2, έτσι. Πάμε να δούμε η Aftonbladet, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα της Σουηδίας, λέει απέτυχε να μας αποδείξει η Εθνική Σουηδίας ότι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Ενώ η Express, σε μια άλλη εφημερίδα, λέει κρύο ντούσα ελληνικά, καθότι στο 5ο λεπτό του πρόσθετου χρόνου ο Γιώργος Μασούρας ισοφάρισε. Ακόμη προσθέτει η ίδια εφημερίδα, ήταν άσχημο το τάκλιν του Ρέτσου, λέει, επί του Γιόκερ σε ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι. Μάλιστα απάντησε γι' αυτό στη συνέντευξη τύπου χθες, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λέει, εντάξει, ένα φιλικό παιχνίδι δεν είναι τίποτα. Από εκεί και πέρα η Dagens Nyheter, και αυτή μια από τις καλύτερες εφημερίδες της Σουηδίας, τονίζει ότι Η εθνική ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ, ο Άγγλος προπονητής, θέλει ακόμα δουλειά, γιατί σε δύο διεθνή φιλικά παιχνίδια δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη τη στιγμή που ετοιμάζεται να πετάξει για την Αμερική. Ευτυχώς που εισήλθε στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο Τάχα Άλλη, αυτό το νέο αστέρι, και άλλαξε την εικόνα. Και τώρα όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να είναι στην αρχική ενδεκάδα. Νόη Σπορτ Μπλάντετ, πετάμε για την Αμερική, αλλά ζαλισμένη. Ο Πότερ πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον Τάχα, ενώ αντιθέτως ο Ισάκ με το Γιόγκερες έδειξαν ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν στην ίδια ομάδα. Αυτά από ελληνικής πλευράς. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε από το αεροδρόμιο Αρλάντα της Στοκχόλμης για την Κρήτη.
0: Κατευθείαν Κρήτη πάτε.
1: Κατευθείαν Κρήτη.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Καλό ταξίδι να σας ευχηθώ. Μόνο με σε κρατήσω, δεν με σε κρατάω άλλο. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Καλώς.
0: Θα τα πούμε και πάλι. Καλό ταξίδι και πάλι, φίλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ο Μάνος Αραμόπουλος έτοιμος για την επιστροφή, φίλες και φίλοι. Να το ευχηθούμε, βέβαια, καλό ταξίδι. Ήταν μαζί μας.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λόγω του Μάνου μπήκαμε έτσι χωρίς να συστηθούμε. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ρωμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 210-220-5943. Καλησπέρα στον 943 Drevetten Sports, το σταθμό που μας ενώνει, μας λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο, Σάκη, να έχεις, λέει. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Νίκη από τη Λευκάδα, και σου στέλνω και μια φωτογραφία με μια πολύ όμορφη παραλία από την όμορφη Λευκάδα μας, με τα καταπρασινογάλανα νερά, αν μπορώ να το πω έτσι. Μπράβο στην Ελλάδα μας, λέει η Νίκη. Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Λευκάδα, βέβαια, πάντα ένας αγαπημένος τρόπος προορισμού, τόπος μάλλον προορισμού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχουμε δεύτερο. Τι γίνεται καταρχήν, πώς είσαι?
1: Εσείς, εδώ, λίγο. Στρέφουμε πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω, έχουμε σήμερα το δεύτερο μάτς. Δεν ξέρω τι περιμένουμε να δούμε. Έτσι, γιατί σήμερα πάμε λίγο τρέχοντας για να τα προλάβουμε όλα.
1: Νομίζω ότι περιμένουμε και πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν βάζουμε και τις απουσίες. Έξω και ο Λούκας για τον Παναθηναϊκό και ο Νταβόπουλος, έξω και ο Ντόρσεϊ. Άρα λοιπόν, στην ουσία δεν υπάρχουν επιστροφές. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι κατά πρώτον να ελπίσουμε να έχουμε ηρεμία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Το δεύτερο είναι ότι περιμένουμε ένα τελικό δεύτερο, ο οποίος νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ο πιο σημαντικός. Σαφώς βεβαίως κάθε τελικός έχει τη δικιά του αξία. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ποντάρει στο σημερινό παιχνίδι στο γεγονός ότι δεν θα έχει το άγχος του πρώτου παιχνιδιού. Μάλιστα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να σκοράρει πολύ περισσότερο από το τρίποντο σήμερα, γιατί όταν είναι απελευθερωμένος ψυχολογικά θα σουτάρει καλύτερα γενικά, και αυτό θα είναι ένα κλειδί για τον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, αν ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0 δεν τελειώνει, και από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι για να μείνει ζωντανός θα βρει να κερδίσει τουλάχιστον στο γήπεδο του. Για τον Παναθηναϊκό βέβαια ο τρόπος που έχασε, με την έννοια ότι φώναξε για τη διαιτησία, ο τρόπος ότι αντέδρασε το πλήν 17, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 28-10 όταν βλέπει να χάνει 54-37 και προσπέρασε 65. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πάρει τα μάτια στο γήπεδο του και μπορεί να πάει στο ΣΕΦ και να πάρει ένα παιχνίδι και να πάρει τον τίτλο για να ψηλοσώσει τη χρονιά. Σε ένα κλίμα βέβαια που ακούμε συνέχεια για τους παίκτες που έχουν την προπονητή που έρχεται κτλ. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί να συμμαζευτεί. Για να μπορέσει
0: να συμμαζευτεί, αλλά να βγάλει και αντίδραση όμως. Θα πρέπει μάλλον να βγάλει αντίδραση.
1: Να βγάλει αντίδραση, εντάξει, όχι κάτι τρομερό. Γιατί η εμφάνισή του στο ΣΕΦ, είπαμε στο πρώτο μας, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Τα έχω πει και τα λέω και στα TikTok μου και, και στα podcast μου και στα άθρα μου, στο στοίχημα.gr. Αλλά είναι, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός πολλοί είπαν ότι έκανε καλή εμφάνιση. Για μένα έκανε μια κακή εμφάνιση για 25 λεπτά που έκανε 17 πόντους και μια καλή εμφάνιση για μετά.
0: Ναι, συμφωνώ. Τώρα, συμφωνώ.
1: Τι μπορεί να αλλάξει σήμερα? Κατά πρώτον, ο Παναθηναϊκός περιμένει σήμερα ένα πολύ καλύτερο Χέζι Ντέιβις. Είχα πει ότι, το είχαμε πει και μαζί, ότι η κλειδία του Παναθηναϊκού είναι αν θα έχει τρίποντο. Γιατί και στο μάτς με τη Βαλένθια είχε τρίποντο. Άρα λοιπόν είχε 13 στο ΣΕΦ. Άρα κλειδία του Παναθηναϊκού πάλι θα είναι το τρίποντο και να περιμένει ένα πολύ καλύτερο Χέζι Ντέιβις που είχε ένα στα 13, δεν ξαναγίνεται να παίξει το σφάσιμο. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να διορθώσει το πρόβλημα του rebound. Το 47-23 ήταν κοφαντικό. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός θέλει να περιορίσει το τρίποντο του Μίτογλου, που αυτό ήταν ο X-Factor με τα 4 τρίποντα στην τρίτη περίοδο και άλλαξε το παιχνίδι πηγαίνοντας στο 5. Προφανώς περιμένουμε στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω να έχουμε σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την εξάδα των ξένων. Δεν ξέρω αν θα μπει ο Χόρς θέση του Τζος, επειδή είναι λίγο καλύτερο συμπεριφορικά, αλλά ο Τζος πήγε καλύτερα αμυντικά πάνω στο Μίτογλου και είναι και πιο δυναμικός. Ενώ δεν νομίζω να αλλάξει ο Τζόζεφ με τον Ντιλίκινα στην εξάδα. Απ' την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι ο Χουάντσο θα πρέπει να επιστρέψει σήμερα και ας μείνει έξω σόρτ, ο οποίος στο τέλος δεν ήταν καλός. Δεν ήταν κακός, αλλά δεν ήταν καλός στο τέλος. Οπότε θα πρέπει να πάει με τον Τολιόπουλο πιο πολύ στο 1. Γιατί χρειάζεται λύσεις και το Χουάντσο στο 4 και ακόμα και στο 3 να πάει ο Χέις και να πάει και σε σχήματα με το Χουάντσο στο 5 για λίγο. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω να μείνει δεύτερο μάτς έξω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα πήγε πέρα ο Παναθηναϊκός.
0: Από ό,τι είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νιλικίνα και Χόλ είναι μέσα, Γουόρντ και Τζόζ είναι έξω.
1: Α, βγήκε, για πες, Νιλικίνα και.
0: Νιλικίνα και Χόλ. Τους παίρνει μαζί ο Μπαρτζόκας, αφήνει Γουόρντ και Τζόζ έξω.
1: Αφήνει Γουόρντ έξω.
0: Νιλικίνα, Χόλ, Τζότζεφ, Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Φουρνιέ είναι μέσα, ναι.
1: Και αφήνει Γουόρντ και Τζόζ έξω.
0: Ναι, έκπληξη μου φαίνεται.
1: Μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι.
1: Αφήνει έξω το Word.
0: Ακριβώς όπως το λέω.
1: Περίεργο, πάρα πολύ περίεργο, γιατί ο Word είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, δεν είναι καλός προφές, αλλά ένας παίκτης ο οποίος καταρχήν με την απουσία και του Dorsey μπορεί να παίξει και στο 2, στο 3 να μαρκάρει τους. Περίεργο, πάρα πολύ. Αψυχολόγητο, λάθος για να τον πάρει το συστάμα αυτό. Τώρα δεν θα του βγει, είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, γιατί και ο Παναθηναϊκός με μικρό ρωτέσιο θα είναι και αυτό ανάλογα με του 7-8 στην ουσία, με 7 παίκτες πήγε στο ρωτέσιο προφές στην ουσία. Μικρά είναι το ρωτέσιο και το 2, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς θέλει πολλούς χειριστές ο Μπαρτζόκας, γιατί θεωρεί ότι δεν θα αντέξει ο Φουρνιέ στο 2 πολλή ώρα με πάλι 32 λεπτά και επίσης το, θα πιέσει ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια και, με, και τα λοιπά. Σαφώς κλειδί για τον Ολυμπιακό θα είναι τα λάθη, είχε 16 προθέσεις πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός θέλει επίσης να τρέξει γιατί τελικά ο Παναθηναϊκός προθέσεις είχε 13-19 στο transition. Ο Ολυμπιακός περιμένει καλύτερο τρίποντο οπωσδήποτε από το 7-28. Καλύτερη άμεση τρίποντο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ από την πλευρά του, θέλει τις μπάλες στη ρακέτα γιατί ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη φθορά δημιουργήσει στη ρακέτα μέσα με τον Μιλουντίνοφ που κυριάρχησε στα κάτω καλάθια στα rebound ειδικά, αλλά και με τον Τζόνς. Τώρα και ο Χόλεπς ειδικά είναι καλύτερος από τον Τζόνς, είπαμε, αλλά να δούμε πώς θα βγουν τα μαρκαρίσματα στην άμυνα με το Μίτογλου στο 5 που θα πάει ο Παναθηναϊκός. Να δούμε αν θα βάλει τον Χουάντσο τώρα.
0: Έξω, έξω και ο... είναι και ο Χουάντσο, έξω και ο Φαρίν για τον Παναθηναϊκό.
1: Άρα και ο Χουάντσο. Εκπλήξεις, ναι. Μεγάλες εκπλήξεις. Ναι. Δεν περίμενα εγώ να μείνουν έξω πάλι αυτοί οι παίκτες, ειδικά ο Γουόρσο Ολυμπιακό. Θεωρώ λάθος εγώ τις εξάδες και των δύο προπονητών. Προφανώς δίνουν τεράστια βαρύτητα στους άσους και στους χειρισμούς της μπάλας. Λοιπόν, αυτά. Τα ρόστερ περιορισμένα. Εκεί θα κληθεί το παιχνίδι πάνω κάτω, ανοιχτό. Τι να λέμε τώρα, γιατί και το πρώτο μάτς λέγαμε Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα με βάση την εικόνα και είδαμε ότι και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κερδίσει. Το μάτς ήταν 50-50 στο τέλος, όπου έσκαγε η μπίλια που λέμε. Λοιπόν, κάπως έτσι και σήμερα και αναμένουμε.
0: Μάλιστα. Δεν νομίζω. Τα είπαμε. Νομίζω,
1: δεν έχουμε σπάνει όλοι στον Άρη, τα είπαμε, αλλά υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού λογικό. Μεταγραφές έρχονται. Μάλιστα, έχει βγει ένα σενάριο και για τον Σίλτς στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε κτλ. Θα το μιλάω με μεγάλη γραφή. Θα αναγίνει. Για τον Μπρίσε εκεί στον Άρη. Γενικά, να πούμε, βέβαια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, να δώσω μια πληροφορία τώρα. Η οποία έχει ενδιαφέρον, ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα budget γύρω στα 12 εκατομμύρια, αγωνιστικό καθαρά με 13, ίσως και λίγο παραπάνω, ενώ ο Άρης θα κινηθεί στο αγωνιστικό στα 8 με 10. Στο τριετές πλάνο που έχουν και οι δύο ομάδες, άρα λοιπόν κάπως έτσι θα κινηθούν.
0: Πάντως, Σωτήρη μου, θα είναι ανταγωνιστική και οι δύο αυτοί
1: πάρα
0: του χρόνου.
1: Πάρα
0: έτσι.
1: Πολύ. Ο Σπανούλης ειδικά θα χτίσει και οι δύο καλές καλούς υπονητές και οι δύο ομάδες. Ενώ τώρα, μια και λες για τις ανταγωνιστικές ομάδες, θα πούμε ότι η Βιλερμπάν αναμένεται να έχει αγωνιστικό μπάζετ πάνω από 20 εκατομμύρια και μην πω και παραπάνω με τους Αμερικάνους που μπήκαν και με τον υπάρχει προπονητή. Αλλάζει διάσταση η Βιλερμπάν που λέγαμε θα φύγει και θα πάει στο εκτός Ευρωλίγκα. Και μάλιστα έχει κάνει και μια εξωπραγματική πρόταση στο Φραντζίσκο, ο οποίος ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα ο Σρόντερ που είχε ακουστεί τον Παναθηναϊκό είπε ότι εντάξει δεν έρχομαι φέτος, το είχαμε πει την απίθανο να έρθει πίσω των 20 εκατομμύρια δολάριων, δεν γίνονται αυτά. Έχει μια σενάριο για Μπογκδάνοβιτς και Παναθηναϊκό και ότι κλείνει ο Μπράντοβιτς μετά τους τελικούς. Αυτά είναι τα
0: ωραία σενάρια. Ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 25 λεπτά είμαστε μετά τις 6. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή θα ακούσουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, που ακολουθεί ευθύς αμέσως, εσείς θα μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
10: Η ώρα είναι 6 και μισή.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervetent Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο θα πάμε Θεσσαλονίκη. Σάγιος Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ρωμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παίζουν ξανά οι αγαπημένες μου ομάδες. Ας κερδίσει καλύτερη. Πολύ ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένως μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου. Καλησπέρα να πω, καλό απόγευμα μάλλον στο φίλο τον Νίκο και στη φίλη μας τη Μαρία και στο Κερατσίνι.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε εκεί για τα τελευταία νέα των ομάδων από τη Θεσσαλονίκη.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Σάκη.
0: Καλησπέρα, φίλε. Τι γίνεται, τι λέει η Θεσσαλονίκη?
2: Καλό καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Για να
2: είμαστε
0: το λες...
2: πλατεία Αριστοτέλους και φέραμε αμμουδιά, ήλιο και θάλασσα μέσα στην πόλη.
0: Πώς έγινε αυτό?
2: Beach volley έχουμε, ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά το 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος σταθμός από τους συνολικά 4 που υπάρχουν φέτος, από τα 4 σιρκουί δηλαδή beach volley. Εδώ πλατεία Αριστοτέλους, 19 με 21 Ιουνίου θα πάει στην Νίο. Ακριβώς αμέσως μετά θα πάει στο Σχοινιά και θα κλείσει στις 24 με 26 Ιουλίου στο Σύνταγμα. Άρα λοιπόν είμαστε σε πλήρη εξέλιξη αυτό το μεγάλο πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο παρουσιάζει και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχει συγκεντρωθεί κόσμο στην πλατεία, έχει μεταφερθεί άμμος, ένα ιδιότυπο γήπεδο έχει στηθεί εδώ στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης και το θέαμα ξεκίνησε. Είναι ανδρών γυναικών και περιμένουμε να δούμε την κορύφωση, η οποία θα είναι αύριο, θα έχει όλο αγώνες, όλο το Σάββατο και την Κυριακή τελική με τις απονομές την Κυριακή το βράδυ.
0: Α, οπότε δηλαδή για να καταλάβω, σε κάθε σημείο της χώρας που θα πηγαίνει θα γίνονται αγώνες τελική και πάμε στο επόμενο.
2: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία,
2: ακριβώς.
0: Ωραίο είναι αυτό, φίλε. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Καλά, έχουμε μπει στο καλοκαίρι βέβαια, αλλά μπαίνουμε ακόμα καλύτερα με αυτό. Ωραία. Ωραία, ωραία με αυτό. Ωραία εικόνα μας μεταφέρεις πάντως. Για τους τρεις της Θεσσαλονίκης, τι μπορούμε να πούμε, τι υπάρχει?
2: Μπάσκετ θα πούμε, Σάκη.
0: Μπάσκετ.
2: Γιατί οι τρεις της Θεσσαλονίκης ακόμα βρίσκονται εν υπνώση. Εντάξει, για τον Ηρακλή όχι τόσο, αλλά οι υπόλοιποι δύο, ειδικά ο ΠΑΟΚ, δεν κινείται πραγματικά τίποτα. Και όχι μόνο δεν κινείται, υπάρχουν και δημοσιεύματα στο Μεξικό τα οποία θέλουν απλήρωτο τον Χόρχε Σάντσες και να μην θέλει να γυρίσει στην Θεσσαλονίκη.

0: Ο Κένι είναι ο βασικός, ήταν ο βασικός όλη την περσινή χρονιά, από τότε που ήρθε δηλαδή, από το Γενάρη και μετά, δεν το άρεσε αυτό το Μεξικανό και ψάχνει να βρει τρόπο για να φύγει.
1: Ωραία, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά να λες ότι δεν έχεις πληρωθεί ενώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, εκεί εννοώ
0: κάτι
1: είναι.
0: Πρέπει να πει. Κάτι πρέπει να πει για να έχει μια βάση να πατήσει. Ή να εκδηλώσει με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά του, να στείλει ένα μήνυμα στον ΠΑΟΚ ότι αν εγώ δεν παίζω, ας πούμε, δεν θέλω να μείνω. Και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε με την περίπτωσή μου. Εντάξει, τώρα έχει και ένα δίκαιο με την έννοια ότι είναι βασικό στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Δεν μπορεί να έρθει σε μια ομάδα που να είναι παγκίτης. Αλλά δεν είναι και ο τρόπος
1: αυτός. Δεν είναι και ο τρόπος, μπράβο, ναι.
0: Ναι, για να αντιδράει έτσι και να θέλει με αυτόν τον τρόπο να αποδράσει.
1: Η Αμπόλα γράφει ότι ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για τον Εστέβες. Δεν ξέρω αν ξέρεις,
0: κάτι. Για τον
1: Λουίς Εστέβες, λέει η Αμπόλα.
0: Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που έχουν βγει, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ, γιατί για να λέμε την αλήθεια, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει προπονητή. Ή εν πάση περιπτώσει ο προπονητής είναι στον αέρα.
1: Έχει, αλλά είναι στον αέρα. Μπράβο, σωστό.
0: Ναι. Άρα, τι να πούμε, 21 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία, σε δύο εβδομάδες δηλαδή από σήμερα, και ακόμα δεν γνωρίζουμε αν ο Λουτσέσκο θα δώσει το παρόν στην πρώτη προπόνηση.
1: Πολύ
0: θα το δώσει, γιατί είναι.
1: Έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Αλλά η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι πρωτόγνωρη με αυτά που συμβαίνουν.
1: Και στενεύει ο κλειός, παιδί μου. Δηλαδή, περνάνε οι μέρες με αυτή την έννοια, το λέω.
0: Ναι, και δεν προχωράει τίποτα. Δηλαδή, όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε είναι είτε από δημοσιεύματα του εξωτερικού, είτε από φημολογίες, είτε από μάνατζερ οι οποίοι δίνουν δεξιά και αριστερά διάφορα ονόματα. Δεν ξέρω τι, πού οδηγείται με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ο Άρης δεν βλέπω και κάτι, το Χόγκλα μόνο που έκανε την επέμβασή του.
0: Ο Χόγκλα έκανε μία εγχείρηση το πρωί σε καθαρισμό χόνδρου επιγονατίδας, πήγε ο Καμερουνέζος. Μία εγχείρηση που έπρεπε να την κάνει εδώ και δύο χρόνια, δεν την έκανε και στην πρώην ομάδα του. Του είπαν από το ιατρικό team του Άρη ότι αν θέλει να βρει τον εαυτό του πρέπει να γίνει αυτή η εγχείρηση. Βρέθηκε τώρα αυτό το κενό. Σε 4-5 εβδομάδες θα είναι έτοιμος ο Χόγκλα, άρα θα προλάβει και την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας αρχές Ιουλίου. Και ευελπιστεί ότι θα είναι ο Χόγκλα ο παλιός, ο οποίος απαλλαγμένος από τον τραυματισμό του θα μπορέσει να προσφέρει πολλά περισσότερα στην ομάδα. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνεται μάλλον για να πάει προετοιμασία στην Ιταλία, φαίνεται ότι ούτε το Σλάντιμπορ ούτε το Πράβετς τον ικανοποιούν, αλλά αν δεν μπορέσει να βρει εκεί κάποια καλή τοποθεσία, θα επιστρέψει μάλλον για προετοιμασία στο Σλάντιμπορ. Θα το δούμε όμως αυτό, θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.
1: Ο Ηρακλής συνεχίζει. Έτσι, κανονικά.
0: Ο Ηρακλής έχει πάει σε 8 συμφωνίες με ποδοσφαιριστές, όπως βγαίνει από την ΠΑΕ, οι οποίες θα ανακοινωθούν από Δευτέρα και μετά. Ήταν να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις σήμερα, δεν ξέρω τώρα, λόγω Παρασκευής δεν το προτίμησαν οι άνθρωποι του Ηρακλή. Θα πάνε από Δευτέρα και κάθε μέρα θα ανακοινώνεται και ένας ποδοσφαιριστής. Πρεσάρει πάρα πολύ έντονα τον Άλεν Όσμπολ του Λεβαδιακού, ο οποίος θυμίζω είναι ο τρίτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος. Ένας πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, μια χαρά τα πήγε με το Λεβαδιακό.
0: Με το Λεβαδιακό, ο Σλοβαίνος. Τον θέλει πάρα πολύ η ομάδα του Ηρακλή. Δεν ξέρω, λύγει το συμβόλαιό του με την ομάδα της Λεβαδιάς. Είναι πολύ πιθανό να το δούμε και αυτό να δίνεται στα Κιανόλευκα.
1: Μάλιστα. Με την Σπανουλιάδα τι γίνεται?
0: Εκεί τώρα είναι τα θέματα τα πολλά. Διότι βγαίνουν σιγά σιγά και ονόματα παικτών οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Άρη και μάλιστα από τους κιτρίνους λένε ότι είναι σχεδόν κλεισμένος ο Κεν Μπίρτ της Φενέρμπαχτσε. Ένας αθλητής επίπεδου Ευρωλίγκας, 33 ετών, ύψος 2-6, είναι σέντερ και το εντυπωσιακό είναι ότι υπήρξε συμπαίκτης με τον Σπανούλη στον Ολυμπιακό την περίοδο 2016-17, άρα γνωρίζονται πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπ' αυτή την έννοια θα συνεργαστούν ξανά με διαφορετικές όμως συνθήκες, με Σπανούλη τώρα προπονητή και τον Μπίρτς να ξανά είναι, να παραμένει ως καλατοσφαιριστής κανονικά. Επίσης ακούγεται το όνομα του Νένα Δημητρίεβιτς, του 28χρονου Σκοπιανού της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος παίζει εκεί δανεικός από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και αυτό τον θέλει πάρα πολύ ο Σπανούλης και αυτό δείχνει ότι έγινε δουλειά τις προηγούμενες ημέρες, δεν συμφώνησε δηλαδή ξαφνικά ο Σπανούλης και άρχισε να δουλεύει, δούλευε για την ομάδα και πριν συμφωνήσει και σιγά σιγά βγαίνουν όπως βλέπουμε και τα ονόματα.
1: Ναι, έχουν και τον ίδιο ατζέντη με το Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Από ό,τι είδα.
0: Άρα λοιπόν πάμε σε δύο πρώτες επιλογές επιπέδου για τον Άρη, ο οποίος θέλει να χτίσει μια ομάδα Ευρωλίγκα ουσιαστικά την επόμενη σεζόν και να δείξει τα δόντια του και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Θα μεγαλώσει και το γήπεδο του Άρη Κερκίδες,
0: αυτό είναι ένα θέμα το

0: οποίο είχε δρομολογήσει η διοίκηση ΣΚΙΑΟ από την πρώτη στιγμή που είχε αναλάβει. Μάλιστα είχε γίνει και σχετική συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση. Θα τοποθετηθεί προκάτ κερκίδα πίσω από την μπασκέτα που δεν υπάρχει τίποτα. Αν έχετε την εικόνα του Αλεξανδρίου αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, είναι το βοηθητικό γηπεδάκι, το οποίο βέβαια θα φύγει, θα τοποθετηθεί εκεί μια εξέδρα και θα μεγαλώσει κατά 2.500 ή 2.000 η χωρητικότητα του γηπέδου, από 5.500 θα πάει 7. Οπότε θα είναι ένα γήπεδο το οποίο ίσως και να πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνες Ευρωλίγκα. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ, Σάκη, να αναφέρουμε και τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ που ανακοινώθηκε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε τον Ναζ Μήτρου Λόγκ, τον αδερφό του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ που παίζει στον Άρη, τον υπέγραψε για 3 χρόνια. Έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, έχει εμπειρία ελληνικού πρωταθλήματος. Άρα ο ένας αδερφός θα παίζει τον ΠΑΟΚ και ο άλλος αδερφός θα παίζει τον Άρη.
1: Ενδιαφέρον αυτό πάντως.
0: Ναι.
1: Καλά, μιλάμε για επαγγελματίες παίκτες. Λοιπόν, να σε αφήσω να απολαύσεις το άθλημα εκεί. Δεν νομίζω θα παίξεις και εσύ ή όχι.
0: Την Κυριακή στο τελικός.
1: Μ' αρέσεις, ωραίος. Καλή επιτυχία, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περνάς.
0: Καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, για μπάσκετ. Πάντα με τον Παναγιώτη. Και όπως έλεγε μια ψυχή παλιά, λέμε τα πάντα όλα.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

Σε λίγο θα πάμε στον Λάκη Κονιτσιώτη, θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Να θυμίσω στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι το δεύτερο στη σειρά παιχνίδι. Εδώ να είστε συντονισμένοι στο 943 Intervet & Sports. Έχουμε και μάτς στην Ισπανία για την Πασκετική Λίγα στην Ισπανία. Λοιπόν, Μπιλμπάο Βαλένθια στις 8, στις 10 Χουβεντούτ Μπανταλώνα Μπασκόνια. Και στην Ιταλία Μιλάνο Μπρέσια στις 9, αλλά και στην Τουρκία Ανατολού Εφές Φενέρμπαχτσέ στις 8. Για όλα αυτά τα μάτς, φίλες και φίλοι, θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας.

Προχθές θυμάστε ο Χέις Ντέιβις ίσως έκανε το πιο κακό του παιχνίδι με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Σήμερα πήγε 3 ώρες πριν το τζάμπολ για προθέρμανση. Προχθές είχε 1 στα 13 σούτ εντός παιδιάς, 0 στα 7 τρίποντα. Πολύ δύσκολη βραδιά για αυτόν. Πήγε στο Telecom Center 3 ώρες σχεδόν πριν από το τζάμπολ, έτσι να κάνει τη δική του προθέρμανση. Λίγο πριν τις 6 δηλαδή. Να θυμίσω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει πως αυτός που αποκαλείται ταξιδιώτη είναι ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Βρίσκεται στο γήπεδο 3 ώρες πριν και 3 ώρες μετά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Και εσείς λέει τον χαρακτηρίζετε τουρίστα. Για να δούμε σήμερα.

Να σας πω επίσης πως κυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδέουν τον Νίκο Παπαδόπουλο και το ΑΠΟΕΛ. Τα τοπικά μέσα λοιπόν γράφουν πως ο Έλληνας προπονητής θα ταξιδέψει τις επόμενες μέρες στη Λευκοσία για να συναντηθεί με ανθρώπους της ομάδας να συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος θα πήγε πάρα πολύ καλά με τον Λεβαδιακό, και το ΑΠΟΕΛ είχε στον πάγκο τον Παύλο Γκαρσία.

0: Πού είναι ο Λάγης Κονιτσιώτης, πού είναι ο Λάγης Κονιτσιώτης, εδώ είναι ο Λάγης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι. Πάμε να πούμε, να μας πει μάλλον ότι υπάρχει από την ομάδα της ΑΕΚ.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Γεια σου Λάγη, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Χρυσέ Σάκη μου, καλησπέρα στους ακροατές σου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, λίγο που τρέξουμε, αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Τι έχουμε από την ομάδα?
2: Έχουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας του Μάρκο Νίκολιτς από ό,τι φαίνεται. Μένουν τυπικές ανακοινώσεις για την επέκταση του συμβολέου του, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, μέχρι το 2029. Και μετά ακολουθεί και ο Χαβιέρ Μπάλτα. Υποθέσεις τις οποίες χειρίζεται βέβαια προσωπικά ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος, για να βάλει τους πρωτεργάτες της επιτυχίας στη σειρά, στο πλαίσιο που θέλουν να δουλέψουν το πλάνο τους, να το ολοκληρώσουν σε ένα βάθος τριετίας, με την ηρεμία τους και τη σταθερότητα που προέχει ένα, που επιβάλλει μάλλον θα έλεγα, ένα τέτοιο πλάνο. Με το συμβόλαιο και σίγουρα με αύξηση αποδοχών.
0: Και φαντάζομαι και κάποια μπόνους για επίτευξη στόχων, έτσι.
2: Βέβαια, και μπόνους και μπόνους με ό,τι άλλο προβλέπεται για την Ευρώπη, για, για κατάκτηση τίτλων κτλ. Εννοείται, εννοείται. Και βέβαια είχαμε πει από χθες ότι έτσι κι αλλιώς ενισχύεται η θέση του Μάρκο Νίκολιτς και με την έλευση δύο βοηθών που θα έχει, δύο νέων προπονητών που μπαίνουν στο team του, του Νεμάνια Αρνίτς και του Μιλίγια Ζίζιτς, με τους οποίους έχει συνεργαστεί βέβαια στο παρελθόν, τους γνωρίζει καλά. Και έρχονται για να βοηθήσουμε στον τομέα της ανάλυσης και των σημείων φάσεων κυρίως. Θα είναι συνολικά μαζί με τον Νίκολιτς 5 σέρβι στο team των προπονητικών.
0: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως φέτος θα έχει και περισσότερη δουλειά η ΑΕΚ. Και ορθώς πράττει ο προπονητής.
2: Εννοείται, εννοείται. Είναι αναμονή βέβαια και των μεταγραφών του στόπερ και του χαφ που περιμένουμε, το αμυντικό χαφ, που μπορεί να μην αργήσουν. Το πιθανότερο είναι δηλαδή να είναι έτοιμοι και αυτή για την προετοιμασία. Υπενθυμίζω 6 Ιουλίου αναχωρεί η ομάδα για το πρώτο σάλι της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα ήταν ευχής έργο να είναι όλοι εκεί.
0: Ναι, πόσο
2: καλύτερα.
0: Ναι,
2: δουλεύουν όλοι μαζί, έτσι.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πόσο ευτυχισμένος είναι ο κάθε προπονητής όταν έχει τουλάχιστον τους περισσότερους παίκτες στην προετοιμασία για να δουλέψει.
2: Βέβαια, ακριβώς. Αυτός που δεν θα είναι στην προετοιμασία, όπως συμβαίνει συνήθως λόγω υποχρεώσεων εθνικής, θα είναι ο Πινέδα, ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα είναι με το Μεξικό στο Μουντιάλ. Χθες μπήκε, έπαιξε ένα 20 λεπτό προς το τέλος με το, στο 5-1 της ομάδας του επί της Σερβίας. Ένα Μεξικό που φαίνεται λόγω, και λόγω έδρας, εν μέρη έστω, ότι είναι αποφασισμένο να διακριθεί αυτή την φορά, γιατί θυμίζω στο Κατάρ δεν τα είχε πάει καθόλου καλά.
0: Και φαντάζομαι με την επιστροφή του θα μιλήσουν και για το δικό του συμβόλαιο.
2: Και σαφώς, αυτό το έχουμε πει, έτσι γιατί είχα ξεκινήσει συζητήσεις. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο μπορεί να φέρει από το Μουντιάλ, που θα φέρει. Διότι απομένεται να αγωνιστεί και βασικός με την εθνική ομάδα του Μεξικού, θα προσελκύσει βλέμματα, έτσι κι αλλιώς είναι πόλος έλξης, είναι ο MVP της Super League, είναι παίκτης που το θέλουν όλοι. Από εκεί και ύστερα υπάρχει και η Monterrey πάντα του Αλμέιδα που δεν έχει κάνει ακόμα κίνηση, αλλά την έχουμε στο νου μας για πάνω ενδεχόμενο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η περίπτωση.
0: Μια ερώτηση εδώ από το φίλο το Στέφανο από τη Φιλαδέλφια που σε ρωτάει για Έλληνες παίκτες. Γνωρίζεις αν θα κινηθεί η ΑΕΚ να τονώσει το ελληνικό της στοιχείο?
2: Κοίτα, αναγκαστικά θα κινηθεί. Δεν ήταν στις προτεραιότητες. Αλλά μετά την αλλαγή του χειρισμού της ΕΠΟ που επιβάλλει δύο παίκτες στην 11η στους αγώνες κυπέλου, υπενθυμίζει ότι μόνο ο Καλοσκάμης νεαρός από 2004 και πάνω.
0: Μισό λεπτό. Μέχρι φέτος ήταν ένας. Τώρα έχει γίνει δύο.
2: Ένας. Έγινε δύο. Ναι, έγινε δύο τώρα με την υπεροκήρυξη που ανακοινώθηκε και το Super Cup με τον Όφη. Θα είναι δύο από γεννηθέντες από τον 1η-1η του 2004 και πάνω. Άρα χρειάζεται κι άλλον έναν, τουλάχιστον λοιπόν και δύο, γιατί πρέπει να είναι κάποιος αλλαγή, κάποιος θα τραυματιστεί ή οτιδήποτε άλλο. Να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι ο Καραργύρης τώρα που θα επιστρέψει, ο οποίος λογικά υπολογίζεται και θα πάει στην προετοιμασία, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι λείπει αρκετό καιρό, 6 μήνες από τραυματισμό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει άμεσα σε αγωνιστικό ρυθμό. Και είναι και ο πιο μικρός ο Αργυρίου που ήταν με την ΚΑΠΑ 17 πρώτος σκόρερ και άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και επίσης θα πάει με την ομάδα στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ έχουμε κάτι άλλο?
2: Προς το παρόν όχι. Αυτά είναι τα συμβόλαια του Νίκολιτς και του Χαβιέρ Μπάλτα που περιμένουμε. Μέχρι αύριο μεθαύριο θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Σε ρώτησα φίλε γιατί είδα ότι η ΑΕΚ πήρε τον Σικολά και νόμιζα ότι έκανε μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι στο χάντμπολ.
2: Όχι, όχι, ναι, ναι, δεν είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε χρόνο ακόμα, έχουμε χρόνο.
0: Ναι, ναι, ούτως ή άλλως εντάξει. Η ΑΕΚ ναι. Φέτος δεν χρειάζεται και πάρα πάρα πολλές κινήσεις και μέχρι τώρα μια χαρά τα πάει.
2: Είναι στοχευμένες οι κινήσεις που χρειάζεται. Δεν μένω το σύνολο.
0: Ωραία φίλε, να σου ευχηθώ τότε καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης, Άγκη,
0: καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, για χαρά.
0: Γεια. Ήταν μάλλον ο Λάκης Κονισιώτης με τα θέματα της ΑΕΚ, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.

Είδα τον Σιάο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί στο Μονακό, στη Γαλλία, σε ένα υπερπολιτελές σκάφος στα νερά του Μονακό, δύο μέρες πριν απολαύσουν ένα από τα μεγαλύτερα event του μηχανοκίνητου αθλητισμού, της Φόρμουλα 1, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 του μήνα στις 4 ώρα Ελλάδος. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Inter Veten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελκρό, Γάλλος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. 1-0 προηγούνται στη σειρά οι Ερυθρόλευκοι, εκτός ως Λούκας για τους Πράσινους. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ρογκαβόπουλου. Οριστικά εκτός για τους Πειραιώτες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λένα Σκαραλή, τηλεοπτικά από RDO Sport. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο, Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλου Μαφέο, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του σε Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Προτεραιότητα στον μπακ για τη θέση του σέντερ φορ αποτελεί η παραμονή του Γιακουμάκη. Σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση ο Καμερουνέζος χαφ του Άρη, Μάρτιν Χόγκλα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός του στο γόνατο. Στις 4 με 5 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα αποκατάστασης. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κεμ Μπίρτς, βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρτ Νένα Ντιμητρίγεβιτς, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγκερ Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδα χιλίων θέσεων στο Νικ Γκάλις Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ, ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid της Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως αποκάλυψε η ΑΣ. Αυτός ο παίκτης είναι ο Μάικλ Ολίσε της Μπάγκερ Μονάχου. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του αρχηγού της ομάδας, Θανάση Πρωτοψάλτη. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την 25χρονη ανδρομάχη Τσιόγκα που τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε στον Οθήρας. Στο τελικό του Ρολάν Καρός προκρίθηκε ο Αλεξάνδρες Βέρεφ επικρατώντας του Γιακούμ Μένσινγκ με 3-1 στα σετ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
11: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

5 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμοθράκη. Μετά τις 7.30, καλέ μου φίλε Κωνσταντίνε, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Έχει πολλά θέματα. Στην παρέα μας θα είναι ο Λάμπρος Γκαραγκάνης απόψε. Μην ξεχνάτε, στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι το δεύτερο μάτς της σειράς. Σε περιγραφή της Λένας Καραλή, εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Ο Σάκης Μπουσδούνης, φίλες και φίλοι, είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος. Αχρεωστήτος, που λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Χελάκης. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλό απόγευμα στο φίλο τον Παντελή και στην Πετρούπολη. Στο Ήλιον από καλό απόγευμα στον Βασίλη και την Εύη. Στο φίλο τον Ανδρέα στην όμορφη Πάτρα. Να χαιρετήσω και τον Βασίλη και την Μαρία, μας ακούνε στη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούνε μέσα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Στην Κύπρο να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο το Θέμη, εκεί μας ακούτε μέσα από το Supersport FM στους 104. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Πάνο εκεί στα Βόρεια Προάστια.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Κώστα, καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλά, φίλε, καλό απόγευμα, Σάκη μου.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αλλά για το ρεπορτάζ δεν ισχύει αυτό, έτσι?
2: Όχι, όχι. Είμαστε εν αναμονή εξελίξεων και νομίζω ότι μέχρι και τη Δευτέρα κάπως έτσι θα πάμε. Παρότι περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα ο Ουνάι Λόπεθ, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή και να είναι μετά το Φορτούνι το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα. Και από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό κινούνται σε ρυθμούς La Liga, για να το πω έτσι, γιατί είναι φανερό ότι οι στόχοι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οι 3-4 για διαφορά, εκτός από την περίπτωση του Νάι Λόπεθ, την άμυνα έρχονται από την Ισπανία, εκεί που ο Βάσεβιτς και ο Μεντιλή Μπαρίν στην πατρίδα του ψάχνουν τις καλύτερες λύσεις για τα άκρα της άμυνας. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Μοφέο, ο δεξιός μπακ, είναι κοντά, για να το πω έτσι καλύτερα, και ο Μίμα Μαρμόλ, ο στόπερ, δύο παίκτες στους οποίους έχει στοχεύσει ο Μεντιλίμπαρ εδώ και αρκετό καιρό. Σημαντική εξέλιξη δεν υπάρχει, Σάκη μου, αλλά φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο αυτές οι δύο περιπτώσεις. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Ο Μαρμόλ έτσι κι αλλιώς είναι από τους βασικούς του, έτσι, είναι αριστεροπόδαρος, κεντρικός αμυντικός. Η πληροφορία από την Ισπανία είναι ότι θα υπάρχει εξέλιξη στην υπόθεση. Αν γίνει αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε το θέμα του Κάρμου που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες με το πιθανό ενδεχόμενο της επιστροφής του Κάρμου στον Ολυμπιακό, ο οποίος Κάρμου, να σου πω, ότι ανήκει στην Νότιχαμ.
0: Στην Νότιχαμ, ναι.
2: Ναι. Αλλά αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει αριστεροπόδαρο στόπερ και, στην προηγουμένη περίπτωση στο Μαρμόλ, νομίζω ότι θα πάει με Πιρόλα και Μαρμόλ. Εκτός αν γίνει καμιά έκπληξη και έτσι καμιά πρόταση για τον Πιρόλα, γιατί μέσα σε όλα αυτά που μιλάμε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν πρέπει να βγάζουν από τη συζήτηση το ενδεχόμενο να έρθει κάποια πρόταση για παίκτη του Ολυμπιακού, δηλαδή για τον Μουζακίτη, τον Πιρόλα, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι, ανάλογα τι λέει η αγορά. Θα μου πεις, Ολυμπιακός θα πουλήσει ο Μουζακίτη τον Πιρόλα? Αν οι προτάσεις που έρθουν είναι, ή και τον Τζολάκη αν θέλεις, αν οι προτάσεις που έρθουν είναι σημαντικές, όπως αυτή του Κοστούλα πέρυσι τέτοια εποχή, δεν μπορείς να πεις και όχι.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται αυτό.
2: Προφανώς και ο προπονητής θέλει να διατηρήσει τον κορμό και κάποιους παίκτες όπως ο Πιρόλα, ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Έσε. Αλλά από εκεί και πέρα όλα θα κρυφθούν και από την αγορά, τι λέει η αγορά.
0: Και φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει και το θέμα του Τσάπρα. Δεν νομίζω να πάει πάρα πολύ.
2: Ναι, αν και φαίνεται να έχει μπει σε πληστηριασμό ο Μποδής. Δηλαδή να βγαίνει τώρα ξαφνικά ότι ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές εδώ και κανένα δίμηνο περίπου. Αλλά δεν έχει προχωρήσει το θέμα, γιατί αυτά τα 3 εκατομμύρια που ζητάει φαίνεται να είναι πολλά, να κρίνουν ότι είναι πολλά τον Ολυμπιακό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει να ασχολείται ο Ολυμπιακός, γιατί, φίλε, ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες παίκτες. Αυτό να μην το βγάζουμε καθόλου από το μυαλό μας. Δεν μπορεί να πάει, αυτή τη στιγμή έχει με το Φορτούνι 4 Έλληνες. Ποια θα είναι η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη? Πρέπει να είναι 8 Έλληνες, 4 ή 4. 4 από την λίστα Β, δηλαδή τους γηγενείς. Οπότε θα πρέπει στον Ολυμπιακό να ασχοληθούν λίγο με αυτό το θέμα. Δεν το λέω εγώ, το ξέρουν και ήδη, έτσι έχει γίνει
0: καλά,
2: αυτή η συζήτηση, ας πούμε. Όπως και να δούμε και τι θα γίνει και με τους μη κοινοτικούς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί οι 7 πρέπει να γίνουν 5 πάση θυσία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Για τον Ορτέγκα φαίνεται ότι υπάρχει πρόταση. Ακόμα δεν έχει εμφανιστεί επίσημα, αλλά υπάρχει πρόταση. Τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τι θα γίνει με τον Ντάρεμι. Τρεις που είναι μη κοινοτικοί. Για τον Ταρέμι νομίζω ότι δεν θα μπορούν να υπάρχουν εξελίξεις, Σάκη, πριν το Μουντιάλ. Προφανώς και ο ίδιος που ναι μεν φαίνεται να έχει πάρει απόφαση ότι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά θα περιμένει το Μουντιάλ να κάνει και μια καλή εμφάνιση, να πετύχει κανένα γκολ και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο κάπου αλλού.
0: Το θέμα του Γιάρεντσουκ είναι ξεκαθαρισμένο, θα μείνει στον Ολυμπιακό?
2: 100% όχι, δεν είναι ξεκαθαρισμένο.
0: Όχι, γιατί φαντάζομαι και η Λιόν θα τον ήθελε, έτσι, αλλά...
2: Ναι, το θέμα είναι άλλο να τον θέλω και άλλο αν μπορώ να δώσω 5 εκατομμύρια για να τον αποκτήσω, έτσι, άσχετα τι λέει ο Γενικός Διευθυντής της Λιόν, ότι πιθανόν να τις 50-50.
0: Μπράβο, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ναι, για μένα δεν είναι 50-50 τις πιθανότητες, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, Σάκη, θα πρέπει να δούμε και τι λέει και ο παίκτης.
0: Ναι, ναι, θέλει το παίκτη, βέβαια.
2: Ναι, ναι, μένω με τη Λίμπαρ τον θέλει. Είναι από τους παίκτες, από αυτούς τους δανεικούς που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, είναι αυτός που έχει πει ο Μεντιλίμπαρ ότι επιθυμεί την επιστροφή του και υπολογίζει σε αυτόν. Και μάλιστα υπολογίζει όχι άδικα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα πέσει την προετοιμασία χωρίς τα Ρέμι και Ελκαμπή, που θα είναι στο Μουντιάλ. Άρα θα προετοιμάσει την ομάδα με βάση τον Γιάρεμτσου. Βασικό, στα φιλικά παιχνίδια τουλάχιστον. Δεν ξέρουμε και πότε ο Ελκαμπή θα τελειώσει τις υποχρεώσεις του με το Μουντιάλ και πότε θα γυρίσει. Γιατί εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Το Μαρόκο έχει πολύ καλή ομάδα και δεν αποκλείεται να πάει και στους 32, να πάει και στους 16. Γιατί και στον Όμιλο που είναι μαζί με την Αϊτή, τη Σκωτία και τη Βραζιλία, έχει πολλές ανάγκες να περάσει σαν δεύτερος. Αλλά και σαν τρίτος, αν θέλεις. Σαν τρίτο. Οπότε να δούμε πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή. Και ο Ολυμπιακός έχει 3 Αυγούστου, 3 ή 4 Αυγούστου, μια σοβαρή υποχρέωση. Για τα προκριματικά του Champions League.
0: Βάλε ότι πρέπει να ξεκουραστεί.
2: Εννοείται. Ένα 15ήμερο οπωσδήποτε θα πρέπει να είσαι, γιατί ο Ελκαμπή έχει φάει λούκι μεγάλο από το Κόπα Αφρικα και μετά. Οπότε υπάρχουν ζόρια γενικώς. Φαντάζομαι ότι θα βρουν τον τρόπο στον Ολυμπιακό και κάποιες μεταγραφές να γίνουν σύντομα. Εντάξει, δεν λέω όλες. Το ξέρουμε ότι και ο Αύγουστος είναι μέσα. Και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και τα λοιπά, αλλά δυστυχώς για φέτος, για τον Ολυμπιακό φέτος, υπάρχουν τα προκριματικά του Champions League και θα πρέπει η ομάδα να είναι πιο έτοιμη από ό,τι πέρσι που ήταν όλα χαρά και μια χαρά. Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός αρχές Σεπτεμβρίου, πρωτάθλημα και μετά Ευρώπη, και κυρίως για την Ευρώπη μιλάμε, γιατί αυτά τα προκριματικά ξέρουμε τι δυσκολίες έχουν, Ρεσάκη.
0: Ακριβώς.
2: Και
0: κανένας προπονητής δεν θέλει να πάει να κάνει που έχουν, το έχουμε δει αυτό να γίνεται πολλές φορές, να πηγαίνει για προετοιμασία με κάποιους παίκτες και να γυρνάει και να έχει άλλη ομάδα μετά για το πρωτάθλημα, έτσι.
2: Κοίτα, ναι, έτσι κι αλλιώς αναγκαστικά ο Ολυμπιακός, ναι μεν θα πάει με την παλιά φουρνιά και του σύντο φορτούνι, αλλά θα χρειαστεί και ένα-δύο προσθήκες. Δηλαδή δεξιμπάκ ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που σε λίγες μέρες η Μπρέντον θα ανακοινώσει την απόκτηση του Κωστίνια. Έτσι. Αριστερό μπακ, αν υποθέσουμε ότι έχει τον Μπρούνο. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ορτέγκα. Να δούμε τι θα γίνει με τα Χαφ. Νομίζω ότι και ο Νάι Λόπες θα είναι στην προετοιμασία, με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν μέχρι τώρα. Αλλά υπάρχουν, δηλαδή, εξτρέμ, ποτέ δεν αποκλείεται να έχει βρεθεί λύση μέχρι την αρχή της προετοιμασίας, το ξεκίνημα της προετοιμασίας.
0: Εσύ βλέπεις να βρεθεί λύση για να είναι πάλι στον Ολυμπιακό ή όχι?
2: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο. Με τα συμβόλαια αυτά που υπάρχουν, δεν ξέρω και τι ζητάει η Αλ Σαμπάμ, η οποία είχε πληρώσει αρκετά χρήματα για να τον αποκτήσει. Και το συμβόλαιο του Ποντένσε είναι κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεπτά, έτσι δεν το συζητάω. Όταν το συμβόλαιο του Ελκαμπή, που είναι το μεγαλύτερο, είναι 3 εκατομμύρια περίπου, δεν μπορείς να δώσεις 5-5,5 στον Ποντένσε. Και τι διάθεση έχει αυτός? Ότι θέλει να μείνει, θέλει να μείνει. Αλλά φαντάζομαι το ξέρει και αυτός ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει αυτό το συμβόλαιο σε ποδοσφαιριστή του, γιατί θα χαλάσουν και ισορροπίες στα αποδυτήρια.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Πάντα τα κοιτάνε στον Ολυμπιακό και για μένα πολύ σωστά κάνουν. Και γενικά όλες οι ομάδες έτσι πρέπει να κινούνται. Δεν μπορεί να είναι ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο και ένα άλλο, ξέρω εγώ, 4 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό.
0: Είδες το μήνυμα που έστειλε ο Εκστρέμ Ροντινέι στον Κάρλο Αντσελότη?
2: Καλά, γιατί περίμενε ο Ροντινέι ότι ο Αντσελότη θα τον καλέσει στην Εθνική Βραζιλία, ρε φίλε.
0: Όχι, αλλά είναι μια κατηγορία μόνος, έτσι, δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, αυτά είναι μανούλα. Ναι.
0: Για τους φίλους που μας ακούν, να πούμε ότι στα social ντυμένος, φορώντας μάλλον την φανέλη της εθνικής μας, ο Ροντινέι, έγραψε: Αντσελότη, ο χρόνος σου τελείωσε. Αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπαιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας.
2: Ναι,
0: ωραίος τύπος, ωραίος.
2: Ναι, ναι. Ωραίος και έβαλε το χεράκι του Ολυμπιακός να περάσει αποκριματικά του Champions League και να γλιτώσει και ένα γύρο, γιατί με αυτά τα 4 γκολ που πέτυχε στα play-off είχε εξαιρετική παρουσία. Και να σου πω ότι ο Μεντιλίμπαρ επιθυμεί απόλυτα, και αυτό θα γίνει, την παραμονή του. Είναι μέσα στους 4-5 παίκτες οι οποίοι είναι επιδραστικοί στα αποδυτήρια στο
0: Ρέντι. Ναι, ναι, και ακούστηκε κάποια στιγμή για ενδιαφέρον ομάδας από την
2: Βραζιλία. Ναι, ναι, η Αθλέτικο Παραναένσε, εντάξει, η οποία ξεκίνησε, ας πούμε, να γράφονται ότι δίνει 2,5 εκατομμύρια περίπου, μετά 1 εκατομμύριο και τελικά πήγε να τον πάρει τσάμπα. Αν κατάλαβαν καλά οι μάνατζερ με τις συζητήσεις που έγιναν. Γι' αυτό και τελείωσαν οι συζητήσεις εκεί. Και ο Ροντινέι δεν δείχνει τη διάθεση να φύγει φέτος. Εντάξει, του χρόνου θα φύγει, θα επιστρέψει στην πατρίδα του. Αναμενόμενο είναι, αλλά φέτος δεν δείχνει τη διάθεση να φύγει. Θέλει να τελειώσει το συμβόλαιό του που λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι, τον Ιούνιο.
0: Μια χαρά είναι εδώ. Ούτως ή άλλως έχει δεθεί με την Ελλάδα.
2: Ναι, εντάξει, είναι ευχαριστημένος και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του.
0: Μια χαρά, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, φίλε?
2: Όχι, φίλε, εδώ είμαστε.
0: Σου εύχομαι να περάσεις όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης. Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα μου. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7, εδώ στο 943, Ιντερβέτεν Σπορτς.

ότι με τον Ρογκαβόπουλο είναι η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό και δεν αγωνίστηκε ούτε στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ, ούτε στον πρώτο τελικό, είναι τελικά διαθέσιμος για το επόψινό ντέρμπι των Αιωνίων που θυμίζω ξεκινάει στις 9. Να θυμίσω επίσης ότι ο Ταμάν άφησε εκτός εξάδας ξένων τον Τούσερ Ναγκόμεθ και Φαρίντ. Εκτός επίσης ο τραυματίας Σλούκας. Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σόρτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Τολιόπουλος, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Σαμοντούροφ και Μίτογλου.

Γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές περίπου 2 ώρες πριν από το Τζάμπολ. Η διαιτητική τριάδα λοιπόν του αγώνα θα είναι Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς. Θυμίζω ότι έξω είναι ο Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι διαθέσιμος για τον απόψινό αγώνα.

Ο Μπαρτζόκας άφησε έξω τους Ward και Jones. Μέσα είναι Νηλικίνα και Hall. Με 11 παίκτες ο Ολυμπιακός στο δεύτερο τελικό. Γόκαπ, Νηλικίνα, Λαριτζάκης, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ και Φουρνιέ. Ακριβώς στις 9 η Λένα Καραλή θα μεταδώσει την αναμέτρηση μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Να είστε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέντεν Σπορτς.

Να σας πω επίσης πως στην Ιταλία θα, γίνει το, θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ο Άρης. Στην επαρχία της Λομβαρδίας, συγκεκριμένα στην Πρέσια. Ο Άρης, ο οποίος είχε πάει στην Ιταλία για προετοιμασία το 2006 και το 2008, οπότε είναι η τρίτη φορά που πάει στην Ιταλία για προετοιμασία. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας του Άρη είναι προγραμματισμένη για τις αρχές του Ιούλη, ενώ το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ο Άρης θα το πραγματοποιήσει στην Πτολεμαΐδα, κάτι που ο Άρης το κάνει συχνά τα τελευταία χρόνια, και το δεύτερο στάδιο θα γίνει στην Ιταλία, όπως σας είπα. Κατά την παραμονή τώρα της ομάδας στην Ιταλία θα δοθούν και τρία φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα ανακοινωθούν μόλις αποφασιστούν οι αντίπαλοι αλλά και οι ακριβείς ημερομηνίες. Πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Τερβέτα Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία. Από τον 943 Interveten Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Interveten Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, όπως κάνουμε βέβαια κάθε απόγευμα αυτή την ώρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 6 με 8. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή 5 του Ιούνιου του 2026. Να σας πω ότι δεν θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Επαγγελματικές υποχρεώσεις με αναγκάζουν να είμαι εκτός Αθηνών, οπότε θα τα πούμε από την παραπάνω εβδομάδα. Εδώ θα τα λέτε με τα παιδιά, βέβαια εννοείται από το τηλέφωνο. Και εδώ και στη Ζέτα, γενικά στις εκπομπές του σταθμού θα τα λέμε, αλλά δεν θα τα λέμε 6 με 8. Μόνο για αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, έτσι. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τζαμπά, που είναι συντονισμένος. Σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με Λάμπρο Καραγάνη. Να θυμίσω, ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος 698-45-21-821. Να πω καλό απόγευμα στο φίλο τον Διαμαντή. Μου στέλνει για κάτι που είχε γράψει ο Σωτήρης, μάλλον που έχει γράψει ο Σωτήρης, όσον αφορά, ας πούμε, τα χρήματα που πρέπει να δώσει κάποιος να πάει να δει τους τελικούς του NBA. Και φυσικά τα έχει πει εδώ και στην εκπομπή μας ο Σωτήρης, ότι κάπως έτσι γίνεται και σιγά σιγά στην Ελλάδα. Τα ομαδικά σπόρα από λαϊκά γίνονται ελιτίστικα, σουαρέ για ολίγους και με εκατομμύρια να ρέουν στους αθλητές, λες και σώζουν ζωές. Αυτός είναι λάθος δρόμος, έχει γράψει ο Σωτήρης. Καλησπέρα, φίλε Σάκη, λέει ο Διαμαντής. Όταν ο δημοσιογράφος σημαίνει άνθρωπος, ο Σωτήρης είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην δημοσιογραφία. Καλέ μου, φίλε Διαμαντή, το γνωρίζω το TST Σωτήρης Γεωργίου. Καλησπέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Μας μιλάει για χθες. Χθες είχαμε αυτή την αντιπαράθεση με αν ήταν φάουλ, δεν ήταν στον Ναντ. Εγώ τώρα να μην ανοίξουμε πάλι αυτή την κουβέντα για να πάμε στον Λάβρο τον Καραγάνη. Να πω, καλέ μου φίλε Μιχάλη, ότι πρώτα απ' όλα ο καθένας έχει τις απόψεις του, έτσι, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που δεν ακολουθεί μια γραμμή συγκεκριμένη. Ο καθένας λέει την άποψή του και ο καθένας όταν βγαίνει σε δημόσιο λόγο κρίνεται, έτσι. Και επίσης, αυτό που μου γράφεις, καλέ μου φίλε Μιχάλη, δεν μπορώ εγώ να πω στον οποιοδήποτε δημοσιογράφο που θα βγει να πει κάποιο ρεπορτάζ το τι θα πει ή να τον κόψω γιατί λέει κάποια πράγματα που κάποιοι δεν συμφωνούν, έτσι. Έχει και αυτό την άποψή του και όπως είπα και νωρίτερα, κρίνεται, έτσι.

0: Τίποτα άλλο. Γιατί θα μου πεις τώρα, μήπως κοιμάμαι κιόλας.
1: Σωστά.
0: Ναι, να σου πω, δώσε ιδέες για την καινούργια χρονιά. αλλά όμως θα σε πάρω μαζί μου, δεν θα κοιμάσαι ούτε εσύ, φίλε. Στο λέω.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: έχει πολλά θέματα πάντως.
1: Έχει πραγματάκια. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο το, θα έλεγα Σάκη, να αφήσουμε λίγο το αγωνιστικό για να πάμε στην, κατά ταπεινή μου άποψη, σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με την έκδοση της προέγκρισης της οικοδομικής άδειας για τις νέες εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ουσιαστικά έτσι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μόλις εγκριθεί βέβαια η οριστική άδεια δόμησης. Εδώ να πω ότι επειδή το χαρτί έχει δημοσιευτεί, υπάρχει η προέγκριση δηλαδή, η άδεια αφορά την κατηγορία 1, κάτι που σημαίνει ότι έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, όλες όμως, δηλαδή από αρχαιολογική υπηρεσία, από όλες τις τους αρμόδιους πολεοδομικούς φορείς. Και εδώ το λέω λίγο εκλαϊκευμένα, γιατί μιλούσα με έναν καλό φίλο αρχιτέκτονα νωρίτερα. Μόλις αναρτηθούν τα σχέδια, δηλαδή τα σχέδια των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού και 2-3 έγγραφα ακόμα, τα οποία δεν έχει και πολύ μεγάλο νόημα να κουράζουμε το μυαλό του κόσμου, αυτόματα, μόλις αναρτηθούν, αυτόματα εγκρίνεται η οικοδομική άδεια. Αυτό δηλαδή σκέφτεται ότι μπορεί να γίνει ακόμα και από το σπίτι που λέει ο λόγος, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα συγκεκριμένα έγγραφα, μπορεί να γίνει και Κυριακή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Άρα λοιπόν μιλάμε πραγματικά για την τελική ευθεία της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών, αναφερόμαστε φυσικά στις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, κάτι που σημαίνει ότι μέχρι και τις 15 Ιουνίου, όπως είχαμε πει προ καιρού στον 943, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να την έχουν οι αρμόδιοι στα χέρια τους, έτσι ώστε την επόμενη μέρα μπορούν να αρχίσουν τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη, την κατασκευή. Αυτό να πω ότι η Έκτερ είναι η ανάδοχος εταιρεία. Και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, βάσει σύμβασης που έχει υπογράψει με την ΕΠΕΛΕΟΝΑ, οφείλει να τις παραδώσει. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ένα ακόμα παζλ της διπλής ανάπλασης και σιγά σιγά στον επόμενο χρόνο ημερολογιακά, Σάκη, να αρχίσει ο Παναθηναϊκός να δρομολογεί την είσοδό του στις νέες του εγκαταστάσεις, πλέον όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά και για τις εγκαταστάσεις του αθλητικού ομίλου.
0: Αυτό είναι πακέτο, έτσι δηλαδή. Και το ποδοσφαιρικό και οι εγκαταστάσεις θα παραδοθούν μαζί για να πλέον να μπει ο Παναθηναϊκός εκεί. Έτσι είναι.
1: Αυτό που λες θα παραδοθούν μαζί είναι σχετικό, γιατί και στο ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση του Α, στην εκπομπή πρωταγωνιστές του Σταύρου Θοδωράκη για τηλεοφόρο, ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για σιγουριά για Μάιο του 27. Το έχει πει και ο Χάρης Δούκας, το λένε όλοι πλέον οι αρμόδιοι φορείς.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ όχι ως πνεύμα αντιλογίας, αλλά λίγο ως πιο ρεαλιστή σε σχέση με τους ανθρώπους αυτούς, εγώ θα πω ότι δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο Μάιο του 27. Αυτό πιστεύω δηλαδή. 30 Σεπτέμβρη είναι οι εγκαταστάσεις του 27, οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη. Αυτά κανονικά θα πρέπει να είναι μαζί παραδοτέα. Έτσι. Είναι διαφορετικό να παραδοθούν και διαφορετικό να πάρουν άδεια λειτουργίας. Για να το εξηγήσουμε και αυτό στον κόσμο, γιατί και εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Άλλο ότι παραλαμβάνει ο Εραστέχνης εγκαταστάσεις και άλλο ότι εξασφαλίζει άδεια λειτουργίας. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό ξανά, το έχω αναλύσει στο παρελθόν.
0: Ναι, μα είναι και ξεκάθαρο έτσι όπως
1: εδώ να πω ότι μπορεί οι ημερομηνίες αυτές να μην συμπίπτουν. Έτσι. Δεν θα συμπίπτουν στην περίπτωση που δικαιωθεί ας πούμε ο Δούκας και ο Αλαφούζος που λένε για Μάιο και δεν δικαιωθεί ο Γκαραγκάνς. Και είναι έτοιμες το Σεπτέμβριο οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση στο νόμο Μπριμπίλη του 2011, όχι στο Προεδρικό Διάταγμα τροποποίηση, στο νόμο στον οποίο βασίζεται το Προεδρικό Διάταγμα, ώστε να υπάρξει μια γέφυρα, να το πω έτσι, γιατί ώστε να υπάρχει, να μπορεί να λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός στο ποδοσφαιρικό του γήπεδο προ της παράδοσης των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Αλλά ας φτάσουμε τότε πρώτα ο Θεός και θα το συζητήσουμε σε επόμενο χρόνο. Πάντως όλα είναι δρομολογημένα. Φαίνεται ότι πραγματικά είμαστε αυτή τη στιγμή στην τελική ευθεία. Μιλώντας, όπως σου είπα και νωρίτερα, με έναν καλό φίλο αρχιτέκτονα, μου είπε ότι από τη στιγμή το δύσκολο κομμάτι εδώ με την οικοδομική άδεια του Εραστέχνη, γι' αυτό και άργησε, ήταν η προέγκριση. Όχι η τυπική έγκριση. Η προέγκριση ήταν πιο δύσκολη από την οριστική έγκριση. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει προέγκριση, τώρα είναι καθαρά τυπικό το θέμα της έγκρισης της οικοδομικής άδειας. Δηλαδή θα την έχουν οι αρμόδιοι φορείς τέλος πάντων μέσα στις επόμενες μέρες, κυριολεκτικά μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Και από ό,τι είδα, μια και μιλάμε για τον Εραστέχνη, πλησιάζουν τα 9.000 μέλη σε ένα μήνα.

0: Ναι, πάει πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ
0: πάει πάρα πολύ καλά. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί το να συνδράμει όποιος φυσικά οικονομικά μπορεί να ανταπεξέλθει στον ερασιτέχνη είναι μια πηγή, μια οικονομική ανάσα, θα έλεγα. Αλλά πέραν τη συμμετοχικότητας φυσικά, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, είναι και ένα έξτρα έσοδο. Και ο ακριβώς ο αριθμός μελών για το 26-27 πλέον είναι αυτός που είπες, Σάκη.
1: Και μιας και είμαι στον ερασιτέχνη, να πούμε ότι θα συνεχίσει στον Παναθηναϊκό και η Πένι Ρόγκα.
0: Και η Πένι Ρόγκα, βεβαίως, και ο Πρωτοψάλτης. Ναι, είναι πολύ σημαντικές ανανεώσεις αυτές και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, αυτές οι αθλητικές φυσιογνωμίες να παραμείνουν στις θέσεις τους στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό.
1: Χθες, λοιπόν, σε αυτό το ντοκιμαντέρ που είπες, του Σταύρου Θεοδωράκη, είδαμε τον Τζίγκερ, είδαμε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Που ειδικά αυτοί οι δύο είχαν πάρα πολύ καιρό να μιλήσουν. Ειδικά ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, δεν θυμάμαι από πότε έτσι να βγει.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Πρέπει να είχα μαλλιά εγώ τότε.
0: Αν πρέπει να έχει κάνει, που μπορεί να έχει κάνει κάποια δήλωση. Εντάξει, ο κόσμος έχει ακούσει, έχει διαβάσει τι είπανε. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να σταθούμε κάπου συγκεκριμένα.
1: Έτσι θα ήθελα, έτσι τα δύο κύρια σημεία, ας πούμε, για τους δύο.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης τοποθετήθηκε για πράγματα και γεγονότα τα οποία, όπως και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, που δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με τηλεοφόρο, γιατί το ντοκιμαντέρ ήταν για τηλεοφόρο. Μίλησε για την κίνησή του, γιατί έχει κατηγορηθεί ότι προσπάθησε να καταργήσει τη θύρα 13. Αυτός είπε ότι ουσιαστικά την ανέδειξε λειτουργώντας την Παλεφίπ. Μίλησε για τη φιλαθλιδιότητά του, για τα διάφορα που του είχαν κατά καιρούς χρεώσει περί κουμπουριών, οπλοφορίας και τα λοιπά, όλα ήταν νόμιμα, ανέφερε ο ίδιος. Μίλησε για τη σχέση του με τον Ρότσα και τις συζητήσεις που κάνανε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και ειδικά στις διακρίσεις του Παναθηναϊκού στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μίλησε για τη σχέση του με τον Ταϊφά. Είπε ορισμένες ιστορίες οι οποίες νομίζω ότι είναι σημαντικές κυρίως για καθαρά ενημερωτικούς και ιστορικούς πλέον λόγους. Δηλαδή ότι ο Γιάννης Βαρδινογιάννης λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 90 του χρόνια. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 90 του χρόνια κάθεται μπροστά σε μια κάμερα και έχοντας πλέον και μια μεγάλη βιολογική ηλικία, έτσι. Και κάθεται και μιλάει και αναφέρει αυτά τα πράγματα, εγώ το θεωρώ σημαντικό. Από μόνο του, είναι σημαντικό δηλαδή από μόνο του. Εγώ προσωπικά κριτική στον Γιώργο Βαρδινογιάννη δεν θα μπω στη διαδικασία ποτέ να κάνω. Είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, με τον οποίο προσωπικά μαζί με το και δική μου γενιά, δηλαδή με τον Θανάση και τον Παύλο Γιαννακόπουλο, μεγάλωσαν. Έχει κάνει λάθη, προφανώς και έχει κάνει λάθη. Τα έκανε όλα σωστά, προφανώς και δεν τα έκανε όλα σωστά. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπήρξε μια σπουδαία παναθηναϊκή προσωπικότητα. Και για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη μπορεί να κάνει μια όποια συζήτηση θέλεις, έτσι, αλλά ειδικά για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι προσπάθησε να κάνει το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, αυτό που ο ίδιος αντιλαμβανόταν ως καλύτερο. Εγώ το μοναδικό που θα ήθελα αφορά την Παιανία, έτσι.
1: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ.
0: Είναι δικό του θέμα, και δική του, ας πούμε, δικό του περιουσιακό στοιχείο. Εγώ θα ήθελα αυτό το προπονητικό να καταλήξει κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό. Θα ήταν και και για τον ίδιο, τώρα δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτού του τεράστιου βεληνικούς ενδιαφέρονται για την ιστεροφημία τους, αλλά είναι κάτι δικό του. Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω κάτι που ανήκει σε άλλον, ας πούμε, και επέλεξε μια συγκεκριμένη κίνηση να κάνει. Εγώ αυτό που στέκομαι είναι ότι επί των ημερών του Γιώργου Βαρδινογιάννη ο Παναθηναϊκός όχι απλά, δεν θα πω ότι καταξιώθηκε στην Ευρώπη, γιατί είχε προηγηθεί φυσικά και το έπος του Γουέμπλεϊ προ Βαρδινογιάννητον, αλλά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Παναθηναϊκός του Γιώργου Βαρδινογιάννη έγινε αυτό που λέμε Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, δύο φορές έφτασε η μη τελικά Champions League. Το 85 και το 96. Δηλαδή βρέθηκε μία ανάσα από το να φτάσει ξανά σε τελικό Champions League. Και σε συνθήκες δύσκολες, έτσι, απαιτητικές. Και θυμόμαστε γιατί είχε γίνει και στο παιχνίδι, θυμόμαστε. Εγώ δεν θυμάμαι τότε γιατί ήμουν 5 χρονών, αλλά το έχω δει τι έχει γίνει σε εκείνο το παιχνίδι, ας πούμε, με τη διαιτητική αδικία με τη Λίβερπουλ. Εντάξει, ο Άγιαξ του 96 ήταν μια ομάδα που δεν παίζονταν εύκολα, και όμως ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε στο Άμστερνταμ. Όλα αυτά έγιναν επί ημερών Βαρδινογιάννη. Δηλαδή κάποιος το έτρεχε όλο αυτό. Εγώ το μοναδικό που μου άφησε κενό αυτό θα ήθελα να μου πει, όχι σε μένα προσωπικά, να μας πει δηλαδή ιστορίες για το Χάντζι και όλα αυτά, κάτι πιο, πώς να το πω, πιο ευχάριστα από αυτά που συζητήθηκαν. Τώρα για τον Γιάννη Μαρτινογιάννη.
1: Ο Γιώργος πάντως για μένα είναι ο το πιο ιστορικό στέλεχος του Παναθηναϊκού και έτσι συγγνώμη
0: του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού,
1: εννοείται, γιατί, του ποδοσφαιρικού.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν οι Γιαννακόπουλοι.
1: Εννοείται και καλά κάνεις και το λες. Απλά από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, ας πούμε, αυτό που μπορώ να προσάψω και ποιος είμαι εγώ που θα το κάνω, απλά έτσι, σαν να σκέφτομαι δυνατά, είναι ότι θα μπορούσε και το αθλητικό κέντρο να μείνει στον Παναθηναϊκό και να μείνει και με ένα γήπεδο δικό του Παναθηναϊκός. Άποψη δικιά μου.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, Σάκη, για να είμαστε απολύτως ακριβείς στις αναφορές μας, ο μοναδικός που έχει εξασφαλίσει περιουσιακό στοιχείο
1: είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Όχι, ακόμα. Δεν έχει πάει ο Παναθηναϊκός εκεί. Είναι ο Γιώργος Καλαφάτης, είναι ο ιδρυτής.
1: Συμφωνώ. Ναι, μέχρι σήμερα έχεις δίκιο.
0: Μόνο αυτός άφησε γήπεδο, το οποίο 104 χρόνια μετά υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Ένα πληροφόρο.
1: Σωστό,
0: τώρα,
1: σωστό.
0: Όταν θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Δεν μπορούμε να την ξανακάνουμε καλά να είμαστε αυτή τη συζήτηση. Αλλά μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μοναδικός που έχει αφήσει περιουσιακό στοιχείο στον Παναθηναϊκό είναι ο ιδρυτής.
1: Συμφωνώ. Κάτι πήγες να πεις για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη και να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, για τον Γιάννη Βαρδινογιάννη νομίζω ότι ήθελε να μιλήσει για κάποια πράγματα τα οποία φυσικά δεν είχαν σχέση με τη Λεωφόρο. Μίλησε βέβαια για τη Λεωφόρο. Είπε, εδώ να πούμε κάτι. Ότι αυτό που κατάφερε το καλοκαίρι του 2000 ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, γιατί αυτός πλήρωσε, είναι η αλήθεια, είναι άθλος. Σε ένα καλοκαίρι η παρατημένη Λεωφόρος, γιατί ήταν παρατημένη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ήταν εκεί παιδάκια 5x5 κάποια στιγμή, γινόταν αγώνες μοτοκρός μέσα, για όσους δεν θυμούνται.
1: Ναι, ένα ερείπιο ήταν, όντως.
0: Δεν καπόταν ερείπιο, ήταν παραμελημένο. Ήταν παραμελημένη η εγκατάσταση. Λοιπόν, κατάφερε με χρηματοδότηση δική του να τη φέρει στη μορφή που βρίσκεται σχεδόν μέχρι σήμερα, 26 χρόνια μετά. Είπε κάποιες δικές του ιστορίες. Εμένα αυτό που μου προκάλεσε, πώς να το πω, όχι αρνητική εντύπωση, την ξέρουμε την ιστορία του 8 με την ΠΕΚ. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Το να το αναμασάμε συνεχώς, εγώ δεν θα πω σε κανέναν τι θα πει, τι θα με, ειδικά στο δικό του κανάλι, αν είναι δυνατόν, αλλά όλο αυτό να αναμασάμε και να ξανά γκρίνια, μιζέρια, διχόνια, εσωστρέφεια, η ιστορία έχει γράψει. Ξέρουμε τι έχει γίνει το 8. Υπάρχουν η μία πλευρά που συμφωνεί και η άλλη πλευρά που διαφωνεί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ, ό,τι και να πει ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Έτσι. Προφανώς μιλάμε για ένα στέλεχος του Παναθηναϊκού, για ένα κομμάτι της ιστορίας του Παναθηναϊκού, όπως και να έχει, με πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ειδικά σε σχέση με το συγγενή του, με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Δεν καμία σχέση.
1: Ναι, μέρα με τη νύχτα.
0: Ο ένας τον βλέπεις ότι ακόμα και τώρα μιλάει και αισθάνεται αυτό που λέει, και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης θεωρώ ότι αυτά που λέει τα εννοεί και όλα αυτά, αλλά τον βλέπεις ότι ακόμα και τώρα έχει αυτό το πιο τεχνοκρατικό, το διαφορετικό προφίλ. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι Παναθηναϊκή. Εγώ προσωπικά είμαι ελάχιστος να το κάνω. Αλλά ορισμένα από αυτά που υπόθηκαν χθες στην εκπομπή του κυρίου Θεοδωράκη είναι κουραστική επανάληψη, διότι ξέρουμε τι έχει γίνει. Ξέρουμε τι έχει γίνει το 8.
1: Ναι, στηρίζει πάντως Αλαφούζο από ό,τι είπε και μίλησε για ενότητα. Γιατί μόνο έτσι θα πάει μπροστά η ομάδα, είπε.
0: Ναι, δεν την κατάφερε όμως όσο ήταν παράγοντας.
1: Καθόλου.
0: Δεν την κατάφερε.
1: Ίσως να το κατάλαβε αργά ότι χρειαζόταν.
0: Ίσως να το κατάλαβε αργά. Ίσως είχε λάθος συμβούλους, να το πω έτσι. Καλά, όχι ότι οι σύμβουλοι τώρα του Αλαφούζου είναι τίποτα της Οξφόρδης, για να τα τρελαθούμε έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν έχουν κοντά τους τα σωστά πρόσωπα, μπορεί να μεγαλουργήσουν. Αν δεν έχουν τα σωστά πρόσωπα, μπορεί να συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Λοιπόν, στο κομμάτι τώρα της ειδησιογραφίας.
1: Ναι, πάμε, έχουμε 5 λεπτάκια.
0: Ναι, ωραία, ναι, σε αυτά τα 5 λεπτάκια εγώ θα σου πω έτσι πολύ πολύ περιληπτικά. Θα αναφερθώ σε 4 περιπτώσεις. Οι Βραζιλιάνοι, πάμε στα εύκολα. Επιμένουν για τον Φερεϊρίνια, τον εξτρέμ της Σάο Πάολο. Η Σάο Πάολο μόνο τον πουλάει. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους, γιατί υπάρχει νέο δημοσίευμα, φαίνεται ότι θέλει το δανεισμό του. Εγώ να πω εδώ στο κομμάτι του δικού μας ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός αριστερό εξτρέμ δεν ψάχνει. Έτσι. Οπότε κρατάμε το δημοσίευμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου προκύπτει το οτιδήποτε. Στο κομμάτι του τριαντάφυλλου Τσάπρα, εγώ περιμένω κίνηση του Παναθηναϊκού, ξεκάθαρα. Δηλαδή την περιμένω.
1: Συμφωνώ.
0: Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με τον Καλάμπρια, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός εδώ όλο αυτό που έχει δουλέψει αποδεδειγμένα από και πέρυσι το καλοκαίρι και το Φεβρουάριο-Μάρτιο κτλ. Θα προσπαθήσει να το κεφαλαιοποιήσει. Ζητάει πολλά ο Κομπότης. Ζητάει. Ζητάει περίπου 3 εκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα δώσει και να φέρει τον παίχτη αυτόν στο τριφύλι. Τώρα το αν θα γίνει θα το δούμε. Τρίτον, Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Ελάχιστες οι πιθανότητες. Ο Παναθηναϊκός όμως το παλεύει. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες. Η απόφασή του είναι ηλυμένη. Στην Νιουκάσιλ έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, δεν τον υπολογίζουν. εκεί, να πάει να παίξει ακόμα και στην Τουρκία, να παραμείνει για μία χρονιά ακόμα στο εξωτερικό και του χρόνου το καλοκαίρι να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Πιθανότητες για να γίνει αυτό φέτος είναι λίγες. Για κάποιες μέρες ακόμα, μία-δύο εβδομάδες ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να περιμένει. Αλλά δεν το πολύ βλέπω να σου πω την αλήθεια.
1: Για Ματίας Γένσεν.
0: Αυτό ακριβώς. Κλείνω με το πιο δύσκολο. Ο Ματίας Γένσεν είναι ένας παίκτης που αν έρθει στον Παναθηναϊκό θα μιλάμε για μια κατακόρυφη αναβάθμιση του Παναθηναϊκού στις θέσεις των κεντρικών μέσων, στο 8. Μιλάμε για ένα παιχταρά, ο οποίος παίζει χρόνια στην Αγγλία, θα έρθει από το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχει ενεργοποιήσει από τη Δευτέρα η Μπρέτφορντ την οψιόν, μια και κάλυψε τις συμμετοχές, έκανε 42 πέρσι, την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός την υπόθεση αυτή τη δουλεύει από τον Ιανουάριο, με πολύ λίγες πιθανότητες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα λεφτά στον Γένσεν τα δίνει. Τα λεφτά που θα ζητήσει η Μπρέτφορντ, να σου πω την αλήθεια, δεν τα ξέρω, οπότε δεν μιλάω. Μπορεί να είναι και 5 και 6 και 7. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι για αυτή τη θέση θα τα δώσει. Ο ίδιος ο Γένσεν φαίνεται ότι θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα που να παίζει στην Ευρώπη. Ας είναι κατώτερο από το αγγλικό, έτσι κι αλλιώς ποιο είναι ανώτερο από το αγγλικό. Δηλαδή το αγγλικό για μένα είναι το καλύτερο, άντε βάλε και τη Λαλίγκα μέσα. Έτσι, είναι τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα. Να δούμε όμως. Θα πάρει αυτή την απόφαση. Η παρουσία του Νίστρου φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο. Αν με ρωτούσες τη Δευτέρα, θα σου έλεγα Σάκη 1%, 5%. Αυτή τη στιγμή σου λέω λίγο παραπάνω. Θα ξέρουμε μέσα που. Αυτά.
1: Και κάτι γρήγορο για τον Έρλι στο κεντρικό μυντικό της Μίντιλαν.
0: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: πιθανότητα προτάθηκε, το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα, αλλά δεν γνωρίζω κάτι για να σας κάνω σοφότερο.
1: Ωραία. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου που τα είπαμε. Και καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Και μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στον Λάμπρο Καρακάνη. Ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ιντερβέτεν Sports. Φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να ξέχασα να το ευχηθώ, χρόνια πολλά, είχε γενέθλια προχθές ο Λάμπρος, πολύχρονος με υγεία στο φίλο μου τον Λάμπρο. Όλα τα καλά του Θεού του εύχομαι, να χαίρετε την οικογένειά του. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, Θανάσης Πλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ζουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας εδώ. Εμείς σας χαιρετάμε γιατί έρχεται η Λένα Καραλή με τη μετάδοση του ματς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εσείς να μείνετε εδώ, σύντομο διάλειμμα. Και αμέσως μετά είναι το ματς, θα είναι μάλλον το ματς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Είναι στις 9 βέβαια, θα την ακούσετε τη Λένα λίγο μετά τις 8. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.
2: Ιντερβέτεν Sports. Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Goal! Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
4: με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση?
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου το έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί. Φιλόσοφος, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, 9 αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το Game 2 των τελικών της Greek Basket League. 1-0 προηγούνται στη σειρά οι Ερυθρόλευκοι. Στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν θα είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Οριστικά εκτός για τους Πειραιώτες ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Λένας Καραλή. Τηλεοπτικά από R2 Sport. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Νάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του σέντερ φορ αποτελεί η παραμονή του Γιακουμάκη. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον 33χρονο σέντερ της Φενέρμπαξε και Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένατ Δημητρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανελά της Μπάγκερ Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προστίγη κερκίδας χιλίων θέσεων στον Νικ Γκάλις Χόλο, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίκτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Real Madrid, της Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως αποκάλυψε η ΑΣ. Στο Στον τελικό του Ρολάν Γκαρός προκρίθηκε ο Αλεξάνδρες Βέρεφ επικρατώντας του Γιακούμ Μένσικ με 3-1 στα σετ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λένε. 9.43 Εντερβέτεν Σπορτς, η αγαπημένη σας συχνότητα. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή.

Η εκπομπή θα είναι κοντά σας μέχρι τις 9 παρά 5 περίπου, διότι μετά θα αναλάβει η Λένα Καραλή από το T-Center να μας περιγράψει τον σπουδαίο αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, τον δεύτερο τελικό της σειράς. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Ωστόσο και την πρώτη ώρα της εκπομπής θα συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο, με το T-Center, να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τα τεκτενόμενα στο T-Center, στο Ολυμπιακό Στάδιο, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Θυμίζω, ο αγώνας ξεκινά στις 9. Εδώ θα τον ακούσετε από τον 943 Interveten Sports. Για να στείλουμε και τα φιλιά μας σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και να θυμίσουμε από πού μας ακούτε. Στην Αττική, στον Αργοσαρονικό, στην Εύβοια και στα νότια προάστια της Αττικής, από τη γνωστή συχνότητα 94,3. Στην Βιωτία και στην Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, χαιρετώ και εκεί. Τρίπολη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία 104,6, στην Ηλία, Πύργο Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθος 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Στην Αιτωλοκαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο, Ιόνιο 100,9. Στην Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Σε όλα τα Δωδεκάνησα από τον Prime 103,7. Στην Κύπρο, Super Sport 104, στη Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, παρακαλώ Ευρώπη, μέσω του δορυφόρου Ελασάτ. Και φιλιά μου, τα φιλιά μου σε όλο τον κόσμο, βεβαίως στην Ελλάδα, αλλά ένα παραπάνω, εκτός Ελλάδας, Αμερική, Αυστραλία, Κύπρος, χαμός, όπου μας ακούν, και είμαι πολύ ευτυχής που έχουμε αυτή την γέφυρα επικοινωνίας στους απανταχού Έλληνες. 6-9-39-9-43-9-43, ο αριθμός στο Viber, 6-9-39-9-43-9-43. Στείλτε μου τα μηνύματά σας να συζητήσουμε όσο προλαβαίνουμε και όσο μπορούμε, ιδιαίτερα σήμερα λόγω του αγώνα, για οτιδήποτε έτσι σας απασχολεί. Ήδη ο Χρήστος, ο Βασίλης, ο Αποστόλης, ο Κωνσταντίνος, η Νίκη, ο Μιχάλης μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα σας. Ο Διαμαντής, ο άρχοντας του στοιχήματος. Γεια σου ρε άρχοντα Διαμαντή μου, καλησπέρα.

0: Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τη Σέντερ και με την αγαπητή Λένα Καραλή, 50 λεπτά περίπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Λένα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Ακούγεσαι εξαιρετικά και εγώ φώναζα. Λέω, θα μ' ακούει τώρα η Λένα. Σε ξεκούφανα υποθέτω. Και σε σένα και τους ακροατές μας.
1: Έχει συνηθίσει γιατί όταν μιλάς με τον Γιώργο, ναι, λόγω ναι, της διαφοράς ναι. ηλικίας πρέπει να ναι, φωνάζει λίγο περισσότερο.
0: Ναι,
1: όπως...
0: Ναι, Λένα, μου
1: σύπασε. Να ξεκινήσουν οι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία.
0: Σύπασε, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος, ο φίλος μου, αγαπητός, ναι, ναι.
1: Ούγαρε, έρχεται μόνο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Εδώ όλα ετοιμαζόμαστε, καλά. Περιμένουμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, εξαιρετικά. Θα τα πάμε.
1: Σιγά-σιγά θα γεμίσει και το Telecom Center.
0: Έγινε sold out, Λένα, δεν έχω ενημερωθεί.
1: Ναι. Δεν νομίζω, δηλαδή δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα η ΚΑΕ, αλλά πιστεύω πως δεν θα έχουμε έκπλεξη σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία, ωραία. Τι έχουμε γενικότερα, τι επικρατεί αυτή την ώρα εκεί?
1: Αν θέλεις να πούμε έτσι λίγο τα πρώτα, ο Ερικίνα Καταμάν δεν προχώρησε σε αλλαγές σε ό,τι αφορά την εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού. Θα πάει με την ίδια σύνθεση, δηλαδή άφησε εκτός τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και τον Κένεθ Φαρίτ. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Λούκας είναι εκτός μάχης. Αντίθετα, επιστρέφει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Τούρκο τεχνικό να κατεβάσει 12 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι στο ΣΕΦ και οι δύο ομάδες είχαν από 11 παίκτες στη διάθεσή τους. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει TJ Shorts, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Τσέντι Οσμάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Τζέριαν Γκραντ, Γιάννη Κουζέλογλου, Κέντρικ Νάν, Ματίας Λεσόρ, Βασίλη Τολιόπουλο και Ντίνο Μίτογλου. Στη διάθεση του Εργίνα Ταμάν για αυτό το δεύτερο, για το Game 2 της σειράς των τελικών της στοίχημαν GBL. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε αλλαγή. Άφησε εκτός τον Tyreek The Jones και τον Tyson Ward. Κατεβάζει πάλι ενδεκάδα και αυτή είναι Τόμας Ουόκαπ, Φρανκ Νιλκίνα, Γιαννούλης Λαριτζάκης, Σάσα Βεζένικοφ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζίπογλου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ και Εβάν Φουρνιέ.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτοί θα είναι λοιπόν οι παίκτες. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, σιγά σιγά όπως είπαμε γεμίζει. Η θύρα 13, μπορώ να σου πω έτσι, εκεί που είναι και το βασικό κομμάτι των οργανωμένων του Παναθηναϊκού, είναι σε μεγάλο βαθμό καλυμμένες οι θέσεις και μεταξύ άλλων έχει τοποθετηθεί και plexiglass πίσω από τον πάγκο των φιλοξενουμένων, πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Οι παίκτες, ξέρεις, τώρα κάνουν τα κλασικά σουτάκια, το ζέσταμα και περιμένουμε σε περίπου 40 κάτι λεπτά, 48, να ξεκινήσει και το μάτς.
0: Λένα, έχουν καλά, έχουν ανακοινωθεί αυτή η γελοιότητα μια-δυο ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Η διαιτητική τριάδα, θέλεις να μας την πεις?
1: Ναι, αμέ, να τους πούμε και αυτούς. Μισό λεπτάκι μόνο για να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Οι διαιτητές του Game 2 είναι οι κύριοι Παπαπέτρου, Τηγάνης και Θεονάς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έχω την εντύπωση ότι σήμερα ανακοινώθηκαν λίγο νωρίτερα σε σχέση με το Game 1.
0: Ναι, πόση ώρα δηλαδή πριν, τρεις ώρες?
1: Ναι, ήταν λίγο πιο νωρίς.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι, είναι
1: την
0: ένα...
1: Την έκπληξη μας τη φιλούσαν για το πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μια παθογένεια απίστευτη αυτό με τις διαιτητές, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει... να πω το όνομά του ή θα το πεις εσύ? Ο κύριος κάθεται δίπλα σου? Ο Γιώργος Κουγκαλίδης κάθεται δίπλα σου?
1: Ναι, ναι.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας...
1: Φυσικά είναι διαθέσιμος. Θα ήθελες ένα σχόλιο και από αυτόν?
0: Βεβαίως, αν είναι εφικτό και αν μπορεί.
1: Εντάξει, μισό λεπτάκι λοιπόν να κάνουμε την απαραίτητη αλλαγή.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ζωντανά είμαστε.
1: Και ο λόγος σε εσάς τους δύο.
2: Άντε να μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ, γιατί αν περιμένεις τώρα από τη Λένα την Καραλή.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Μια χαρά τα λέει, μια χαρά τα είπε. Επιτέλους μια φωνή γυναικεία.
2: Έχεις μάθει πάντα, λες με τη γυναίκα να μην κοιμηθώ στο χαλάκι. Να το σιγουρέψω, πάντα με τους ισχυρούς είσαι.
0: Αφού ρε φίλε, κι εγώ παντρεμένος, άρα καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει.
2: Παντοφλέρο κι εσύ.
0: Έτσι, έτσι, παντοφλέρο.
2: Λοιπόν, να το διασκεδάσουμε, γιατί ξέρεις, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Ναι. Και το λέω για τον κόσμο που μας ακούει. Η τελική, ο Μάιος αν θέλεις, ο Ιούνιος, θα έπρεπε να είναι οι μήνες γιορτής για τον μπάσκετ. για τον αθλητισμό γενικότερα, γιατί φτάνει σε ένα σημείο όπου διεκδικείς τον τίτλο. Προφανώς και όλοι θέλουν να πάρουν το τρόπαιο, αλλά ξέρεις, εδώ έχουμε χάσει την μπάλα λιγάκι. Νομίζουμε ότι είναι πόλεμος. Τώρα έχουμε μπει σε αναλύσεις. Βλέπω μέχρι με AI φτιάχνουν τις φωτογραφίες, αν ήταν ή δεν ήταν φάουλ, μεζούρες, πράγματα, θέματα, σιγάρε. Ναι. Λες και κάνουμε χείριση ανοιχτής καρδιάς.
0: Έχεις δίκιο, φίλε. Έχεις δίκιο.
2: Εγώ λέω ότι δεν είναι φάουλ, εσύ λες ότι, έγινε, ότι είναι φάουλ και τι κάναμε τώρα. Βρήκαμε το φάρμακο για τον καρκίνο ή θα
0: εξυπηρετήσουμε
2: περισσότεροι.
0: Ναι.
2: Αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε αυτό που για μένα είναι ένας. Παρότι εγώ ζω από τον μπάσκετ και ζω και μέσα στο μπάσκετ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είναι το καλύτερο από τα περιττά πράγματα που κάνω στη ζωή μου.
0: Έτσι,
2: αλλά είναι από τα περιττά πράγματα. Έτσι.
0: Και δεν πάμε να είναι παιχνίδι, Γιώργο μου. Παιχνίδι.
2: Αυτό, παιχνίδι. Το οποίο το έχουμε ξεχάσει.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, βάζει ο άλλος το καλάθι και αντί να πούμε τι ωραία συνεργασία, τι ωραίο κάρφωμα, αλλάζουμε 10 χρώματα, ας πούμε, και ανεβάζουμε σε κάτσε καλά.
0: Ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Το θέμα είναι ότι αυτά τα λέω εγώ εκ του περιττού ή εκ του περισσού, όπως το όπως θέλεις.
0: Mm-hmm.
2: Στην πράξη, οι δύο ομάδες παίζουν ένα παιχνίδι το οποίο, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν δίνει τίτλο, έτσι. Ως εκ τούτου δεν είναι καθοριστικό. Προφανώς δίνει μεγάλο προβάδισμα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Προφανώς και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, εντάχει, ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε δύο διορθωτικές κινήσεις. Δεν ξέρω αν δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα του Word που δεν ήταν καλός και το Eric Jones που νομίζω ότι ήταν καλός.
0: Mm-hmm.
2: Ή αν απλά θέλει να κάνει διαχείριση και να δώσει ανάσες, θεωρώντας ότι αν πάει μακριά η σειρά θα κερδίσει αυτός που έχει περισσότερη ενέργεια και περισσότερο αέρα στα πνευμόνια του. Απ' την άλλη μεριά, ο Εργίνα Ταμάν προσπαθεί με την ίδια συνταγή να βρει διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ξεκάθαρο, ήταν τα rebound, έτσι. Γιατί χωρίς rebound δεν μπορείς να τρέξεις, χωρίς rebound δεν μπορείς να ελέγξεις το ρυθμό, χωρίς rebound δίνεις δεύτερες επιθέσεις, χωρίς rebound δίνεις up-tempo στην αντίπαλη ομάδα. Τον πρώτο rebounder τον έχει και πάλι να κάθεται να βλέπει το μάτς από τις θέσεις δίπλα στον πάγκο, ούτε καν από τον πάγκο.
0: Mm-hmm.
2: Μιλάω για τον Χουάντσο Ερνάντες.
0: Ναι.
2: Θα μου πεις και τι να κάνει. Ναι, εμπιστευτεί το Λιόπουλο και να βγάλει το Σόρτς. Γιατί είναι αλήθεια, για να μην είμαι άδικος, ότι ο Χέις Ντέιβις μετά την πολύ κακή του εμφάνιση στον πρώτο τελικό δεν μπορείς να τον βγάλεις έξω γιατί μετά τον χάνεις.
0: Ναι.
2: Έτσι, νομίζω ότι είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς.
0: Ναι.
2: Δεν επιτρέπεται να τον βγάλεις έξω. Άρα ο κλήρος πέφτει, θα έπρεπε να πέσει στον Σόρτς. Θα μου πεις και πού θα πάω με τον Λιόπουλο. Εντάξει, 8 λεπτά έπαιξε ο Σόρτς.
0: Ναι.
2: Δεν άλλαξε. Που ήταν καλός, ε.
0: Ναι, ήταν καλός.
2: Αλλά το θέμα εδώ δεν είναι ποιος είναι καλός. Είναι πώς θα παίξεις απέναντι στους ψηλούς του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι με τον Ντόντα Χόλο Μπαρτζόκα θέλει να βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση με έναν παίχτη που αν βρει την μπάλα στην κίνηση δεν έχει αντίπαλο και που είναι πολύ μακρύς για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά βέβαια, Δημήτρη μου, είναι φιολογήματα και θεωρίες γερόντων που βλέπουν από τα δημοσιογραφικά το παιχνίδι. Σε 42 λεπτά θα μιλήσουν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές και εκεί θα μιλήσουν τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί εκεί θα μάθουμε αν θα γίνει το 1-1 ή αν θα γίνει το 2-0. Το 2-0 ενδεχόμενος, για το 1-1 δεν χρειάζεται να εξηγήσω, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας.
0: Mm-hmm.
2: Το ενδεχόμενο 2-0, ναι μεν δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια με 2-0 ξεκίνησε και μάλιστα με 2 εκτός έδρας.
0: Να,
2: άρα έτσι. Θέλω να πω ότι κρατήστε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι αν δεν βγει η χοντρή δεν τελειώνει το παιχνίδι, έτσι.
0: Να.
2: Αν δεν βγει η χοντρή να τραγουδήσει.
0: Ναι. Από την άλλη,
2: εγώ
0: κάπου διάβασα.
2: Δεν είμαι, αλλά για να τραγουδήσω είναι δύσκολο.
0: Από την άλλη, κάπου διάβασα, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αν δεν το διάβασα σωστά, ότι από 2-0 δεν έχει γυρίσει ποτέ η σειρά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Ξέρεις, και από 2-0 δεν είχε κερδίσει ποτέ ομάδα να πάει στο Final Four και το έκανε πέρα.
0: Αλλά έγινε φέτος. Ναι.
2: Και από την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου δεν είχε πάρει καμία ομάδα την Ευρωλίγκα και το έκανε ο Ολυμπιακός. Η παραδόση είναι για να σπάνε.
0: Καλά, σωστά. Εφόσον δεν πάει η σειρά.
2: Μην παρερμηνευτώ, γιατί όλοι μπορούν να ακούσουν. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι μπορούν να αντιληφθούν. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί.
0: Όχι, όχι, ναι.
2: Λέω σωστά. Ότι δεν τελειώνει τίποτα σήμερα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλό, καλά κάνεις και τα αποσαφηνίζεις όλα, τα κάνεις τα λιράκια, γιατί έχουμε θέματα. Πολλά.
2: Ναι, λοιπόν. Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή, σε πείσμα της εξέδρας που από νωρίς βρίζει ό,τι κόκκινο υπάρχει στο γήπεδο και είναι απολύτως λογικό, το ίδιο συμβαίνει και στον Πειραιά, με τα πράσινα, η πιο όμορφη εικόνα είναι ο μικρός Λεσόρ που έχει πάρει μια μπάλα και προσπαθεί να μιμηθεί τον μπαμπά του που είναι στο άλλο καλάθι. Βεβαίως είναι ακόμα πολύ μικρός για να τα καταφέρει, αλλά μπορεί και κάνει πάσες και μπορεί και χαίρεται. Αυτή έπρεπε να είναι η εικόνα.
0: Έτσι,
2: και όχι όλο το άλλο, το τοξικό, το ανόητο που βλέπουμε. Παρεμπιπτόντως, μάλιστα έχει πάρει την μπάλα του μπάσκετ και κάνει κεφαλιές τώρα.
0: Ναι. Θα του φύγει, μάλλον θα πάει στο ποδόσφαιρο ο μικρός.
2: Μπορεί, δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Αν πάρει το ύψος του μπαμπά, το βλέπω δύσκολο.
0: Καλά, ναι, ναι, είναι δύσκολο. Και μάλλον προς τα εκεί πάει. Πάει για μπάσκετ και εκείνος.
2: Μπορεί, θα δούμε. Καλά να είναι το παιδί και ας κάνει το μυστάρι. Λοιπόν, θέλω να σου πω επίσης ότι προφανώς θα τα είπε και λένε οι Καραλή, βγήκαν οι διαιτητές του αγώνα.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ νομίζω ότι είχα πετύχει τους δύο από τους τρεις. Τον Παπαπέτρου και τον Τηγάνη.
0: Δεν έχεις πετύχει Θεωνά, ναι, δεν έχεις πετύχει το Θεωνά.
2: Ναι, δεν τον περίμενα το Θεό, να θέλω να σου πω. Και μου κάνει και εντύπωση. Γιατί μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του.
0: Ναι.
2: Έτσι, ένα κάτω του χρόνου τελειώνει η ιστορία με τους υπερβολικά υπερήλικες για τα δεδομένα.
0: Λόγω ηλικίας εννοείς, έτσι.
2: Ήδη έχει παρέλθει τα 50 χρόνια που υπήρχαν ως όριο, το σπάσανε για τον Θεωνά και τον Παπαπέτρου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω, όταν δεν έσπασε για διαιτητές όπως είναι ο Βορεάδης, όπως είναι ο Γκόντας ή και άλλους παλιότερα, να σπάσει για τον Παπαπέτρου και τον Θεωνά, κάτι πολύ λάθος γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην αρχίσουμε από τώρα, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, ναι, είναι θέμα.
2: Κάτι μου λέει ότι στο τέλος ημέρας, αν δεν είναι διαφορά με 15 πόντους, πάλι για διαιτητές θα μιλάμε. Οπότε έχουμε.
0: Ναι, ναι, καλά, αυτό είναι αναμενόμενο. Αν είναι αμφίροπο, βέβαια. Λοιπόν, okay. Δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις προς το παρόν?
2: Ότι η θύρα 13, η πλευρά των οργανωμένων, η πλευρά που είναι στο καλάθι δεξιά από ό,τι βλέπουν τους πάγκους οι φίλοι όταν βλέπουν είτε από το γήπεδο είτε από τηλεόραση, είναι κατά 80-85% γεμάτη. Στο υπόλοιπο γήπεδο έχει αρχίσει και έρχεται κόσμος με αρκετά καλή ροή.
0: Πώς φαίνεται ότι δεν την παρακολουθούσες τη Λένα την ώρα που μιλάγε, κάτι άλλο έκανες.
2: Έλεγε τα ίδια.
0: Έλεγε για τη 13, ναι, ακριβώς το ίδιο. Δεν θα το πω πουθενά, βεβαίως. Έχεις την αμέριστη συμπαράστασή μου.
2: Πάλι.
0: Τι.
2: Προφανώς πρέπει να είδανε κάποιον με κόκκινη μπλούζα, όχι άνθρωπο του Ολυμπιακού κατά ανάγκη.
0: Αχα, μάλιστα.
2: Γιατί έγινε και σε έναν άλλον αγώνα.
0: Στο Final Four έγινε.
2: Όχι στο Final Four με κόκκινη μπλούζα.
0: Με πράσινη, το αντίθετο εννοώ. Σε κόκκινους μέσα, αυτό.
2: Όχι, νομίζω ότι είχε γίνει και σε αγώνα με τον Πάο.
0: Α, ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι συμβαίνει.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Μικρή αναστάτωση, όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Ας μείνουμε εκεί και αυτό είναι το. Okay.
2: Λοιπόν.
0: Μια χαρά, ακούγεστε εξαιρετικά και οι δύο, άρα θα το πάμε νομίζω πάρα 30, πολύ καλά.
2: Σε 30 έτσι. Λεπτά ταλαιπωρήστε την κυρία Καραλή.
0: Θα την ταλαιπωρήσουμε με την καλή την έννοια. Να είστε καλά και οι δύο, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πήραμε μια πρώτη γεύση από το T-Center και από την Λένα Καραλή, η οποία είναι επιφορτισμένη με την σημερινή μετάδοση της αναμέτρησης, αλλά και από τον Γιώργο Γκαλίδη, ο οποίος θα είναι στον σχολιασμό της αναμέτρησης στις διακοπές ανά περίοδο, αλλά και στα ημίχρονα. Λοιπόν, σε λίγο θα περάσουμε στο break, με τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πούμε ειδησούλες και σιγά σιγά θα έχουμε την. Έτσι θα μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή πάλι στο T-Center και τον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, τον δεύτερο αγώνα της τελικής σειράς.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Intervetten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Intervetten Sports.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη,
8: πλούσια σε υλικά
9: και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
9: Αγνά υλικά,
8: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
9: φροντίδα και μεράκι
8: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
9: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα
1: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
12: Over my dead body.
11: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
12: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
11: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
12: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
11: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
12: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
11: Και τι ώρα λες να πάμε.
12: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
13: Τεχνολόγια.
11: Ναι, είχε στήσει ένα μαλλιάδα feng shui.
12: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
11: Με τη Λένα Καραλή.
12: Και τον ενοχλητικό.
14: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, επανήλθαμε. 9.43 Intervetten Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. 29 λεπτά περίπου πριν από την έναρξη του δεύτερου τελικού του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ακούσατε στο προηγούμενο ημίωρο τα παιδιά από το Dissenter, τη Λένα Καραλή που θα κάνει τη μετάδοση και τον Γιώργο Γκαλίδη που θα είναι στον σχολιασμό με τα τελευταία νέα της, τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, τους διαιτητές και την ατμόσφαιρα που επικρατεί λίγο πριν το τζάμπολ.

0: Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον Ηρακλή Αθανασόπουλο με τα τελευταία νέα από το Στίβο, τι επικρατεί. Γεια σου Ηρακλή μου, πώς πάει, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κροατές. Όλα καλά,
0: εσύ? Όλα καλά, έτσι, όλα καλά, μπράβο. Και με τη μικρό περιπέτεια που είχες.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά Ηρακλή.
1: Καταβολικά εύχομαι.
0: Με τη μικρή περιπέτεια που είχες, όλα καλά? Όλα καλά.
1: Όλα μια χαρά, όλα μια χαρά.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Ήμουν στην αγκαλιά του 401 και του ΓΕΣ, του ελληνικού στρατού.
0: Τέλος.
1: Μια χαρά όλα.
0: Πήρες εξιτήριο, σε ακούω, είσαι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Σε φόρμα, σε φόρμα.
1: Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι θέλεις να πούμε σήμερα? Ξεκινάμε
0: λοιπόν,
1: με τα σημερινά, σημερινά, πάμε με τα χθεσινά. Τι να πούμε?
0: Εγώ θα έλεγα να πούμε λίγο για τον Μίλτο τον Τεντόγλου. Τι συνέβη εκεί και είχαμε αυτή την...
1: Εκνευρισμό και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εκνευρισμό και όλα τα υπόλοιπα και με, την, με τον κίνδυνο πλέον να τιμωρηθεί κιόλας. Δεν ξέρω αν... κάνω λάθος.
1: Ναι, έχω μια μικρή αμφιβολία γιατί δυσκολάκι δεν τολμάνε να τιμωρήσουν τόσο βαριά αυτές οι ομοσπονδίες όπως η World Athletics. Δεν είναι Euroleague ή κάτι άλλο. Ωραία, νομίζω ότι θα τον αφήσουν έτσι χαλαρά χαλαρά, μια παρατηρησούλα θα του κάνουν, αλλά έτσι και αλλιώς η συμπεριφορά του στη δικτύωση μετά μας εξέπληξε όλους. Τα γραφόμενά ναι. του, έτσι Δημήτριε,
0: ναι, ναι.
1: και πραγματικά είναι ανάρμοστη, δηλαδή δικαιολογεί πειθαρχική κρίση.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Ας τα αφήσουμε αυτό γιατί...
0: Βέβαια ήταν και κακός στον αγώνα, ήταν και τεχνικά κακός, πατούσε πίσω, έχανε κατοστά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ήτανε... και μάλλον από εκεί προήλθε και ο εκνευρισμός του, έτσι.
1: Απλωνόταν, δεν είχε να δώσω μια σύγκριση, ας πούμε, να θυμίσω το εξής,
0: ναι.
1: ότι σε αυτό το στάδιο, το Ολύμπικο που συνέβη το Πιέτρο Μενέα Memorial, αν θέλεις, ο τέταρτος σταθμός του Diamond League, σε αυτό το στάδιο έχει πάρα πολύ ωραίες και χρυσές αναμνήσεις ο Μίλτος. Θυμίζω ότι τέτοια εποχή το 2024 στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δύο φορές μετρήθηκε 8 μέτρα 65 την ατομική του επίδοση, μόλις ένα εκατοστό πίσω από το ελληνικό ρεκόρ. Και εκεί για πρώτη φορά μετά από το θριαμβό του, αυτό το θριαμβό του, για πρώτη φορά έθεσε θέματα ότι θέλω να προσπεράσω το 8 μέτρα 86 του Εμιγιάν, δηλαδή το ευρωπαϊκό ρεκόρ, ο οποίος ήταν λέει στην εξέδρα δίπλα μου και με παρακολουθούσε. Αλλά αυτά είναι ασύλληπτα άλματα, είχε κάνει ένα τέτοιο λογοπαίγνιο στις δηλώσεις του ο Μίλτος. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει ένα τέτοιο ωραίο παρελθόν, δεν συμπεριφέρεσαι τόσο βάναυσα και άσχημα. Και όταν πραγματικά έχει την, σε όλους τους αγώνες του, είναι γλυκός, ωραίος με τους θεατές. Δηλαδή εδώ προσβάλλει και τους συναθλητές του εχθές.
0: Ναι, ναι.
1: Ο τρόπος του, η αγένειά του προσέβαλε και τους συναθλητές του. Έτσι είναι όταν μιλάμε ότι είναι ευγενής ο Στίβος και όταν γνωρίζουμε ότι μέχρι εχθές ήταν από τους πιο, ήταν ο ευγενής.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη.
0: Έχω την αίσθηση, ναι, ήταν, ναι. Δεν είχαμε κάποιες ιδιαίτερες. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ της ψυχολογίας ο Μίλτος και επηρεάζει και τη συμπεριφορά του όταν δεν έχει καλή ψυχολογία.
1: Ναι, τώρα,
0: εν γέννη τη συμπεριφορά.
1: Τώρα να βάλουμε και δύο ερωτήματα ακόμα. Η επίδοση του ήταν, η τελική επίδοση ήταν 8-24. Αν δούμε τα έξι άλματα του, τα τέσσερα, τα πραγματοποίησε με ελαφρώς αρνητικό άνεμο. Μισό μέτρο ελαφρύς άνεμος, αλλά αρνητικός. Μισό μέτρο, ωραία.
0: Ναι.
1: Στα άλλα δύο είχε άπνοια. Δηλαδή δεν είχε ένα θετικό άνεμο να πούμε ότι θα κερδίσει κάτι παραπάνω. Εάν προσθέσουμε τα 10-12 εκατοστά που χάρη τεχνικής, ένεκα τεχνικής, έχανε παντώντας ή μη πατώντας την βαλβίδα, ωραία, αν τα προσθέσουμε στο 8-24, βγάζουμε καλύτερη επίδυση 8-36. Καμία σχέση με το ελληνικό ρεκόρ του Τσάτουμπα, το 8-66 που κυνηγά.
0: Ναι, ωραία, καλά, ναι, εντάξει, δεν βρέθηκες, καλημέρα, ναι.
1: Όταν λοιπόν μένεις μακριά από ένα στόχο, δεν χρειάζεται να μιλήσεις μετά, έτσι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, λοιπόν, ή εν πάση περιπτώσει θα μιλάς να είσαι πιο έτσι και να μην ξέρεις δικαιολογίες.
1: Απλά έχασε τη νίκη, όμως, Όμως, όταν πραγματοποίησε αυτό το άλμα του, το 8-24, το έκτο, στο οποίο εκεί έβαλε την δυναμική ένσταση, έκανε χειρονομίες, όχι, προφανώς θα ζητούσε να, μάλλον το όχι πιθανολογώ, ότι έχει να κάνει με την κακή τοποθέτηση αυτού του μηχανήματος που μετράει, του ηλεκτρονικού, να το πούμε, τύχη. Της ηλεκτρονικής μεζούρας.
0: Δεν ξέρω αν όντως είχε θέματα η διοργάνωση. Πρέπει να έχει θέματα.
1: Δεν νομίζω, Δημητρία. Όχι. Γιατί δεν υπάρχει και διαμαρτυρία από τους άλλους αθλητές. Όλοι τρέξανε μια χαρά. Συνέβησαν μεγάλες επιδόσεις σε όλα τα αγωνίσματα. Ήταν ένα χορταστικό.
0: Μήπως εκεί στο Μήκος υπήρχε θέμα. Υπήρχε θέμα, λέω, μήπως εκεί στο Μήκος συγκεκριμένα.

0: νομίζω ότι κινείται εκεί. Επίσης, διατηρεί τα πρωτεία στο βαθμολογικά, είναι πρώτος το Diamond League. Ναι, έχει 15 βαθμούς έναντι 14 του Σαραμπογιούκοφ. Ωραία, και δεν μαντεψιά έκανε όταν τον προσπαράσει ο Βούλγαρος λίγο μετά. Έτσι, Δημήτρη, έγινε. Ναι, λοιπόν, ξέρω, αυτό είπε και θα κλείσω με αυτό. Προσωπικά, ας πούμε, το δηλώνω σαν Ηρακλής. Δεν μου αρέσει αυτή η καινούργια αργό των νέων, ναι, που έχουν κόψει στη μέση τον μπράδερ και λένε μπρο, μπρο, μπρο και μπρο. Ναι, ναι. Έτσι ναι, έγραψε και μίλησε ο Μίλτος. Ναι. Είσαι ο Μίλτος, είσαι ο Διοσίος Ολυμπιονίκης. Δεν γράφεις έτσι, αγαπητέ Μίλτο. Μπρο και μπρο και μπρο και σιτ. Έτσι ναι, έγραψε. Γαμός κατά.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Έτσι, αν επιτρέπετε το πω στον αέρα αυτό. Δεν επιτρέπετε, παρασύρθηκα.
1: Ναι. Εντάξει, okay.
0: Διασύνη.
1: Ας πούμε ότι ήταν μια κακή παρένθεση και σταματάμε εδώ.
0: Ακριβώς, το κόβουμε εδώ. Ωραία, το περιγράψαμε με πολλούς και ας το πούμε, ναι, αυστηρούς
1: τρόπους,
0: ναι, αυστηρά λόγια. Να είναι καλά, να συνεχίσει καλά, να ηρεμήσει. Δεν νομίζω ότι του λείπει κάτι. Όπως το είπαμε στην αρχή, από εκεί να ξεκινήσουμε. Τρυπείτε το εσύ, σας και εσύ. Θεωρώ ότι καλό είναι να κοιτάξει την τεχνική του. Και επανέρχομαι στο 565 του 24 εκεί στη Ρώμη. Όποιοι δουν τα άλματα του τότε, ειδικότερα τα 865 άλματα, αυτά τα δύο άλματα, θα δουν ότι παλεύει στον αέρα τη συσπήρωσή του. Δεν απλώνεται. Χθες απλωνόταν πίσω. Ωραία. Ναι, δηλαδή ναι, δεν έχανε μόνο 10 και 12 εκατοστά με το πάτημα. Έτσι, δεν πάλευε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, okay, ας πούμε ότι ήταν κακή παρένθεση. Και θα επανέλθει στα καλά άλματα.
0: Πολύ μαλακά και ωραία το θέτεις, κακή παρένθεση. Ναι. Μας στενοχώρησε, μας εξέπληξε αρνητικά ο Μίλτο.
1: Και μιας και λέμε τώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου, διαβάζω ένα πολύ ωραίο meeting που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στις 13 Ιουνίου στη Βάρη, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Στο δημοτικό.
0: Τα δρόμια,
1: ναι, στον Μπακλατζής, ναι.
0: Και έχουμε και το Νικόλα, ο οποίος θέλει να πάει και εκφράζει τη διάθεσή του να πάει στα δρόμια να παρακολουθήσει και να καλύψει το γεγονός. Βεβαίως, να πάει ο Νικόλας. Ο
1: Νίκος ο Κατσάτσος, λες τώρα. Ο Νικόλας ο Κατσάτσος, αυτό εννοείς.
0: Δεν έχουμε και λένε έναν Νίκο.
1: Όχι.
0: Επώνυμό του.
1: Ο Κατσάτσος ο Νίκος. Θέλει να το καλύψει ο Νικόλας.
0: Καλώς. Να πάει.
1: Βεβαίως να πάει και θα είναι και ο Αντώνης ο Μέρλος εκεί μαζί με τον Μίλτο Τεντόγλου, έτσι.
0: Ναι, ύψος.
1: Στο ύψος, ναι. Θέλω να πω από τα μεγάλα ονόματα, αυτό ήθελα να πω έτσι, από τα μεγάλα.
0: Σωστά. Ναι. Πάμε, Δημήτρη.
1: Πάμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ναι.
0: Και στο μεθαύριο. Λοιπόν, σήμερα όσοι κινούνται γύρω προς την Νέα Σμύρνη και γύρω από την Νέα Σμύρνη να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί και να μην αψηφούν και να μην αγνοούν τις υποδείξεις των τροχονόμων, διότι ήδη από τώρα, από τις 7 η ώρα, έχουν κλείσει οι δρόμοι γύρω-γύρω από την πλατεία, γιατί 9 παρατέταρτο ξεκινά από την Ομήρου, τον δρόμο ανάμεσα στο Άλεσος και την πλατεία, ξεκινά ο νυχτερινός αγώνας στο Night Run με οργανωτή την Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, ένας αγώνας με 5 χιλιόμετρων γύρω-γύρω εκεί στην περιοχή αυτή και συνδυάζεται με λευκή νύχτα, καταστήματα ανοιχτά μέχρι τις 10.30.
1: Άψογα. Σπεύσαμε δηλαδή, λοιπόν Νέα Σμύρνη, είμαστε κοντά.
0: Έχουμε ένα πολύ ωραίο δρομικό γεγονός που συνδυάζεται με μια εμπορική δραστηριότητα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, οι διοργανωτές εκεί είναι ο Δήμος συνδιοργανώνει.
0: Άρα λοιπόν όσοι κινούνται γύρω από τη Νέα Σμύρνη να προσεγγίσουν αυτή την όμορφη, πανέμορφη περιοχή, συνοικία, να την προσεγγίσουν με αυτό το πνεύμα. Με το πνεύμα ότι πάνε να περάσουν καλά ψωνίζοντας ή παρακολουθούντας τον αγώνα. Έτσι, Δημήτρια, τα λέω καλά. Έτσι,
1: ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία έτσι, μια συνδυαστική πρωτοβουλία που είναι πολύ καλή, νομίζω. Θα βοηθήσει.
0: Τέλεια, πολύ ωραία, πολύ ωραία το εξέφρασε. Πολύ ωραίο επίθετο έβαλες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έτσι. Πάμε στο αύριο.
1: Πάμε, για πάμε.
0: Α, και εδώ πάλι θα είμαι λίγο εχμηρός, θα στενοχωρήσω κάποιους, τους συμπατριώτες μου, τους καλαματιανούς θα στενοχωρήσω.
1: Γιατί?
0: Αύριο έχουμε, για άλλη μια φορά, έχουμε τα Παπαφλέσια. Ένα meeting το οποίο...

0: κάθε χρόνο πηγαίνει όλο και χειρότερα, δεν έχει την έγκλη που είχε παλιότερα. Έχει χαρακτηριστικά, ας πούμε, μιας απλά και μόνο ημερίδας, με κάποιους σπουδαίους Έλληνες πρωταθλητές να ξεχωρίζουν και να... Και απλά και μόνο δίνει ευκαιρία για να μαζέψουν αυτοί οι προαθλητές μας βαθμούς ranking και για να πάρουν την πρόκριση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Μπρίμπιχαμ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό επανεμφανίζεται η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, θα λέγαμε μια από τις τρεις κορυφαίες σπίριντερ στην Ελλάδα. Οι άλλες δύο είναι η Ραφαηλία Σπανουδάκη και η Δήμητρα Τσουκαλά. Η Πολυνίκη δεν εμφανιζόταν τόσο καιρό, εδώ και ένα μήνα που ξεκίνησε ο ανοιχτός τύπος. Δήλωσε ότι θα αγωνιστεί εκεί στην Καλαμάτα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, πολύ σοβαρό θέμα για το meeting, αυτό μια έλλειψη, μια απουσία, που δείχνει την κατηφόρα που έχει πάρει αυτός ο αγώνας, ότι δεν φιλοξενεί μεγάλες αποστάσεις. Θέμα αυτό. Και εδώ, εχμές και για το ΣΕΓΑΣ, δεν μπορεί ο ΣΕΓΑΣ, δεν πρέπει ο ΣΕΓΑΣ να εγκρίνει τέτοιους αγώνες χωρίς να προβλέπεται μια μεγάλη απόσταση στο πρόγραμμα. Ο πιο μεγάλος αγώνας είναι 800 μέτρα, έλεος. Mm. Πού έχουμε ανάπτυξη για μεγάλες αποστάσεις? Πού τα κίνητρα, πού οι αγώνες των μεγαλών αποστάσεων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και θυμάμαι, εκεί στα Παπαφλέσια παλαιά υπήρχε έγκλη, έτσι, μεγάλη για αυτούς τους αγώνες.
0: Βεβαιότατα.
1: Και έχουν γίνει και μεγάλες επιδόσεις,
0: Ναι, πρωταθλητές κόσμου, Ολυμπιονίκες, για παράδειγμα, δεκαετία του 90, ερχόταν εκεί σύσσωμη η εθνική ομάδα της Κούβας και αγωνιζόταν με τεράστιους αθλητές όπως ο Σοτομαγιόρα, και Βρομής και Άλτες και απ' όλα, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα γεγονός που άξιζε να πας να το παρακολουθήσεις και γέμιζε εκεί το στάδιο της παραλίας, η έδρα της Μαυριθύελλας. Θα πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Θα την έχουμε τη Μαυριθύελλα πρώτη εθνική.
1: Θα την έχουμε, αλλά σε πρώτη φάση δεν θα χρησιμοποιείται η έδρα, δεν είναι ικανή εντός εισαγωγικών, αρκετή, όπως το πες, για Super League.
0: Άρα επανέλαβε στην είδηση, Δημητρή. Έδωσα πάσα και επανέλαβε στην είδηση.
1: Ναι.
0: Την κακή είδηση.
1: Την κακή. Τώρα να δούμε πού θα πάει η Καλαμάτα και μέχρι πότε θα πάει, γιατί αυτό ξέρεις θα είναι.
0: Μάλλον Αθήνας άρθει για να γεμίσουμε εμείς η Μεσίνη τα,
1: για να δούμε,
0: τα
1: κήπεδα, θα γεμίζετε, τότε, θα το γεμίζετε, για να σας δω.
0: Άνετα, για να
1: κοίταξε, δούμε. Το κρατάω αυτό που είπες.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, θα το δούμε.
0: Μοιάζουμε με τους κριτικούς, μοιάζουμε, Δημητρία.
1: Για να σας δω, βεβαίως.
0: Έτσι, λοιπόν, άλλωστε και όφη η μαύρη θύελα κι αυτός είναι, έτσι, εν πόλη.
1: Θύελα δεν είναι μαύρη, πάντως ναι, ασπρόμαυρη, μπας
0: πρόκειτος. Κατά μαύρη, σκίσανε φέτος. Έτσι, λοιπόν, να τελειώνουμε με το μεθαύριο.
1: Πάμε και στο μεθαύριο.
0: Τι θα γίνει μεθαύριο, εσύ πες το.
1: Πλατάνη Αργολίδας, running.
0: Φαρμακάς,
1: θα έχουμε από εκεί ανταπόκριση, έτσι.
0: Ζωντανά πράγματα.
1: Να βγούμε στο Γερασίμου εκεί το πρωί, να τα πούμε όλα.
0: Με τους δύο ομιλούντες τώρα. Τέλεια, μια χαρά.
1: Έτσι.
0: Μια χαρά, έτσι.
1: Δώσε μας ένα στίγμα.
0: Ο άλλος θα παρακολουθεί.
1: Εντάξει, τώρα τρέχει. Θα τρέχει τώρα, λέμε τώρα. Εντός εισαγωγικών θα τρέχει, έτσι. Θα κάνει τη βόλτα του στη φύση. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Μπορείς με το παραπάνω, άνετα.
1: Το σημαντικότερο είναι αυτό.
0: Και έχουμε και άλλα και πολλά γεγονότα δρομικά. Αυτό το διήμερο που...
1: Πάμε να τα αναφέρουμε. Πάμε εκτός από το Πλατάνη Αργολίδας, βέβαια, που τα ξέρει ο κόσμος και έχουμε βγάλει και τον πρόεδρο.
0: Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Πρέπει να πάω στο υπολογιστή να ανοίξω να δω. Δεν μου έρχεται κάτι. Θυμήθηκα. Έχουμε τον μεγάλο αγώνα. Έχουμε την αναβίωση Βαμβακούς. Είναι ένα project, είναι ένας αγώνας στο πλαίσιο της γενικότερης αναβίωσης αυτού του χωριού. Είναι εκεί αυτό το, και ό,τι συμβαίνει ολόκληρο το καλοκαίρι και ολόκληρο το χρόνο σε αυτό το βουνό πάνω στο... Σε αυτό το χωριό πάνω στον Παρνονά, στη Βαμβακού,
1: τα
0: νομίζω 30 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη, την πατρίδα του Νιάρχου, το υποστηρίζει το Ίδρυμα Νιάρχος.
1: Α, πολύ ωραία. Ωραία. Θα γίνει πολύ ωραία.
0: Και μαθαίνουμε φέτος ότι για πρώτη φορά φέτος οι οργανωτές εκεί, η ομάδα που επιμελείται όλο το χρόνο, είναι πραγματικά μια ομάδα που καλύπτει όλα τις τα έξοδα το Ίδρυμα Νιάρχου.

0: Πού ο Νιάρχος. Έτσι λοιπόν, αυτή η μεγάλη οικογένεια, η τεράστια εφοπλιστική οικογένεια και η ομάδα που οργανώνει τον αγώνα για πρώτη φορά φέτος θα έλεγα καταβάλει το τίμημα για να μετακινηθούν δρομείς με τέσσερα λεωφορεία από την Αθήνα προς τα εκεί. Δηλαδή δωρεάν μετάβαση δρομέων.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Και εδώ γκρινιάζει λίγο το πλατάνι, γιατί αν ο Νιάρχος δεν έβαζε τα πούλμαν, το πλατάνι θα είχε 20-30 δρομείς περισσότερους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Πώς συνδέονται τα γεγονότα, έτσι. Εντάξει, είδες, Δημήτρια. Έτσι.
1: Ο πρόεδρος ξέρει εκεί, μπορεί να το φτιάξει του χρόνου.
0: Και έχουμε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο γεγονός, το οποίο είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά πριν από αρκετά χρόνια και τώρα έχει δυναμώσει, όπως φαίνεται, έχει οργανωτικά στην πανέμορφη απέναντι εδώ, στην πανέμορφη Άνδρο, ωραία, στο νησί της Σουρωτής, όποιος θυμάται αυτό το περίφημο νερό,
1: έχει
0: προλάβει αυτό το νερό από την πηγή Σουρωτή της Άνδρου. Ωραία, λοιπόν, έχουμε το Άνδρο.
1: Δεν βγαίνει πλέον, δεν βγαίνει πλέον, δεν βγαίνει πλέον.
0: Θυμήθηκα κι άλλους δύο αγώνες, έτσι είδες, λοιπόν, κάτι έγινε. Ωραία.
1: Μια χαρά. Δε, ήμουν σίγουρος ότι θα θυμόσουν. Και εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλουν να μάθουν πολλά περισσότερα και με λεπτομέρειες και έτσι να δουν και ένα όμορφο site, το δρομικανέα.gr, το οποίο είσαι και διαχειριστής και
0: ευχαριστώ
1: το έχεις επανεκκινήσει και είναι πραγματικά εξαιρετικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, στίβος, δρόμος, βουνό, διάφορα.
0: Το παράτησα λίγα και το τριμέρο αυτό.
1: Δεν πειράζει, ναι, καλά, εντάξει.
0: Να μπαίνουμε δυναμικά.
1: Έχει νέα από στίβο, από δρόμο, από το βουνό. Όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν αυτή την εντός εισαγωγικών όμορφη τρέλα μπορούν να μπουν και να ενημερώνουν για τα πάντα.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάρα πολύ γρήγορα, Δημήτρη, σε 10 λέξεις. Τώρα πάμε όλη η Νέα Σμύρνη, αξίζει τον κόπο για τον αγώνα και τη λευκή νύχτα. Αύριο πηγαίνουμε Παπαφλέσια, είναι δεν είναι υποβαθμισμένος ο αγώνας όσοι μπορούν να πάνε και την Κυριακή πλατανίζουμε.
1: Πλατανίζουμε την Κυριακή. Θα πας Νέα Σμύρνη όντως, όχι, έτσι.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: να βρω κανένα live streaming να το
1: Αν πήγαινες να σε έβγαζε ο Γιώργος Ορμελιώτης μετά που ακολουθεί, να σε είχαμε εκεί. Αλλά
0: θα ψάξω να βρω κανένα πράκτορα.
1: Εντάξει, αν βρει κανένα πράκτορα, να πάρε μας τηλέφωνο. Πάρε μας τηλέφωνο να μας πεις για τα δρόμενα εκεί. Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλώς
1: ήρθατε, τα λέμε. Γεια,
0: γεια, γεια.
1: Γίγαντας, Ηρακλής Αθανασόπουλος, δρομικανέα.gr. Μπορείτε να μπείτε στο site το οποίο το διαχειρίζετε και να μάθετε τα πάντα. Εννέα λεπτά περίπου πριν από την έναρξη, πριν από το τζάμπολ του δεύτερου τελικού. Πάμε να δούμε μερικά νέα πριν να κάνουμε την οριστική σύνδεση με Telecom Center. Ο Κώστας ο Μανολάς συνεχίζει στον Παναξιακό, στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα από τις Κυκλάδες, στην προσπάθεια που θα κάνει στην Super League 2. Βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα εισιτήρια του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο.

Και όταν λέω τα ειστήρια, ενώ τα διαρκεία στο Ολυμπιακό έχουν περάσει πάνω από τα 15.500 ή ανανεώσεις. Μάλιστα, το τελευταίο 48ωρο υπήρξαν περισσότερες από 4.000. Πραγματικά θα έλεγα ότι επικρατεί παροξισμός και ακόμα δεν έχουν γίνει μεταγραφές, έτσι, μόνο ο Φορτούνης επέστρεψε. Αυτό είναι άλλωστε, δεν χρειάζεται να γίνονται μεταγραφές. Η αγάπη για την ομάδα είναι θα έλεγα παντός καιρού, το καιρού εντός εισαγωγικών. Είτε πάρει είτε δεν πάρει πρωτάθλημα, είτε είναι είτε δεν είναι σε καλή κατάσταση. Θα έλεγα ότι όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός λοιπόν ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στη σεζόν 25-26, την περσίνη σεζόν λοιπόν, πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 έως τη Δευτέρα 8 εκτός και την ερχόμενη Δευτέρα στις 3. Δικαίωμα ανανέωσης στις θέσεις τους έχουν όλοι οι περσίνοι κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες. Τώρα να μην σας κουράζω, η δεύτερη περίοδος, αυτό είναι το πιο χρηστικό, θα ξεκινήσει την 5η 11 έκτου στις 1 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15 έκτου στις 3.

Βλέπω τηλεοπτικά από το T-Center ότι έχουν αρχίσει τα διαδικαστικά. Βλέπω γίνονται οι παρουσιάσεις των ομάδων. Αυτή την ώρα έχω την εντύπωση ότι παρουσιάζεται η ομάδα του Παναθηναϊκού.

0: Να κάνω μια διόρθωση, ο Παναξιακός και ο Κώστας Μανουλάς, μάλλον ο Κώστας Μανουλάς θα υποστηρίξει την προσπάθεια του Παναξιακού για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, όχι για τη Super League, Super League 2 όπως είπα. Ο Παναξιακός φέτος ανέβηκε από τα τοπικά εκεί των Κυκλάδων στην γάμα εθνική, μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πορευτούν μαζί με Κώστα Μανουλά. Στην ανακοίνωση του, μάλιστα, ο Παναξιακός σημειώνει την παρουσία του έμπειρου παίχτη που μεταξύ άλλων έπαιξε σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρώμα και Νάπολη. Γνωστά πράγματα, αποτελεί τιμή για τον Παναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού. Επίσης, ότι ο σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν. Λοιπόν, αυτά. Ώρα τη σέντερ πλέον. Η Λένα Καραλή είναι στις επάλξεις, μας περιμένει. Καλησπέρα, Λένα, και πάλι από το στούντιο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, ξανά και σε σένα και στους ακροατές μας. 4 και 24 θέλουμε για να ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προχθές την Τετάρτη έκανε το 1-0 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν ο Παναθηναϊκός θα ισοβαρίσει τη σειρά ή αν ο Ολυμπιακός πάρει προβάδισμα για τον τίτλο, χωρίς να σημαίνει φυσικά ότι και να γίνει το 2-0 υπέρ των Ερυθρολεύκων, θα πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση από εκεί και έπειτα, γιατί μιλάμε για τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες, για δύο εκ των κορυφαίων ομάδων έτσι κι αλλιώς της EuroLeague. Και η μία εξ αυτών είναι και κάτοχος του τίτλου.
0: Σωστά.
1: Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, στο μεγαλύτερο μέρος του το Telecom Center έχει γεμίσει. Φυσικά η εξέδρα των οργανωμένων. Υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις ακόμα, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη κινητικότητα στους διαδρόμους και στις σκάλες. Θεωρώ ότι το sold out σε λίγη ώρα θα ανακοινωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό γεμάτο το Telecom Center. Με ακούς, Δημήτρη?
0: Σε ακούω εξαιρετικά, Λένα.
1: Ωραία, υπέροχα.
0: Έχουν γίνει παρουσιάσεις των ομάδων, τελείωσαν?
1: Ναι, οι παρουσιάσεις έχουν γίνει. Είναι τώρα τα τρία λεπτά πριν από το τζάμπολ. Έχουν δώσει οι τρεις διαιτητές. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, ξέρεις, τα κλασικά σε ό,τι αφορά... ο Νίκος Ανδρουλάκης έφτασε μόλις στο
0: Νίκος Ανδρουλάκης
1: και πάει να πάρει και αυτό στη θέση του. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καλό. Και από όσο μπορώ να καταλάβω, είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εδώ.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης νομίζω ότι είναι δηλωμένος ο παδός του Παναθηναϊκού.
1: Πρέπει να είναι στη σουίτα, διότι δεν φαίνεται στα επίσημα ή στην κλασική θέση που του αρέσει. Και αυτό πάντως που μπορώ να σου πω είναι το ότι η σύζυγός του κάθεται στα επίσημα μαζί με τη μητέρα του, η κόρη του είναι στα court seat, αυτός ίσως με το γιο να έχουν επιλέξει τη σουίτα. Όλη η οικογένεια πάντως είναι εδώ στο πλευρό της ομάδας. Και αυτό που πήγα να σου πω πριν για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πόσο καλό είναι, γιατί η παρουσία του συνήθως και σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα δεν έχει συνδυαστεί με θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Να το δούμε σήμερα τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ουρλής κι αυτός.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ανακοινώνονται και οι δύο πεντάδες. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τον αγώνα με Οσμάν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα ξεκινήσει με Οσμάν, Χέις Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ. Ενώ ο Ολυμπιακός με Τόμα Σουόκα, Ψάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπα-Νικολάου, Νίκολα Μιλωτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι πεντάδες των δύο ομάδων. Φυσικά τώρα σε λίγο θα πάρουν και τις θέσεις τους και θα γίνει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.
0: Α, μάλιστα, έχουμε εθνικό ύμνο. Ωραία.
1: Είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι. Okay. Άρα σε αφήνω για ένα λεπτό. Γυρίζουμε στούντιο.
1: Ένα λεπτό θέλει για να ξεκινήσει και το μάτσο.
0: Σύμφωνα.
1: Οπότε ξέρεις, είναι τα τελευταία διαδικαστικά.
0: Γυρίζουμε σε δευτερόλεπτα, λοιπόν, Λένα μου.
1: Και επειδή οι κάμερες έχουν πάρει φωτιά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι στη σουίτα του. Οπότε λοιπόν, ακούμε τον εθνικό ύμνο, κάνουμε τη διακοπή μας και επιστρέφουμε.
0: Έγινε, σύμφωνα. Λοιπόν, Πάμε να πούμε μέχρι να τελειώσει ο εθνικός μας ύμνος, που είναι πάρα πάρα πολύ όμορφος και καλό είναι να ακούμε, αλλά είναι λίγο έτσι αντιραδιοφωνικό, γι' αυτό βλέπετε ότι πολλές φορές κάνουμε διακοπή. Αμέσως σε λίγα δευτερόλεπτα θα επανέλθουμε στο T-Center να πω κάποια αποτελέσματα έτσι γρήγορα γρήγορα. Τσεχία Γουατεμάλα 3-1, Μεξικό Σερβία 5-1, Σιγκαπούρη, Κίνα 1-2. Αυτά είναι των εθνικών ομάδων φιλικά, τα οποία γίνονται λίγο πριν το Μουντιάλ. Όπως Ταϊλάνδη, Κουβέιτ 2-2. Όλος ο κόσμος παίζει μπάλα, οι εθνικές παίζουν μπάλα. Η εθνική μας ομάδα έπαιξε και αυτή εχθές στην Σουηδία 2-2. Έλεγα και χθες στην εκπομπή του Βασίλη Γερεσίμου, παρουσίασε τις παθογένειες των των επίσημων αγώνων. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα διορθώσει. Το ημίχρονο Μολδαβία-Βουλγαρία 0-1, Ρωσία-Μπουργκίνα-Φάσο 2-0. Νομίζω ότι τελείωσε ο εθνικός ύμνος και είμαστε έτοιμοι για το τζάμπο. Λένα.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε και η ανάκρωση του εθνικού ύμνου. Οι παίκτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Ματίας Λεσόρ, ετοιμάζονται να πάρουν τη θέση τους για τον τζάμπολ. Να πούμε εδώ το ότι οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού δεν ήταν ήσυχοι, για να το πούμε κομψά, στην ανάκρωση του εθνικού ύμνου.
0: Αχα.
1: Θα έχουν τον λόγο τους, ίσως μάθουμε και το γιατί. Ωστόσο, επέλεξαν να πουν τα γνωστά συνθήματα που απευθύνονται στον Ολυμπιακό. Υβριστικά. Λοιπόν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κερδίζει το rebound από το χέρια του Φορνιέ στον walk-up. Ο Κώστας Παπανικολάου μαρκάρεται από τον Τσέντι Οσμάν. Ο Γκραντ έχει αναλάβει τον Εβάν Φορνιέ. Παπανικολάου στο Μιλουτίνοφ, ξανά Παπανικολάου. Πήρε μια προσπάθεια, εύστοχο το καλάθι, ο Ολυμπιακός προηγείται με 0-2. Για τον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ είναι αυτός που θα οργανώσει την επίθεση με τον Φουρνιέ απέναντί του, Ματίας Λεσόρ με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως είναι λογικό, και το μαρκάρισμα του Τσέντι Οσμάν έχει αναλάβει ο Κώστας Παπανικολάου. Χέις Ντέιβις με Σάσα Βεζένκοφ, Γκραντ. Στις αλλαγές πήγε ο Βεζένκοφ πάνω του, ο Οσμάν. Τέλειωσε η επίθεση του Παναθηναϊκού και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφεραν οι πράσινοι να ολοκληρώσουν την πρώτη τους επίθεση. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Είχαν κλειστεί αρκετά καλά από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φουρνιέ επαναφέρει. Τόμας Ουόκαπ με Κέντρικ Ναν να τον μαρκάρει. Δίνει στον Κώστα Παπανικολάου. Ξανά Ουόκαπ. Παπανικολάου. Παίρνει το σκρίν από τον Νίκολα Μιλουτίνο και πηγαίνει ξανά στο καλάθι, παρά την προσπάθεια του Λεσόρ να κόψει. Εύστοχος ξανά ο Κώστας Παπανικολάου, 0-4 για τους ερυθρόλευκους. Ο Τζέριαν Γκραντ έχει αναλάβει ξανά την επίθεση του Παναθηναϊκού. Προσπαθεί ο Κέντρικ Ναν να ξεμαρκαριστεί από τον Γόκα, παίρνει την μπάλα, δίνει στο Ματία Λεσόρ. Προσπαθεί να παίξει εκεί με τον Μιλουτίνο. Double team και από τον Εβάν Φουρνιέ, από τα χέρια του Γκραντ στον Τσέντι Οσμάν, πήρε ένα τρίποντο άστοχο, 8-26. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει ευστοχήσει, ενώ ο Ολυμπιακός με τα δύο καλάθια του Κώστα Παπανικολάου είναι στο 0-4. Ξανά στον Παπανικολάου και τρίποντο, μάλιστα. 0-7 το παιχνίδι, με 7 πόντους όλους από τον Κώστα Παπανικολάου. Και συμπληρώνεται το δίλεπτο, ο Ναν κατεβάζει. Προσπαθεί να πάρει το σκριν από τον Ματίας Λεσόρ. Γκραντ στο αγαπημένο του σουτ, άστοχος, rebound για τον Χέις Ντέιβις, δίνει ξανά, βγάζει έξω για τον Γκραντ, ο οποίος παίρνει τρίποντο, χτυπάει Στεφάνη, άστοχος ξανά. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να βρει τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Walk-up. Παραλίγο να κλέψει ο Χέις Ντέιβις, η μπάλα είναι εκτός, ξανά για τον Ολυμπιακό με επίθεση 14 δευτερολέπτων. Στην επαναφορά θα είναι ο Φουρνιέ. Δίνει στον Κώστα Παπανικολάου. Φουρνιέ και πάλι. Δίνει στον Μιλουτίνοφ, αυτός κλείνεται από τον Ματίας Λεσόρ. Επιχειρεί ωστόσο ένα σουτ, άστοχος. Ναν, ο οργανωτής της επίθεσης του Παναθηναϊκού, επιχειρεί να μπει προς το καλάθι, δεν τα καταφέρνει γιατί κλείνουν πάρα πολύ καλά εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι στα χέρια του Οσμάν. Φάουλ που κερδίζει από τον Κώστα Παπανικολάου. Σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης του δεύτερου τελικού. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 0 και ο Ολυμπιακός είναι στους 7 πόντους, όλοι από τον Κώστα Παπανικολάου. Ο Λεσόρ παραλίγο να χάσει την μπάλα, τελικά κέρδισε ο Οσμάν με ένα φλότερ, πετυχαίνει τους πρώτους 2 πόντους για τον Παναθηναϊκό. 2-7 το σκορ, σχεδόν στα 6.45 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε τους πρώτους του πόντους σε αυτό το παιχνίδι. Ο Οκαπ δίνει στο Βεζένκοφ, τα έχει πριν λίγο σκούρα από τον Χέις Ντέιβις. Στις αλλαγές ο Αμερικανός πήγε πάνω στον Κώστα Παπανικολάου. Δίνει στο Βεζένκοφ, δεν ήταν καλή υποδοχή. Επιχείρησε ένα σουτ στο τέλος της επίθεσης, ήταν άστοχος. Ναν για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία σκαστή στον Τσέντι Οσμάν. Αυτός ευστοχεί, 4-7 για τον Παναθηναϊκό. Οι δύο πόντοι, οι τέσσερις πόντοι του Παναθηναϊκού από τον Τσέντι Οσμάν. Μέχρι στιγμής οι μόνοι που έχουν σκοράρει για τις δύο ομάδες είναι Παπανικολάου και Οσμάν. Και ο Κέντρικ Ναν χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ, το κερδίζει ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος δεν το δέχτηκε καλά αυτό, αλλά και πόσες φορές ο κόσμος συμφωνεί με τα σφυρίγματα των διαιτών, είτε στο ένα γήπεδο είτε στο άλλο. Ο Νίκολα Μιλωτίνοφ δίνει την μπάλα στον Τόμα Σουόκα, από Σάσα Βεζένκοφ, από πολύ μακριά ένα τρίποντο, όχι καλύτερη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Άστοχος ο Σμπάν, κατεβάζει την μπάλα, πηγαίνει και μέσα, δεν βρίσκει ελεύθερο σουτ από τα χέρια του Γκραντ στον Χέις Ντέιβις. Επιχειρεί για τρίποντο, άστοχη η πρώτη του προσπάθεια, και εδώ έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο κόσμος χειροκροτά πολύ ζεστά αυτή την προσπάθεια του Χέις Ντέιβις, ίσως γιατί θέλει έτσι να τον εμψυχώσει και για το πολύ κακό παιχνίδι του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο λέγαμε αυτά, ο Εβάν Φουρνιέ, αφού πρώτα ο Ολυμπιακός αστόχησε, πήρε το επιθετικό rebound και ευστόχησε σε καλάθι 2 πόντων. 4-9 μέχρι στιγμής το σκορ, 5-11 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Ντέιβις επιχειρεί

0: ξανά ένα σουτ. Ήταν και αυτό άστοχο. Ο Λεσόρ προσπάθησε για το follow, δεν τα κατάφερε όμως. Η μπάλα πήγε στα χέρια των Ερυθρολεύκων. Ο Walk-up για τον Βεζένκοφ. Τώρα είναι απέναντί του ο Ναν. Δίνει στο Μιλουτίνοφ. Ο Οσμάν όμως για να τον σταματήσει, γιατί ήταν σαφές το πλεονέκτημα που είχε ο Σέρβος έντερ στο σημείο που βρισκόταν. Του κάνει φάουλ. Και πρέπει να είναι και το τηλεοπτικό time out. Δημήτρη.
1: Ναι, okay, γυρίζουμε στο στούντιο και σε λίγα δευτερόλεπτα. Λένε, εκτός και αν θέλεις να το κρατήσεις για κάποια στοιχεία, δεν ξέρω.
0: Ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, ας το γυρίσουμε, πάρε μια ανάσα.
0: Το σκορ είναι στο 4-9. Mm-hmm. Δύο φάουλ έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Ένα ο Ολυμπιακός. Και ο Χέις Ντέιβις έχει επιχειρήσει δύο σουτ άστοχα και στα δύο. Ενώ σε ό,τι αφορά του σκόρερ, για τον Παναθηναϊκό μόνο ο Τσέντι Οσμάν έχει ευστοχήσει στις δύο προσπάθειες που έχει πάρει. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχει 7 πόντους ο αρχηγός του, ο Κώστας Παπανικολάου, και 2 ο Εβάν Φουρνιέ.
1: Εν μαξί έχουμε και ένα Χέις Ντέιβις, ο οποίος σαν να μην πέρασε λεπτό, έρχεται από το ΣΕΦ, έτσι. Είναι σε κακή κατάσταση.
0: Θα Δημήτρη, αν θέλεις να επαναλάβεις.
1: Ναι. Λέω για το Χέις Ντέιβις, ότι σαν να μην πέρασε δευτερόλεπτο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι σε κακή κατάσταση. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω αν θα βρει τον εαυτό του μέσα από συνεχόμενες προσπάθειες και από πίεση.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν και απόψε δεν καταφέρει να κάνει κάτι ο Χέις Ντέιβις και να αλλάξει αυτή την αρνητική εικόνα που είχε και στο ΣΕΒ. Θυμίζουμε ότι είχε 1 στα 13 σουτ.
1: Σωστά.
0: Ενώ μέχρι τώρα έχει 0 στα 2. Και έχει 1 στα 15 και αυτό μόνο με το follow που είχε κάνει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να ξαναπώ βέβαια εδώ το ότι η αντίδραση του κόσμου στις προσπάθειες, ειδικά στην πρώτη προσπάθεια που πήρε ο Χέις Ντέιβις, ήταν πολύ θετική. Χειροκρότησαν έντονα, δείγμα του ότι εντάξει, okay, εμείς εμπιστεύουμε, πάμε παρακάτω.
1: Mm-hmm. Και καλά κάνει ο κόσμος, έτσι πρέπει.
0: Καλά, σαφέστατα εννοείται ότι ο κόσμος πρέπει να υποστηρίζει τους παίκτες της ομάδας του. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι στη γραμμή των βολών, άστοχος στην πρώτη μετά το φάουλ που έχει κερδίσει από τον Τσέντι Οσμάν. Εύστοχος στη δεύτερη, 4-10 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αφήσει τη θέση του στον Ντόντα Χολ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Συνεχίζει με Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ενώ η αλλαγή αυτή του Μιλουτίνοφ με τον Χολ ήταν η πρώτη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει επίσης την πεντάδα του Walk-up, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Ο Γκραντ βρίσκει τον Ναν, ο οποίος για δευτερόλεπτα είχε φύγει από το μαρκάρισμα του Walk-up. Αυτός έδωσε την μπάλα στον Λεσόρ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει. Χάθηκε η μπάλα για τους πράσινους στην επαναφορά για τον Ολυμπιακό, Κώστας Παπανικολάου. Στον Walk-up θα οργανώσει αυτός την επίθεση των Ερυθρολεύκων, με τον Κέντρικ Ναν να είναι αυτός που έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Ο Ιβάν Φουρνιέ με τον Γκραντ. Παίρνει το screen από τον Χέις Ντέιβις και από τον Βεζένκοφ και στην αλλαγή πήγε πάνω του ο Χέις Ντέιβις. Φουρνιέ ξανά. Τον έχει κλείσει ο Ντέιβις. Δίνει την μπάλα όμως στον Walk-up. Αυτός πηγαίνει για τον πάσιμο. Προσπαθεί για το σούτ. Την μπάλα του έπαιξε ένα παιχνίδι εκεί πέρα και αστόχησε. Στην πορεία ο Ναν κερδίζει φάουλ από τον Φουρνιέ. 4-10 το σκορ, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου και ο Κέντρικ Ναν, τώρα από το Walk-up ή από τον Φουρνιέ το φάουλ, από το Walk-up, από τον Thomas Walk-up είναι το πρώτο του φάουλ. Και ο Κέντρικ Ναν είναι στη γραμμή των βολών, εύστοχος, 5-10 το σκορ. Ο Αμερικανός έτοιμος και για τη δεύτερη βολή. Αστόχησε, μάλιστα. Μία στις δύο για τον Κέντρικ Ναν. 5-10 παραμένει το σκορ. Ο Τόμας Βόκα στον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Ματίας Λεσόρ έκλεψε την μπάλα από τον Χόλ, αλλά

0: αυτός με τη σειρά του, επειδή ο Λεσόρ προσπάθησε να κατεβάσει, την ξαναπήρε. Δίνει στον Τόμας Ουόκα και αυτός με μια assist, εύκολο καλάθι για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν σχεδόν αμαρκάριστος εκεί πέρα στο σημείο που βρέθηκε κοντά στο καλάθι. Ο Ναν για τον Παναθηναϊκό, με το σκόρ να είναι στο 5-12. Πηγαίνει για το λέει από Ναν, αλλά ο Τόντα Χολ του λέει ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι. Ο walk-up στον Φουρνιέ, ξανά στο Σάσα Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου για τον walk-up. Επιχειρεί τρίποντο, αστοχό. Ο Χολ όμως το rebound. Είναι την μπάλα στον walk-up και ο Χέις Ντέιβις χρεώνεται με φάουλ. 3-2 τα φάουλ για τις δύο ομάδες.
1: Νευρικές οι ομάδες, νευρικές είναι. Είναι λέω ιδιαίτερα νευρικές και οι δύο ομάδες, αλλά είναι πιο προσιλωμένος τακτικά νομίζω ο Ολυμπιακός στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, ναι. Λένα.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Έχει βρει και λύσεις για να πάει στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται. Είναι η άμυνα, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ουόκαπα πήρε την μπάλα, επιχείρησε τρίποντο, ήταν άστοχος. Έχει γίνει στο ενδιάμεσο και αλλαγή από τον Εργίνα Ταμάνη. Πρώτη αλλαγή, ο Ματίας Λεσόρ πήγε στον πάγκο και στη θέση του μπήκε ο Ντίνος Μητόγλου. Ο Τζέριαν Γκραντ πήρε προσπάθεια τριών πόντων, άστοχος. 5-12 παραμένει το σκορ και ετοιμάζεται μάλιστα ο TJ Shorts για να μπει και αυτός στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Τζέριαν Γκραντ πηγαίνει στον πάγκο. Να δούμε αν ο Σόρτς θα μπορέσει να δώσει άλλο ρυθμό στην ομάδα και να τρέξει λίγο περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι άμεση και ακούει στο όνομα Φρανκ Νιλικίνα. Βγαίνει ο walk-up να πάρει και αυτός τις απαραίτητες ανάσεις. 2:37 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και αυτό που έλεγες, Δημήτρη, είναι ξεκάθαρα τα αμυντικά προβλήματα που έχει όλη τη διάρκεια της σεζόν ο Παναθηναϊκός. Φαίνονται και τώρα, έτσι, εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό, που είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πολύ περισσότερο στην άμυνά της.
1: Σωστά.
0: Οσμάν με τον Παπα-Νικολάου. Είναι το Χέις Ντέιβις που έχει μπροστά του τον Σάσα Βεζένκοφ. Εύστοχο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις. 7-12 το σκορ. Να δούμε αν θα σπάσει έτσι τη δική του αρνητική κατάρα, αν επιτρέπεται να το πούμε έτσι.
1: Να.
0: Λοιπόν, ο Φουρνιέ δεν είχε τι να κάνει την μπάλα. Δοκίμασε για το σουτ, ήταν άστοχος. Ο Ναν κατεβάζει, τρέχει ο Σόρτς, αλλά δεν τον βρίσκει σε καλή θέση και η μπάλα καταλήγει στα court seat για τον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου στον Ηλικίνα. Αυτός οργανώνει αυτή τη στιγμή την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Δίνει στο Σάσα Βεζένκοφ. Χολ με τον Μίτογλου. Και επιθετικό που κερδίζει ο Τσέντι Οσμάν από τον Τόντα Χολ. Τρεις παίκτες έχουν χρεωθεί από ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό, Οσμάν, Ντέιβις και Ναν, και για τον Ολυμπιακό, Ουόκα, Παπα-Νικολάου και Χολ. Ο Σόρτς για τον Ναν. Το μαρκάρισμα του Ναν το είχε αναλάβει ο Νιλικίνα. Ξεφεύγει πολύ ωραία, δίνει έξω στον Σόρτς. Αυτό στο Χέις Ντέιβις. Το σκέφτηκε λίγο για το τρίποντο, τελικά πήγε για Λέια. Δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα, ξαναπήρε το rebound και κέρδισε το φάουλ από τον Φρανκ Νιλικίνα. Το πρώτο του, στα πρώτα λεπτά μάλιστα, που μπήκε και στο παιχνίδι. Και φαίνεται ότι ο Ντέιβις είναι και λίγο, ξέρεις, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, Δημήτρη, και στην κάμερα από την τηλεόραση. Ο τρόπος που χτυπάει την μπάλα κάτω όταν πέφτει στο glass floor, σαν να τα βάζει με τον εαυτό του ότι γιατί αστόχησα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί, εν πάση περιπτώσει.
1: Κάποια στιγμή νόμιζα ότι τραυματίστηκε, να σου πω την αλήθεια, με την πτώση του στο παρκέ.
0: Όχι, νομίζω περισσότερο εκνευρισμός,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για το ότι δεν μπορεί να μπει η μπάλα στο καλάθι. Τώρα με προσποίηση βρήκε τον τρόπο και ο Παναθηναϊκός κάνει το 9-12. Νομίζω ότι τα βάζει περισσότερο.

0: με τον εαυτό του παρά με οτιδήποτε άλλο ο Αμερικανός, γιατί εντάξει, η εικόνα που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΕΦ δεν ήταν, όχι την προηγούμενη, την προηγούμενη Τετάρτη στο ΣΕΦ δεν ήταν αυτή που συνηθίζει να έχει. Λοιπόν, ο Ντίνος Μητογλου έκλεψε την μπάλα, κατέβασε, ο Ναν μπλέχτηκε εκεί λίγο με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ωστόσο ο Οσμάν κατάφερε να σώσει την μπάλα. Αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Σόρτς. Θέλει να βρει ξεμαρκάρι στο παίκτη, τελικά πηγαίνει αυτός για την προσπάθεια από αυτά τα σουτ που του αρέσουν, αλλά ήταν άστοχος. 9-12, ο Βεζένκοφ πήρε την προσπάθεια για τρίποντο, ήταν εύστοχος. 9-15 για τον Ολυμπιακό, 20 δευτερόλεπτα, τα 18 στα χέρια του Παναθηναϊκού. Ο Σόρτς. Βγαίνει για να πάρει την μπάλα ο Οσμάν, αλλά όχι στον Μίτογλου, ο οποίος πηγαίνει για ένα μπάσιμο και ο ίδιος δεν ήξερε τι ακριβώς έκανε. Βρήκε τείχο απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 9-15 υπέρ των Ερυθρολεύκων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις σχόλιο από τον Γιώργο Δημήτρη.
1: Αν είναι εύκαιρος και μπορούμε.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Υπερθέαμα δεν το λες αυτό που βλέπουμε.
1: Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο.
2: Λοιπόν, δύο ομάδες οι οποίες μοιάζουν περισσότερο με βραδιποριακό ταλαιπωριακό, άτσαλες επιθέσεις. Οι πράσινοι έχουν μπει σε μια λογική να χακάρουν τους διαιτητές, κυνηγάνε τις επαφές ώστε να βάλουν την εξέδρα στην εξίσωση και να πάρουν σφυρίγματα έδρας. Δεν τα έχουν πάρει ως τώρα και μέχρι στιγμής μια χαρά το πάνε οι διαιτητές, οι παίκτες δεν το πάνε καλά. Νομίζω ότι δεν είδαμε κάτι το ιδιαίτερο. Σκέψω ότι μετά από 7,5 λεπτά αγώνα ο Παναθηναϊκός, που θα πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω, είχε πετύχει 5 πόντους, 5-12, και μετά βάλε τους 4 ο Χέις Ντέβις και φτάσαμε με το ζόρι στους 9. Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα παίκτες που να έχουν ξεχωρίσει. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 0-3 τρίποντα, ο Ολυμπιακός με 2-5 είναι καλύτερα. Το 9-15 δείχνει απλά ότι το πρώτο δεκάλεπτο ήταν πάρα πάρα πολύ φτωχό σε θέαμα. Είναι βαριά η μπάλα. Έτσι, Δημήτρη.
1: Γιώργο, το γεγονός ότι ο Χέις Ντέβις είναι ο παίχτης που θα πάρει όλες τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού, θεωρείς ότι εκνευρίζει λίγο τον Ναν γενικότερα?
2: Όχι, γιατί ο Ναν αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Μέχρι
1: δεν
2: τώρα
1: είναι καλά.
2: Δεν έχει προσφέρει.
1: Δεν είναι καλά και ο Χέις Ντέβις, βέβαια, έτσι από την άλλη.
2: Ναι, αλλά στις δύο τελευταίες επιθέσεις ήταν ορθολογιστικές. Κοίταξε, γενικώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλές αποστάσεις. 7,5 λεπτά, 5 πόντου, δεν νομίζω ότι χρήζουν εξήγησης. Τώρα είναι όποιος τη βάλει και με τα κουνάκια. Δεν είναι όποιος νιώθει ότι αντέχει το βάρος της μπάλας. Σε απλά ελληνικά. Ναι. Λοιπόν, ξαναδίνω το μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ναν. Ναι, ο Σόρτς κέρδισε φάουλ από τον Νιλικίνα, ναι, το δεύτερο. Μόλις νομίζω ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώνει εσπευμένα τον Κόρι Τζόσεφ, ο Νιλικίνα δεν μπόρεσε ούτε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό ιδιαιτέρως, ούτε και αυτός να μπορέσει να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι με Σόρτς, Ναν, Οσμάν, Χέις Ντέβις και Μίτογλου, ενώ για τον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ πήγε στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσεις και τη θέση του έχει πάρει ο Άλεκ Πίτερς. Αυτός μαρκάρει τον Χέις Ντέβις που έχει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει με τον Αμερικανό. Παίρνει μια προσπάθεια βεβαιασμένη ίσως, γιατί ο Πίτερς τον είχε κλείσει αρκετά και η μπάλα είναι εντελώς άστοχη, διαμαρτύρεται από όσο μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή, γιατί ίσως ζητάει και κάποιο φάουλ. Η μπάλα λοιπόν είναι για τον Ολυμπιακό από τον Πίτερς στον Παπα-Νικολάου και αυτός αμέσως στον Τζόσεφ. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα, ξεκίνησε από πολύ πιο χαμηλά, ίσως θέλει να γίνει πιο πιεστικός. Δεν τα καταφέρνει και ιδιαίτερα, διότι ο Ντόντα Χολ βρέθηκε από το double team που κάνανε στον Πίτερς οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελεύθερος και ευστόχησε σε καλάθι 2 πόντων, 9-17 για τον Ολυμπιακό. Ο Σόρτς

0: Γιάννη για τον Παναθηναϊκό, 11-17. Τζόσεφ Παπανικολάου, ξανά Τζόσεφ, έξω στον Παπανικολάου που σουτάρει για τρεις, άστοχος ο Χόλ όμως. Παίρνει το rebound και κερδίζει το φάουλ από τον DJ Shorts. Ο Ντόντα Χόλ έχει κάνει, έχει δώσει έτσι ενέργεια στον έχει δώσει ενέργεια στον στον Ολυμπιακό, συγγνώμη, γιατί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν λίγο πιο νοθρός, αν θα μπορούσαμε να πούμε. Ο Χόλ είναι λίγο πιο ενεργητικός και αυτή τη στιγμή επέστρεψε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Ματίας Λεσόρ προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Χόλ, ωστόσο δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει και η μπάλα είναι ξανά για τους Ερυθρόλευκους. Και στην πεντάδα, στην θέση του Χέις Ντέιβις, μπήκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Επιστρέφει από τραυματισμό ο Έλληνας διεθνής. Από την επαναφορά, ο Ολυμπιακός βρήκε μια πολύ ωραία assist στον Άλεκ Πίτερς και έκανε το match 11-19 είναι το σκορ. Από την αρχή το προβάδισμα των Ερυθρολεύκων, ο Σμάν στον Σόρτς, αυτό στον Λεσόρ που μαρκάρεται από τον Χόλ, κερδίζει το φάουλ. Μπλέκονται εκεί πέρα χέρια, πόδια. Κερδισμένο στην προκειμένη περίπτωση ο Λεσόρ, διότι πήρε το φάουλ του Χόλ που είναι το δεύτερο. Και γι' αυτό πηγαίνει στον πάγκο. Επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Παίρνει ανάσα και ο Κώστας Παπανικολάου, ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει. Δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί και ιδιαίτερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, μετά το φάουλ που κέρδισε ο Λεσόρ, η μπάλα είναι απ' έξω από τα χέρια του Σόρτς στον Λεσόρ. Ξανά Σόρτς, ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Φουρνιέ, μπαίνει μέσα για το καλάθι, βγάζει έξω ωραία assist στον Οσμάν. Αυτός πήρε το σουτ τριών πόντων, δεν τα κατάφερε. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Σόρτς, επιχείρησε και αυτός τρίποντο, ξανά άστοχος. Ο Νίκολα Μιλωτίνο φάνηκε να πατάει κάπως περίεργα το πόδι του. Ο Φουρνιέ, η μπάλα στον Βεζένκοφ, ο οποίος είχε βρεθεί χωρίς αντίπαλο, και ευστοχή 11-21, συν 10 για τον Ολυμπιακό, 7-39 για το ημίχρονο. Ο Σόρτς για τον Παναθηναϊκό, από εκεί στον Άνω, ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στα καλύτερά του. Έχει ευστοχήσει μόλις σε μία βολή και οι προσπάθειες οι άλλες που έχει πάρει είναι άστοχες. Ο Ρογκαβόπουλος πήρε το rebound, έκανε μόνος του όλη τη δουλειά και ευστόχησε 13-21. Ο Ρογκαβόπουλος μαρκάρει το Βεζένκοφ, ο Σόρτς τον Φουρνιέ, με το Γάλλο να παίρνει σου τριών πόντων, άστοχος το rebound από τον Οσμάν. Τρέχει γρήγορα, κάτι το οποίο το συνηθίζει άλλωστε και είναι και δύσκολο κάποιος να τον σταματήσει. Κερδίζει το φάουλ από τον Τζόσεφ και πηγαίνει κατευθείαν στον πάγκο, διότι ο Εργίνα Ταμάν είχε σηκώσει για αλλαγή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Οσμάν χρειάζεται και αυτός ανάσες, διότι και στο πρώτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε παίξει σχεδόν τουλάχιστον 35 λεπτά. Και μπορώ να το πω για να είμαστε και πιο ακριβείς, είχε παίξει 36 και 34. Oh, έχει κουβαλήσει μεγάλο φορτίο εν τη απουσία.
1: Σχεδόν σε όλο τον αγώνα έπαιξε, βέβαια.
0: Βέβαια. Και λόγω του ότι έλειπε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και δεν είχε και πολλές επιλογές ο Εγκίνα Ταμάν, ο Τούρκος είχε ταλαιπωρηθεί ιδιαιτέρως. Ο Σόρτς προσπαθεί να ταλαιπωρεί στην άμυνα του Ολυμπιακού, βγάζει τον Χέις Ντέιβις. Αυτός ευστοχεί σε τρίποντο και κάνει το σκορ 16-21. Ο Χέις Ντέιβις από τους δύο πόντους που είχε πετύχει στο ΣΕΦ αυτή τη στιγμή είναι στους 7, 16-23 το σκορ για τον Ολυμπιακό. Και Έχει κάνει φάουλ ο Λαρετζάκης που έχει μπει στην πεντάδα των
1: Λαρετζάκης λοιπόν στην πεντάδα των Ερυθρολεύκων. Είναι είδηση, Λένα, ε.
0: Ναι, γιατί είναι εκτός και ο Τάισον Γκόρντ. Οπότε ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρήκε χώρο. Παίρνει και αυτός λεπτά συμμετοχή στους τελικούς. Ο Σόλτς ευστοχή σε σουτ 2 πόντων από αυτά τα πολύ αγαπημένα του ο Αμερικανού του Παναθηναϊκού. Ο Τζόσεφ με τον Άννα τον μαρκάρι, αυτός δίνει στο Μιλουτίνοφ, βρίσκει τον Βεζένκοφ, Λαρετζάκης με τον Σόρτς. Επιθετικό φάουλ του Γιαννούλη Λαρετζάκη, το κερδίζει ο TJ Σόρτς. 18-23 για τους Ερυθρόλευκους που συμπλήρωσαν τα 5 φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μέχρι στιγμή σε αυτή την περίοδο και φυσικά ο Παναθηναϊκός κέρδισε και το πλεονέκτημα από εδώ και πέρα να εκτελεί και βολές όταν θα υπάρξει οποιοδήποτε φάουλ από τους Ερυθρόλευκους. Ο Σόρτς δίνει στο Ρογκαβόπουλο, πηγαίνει για τον πάσιμο. Δεν το σκέφτηκε καλά, γιατί μπροστά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον φιλοδόρησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο κόψιμο. Λαρετζάκη στο Βεζένκοφ και από εκεί στον Τζόσεφ. Ο Σόρτς είναι απέναντι στον Κόρι Τζόσεφ. Μπαίνει μέσα για να κάνει αυτός την προσπάθεια για επίθεση. Δίνει ωστόσο την μπάλα στον Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν είχε αντίπαλο. 18-25 για τους Ερυθρόλευκους. Ο Σόρτς προσπαθεί να επιχειρήσει άμεσα, δεν τα καταφέρνει. Παίρνει το rebound ο Ματίας Λεσόρ. Αστοχή. Επιχείρησε ξανά για να πάρει το rebound. Ωστόσο βρέθηκε κερδισμένος ο Τζόσεφ. Έδωσε στον Πίτερς. Ξανά Τζόσεφ. Βεζένκοφ. Βρίσκει τον Αλεκ Πίτερς. Τζόσεφ ξανά με τον Ρογκαβόπουλο απέναντί του. Αυτός τον Πίτερς και με μια μικρή βοήθεια και από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ευστοχεί ξανά 18-27 και μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στην επίθεση σημαδεύει αρκετά τον TJ Shorts, όπου έχει εκεί πέρα το πλεονέκτημα, δεν το συζητάμε και λόγω ύψους. Βήματα τώρα από τον TJ Shorts, ο οποίος λογικά θα γίνει και αλλαγή. Ο Εργίνα Ταμάν έχει σηκώσει τον Τζέριαν Γκραντ και σηκώνει και τον Βασίλη Τελιόπουλο. Ο Ναν θα πάει στον πάγκο. Υπάρχει time out. Ναι, υπάρχει time out.
1: Μάλιστα.
0: Και οι αλλαγές που θα γίνουν από πλευρά Σταμάν είναι Γκραντ και Τολιόπουλος στην πεντάδα.
1: Ωραία. Να εκμεταλλευτούμε, Λένα, και να πούμε μερικά αποτελέσματα από Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία. Πάντα για τον μπάσκετ μιλάμε και αυτή την περίοδο. Γίνονται για τα προημιτελικά των play-offs στην Ισπανία. Μπιλμπάου Βαλένθια 52-79. Εκεί να πούμε ότι στην σειρά η Βαλένθια προηγείται με 1-0 και πολύ πιθανόν σήμερα να διπλώσει και τις νίκες της. Στην Ιταλία, Μιλάνο Μπρέσια 34-25. Έχουμε ημιτελικά εκεί στην Ιταλία. Το Μιλάνο προηγείται στη σειρά των αγώνων με 2-1. Σε περίπτωση που κερδίσει απόψε θα κάνει το 3-1 και θα περάσει στον τελικό. Όσον αφορά τα play-off της Τουρκίας, Ανατολού Εφές Φενέρμπαχτσε 59-58, ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη. Παρά τα αυτά, η Φενέρ προηγείται στη σειρά με 2-0. Μιλάμε για τα ημιτελικά επίσης στα τουρκικά play-offs. Λένα.
0: Λοιπόν, 4-36 για το ημίχρονο, 18-27 προηγείται ο Ολυμπιακός. Έχει το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Τζόσεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Γκραντ έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Δίνει στο Λαρετζάκι με τον Βασίλη Τολιόπουλο απέναντί του. Τζόσεφ ξανά. Ο Βεζένκοφ δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Έκλεψε ο Λεσόρ. Έδωσε στον Γκραντ ο Παναθηναϊκός οργάνωσε την επίθεσή του. Ο Ρογκαβόπουλος έξω για το Χέις Ντέιβις. Αυτός επιχειρήσει ο τριών πόντων. Είναι άστοχος. Ίσως εδώ βιάστηκε ο Αμερικανός. Ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζένκοφ. Στο μαρκάρισμά του είναι ο Γκραντ. Ο Λαρετζάκης με τον Ρογκαβόπουλο έφαγε την προσποίηση. Αλλά κατάφερε να σώσει και την μπάλα ο Λαρετζάκης μετά από τις μάχες που γίνονται εκεί. Ο Βεζένκοφ άστοχος σε σου τριών πόντων. Ο Τολιόπουλος με το Λαρετζάκι απέναντί του. Μπερδεύονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κακές αποστάσεις. δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι απολύτως συγκεντρωμένος, γιατί ο Τολιόπουλος νόμισε ότι ίσως οι διαιτές δεν τους φύριζαν ένα φάουλ από τον Άλεξ Πίτερς, και κάπου όλο αυτό τον μπλόκαρε και έκανε πολύ κακή επιλογή στο πώς οργάνωσε την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Λαριτζάκης για τον Τζόσεφ, αυτός πολύ άστοχος σε σούτ τριών πόντων, δεν πλησίασε καν το Στεφάνι. Το Λιόπουλος δίνει στο Χέις Ντέιβις. Στις αλλαγές τώρα είναι στο μαρκάρισμα ο Τζόσεφ και ο Μιλουτίνοφ. Βγάζει μια πολύ δύσκολη πάσα στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός, βλέποντας και τον χρόνο να τελειώνει, παίρνει σο τριών πόντων άστοχος. Μακρινή πάσα του Τζόσεφ στον Βεζένκοφ. Αυτός δεν είχε θέση καλή για σούτ, γιατί ο Γκραντ τον είχε κλείσει. Ξανά στον Τζόσεφ, πάλι σου τριών πόντων αυτός άστοχος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το θέαμα είναι αυτό που ξεχωρίζει από
1: ναι, ναι. αυτή τη στιγμή. Αυτό έλειπε να το λέγαμε. Έχουν σπάσει τα στεφάνια. Ματώσανε.
0: Τριών πόντων από τον Τζέριαν Γκραντ και φάουλ κερδισμένο, το οποίο το χρεώνεται ο Σάσα Βεζένκοφ. 21-27 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και οι δύο ομάδες δεν κάνουν τις καλύτερες των επιλογών και δεν βλέπουμε και το μπάσκετ που μπορούν να μας προσφέρουν. Όπως και να έχει, ο Τζέριαν Γκραντ είναι στη γραμμή των βολών να εκτελέσει το μπόνους που κέρδισε από το φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ. Να δούμε αν θα είναι 3-1 και τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μειώνει στους 5, 22-27 το σκορ, 2-36 για το ημίχρονο. Ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα, έχει επιστρέψει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης παραμένει μέσα. Ο Κόρι Τζόσεφ είναι αυτός που πήγε στον πάγκο και τώρα χρεώθηκε με φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 στα 10 τρίποντα και στο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του Γιώργου που κρατάει αυτό το στατιστικό στοιχείο.
1: Να.
0: Συνολικά λοιπόν οι δύο ομάδες έχουν ευστοχίσει 4 στα 20 τρίποντα. Πολύ άστοχες και οι δύο.
1: Ναι, ναι, πονάνε τα ματάκια μας, Λένα.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, μέχρι στιγμής, γιατί ξέρουμε ότι όσοι παίκτες αγωνίζονται, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουν τον τρόπο να βάλουν από το
1: τρίποντο
0: και ακόμα πιο μακριά. Αλλά ίσως η πίεση, το άγχος
1: των παίκτων. Άλλωστε αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα κερδίζεις.
0: Ο Λαρετζάκης δεν υποδέχθηκε καθόλου καλά. Εντάξει. Καθόλου καλά την πάσα του Τόμας Ουόκαπ και προκειμένου να τη χάσει, θεώρησε ότι σχεδόν από την γραμμή, από τη σέντρα, έπρεπε ναι. να κάνει ένα σουτ τριών πόντων. Γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζόκας,
1: γι' αυτό ο Γιώργος,
0: αφού τον κατσαδιάζει.
1: Ο Μπαρτζόκας είναι on fire. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και επιστρέφει στην πεντάδα ο Ιβάν Φουρνιέ.
1: Παρά το γεγονός ότι του δίνει το χέρι, του τα ψέλνει μέχρι να πάει να κάτσει στον πάγκο.
0: Έτσι, και αυτή τη στιγμή κατεβαίνει στην κλασική αγαπημένη του θέση ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θα καθίσει δίπλα στην κόρη του. Και ο Βασίλης Τολιόπουλος ευστοχή σε σουτ 2 πόντων, 24-27 ο Παναθηναϊκός, 1-36 πριν κλείσει το ημίχρονο, μειώνει στους 3. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ, ο Τολιόπουλος ταλαιπωρεί τον Τόμας Ουόκα. Αυτός παίρνει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει τον Τολιόπουλο, αλλά τελικά δίνει στο Βεζένκοφ. Κακή επιλογή από τον παίκτη του Ολυμπιακού, ο Οσμάν. Κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό, δεν βρήκε τον ελεύθερο χώρο που ήθελε για να ολοκληρώσει αυτό την επίθεση. Σταμάτησε, ηρέμησε το παιχνίδι του από τον Τολιόπουλο στον Χέις Ντέιβις. Αυτό στο Γκραντ για 3. Άστοχος. Το rebound για τον Ολυμπιακό, Τόμας Ουόκα. 16 δευτερόλεπτα για τους Ερυθρόλευκους. 47 για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Μιλουτίνοφ με τον Ντέιβις στο μαρκάρισμά του. Πέφτει κάτω, επιχειρεί να... Πήρε μια προσπάθεια ο Νίκολο Μιλουτίνοφ, χωρίς ισορροπία, χωρίς τίποτα, και αστόχησε, ενώ έπεφτε και στο glass floor. Ο Παναθηναϊκός πήρε το rebound, ο Οσμάν κατέβασε

0: Οι διαιτητές είναι στην γραμματεία. Υπάρχει time out με τους πάγκους των δύο ομάδων, με τους προπονητές μάλλον των δύο ομάδων, να προσπαθούν να δώσουν και οδηγίες. Δεν μπορώ να πω ότι το κάνουν βεβαίως, γιατί η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει σταθεί και τον κοιτάζει και με τον τρόπο του κάτι δείχνει στους διαιτητές, προφανώς ότι μάλλον θα πρέπει να φύγει. Τώρα αν μπει και ο προπονητής των Ερυθρολέκων σε αυτή τη διαδικασία, και από την άλλη πλευρά είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει κατέβει σε αρκετά, με αρκετά μεγάλη ένταση, ξεσηκώνει και τον κόσμο, ο οποίος αρχίζει τα υβριστικά κατά του προπονητή των Ερυθρολέκων. Φοβάμαι πως δεν θα έχουμε καθόλου καλή εξέλιξη, ναι, στο παιχνίδι, και είναι κάτι το οποίο κανείς δεν θα το ήθελε. Οι διαιτητές, ο κύριος Παπαπέτρου, πήγε τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην πλευρά του Ολυμπιακού, φαντάζομαι να κάνει τις όποιες συστάσεις προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Είπαμε, απομένουν μόλις 33,4 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Αρχικά υπήρξε time out, στη συνέχεια ακολούθησαν αυτές οι αντιδράσεις από πλευράς του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, που έχουν προκαλέσει έτσι και αυτή τη διακοπή. Ο κύριος Παπαπέτρου είναι στην γραμματεία μαζί με τους δύο συναδέλφους του, και αφού έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις και προφανώς αυτό που μπορεί να λέει είναι το ότι ίσως δεν θα συνεχίσει το μάτς αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν αποχωρήσει από την θέση στην οποία βρίσκεται. Μένει να δούμε αν αυτό το μήνυμα, είπαν, δεν ξέρω αν εσύ από την τηλεόραση ακούσες από τον συνάδελφο που βρίσκεται στην γραμματεία, και ισχύει όντως αυτό. Πάντως η υπεύθυνη του Παναθηναϊκού, ναι, όχι, αυτό που λένε, από όσο μπορώ να καταλάβω από τις κινήσεις που κάνει ο μάνατζερ του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Κοντός, είναι ότι θα πρέπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μην ξαναβάλει το πόδι του, να μην ξανασηκωθεί ίσως από την καρέκλα, έτσι ώστε να μην υπάρχει, ξέρεις, ενδεχόμενο παρεμπόδισης είτε των διαιτητών είτε των παικτών του Ολυμπιακού. Γιατί δεν πήγε κανείς να του πει οτιδήποτε άλλο. Η κίνηση αυτή ήταν που έδειξε ο Δημήτρης Κοντός με το πόδι του. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται. Είπαμε, θέλει 33 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Τσέντι Οσμάν είναι στη γραμμή των Βολών. 24-27 το σκορ. Εύστοχος ο Σμάν στην πρώτη, 25-27. Και το μόνο που δεν χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση είναι να χαλάσει το παιχνίδι για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
1: Εγώ λέω να μου λέω ευτυχώς που θέλει 33 δευτερόλεπτα και κάπως θα, κάπου θα αποκλιμακωθεί.
0: Θα έχει και άλλα 20, Δημήτρη, μετά.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, 26-27 ο Παναθηναϊκός, με τον Τσέντι Οσμάν να ευστοχεί και στις δύο ελεύθερες βολές που είχε κερδίσει από το φάουλ. Από το 18-27 το σκορ γίνεται 26-27, 9-0 σερί για τους πράσινους, και μειώνουν μόλις τον ένα πόντο ο Φουρνιέ. Παίρνει σουτ τριών πόντων, ευστοχή, 26-30 για τον Ολυμπιακό, 12,8 για το ημίχρονο. Ο Ιβάν Φουρνιέ απολύτως συγκεντρωμένος οργάνωσε την επίθεση του Ολυμπιακού, πήρε αυτός την πρωτοβουλία για το σουτ και ευστόχησε, σπάζοντας έτσι αυτό το 9-0 σερί που είχε χτίσει ο Παναθηναϊκός και είχε μειώσει στον...
1: Αντιλαμβάνομαι, Λένα, ότι έχει time out πάλι, έτσι, έχει πάρει ο Αργίνα Ταμάν.
0: 12,8 με την επίθεση να είναι για τον Παναθηναϊκό μόλις επιστρέψουν από το time out οι δύο ομάδες. Είπαμε, 26-30 μετά από αυτό το εύστοχο σουτ του Εβάν Φουρνιέ για 3 πόντους.
1: Ωραία. Να πούμε, Μπιλμπάου Βαλένθια 64-88 για την Ισπανική ACB. Ιταλία, Μιλάνο Μπρέσια 46-38 στο τέλος, προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παρέλειψα να πω ότι Μπιλμπάου Βαλένθια 64-88, 2 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Εφές Φενέρ.

0: 71-60 στο 8ο λεπτό της τρίτης περίοδου. Πάμε για τα τελευταία 12 δευτερόλεπτα στο T-Center του πρώτου ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν. Ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ναν, το Λιόπουλο, Ντέιβις και Οσμάν. Ενώ ο Ολυμπιακός με Βόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Χωρίς κλασικό πεντάρι ο Παναθηναϊκός. Ναι, όχι. Ακολουθεί και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αποσύρει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και βάζει τη θέση του τον Φρανκ Νιλικίνα. Τώρα, γιατί ενώ έχει ήδη δύο πόντους, ίσως θεωρεί ότι μπορεί και να τον θυσιάσει, παρότι απομένουν 10,8. Ο Σόρτς δίνει στον Αν, αυτός έχει απέναντί του τον Γόκα. Στον Τολιόπουλο, σουτ για τρεις. Ευστοχή ο Βασίλης Τολιόπουλος. Το πανηγυρίζει και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος εξακολουθεί να διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρου. Και το σκορ είναι στο 29-30, 1,7 για το τέλος του ημιχρόνου. Ξανά time out, οι δύο ομάδες είναι η κάθε μία στον πάγκο της για τις οδηγίες του Εργίνα Ταμάν και του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Το Λιόπουλος λοιπόν δίνει τη λύση στον Παναθηναϊκό, Λένα, εν μέρη.
1: Ποια λύση, βέβαια. Ο Λιόπουλος, η επαφή που έχει με το τρίποντο είναι εξαιρετική. Από εκεί και έπειτα είναι πολλές συζητήσεις που μπορούν να γίνουν για το αν και κατά πόσον έχει αξιοποιηθεί έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Σωστά.
1: Σε όλα τα παιχνίδια, αν μη τι άλλο, αν όχι στην Ευρωλίγκα που ξέρεις λένε πολλοί ότι είναι ένας παίκτης που λόγω και της σωματοδομής του δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσει να κερδίσει πολλά λεπτά στα μάτς της Ευρωλίγκας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα με σιγουριά θεωρώ ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει και αυτός έχει δείξει να είναι συνεπής. Ωστόσο τώρα για την άμυνα ο Εργίνα Ταμάν, για αυτό το 1,7 που απομένει, που έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει σχεδιάσει και ο Γιώργος Μπατζόκας, τον έχει αποσύρει και έχει βάλει τον Τζέριαν Γκραντ κανονικά. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει να κάνει και κάτι. Επανέφερε την μπάλα ο Γόκα, την έδωσε στο Βεζένκοφ. Δεν μπόρεσε φυσικά ο Ολυμπιακός να περάσει την γραμμή. Και το σκορ για το ημίχρονο είναι στο 29-30. Με αυτό οι δύο ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πηγαίνει στο Εργίνα Ταμάν και του λέει ότι θα έπρεπε να ζητήσει τεχνική ποινή για τον αντίπαλο προπονητή.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ο οποίος, μάλιστα, εντάξει, αποφύγαμε τα χειρότερα, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στην οπτική επαφή του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί δεν θα ήταν καθόλου καλό κάτι τέτοιο και ο προπονητής του Ολυμπιακού δείχνει αποφασισμένος να υποστηρίξει την ομάδα του. Απόλυτος φυσιολογικός
0: με τη σειρά. Απόλυτος, έχεις δίκιο.
1: Εν πάση περιπτώσει, οι δύο ομάδες πηγαίνουν προς τα αποδυτήρια.
0: Ωραία.
1: Για
0: πάμε
1: να ξεκουραστούν και να επιστρέψουν στο δεύτερο ημίχρονο αυτού του Game 2 που ελπιστούμε όλοι να κυλήσει ομαλά. Οι διαιτές ακόμα δεν έχουν αποχωρήσει. Περιμένουν ίσως. Ναι, τώρα οδηγούνται και αυτοί στα αποδυτήρια.
0: Μας.
1: Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μην τους απευθύνει το λόγο αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν,
0: καλό είναι αυτό. Όλα καλά. Προς το παρόν.
1: Να πάμε και εμείς στο ημίχρονο.
0: Πάμε λοιπόν στο Γιώργο Γκαλίδη αν έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα. Ναι, και θα είμαστε μαζί σε 10 λεπτά, 12 για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το σχόλιο λοιπόν από τον Γιώργο.
2: Η εικόνα βελτιώθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο σε σχέση με το πρώτο, γιατί έγινε πιο ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός, που έκλεισε με καλό τρόπο ένα κακό ημίχρονο με αυτό το 9-0 σερί που έτρεξε. και την απάντηση του Τολιόπουλου στο τρίποντο του Φουρνιέ για να κλείσει το ημίχρονο στον πόντο διαφορά.
0: Παρά τα αυτά, το κολλήριο το χρειαστήκαμε, Γιώργο μου. Βέβαια, αυτά τα παιχνίδια τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις, όπως λέμε και στα ποδοσφαιρικά. Αλλά...
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για το θέαμα. Είναι εκείνη που μετράει. Είναι ένα παιχνίδι που είναι do or die. Δεν κρίνει τίτλου, αλλά καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία του. Νομίζω ότι η παρέμβαση Γιαννακόπουλου δεν το έκανε καλύτερο, το έκανε λίγο χειρότερο. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο τρόπος για να διαχειρίζεσαι όλη την κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει να μείνουμε λίγο στο αγωνιστικό. Ναι. Άλλωστε έχουμε μια εκπομπή ολόκληρη αύριο να τα πούμε. Θα έλεγα ότι οι διαιτητές μέχρι τώρα δεν με έχουν απασχολήσει. Δεν υπάρχει κάποιο λάθος που να βλέπω κραυγαλαίο. Άρα είναι και λίγο αδικαιολόγητο όλο αυτό που συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός λόγω έδρας θα πιέσει όπως θα έκανε και ο Ολυμπιακός αν ήταν στο ΣΕΦ. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο καθένας.
0: Ναι.
2: Τώρα, ο Ντέιβις είναι καλά, είναι καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ναν είναι στα όρια της ανυπαρξίας. Αλλά και από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός δεν έχει σημεία αναφοράς, αν εξαιρέσεις το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παπα-Νικολάου, ο Βεζέκοφ στους 7 πόντους χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Γενικώς τώρα με το σκορ στο 29-30, τι να περαιτεί, δεν ψάχνει ούτε πρωταθλητής ούτε τίποτα. Οι άμυνες και το γεγονός ότι τα πάντα είναι ανοιχτά για το δεύτερο μισό. Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο. Τα πούμε σε 15 λεπτά. Ωραία, ωραία. Σύμφωνοι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, ένα κολλήριο το χρησιμοποίησαμε για το κακό θέμα του πρώτου ημιχρόνου. Από εκεί πέρα, να επαναλάβω ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν έτσι ιδιαίτερο δίκτυ πίεσης και αυτό δημιουργεί και το κακό θέαμα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ημίχρονο 30-29 σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Είχε την πρωτοπορία στο σκορ, μείωσε ο Παναθηναϊκός με ένα σέρι στο τέλος, θα έλεγα μετά το τρίποντο και το bonus foul. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις σημάδια βελτίωσης και κατάφερε το παιχνίδι να το φέρει στον πόντο. Μπιλμπάο Βαλένθια 71-88 τελικό. Η Βαλένθια έκανε το 2-0 στην σειρά στην Ισπανία. Μιλάνο Μπρέσια στο ημίχρονο 46-38. Σε περίπτωση που η Αρμάνι Μιλάνο σήμερα κερδίσει, θα κάνει το 3-1 και θα προκριθεί στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος. Τελευταία περίοδος, πρώτο λεπτό τέταρτης περίοδου, Εφές Φενέρ 76-67. Η Φενέρ προηγείται. Να θυμίσω ότι η Φενέρ μέχρι τώρα στη σειρά προηγείται με 2-0. Σε περίπτωση που Εφές κερδίσει, κάνει το 2-1, μειώνει και παρατείνει έτσι τις ελπίδες της. Ιδάλλως η Φενέρ κάνει το 3-0 και περνά στους τελικούς του τουρκικού.

Διαβάζω για τον Βάργα τη ΣΑΕ. Ασταμάτητος ο Μπαρνάμπας Βάργα στο φιλικό παιχνίδι της Ουγγαρίας απέναντι στην Φινλανδία. Ο Φόρτης ΣΑΕΚ πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 17 λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, ο Βάργας πέτυχε 2 γκολ απέναντι στην Φινλανδία, 17 λεπτά διαφορά το ένα με το άλλο.

Για να δούμε μερικά αποτελέσματα από τα φιλικά των εθνικών ομάδων, τα οποία όπως καταλαβαίνετε αυτή την εποχή είναι πάρα πολλά. Ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται, γενικώς και ομάδες οι οποίες προετοιμάζονται για την έναρξη του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη. Τσεχία, Γουατεμάλα 3-1, Μεξικό, Σερβία 5-1, Σιγκαπούρη, Κίνα 1-2, Χονγκ Κονγκ, Μογγολία 2-0, Ταϊλάνδη, Κουβέιτ 2-2, Ινδονησία, Ομάν 3-0. Έχουμε και πολλά μάτσα από Άντερ 21, Άντερ 19, Άντερ 18. Πραγματικά πανδεσία φιλικών αγώνων ποδοσφαιρικών. Τατζικιστάν, Ινδία 3-1, Γεωργία, Μπαχρέιν 2-0, Λευκορωσία, Συρία 4-1, Σλοβακία, Μαυροβούνιο 2-2. Όλα αυτά που σας αναφέρω είναι τελικά. Άγιος Μαρίνος, Μπαγκλαντές 1-2 λίγο πριν από την λήξη του αγώνα. Μολδαβία, Βουλγαρία 2-2 επίσης τελικό. Στο 90 Ρωσία, Μπουργκίνα Φάσο 3-0. Ουγγαρία, Φιλανδία 2-0 μετά 2 γκολ του Βάργας στο 53. Ημίχρονο, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα 0-0. Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, Τόγκο 1-0 επίσης ημίχρονο. Μπενίν, Νίγηρας 1-0 ημίχρονο. Αυτά προς το παρόν. Νομίζω είναι αρκετά.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά σιγά σιγά να οδεύσουμε πάλι προς το T-Center και το δεύτερο ημίχρονο του σπουδαίου τελικού. Μπορεί να μην είναι σπουδαίος από πλευράς θεάματος, αλλά οι ομάδες είναι σπουδαίες. Κάποιες σπουδαίες κάποια στιγμή νομίζω θα δείξουν το ταλέντα τους, θα ξεκολλήσουν και θα δούμε και λίγο καλύτερο θέαμα. Η αγωνία είναι στο κατακόρυφο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, 9.43 Ντερβέτεν Sports, εδώ είμαστε. Θα συνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα με το Τισέντερ και την Λένα Καραλή. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λένα.
1: Ακριβώς, Δημήτρη, έτοιμες οι δύο ομάδες. Αυτό που μου μένει να απομακρυνθεί και η Φυσούνα, η οποία είχε βγει προκειμένου να αποχωρήσουν και να ξαναβγουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει την τρίτη περίοδο με Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ, και ο Ολυμπιακός με Βόκαπ, Παπα-Νικολάου, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλωτίνοφ. Με τις πεντάδες λοιπόν που ξεκίνησαν το παιχνίδι, ξεκινάνε και οι δύο προπονητές αυτή την τρίτη περίοδο. 29-30 το σκορ και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φάουλ που το έκανε ο Τζέριαν Γκραντ, είναι το δεύτερο για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού. Ο Φουρνιέ επαναφέρει για τον Παπα-Νικολάου, ξανά στον Γάλλο, προσπαθεί να του κάνει σκρίνε και ο Μιλουτίνοφ, μπάλα στον Παπα-Νικολάου, ξανά Μιλουτίνοφ και πάλι στον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο οποίος ενώ είχε ακόμα κάποια δευτερόλεπτα δεν έκανε την καλύτερη των επιλογών, ένα εκτός ισορροπίας σου τριών πόντων άστοχο. Ο Οσμάν το rebound για τον Γκραντ, στον Χέις Ντέιβις τον μαρκάριο Μιλουτίνοφ, δίνει στο Λεσόρ με τον Βεζένκοφ απέναντί του, προσπαθεί να αποστάρει ο Γάλλος στον Ναν, στον Οσμάν, σου τριών πόντων άστοχο και ο Ματίας Λεσόρ παίρνει το rebound και καρφώνει. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 31-30, προηγείται για πρώτη φορά στο παιχνίδι σε αυτόν τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ να τον μαρκάρει ασφυκτικά, στον Φουρνιέ σου τριών πόντων άστοχο. Ο κόσμος προσπαθεί από την πλευρά του να ενθαρρύνει τους πράσινους τώρα που βρέθηκαν έστω και με έναν πόντο μπροστά. Ο Γκραντ με τον Φουρνιέ απέναντί του, στον Χέις Ντέιβις, αυτό στον Ναν, παίρνει σούτ για τρεις, ευστοχή, πρώτο εύστοχο για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν σε καθόλου καλή κατάσταση. Ο Βόκαπ κερδίζει τον φάουλ από τον Χέις Ντέιβις, είναι το δεύτερο, με δύο επίσης για τον Παναθηναϊκό Γκραντ, και από ένα έχουν οι Σόρτς, Οσμάν, Ναν και το Λιόπουλος. Για τον Ολυμπιακό τα φάουλ είναι ένα ο Βόκαπ, δύο Νιλικίνα, δύο Λαρετζάκης, δύο Βεζένκοφ, ένα ο Παπα-Νικολάου, ένα ο Τζόσεφ και δύο ο Χολ. Το σερί του Παναθηναϊκού είναι 17-3 αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο Φουρνιέ ξανά στην επαναφορά, δίνει στον Παπα-Νικολάου, ξανά για τον Φουρνιέ. Ο άλλος Γάλλος τώρα του παιχνιδιού, ο Ματίας Λεσόρ, χρεώνεται με φάουλ, το κερδίζει ο Εβάν Φουρνιέ. 34-30 στα δύο λεπτά που έχουν παιχθεί από την τρίτη περίοδο. Walk-up επαναφέρει και δίνει στον Εβάν Φουρνιέ. Κλείνεται από τον Παναθηναϊκό. Κερδισμένος ο Γκραντ, την μπάλα στον Οσμάν, με τον Παπα-Νικολάου απέναντί του, προσπαθεί να ελευθερωθεί ο Ντέιβις από το μαρκάρισμα του Βεζένκοφ. Παίρνει την μπάλα έξω για τον Γκραντ, αυτός κάνει μπάσιμο, περνάει τον Φουρνιέ, κερδίζει ευστοχή και ο Παναθηναϊκός το 36-30. Walk-up για τον Ολυμπιακό με τον Άννα απέναντί του. Οι πράσινοι δείχνουν να έχουν μπει λίγο καλύτερα αυτή τη στιγμή. Walk-up, κακή πάσα για τον Βεζένκοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλή νωρίτερα ίσως από ό,τι θα ήθελε το time out για την τρίτη αυτή περίοδο στο 36-30 το σκορ. Δημήτρη.
0: Λογικό είναι, Ελένα, οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν βγει από τα αποδυτήρια. Ακούνε ακόμα οδηγίες. Λοιπόν, τελικό 71-88 Μπιλμπάο Βαλένθια. Μιλάνο Μπρέσια, τέταρτο λεπτό τρίτης περίοδου, 54-45, 9 πόντους μπροστά η ομάδα του Μιλάνου. Εφές Φενέρ, 4 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, 86-78, μια διαφορά 8 πόντων για την ομάδα της Εφές και πολύ κοντά στο να μειώσει την σειρά στα τουρκικά play-offs στο 2-1. Έλεγα, Λένα, ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού δεν έχουν βγει στο παρκέ και λογικό ο Μπαρτζέκας να τους μαζέψει, μήπως και καταφέρει να τους βάλει στον αγώνα και πάλι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό θα προσπάθησε και αυτός να τους εξηγήσει, ότι καλό θα είναι να επιστρέψετε, και βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 18 πόντους σε 10 λεπτά και άλλους 18 σε 8. Αν θέλεις έτσι και ένα στατιστικό στοιχείο. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε μετά από το time out του προπονητή του Ολυμπιακού, ο Οσμάν, για τον Γκραντ, αυτό στο Λεσόρ, αρκετά έξω. Παίρνει μια προσπάθεια γιατί είχε αφήσει πίσω τον Νικόλα Μιλουτίνοφ. Ωστόσο δεν ήταν εύστοχος. Ο Γουόκαπ με τον Ναν. Φουρνιέ κλείνεται από Λεσόρ και Γκραντ. Δίνει την μπάλα στον Γουόκαπ. Παπα-Νικολάου ξανά Γουόκαπ για σου τριών πόντων. Άστοχος. Η μπάλα ωστόσο από τα χέρια του Κώστα Παπα-Νικολάου βγαίνει εκτός και είναι ξανά για τους γηπεδούχους. Ναν στον Γκραντ, ο έτερος Αμερικανός θα οργανώσει την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Ιβάν Φουρνιέ να έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Στον Ναν, ο οποίος ξέφυγε του walk-up, σουτάρει για τρεις, ωστόσο ήταν άστοχος. Ο Λεσόρ δεν κατάφερε να πάρει το rebound και η μπάλα είναι για τους ερυθρόλευκους. Ξέρεις, είναι από αυτά τα σουτ που λες, μα ελεύθερος ο Ναν και να το χάσει, και όμως συμβαίνει. Ήταν από τις λίγες φορές που ο Ναν είχε φύγει από το μαρκάρισμα, είχε ξεφύγει, για να το πούμε καλύτερα, από το μαρκάρισμα του Walkup. Λοιπόν, Walkup, Βεζένκοφ, ξανά Walkup από τουλάχιστον τα 8 μέτρα. Πολύ κακή επιλογή για τον Τόμας Walkup. Ο Ολυμπιακός δείχνει, συνεχίζει να παίρνει λάθος επιλογές. Δηλαδή, ποιος ο λόγος αυτή τη στιγμή ο Walkup να σουτάρει από τόσο μακριά, που δεν είναι και ο καλύτερος σουτέρ του Ολυμπιακού, παρότι φέτος σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό του από το τρίποντο. Ο Χέις Ντέιβις για τον Λεσόρ, αυτός βγάζει έξω τον Οσμάν, ο Οσμάν για τον Ναν, ξανά άστοχος από τη γραμμή του τρίποντου ο Ναν. Walk-up για τον Ολυμπιακό στον Παπα-Νικολάου. Ο Οσμάν έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του και του κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη. Τελικά ο αρχηγός του Ολυμπιακού κερδίζει φάουλ. Ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο φτάνει νωρίς-νωρίς στα 4 φάουλ, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στα 0. Δεν έχει. Δεν έχει χρεωθεί με κανένα φάουλ ο Ολυμπιακός, ωστόσο είναι 4,5 λεπτά, γιατί το από τόσα έχουν παιχτεί στην τρίτη περίοδο, μένουν 5 και 23. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει και να δούμε αν ο Κώστας Παπα-Νικολάου με τις βολές το κάνει. Είναι αυτός, θυμίζουμε, που έβαλε τους 7 πρώτους πόντους των Ερυθρολεύκων στην έναρξη του αγώνα. Και τώρα στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού κάνει το 36-31. Εύστοχος και στη δεύτερη, 36-32. Οσμάν για τον Παναθηναϊκό. Βρίσκει τον Ναν. Για τον Χέις Ντέιβις. Εύστοχος ο Ντέιβις, 39-32. σίγουρα καλύτερη αυτή η απόψινή εικόνα του Hayes Davis σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ για τον Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ επίσης δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση από το... Δημήτρη, με ακούς?
0: Τώρα σε ακούω πάλι, Λένα.
1: Ωραία,
0: τώρα.
1: Ωραία, ναι, κόπηκε για λίγο. Ναι, ναι, ναι. 39-32 είπαμε είναι το σκορ. Ο Φουρνιέ μπροστά στον Λεσόρ. Παίρνει ένα σούτ υποπίεση, ευστοχή, 39-34. Και μετά και το τρίποντο του Hayes Davis ζεστάθηκε έτσι ακόμα περισσότερο η εξέδρα. Προσπαθεί και αυτή να δώσει ενέργεια στον Παναθηναϊκό τώρα που βρίσκεται μπροστά με 5 πόντους. Λοιπόν, Hayes Davis ξανά. Ο Γόκαπ έχει αναλάβει μετά τις αλλαγές στο μαρκάρισμά του. Του κάνει φάουλ και είναι το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Μόλις το πρώτο αυτό για τους Ερυθρόλευκους στην τρίτη περίοδο. Ο Γκραντ δίνει στον Ντέιβις αμέσως για τρεις. Δείχνει να ζεσταίνεται ο Hayes Davis. Ευστοχή ξανά σε σούτ τριών πόντων, 42-34. Ο Λεσόρ κλέβει την μπάλα. Φεύγει στον ευνηδιασμό για το κάρφωμα, αλλά ο Ιβάν Φουρνιέ προλαβαίνει να την διώξει από τα χέρια του. Ωστόσο η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό με 22 δευτερόλεπτα για την επίθεσή του. Και αυτό που λέγαμε για τον Hayes Davis είναι στους 10 πόντους. Καλάθι από τον Οσμάν, στους καλάθι για 2, 44-34. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με συν 10 για πρώτη φορά στο παιχνίδι, 3-32 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Ο Γόκα παίρνει σου τριών πόντων. Άστοχος, πολύ κακές και βεβαιασμένες οι επιλογές των Ερυθρολεύκων. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έξαλλος σηκώνει τον Κόρι Τζόσεφ. Θέλει ίσως να ηρεμήσει και λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού, να πάρουν καλύτερες επιλογές οι παίκτες του, γιατί ο Τόμας Ουόκοφ δεν έχει λόγο να επιχειρεί διαρκώς τρίποντα. Ο Οσμάν με την μπάλα παίρνει αυτός το σούτ για τρεις. Θα μπορούσε να ψάξει κάποιον συμπαίκτη του και να είναι καλύτερη και δίκαιη του επιλογή, παρά το γεγονός ότι έχει σαφώς καλύτερα ποσοστά σε σχέση με τον Ουόκαπ. Ο Φουρνιέ κερδίζει φάουλ από τον Ματίας Λεσόρ. Στις δύο αυτές φάσεις ο Γάλλος του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί απέναντι στον Γάλλο του Ολυμπιακού, κερδισμένος αυτός των Ερυθρολεύκων. Τη μία ευστόχησε στο καλάθι, τώρα κέρδισε το φάουλ. Ο Γόκαπ αποχωρεί, το ίδιο και ο Σάσα Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό. Τη θέση του Γόκαπ παίρνει ο Τζόσεφ, του Βεζένκοφ ο Άλεκ Πίτερς. Εκτός για τον Παναθηναϊκό ο Ματίας Λεσόρ έχει χρεωθεί και με δύο φάουλ, έχει ευστοχήσει σε ένα κάρφωμα και τη θέση του πήρε στην πεντάδα των Πρασίνων ο Τόμος Ουόκαπ. Ο Φουρνιέ εύστοχος στη μία από τις δύο ελεύθερες βολές που έχει να εκτελέσει, 44-35 το σκορ. Εύστοχος και στη δεύτερη, 44-36 μειώνει ο Ολυμπιακός, 2-50 για το τέλος της περίοδου. Ο Γκραντ δίνει στον Οσμάν. Ο Παπα-Νικολάου έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Από εκεί στον Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ απέναντί του. Προσποιείται και ευστοχή. 46-36 ξανά στους 10 πόντους η διαφορά και στους 13 ο Hayes Davis.
0: Hayes Davis Ολυμπιακός είναι, Ελένα, το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Λέω Hayes Davis Ολυμπιακός είναι το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Το τελευταίο. Εντάξει, όχι σε όλο.
0: Όχι, όχι, στο τελευταίο κομμάτι. Στο τελευταίο κομμάτι. Ένα, βέβαια, τη σκιά του Ολυμπιακού, θα έλεγα, όχι τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, πολύ κακός σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Και ο Κέντρικ Ναν έχει χρεωθεί με το δεύτερο φάουλ του. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5. Και ποιος βγήκε από τον Παναθηναϊκό? Βγήκε ο Τζέριαν Γκραντ να πάρει ανάσα στη θέση του. Στην πεντάδα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Τζόσεφ στη γραμμή ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. 46-37 το σκορ. Ο Χέις Ντέιβις έχει φτάσει στους 15, είπα 13 πριν, είναι στους 15. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μάτς είχε ευστοχήσει μόλις ένα καλάθι και αυτό με follow. 46-38 από τις δύο εύστοχες βολές του Κόρι Τζόσεφ. Ο Τολιόπουλος παίρνει το screen από το Μίτογλου. Πηγαίνει αυτός με αντίπαλο τον Άλεκ Πίτερς, μπάσιμο καλάθι. Δύο πόντια τον Τολιόπουλος, 48-38 ο Παναθηναϊκός. Ο Τζόσεφ στον Πίτερς, στον Φουρνιέ. Για τον Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ ξεφεύγει από τον Ναν, προσπαθεί να δώσει. Φαντάζομαι ότι ήθελε περισσότερο να το κάνει πάσα στο Μιλουτίνοφ και να πάει αυτό στο κάρφωμα που σαφέστατα είχε και το υψομετρικό πλεονέκτημα. Ωστόσο δεν τα κατάφερε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την μπάλα και τώρα ο Τολιόπουλος κερδίζει το φάουλ από τον Πίτερς. Ήταν το δεύτερο φάουλ αυτό για τους ερυθρόλευκους. Δεν έχει πλεονέκτημα ακόμα ο Παναθηναϊκός. Οσμάν επαναφέρει για τον Τολιόπουλο. Ο Ντόντα Χολ έχει μπει στην πεντάδα του Ολυμπιακού στη θέση του Μιλουτίνοφ. Από τον Τολιόπουλο στον Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς απέναντί του. Ο Ντέιβις εδώ βιάστηκε και αυτός. Θα μπορούσε να μην ολοκληρώσει την επίθεση και να ψάξει μια καλύτερη επιλογή. Αστόχησε. Ο Τζόσεφ βρίσκει τρόπο, παρότι έπεσε, να φτάσει μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Είχε απέναντί του τον Ντέιβις που τον μαρκάρει αρκετά πιεστικά. Ταλαιπωρείται λίγο ο Γάλλος. Ξέρεις, όταν επιλέγουμε να πάμε μόνο σε ατομικές ενέργειες, είναι σχεδόν στατιστικά δεδομένο ότι θα κάνουμε και λάθος. Εδώ το παράκανε ο Φουρνιέ. Και ήταν λάθος η επιλογή του να επιμείνει. Αστόχησε για την ομάδα του στην πορεία του μάτς. Ο Μίτογλου κέρδισε φάουλ. Εκτός και ο Εβάν Φουρνιέ, ο Φρανκ Νιλικίνα στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Τολιόπουλος. Ο Ναν δεν καταφέρει να ελευθερωθεί από τον Τζόσεφ για να πάρει την μπάλα. Στον Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς απέναντί του. Βγαίνει για βοήθεια και ο Νιλικίνα. Αυτό στον Τολιόπουλο. Πολύ κακή επιλογή για τρεις πόντους. Η μπάλα στον Τζόσεφ. Αυτό που λέγαμε για το θέαμα πάντως ακόμα δεν το έχουμε δει. Ο Ναν μαρκάρει τον Τζόσεφ. Επιχειρεί αυτός ένα σούτ. Είναι, βλέπεις διαρκώς, όλοι οι παίκτες σχεδόν πηγαίνουν σε ατομικές ενέργειες και παρότι είναι μαρκαρισμένοι ασφυκτικά, δεν ψάχνουν την πάσα, αλλά επιχειρούν την προσπάθεια και καταλήγει άστοχη. Οσμάν για τον Ντέιβις. Ο Πίτερς τον μαρκάρει. Okay. Ο Ντέιβις σε μία ακόμα ατομική ενέργεια δοκίμασε για τρεις, δεν τα κατάφερε. Ο Φρανκ Νιλικίνα στη λήξη του δεκαλέπτου πήρε και αυτός ένα τρίποντο, γιατί να μην το κάνει άλλωστε, όλοι το κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το τρίτο δεκάλεπτο που μπορούμε να πούμε ότι είδαμε πολλά πράγματα εκτός από θέαμα.
0: Να.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε ένα καλό διάστημα και κατάφερε να πάρει την διαφορά. Είναι στους 10 πόντους, 48-38 και περνάμε στο σχόλιο του Γιώργου Κογκαλίδη.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξαφανίστηκε από το παρκέ, έτσι.
0: Να.
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Αναζητείτε.
2: Δεν σ' ακούω.
0: Αναζητείτε, Ολυμπιακός, λέω. Αναζητείτε.
2: Για 15 λεπτά ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο. Στα υπόλοιπα 15 έχει πετύχει όλους και όλους 11 πόντους. Εδώ βεβαίως θέλω να πω το εξής, θα τα πούμε και αύριο με πολύ πιο αναλυτικό τρόπο. Δεν αναζητείται μόνο ο Ολυμπιακός, αναζητούνται και οι διαιτητές. Γιατί ή δεν ήρθαν ή δεν έφεραν τη σφυρίχτρα μαζί τους. Είναι προφανές ότι όλη η ιστορία του πρώτου παιχνιδιού οδήγησε τους τρεις που είναι σήμερα εδώ πέρα και μάλλον βγάζουμε το πιο άκοπο μεροκάματο, καθώς δεν έχουν τιμήσει με την παρουσία τους στο παιχνίδι. Να το αφήσουν και σου λέει πλακωθείτε στο ξύλο, δεν θα μπλέξουμε εμείς. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα πάνω από τα όρια του φάουλ σε κάθε φάση. Δεν σφυρίζεται βεβαίως τίποτα και έτσι καταφέρνει και κερδίζει τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη μεριά όμως, για να είμαι δίκαιος, ας παίξει και ο Ολυμπιακός ξύλο άμα μπορεί. Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι ότι υπάρχει διαφορά στα σφυρίγματα. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής στο πρώτο μάτς με 1 στα 13 σουτ. Απόψε σήμερα εδώ στο Telecom Center θυμίζει το Χέις Ντέιβις του τελικού του κυπέλλου. Δεν ξέρω αν διαφωνεί η Λένα Καραλή.
1: Δημήτρη, μπορώ να πω ότι διαφωνώ μόνο και μόνο για να σπάσω τα νεύρα του Γιώργου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεδομένο ότι βλέπουμε έναν σαφώς καλύτερο Χέις Ντέιβις. Αυτό που μένει όμως είναι να μην είναι μόνο ένας παίκτης καλός, αλλά να δούμε και τους υπόλοιπους.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, Οσμάν στον Λεσόρ με τον Χολ να έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του προς ποιήσεις. Δεν τα καταφέρνει ο Ματίας Λεσόρ, παρότι μπόρεσε για δευτερόλεπτα να ελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του Χολ. Αυτός στην πορεία βρίσκει καλή πάσα από τον Φουρνιέ. Ολοκληρώνει την επίθεση του Ολυμπιακού 48-40. Με τον Χολ να έχει πέσει στο έδαφος μετά από αυτό το καλάθι που ευστόχησε. Ίσως έδειξε να μην πατάει πολύ καλά όπως έπεσε. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού σηκώνεται και δείχνει ίσως με τον τρόπο που έπεσε να χτύπησε λίγο τη μέση του. Θα γίνει αλλαγή νομίζω ή όχι? Όχι, όλα καλά. Ναι, δείχνει να έχει χτυπήσει λίγο τη μέση του, περισσότερο φαντάζομαι από τον τρόπο που έπεσε, όχι ότι συμβαίνει κάτι άλλο. Οι διαιτητές θα πάνε, ναι, θα πάνε στο instant replay για να δουν αν πρόκειται για foul αντιαθλητικό του act of violence, ναι, για αντιαθλητικό foul του Ματίας Λεσόρ.
0: Κοίταξε, βάζει το σώμα του.
1: Τέτοια πρόθεση.
0: Πρόθεση μπορεί να μην υπήρξε, αλλά βάζει το σώμα του κάπως, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: ο Λεσόρ.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας αποφασίσουν αυτοί που έχουν την υποχρέωση να το κάνουν.
0: Εμένα,
1: έτσι όπως το είδα από εδώ, από το γήπεδο, δεν ξέρω τα replay τι θα δείξουν, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μου φάνηκε ότι ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε πρόθεση. Απλώς με την φόρα που έτρεχαν και οι δύο και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν ο ένας να ευστοχήσει και ο άλλος να τον αποτρέψει, ίσως υπήρξε κάποια επαφή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ακριβώς. Αυτή ήταν και η απόφαση των διαιτητών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται στον κύριο Παπαπέτρο που του δίνει τις εξηγήσεις. Έχει αντίθετη άποψη ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ωστόσο, οι διαιτητές αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το μάτς συνεχίζεται κανονικά. Ο Κέντρικ Ναν πηγαίνει στη γραμμή για την επαναφορά. Ναν, Τολιόπουλος, Οσμάν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόσεφ Μιλικίνα, Φουρνιέ, Πίτερς και Χολ για τον Ολυμπιακό. Ο Τολιόπουλος με τον Τζόσεφ απέναντί του. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του. Βρίσκει τον Λεσόρ, ξανά Τολιόπουλος. Πάλι ο Γάλλος στον Ναν. Αυτός στον Οσμάν που έχει μείνει αμαρκάριστος. Δεν καταφέρνει να ευστοχίσει. Ο Λεσόρ όμως πήρε το rebound. Έδωσε το Χέις Ντέιβις. Και αυτός βρήκε τον τρόπο να φτάσει σε ακόμα ένα καλάθι και να διαμορφώσει το 51-40 για τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ, κλέβει ο Ναν, καταλήγει μπάλα στα χέρια του Τολιόπουλου, κερδίζει φάουλ από τον Πίτερς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά, είναι φάουλ που έχει κερδίσει από τον Άλεκ Πίτερς, το δεύτερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Ναν στην επαναφορά για τον Τολιόπουλο και πάλι. Στους 18 έχει φτάσει ο Χέις Ντέιβις. Τολιόπουλος για τον Λεσόρ. Κερδίζει φάουλ από τον Τζόσεφ. Αγκαλιάστηκαν και λίγο περισσότερο εκεί. Όλα έληξαν ομαλά. Το δεύτερο φάουλ αυτό για τους Ερυθρόλευκους. Ο Τολιόπουλος βρίσκεται τον Οσμάν. Πήγε για τον Πάσιμο, αστόχησε, κέρδισε όμως το φάουλ που θα είναι για δύο ελεύθερες βολές. Ο Οσμάν είναι στους 8. Μοναδικός διψήφιος για τους γηπεδούχους είναι ο Χέις Ντέιβις στους 18. Με τις δύο αυτές βολές ίσως καταφέρει να γίνει διψήφιος και ο Οσμάν αν ευστοχήσει. Ενώ για τον Ολυμπιακό κι όμως αστοχή. Δεν θα δούμε ακόμα και τον Οσμάν διψήφιο, παρότι και αυτός έχει πολύ καλό ποσοστό από τη γραμμή των ελευθερών βολών. Για τον Ολυμπιακό πάντως δεν είναι κανένας διψήφιος. Στους 9 Παπα-Νικολάου και Φουρνιέ, στους 7 ο Βεζένκοφ, και από εκεί και έπειτα είναι στους 2 ο Πίτερς, 5 ο Μιλουτίνοφ, 4 ο Τζόσεφ και 4 ο Χολ. Πολύ χαμηλό σκορ. Ο Τσέντι Οσμάν ευστόχησε στη μία εκ των δύο. Οδηγείται στον πάγκο, τη θέση του θα πάρει ο Γκραντ. Μιλικίνα κατεβάζει για τον Ολυμπιακό. Ο Νάν έχει αναλάβει το μαρκάρισμά του. Βρίσκει τον Φουρνιέ με τον Γκραντ απέναντί του. Ξανά Μιλικίνα στον Χολ. Φουρνιέ για τρεις, ευστοχή. 52-43. Ο Ιβάν Φουρνιέ με αυτό τον τρίποτο φτάνει τους 12. Ίσως ο πιο συγκεντρωμένος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, από τα χέρια του Γκραντ στον Ναν, παίρνει το σκρίν από τον Λεσόρ, πηγαίνει για το μπάσιμο, αλλά βρίσκει πάσα στον Τολιόπουλο. Με κάποιο χέρι παρεμβλήθηκε εκεί πέρα των Ερυθρολεύκων. Η μπάλα είναι ξανά για τους πράσινους, 4,6 για να ολοκληρωθεί η επίθεσή τους. Ο Χέις Ντέιβις σουτάρει για 3 και ευστοχεί. Αν μη τι άλλο, σε αυτό το μάτσο ο Χέις Ντέιβις είναι στο Telecom Center. Οι παίκτες, οι υπόλοιποι του Παναθηναϊκού ίσως έχουν μείνει στο ΣΕΦ. Κάποια στιγμή θα βρεθούν και όλοι μαζί για να σκοράρουν. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού, μπορεί κανείς να πει ότι έχουν βρεθεί εκτός του Εβάν Φουρνιέ, όλοι έχουν παραμείνει στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Λοιπόν, ο Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που είχε την κατοχή για τον Ολυμπιακό, κέρδισε φάουλ από τον Γκραντ. Και αν δεν κάνω λάθος, ναι, αυτό είναι το τρίτο φάουλ για τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Τσέντι Οσμάν ξανά στην πεντάδα του Παναθηναϊκού δίνει την... Ο Βασίλης Τολιόπουλος πηγαίνει στον πάγκο για να πάρει και αυτός κάποιες ανάσεις. 55-43 για τους γηπεδούχους από τον Φουρνιέ στον Τζόσεφ. Ξανά Φουρνιέ. Βγήκε και ο Λεσόρ για να δώσει βοήθεια και τελικά οι Ερυθρόλευκοι έκαναν λάθος από την πιεστική άμυνα των πράσινων. Έχασαν την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός θα έχει επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Τζόσεφ θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει, ο Νιλικίνα. Ο Νιλικίνα νομίζω, ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα έτσι όπως θα ήθελε ο Φρανκ Νιλικίνα. Ο Τόμας Όκαπ επέστρεψε ξανά. Ο Οσμάν για το Λεσόρ, αυτός τον Γκραντ. Και ο Χέις Ντέιβις δίνει οδηγίες στους παίκτες του για το πού να τοποθετηθούν, προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί και από τον Άλεκ Πίτερς. Παίρνει την μπάλα, σουτάρει και ευστοχή. Σε προσωπική επίθεση και κρεσέντο του Αμερικανού. Στους 23 ο Χέις Ντέιβις, στους 57 ο Παναθηναϊκός, 43 για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ. Κερδίζει φάουλ. Αν είναι από τον Γκραντ είναι το τέταρτο ή από τον Λεσόρ είναι. Από τον Λεσόρ, τρίτο και για τον Λεσόρ. Ναι, εντάξει, το έχει κάνει. έχει χτυπήσει τα χέρια του Εβάν Φουρνιέ, ο Ματίας Λεσόρ. Ο Εργίνα Ταμάν δεν κάνει κάποια αλλαγή, παρότι είμαστε στο 6:36 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Τόμας Ουόκα πήρε προσπάθεια για τρεις. Διαμαρτύρεται ο Αταμάν στο Γκραντ γιατί έχασε τον παίκτη του και ευστόχησε. 57-46 το σκορ. Ο Τζέριαν Γκραντ, υπό ασφυκτική πίεση και πολύ ωραία ενέργεια. Ματίας Λεσόρ, ο οποίος δείχνει σαν να έχει πάθει κράμπα. Ευστόχησε, πάση περιπτώσει, σε ένα πολύ εντυπωσιακό κάρφωμα. 59-46 για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ ζητάει αλλαγή. Δείχνει να έχει πάθει, ας ελπίσουμε ότι είναι απλά κάποια κράμπα, διότι ναι, κανείς δεν θα ήθελε να σκεφτεί τίποτα διαφορετικό για τον Ματίας Λεσόρ.
0: Πολύ πιθανό να είναι κράμπα, πέφτει και στο παρκέ, Ελένα.
1: Ναι, δείχνει, θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι είναι κράμπα και δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε άλλο θα ήταν, πιάνει τις γάμπες του.
0: Πάντως πονάει πολύ.
1: Ναι, πιάνει τις γάμπες του, η αλήθεια είναι. Και θέλουμε όλοι να πιστέψουμε ότι είναι απλά κάποια κράμπα. Τίποτα χειρότερο. Καταχειροκροτείται φυσικά. Πήγε στον πάγκο τη θέση του στην πεντάδα. Έχει πάρει ο Ντίνος Μητόγλου. Οσμάν για τον Λεσόρ. Ο κόσμος φωνάζει Ματίας, Ματίας. Ο Ναν για τον Μητόγλου. Σουτ τριών πόντων. Εύστοχος. 61-46. Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει διαφορά. Και δείχνει, τουλάχιστον με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, ότι έχει τον πρώτο λόγο, παρότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Ο Φουρνιέ για τον Χολ δεν παίρνει καλά την μπάλα, κερδίζει ωστόσο το φάουλ. Ναι, ο κύριος Παπαπέτρου ποιον έχει χρώσει, τον Ναν, ο οποίος αντιδρά έτσι με πολύ περίεργο τρόπο, χαμογελά. Κι όμως το φάουλ το έχουν χρεώσει στον Ντίνο Μίτογλου. Λοιπόν, ο Χολ στις βολές. Άστοχος. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός μου δίνει λίγο την αίσθηση ακόμα και από τον τρόπο, παρότι ο τρόπος του που σουτάρει ο Χολ τις βολές δεν είναι ο πιο κλασικός. Τώρα φάνηκε σαν να πέταξε την μπάλα, να θέλει να την ξεφορτωθεί. Το ότι άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε, ναι, και κοιτάμε, σκεφτόμαστε το επόμενο μάτς.
0: Ναι, πολύ πιθανό να είναι και έτσι, να ξέρεις.
1: Ξέρεις, λίγο αυτή την αίσθηση μου δίνει.
0: Όντως,
1: ίσως εκτός από το Φουρνιέ. Εν πάση περιπτώσει, 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Γκραντ στον Οσμάν. Στον Ναν. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και από τον Γόκα, που είναι η αλήθεια ότι έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Τα καταφέρνει για λίγο, παίρνει σουτ για τρεις, άστοχος. Δεν είναι σε καλή βραδιά ο Κέντρικ Ναν, αυτό είναι σίγουρο. Ο Φουρνιέ βρίσκει τον τρόπο να φτάσει μπάλα στο Χολ και εκεί ο Ντίνος Μίτογλου δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Δέχτηκε το καλάθι από τον Χολ. 61-49, 4:30 για το τέλος της τέταρτης περίοδου και του δεύτερου τελικού της σειράς της GBL. Ο Γκραντ για τον Χέις Ντέιβις κερδίζει το φάουλ από τον Χολ. Το τρίτο για τον σέντερ του Ολυμπιακού. Και από όσο μπορώ να καταλάβω, υπάρχει time out. Γιώργο, όχι Γιώργο, είδες. Εφιάλτης μου έχει γίνει αυτός ο άνθρωπος, Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στα άλλα πρωταθλήματα. Πάντα για το μπάσκετ μιλάω, αφού ποδοσφαιρική, έτσι, επικαιρότητα δεν, η ποδοσφαιρική επικαιρότητα δεν είναι στα φόρτε της εν ώψη των φιλικών αγώνων που δίνουν εθνικές ομάδες και το τέλος των πρωταθλημάτων βεβαίως. Μπιλμπάο Βαλένθια 71-88 τελικό, η Βαλένθια έκανε το 3-0. Χουβεντούτ Μπανταλόνα Μπασκόνια 36-19. Η Μπασκόνια, να θυμίσω, προηγείται 1-0 στη σειρά για την ισπανική ECB. Στην Ιταλία, Μιλάνο Μπρέσκια 81-68. Νομίζω ότι το Μιλάνο, αφού μένουν 3 λεπτά περίπου για τη λήξη του αγώνα, θα καθαρίσει και θα κάνει το 3-1 στη σειρά. Ενώ η ΕΦΕΣ επικράτησε τελικά τη Φενέρ με 102-93 και μείωσε τη σειρά των αγώνων σε 2-1. 102-93, επαναλαμβάνω, τελικό ΕΦΕΣ Φενέρ. Λένα. Μ' ακούει, Λένα Καραλή.
1: Σε ακούω τώρα, Δημήτρη.
0: Έχει πολύ φασαρία, ακούω κιόλας.
1: Η αλήθεια είναι πως ναι, τώρα ξέρεις, είναι και η μουσική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι δύο ομάδες επιστρέφουν. Δεν βλέπω σε πρώτη φάση, όχι, δεν βλέπω αλλαγές στις πεντάδες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιλέγει να συνεχίσει με τον Ντόντα Χολ που έχει 3 φάουλ. Και ο Ναν με τον Γουόκαπ, πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι, είχαν λίγο σπρόξιμο. Εν πάση περιπτώσει, ο Ντέιβις με τον Χόλ απέναντί του καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα, δίνει στον Ναν και αυτός, καθώς το χρονόμετρο για την επίθεση του Παναθηναϊκού τελείωνε, πέταξε απλά, αστόχησε φυσικά. Και στην πορεία ο Φουρνιέ κατέβαζε την μπάλα για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ουσμάν θέλησε να σταματήσει νωρίς την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Έκανε φάουλ, αυτό ήταν το τρίτο και για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Τζόσεφ με τον Αν απέναντί του. Ο Τζόσεφ λέει στον Φουρνιέ το τι πρέπει να κάνει. Προσπαθεί να βρει χώρον. Καταφέρνει να χάσει την μπάλα, η οποία θα είναι όμως για τον Ολυμπιακό με 7 δευτερόλεπτα.

0: Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει σηκωθεί να γίνει αλλαγή, γιατί βλέπω ότι και ο Τσέντι Οσμάν μάλλον έχει κουραστεί αρκετά. Στην επιστροφή τρέχει και κάπως λίγο περίεργα. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει και ο Οσμάν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, τουλάχιστον όλοι οι παίκτες να ολοκληρώνουν τα παιχνίδια υγιής. Ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση των συμπαικτών του, δίνει στον Τίνο Μίτογλου. Κακή απόφαση, κακή επιλογή για σου τριών πόντων. Αστόχησε. Φουρνιέ για τον Βεζένκοφ. Τζόσεφ Φουρνιέ στο walk-up με τον Αντέβις απέναντί του. Ο Φουρνιέ επιχειρεί για τρεις, ευστοχή. Είπαμε, ο Εβάν Φουρνιέ είναι αυτός που προσπαθεί για τον Ολυμπιακό να κάνει το καλύτερο δυνατό, και ουσιαστικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια μονομαχία ανάμεσα στον Φουρνιέ και τον Χέις Ντέιβις, διότι είναι η καλύτερη των ομάδων τους. Ναι. Για τον Ολυμπιακό μόνο ο Φουρνιέ είναι διψήφιος, στους 15 έχει φτάσει, ενώ για τον Παναθηναϊκό το πέτυχε αυτό και ο Τσέντι Οσμάν, είναι στους 11, με τον Χέις Ντέιβις να είναι στους 23. Μόλις στους 4 ο Κέντρικ Ναν, από τα λίγα παιχνίδια που ο Αμερικανός των Πρασίνων μένει σε τόσο χαμηλά επίπεδα. 4 έχει και ο Σόρτς, που έτσι κι αλλιώς έχει παίξει, πόσο έχει παίξει TJ Σόρτς, μόνο 8 και 12. Αν βάλεις και τα δύο μάτς, θα φτάσει και τους 16, τα 16 λεπτά ο TJ Σόρτς, γιατί γύρω στα 8 λεπτά είχε αγωνιστεί και στο πρώτο.
1: Εγώ θα έλεγα, Λένα, ότι ο Εβάν Φουρνιέ είναι ο διασωθής από το ναυάγιο του Ολυμπιακού. Από,
0: ναι,
1: το επιθετικό ναυάγιο.
0: Είπαμε, είναι μια μονομαχία Φουρνιέ Χέις Ντέιβις, γιατί οι υπόλοιποι δεν βρίσκονται
1: εδώ. Είναι αλλού.
0: Με τον Φουρνιέ να έχει παίξει 31 και 35, ενώ ο Χέις Ντέιβις είναι στα 35 και 41. Και βεβαίως για τον Παναθηναϊκό είναι ξανά το ερώτημα το ότι από τη στιγμή που ο TJ Shorts παίζει μόνο 8 λεπτά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, σε αυτό το μάτς και άλλα 8 στο πρώτο, γιατί επιλέγει να έχει έναν επιπλέον κοντό ξένο Εργίνα Ταμάν και δεν δίνει χρόνο συμμετοχής στον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεν, ο οποίος έχει να του προσφέρει φυσικά και στον τομέα των rebound, όπου ο Παναθηναϊκός εκεί υστερεί και ήταν και κάτι το οποίο είχε σχολιάσει ο προπονητής των Πρασίνων στην συνέντευξη τύπου μετά τον πρώτο τελικό. Λοιπόν, όπως και να έχει, 2 και 21 για το τέλος του αγώνα, 63-54 είναι το σκορ. Ο Γκραντ στον Μίτογλου, αυτός παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Χολ, δίνει στο Ρογκαβόπουλο, επιχειρεί σου τριών πόντων, άστοχος, λογικό, γιατί έλειπε αρκετό διάστημα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος λόγω της πελματιαίας από νευροσίτιδας. Το κατάφερα και το είπα.
1: Πάθαμε πλάκα τώρα. Τι ήταν αυτό?
0: Είδες.
1: Μπορείς να το ξαναπείς?
0: Πελματιαία από νευροσίτιδα.
1: Εντάξει, ο Κογκαλίδης να τα ακούει αυτά. Ο Κογκαλίδης να τα ακούει
0: αυτό. Αυτό δεν στραπουλήξει τη γλώσσα του.
1: Εννοείται.
0: Άστο και αύριο το πρωί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Χολ ευστοχή στην πρώτη βολή από το φάουλ που κέρδισε. Ξέρεις, με τις βολές που κερδίζει ο Χολ, να δεις που θα φτάσει και αυτός τσούκου τσούκου. Είδες, έφτασε τους 10.
1: Έφτασε στους 10, ναι.
0: Στους 11, λοιπόν. Ο δεύτερος διψήφιος των Ερυθρολεύκων. 63-56 το σκορ, 2 λεπτά για το τέλος. Ο Γκραντ με τον Τζόσεφ δίνει στο Μίτογλου. Και ο Τζόσεφ υποπίπτει σε φάουλ. Το κερδίζει, αν θέλεις, ο Τζέριαν Γκραντ. Αυτό είναι το τέταρτο για τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Και ο Τζέριαν Γκραντ, εφόσον και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ, πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Ο Γκραντ είναι στους 6 πόντους. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται γι' αυτό, και αν περνάει και ο φυσικός ήχος, η εξέδρα
1: περνά.
0: Με τη σειρά της, με αποδέκτη των διαμαρτυριών της τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος κάθισε στον πάγκο του. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τζέριαν Γκραντ. 64-56 γίνεται το σκορ, στους 7 πόντους ο Γκραντ.

0: εύστοχος και στη δεύτερη 65-56. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο, δεν το έχασε δευτερόλεπτο, ίσα που διεύρυνε τη διαφορά. 1:40 για το τέλος, 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Εβάν Φορνιέ προσπαθεί να ταλαιπωρεί στο Χέις Ντέιβις, σουτάρει για 3 αστοχή. Ο Νάνος, ωστόσο, παραλίγο να χάσει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό που πήρε το rebound, αλλά τελικά, επειδή και κάποιος από τους ερυθρόλευκους ήταν εκεί, η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος για τον Αν. Με τον Walkup απέναντί του. Παίρνει το screen από το Hayes Davis στην αλλαγή. Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε το μαρκάρισμα του Ναν. Πηγαίνει και ο Walkup για βοήθεια. Δίνει στο Ρογκαβόπουλο που έχει απέναντί του τον Φουρνιέ. Πηγαίνει για μπάσιμο. Εκεί υπάρχει ο Hall. Ναι. Τίποτα το σπουδαίο. Βεβαιασμένες, λανθασμένες επιλογές. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός θα είναι ο νικητής του Game 3. Ο Ρογκαβόπουλος σουτάρει και για 3, για να το ταιριάξουμε έτσι του Game 3. Δεν βιάστηκα να πάω στο Game 3, Δημήτρη.
1: Εντάξει, δεν έχεις άδικο τώρα το πτάδε.
0: Εν πάση περιπτώσει θα είναι ο νικητής του Game 2. Και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με εύστοχο σου τριών πόντων έκανε το 68-56. Ο κόσμος έχει ζεσταθεί ακόμα περισσότερο. Ένα μπάσκετ παιδικής χαράς, όπου ο Σάσα Βεζένκοφ κερδίζει φάουλ από τον Τζέριαν Γκραντ, που αποβάλλεται με 5 και 8 πόντους. Λοιπόν, η σειρά πηγαίνει στο 1-1. Κανείς δεν είχε πει ότι θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι ή ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη να μην έβγαζε αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από το Final Four, μετά από την ήττα στο πρώτο μάτς της σειράς των τελικών, και θα έκανε εύκολη τη ζωή του Ολυμπιακού. Ο Σάσα Βεζένκο ευστοχή στην πρώτη βολή 68-57, και αυτός ήταν μόλις ο 8ος πόντος και ο ένατος, καθώς ευτοχή και στη δεύτερη 68-58, το σκορ συν 10 για τον Παναθηναϊκό. Ο Εργίνα Ταμάν λέει στον Βασίλη Τολιόπουλο να περάσει απλά τη σέντρα και να μην ολοκληρώσει επίθεση, παρότι απομέναν 25 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Οι παίκτες έχουν ήδη να χαιρετάνε ο ένας τον άλλον. Ο Αταμάν με τη σειρά του περιμένει να κυλήσει ο χρόνος, να ολοκληρωθεί το μάτσο. Τολιόπουλος με την μπάλα στα χέρια. Εικόνα της λήξης, 3,2 κιόλας πριν ολοκληρωθεί και το χρονόμετρο. 68-58, νομίζω ότι αυτό δεν υπάρχει λόγος να γίνεται, διότι η εξέδρα απευθύνεται στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αυτός σήκωσε το χέρι του. Ευτυχώς ο προπονητής του Ολυμπιακού αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Οι δύο ομάδες για το κλασικό σδο. 68-58 είπαμε. Ο Παναθηναϊκός νικητής στο Game 2 κάνει το 1-1. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Δευτέρα το βράδυ στις 8 του μήνα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, το επόμενο ραντεβού. Σε ένα πολύ καλό βράδυ για τον Χέις Ντέιβις, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στους 23, πήρε το αίμα του πίσω για την πολύ κακή παρουσία του στο πρώτο μάτς και οδήγησε την ομάδα του στην νίκη. Ενώ για τον Ολυμπιακό, αυτός που διασώθηκε από τις ουσίες ήταν μόνο ο Εβάν Φορνιέ. Αυτά από εμένα, Δημήτρη. Δίνουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Κογκαλίδη για το δικό του σχόλιο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Λένα Καραλής. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε τον Γιώργο Κογκαλίδη.
2: Λοιπόν, η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1. Έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός και στα δύο παιχνίδια. Θα έλεγα ότι...
1: Γιώργο, μπορείς να περιμένεις να ακούσουμε δηλώσεις Μπαρτζόκα που εκτιμώ ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ.
3: Δεν έφτασε σε καμή, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, στην εικόνα του, την εικόνα του Ολυμπιακού σήμερα. Τι πήγε στραβά?
4: Τα πάντα. Παίξαμε λάθος τελείως. Λάθος τακτικά. Δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας. Δεν έπρεπε να παίξουμε πασάροντας την μπάλα. Πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Νιώσαμε ότι πρέπει να πάμε σε προσωπικό μπάσκετ εδώ πέρα που δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Όσο κυκλοφορούσαμε την μπάλα, είχαμε πάρει διαφορά 10 πόντους και πάνω στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά για κάποιο λόγο σταματήσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε και πάρα πολλούς παίκτες που υστέρησαν σοβαρά. Όχι μόνο όσον αφορά το πώς ακολούθησαν το πλάνο, αλλά και πώς παίξαν το παιχνίδι, αμυντικά και επιθετικά.
5: Η σειρά πηγαίνει στο 1-1, βέβαια. Και 2-0 ήταν, αυτά τα παιχνίδια έχουν πάρα πολύ υψηλή ένταση. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται πλέον τα επόμενα?
4: Νομίζω όπως πάντα σε αυτές τις σειρές πρέπει να κοιτάξεις το επόμενο παιχνίδι, να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι, να παίξουμε πολύ καλύτερα από αυτό που παίξαμε σήμερα στην έδρα μας και να ξαναρθούμε εδώ μετά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν άκουγες τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, του coach.
2: Τσάκουσα.
1: Ωραία.
2: Θα σου έλεγα ότι μια σημαντική διαφορά, δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου και το αίτητο μέχρι σήμερα. Απόψε ήταν η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού, έτσι, στο φετινό πρωτάθλημα.
1: Ναι, σωστά.
2: Συμπεριλαμβανομένη κανονική περίοδου και πλέον. Δεν ξέρω λοιπόν αν αυτή η προσέγγιση εξηγεί και κάποια πράγματα. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας δεν έψαξε δικαιολογίες, παρότι θα έλεγα ότι θα έχει δικαιολογημένα παράπονα από τους διαιτητές. Δεν έψαξε να βρει, να ελέγξει πράγματα που δεν μπορεί να ελέγξει. Ασχολήθηκε με την ομάδα του, με τους παίκτες του και είπε αυτό που είδαμε όλοι. Ο Ολυμπιακός πέτυχε 58 πόντους, δεν χρειάζεται ερμηνεία. Του εξήγησε ο Μπαρτζόκας ότι δεν παίξαμε όπως πρέπει, δεν παίξαμε όπως σχεδιάσαμε. Είναι προφανές. Και ότι είχε πολλούς παίκτες που υστέρησαν. Θα έλεγα ότι αν εξαιρέσει κανείς τον Φουρνιέ και τον Χολ που έμοιαζαν αρνητές ήττας, οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Φουρνιέ με 5 στα 12 σούτ, ας πούμε, ήταν σε καλό βράδυ, έτσι.
1: Ναι, ελαφρά διασωθείς θα τον έλεγα εγώ, ελαφρά.
2: Ναι, αλλά τουλάχιστον πάλεψε. Δηλαδή την ίδια στιγμή ο Βεζέκοφ σε 32 λεπτά πήρε 8 προσπάθειες όλες και όλες. Δεν είναι δηλαδή ότι, ξέρεις, δεν έβαλε. Είναι ότι δεν προσπάθησε, δηλαδή δεν πήρε μπάλες.
1: Ναι.
2: Μπορεί να τον αντιμετώπισε σωστά η άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν παίζει ποτέ ένας, παίζουν δύο. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε, ας πούμε, το walk-up με ένα στα 8 σουτ. Έτσι. Και το πρόβλημα είναι τα 8 σουτ που επιχείρησε. Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
2: Και μάλιστα τα 7 τρίποντα. Είχε γενικός παίκτες ο Μιλουτίνοφ με 5 rebound και 3, με 3 rebound και 5 πόντους. Ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, σε αντίθεση με τον Χολ, ο οποίος έβαλε 11 πόντους, αλλά κοίταξε, εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο να έχει 6 ριμπάουν ο Πίτερς, 6 ο Παπανικολάου και 5 ο Βενζέκοφ και οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού να μην είναι στην τριάδα των rebounder. Θα μου πεις, το rebound είναι ομαδική προσπάθεια, ναι, αλλά... πώς το λέγει, κρίμα τον Boys, δεν το λέγει το τραγούδι.
1: Να.
2: Λοιπόν, συνολικά ο Ολυμπιακός νομίζω δεν βγήκε ονειλική, να δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Μπαρτζόκας, δεν ξέρω αν ήταν τρόπος να ξεκουράσει τον Γκόρντ, να τον έχει φρέσκο. Okay, μπορεί να συζητήσουμε για την απουσία του Ντόρσεϊ που είναι ένας πόλος επίθεσης, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και για την απουσία του Σλούκα, έτσι, που δεν φάνηκε. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι αν θέλουμε να βρούμε το γιατί κέρδισε απόψε εκτός όλων των άλλων, πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε μια εικόνα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον Χέις Ντέιβις να έχει καθίσει και να είναι απαρηγόρητος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Φαίνεται, ξέρεις, η διαφορά ενός παίκτη που έχει βγει MVP στην Ευρωλίγκα και που έχει φτάσει στο NBA. Πέτυχε, δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Ένα παίκτη όπως είναι ο Χέις Ντέιβις, που πολλοί τον κατηγορούν για τα ταξίδια, για αυτά, για εκείνα, για τα άλλα. Η διαφορά του από οποιονδήποτε άλλο παίκτη δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο είναι ο αθλητικός εγωισμός. Ο Χέις Ντέιβις, έχοντας 1 στα 13 σουτ στο πρώτο μάτς, και μάλιστα και αυτό το ένα είναι πλαστό, με την έννοια ότι δεν ήταν σουτ, ήταν ένα lay-up, έτσι. Mm-hmm. Ένα επιθετικό rebound στην ουσία. Ξεκινώντας με 2 άστοχα σουτ, άλλος μπορεί να έχει πιει θάλασσα.
1: Ναι.
2: Όχι,
1: έτσι.
2: Όχι ο Χέις Ντέιβις. Ναι. Έτσι, μπήκε μέσα, είπε ότι είναι δική μου υπόθεση και το έκανε δική του υπόθεση. Τελειώνει το μάτς με 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα, 9 στα 16 σουτ. Αν βάλεις και τα 2 που ξεκίνησε άστοχα, γιατί είχαμε το 1 στα 15,

0: στην ουσία από εκείνο το σημείο και μετά έχει 9 στα 14 σούτ. Έτσι, συγκλονιστικό.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και μάλιστα σε μια βραδιά όπου ο Ναν είναι τυπική αναφορά στο φιλοαγώνα, έχει πετύχει 4 πόντους με ένα στα 8 τρίποντα και μία στις 2 βολές και ένα άστοχο δίποντο.
1: Έπινε καφέ στην ίδια καφετέρια με τον Σάσα το Βεζένκοφ,
0: να πούμε το εξής, έτσι, για να μην είμαστε και υπερβολικοί, ότι και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Εντάξει,
0: και για αυτούς υπάρχει κούραση και σε ψυχολογική και σωματική. Ο Λεσόρ, ο οποίος μπορεί να πετύχει μόλις 4 πόντους, αλλά έχει 8 rebound, τον είδες ότι βγήκε με κράμπες, με σφίξιμο φαντάζομαι, στις γάμπες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει,
1: υπάρχει αυτός ο παράγοντας. Βέβαια, από την άλλη, κάποια σούτ του Τόμας Γουόκαπ ήταν στα όρια του αψυχολόγητου και εκεί δεν είναι θέμα σωματικής, έτσι.
0: Κάποια σούτ, με συγχωρείς, δεν σ' άκουσα πιανό.
1: Ήταν του Γουόκαπ. Ήταν στα όρια του αψυχολόγητου, πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Αν δεις ο Γουόκαπ.
1: Ελεύθερα μεν, θα πρέπει να το προσάψω αυτά.
0: Υπολόγισε και ένα πράγμα, ότι τους 2,5 τελευταίους μήνες ο Γουόκαπ έχει πολύ ψηλά ποσοστά.
1: Ναι, έχει.
0: Δηλαδή, εμείς έχουμε συνηθίσει έναν Γουόκαπ ο οποίος είναι μετριότατος επιθετικός και πολύ καλός αμυντικός. Το τελευταίο δίμηνο, ίσως και παραπάνω, ο Γουόκαπ είναι πάρα πολύ αξιόπιστος στο περιφερειακό του σουτ. Το πίστεψε, το πήρε, δεν μπήκανε, οκ, okay, δεν λέει κάτι αυτό.
1: Βέβαια, το περιφερειακό σουτ δεν ξέρω για από πού γίνεται. Αν γίνεται από τα 8,5 μέτρα, είναι στα όρια του ψυχολόγητου.
0: Ναι, αλλά τα 8 σουτ που επιχείρησε, τα 7 άστοχα, δεν ήταν από τα 8,5 μέτρα. Δύο συνεχόμενα ήταν ελεύθερα, έτσι θυμάμαι πρόχειρα. Εντάξει, ήταν και ένα τραβηγμένο, αλλά ξέρεις, κάπου θολώνει και το μυαλό.
1: Ναι, αυτό.
0: Ο Ολυμπιακός έφαγε πολύ ξύλο. Βεβαίως, ξαναλέω, το μπάσκετ με αντρικό σπορ, με σεβασμό στις γυναίκες, πολλές φορές και στο μπάσκετ δέρνουν περισσότερο, που να δεις κυραλένα στο σπίτι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν αφορά τον κόσμο. Το μπάσκετ λοιπόν είναι αντρικό σπορ, όταν σε δέρνουν πρέπει να μπορέσει να δίνεις. Όταν βγάζω σκληράδα πρέπει να βγάλεις σκληράδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαιτητεύεται, έτσι. Σήμερα οι διαιτητές ξέχασαν τη σφυρίχτρα και θα σου έλεγα ότι αν τους πλησίαζε κανείς, μύριζε και ότι μάλλον είχαν, να μην το πω γιατί κάποιοι μπορεί να τρώνε τώρα, έτσι, ή να το πω, χεσμένοι ήταν. Λοιπόν, και έτσι δεν πάμε πουθενά. Οκ. Okay. Δηλαδή, από την αποφασιστικότητα και τον υπερβάλλον ζήλο που έδειξε η Βασούλα, φτάσαμε στον Παπαπέτρο, ο οποίος πήγαινε και ερχόταν. Αν τους έβαζες και κυρίες, θα ήταν τρόλεϊ, έτσι, και τους έβαφες και τρίνος, γιατί τη σφυρίχτρα τους δεν την ακούσαμε. Όπως είπαμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ στο ΣΕΦ, έτσι να πούμε και ότι εδώ δεν υπήρξε διαιτησία αγώνα, αφήσανε τους παίκτες να παίξουν ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Με κλωτσίες και μπουνιές. Οκ, okay, το ακούω. Ας το κάνει και ο Ολυμπιακός. Απλά ξέρεις, αν είχε γίνει ακριβώς το αντίθετο, τώρα θα είχαμε τον Ανταμάν να χτυπάει τραπέζια. Μπορεί να το κάνει και ο Μπαρτζόκας. Απλά εμείς πρέπει να λέμε αυτό που βλέπουμε. Και εγώ αυτό που είδα είναι ότι σήμερα το μάτσα έγινε χωρίς διαιτητές.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα στο περασμένο παιχνίδι της. Πότε παίζαμε?
1: Τετάρτη.
0: Και το έγραψα κιόλας και έγινα κακό στους φίλους του Ολυμπιακού. Σήμερα θα γκρινιάζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ για να χαϊδεύουμε αυτά. Είμαστε για να λέμε τα πράγματα με τον
1: όνομα. Ό,τι βλέπεις το λες, βεβαίως.
0: Μπράβο. Στο πρώτο παιχνίδι λοιπόν οι διαιτητές, χωρίς να κρίνουν το αποτέλεσμα, έδειξαν έτσι την συμπάθειά τους προς τον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο παιχνίδι οι διαιτητές, κατά τη γνώμη μου, έτερο προσδιορίστηκαν, επέλεξαν να μην μπλέξουν, επέλεξαν να μην μπουν στη φωτιά, άφησαν το μάτς να πάει όπως πάει. Αυτό δεν είναι καλή παρακαταθήκη για τα επόμενα παιχνίδια.
1: Για τα μελλοντικά, ναι.
0: Για τα μελούμενα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι, και υπολόγισε ότι εδώ έχουμε δύο υπερέμπειρους διαιτητές, υπερήλικες, τον Παπαπέτρου και τον Θεωνά. Στο πρώτο είχαμε την Τζαρούχα, που είναι η μία από τις δύο που είναι στην Ευρωλίγκα, και ο Τιγάνης είναι στην Ευρωλίγκα, που και αυτό σήμερα ξέχασε τη σφυρίχτρα του. Αναρωτιέμαι ποιοι θα μπορέσουν να διευθύνουν τους υπόλοιπους τελικούς και πώς θα τους διευθύνουν. Και δεν θέλω καν να σκεφτώ ότι με αυτούς τους διαιτητές, εργολιόλιο είναι αυτό, θα πάμε του χρόνου σε ένα πρωτάθλημα που δεν θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά και Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον ένα παιχτή πίσω από τον άλλο, και ο Άρης

0: Ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί και αυτός. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη παιχτών και ομάδων τέτοια και να περιμένουμε τώρα από τους γκρίζους πότε θα αποφασίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να συζητήσουμε το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας. Δεν θα το κάνουμε τώρα, θα το κάνουμε αύριο στην εκπομπή μας. Πάντως δεν γίνεται μετά από το τέλος κάθε αγώνα να είναι αρνητικοί πρωταγωνιστές, είτε με την παρουσία τους, είτε με την απουσία τους, στην κρίση.
1: Μάλιστα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η αυριανή εκπομπή.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, παράληψή μου. Δεν διαμόρφωσε ένα αποτέλεσμα.
1: Αυτό θα σε ρώταγα να κλείνουμε. Δηλαδή, ποιο κέρδισε δίκαια. Νομίζω αναμφισβήτητα ο Παναθηναϊκός.
0: Όπως και ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Έτσι, το ότι το φάουλ αυτό ήταν ανέκδοτο σε σχέση με όλη την υπόλοιπη φιλοσοφία του αγώνα από την πλευρά της κυρίας Τσαρούχα και των υπολείπων. Με το ότι δεν σήμαινε ότι αν δεν δινόταν αυτό θα έχανε ο Ολυμπιακός. Δεν το ξέρουμε. Όπως επίσης δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχασε γιατί οι διαιτητές άφησαν το σκληρό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ας έπαιζε και αυτό σκληρά. Όμως δεν έχουμε σε δύο παιχνίδια κάτι θετικό να πούμε για τους διαιτητές.
1: Και αυτό είναι πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο. Ναι. Δεν ξέρω αν αρχίσουμε να συζητάμε κάποια στιγμή μετά την άνοδο και του ΠΑΟ και του Άρη που είναι αναμενόμενοι και αναμφισβήτητοι. Και για ξένους διαιτητές και στο μπάσκετ.
0: Όχι, αυτό να ξέρεις στα δικά μου μάτια, επειδή να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, είναι αποδοχή ήττας. Οι διαιτητές, δεν είναι ότι δεν έχουμε καλούς διαιτητές, αν και ο καλύτερος διαιτητής για κάποιο λόγο που θα μας πρέπει να μας εξηγήσει ο κύριος Κουκουλεκίδης, μιλάω για τον Γιάννη Φούφη, δεν σφυρίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Διαιτητές καλούς έχουμε. Άμα τους αφήσεις να σφυρίξουν και δεν τους επηρεάζεις με τον ένα ή άλλο τρόπο, αν δεν επηρεάζεις την άνοδό τους. Έτσι, αν δηλαδή δεν πρέπει να είναι αρεστοί σε ένα σύστημα για να ανέβουν, αλλά πρέπει να είναι οι καλύτεροι, έχουμε πολύ καλούς διαιτητές και έχουμε παραδοσιακά καλούς διαιτητές.
1: Ναι, βρε Γιώργο, αλλά με το αν δεν συμβαίνει, δεν θα γίνει δουλειά.
0: Ναι, προφανώς. Άρα λοιπόν, κάντε επαγγελματική διαιτησία. Θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει να είναι αποδεκτό το 2026 να κατεβαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και να φτάνει στο κέντρο του γηπέδου. Δεν πρέπει να είναι αποδεκτό. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν άλλαξε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι το έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός και το έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Λέω όμως ότι αυτές οι εικόνες δεν βοηθούν σε τίποτα. Δεν βοηθάει το ακατάσχετο ευρωλόγιο που ακούγεται και στα δύο γήπεδα. Δεν βοηθάει όλη αυτή η τοξικότητα στο κλίμα.
1: Λοιπόν, ωραία, θα σε ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αύριο, 10 η ώρα, έτσι.
0: Θα είμαι φιλοξενούμενος της κυρίας Καραλή.
1: Ναι, αυτά είναι γνωστά.
0: Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε. Δεν θέλετε κάτι παραπάνω?
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν.
0: Εκτός αν θέλει να πει σύζυγος τον τελευταίο λόγο. Όχι, λέει δεν. Μέχρι εδώ ήταν.
1: Okay.
0: Δεν πληρώνουμε αρκετά για να μπορεί να μας θυμά τόση ώρα.
1: Λοιπόν, και η μετάδοση ήταν εξαιρετική για τα σχόλιά σου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, για χαρά.

Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και στο Viber έχουν φτάσει πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά σχόλια από τους ακροατές μας για τους διαιτητές. Ο φίλος μας ο Θανάσης έτσι έχει κατεβάσει ένα ιδιαίτερα κατεβατό. Λέει, μεταξύ άλλων, για ποιο λόγο κύριε Κουγκαλίδη επέλεξαν να είναι υπέρ του Παναθηναϊκού σήμερα? Μήπως γιατί φοβήθηκαν λόγω του Γιαννακόπουλου? Δύσκολη θέση σας σαν δημοσιογράφη να πάρετε θέση για αυτά που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Νομίζω ότι ο Γιώργος Κουγκαλίδης σαν να σε άκουσε και πήρε θέση και ήταν και ιδιαίτερα καυστικός και τα είπε έτσι όπως πρέπει να τα λέει ένας δημοσιογράφος που βλέπει τα πράγματα και τα μεταφέρει αυτούσια, χωρίς έτσι, παρά το γεγονός ότι υποστηρίζει κάποια ομάδα, αυτό είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο, χωρίς έτσι να έχει οπαδικά γυαλιά που έχουν πάρα πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι. Γιατί λέει δυστυχώς δεν τολμάτε να πάρετε θέση? Γιατί έχετε να κάνετε με ένα μπαμπούλα του ελληνικού μπάσκετ. Πάντως εδώ στο 943 Intervention Sports ο μπαμπούλας που εννοεί τον κύριο Γιαννακόπουλο δεν μας φοβίζει. Καλησπέρα μας, λέει ο φίλος μας ο Φώτης. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα για το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού που φάνηκε σαν να μην γύρισε από τα αποδυτήρια. Ναι, φίλε Φώτη, έτσι είναι. Ο Ολυμπιακός έμεινε στα αποδυτήρια. Έμεινε στα αποδυτήρια της Σέντερ. Θα έλεγα ότι θα σας πω αμέσως τώρα τα επιμέρους σκορ, τα οποία δείχνουν πολλά πράγματα. 15 πόντους Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο, 15 πόντους στην τρίτη, 8. Με συγχωρείτε, 15 πόντους στην πρώτη, 15 πόντους στην δεύτερη, 8 στην τρίτη. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Από εκεί πέρα δεν δικαιούσε να ομιλήσει για τη διατησία, παρά το γεγονός ότι, συμφωνώ και εγώ με τον Γιώργο Γκαλίδη, άφησαν τα σκληρά μαρκαρίσματα, γενικώς άφησαν τις σφυρίχτρες τους εκεί στη γραμματεία. Αλλά δεν πάμε να κέρδισε ο Παναθηναϊκός, όχι δικαιά, δικαιότατα, τέλος.

Ο κύριος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, έκανε κάποιες καυστικές δηλώσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε σήμερα. Είναι μια ντροπιαστική μέρα για τον αθλητισμό και για τον μπάσκετ. Είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιανακόπουλο, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγά, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διακόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα το 2026. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη. Είναι ντροπή για τον μπάσκετ και είναι ντροπή για αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, είναι και αυτό ντροπή. Γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που συμβαίνουν στο γήπεδο, δεν ξέρω τι πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ΕΡΤ και μεταξύ μας. Ναι, όντως δεν έδειξε. Εμείς τουλάχιστον εδώ από το στούντιο δεν είδαμε την μπούκα εντός εισαγωγικών του κυρίου Γιανακόπουλου. Γενικώς, πολλά πλάνα η ΕΡΤ. Κάτι συμβαίνει εκεί με τα πλάνα της ΕΡΤ. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αλλάξει σκηνοθέτη.

Τώρα γενικώς στέλνουν εδώ μηνύματα οι φίλοι ακροατές. Αυτό το δεν τολμάτε να πάρετε θέση που πολλοί το λέτε πριν καν είμαστε μπροστά στο μικρόφωνο, αμέσως δεν τολμάτε να πάρετε θέση. Δεν τολμάτε να πάρετε θέση. Τι άλλο ρε παιδιά να πούμε? Να μπούμε μέσα στο γήπεδο και να αρχίσουμε να δέρνουμε? Από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από πολλούς έτσι παραγωγούς νομίζω ότι και τολμάμε και παίρνουμε θέση. Άλλωστε δεν πληρωνόμαστε από τις ομάδες, έτσι. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια μας το λέμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι.

0: Για να ακούσουμε και τι λέει ο κύριος Σερελής.
1: Αντίδραση, τρομερή αντίδραση και μάλιστα με πολύ μυαλό, νομίζω, έτσι. Ήταν ένα παιχνίδι με μυαλό.
2: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να παίξουμε άμυνα. Να είμαστε πολύ σκληροί. Δυστυχώς φέτος υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια στα οποία έπρεπε να εμφανιστούμε έτσι στην άμυνά μας και δεν εμφανιστήκαμε. Έχει φτάσει το τέλος της σεζόν και κρίνεται ένας πολύ μεγάλος τίτλος και αυτός. Χάσαμε το πρώτο παιχνίδι οριακά. Όπως είπες και εσύ, ήμασταν και έξυπνοι στην άμυνά μας και τακτικά ήμασταν πολύ σωστοί και ήμασταν και πάρα πολύ επιθετικοί σε όλες τις επαφές και αυτό μας έδωσε το δικαίωμα να βγάλουμε τον Ολυμπιακό πολύ έξω από το τρίποντο στην ουσία. Έπαιζε πολλά πικερόλ πολύ μακριά από το καλάθι, δεν ήταν συνηθισμένο σε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι καταφέραμε και αλέξαμε το μάτς.
1: Θα πάω λίγο στην αρχή και βέβαια και εσύ, Βλαδίμηρο, ότι θες να ρωτήσεις, ρωτάς εν είδη δημοσιογράφου, αλλά αρχίζεται με μια νευρικότητα. Γι' αυτό επιμένω για το μυαλό. Δηλαδή, στίβεις το μυαλό σου εκεί που είσαι με 9 πόντους, έτσι, και γυρίζεις και κάνεις και καλή επίθεση και καλή άμυνα. Δεν είναι ότι άρχισε από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, βρέθηκες και πίσω και παρόλα αυτά βρίσκεις τον τρόπο. Με το μυαλό, επαναλαμβάνω.
2: Κοίτα, είχαμε νευρικότητα όντως, χάνουμε ένα 0 στη σειρά, το πρέπει το είχαμε εμείς τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, έχει κάνει και το 1-0, προφανώς έχει καλύτερη ψυχολογία από εμάς. Θα έλεγα ότι στην επίθεση δεν ήμασταν πάλι πολύ καλοί, δεν διαβάσαμε αυτά που θέλαμε πάρα πολύ καλά, αλλά ακόμα και στο διάστημα που χάναμε, τρώγαμε δύσκολα καλάθια, κάναμε πολύ λίγα λάθη. Φάγαμε ένα τρίποντο από το Φουρνιές, ένα pick and roll που μείναμε πίσω. Δεν επιτρέψαμε στον Ολυμπιακό να ανανεώσει πολλές επιθέσεις, κάτι που έκανε στο ΣΕΦ πολύ εύκολα στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε δύο συνεχόμενα θετικά rebound που ήταν μόνο στο Ζόσεφ σε δύο τρίποντα που τάχασε και μας βοήθησαν αυτό ώστε να μην ξεφύγει στο σκορ, να πάει 11, οι 8 να γίνουν 11. Αν εξαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, σε όλο το υπόλοιπο διάστημα ήταν πολύ σωστοί. Στην πορεία, όταν δεν τρως καλάθια, πάντα έχουμε και εμείς πολύ καλούς παίχτες, θα βρούμε και εμείς μέσα από την επίθεσή μας κάποια ξεμαρκάρια στα σούτ ή κάποιες προσωπικές ενέργειες. Σήμερα ο Νάιτζελ ήταν καταπληκτικός. Είναι MVP ξεκάθαρα, μακράν, όχι μόνο στην επίθεση και στην άμυνα, σε κάθε σημείο του παρκέ, θα έλεγα, και σε κάθε φάση του παρκέ. Οπότε, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνοντας, πλέον στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικά, η άμυνα μας ήταν καταπληκτική. Δεχτήκαμε μόνο 6 βολές και ένα καλάθι πάρα πολύ δύσκολο
1: ναι,
2: πάλι από το Φουρνιέ.
1: Τα πρώτα 5 λεπτά ήταν 4 πόντοι από βολές.
2: Ναι, ναι.
1: Επιστρέφω στη δεύτερη περίοδο, γιατί νομίζω ότι ένα στοιχείο, Βλαδίμηρε, το είπαμε για την άμυνα, ήταν η εξουδετέρωση του Μιλουτίνοφ. Δηλαδή ο Μιλουτίνοφ και δεν μπόρεσε να κάνει ό,τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και δεν μπόρεσε να σχαλάσει και μετά το ρυθμό που βρήκατε εσείς γενικότερα.
2: Είχαμε κάποια προβλήματα στο πρώτο δεκάλεπτο όταν η μπάλα ακουμπούσε στο πόστ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ακουμπούσε την μπάλα στο πόστ. Η άμυνα μας δεν ήταν συμπαγής. Οι πάσες βγαίναν λίγο πιο εύκολα από μέσα προς τα έξω, είτε για κάποια σούτ, είτε για κάποια κοψίματα. Πάμε τώρα στα γρήγορα, ένα κάρφωμα του Χόλ, ας πούμε, που φάγαμε. Το διορθώσαμε αρκετά στο δεύτερο δεκάλεπτο και πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν δώσαμε το δικαίωμα για επιθετικό rebound, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Και νομίζω γενικότερα, ούτε από το Βεζένκοφ δεχτήκαμε πόντους. Ο Φουρνιέ, okay, βρήκε κάποια σούτ, αλλά γενικά δυσκολεύτηκε, έκανε αρκετά λάθη. Τον οθήσαμε να κάνει αρκετά λάθη. Νομίζω η άμυνά μας ήταν πάρα πολύ καλή γενικά.
1: Τώρα θα ρωτήσω.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Σερέλη, αλλά έχω στην άλλη άκρη της γραμμής τον Σωτήρη Γεωργίου, πάντα δεκτικός, πάντα όποτε τον καλούμε εδώ απίκο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη μου, γι' αυτό. Και σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Πέσαμε στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Για πες μας λοιπόν την δική σου γνώμη σήμερα. Νομίζω δικαιότατα ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Εύκολα και εύκολα.
3: Και εύκολα. Κακό παιχνίδι ποιοτικά, σαφώς. Πολύ κακός Ολυμπιακός. Ο χειρότερος Ολυμπιακός, νομίζω, φέτος σε όλα τα παιχνίδια Ελλάδα-Ευρώπη. Mm-hmm. Ένας Παναθηναϊκός μέτριος, όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά ήταν καλύτερος γιατί ήταν τόσο κακός Ολυμπιακός. Σαφώς έπαιξε ρόλο η πολύ καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, ειδικά αυτή την περίοδο επιθετική άμυνα του Παναθηναϊκού. Ένας αριθμός κλειδί, ο οποίος δεν καταγράφεται εύκολα, δεν φαίνεται εύκολα, αλλά αυτός έπαιξε το ρόλο, είναι τα 9 κλεψίματα του Παναθηναϊκού έναντι 2 του Ολυμπιακού. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε παραπάνω κατοχές. Ο Ολυμπιακός επίσης έμεινε μόλις τα 6 επιθετικά rebound. Αυτό είναι είδηση. Ο Παναθηναϊκός έλεξε τα rebound. Θυμίζω στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός είχε 24 rebound παραπάνω. Οπότε αυτή η επιθετική άμυνα σε τρίτη περίοδο, το 26-10 που έκανε πάλι ο Παναθηναϊκός όμως στο ΣΕΦ όταν μετέφερε το 26-30 σε 52-40, ήταν το θεμέλιο της νίκης. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός σε αυτή την περίοδο με 8 πόντους, με 3 λάθη, έναν δικανό του Παναθηναϊκού στο διάστημα αυτό, με 0 στα 6 τρίποντα. Και συνολικά, όταν ο Ολυμπιακός έχει 6 στα 28 τρίποντα, ο Γόκαπ και Τζόζεφ, το κλασικό του πρόβλημα στο ένα που δεν παίρνει σκορ, είχαν 2 στα 13 σουτ. Όλα αυτά δικαιολογούν αυτό το πολύ χαμηλό σκοράδιμο του Ολυμπιακού. Κουράστηκε ο Βεζέκοφ, κουράστηκε, δεν ήταν κακός ο Πίτερς, κουράστηκε και ο Μιλουτίνοφ. Έτσι λοιπόν με κάποιες εξάρσεις του Φουρνιέ και του Χολ δεν μπορεί να κερδίσεις στο ΆΚΑ. Ήταν λάθος του Μπαρτζόκα, ξεκάθαρα το είχα γράψει και ως από νωρίς, ότι πήρε τον Τιλικινά αντί του Γουόρτ και έτσι έχασε πάρα πολύ ενέργεια και στο 3 και στο 2 και κουράστηκε και ο Φουρνιέ που πήξε 34 λεπτά πάλι και αν δεν επιστρέψει τον Τόρση αυτό μπορεί να το πληρώσει ο Ολυμπιακός συνέχεια. Ο Ολυμπιακός έχασε μια ευκαιρία γιατί όταν κρατάς τον Άσελ 4 πόντους με ένα 9 σουτ και δεν μπορεί να κερδίσεις και χάνεις και εύκολα, είναι ένα θέμα. Τέλος, να πούμε ότι περίμενα τον Χέιλ Ντέιβις σαφώς να παίξει πολύ καλά σήμερα. Δεν μπορεί να κάνει δύο τόσο κακά παιχνίδια, τόσο άσχημα παιχνίδια ο Χέιλ Ντέιβις. Δεν θα ήταν καλό σήμερα και ήταν ο παίκτης κλειδί, ο MVP, με τους 23 πόντους κυριάρχηση του Βεζέκοφ. Ο Ολυμπιακός πήρε μόλις 11 πόντους από Βεζέκοφ και Πίτερς στο 4 που είναι η δυναμή του, ενώ δεν βγήκε το σχήμα με Πίτερς και Βεζέκοφ στο 3-4 και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν λάθος του Μπαρτζόκα σήμερα ότι δεν πήρε το Word και προτίμησε να πάρει ένα τρίτο γκάρτ και το λέω αυτό τρίτο άσο γιατί και οι τρεις άσοι του Ολυμπιακού δεν έχει κανένα σου, είτε σκοράρει κανείς, είναι άσοι που λέμε. Άρα λοιπόν ήταν λάθος επιλογή. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος τον οποίο γνωρίζουμε εμείς και δεν προτίμησε τον Αμερικάνο.
0: Μάλιστα. Θέλεις να αναφερθείς στη διαιτητική τριάδα σήμερα, αν θέλεις, διότι...
3: Δεν αναφέρομαι ποτέ.
0: Μα, μάλιστα. Και πολύ καλά κάνεις.
3: Δεν αναφέρομαι ποτέ γιατί πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι αυτή η τοξικότητα και ειδικά αυτό το πράγμα, μάλιστα μου δίνεις μια πάσα πριν από λίγο, έβλεπα ας πούμε πως σε κάθε φάση φωνάζουμε για κάθε επαφή, για κάθε... Δηλαδή περνάει από δίπλα κάποιος, ακουμπάει τη φανέλα, φάουλ.
0: Ναι, απίστευτο.
3: Ναι, αυτό φταίνε όμως, σε αυτό φταίνε και οι ειδικοί των ομάδων, φταίνε και τα μέσα και οι περισσότεροι συνάδελφοι γενικότερα, διότι έχουν πει σε αυτό το τρυπάκι με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει, να έχουμε δημιουργήσει ένα λαό, γιατί μιλάμε για το 70% των Ελλήνων οπαδών που είναι ανήκουν δύο ομάδες πάνω κάτω και αυτοί όλοι τι κάνουν με το που ακούγεται, με το που βλέπεις τον παίκτη να πλησιάζει, δεν έχει ακουμπήσει και λένε φάουλ. Αυτή την οτροπία, αυτή την τοξικότητα, αυτό το πράγμα που δεν βλέπεις μπάσκετ και ασχολούμαστε μόνο με τη διαιτησία, όταν, να πω κάτι, όταν μετά έχουμε τρία replay και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι απ' όλα έχει συμβεί, εντάξει, αυτό το πράγμα είναι, δεν μην πω εδώ καμιά βαριά έκφραση, οπότε ασχολούμαι μόνο με το μπάσκετ. Το τι κάνουν και αν τσακώνονται οι εκατομμυρίουχοι που έχουν λύσει τα προβλήματά τους, παίκτες, παράγοντες, πρόεδροι και όλοι οι σχετικοί, μου είναι παντελώς αδιάφορο, ας τσακώνονται όσο θέλουν. Εγώ κοιτάω το μπασκετάκι.
0: Μάλιστα. Ωραίος επίλογος, Σωτήρη μου. Ωραίος επίλογος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ραντεβού Δευτέρα πλέον. Στις 9 είναι ο αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Game 3. Έτσι όπως λένε και στο χωριό μου.

Θα κλείσω την εκπομπή με τις δηλώσεις του coach του Παναθηναϊκού, του κύριου Αταμάν. Κάναμε σπουδαία δουλειά στην άμυνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίξαμε έξυπνα και είχαμε δύο βασικούς στόχους: να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοφ και να μην δώσουμε εύκολα σουτ στον Φουρνιέ. Επιθετικά μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα, όμως σήμερα πήραμε αυτοπεποίθηση και σημαντικές βοήθειες από τον Μπάγκο, όπως αυτή του Τολιόπουλου, για να φτάσουμε στο 1-1. Αυτός είναι ο τρόπος που παίζουν και δύο ομάδες συνέχιση ο Αργίνα Ταμάν. Θα δώσουν τα πάντα και θα είναι πολύ επιθετικές. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και μια σειρά σαν αυτή κρίνεται στις μικρές λεπτομέρειες. Ήμασταν κοντά και στο πρώτο παιχνίδι, αλλά όλοι ξέρουν τι έγινε εκεί. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και πιστεύω ότι όποιος είναι πιο έξυπνος θα τα καταφέρει. Στο σεφ θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, αλλά το ίδιο θα επιδιώξει και ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης θα μας πάει και θα σας πάει μέχρι τις 12. Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατέκης. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι τα καλύτερα.

Είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Μόλις πήρα τη σκητάλη από τον Δημήτρη τον Στρατάκη. Παρέα για το τελευταίο μισάωρο. Μέχρι το τελευταίο μισάωρο της ημέρας. Για να δώσω και εγώ τη σκητάλη μου μετά τις 12 στον Γιώργο Τσουράκη. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στον δεύτερο τελικό της σειράς και χάρη στην τρομερή του άμυνα επικράτησε του Ολυμπιακού στο Telecom Center Athens 68-58, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών σε 1-1 πριν μεταφερθούν στην Δευτέρα 8 του μήνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στον αντίποδα η Ερυθρόλευκη πραγματοποίησε, αν η αλήθεια είναι, πολύ άσχημη εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να τελειώσει το παιχνίδι έχοντας 20 στα 51 σούτ εντός παιδιάς, και με αυτή την ήταν να μπει και φρένο στο φετινό του αίτητο εντός συνόρων.

0: Ετοιμάζεται από νωρίς ο Γιώργος Τσουράκης, παιδιά. Έχει έρθει φορτωμένος. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Intervetten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
7: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervention Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
8: Over my dead body.
7: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου?
8: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη?
7: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου?
8: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
7: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
8: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
7: Και τι ώρα λες να πάμε?
8: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
9: Τεχνολόγια!
7: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
8: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Intervetten Sport.
7: Με τη Λένα Καραλή.
8: Και τον ενοχλητικό.
10: Η ώρα είναι 11:30.

Επιστρέψαμε. Ο Φώτης εδώ λέει: καλησπέρα Γιώργο. Πιστεύεις ότι η σημερινή εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου για τον Ολυμπιακό ήταν έλλειψη αποθεμάτων ή θεώρησε ότι επηρεάστηκε από τα τεκτενόμενα Φώτης από Ελληνορώσων? Γεια σου ρε Φώτη. Η έλλειψη του Ντόρση έπαιξε ρόλο? Κοίταξε να δεις, ούτε και στο πρώτο παιχνίδι, στο Game 1, έλειπε ο Ντόρση, αλλά ο Ολυμπιακός νίκησε.

0: Πολλοί παίκτες των Ερυθρολεύκων υστέρησαν. Έλα Γιώργο, Γιώργο Τσουράκη πες.
1: Στο σημείο αυτό κύριε Ερμελιώτη θα ήθελα να εξάρω και να επενέσω την αγγλομάθειά σας κατά την οποία κάνετε interpretation του παιχνιδιού Game One, πρώτο παιχνίδι, μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα από τούδε και στο εξής να μεταφράζετε στην αγγλική κάθε πρόταση into the brackets.
0: Τον αλήτη τον Τσουράκη. Ναι κύριε, Game One, Game One το λέγαμε και στα Νέα Ιώσια. Εδώ, Game One.
2: Και εγώ πού είμαι από το Βελίδι.
0: Άμα πια, δηλαδή, ναι, εδώ να ξέρετε στα Ιώσια είμαστε αγγλομαθείς όλοι. Στο περίπτερο, μιλούμε στα αγγλικά.
2: Έχω δηλώσει τα
0: μάτια. Α, ναι.
3: We played very good defense, the team had many strength, όχι much strength, many strength. I think that President Yanakopoulos will be pleased with the tonight game. Empty place. Till then, darling,
0: keep me near. Say one more word. Είχαμε και live τις δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν, τις ακούσατε.

Φίλε Φώτη, για να σου απαντήσω, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να επηρέασε τους παίκτες του Ολυμπιακού και είχαν τόσο μειωμένη απόδοση. Μπορεί να έρθαν με κεκτημένη ταχύτητα από την κατάκτηση της EuroLeague. Και μένει ένα ερώτημα, εντάξει, κάναμε σχετικά εύκολα το 1-0. Πάμε να διπλασιάσουμε το προβάδισμα. Ήταν και πιο εύστοχος ο Hayes Davis, έτσι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Hayes Davis δεν σκόραρε ούτε με προεδρικό διάταγμα.

Σε πέντε μερούλες Μουντιάλ. Ω, ναι. Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Και λύθηκε, όπως όλα δείχνουν, το θέμα της εισόδου της αποστολής του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες εν μέσω ένοπλης σύραξης στην άλλη άκρη του πλανήτη. Με τον Λευκό Οίκο να μεταφέρει στο Reuters ότι προχώρησε στην έκδοση βίζα για τους Ιρανούς διεθνείς. Εντάξει, το ζήτημα που είχε προκύψει είχε οδηγήσει την Team Melly στο να ακυρώσει την κράτηση που είχε κάνει σε προπονητικό κέντρο στην Αριζόνα και να στρατοπεδεύσει το Μεξικό και την Τιχουάνα μετά από μια προετοιμασία μετεμποδίων επί τουρκικού εδάφους. Στο Ιράν υπάρχει αίσθηση ότι οι διεθνείς πρέπει να παραμείνουν σε αμερικανικό έδαφος όσο λιγότερο γίνεται, με την παρέα του Μεχτή Ταρέμι να δίνει και τους τρεις αγώνες της για την φάση των ομίλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζοντας Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο στο Λος Άντζελες και την Αίγυπτο στο Σιάτλ. Καλώς τον Πάρη, καλησπέρα στην παρέα. Τώρα έχουμε τελικούς. Θα συμφωνήσω, Πάρη.

Ο Εργίν Αταμάν στάθηκε στο κομμάτι της άμυνας στις δηλώσεις του, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τούρκος τεχνικός: παίξαμε εκπληκτική άμυνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Παίξαμε έξυπνα και με επιθετικότητα στην άμυνα. Δεν αφήσαμε τον Μιλουτίνοφ να κάνει το παιχνίδι του στη ρακέτα, ούτε επιτρέψαμε ελεύθερα και εύκολα σουτ στον Φουρνιέ. Ο Χέις Ντέιβις έπαιξε σπουδαία. Πήραμε αυτοπεποίθηση και βοήθειες από τον πάγκο, όπως τον Τολιόπουλο. Θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι στον Πειραιά, ανέφερε.

Όχι σε αυτούς λέει, σε αυτούς. Εντάξει, πάλι καλά που το διευκρινείς ρε Θανάση. Λέει ο Πάρης εδώ, θεωρώ στους αγώνες με τη Βαλένθια στο ΆΚΑ η μεγαλύτερη απώλεια ήταν ο Γιαννακόπουλος. Θα κατέβαινε στο μπουφ, θα έρχνε κανένα μπινελίκι, θα τον βλέπανε και οι παίκτες και θα ξύπναγαν όπως με τον Ερυθρό Αστέρα. Πάρη, πιστεύω ότι το ακριβότερο ρόστερ στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από, από φωνές. Καλά, προφανώς και βάζει τα χρήματα ο κύριος Γιαννακόπουλος, αλλά αυτός που πρέπει να του τρίξει τα δόντια είναι ο προπονητής. Με αυτόν δουλεύουν στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία, πιστεύω, φέτος για το ακριβότερο ρόστερ στην Ευρώπη. Ναι, το γεγονός ότι έμεινε εκτός Final Four είναι μια σχετική αποτυχία. Πώς να το κάνουμε.

Στο μεταξύ δεν λείψαν και τα ανησυχητικά. Αναφέρομαι στον Ματίας Λεσόρ κατά τη διάρκεια του 4ου δεκαλέπτου. Ο Γάλλος καλαδοσφαιριστής έδειχνε να ταλαιπωρείται από πόνους και όπως φάνηκε από την τηλεοπτική μετάδοση ήταν έντονες κράμπες που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα σοβαρό.

Να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες πλέον χωρισμένες σε 12 ομίλους των τεσσάρων. Το τουρνουά αυτό περιλαμβάνει ακόμη πιο λεπτές ισορροπίες στην πρώτη φάση, με αρκετά γκρουπ να είναι εξαιρετικά αμφίροπα. Σύμφωνα με το Football Meets Data, μάλιστα, το πιο αμφίροπο είναι το τέταρτο γκρουπ, το οποίο απαρτίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία, η Παραγουάη και η Αυστραλία. Ο αλγόριθμος προβλέπει πως οι Αμερικανοί έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να τερματίσουν πρώτοι με 37,8% έναντι 35% των Τούρκων, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για 5,1 βαθμούς, τους λιγότερους σε σχέση με τους άλλους ομίλους. Η ΔΕ Αυστραλία παρουσιάζεται ως το φαβορί για να τερματίσει τελευταία, με την Παραγουάη να είναι η επικρατέστερη για την τρίτη θέση. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και στο χορτάρι αυτό, έτσι, η προσδοκία αυτή για θρίλερ, ή αν θα καταφέρει κάποια εκ των τεσσάρων ομάδων να ξεχωρίσει.

Ένα πρόπτο έχει έχει προκύψει για την Εθνική Γερμανίας. Βλέπετε στα 18 του ο Λέναρτ Κάρλ αδειμονούσε για πρώτη φορά την πρώτη παρουσία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Εν τούτης ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερ Μονάχου στάθηκε άτυχος και ενδέχεται να μείνει εκτός θεσμού. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παρέθεσε συνέντευξη τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Πάντσερ εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκάλυψε πως ο Κάρλ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης με το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί να είναι ανοιχτό.

Μεγάλος δώρος και όχι άδικα έχει γίνει η εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο παρκέ. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πάμε να δούμε τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΒ. Σε περιπτώσεις λοιπόν παράνομης εισόδου πριν από την έναρξη κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής μη αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση, αν από τη συμπεριφορά του πρώτου εδαφίου προκλήθηκε ματέωση ή οριστική διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση διεξαγωγής τριών αθλητικών συναντήσεων, αγώνων δηλαδή, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση.

Πάμε σε ένα ενδιαφέρον στατιστικό στο ποδόσφαιρο. Βρετανός οικονομολόγος έκατσε και παρουσίασε τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League, υπολογίζοντας και τον πληθωρισμό. Βλέποντας τα ποσά που δίνονταν για μεταγραφές τη δεκαετία του 90, νομίζει κανείς ότι οι μεγάλες ομάδες ήταν πολύ πιο φραγκοφώνησες, σφιχτές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Εν τούτης, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ο οικονομολόγος Κίεραν Μαγκουάιρ, ο οποίος ειδικεύεται στον τομέα του αθλητισμού, παρουσίασε τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Premier League με βάση την αξία τους σε σημερινά χρήματα, με την πρώτη οκτάδα να περιλαμβάνει μετακινήσεις ποδοσφαιριστών που έγιναν πριν το 2011. Στην κορυφή και με διαφορά βρίσκουμε τον deal της Newcastle με την Blackburn το 1996, όταν ο Alan Shearer άφησε τους Rovers για τις καρακάξες εναντί 15 εκατομμυρίων λιρών ή τη 223 σε σημερινά λεφτά. 223 εκατομμύρια. Ακολουθούν οι μεταγραφές των Ρίο Φέρντιναντ και Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν στη Manchester United με Σταν Κολιμόρ της Λίβερπουλ και Φερνάντο Τόρες Τσέλσι να συμπληρώνουν την πεντάδα. Η λίστα περιλαμβάνει τις 40 μεταγραφές που θα ξεπερνούσαν σήμερα τις 100 εκατομμύρια λίρες, με ομάδες όπως η Leeds, η Middlesbro, έτσι, και η Blackburn Rovers να περιλαμβάνονται σε αυτήν εκτός των αναμενωμένων United, City, Liverpool, Arsenal και Chelsea.

Έκτος ο Ντένις Μπέργκαμ με 147 εκατομμύρια λίρες σε σημερινά λεφτά. Αντρέι Σεφτσέγκο της Τσέλσι 143. Ντουάιτ Γιόρκ πιο κάτω. Πολ Πογκμπά, Άντι Κόουλ. Είπαμε πρώτος ο Άλαν Σίρερ με 223 εκατομμύρια λίρες με σημερινά λεφτά, έτσι. Λαμβάνουμε τον πληθωρισμό πάντοτε υπόψη. Και δεύτερος ο Ρίο Φέρντιναρντ από την Leeds United στην στη Manchester United. Μια Leeds η οποία τον πούλησε για να σωθεί, γιατί είχε δυσβάσταχτα χρέη, αλλά δεν την επόμενη χρονιά, το 3-4, δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Με αυτά και με αυτά η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Μένετε συντονισμένοι εννοείται στον 943 Intervention Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 10. Εννέα η ώρα το Game 3 από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervetten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβγαλε αντίδραση στο T-Center, νίκησε τον Ολυμπιακό 68-58 χάρη στην ηγετική εμφάνιση του Nigel Hayes Davis, που πέτυχε 23 πόντους ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών της Greek Basket League σε 1-1. Επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων την Δευτέρα 8-6, 9 η ώρα στο ΣΕΦ. Κάναμε σπουδαία δουλειά στην άμυνα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίξαμε έξυπνα και είχαμε δύο βασικούς στόχους. Να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοφ και να μην δώσουμε εύκολα σουτ στον Φουρνιέ, δήλωσε ο Ριγκίνα Ταμάν. Παίξαμε λάθος τελείως, λάθος τακτικά, δεν κοντρολάραμε τα συναισθήματά μας, πήγαμε σε βιαστικές επιθέσεις. Όσο κυκλοφορήσαμε την μπάλα, πήραμε διαφορά διψήφια. Μετά δεν το κάναμε, ήταν κάποιες από τις ατάκες του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Καταγγέλουμε την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Καταγγέλουμε επίσης τη δημόσια τηλεόραση. Ελπίζω τα όργανα του αθλητισμού να λάβουν τα μέτρα που πραγματικά θα σταματήσουν αυτές τις συμπεριφορές και θα αφήσουν τους αθλητές να παίξουν μπάσκετ. Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού, Νίκο Λεπενιώτη, στην κάμερα της ΕΡΤ. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου εξτρέμ της Σάο Πάολο Φερεϊρίνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Βραζιλία. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υπόθεση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, για τον Ολυμπιακό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουνάι Λόπεθ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Στην Ελλάδα αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον 33 ετών σέντερ της Φενέρμπαχτσε και Μπίρτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 28χρονο γκάρντ Νένταντ Ντιμιτρίγεβιτς που αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπάγκερ Μονάχου. Μελέτη αναμένεται για την προσθήκη κερκίδας χιλίων θέσεων στον Ιγκάλ Χολ, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή της νέας σεζόν. Παίχτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Νάτζ Μιντρουλόγκ, ο Ελληνοαμερικάνος γκάρντ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ασπρόμαυρους. Η ΠΑΕ Βόλο ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Στέλιο Μαλεζά στη θέση του προπονητή για τα επόμενα δύο χρόνια. Πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για κορυφαίο παίχτη του Champions League προανήγγειλε ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως αποκάλυψε η ΑΣ. Αυτός ο παίχτης είναι ο Μάικ Ολίσε της Μπάγκερ Μονάχου. Η Μπάγκερ Μονάχου παρακολουθεί στενά την περίπτωση του 17χρονου αστέρα της Λίβερπουλ, Ρίο Εγκουμόα, όπως αναφέρει το Athletic. Ο Φλάβιο Κομπόλι θα είναι ο αντίπαλος του Αλεξάνδρ Σβέρεφ στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Ιταλός τενίστας πέρασε από τα ημιτελικά άνευ αγώνας λόγω ίωσης του αντιπάλου του, του Ματέου Αρνάλντι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και απόψε, όπως κάθε Παρασκευή, 12 με 2. Μετά τα μεσάνυχτα, παιδιά, μετά τα μεσάνυχτα που πλανώνται τη νύχτα οι ψυχές και τα αερικά, οι αέρινες μορφές. Έτσι πλανόμαστε κι εμείς στον εθέρα των Ερτζιανών. Όταν το λέω αυτό, να τριχιάζω, παιδιά. Μου έρχεται μια ανατριχίλα να σου φρουτζάσει ένα κάτι. Εδώ στον 943 Intervetten Sports. Στον πρώτο και καλύτερο αθλητικό και όχι μόνον ραδιοφωνικό σταθμό της Δυτικής Αθήνας. Θα ρω πως είμαστε ο μοναδικός σταθμός που είμαστε εδώ στην Δυτική Αθήνα και το καυχόμαστε αυτό. Γι' αυτό θέλουμε τη στήριξη από όλους εσάς. Στον απόϊχο του δεύτερου παιχνιδιού για την σειρά των τελικών της Basket League μεταξύ... τι έγινε, αγόρια φεύγετε, με εγκαταλείπετε. Στρατάκι, μη φύγεις, θα φαρμακωθώ, ρουμελιώτη. Στάσου μίγδαλα. Λοιπόν, και αφού παραλάβαμε την ραδιοφωνική σκητάλη από τον Δημήτρη Στρατάκη και τον Γιώργο Ρουμελιώτη, οι οποίοι μόλις έφυγαν από τον σταθμό, εδώ από το ραδιομέγαρο του Intervetten, του 943 Intervetten Sports. Ραδιομέγαρο, πώς θα λέμε έτσι. Θα πάμε παρέτσα για 2 ώρες γεμάτες. Ναι, οκ, okay, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Ναι, συνεχίζεται η σειρά. Επόμενο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το οποίο όποιος από τους δύο το κερδίσει παίρνει προβάδισμα για το 4ο παιχνίδι, όπου μπορεί και να κάνει το... πώς το λένε στο βόλεϊ, το tie break. Κάπως έτσι το λένε. Εν πάση περιπτώσει, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκη στο μικρόφωνο. Ο Ιούνιος είναι μήνας ψυχικής υγείας των ανδρών. Οι άνδρες που καθημερινά παλεύουν, όπως όλοι βέβαια, όλοι άνδρες γυναίκες. Αλλά ο Ιούνιος είναι αφιερωμένος στην ψυχική υγεία των ανδρών. Ο άνδρας που στοχοποιείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας όμως που είναι ο στυλοβάτης, που είναι η κολόνα, που είναι αυτός που προσφέρει την ασφάλεια στην οικογένειά του, στα παιδιά του κατά κύριο λόγο. Θα μου πείτε, υπάρχουν και αυτοί που δεν. Ναι, οκ. Αλλά είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Γι' αυτό λοιπόν τους άντρες να τους αγαπάτε λίγο παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς γι' αυτό λένε ότι ο άντρας παρομοιάζεται με τον σκύλο, η γυναίκα με τη γάτα. Της γυναίκας δεν της στάνει ένα χάδι και μια καλή κουβέντα προκειμένου να την καλμάρεις. Θέλει και άλλα πολλά. Θέλει και τα δωράκια της, θέλει και τις εξόδους της, θέλει και τα κόλπα της, θέλει και τις διακοπές της. Ενώ τον άντρα, μόλις γυρίσει από τη δουλειά, ένα χαδάκι να του κάνεις και μια καλή κουβέντα και τον έχει στείλει στον 7ο ουρανό. Τι να κάνουμε, είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Είναι έτσι. Και ας διαφωνείτε, δεν με αφορά. Εγώ θα πω αυτό που έχω στο κεφάλι μου. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας και ήδη χτύπησε η πρώτη γραμμή. Συγγνώμη που δεν τη σήκωσα, αλλά πρέπει να κάνω την προσφώνησή μου. Sorry. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Βεβαίως, το Viber, το οποίο στέλνετε αχρεωστήτως, όπως λέει και ο Γιώργαρος Εχελάκης, τα μηνύματά σας. Ωρε, βαράνε εδώ τα κινητά. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ένας χαμός. Λοιπόν, στο Viber στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Στο 69 39 943 943.

Λοιπόν, ανοίξαμε και το κανάλι μας στο TikTok, το live μας. Έχουμε βάλει και το κινητό δίπλα στο ηχείο για να ακούτε και τη φωνή μου, αλλά και τις μουσικές που παίζουμε εδώ στον 943 Interveten Sports. Είπαμε Γιώργος Τσουλάκης στο μικρόφωνο, Άλεξ Ηλιάδης επιμέλεια του προγράμματος. Θα σας πω άλλη μια φορά τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είναι το 212-220-5943 και το 215-215-5943 Viber, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Λοιπόν, στα social media με βρίσκεται ως εξής: Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά στο Facebook, το Messenger αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube. George Tsouraki 78 στο Instagram και Mac Tsour στο TikTok. Θα στείλουμε και τις καλησπέρες μας σε λίγο. Να στείλω μια καλησπέρα στην Penny, καλησπέρα στην Florence. Να στείλουμε μια καλημέρα στην Ελισάβετ στην Νέα Υόρκη. Στο φίλο μου τον Ευθύμιο στην Λέμεσο. Να στείλω μια καλημέρα στο Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στον κύριο Οδυσσέα Πλατήραχο, τον εκλεκτό συμπατριώτη αλλά και παλιό συνεργάτη, ο οποίος πολλές φορές αναμεταδίδει την εκπομπή μας εκεί στις σκατιές του πλανήτη, στην Ήπειρο της Οκεανίας, στο Σίδνεϊ, φίλες και φίλοι. Down Under το λένε εκεί, γιατί ξέρετε τι λένε, επειδή είναι νότιο ημισφαίριο, το νερό κυλάει anti-clockwise. Όχι δεξιόστροφα, αριστερόστροφα. Καλησπέρα στην αγαπημένη μου φίλη και συνεργάτηδα, μια εξαιρετική κιθαρίστρια, την Αναστασία Μεγρέμη. Γεια σου Αναστασία. Γεια σου Πέτραν. Γεια σου Βιβί. Καλησπέρα Bad Bunny. Και ο φίλος μου Οδυσσέας. Γεια σου Άλεξ. Λοιπόν, εντάξει, πηγαίνουμε στο μοτίβο με τις μουσικές. Δεν μπορούμε να παίξουμε ό,τι θέλουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί πλέον ο σταθμός παίζει playlist. Dreamer, το μπλουζάκι που φοράω σήμερα. Dreamer, ονειροπόλος. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά τα όνειρα δεν είναι μόνο καλά. Είναι και bad dreams, είναι και nightmares. It was καλησπέρα Χρυσούλα. Γεια σου Σάκη. Περίμενα και τον Μαξούρα να μου έρθει σήμερα εδώ στην παρέα, αλλά δεν ήρθε. Μαξούρα, απουσία να ξέρεις. Λοιπόν, άκουγα ένα υπέροχο τραγούδι το απόγευμα. Εντάξει, νομίζω το ξέρετε όλοι. Είναι το αυτό που λέει ο Bruno Mars με την Lady Gaga.

Ψάχνω να θυμηθώ τον τίτλο του. Αλλά πάρα πολύ ωραίο, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω, για μια στιγμή συγκινήθηκα όπως το άκουγα. Έτσι από τους στίχους όπως τους μετέφραζα στο μυαλό μου. Τελικά είναι ωραίο να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Όχι μόνο να αγαπάς και να αγαπιέσαι.

Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο άκουγε ήταν το Die With A Smile. Εντάξει, ωραίο ρε φίλε, ωραίο, πολύ ωραίο κομμάτι. Έτσι πάμε και εμείς σε ρυθμούς disco απόψε. Η αλήθεια είναι θα ήθελα να βάλω λίγο Donna Summer έτσι από μόνος μου και λίγο Casey and the Sunshine Band. Αλλά δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό που ακούμε τώρα, καλό είναι.

Ένα θλιβερό τροχαίο σημειώθηκε στην Καλλιθέα, εχθές αν δεν κάνω λάθος, με δύο μοτοσυκλέτες, η μία παρέσυρε και μία παίζει. Ο οδηγός της σκοτώθηκε ακαρία, παιδιά, δυστυχώς. Ξέρετε κάτι, το κράνος είναι απαραίτητος εξοπλισμός για τη μοτοσυκλέτα και μιλάω ως μοτοσυκλέτιστης. Με έχει σώσει το κράνος τουλάχιστον δύο φορές από πολύ σοβαρά τραυματισμό. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές δεν φτάνει μόνο το κράνος. Πρέπει εκεί που φοράμε το κράνος να έχουμε και λίγο μυαλό από μέσα. Αυτές τις μέρες έφυγε από τη ζωή και ο Μάριος Οικονόμου, παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο οποίος με τη μοτοσυκλέτα του, λογικά επειδή έμαθα, ας πούμε, ότι στον δρόμο του πήγαινε ο άνθρωπος, τον χτύπησε αυτοκίνητο και πήγε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν φορούσε κράνος. Αν φορούσε κράνος, θα την είχε γλιτώσει με κανένα σπασμένο χέρι, κανένα σπασμένο πόδι. Νέο παιδί. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς.

Καλησπέρα στον καλό φίλο ακροατή εδώ, τον Αθανάσιο. Να σας λέω την καλησπέρα μου στον Χάραλα Μποκαρπούζο, τον καλό φίλο, πολιτευτή με το Πασόκ στην Δυτική Αθήνα, φίλος και της εκπομπής και του σταθμού.

μετά το δεύτερο μάτς, καλησπέρα Ιωάννα. Μετά το δεύτερο μάτς της σειράς των τελικών, ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν. Μία της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την συμπεριφορά του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και μία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα, του coach του Ολυμπιακού. Εντάξει, οκ, okay, αυτά τα έχουμε πάντα, αλλά ξέρετε κάτι ρε μάγκες. Εμείς οι φίλαθλοι, όχι οι οπαδοί, οι άρρωστοι, εμείς οι φίλαθλοι, τα έχουμε βαρεθεί και λίγο, ξέρετε. Για πείτε μου εκεί στο live, όσοι είστε στο live στο TikTok, η μουσική ακούγεται? Η φωνή μου ακούγεται? Περνάει στα κινητά σας ή στους υπολογιστές, ό,τι είστε?

Να ξέρετε πάντως ότι εγώ απόψε ήρθα με πάρα πολύ όρεξη να πω διάφορα. Αλλά να σας πω κάτι. Μου έφυγε η όρεξη. Θα μου έρθει ξανά, αλλά μου έφυγε. Δεν ξέρω γιατί. Γενικά η διάθεσή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ένα τρενάκι του δρόμου, ένα roller coaster. Μία μου έρχεται, μία μου φεύγει. Γεια σου ρε Κώστα Βασιλακόπουλε εκεί από τα Διάσελα. Στο νομό Ηλίας θα φρίξει το σκυλί που λέει και ο μικρός Νικόλας. Να, μικρό Νικόλα θέλω να βάλω και δεν μπορώ.

Όχι ρε TikTok, δεν θα κάνω πρόθεση. Ας καλά είμαστε κι έτσι. Γεια σου Κώστα Βασιλιακόπουλε. Έλα τα κρέστενα. Όχι τα κρέστενα, τα διάσελα. Να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Θύμισε μου λίγο, η Κωνσταντοπούλα από τα διάσελα είναι. Εκεί τα ωραία χωριά, τα ωραία τα χωριά του νομού Ηλίας, τα ορεινά, τα ημιορεινά μάλλον. Μετά, παιδιά, μετά την Καρίτενα, όλα τα χωριά είναι πανέμορφα. Είτε μικρά είτε μεγάλα, πολύ ωραία και γραφικά. Και όσο προχωράς και παρακάτω, βλέπεις και τον Αλφιό. Ωραία τα μέρη, ωραία και ευλογημένα. Ό,τι και να φυτέψεις, φυτρώνει. Καλησπέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Γεια σου ρε Μιχάλη. Να χαίρεσαι την οικογένεια, φίλε.

Γενικά παρατηρούμε και έναν, έτσι, ένα γενικό αναβρασμό και στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Βέβαια θα μου πεις πότε δεν υπήρχε αναβρασμός. Δεν με ανησυχεί αυτό. Βλέπουμε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν επεκταθεί οι έλεγχοι και εκτός Κρήτης. Παιδιά, δεν φταίει η Κρήτη για όλα τα δεινά σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, μην τρελάθουμε. Είχαμε συλλήψεις, λέει, και κάποιων ατόμων στον ομό Κοζάνης. Ναι, και θα συνεχιστεί όλο αυτό το έργο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει και αλλιώς. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αυτοί που δήλωναν αγορτεμάχια που δεν είχαν, δεν υφίστατο, υπό τις ευλογίες κάποιοι το κάνανε. Είχαν το βίσμα τους κι αυτοί. Ρε φίλε, μια ζωή να μην έχω ένα βίσμα κάτι. Ρε ποτέ όμως.

0: Έχω φίλο, θα μεταφέρω την ιστορία όπως μου την έχουν πει, με κάθε επιφύλαξη, όπως μου την έχουν πει όμως, να ξέρετε. Έχω φίλο που κάποτε έκανε τα χαρτιά του για να ακολουθήσει επαγγελματικά κάποιο ένστολο σώμα, ένστολο και ένοπλο. Και όταν πήγε στο γραφείο αξιολόγησης, μετά τα γραπτά και τα αθλητικά τεστ, του είπαν ευθαρσώς, κανα βίσμα έχεις να το προχωρήσουμε. Και τους λέει το παλικάρι, τι να το κάνω εδώ το βίσμα, λέει, εγώ εδώ είμαι γεννημένος, κουμπώνω εδώ, είναι αυτό που είχα όνειρο να κάνω, ήρθα προετοιμασμένος. Και του λένε, δυστυχώς, χωρίς βίσμα φίλε δεν πας πουθενά, γεια σας. Πήραν κάτι άλλους, κάτι περίεργους, κάτι μυστήριους. Αυτόν που πραγματικά κούμπωνε εκεί ήταν γεννημένος για να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί παιδιά, ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι, κάποια πράγματα τα έχουμε μέσα μας. Βγαίνουν, πηγάζουν από μέσα μας. Είμαστε γεννημένοι με αυτά. Είναι οι δεξιότητες που έχουμε εκ γενετής. Και είναι αλήθεια αυτό, είναι γραμμένο στο DNA μας. Κι όμως, όταν προσπαθούμε να κυνηγήσουμε το όνειρό μας, δεν το καταφέρνουμε ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν υπάρχει αξιοκρατία, ρε γαμώτο. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Σαββατοκυριακάκι ήρθε. Να γουστάρουμε, παιδιά. Βγείτε, βολτούλες. Δεν χρειάζεται να χαλάσετε χρήματα πολλά. Ή και καθόλου. Ένα καφέ, ένα παγωτό στο χέρι και μια βόλτα στο Θησίο, στην Πλάκα, Ποδαράτη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος το κάνει αυτό. Και μάλιστα η Αθήνα, που εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι γεμάτη τουρίστες. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, το τονίζω αυτό. Γεμάτη τουρίστες, παιδιά. Όλοι, να ξέρετε, αυτό κάνουν. Βόλτα στους γραφικούς πλακόστρωτους δρόμους του ιστορικού κέντρου. Εκεί Θησίο, Πλάκα, Αναφιώτικα. Με ένα καφέ, με ένα γλυκό, με ένα παγωτό στο χέρι και βολτάρουνε. Ειδικά τώρα που μπήκαμε στο καλοκαίρι, παιδιά. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού, πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Ειδικά λοιπόν τώρα που καλοκαίριασα, έχει ακόμα τη δροσούλα του και αυτό έχει μια γλύκα ο καιρός. Σε προδιαθέτει να κάνεις τον περιπατάκο σου. Το κάνει πάρα πολλοί κόσμος, να ξέρετε. Γιατί νομίζω ότι η διασκέδαση και η ευτυχία είναι στα απλά πραγματάκια.
1: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραδι στο Σταμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Interveten Sports.
0: Από την υπέροχη φωνή του Μάνου Σταραμόπουλου, ο οποίος...
2: Interveten Sports. Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 12.30.
0: Μας πρόλαβε το διάλειμμα, τον 12.30. Από την υπέροχη φωνή, λοιπόν, την γεμάτη πάθος φωνή, την γεμάτη πάθος περιγραφή του Μάνου Σταραμόπουλου στον τελικό του Champions League. Όπου η Paris Saint-Germain κατέβαλε στο τέλος την Arsenal στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι, με 4-3, κανονική διάρκεια 1-1. Παιδιά, ο Μάνος Σταραμόπουλος, ένας εκ των πιο γνωστών και εγνωσμένης αξίας δημοσιογράφων στην Ελλάδα, ο οποίος βεβαίως έχει βγει από τα στενά όρια τούτης εδώ της χώρας. Είναι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου στο Κογκρέσο της UEFA. διάδοχος του επίσης μεγάλου Γιάννη Διακογιάννη. Ο Μάνος μας, ο οποίος είναι και καλός φίλος, αγαπημένος φίλος, αλλά και σημαντικός συνεργάτης εδώ του 943 Interveten Sports. Πείτε ρε παιδιά εδώ στο live, στο TikTok, πού είστε, τι κάνετε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκυριακό. Τέλειωσε και η σχολική χρονιά. Τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκια έχουν τις θερινές τους γιορτές. Αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα που θα τρέξουν αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Πάτε με τα παιδιά σας στις γιορτές, είναι ωραία. Στηρίζετε βεβαίως και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων που πραγματικά επιτελούν πολύ σημαντικό έργο στα σχολεία. Το γνώριζα απ' έξω, πλέον το γνωρίζω και από μέσα, γιατί ασχολούμαι και εγώ λιγάκι με το γονεϊκό κίνημα. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ και τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων του Ηλίου, τον Θοδωρή τον Σαρτζετάκη. Θα τον ξανασυνοδεύσουμε, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε εννοείται. Καλησπέρα στη φίλη μου την Εύα. Γεια σου Ευαγγελία. Καλησπέρα Γιώργα, λέει να έχεις καλή εκπομπή και καλό μήνα. Γεια σου αγαπημένη μου, καλό μήνα.

Αυτό που εισπράττω έτσι από φίλους που συζητάμε είναι ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πολύ με ύψιλον και πολύ με δύο λάμδα και μικρονοκιώτα. Πολύ και πολύ για τις θερινές διακοπές. Η Ελλάδα, μια κατεξοχήν χώρα διακοπών, μια κατεξοχήν χώρα προορισμών εκδρομικών, που όμως φέτος ο Έλληνας, φίλες και φίλοι, όχι τις άλλες χρονιές δεν ζορίζεται. Φέτος νομίζω λίγο παραπάνω. Καλησπέρα, Αντωνίε. Φέτος νομίζω λίγο παραπάνω ζορίζεται να πάει διακοπές. Ψαχτείτε βέβαια, υπάρχουν καλοί, αξιόλογοι και οικονομικοί προορισμοί. Εγώ φέτος θέλω να με βρει το καλοκαίρι η άδειά μου στην Εύβοια. Θα δούμε όμως, καλά να είμαστε. Με τα δυο μου παιδιά. Δεν γίνεται τα παιδιά να μην τα πας διακοπές. Δεν γίνεται απλά. Αλλά ξέρετε, οι διακοπές χρειάζονται να πας κάπου, να είσαι μόνο θάλασσα. Κατευθείαν, με το που ξυπνάς το πρωί, πρωινό και θάλασσα. Και όλη μέρα στην παραλία, όλη μέρα. Νομίζω αυτή την αξία έχουν οι διακοπές. Να πάρεις και λίγο βιταμίνη D, ρε παιδί μου. Όλοι οι Έλληνες έχουμε έλλειψη βιταμίνης D. Μου το έλεγε ένας γιατρός και δεν το πίστευα. Είναι δυνατόν σε μια χώρα που έχει 300 και πλέον μέρες του χρόνου ηλιοφάνεια, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις έλλειψης βιταμίνης D. Και σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους. Κυρίως σε παιδιά. Φωτοσυνθέστε λίγο, ρε παιδιά. Δεν είστε φυτά, αλλά φωτοσυνθέστε.

Γεια σου Σάκη Γιαλακτσή, γεια σου κομμάτο μου. Τι μουσικάρες παίζουμε απόψε, ωραίες χορευτικές και χωνευτικές θα λέγα.

Να στείλω μια πολύ θερμή καλησπέρα σε μια πάρα πολύ αγαπημένη φίλη και παλιά μου συμμαθήτρια. Γεια σου Σοφία. Γεια σου Σοφία Νικολούζου. Πώς είσαι ρε κορίτσι. Καλησπέρα Πέννη στην Αλσούπολη.

Βέβαια δεν έχουν ξεκινήσει μόνο οι θερινές εορτές των σχολείων, έχουν ξεκινήσει παιδιά και τα πανηγύρια, πολύ σημαντικό. Και εδώ γύρω τριγύρω έχουμε τα Νταμάρια Γρηγορίου που γίνονται πολλά πανηγύρια. Έχουμε το Πάρκο Τρίτσι. Τώρα μέσα στον Ιούνιο έχουμε αρκετές εκδηλώσεις, ψαχτείτε λιγάκι. Και οι Κρήτες και της Πετρούπολης και του Ηλίου έχουν εκδηλώσεις ημέν στα Νταμάρια Γρηγορίου ή δε στο Πάρκο Τρίτσι. Και το μεγάλο πανηγύρι που θα γίνει επίσης στο Πάρκο Τρίτσι τώρα την επόμενη εβδομάδα ή αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον το Σάββατο 6 του μήνα έχει αλλάξει μέρα έτσι κι αλλιώς. Ψαχτείτε λίγο με Χαρά Βέρα, Καψάλι και λοιπούς, έτσι. Δυνατά ονόματα, πολύ δυνατά ονόματα. No need to hide, nothing else, just satisfied, satisfied, don't need more. Μου λέει η άλλη, μόνο οι άλλοι είναι αγαπημένες, εγώ όχι. Εσύ θα μπορούσες να είσαι αγαπημένη, αλλά από μόνη σου το, πώς το λένε, απεταξάμινη τον τίτλο.

Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω εδώ στον Καζέτα. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Δείτε τι προβλέπει το άρθρο της ΔΕΑΒ, το οποίο επικαλεί το Ολυμπιακό σχετικά με την είσοδο του Δημήτρη Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και το οποίο προβλέπει την τιμωρία της έδρας του Μαθηναϊκού Άκτορ. Δημητσάρα, τι γίνεται πάλι. Δε βαστιέσαι, ρε μπάγασα.

Λοιπόν, το άρθρο της ΔΕΑΒ, σύμφωνα με το οποίο ο Ολυμπιακός ζητάει να κληθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προβλέπει. Σε περιπτώσεις παράνομης εισόδου θεατή ή άλλου μη διαπιστευμένου προσώπου εντός του αγωνιστικού χώρου και του χώρου των αποδυτηρίων αθλητικής εγκατάστασης, πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, εφόσον από την είσοδο αυτή προκλήθηκε καθυστέρηση της έναρξης ή προσωρινή διακοπή της αθλητικής συνάντησης, επιβάλλεται ή διοικητική κύρωση διεξαγωγής μιας αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε εθνική διοργάνωση. Γιώργος Ιωάννου μας έστειλε μήνυμα. Τι λένε, Γιωργάρα? Γεια σου ρε Γιώργη, μεγάλο τσουράκι γράφει εδώ. Μεγάλο σε ηλικία, φίλε, δυστυχώς.

Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη στο www.943sports.gr. Βεβαίως μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα γιατί έχουμε πολλά συμμαχικά ραδιόφωνα. Στην Αττική, τον Αργοσαρονικό, την Εύβοια και τα νότια προάστια της Αττικής μας ακούτε στους 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα στο Ράδιο Ένωση 97,3. Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Γεια σου πατρίδα. Πύργο Αμαλία Δασαχάρο Ζάκυνθο 98,6. Θα φρίξει το σκυλί. Σπάρτη Μονεβασιά Ελαφώνησο 104,6. Αγρίνο Μεσολόγγι και όλο το Ιόνιο 100,9. Ηγουμένησα Κέρκυρα Κεφαλονιά 98,6. Τότε τι όλο το Ιόνιο λέγω. Στη Ρόδο μέσω του Prime 103,7. Στην Κύπρο μέσω του Super Sport Κύπρου 104. Στις Βρυξέλλες Radio Alma. Στην Αυστραλία Radio Sparty. Και για όλη την Ευρώπη Ελλάς Sat. Καλά δεν είναι, δεν μπεζόμαστε. Εντάξει, οκ, okay, εκπομπή λόγου και μουσική. Λόγου και μουσική είμαστε. Κοινωνικό το σχόλιο.

Κοινωνικό σχόλιο κάνουμε σε επιτοπλίστων. Δεν τετραγωνίσαμε τον κύκλο, ούτε το αυγό του Κολόμβου, ούτε ανακαλύψαμε το φάρμακο για τον καρκίνο. Αν και τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Άντε ρε παιδιά, γιατί πολλοί κόσμος χάθηκε από αυτή την αρρώστια. Και κατά κύριο λόγο νέοι άνθρωποι. Συνέχεια. και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που είναι ορθάνυχτες για όλους και όλες εσάς. Και το Viber 69-39-943-943. Άχρεος Τίτος τα στέλνει τα μηνυματάκια σας και τα διαβάζει εδώ αυθορή και παραχρήμα. Με δίσκο διάθεση απόψε εδώ ο σταθμός. Αλλά και εμένα γενικά μου αρέσει δίσκο, οπότε. Και παλαιότερα, έτσι σε νεαρότερη ηλικία, που με έχανες, που με έβρισκες στις δίσκο. Τι λέγει, τον ωράκι με προσκαλεί σε συνδιοργάνωση. Τι να συνδιοργανώσουμε, μάνα μου, Μουντιάλ, θα παίξουμε. Είμαστε Καναδάς και Αμερική. Λοιπόν, σε νεότερη ηλικία, που θα με έχανες, που θα με έβρισκες, καμιά μπουμπούμ, κανένα βινίλιο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία στην δίσκο, παιδιά, να πηγαίνετε. Like η πρώτη ανάμνηση που έχω από δίσκο ήμουνα, πρέπει να ήμουνα 6 ετών. Με είχε πάει η θεία μου η Σούλα. Τι λέω τώρα, βγάζω τα οικογενειακά μου στη φόρα. Αδερφή της μαμάς μου σε μία δίσκο, παιδιά, στην Τρίπολη, η οποία λεγόταν Σπηλιά και ήταν σαν σπηλιά το ντεκόρ. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι τότε γενικά τα μαγαζιά ρίχναν πολύ χρήμα στα ντεκόρ τους. Όταν ένα μαγαζί ήθελε πραγματικά να κάνει δουλειά, τα λεφτά φαίνονταν. Πως μια καλή ταινία τη βλέπεις, ρε παιδί μου, τα λεφτά φαίνονται στην οθόνη. Οκ, έτσι και ένα καλό μαγαζί, τα λεφτά φαίνονται στο ντεκόρ. Σπηλιά, τι θυμήθηκα τώρα, στην Τρίπολη κιόλας. Εδώ στο στούντιο, παιδιά, στον ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports, να ξέρετε, έχουμε πάρα πολλές οθόνες. Επειδή το καλή η ώρα, γιατί λογικά με βλέπετε σε ένα ημίφος, οι οθόνες με φωτίζουνε. Επειδή το καλή η ώρα, σβήνω τα φώτα και έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 οθόνες. Όχι, δεν έχω 11 οθόνες, έχω 12 οθόνες. Οι 12 αυτές λοιπόν οθόνες μου κάνουν έτσι ένα πολύ ωραίο ύφος και ένα πάρα πολύ ωραίο ιδιαίτερο.

ηλιακό περιβάλλον. Το οποίο εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση προκειμένου να κάτσω σε τούτη εδώ την καρέκλα και να πω τα δικά μου. Ό,τι και αν είναι αυτά, εγώ θα τα πω.

Λοιπόν, ένα άρθρο το οποίο βρήκα στο iasismed.eu. Ο Ιούνιος λέει: τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ο μήνας ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία των ανδρών. Είναι λοιπόν η στιγμή να στρέψουμε το βλέμμα στις σιωπηλές μάχες που οι άνδρες δίνουν συχνά, παλεύοντας για την ψυχική τους υγεία, τις καταπιεσμένες σκέψεις αλλά και τα παραμελημένα συναισθήματά τους. Και τις παραμελημένες καρδιές τους θα προσθέσω. Παρόλο που η ψυχική υγεία δεν έχει φύλλο, η δημόσια συζήτηση για ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία των ανδρών είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Προκειμένου όμως να κατανοήσουμε βαθύτερα τους λόγους που οδηγούν σε αυτή την παραμέληση, συχνά αποσιώπηση, θα είχε νόημα να κάνουμε μια αναδρομή στο παιδικό δωμάτιο, στα χρώματα, στην επιλογή των πρώτων αντικειμένων και παιχνιδιών με τα οποία θα έρθουν σε επαφή τα παιδιά. Ναι, κάτω, πιο κάτω το άρθρο αυτό γράφει κάτι το οποίο εγώ δεν συμφωνώ. Για την ταξινόμηση των παιχνιδιών που ταξινομούνται, λέει, σε αγορίστια και κοριτσίστικα. Ναι, οκ. Ναι, είναι κάπως, τουλάχιστον για εμένα, να δω ένα αγοράκι να παίζει με κούκλες. Θεωρώ ότι κάποιες φορές τα ερθίσματα που παίρνουμε από την παιδική ηλικία καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Τέλος πάντων, εγώ θα πω ένα πράγμα, ότι ο άντρας έχει μια ευλογία αλλά και μια μεγάλη κατάρα. Έχει την ευλογία από τη φύση να έχει τη σωματική δύναμη, αλλά έχει την κατάρα επίσης από τη φύση να πρέπει όλοι από τον άντρα να περιμένουν κάτι. Κάτι να δημιουργήσει, κάτι να κάνει, κάτι να αφήσει, αυτό που λέμε, legacy, κληροδότημα, κληρονομιά. Το οποίο δεν είναι κακό, προς Θεού, έτσι. Αλλά είναι ένα αέναο κυνήγι, το οποίο όμως πολλές φορές δεν οδηγεί πουθενά. Να στείλω μια καλησπέρα, μια θερμή καλησπέρα και τις ευχαριστίες μου σε όσους μας ακούτε από την εργασία σας. Τους καλούς φίλους που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα αδέρφια μας, τους οδηγούς των φορτηγών, τα αδέρφια μου, τους οδηγούς των φορτηγών. Παιδιά, είμαι και εγώ δικός σας, ένας από εσάς. Τους οδηγούς ταξί που φροντίζουν να μετακινούνται οι πολίτες με ασφάλεια από το Α σημείο στο Β. Δεν θα τσουβαλιάσω όπως κάνουν πάρα πολλοί οι ταξιτζίδες ή έτσι ή αλλιώς, όχι. Η μεγαλύτερη μερίδα του κλάδου είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες, πάντα περιποιημένοι, πλέον με πάρα πολύ ωραία έτσι και πολύ περιποιημένα οχήματα, που πραγματικά ντρέπεσαι πολλές φορές να μπεις, γιατί είναι πεντακάθαρα και πάρα πολύ περιποιημένα, και μπράβο σας σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι οδηγεί τον ταξί. Τους φίλους που μας ακούνε, που είναι οδηγοί στα λεωφορεία, στα τραμ, στα τρόλεϊ, αλλά και στα παιδιά που είναι στους σειρμούς του μετρό και του ηλεκτρικού, ξέρω ότι μας ακούτε πάρα πολύ. Σας κάνουμε παρέα και μας κάνετε παρέα και εσείς με την δική σας ακρόαση.

Καλησπέρα και στη φίλη μου την κυρία Ελένη. Μας ακούει από το επιτάλιο του νομού Ηλίας. Μου λέει Πένι, εγώ δεν περιμένω από κανέναν. Εντάξει, ρε, εσύ Πένι, οκ. Okay. Εσύ έχεις περιουσία, ρε Μανούλα μου. Είσαι, πώς το λένε, είσαι κορίτσι φορτωμένο. Τι να κάνουμε, οκ, okay, εντάξει. Όλα καλά, παιδιά, όλα καλά. Μια χαρά.

Μουντιάλ ξεκινάει σε λίγες μέρες. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τα παιχνίδια θα είναι ξημερώματα. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Η βασική αγορά του ποδοσφαίρου είναι η Ευρώπη. Πώς το καταφέραν αυτό και κάναν το Μουντιάλ και οι αγώνες να είναι, ξέρω εγώ, 2, 3, 4 ώρα τη νύχτα, ώρες ευρωπαϊκών χωρών.

Την 5η στις 11 του μήνα είναι ο πρώτος αγώνας, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το Μουντιάλ, παιδιά, δεν θα πω οι ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί δεν το βλέπουν μόνο ποδοσφαιρόφιλοι. Γενικά το βλέπουν φιλαθλοί από όλα τα αθλήματα. Είναι κάθε 4 χρόνια, το περιμένω. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, το περιμένω το Μουντιάλ κάθε 4 χρόνια. Το θέλω, θέλω να το δω το Μουντιάλ. Βλέπουμε παίχτες που δεν τους γνωρίζαμε. Λάμπουν αστέρια τα οποία δεν τα ξέραμε. Και αυτή είναι και η ομορφιά του Μουντιάλ, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές ποδοσφαιρικές σχολές μαζεμένες σε ένα μέρος. Όλοι να κάνουν επίδειξη των δυνατοτήτων τους. Αν με ρωτήσετε ποια ομάδα υποστηρίζω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα η οποία να με εκφράζει ποδοσφαιρικά. Σίγουρα μου άρεσε η Βραζιλία του Ροναλντίνιο, του Ρονάλντο, του Ριβάλντο. Ο οποίος Ριβάλντο μας έκανε τη μεγάλη τιμή και πέρασε και από τα ελληνικά γήπεδα, από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με ιδιαίτερη επιτυχία. Ενώ πολλοί του είχαν προσάψει ότι έρχεται για τα τελευταία ένσημα, ο Ριβάλντο τους αποστόμωσε. Παιχταράς. Ένας εκ των μεγαλύτερων ποδοσφαιριστών, πιστεύω, όλων των εποχών. Ο οποίος πραγματικά τίμησε το ψωμί που έφαγε εδώ στα ελληνικά ποδοσφαιρικά γήπεδα. Πολύ αγαπημένος μου παίχτης. Αλλά ο αγαπημένος μου όλων των εποχών είναι ο Ροναλντίνιο. Για εμένα υπάρχει μεγάλη κουβέντα για αυτό που λέμε ο καλύτερος, ο μεγαλύτερος, δεν ξέρω. Εγώ πάντως, όποτε τον έβλεπα να κουμπάει την μπάλα, περίμενα έτσι κάτι να δω, ρε παιδί μου, κάτι ωραίο. Και όταν έκανα αυτό το ωραίο που περίμενα να δω, εντάξει, σχηματιζόταν ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό μου. Γιατί ήταν πραγματικά αυτό που έχω πει έτσι σε πολλούς φίλους, ο κυριότερος εκφραστής του Τζόγκο Μπονίτο. Ο Τζόγκο Μπονίτο είναι στα βραζιλιάνικα το όμορφο παιχνίδι. Άρα, τρόπον την έχω υπάρξει στη διασώτη της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Η οποία Βραζιλία ερίσνε παρόδο, δίνει τον πρώτο της αγώνα, βρίσκεται στον τρίτο όμιλο και δίνει τον πρώτο της αγώνα την Κυριακή 14 του μήνα με το Μαρόκο.

0: ξύπνο.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 9.43 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
2: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
3: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
2: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
3: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
2: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
3: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
2: Και τι ώρα λες να πάμε.
3: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
4: Τεχνολόγια.
2: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
2: Με τη Λένα Καραλή.
3: Και τον Ενοχλητικό.
5: Η ώρα είναι 1.

0: Καλησπέρα κύριε Μαξούρα, σε εσάς και τους ακροατάς σας.
1: Τιμή μου.
0: Ποιος το λέει αυτό έτσι? Ο Αντώνης ο Γλύκας. Το ξέρεις τον Αντώνη τον Γλύκα?
1: Βέβαια το ξέρω.
0: Φημισμένος για τα ντέρμπι βραδιποριακός, ταλαιπωριακός στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρουν να παίξει ποτέ παιχνίδι. Ναι, ρε φίλε, μου το έλεγε πάλι τέτοιο. Ο παλιό προπονητή τη προοδευτική και παίχτη. Μου λέει τον Αντώνη τον Γλύκα, λέει τον μόνο για τα μάτς βραδιποριακός, ταλαιπωριακός. Λέει, δεν θυμάται κάποιο να παίζει στον Ολυμπιακό, όντω. Ναι, ρε φίλε, αυτό ξέρω εγώ. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας τον Ευθύμη τον Γιδάκο στην Λεμεσό, ο οποίος θα στείλει χαιρετισμούς και στο Διονύση από την Αμαλιάδα, αλλά και στην κυρία Ελένη από το Επιτάλιο. Λοιπόν, παιδιά, ο Ευθύμης έκανε μια εγχείρηση στο λαιμό, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά. Έτσι πήρε ψιθυριστά, μιλάει για να είναι καλά. Γεια σου, ρε Ευθύμη. Σ' αγαπάμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Θοδωρής Μαξούρας εδώ. Νέα αρχεία για να γίνει καματερό.
1: Τι Παρασκευή γίνεται? Παρασκευή δίπλα σου.
0: Το σκυλί δεν το φέρε εδώ να το παίξουμε φιλόζωη.
1: Μα είπαμε, είναι πέτρα τη σκανδάλου.
0: Τον έβγαλε βιντεάκι όμως προχτές.
1: Βασικά ακούγομαι, τα έχω πατήσει εδώ τα κουμπιά.
0: Πένα, όλα. Είσαι, μιλάμε πένα. Είσαι πένα, σε ακούει και η Πένη.
1: Η πρώτη μου κοπέλα τη λέγανε Πέννη.
0: Α, νόμιζα η πρώτη σου κοπέλα ήταν αυτή η Πέννη. Η πρώτη σου κοπέλα ήταν η Πέννη.
1: Πέννη τη λέγανε
0: Πέννη. Φίλε, εγώ δεν είχα Πέννη ποτέ, είχα Πέγγι όμως.
1: Α, Πέγγι. Ωραία, το Πέννη από το Παναγιώτα.
0: Και το Πέγγι από το Παναγιώτα βγαίνει, να ξέρεις.
1: Κοίταξε, έχουμε ακούσει πολλά περίεργα.
0: Ναι.
1: Βγάζουν κάτι ονόματα τα οποία δεν συνάδουν με το κανονικό όνομα.
0: Φίλε, να σου πω κάτι. Είχα γνωρίσει κάποτε μια κοπέλα εκεί στην παραλία που έκανα μπάνιο στη Λούτσα. Πολύ ωραίο κορίτσι. Απλά η κοπέλα αυτή, επειδή ο μπαμπάς της ήταν μορφωτικός ακόλουθος στην πρεσβεία μας στις Βρυξέλλες, μεγάλωνε στις Βρυξέλλες. Πολύ, πολύ όμορφο κορίτσι, αλλά με πολύ εκλεπτισμένη συμπεριφορά. Λοιπόν, η οποία καλή της ώρα μου συστήθηκε ως Έρη. Εγώ τότε ήμουν σε μια ηλικία, ξέρεις, τότε ήμουνα και νεαρός, αθλητής, γυμναστηριακός, τουμπάνο. Λοιπόν, πρόσεξε Μαξούρα, αλλά ξέρεις τι, ήμουνα και λίγο ούγκανος. Ήμουνα μεν προσεκτικός με τη συμπεριφορά μου στα κορίτσια, αλλά ρε φίλε, ήταν ορισμένες φορές που ξόκυλα. Και όταν μου είπε Έρη.
1: Από πού έβγαινε το Έρη?
0: Εγώ μου ήρθε ένα σύνθημα και το είπα επί τόπου.
1: Καρατζαφέρι.
0: Όχι, ρε, με το Περιστέρι. Λοιπόν, Έρη, χαιρετώ το Περιστέρι. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ρε φίλε. Και η κοπέλα αυτή δεν μου ξαναμίλησε ποτέ.
1: Τουλάχιστον.
0: Κρίμα. Τα φτιάξαμε την ξάδερφή τη όμως.
1: Μπράβο, καλό κορίτσι, εσύ.
0: Καλό κομμάτι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά η Έρη ήταν πιο ωραία, ρε φίλε. Είχε κλάσ.
1: Α, είχε επίπεδο.
0: Ναι, ενώ η άλλη είχε κλάσ, η Έρη είχε κλάσ. Τι να πω, δεν βαριέσαι.
1: Το Έρη έβγαινε από το Μαρία.
0: Η συγκεκριμένη Έρη που λέω εγώ δεν. Ξέρεις τι, επειδή η γνωριμία τελείωσε πριν καν αρχίσει.
1: Από την Ευαγγελία θα βγαίνει.
0: Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να αποσαφηνίσω τελικά από πού πήγαζε το Έρη. Δεν ξέρω. Από το Ερήμανθος, Ερημάνθια.
1: Ερημάνθια.
0: Πενθεσίλια. Αλέξανδρε, Ιώσιπε, Ραφαήλ, μην μπαίνεις στα βαθιά. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν, ξέρω, Βαγγέλης, Θοδωρής, Γιώργος, Κώστας, Γιάννης. Θα υπάρχει, ας πούμε, Αρπατήλαε, Ιώσιπε, Μωυσή, ξέρω εγώ.
1: Μπα, θα είμαστε με αριθμούς τότε. Εσύ θα είσαι, ξέρω εγώ, το.
0: Το 666 μόνο μην είμαι.
1: Αυτό ξέρουμε ποιος θα το έχει.
0: Το Χίξι Σίγμα. Να μην είμαι. Ποιος θα το έχει, βλέπει.
1: Αυτός που ο κοινός μας γνωστός που το τηλέφωνο τελειώνει σε 5 εξάρια.
0: Σε 5 εξάρια. Καρπούζο.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούει ο Καρπούζος τώρα.
1: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο στην εκπομπή.
0: Δεν έχει πάρει ακόμα και ανησυχώ.
1: Να σου πω γιατί.
0: Να μου πεις γιατί.
1: 2-15-2-15-59-43.
0: Ναι, ναι.
1: 2-10-2-20-59-43. Ναι, ναι. Περιμένουμε λοιπόν τις γραμμές σας να τα πούμε λίγο έτσι ζωντανά στον αέρα. Να κάνουμε μια ωραία κουβέντα τελευταία. Μια ώρα. Τώρα είμαστε στη μία ώρα τη κουμπή, άρα είναι από μένα άλλη.
0: Λοιπόν,
1: μία.
0: Έχει ακριβώς, βάζω χρονόμετρο. Έχει 3 λεπτά να μας πεις ό,τι θες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έχει 3 λεπτά επειδή το ζήτησε εσύ. Εγώ σου δίνω και 30 λεπτά. Δεν έχω 33 λεπτά.
2: Όχι, 3-3. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα στον υποψήφιο δήμαρχο Αγίων Αργύρων Καμαντερίου, τον κύριο Μαξούρα.
0: Καλησπέρα και στον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Ηλίου Γιώργο Τσούρα, κύριε φίλε, αυτά τα λες.
1: Καλησπέρα και στον υποψήφιο βουλευτή, πολιτευτή, το Χαράλαμπο Καραβούζο.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Και στην παρέα το που βρίσκεται.
0: Όποτε το λέμε αυτό, μου έρχεται η ατάκα τη Βλαχοπούλου, υποψήφιο λέει. Όχι για τον Καρπουζού, για μένα το λέω. Υποψήφιο γεννήθηκε, λέει υποψήφιο θα πεθάνει. Ψηφίστε αράπη. Μπάμπι μου, αγαπημένο μου μπάμπι.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς.
1: Μπάμπη, πού βρίσκεσαι?
0: Τώρα είσαι, γίνεις αδιάκριτος.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα σπίτι ενός φίλου. Ακούγαμε την εκπομπή, είδαμε που μπήκες και εσύ, Θοδωρή, στην εκπομπή ακούγαμε τον Γιώργο. Και λέω, κάτσε να τους πάρω να τους πω μια καλησπέρα.
0: Με ακούγανε, χαρά στο κουράγιο σας, ρε φίλε.
2: Εδώ γελάμε, να ξέρεις, γιατί δεν γελάμε με σένα, ίσα-ίσα.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Πολύ ωραία πράγματα, Γιώργο. Όταν συζητάμε εδώ, κάνουμε και λίγο πλάκα και ξέρεις, διαβάζουμε και μερικά σχόλια από τα social και το ίντερνετ. Ο κόσμος, ήθελα να πω και αυτό που μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση, είναι ότι είναι πάρα πολύ ευρηματικός και το AI έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να εξελίξει τη φαντασία και τη σκέψη του ανθρώπου. Εάν έχουμε αυτά τα εργαλεία και ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε, μπορούμε να απολαμβάνουμε τη μέρα μας.
1: Γενικά πρέπει να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που μας, που έχουμε τη δυνατότητα να
0: επιτρέψουμε. Μας έχει δώσει η τεχνολογία, ρε φίλε. Μας τα έχει κλειδωτήσει. Χαράλαμπε Καρπούζο, έχω ερώτηση να ξέρεις.
2: Έλα, πες.
0: Έχουμε μπιφ τελευταία με Άδων Γεωργιάδη. Τι γίνεται?
2: Όχι, ποιο μπιφ. Δεν υπάρχει κανένα μπιφ με τον Άδων Γεωργιάδη. Έπρεπε να είχαν ξεκουμπιστεί, δεν είχαν φύγει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει τη χώρα. Αυτό δεν είναι μπιφ, αυτό είναι κατάρα για τη χώρα.
0: Είσαι θεός, Καρπούζο.
2: Τώρα γυρίζει και βγαίνει και με λέει και ψεύτη και με λέει και τέτοια. Τι να τον πω τώρα, τον ψεύω, εντάξει, είναι υπουργός της χώρας. Μέχρι εκεί δεν μπορώ όμως όλη την ώρα να ακούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Μέχρι δηλαδή, έχω συναγχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Χαράλαμπε μου, γίνεσαι άδικος.
2: Δεν
1: γιατί...
2: έχω συναγχωρηθεί για μένα που εγώ το έχω τραβήξει, ρε παιδιά. Και είμαι και ας το πούμε. Το έχω ζήσει στο πετσί μου όλο αυτό το πράγμα. Είναι ότι δεν είναι δυνατό το 2026 με αυτή την τεχνολογία, με αυτά τα χρήματα που παίρνει αυτό το κράτος, με αυτές τις υποδομές να υπάρχει κόσμος ο οποίος να μην μπορεί να γιατρευτεί. Πήγαμε προχθές μαζί με τον κύριο Μαξούρα, είχε έρθει μαζί μου.
1: Σαντικό.
2: Πήγαμε στην Αγία Βαρβάρα, στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας. Παραπέει.
0: Το νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας είναι το παλιό Λιμωδόν, έτσι, Μπάμπη.
2: Το παλιό Λιμωδόν, μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Λέτε ψέματα, κύριε Καρπούζο. Είναι μια χαρά, όλα
2: το
1: τέλεια.
2: Το νοσοκομείο πιέζεται πάρα πολύ το Αττικό, πιέζεται πάρα πολύ το Θριάσιο και πιέζεται και πάρα πολύ το γενικό της, το γενικοκρατικό της Νίκαιας.
0: Α, το γενικοκρατικό της Νίκαιας, φίλε, είναι.
2: Δηλαδή,
0: νοσοκομείο κολοσσός, Μπάμπη. Δέχεται, νομίζω, τα περισσότερα περιστατικά στη Δυτική Αττική.
1: Ποιο?
0: Το γενικό κρατικό της Νίκαιας.
2: Πιστεύω ότι γενικότερα θέλω να ξέρετε, πιστεύω ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης σε όποιο πόστο και αν έχει πάει, άσχετα αν είναι πολιτικός μου αντίπαλος, ωραία, προσπαθεί και το παλεύει. Να είμαι ειλικρινέστατος. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε και κάτι. Έχει αποτύχει ως Υπουργός Υγείας. Τι κάνουμε τώρα? Δεν γίνεται ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μία ώρα και 35-40 λεπτά η αναμονή και στην Ελλάδα εδώ πέρα να είναι 4 ώρες και 51 λεπτά και συγγνώμη, 4 ώρες και 11 λεπτά. Στη Σουηδία είναι 38 λεπτά. Γιατί ο κόσμος πρέπει
0: να σου πω ένα μυστικό. 40.
2: Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, το 2019, το 2020, 2021, 2022 που νοσηλευόμουν σε κάποια δημόσια νοσοκομεία για ένα δικό μου προσωπικό ζήτημα, άπειρες φορές έχω τύχει να είμαι 40. Το έχω περάσει, το ξέρω. Δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει βήματα βελτίωση. Προς Θεού να μην τα ισοπεδώσουμε όλα. Γιατί δεν θέλω να έχω μια καταστροφική προσέγγιση. Αλλά καθίστε, ρε παιδί μου. Έχουμε κτίρια. Έχουμε υποδομές. Ας τις εξελίξουμε λίγο, ας τις διορθώσουμε. Ας μπούμε σε μια διαδικασία. Πάρουμε και 200 κρεβάτια. Ανοίξουμε και 15-20 αίθουσες παραπάνω. Να πάρουμε και τους επιστήμονες μας και τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές μας. Έχουν φύγει 5.000 άνθρωποι.
0: Πού αφού έχουν πάει στο εξωτερικό, ρε φίλε. Αφού οι μισθοί εκεί.
2: Εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.
0: Οι μισθοί εκεί. Πώς το λένε, με αυτούς τους μισθούς μπορείς να ζήσεις, εδώ τι να ζήσεις.
2: Δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Εγώ το παιδί μου, Μπάμπη, που αύριο μεθαύριο θα έρθει η ώρα να σπουδάσει. Τι να το κάνω, γιατρό, να παίρνει 3.60.
2: Γιώργο, να σου πω λίγο κάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, δεν θα το πω γιατί θα ήθελα να το ρωτήσω πρώτα. Δεν θα σου το πω, όχι, δεν θα το πω αυτό, μπορεί να το πω κάποια άλλη στιγμή. Ναι, δυστυχώς, ξέρω πάρα πολλούς γιατρούς, οι οποίοι έχουν τελειώσει σχολή τους. Κάνουν την ειδικότητά τους, έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους ή την κάνουν παράλληλα και επειδή δεν πληρώνονται, δεν έχουν φράγκο ζέπη τους, δεκάρα ταξιστή, πηγαίνουν και κάνουν τον delivery, όχι την εντροπή, να μην λέμε τώρα γιατί και εγώ ας το πούμε δουλεύω και περίπτερο δουλεύω και τις επιχειρήσεις μου δουλεύω, μπορώ να κάνω και τον delivery.
0: Αφού μιλάμε για διανομή, να στείλουμε μια καλησπέρα στον Γιάννη τον Μουσουλή, καλά το λέω.
2: Ναι, βέβαια, να
0: τον το πρόεδρο το των διανομέων μοτοσυκλετιστών της Αττικής.
2: Και βέβαια. Και αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, όλα αυτά τα παιδιά που είναι επιστήμονες πηγαίνουν και κάνουν τα πάντα. Και εγώ κάνω τα πάντα, αδερφέ, αλλά δεν είμαι γιατρός. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο σου λέω.
0: Ναι, βέβαια, άλλη μόνο.
2: Αυτός θα έπρεπε να είναι μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα κέντρα υγείας, μέσα στις πρωτοβάθμιες μονάδες περίθαλψης κτλ. Να βρίσκεται επί το έργο και αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς, επειδή δεν μπορούν να ζήσουν, μέχρι από τη στιγμή που θα πάρουν το πτυχίο τους, αντί να τους βάλουμε να τρέξουν να είναι δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους ασθενείς, τους έχουμε εκεί και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή αυτή η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Πρέπει να μπει μια τάξη και δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε καταλάβει όλοι μας, τα τελευταία χρόνια αντί να πάει μπροστά τον τόπο, τον έχει πάει πίσω. Και το κακό είναι, και δεν θα ήθελα να ανοίξω τώρα μπιφ παραπάνω με αυτό το πράγμα, είναι ότι βλέπουμε ότι πάρα πολλά ιδιωτικές εταιρείες έχουν πάρει και πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά, τα οποία ουσιαστικά είναι...
0: Να μην έχουμε μια άκρη να πάρουμε και εμείς λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνουμε μια επιχείρηση.
1: Στα νησιά ήδη τα ιδιωτικά ασθενοφόρα πάνε πιο κοντά.
2: Το Ταμείο Ανάκαμψης το έχουν πάρει 8 εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος.
0: 8 εταιρείες, έχει μοιραστεί δίκαια έτσι.
2: Ναι. Η μία εταιρεία που έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα είναι εταιρεία που ασχολείται στον κλάδο της υγείας, τα ιδιωτικά, ας το πούμε, νοσοκομεία και τα λοιπά, είναι πολύ γνωστή εταιρεία.
0: Έτυχε.
2: Νομίζω ότι έχει και σχέση και με το... Η άλλη εταιρεία είναι του κ. Γεραπετρίτη, τέτοια όπως λέγεται.
0: Έτυχε. Απλά βρέθηκε εκεί, δεν είναι τώρα.
1: Τυχαίο ήταν. Ας πω όλα τυχαία είναι.
0: Από τούτο εδώ το μικρόφωνο, να ξέρεις, θα τα λέμε όλα. Από τούτη εδώ τη συνέχεια.
2: Τώρα τι να πούμε, ρε Γιώργο. Εδώ πέρα ο κόσμος δεν έχει μαντήλι να κλάψει έξω. Έχει πάει 6-7 του μήνα και έρχεται κόσμος και ήρθε σήμερα κόσμος στη δουλειά μου εκεί πέρα που δούλευα και μου λέει, ρε Μπάμπη, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε λεφτά. Δεν υπάρχει χρήμα να ξέρεις καθόλου.
1: Πάνε να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι, χαράλαμπε.
2: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα εκεί πέρα, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε ξεσηκωθεί ακόμα.
1: Πάνε να ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν πάνε να ψηφίσουν.
2: Δεν το ξέρω.
1: Μπάμπη μου, να ψηφίσουν. Δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει και αφήνει ένα μικρό ποσοστό να δείχνει ότι είναι το μεγάλο ποσοστό και να αποφασίζουν για όλους. Όταν ο κόσμος δεν πάει στην κάλπη να ψηφίσει, για μένα δεν έχει και άποψη. Τελεία και παύλα.
2: Αυτό ακριβώς. Ρε παιδιά, πώς
1: να σηκωθούν και να πάνε στις κάλπες. Όλοι τους. Είναι υποχρέωσή τους απέναντι στη δημοκρατία και στον τόπο μας. Να ψηφίσουν ό,τι θέλουν, αλλά να πάνε. Τώρα το να τα τσουβαλιάζουμε όλα, μόνο και μόνο γιατί μας βολεύει να τα τσουβαλιάζουμε όλα, ας σηκωθούν αντί να πάνε για τα μπανάκια τους. Όλοι έχουν κάτι να κάνουν. Λοιπόν, ας αφαιρέσουν.
0: Καυστικός απόψε, Μαξουρέ.
1: Ναι, γιατί βλέπω ότι τελευταία όλοι κλαίνε, αλλά τελικά δεν πάνε και να ψηφίσουν. Και τα ποσοστά για κάποια κόμματα που δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ψηλά, είναι ψηλά.
2: Γιώργο μου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Κάτσε στην παρέα μας.
2: Να είστε καλά. Σε όλους τους ακροατές εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Και να θυμάστε κάτι, ότι το πιο ωραίο πράγμα σε αυτή τη ζωή είναι να απολαμβάνεις την υγεία σου. Και αν έχουμε υγεία μπορούμε να τα κάνουμε όλα, παιδιά.
1: Το θέμα είναι να μην τη χάνουμε με αυτά που βλέπουμε.
2: Καλά, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι για που ήθελα να πω και να...
2: Ναι, Γιώργο, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ και κάμποσο καιρό έχω τρομερές μυαλγίες. Ναι. Πόνους, ρε φίλε, πόνους. Πόνους πολύ, πολύ δυνατούς. Στο όριο του να μην αντέχονται. Μυαλγίες, όλο το σώμα. Δεν πάω στο νοσοκομείο, δεν ξέρω τι θα συναντήσω, να ξέρεις.
1: Πας και δεν ξέρεις άμα μην κόλλεις κι άλλα.
2: Εγώ παιδιά όταν νοσηλευόμουν, κόλλησα εδώ νοσοκομιακό μικρόβιο, να ξέρετε. Για 20 μέρες ήμουνα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
0: Μπάμπη μου, πόσος κόσμος φεύγει από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις? Πάρα πολλές. Και ύστερα από χειρουργία σημαντικά κιόλας.
2: Θέλω να σου πω ότι φάρμακα έπαιρνα τότε. Δεν μπορούσα να σηκωθώ να
0: φάρμακα. Θα κλάψουμε, Μπάμπη, το ξέρω.
2: Ναι,
0: είσαι καλά τώρα όμως, είσαι ο δικός
1: να
0: μας
1: πούμε,
0: ο δικός μας Μπάμπης.
1: Να πούμε κάτι σημαντικό.
2: Να πούμε
1: ότι τώρα, έχουμε τους καλύτερους γιατρούς στις χειρότερες εγκαταστάσεις.
2: Ναι, ισχύει.
1: Και αντί,
0: ότι έχουμε πολύ καλό προσωπικό έχουμε.
1: Και αντί, επειδή βλέπω κάποια βίντεο που κυκλοφορούν έτσι τους τελευταίους μήνες, που πάει ο Υπουργός Υγείας, εξιά, αριστερά, εδώ, πάει.
0: Εγώ στο σημείο αυτό, κύριε Μακρούσα, θέλω να κάνω μια δήλωση. Πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Είστε γκάθος και παραδείς απέναντί μου. Υπάρχει έργο.
1: Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν.
0: Τα υπουργεύεστε.
1: Η Βουλγάρα τι κάνει. Πάει λοιπόν και παίρνει αριθμούς. Και τι λέει, εγώ παρέλαβα αυτά και έφερα αυτά. Αντί να δει ότι στα χρόνια που κυβερνάνε, αυτά που έχει κάνει περισσότερα από ό,τι παρέλαβε δεν αναλογούν με τους αριθμούς που θα έπρεπε, καθόμαστε και ανεχόμαστε τώρα να μας κάνει πλάκα και να πατάει και σε κάποια βίντεο.
0: Δεν πειράζει. Καλό μας κάνει. Να σου πω κάτι. Εσύ μη μιλάς. Γιατί όπως την προηγούμενη φορά είχε πάρει ο Νταούτ, θα πάει Γεωργιάδης τηλέφωνο και θα πει για το σκυλί που το κάνεις πάσα στον καρπούζο.
1: Μα λοιπόν, να
0: κανονίστε την πορεία.
1: Να με βγάζουν και στα social να με κάνουν ακόμα
0: Μπαμπή,
1: πιο γνωστό.
0: Μπαμπή, είσαι μαζί μας.
2: Είμαι, να σου πω, είμαι.
0: Καλά δεν του λέω.
2: Πολύ καλά του λέω.
0: Πήρε ο Νταούτ τη πρόληψη, θα πάει Γεωργιάδης.
2: Είναι καλό παιδί ο Νταούτ. Είναι καλό παιδί ο Νταούτ. Είναι καλό παιδί ο Νταούτ.
0: Το λέει τρεις φορές για να το πιστέψει. Λοιπόν, οποιοςδήποτε, δεν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει ποιος, οποιοςδήποτε. Νταούτιδες πάρουν πολύ, Νουνού όμως ένα.
2: Είναι καλό παιδί Νταούτιδες.
0: Α, το λέει και άλλη φορά να το πιστέψει. Μάλιστα. Λοιπόν, η Παπάγου τελείωσε, να ξέρετε. Μπαμπίνο, σε αγαπάμε πολύ, φίλε.
1: Καράλαμπε.
2: Εγώ. Καλό βράδυ.
1: Θα είστε δεύτερο κόμμα. Στο Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα.
2: Στο Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Έστω και με μία ψήφο.
2: Και όποιος δεν το έχει καταλάβει, πλανάτε πλάνη νυχτρά.
0: Μου άρχισε τα πασοκιάκι δύο τώρα και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Όχι, δεν είναι ο μόνος τρόπος για να φύγει η χώρα από αυτό το χάος, ρε παιδιά.
1: Αδερφέ μου, δεν θέλει να φύγει η χώρα από το χάος. Τα βλέπει όλα καλά. Μη λυπάστε κανέναν. Εγώ το λέω και δημόσια πλέον. Μη λυπάστε κανέναν. Ανάλογα με αυτό που ψηφίζουμε, έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Καλά να πάθουν λοιπόν. Ας βάλει μυαλό ο ελληνικός λαός. Αν δεν βάλει άλλη μία τετραετία, που ξέρετε οι πολλές τετραετίες στο τέλος καταντάνε καθεστώς. Θα το θυμάστε.
0: Συμπολίτες μου, καλησπέρα.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Είναι καλό παιδί, Νταούτσι. Καλό βράδυ.
0: Θα σου πω τώρα γιατί το βαρύ. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο από κοντά. Φιλιά, φιλιά. Μπάμπης Καρπούζος. Τι πάθαμε. Ρέντε και καλά να μας πείσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι είναι καλό παιδί. Η Παπάγου τελείωσε. Ωραία. Πίστα, Χόνκενχάιμ. Η παράπληρη δρόμη, το υπόλοιπο δικό δίκτυο, τι γίνεται.
1: Πάει το υπόλοιπο τώρα. Δεν φτάνει που σας φτιάξαμε και την Παπάγου, θέλετε κι άλλα ή στα χάριστη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, φτιάξε και την πλαστήρα. Να πιάσουμε τους στρατηγούς.
1: Είστε αχάριστε, λαέ, είστε αχάριστε. Θα σου κάναμε ένα έργο. Ψηφίστε μας για την επόμενη πενταετία να σας κάνουμε και κάτι άλλο.
0: Ωραίο το λες το λαέ. Είναι σαν να κάνεις εξαγγελίες. Κάτι ήθελα να πω, ρε φίλε, τώρα. Κόλλησε μυαλό μου. Τι πάθαμε. Με κόμπλαρο Καρπούζος τώρα εδώ πέρα. Ήθελα να πω διάφορα.
1: Είναι καλό παιδί ο Χαράλαμπος και αγωνιστής. Πέρα από τη φιλία μας, εγώ τον αναγνωρίζω και ως υποψήφιο πολιτευτή, ο οποίος έχει τις επιχειρήσεις του στο δυτικό τομέα, μένει στο δυτικό τομέα.
0: Είναι εδώ, ρε φίλε. Δεν πολιτεύεται εδώ και μένει και η φυσιά ο άνθρωπος.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αγαπάει τον τόπο του και δεν αγαπάει την καρέκλα. Ξέρω εγώ κάπου που θα μπορούσε να ήταν υποψήφιος εκτός Αθηνών και θα είχε τη βουλευτική έδρα και επέλεξε να είναι στο δυτικό τομέα. Αυτό τα λέει όλα.
0: Έλα, ρε.
1: Βεβαίως.
0: Πού, σε ποιο μέρος?
1: Βόρεια, βόρεια.
0: Και φυσιά.
1: Βόρεια Ελλάδα. Αλλά επέλεξε να είναι εδώ.
0: Εντάξει, εκεί.
1: Και όταν το είπα, θύμωσε και μου είπε: εγώ δεν αφήνω τη γειτονιά μου για τίποτα. Και το εκτίμησα.
0: Εντάξει, οκ. Ιούνιος, φίλε, μήνας ψυχικής υγείας των ανδρών.
1: Δηλαδή.
0: Τι έχεις να πεις. Μήνας ψυχικής υγείας των ανδρών, φίλε. Ο άντρας, ο σύγχρονος πολεμάει με τα σύγχρονα, με τα άγχη τα οποία του προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Με τις,
1: η αλήθεια είναι ότι ο άντρας
0: είναι
1: ο στυλοβάτης, ο πυλώνας μιας οικογένειας, της καθημερινότητας. Ο άντρας θεωρώ εγώ τραβάει πιο πολύ άγχος από το γυναικείο φίλο, γιατί ο άντρας είναι αυτός που πρέπει να.
0: Έχουμε την κατάρα, ότι όλοι περιμένουν κάτι από εμάς.
1: Βέβαια έχουν αλλάξει εποχές, υπάρχει ισότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ.
0: Τι υπάρχει
1: ότι...
0: ισότητα στα ραντεβού, να σου πω κάτι, ισότητα. Άμα βγεις ραντεβού μια κοπέλα και τη πεις, θα κεράσεις εσύ. Ή θα πληρώσουμε μισά-μισά. Θα ξαναβγεις δεύτερο ραντεβού.
1: Θα έχει φύγει ήδη από το
0: ποια πρώτο. Ισότητα, σκατά στα μούτρα μας ισότητα είναι. Θέλω να σου πω ένα πράγμα, ότι ο άντρας για να προσφέρει ευχαρίστηση πρέπει να παρακαλέσει. Πρόσεξέ με, Μαξούρα.
1: Ναι.
0: Για να προσφέρεις ευχαρίστηση πρέπει να το ζητήσεις, να παρακαλέσεις.
1: Α.
0: Με πιάνεις τώρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εντάξει, μην τρελαινόμαστε, ας πούμε. Οκ, δεν υπάρχει ισότητα. Είμαστε το αδύναμο φύλο, τέλος.
1: Το άντρας.
0: Ναι.
1: Γίναμε το αδύναμο φύλο.
0: Γίναμε το αδύναμο φύλο.
1: Εγώ. Ούτε μισογίνης υπήρξα ποτέ μου, ούτε και εσύ Γιώργο μου και το ξέρω. Θεωρώ όμως ότι, και ας ακούσετε λίγο περίεργο, μια ηρεμία στο σπίτι υπάρχει όταν είναι ηρεμή γυναίκα.
0: Όταν?
1: Για να υπάρχει μια ηρεμία σε ένα σπίτι,
0: mm-hmm.
1: αρκεί να είναι ηρεμή γυναίκα.
0: Σε μένα το λες.
1: Άρα θεωρώ λοιπόν ότι από εκεί κρίνεται...
0: Εγώ που είμαι δίπλο παντρεμένος και δίπλο χωρισμένος, σε μένα το λες.
1: Βέβαια, από την άλλη άκρη, είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, ή συνέβαινε και δεν μας το έλεγαν, λόγω ότι δεν υπήρχαν τόσα μέσα για να ξέρουμε την πραγματικότητα, είναι οι γυναικοκτονίες.
0: Καλά, αυτό το άλλο που το πας. Απλά θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό, αδερφέ. Όλα αυτά συνέβαιναν ανέκαθεν. Απλά πλέον είναι τόσο μεγάλη η ροή της πληροφορίας. Και τα μαθαίνουμε. Γιατί αν συνέβαινε μια ανθρωποκτονία γυναίκας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εγώ τον όρο γυναικοκτονία δεν τον δέχομαι, ρε φίλε.
1: Μπορώ να σου το τεκμηριώσω, γιατί το έχουν. Επειδή είχα και εγώ την ίδια απορία.
0: Αν γινόταν μια ανθρωποκτονία γυναίκας στην Πάτρα το 70 ή το 80, δεν θα το μάθαινες, αδερφέ.
1: Όχι.
0: Και ξέρεις γιατί θα το μάθαινες? Γιατί δεν υπήρχε το ίντερνετ. Δεν υπήρχαν τόσα κανάλια. Δεν υπήρχαν τόσοι δημοσιογράφοι. Τώρα το μαθαίνεις.
1: Τώρα...
0: Είναι μια ανθρωποκτονία. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, αδερφέ, για εμένα είναι το πιο επέσχυντο έγκλημα. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, το πιο επέσχυντο έγκλημα. Και πρέπει να τιμωρείται η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, επίτηδες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και πρέπει να τιμωρείται με εκτέλεση.
1: Α.
0: Ναι, αδερφέ, ναι. Ναι, έτσι είναι. Ο άλλος πριν μερικούς μήνες, σου πω ένα παράδειγμα απλό. Πριν μερικούς μήνες, μοτοσυκλετιστής 26 ετών, στο Νέο Κόσμο, γρονθοκόπησε οδηγό γεωταχή 56 ετών. Και ο άνθρωπος υπέκυψε στα τραυματά του. Τον μπουζουριάσαν τον μοτοσυκλετιστή, αλλά αυτός να σου κάτσει σε μια πενταετία θα βγει, αδερφέ. Γιατί, ρε φίλε.
1: Γιατί. Θα σου πω γιατί το λένε και γυναικοκτονία.
0: Και ο συγκεκριμένος που σου λέω. Δεν είχε και έντιμο πρώτερο βίο, ήταν τρόφιμο των φυλακών πριν.
1: Α.
0: Γιατί?
1: Θα σου πω όμως κάτι, Γιώργο.
0: Για πες μου λίγο, ρε εσύ, Θοδωρή.
1: Τώρα το λένε γυναικοκτονία, γιατί είναι έγκλημα, γίνεται λόγω από έγκλημα μίσους που βασίζεται στο φύλο. Δηλαδή.
0: Περίμενε, μισό λεπτάκι. Έχουν γίνει.
1: Είναι έμφυλη και σεξιστική βία, ρε παιδί.
0: Έχουν γίνει και εγκλήματα μίσους. Αυτές είναι οι ορολογίες που είναι τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τις αποδέχομαι. Okay, εννοείται. Έχουν γίνει και εγκλήματα μίσους από γυναίκες προς άνδρες όμως.
1: Δηλαδή είναι εγκλήμα πάθους.
0: Το λέμε ανθρωποκτονία. Όχι. Άνθρωποι δεν είναι όλοι αυτοί. Άνθρωποι δεν είμαστε.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι το διαχωρίζουμε. Ναι, δεν θα...
0: Το διαχωρίζουμε, Θοδωρή μου, για να γιγαντωθεί περισσότερο. Κάτι το οποίο είναι ήδη γιγάντιο και επέσχυντο. Δηλαδή, για ποιο λόγο.
1: Και καλά, επειδή είναι γυναίκες και δολοφονούνται από άντρες αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εξήγηση που υπάρχει.
0: Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχεις δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, αδερφέ.
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί ήμουν εκεί και.
0: Το γνωρίζω αυτό το πράγμα, ότι έχεις δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Ήμουν εκεί. Μην τύχει σε άνθρωπο να δει τέτοιο πράγμα από κοντά, γιατί πραγματικά είναι πολύ σκληρό να χάνεται έτσι μια γυναίκα, ένας άνθρωπος στην ουσία, γιατί κάποιος άλλος αποφάσισε ότι δεν έπρεπε να υπάρξει σε αυτή τη ζωή πλέον. Θεωρώ ότι είχα μια κουβέντα πριν με μια φίλη, έτσι, και λίγο συζητάγαμε και αυτό το θέμα. Γιατί είναι θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και ταλανίζει τον κόσμο μας τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα μετά την εποχή του κορονοϊού, που έγινε ακόμη πιο έντονο. Ότι θεωρώ ότι εν μέρη οι γυναίκες θα πρέπει να προστατεύουν τον εαυτό τους από την πρώτη στιγμή, όταν βλέπουν έναν άντρα που μπορεί να τον έχουν σύντροφό τους να είναι τόσο βίαιος, και να μην αφήνουν να περνάει ο καιρός και αυτό να χειροτερεύει και να επιγίνεται μετά έγκλημα πάθους, έγκλημα μίσους, έγκλημα ό,τι λογής έγκλημα τέλος πάντων μπορεί να υπάρξει.
0: Να σου πω,
1: θεωρώ δηλαδή ότι δεν ξυπνάει κάποιος δολοφόνος ένα πρωί και λέει σήμερα θα το κάνω.
0: Να σου πω να
1: θεωρώ
0: γελάσεις.
1: Ότι κάτι έχει δείξει προκαιρού.
0: Να σου πω να γελάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Παράδειγμα προσωπικό. Είχα μια κουβέντα με μια φίλη της προάλλες, παιδική μου φίλη, καλή της ώρα, η οποία έχει, ήταν παντρεμένη κοπέλα, έχει χωρίσει, έχει συνάψει δεσμό με έναν
1: σύντροφο
0: νεαρό, λίγο μικρότερης ηλικίας από εκείνη, λοιπόν, ο οποίος είναι έτσι μια έντονη και αρκετά δεσποτική προσωπικότητα, γιατί είναι και δεν είναι ελληνικής καταγωγής, προέρχεται από μουσουλμανική χώρα και είναι αρκετά δεσποτικός απέναντί της. Τη τσεκάρει τα social, την πίεση να διαγράψει λογαριασμού στα social κτλ. Και τη λέω, συγγνώμη, λέω, όλο αυτό εσένα δεν σου βαράει κάποιο καμπανάκι? Όχι, μου λέει, μου αρέσει, μου λέει, δείχνει ότι με αγαπάει, με διεκδικεί. Τη λέω, κοπέλα μου, λέει, αυτό δεν είναι διεκδίκηση. Αυτό πάει να σε κλείσει σε χρυσόκλουβι να μην έχει προσωπική ζωή.
1: Φωστό.
0: Δηλαδή αυτή η κοπέλα δεν το βλέπει ότι δεν το βλέπει να έρχεται.
1: Ναι.
0: Άρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 1:30.
1: Αυτό τώρα σάφησε, γιατί είδα ότι έχει διάλειμμα.
0: Πάμε διαλειμματάκι και επιστρέφουμε. Μην λείψει κανείς. Εδώ στο 943 Inter Veteran Sports, όλοι αδειά και όλοι αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο με Θοδωρή Μαξούρα, καλεσμένο και πάλι απόψε. Άντε, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 1:30.

0: Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, επιστρέψαμε. 9.43 Intervention Sports. Σου έχω ανοιχτό μικρόφωνο, οπότε θες μιλάς έτσι, δεν είναι...
1: Σε απολαμβάνω.
0: Α, ναι, μη συζητάς. Λοιπόν, μας έστειλε ο φίλος μας ο Γιώργος Ανδρεαδάκης εδώ. Λοιπόν, ο οποίος Γιώργος τι λέει, γεια σου Γιωργάρα μεγάλα, συμφωνώ με όλα όσα είπες, δυστυχώς κάποιες γυναίκες έχουν συνηθίσει να είναι θύματα. Ανδρεαδάκης Γιώργος, και γυναίκες Γιώργη, αλλά και άνδρες έχουν συνηθίσει να είναι θύματα. Και να σου πω και το άλλο, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, έχω υπάρξει και εγώ θύμα, αδερφέ. Έχω υπάρξει εγώ θύμα τοξικότητας σε σχέση, Θοδωρή, να ξέρεις.
1: Δηλαδή...
0: Έχω υπάρξει το θύμα τοξικότητας, ρε φίλε. Τώρα εντάξει, σου έχω πει λεπτομέρειες, ας πούμε. Αν ήταν, ας πούμε, άλλο στη θέση μου, ενδεχομένως να έχει αντιδράσει έτσι. Η δική μου η παιδεία όμως, και ο τρόπος που με έχει μεγαλώσει η μάνα μου, το λέω τελείως, τελείως λαϊκά, ο τρόπος που με έχει μεγαλώσει η μάνα μου δεν μου επέτρεπε να ξεφύγει το μυαλό μου. Τέλος. Δεν. Γεια σας. Μα και αυτό που σου λέω εδώ τώρα με τη φίλη αυτή που, η οποία έχει αυτή τη σχέση, εν πάση περιπτώσει, να ξέρεις ότι κάποια στιγμή αυτό είναι εύκολο να κάνει escalation αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ξεδιπλωθεί και να πάρει επικίνδυνη τροπή, άσχημη τροπή, αν γίνει κάτι. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος, κλείσε τα social, ποιος είναι αυτός που σου κάνει like, ποιος είναι ο άλλος,
1: εντάξει, ξέρω εγώ. Υπερβολή.
0: Αδερφέ, έτσι δεν είναι, είναι επικίνδυνο.
1: Νομίζω ότι έπαιξαν πολύ καθοριστικό ρόλο και τα social τα τελευταία χρόνια.
0: Θοδωρή μου.
1: Ή μάλλον ξεγύμνωσαν.
0: Τα social έχουν κάνει την κοινωνία μια μεγάλη κρεβατοκάμαρα, αδερφέ.
1: Ένα μεγάλο κρεβάτι.
0: Έχουν κάνει την κοινωνία μια μεγάλη κρεβατοκάμαρα. Και να σου πω και το άλλο. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι πλέον δεν κοιτάζουν να χτίζουν υγιείς σχέσεις? Σου λέει, δεν θα πάει καλά αυτό, θα βρω, έχω επιλογές. Ειδικά οι γυναίκες. Για οι άλλοι, ας πούμε, δεν κρίνουμε εμφανίσεις, ρε φίλε, αλλά αντικειμενικά η άλλη είναι διασταύρωση κουασιμόδου με λαμπραντόρ, ξέρω εγώ. Και ανεβάζει φωτογραφία και από κάτω 10 μαλάκες. Αχ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Τις γράφουνε κούκλα είσαι αυτό, αστέρι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και από κάτω 10 φίλες τους, φίλες της, κουκλίτσα είσαι γλυκιά μου, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Σ' αγαπάω, ρε φίλε. Σ' αγαπάω.
0: Ναι. Ρε φίλε, τα social media έχουνε διαστρεβλώσει την πραγματικότητα. Έχουνε αλωτριώσει το γούστο των ανθρώπων και στο λέει ένας άνθρωπος, εγώ με θεωρώ πολύ μέτριας εμφάνισης. Εγώ, εμένα με θεωρώ πολύ μέτριας εμφάνισης άντρα. Δεν είμαι στα καλύτερά μου. Δεν είμαι, πλέον έχει φύγει και η αθλητικότητά μου όπως ήμουνα κάποτε. Δεν είμαι στα καλύτερά μου. Και δεν κοιτάζω να εισπράξω σχόλιο θετικό από κανέναν και ποτέ και
1: μα
0: για κανέναν άλλο.
1: Μα δεν το έχεις ανάγκη. Πλέον δεν έχεις και ανάγκη από...
0: Κατά δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, φεύγει η ανάγκη της αυτοεπιβεβαίωσης. Έχεις άλλα κριτήρια και άλλες δεξιότητες που πρέπει ο άλλος να σου εκτιμήσει, Θοδωρή.
1: Σωστό.
0: Έχεις άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, γράφει ο Γιώργος εδώ. Έτσι, μπράβο το στο λέει. Έτσι είναι. Να κρατάμε το επίπεδο μας, ρε Γιώργαρα μου. Έτσι πρέπει. Άνδρες, γυναίκες, έτσι. Όχι μόνο εμείς. Άνδρες, γυναίκες, αδερφιά. Για να αποφεύγουμε το κακό. Γιατί, Θοδωρή, το χαλασμένο μυαλό του αλουνού δεν μπορείς ούτε να το προβλέψεις, ούτε να το περιορίσεις. Και του άντρα και της γυναίκας. Αν ο άλλος έχει χαλασμένο μυαλό, θα την κάνει τη στραβή του. Απέναντί σου. Και χέρι θα σηκώσει και θα σε τραμπουκίσει.
1: Σε έχει χτυπήσει ποτέ γυναίκα?
0: Απείρες φορές.
1: Σε έχει χτυπήσει, ε?
0: Βεβαίως.
1: Και εμένα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Με έχουν χτυπήσει. Αν σήκωνα εγώ το χέρι μου που είναι σαν κουπί και χτύπα γυναίκα.
1: Θα ήσουν φυλακή τώρα.
0: Θα ήμουν φυλακή, αδερφέ. Είναι τέτοια η ώρα, μας επιτρέπει να τα λέμε όλα με το όνομά
1: τους.
0: Αν είχα ανταποδώσει χτυπήματα σε γυναίκες, θα ήμουν φυλακή. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Κάτσε.
1: Σωστά το είπες. Αν είχες ανταποδώσει.
0: Αν είχα ανταποδώσει, φίλε.
1: Ναι. Μου είχε τύχει αυτό και η αλήθεια είναι ότι.
0: Αγόρι μου γλυκό, από τη στιγμή που ο άλλος δεν σέβεται την ύπαρξή σου και σηκώνει χέρι, πρέπει να τον στέλνεις στο διάολο, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα.
1: Ναι,
0: να τον στέλνεις αδιάβαστο στη μάνα του και στη μάνα της. Γιατί εκεί, τη στιγμή που κάνει αυτό το πράγμα, αυτή την πράξη, αυτή την κίνηση, δεν σέβεται την ίδια σου την ύπαρξη, φίλε. Γιατί εκεί που φεύγει το χέρι με ένα χαστούκι, αύριο θα φύγει με ένα ποτήρι. Μεθαύριο θα φύγει με μια σφυριά. Δηλαδή, ο άλλος που σηκώνει χέρι, εύκολο το έχει όταν θα σηκώσει την επόμενη φορά το χέρι του να κρατάει και ένα μαχαίρι στο χέρι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες, θες να ξεσπάσεις, τράβα σε μια κολόνα τη ζύγη και κοπανά το κεφάλι σου.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπα και πριν λίγη ώρα, ότι έχει πλέον η κατάσταση ξεφύγει και δυστυχώς δεν ξέρουν πού πάει και πού βαδίζει πλέον αυτή η ιστορία. Είναι πολύ στενάχρονο, ρε παιδί μου. Και στην Καλαμάτα, από ό,τι είδα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ρε φίλε, κοιμόντουσαν τα παιδιά τους στο διπλανό δωμάτιο.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα να θυμούνται πάντα.
0: Και
1: να
0: λένε ότι κάτι τους είχε δώσει τα παιδάκια.
1: Ακόμα
0: Όπερ σημαίνει ότι ήταν προδιαγεγραμμένο το σχέδιό του. Φίλε.
1: Εγώ να πω κάτι, Γιώργο Τσουράκη. Το είπα και στην αρχή της κουβέντας. Δεν γίνεται ξαφνικά να γίνεται ένας άντρας βίαιος. Κάτι έχει δείξει δείγματα από τον πρώτο καιρό. Εγώ έχω τύχει σε τέτοιο γεγονός, δεν το κρύβω, και να έχω πάει στην αστυνομία και η γυναίκα, η κοπέλα που βοήθησα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ο τέλος δεν έκανε μήνυση και ξαναγύρισε στο σπίτι της. Και δυστυχώς αυτό γίνεται τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν συνεχίζουν την νομική δραστηριότητα, να το πω έτσι, προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη οδός, τέλος πάντων. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν δεν γίνεται αυτό που πρέπει την ώρα που πρέπει, να διαιωνίζεται μέχρι να έρθει το έγκλημα. Και αυτό είναι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή άμα μιλήσετε με κάποιους αστυνομικούς και ο κόσμος μας ακούει, θα δει ότι το 80-90% των υποθέσεων δεν ολοκληρώνουν, δεν πάνε στα δικαστήρια.
0: Αδερφέ, εδώ όμως υπάρχει και μια πολύ λεπτή κόκκινη γραμμή και την οποία θα συναναλύσω αυτή τη στιγμή, ευθύς αμέσως. Αν για το οποιοδήποτε περιστατικό σε τραβάγανε στην αστυνομία, τα αστυνομικά τμήματα καθημερινά θα είχαν έξω, απ' έξω, ζευγάρια σε αναμονή, τα οποία απλά τσακώθηκαν και ξέφυγε λίγο ο καυγάς.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα έχει η σύντροφος το δικαίωμα, αν εσύ της πεις μια κουβέντα ή την αποθήσεις, πάει να σου επιτεθεί και εσύ απλά την αποθήσεις, να το θεωρήσει ως επίθεση και να σε τρέχει στις αστυνομίες, αδερφέ. Αυτό. Είναι πολύ λεπτή η κόκκινη γραμμή.
1: Να πούμε αυτό τώρα, μου ξύμφισες έτσι μια σχέση.
0: Γι' αυτό
1: σκέψη.
0: Σου λέω, βλέπεις τοξικότητα σε μια σχέση, Θοδωρή μου, γύρνα την πλάτη και φεύγα τρέχοντας.
1: Να πω και το άλλο, και μπορεί να μην ακούγεται ωραίο, ειδικά σε κάποιες γυναίκες μπορεί να ακούν. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου και εγώ θα τη στηρίξω. Αν λοιπόν μια γυναίκα τώρα της έρθει μια τρέλα και δεν συμβαίνει τίποτα, και επειδή δεν με θέλει για το χύψη λόγο, με έχει νεύρα ή δεν είμαι αυτός που θα ήθελε,

0: Εσείς, γιατί σου λέω να μπω σε σχέση και πού ξέρω εγώ τι τρέλη μπορεί να είναι οι άλλοι. Να τρέξω να μπλέξω.
1: Ναι,
0: αδερφέ, όλο αυτό είναι ντόμινο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι ντόμινο. Και να σου πω το άλλο. Γιατί πλέον κανείς δεν είναι στα καλά του, Θοδωρή.
1: Όχι, όχι, κανείς.
0: Κανείς δεν είναι στα καλά του, αδερφέ.
1: Κανείς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα το μεγάλο.
0: Ζούμε την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που έχει περάσει ποτέ η ανθρωπότητα.
1: Έχει
0: και το βλέπεις, να σου πω το άλλο ρε εσύ.
1: Η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά,
0: βλέπεις
1: η σύμπνοια.
0: Τον κόσμο πώς κινείται με τα οχήματά του στο δρόμο. Του κάβλωσε το αλουνού και ανάβει αλάρμ μέσα στη μέση του δρόμου και σταματάει. Και του κάνεις, ρε φίλε, γιατί, του λέει άναψε αλάρμ. Άναψε αλάρμ, το ότι άναψε αλάρμ δεν σημαίνει ότι μπορείς να κλείσεις το δρόμο.
1: Φοβάσαι με σου βγάλει
0: ξαφνικά.
1: Και περίστροφο.
0: Δεν είσαι όχημα τροφοδοσίας, δεν είσαι ασθενοφόρο, δεν είσαι περιπόλικο, δεν είσαι ταξί.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι ένα γιοταχή άλλος. Ρε εσύ, εχθές, ας πάει γελάσεις. Πήγαινε το παιδί μου προπόνηση.
1: Ναι.
0: Να δεις πόσο ηλίθιος είναι ο κόσμος. Και είναι δύο τύποι με ποδήλατα.
1: Ναι.
0: Δύο τύποι στην ηλικία μας με ποδήλατα. Το ένα το παλικάρι έκανε στην άκρη ως όφιλε, με το οποίο ποδήλατο είναι ένα όχημα μη καταχωρημένο, χωρίς πινακίδες, χωρίς ασφάλεια, χωρίς.
1: Επικίνδυνο.
0: Ο ένας ο άνθρωπος λοιπόν έκανε στην άκρη του δρόμου και πήγαινε όπως όφιλε στην άκρη του δρόμου και ο άλλος θεώρησε καλό να μπει μπροστά μου ακριβώς και να αρχίσει να κάνει ορθοπεταλιές. Ο λόγος ποιος ήταν?
1: Ποιος?
0: Τίποτα. Η βλακεία του εγκεφάλου του.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και όταν λοιπόν κάποια στιγμή είδε ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου μέσα στα όρια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον προσπερνάω και μου κάνει «Α, μπράβο, προσπέρασες».
1: Στην είπε κιόλας.
0: Εγώ κατεβαίνω εκεί, κατεβαίνω και του φοράω το ποδήλατο παπιγιόν. Αν εγώ είμαι παλαβός στο μυαλό, κατεβαίνω και του κάνω το ποδήλατο κολάρο.
1: Την ίδια ώρα.
0: Γι' αυτό, Θοδωρή, μου σου λέει ότι ο κόσμος έχει χαλάσει το μυαλό του, αδερφέ. Έχει χαλάσει το μυαλό του.
1: Πολύ σωστό.
0: Βλέπεις τώρα,
1: κατάσταση.
0: Καταρχάς να σου πω κάτι. Και οι
1: Εάν
0: γυναίκες.
1: Τώρα συμβαίνουν αυτά, τι θα γίνει σε μια δεκαετία.
0: Και οι γυναίκες έχουν αποκτήσει τις χειρότερες συνήθειες των ανδρών. Βλέπεις την άλλη. Με το κινητό. Θοδωρή, το βλέπω κάθε μέρα αυτό. Με το κινητό στο χέρι, καφέ και το τσιγάρο και με το άλλο χέρι το τιμόνι. Και λες, πού πας, κυρία μου, και σου λέει, άντε αυτό σου, ρε.
1: Μου έχει τύχει.
0: Καταλάβες.
1: Όπως μου έχει τύχει.
0: Της λες, αλλιώς, κυρία μου, με αυτό που είστε, οδηγάτε επικίνδυνα. Έτσι, πολύ ευγενικά. Κυρία μου, οδηγάτε επικίνδυνα. Άντε αυτό σου, ρε.
1: Ναι, πλέον το λεξιλόγιο τους είναι πολύ πλούσιο.
0: Ο Γιώργος αυτό που λέει εδώ είναι πολύ, πολύ εύστοχο. Οι άνθρωποι έχουν αδειάσει. Δεν έχουν τα πιστεύω και τις αξίες που είχαν παλιότερα. Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί ζούμε την εποχή της ταχύτητας, Γιώργο. Του πρόχειρου φαγητού, του πρόχειρου ντυσίματος, του φτηνού φαγητού, του φτηνού ντυσίματος.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έχει γίνει φτηνή η ζωή μας, παιδιά. Θοδωρή, κάποτε ο Έλληνας είχε τρομερά ανεπτυγμένη συνέστηση και συναισθηματική νοημοσύνη. Και τώρα πλέον έχουμε μπει στη μηχανή του κοιμά, αδερφέ, και βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση σκοτωμούς, δολοφονίες και θανάτους και έχουμε ανοσία. Βλέπουμε κόσμο στον δρόμο να είναι ξαπλωμένος κάτω και δεν σταματάμε να του πούμε ρε φίλε είσαι καλά.
1: Γιατί φοβόμαστε κιόλας.
0: Να του πεις το αλλού είσαι καλά αδερφέ. Μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έχει χαθεί πλέον το ανθρώπινο σκέλος. Έχει χαθεί η σύμπνοια. Έχει χαθεί η ομαδικότητα. Δηλαδή αυτό που λες Γιώργο μου. Έχω δει άνθρωπο να πέφτει από τη μηχανή κάτω και όλοι να το κοιτάνε με τα κινητά τους αντί να βοηθήσουν τον άνθρωπο να σηκωθεί.
0: Ναι. Είμαι με το επαγγελματικό
1: όλα
0: μου.
1: Όλα γίνονται για το βίντεο και για τα social.
0: Είμαι με το επαγγελματικό μου όχημα προχθές.
1: Ναι.
0: Σε ένα δρόμο κεντρικό, φανάρι διασταύρωση. Μπροστά δεξιά στην άκρη του δρόμου, δύο κυρίες με ένα γιοταχή είχαν μείνει οι γυναίκες. Είχαν ανάψει αλάρμ, τρίγωνο, είχε μείνει το αυτοκίνητό τους.
1: Ναι.
0: Περνάγαν αυτοκίνητα, δεν σταμάτησε ένας να τους πει μπορώ να βοηθήσω κάτι. Κάνω το, επειδή έχω μεγάλο όχημα στη δουλειά μου την πρωινή, το κάνω δεξιά, οι δύο λωρίδες αριστερά ήταν ελεύθερες, περνάγανε άνετα αυτοκίνητα, όλα καλά, όλα κομπλέ. σταματάω, ρωτάω, μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι, είμαι επαγγελματίας οδηγός, μήπως είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας το φτιάξω να φύγετε να πάτε στη δουλειά σας. Και μου λένε, όχι κύριε, έχουμε καλέσει την οδική. Οκ,

0: Το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή έκανα εγώ στην άκρη και το φορτηγό έπιαν λίγο παραπάνω χώρο από γιοταχή, το τι άκουσα από όσους περνάγαν από δίπλα, οι δύο λωρίδες όμως, γιατί είναι τρεις λωρίδες εκεί, οι δύο λωρίδες ήταν ελεύθερες. Δεν δημιουργήσα ούτε μποτιλιάρισμα ούτε τίποτα.
1: Θέλα να δούνε και να.
0: Να δουν και με βρίσκαν κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι περισσότεροι περάσανε.
1: Εντάξει, τι έγινε, αυτή είναι η κοινωνία πλέον. Η κοινωνία του κατηγορώ χωρίς να αναλαμβάνει ευθύνες. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα. Θεωρώ, Γιώργο μου, ότι σε όλα αυτά φταίει και η παιδεία μας ως λαός. Και αν κάτι πρέπει να εμπλουτίσουμε τα τελευταία χρόνια, αυτά τα χρόνια που διανύουμε και ζούμε, είναι το να γίνει η παιδεία καλύτερη για να φτιάξουμε έναν κόσμο
0: Φοδωρή, πιο σωστό. Φοδωρή, την παιδεία, δεν μιλάω για τη μόρφωση, ναι. Την παιδεία, όπερ σημαίνει την κοινωνική μόρφωση, την κοινωνική ευαισθησία. Πρόσεξέ με τώρα πως σου λέω, και τους καλούς τρόπους συμπεριφοράς, Θοδωρή μου, τους παίρνουμε από το σπίτι. Όπως έχει πει η καλή μου η φίλη Σταυρούλα, η οποία είναι μια εξαιρετική εκπαιδευτικός, το σχολείο είναι για να μάθουν γράμματα τα παιδιά. Την καλή συμπεριφορά την παίρνουμε από το σπίτι. Όταν λοιπόν ο γονιός λέει, κάνει το παιδάκι του κάτι και δεν πάει να το συμμαζέψει, α, στο παιδάκι είναι να παίξω, όχι κυρία μου. Πρέπει να μάθετε το παιδί σας τρόπους καλής συμπεριφοράς και ότι όλα έχουν ένα όριο.
1: Α, τώρα με βάλεσε με κάτι άλλο, μια άλλη σκέψη.
0: Αν λοιπόν από μικρός δεν μάθεις ότι όλα έχουν όριο και ότι πρέπει να έχουμε καλή συμπεριφορά στους γύρω μας, δεν μιλάμε να είμαστε χάπατα, ούτε να είμαστε μουρόχαυλοι, ούτε να υπομένουμε την κακή συμπεριφορά των άλλων. Πρέπει να μάθουμε να υπεραμεινόμαστε των θέσεών μας και να μην αφήνουμε περιθώριο στους άλλους να μας κανιβαλίσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι de facto για μένα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά την καλή συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουμε στους γύρω μας, στον κοινωνικό περίγυρο, πρέπει να τη μάθουμε από το σπίτι μας. Τη μάθει ο μπαμπάς και η μαμά.
1: Γιώργο μου, δεν είναι όλοι για γονείς.
0: Ξεκάθαρο.
1: Και βλέπω ότι πλέον το παιδί δεν έχει γίνει. Δεν είναι το παιδί που το μεγαλώνεις με αγάπη να με θαλπορεί, που είναι ο σπόρος σου, που είναι ο αγώνας σου, που είναι ο κόπος σου, που είναι το παιδί που γεννήθηκε από μέσα από την οικογένεια. Πλέον το παιδί έρχεται τυπικά, το παρκάρουν εκεί.
0: Στον παππού και τη γιαγιά.
1: Στον παππού και τη γιαγιά με ένα τάμπλετ από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Α, μπράβο.
1: Και σου λέει, εντάξει, το παιδί μια χαρά είναι.
0: Δεν σου λέω ότι είμαι ο τέλειος γονιός, ούτε ότι μεγαλώνω τα παιδιά μου με τον καλύτερο τρόπο.
1: Βέβαια.
0: Προσπαθώ όμως. Εδώ κάποιοι δεν κάνουν καν προσπάθεια, ρε φίλε. Κάναμε δύο παιδιά, τα παρκάραμε στη μάνα μας ή στην πεθερά μας. Δουλεύουμε εμείς από το πρωί στο βράδυ για να έχουμε το ακριβό κινητό και το ακριβό αμάξι και την ακριβή και το ακριβό πλακάκι στο σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Και τα παιδιά μας τα βλέπουμε μία ώρα το βράδυ, μία μισή ώρα, 9 με 10 και μισή.
1: Έτσι.
0: Χωρίς υπομονή πλέον, χωρίς κουράγιο πλέον. Γιατί ρε φίλε, ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στις 8 και σε 9 ώρα το βράδυ από τη δουλειά του στο σπίτι, με τι κουράγιο και υπομονή ρε φίλε να διαπαιδαγωγήσει αυτά τα παιδιά και να τα γαλουχίσει και να τους περάσει κάποια πράγματα? Με τι υπομονή και τι κουράγιο? Με τι υπομονή θα κάτσει να τους μιλήσει όμορφα και ωραία? Παιδιά μου, πώς ήταν η μέρα σας σήμερα? Πώς περάσατε? Πείτε μου, μιλήστε μου. Αυτό με τι υπομονή, άντρα μου.
1: Θα σου πω κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια που υπήρξα αντιδημαρχός, μία από τις θέσεις που έχω περάσει ήταν και η αντιδημαρχία της παιδείας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Μπήκα με πολύ μεγάλη όρεξη, με πολύ μεγάλο κέφι να κάνω κάτι για τα παιδιά, τη νέα γενιά που έρχεται.
0: Στην επόμενη θητεία που θα είσαι δήμαρχος
1: θα είναι
0: και θα περνάνε περισσότερα πράγματα από το χέρι σου.
1: Θα δώσω έμφαση στα παιδιά μας, στην κοινωνία μας και όχι στις απευθείας αναθέσεις για τους λίγους.
0: Έτσι.
1: Αλλά αυτό που με απογοήτευσε.
0: Ένας δήμος ήταν... χρειάζεται πλατείες και παιδικές χαρές, αλλά χρειάζεται και να δίνει υποστήριξη στους γονείς.
1: Έτσι.
0: Για να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σωστά.
1: Γιώργο μου, εγώ απογοητεύτηκα όταν πήγα σε γυμνάσια και ηλικία. Με πολύ όρεξη και ζήτησα από όλους τους διευθυντές και από όλες τις διευθύνσεις να καλεστούν οι γονείς ανασχολείο στη μεγάλη αίθουσα για να πάω να τους μιλήσω και να δούμε τα προβλήματα από κοινού. Αυτό που μπορώ να πω πλέον είναι ότι δεν ασχολείται κανείς ούτε με το σχολείο ούτε με τα παιδιά.
0: Πρόσεξε με. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι με το γονεϊκό κίνημα.
1: Ωραία.
0: Είχα τη χαρά και την τύχη να με ψηφίσουν σε πολύ υψηλή θέση.
1: Ωραία.
0: Και να ασχοληθώ και να μπω και λίγο στην Ένωση Συλλόγων, να εκλεγώ και στην Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων Αττικής. Πρόσεξε λίγο.
1: Ωραίο.
0: Σαν γραμματέας με το Προεδρείο του Συλλόγου έχουμε κάνει δράσεις, έχουμε απευθύνει πρόσκληση στους γονείς του σχολείου για ενημερώσεις, για σεμινάρια, κάναμε ένα πολύ ωραίο σεμινάριο, αδερφέ, πριν λίγο καιρό με πιστοποιημένους διασώστες του Ερυθρού Σταυρού.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ξέρεις πόσοι μαζευτήκαμε, εκτός από τα 5 ή 6 άτομα που ήταν από τους 7 του συλλόγου?
1: Πόσοι?
0: Άλλοι 10 γονείς. Από τους 260 γονείς του σχολείου.
1: Ήρθαν οι 10.
0: Ήρθαν οι 10. Καταλαβαίνεις τώρα, και να σου πω κάτι. Ήτανε μέρα που το απόγευμα ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Άρα ήταν σπίτια τους. Οκ, okay, ρε φίλε, τροποποίησε το πρόγραμμά σου και έλα να δεις κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Πνίγεται ένας άνθρωπος. Να μάθεις να κάνεις λαβή Χάιμλιχ, ρε αδερφέ. Να σώσεις μια ζωή.
1: Ναι, ναι. Μα δεν ενδιαφέρει κάποιον να σώσει κάποιον άλλον. Έχει μου γίνει ως κόσμος πλέον παρτάκηδες.
0: Αδερφέ, είμαι στη στρατιωτική μου θητεία, υπηρετούσα στην Ίσο Λέσβο.
1: Ναι.
0: Στο Πέρα Μαγέρας, σε μοίρα καταδρομών. Λοιπόν. Και εγώ από τις ειδικότητές μου είχα περάσει και ένα σχολείο τραυματιοφορέων σε σχολεία Άλεξη Πουτσιστών. Είμαστε στο καράβι που πάει προς το νησί και παθαίνει ένα κοριτσάκι μία κρίση επιληψίας. Πρόσεξε. Παθαίνει ένα κοριτσάκι μία κρίση επιληψίας. Πάω λοιπόν εγώ να δώσω πρώτες βοήθειες και λέω, ρε παιδιά, υπάρχει κανένας γιατρός εδώ να μας βοηθήσει? Και είναι ένας τύπος σκυμμένος από πάνω μας με γυαλάκια, ψηλός, λοιπόν, και απλά μας κοιτάζει. Ξαναλέω, υπάρχει κανένας γιατρός να βοηθήσει? Η κοπέλα λέω, έχει πάθει κρίση. Τέλος πάντων, μόλις ηρέμησε το κοριτσάκι, το κρατήσαμε το κοριτσάκι σε μια στάση, ας πούμε, της βρέξαμε λίγο νερό το πρόσωπο, λίγο, ξέρεις, να ηρεμήσει το οργανισμός της. Κάποια στιγμή με πιάνει αυτός ο τύπος και μου λέει, μήπως έπαθε εστιακή κρίση η κοπέλα. Μου λέει, μήπως έπαθε εστιακή κρίση. Του λέω, και η κοπέλα, λέω, είναι επιληπτική, λέω, μου το πει η μαμά της. Α, μου λέει, εντάξει, του λέω, τι είναι η εστιακή κρίση? Μου λέει, κάτι παραομοίο, μου λέει, όχι ακριβώς επιληψία. Λέω, πού το ξέρετε? Μου λέει, είμαι γιατρός. Ρε φίλε, του λέω, είσαι τόση ώρα πάνω από το κεφάλι μας και ζητάμε γιατρό και δεν λες να. Μου λέει, ρε φίλε, ναι, αυτό. Μου είπε κάτι μπαρμπούτσα, λέει, εκεί για δικαιολογίες. Κατάλαβες το πρόβλημα ποιο είναι, Θοδωρή μου? Συμφωνώ. Ότι ο κόσμος πλέον δεν έχει ενσυναίσθηση.
1: Πάει ενσυναίσθηση.
0: Και εκεί που ήταν ένας στους 10, τώρα έχουν γίνει 5 στους 10.
1: Και βάλε.
0: Τι να πω. Τι να πω. Έχει δυσκολέψει η ζωή, φίλε.
1: Έχει δυσκολέψει καθημερινότητα. Έχουν δυσκολέψει
0: έχουν
1: τα οικονομικά.
0: Έχουν μπει πολλές σκοτούρες στο κεφάλι μας μέσα. Και λες, γιατί να ασχοληθώ με τον διπλανό μου και να επομιστώ στο κεφάλι μέσα τα προβλήματα όταν έχω κι εγώ άλλα τόσα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Θερίζει η κατάθλιψη, αδερφέ. Θερίζει.
1: Τα προηγούμενα χρόνια, ρε παιδί μου, υπήρχαν σκοτούρες. Αλλά υπήρχε και μέλλον στον τόπο που μπορείς να τα ξεπεράσεις.
0: Θοδωρή, δεν ήταν αυτό το κακό, αδερφέ.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν ήταν αυτό το κακό. Εδώ πλέον έχουμε αυθονία σύγχρονης τεχνολογίας.
1: AI.
0: Αυθονία όμως. Ωραία. Συσκευών, εφαρμογών, εργαλείων. Και δεν έχουμε αυθονία και πλούτο συναισθημάτων.
1: Πώς?
0: Τι πώς?
1: Πώς το είπες αυτό το τελευταίο?
0: Δεν έχουμε αυθονία και πλούτο συναισθημάτων.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμος για φόρτωμα, ε? Δεν ξέρω πώς θα οδηγείς μέχρι τα Μικονιάτικα.
1: Όχι, είμαι μια χαρά.
0: Είσαι μια χαρά, ε?
1: Έτσι, ακούω την κουβέντα με πολύ ενδιαφέρον.
0: Ακούς την κουβέντα, σε να νουρίζω λίγο.
1: Όχι, δεν με να νουρίζω.
0: Φίλε, είναι εδώ το στούντιο, έτσι, όταν είναι αυτό το ημίφος.
1: Είναι
0: εδώ, έτσι, στην ακρούλα, να βάλεις με ένα sleeping bag. Αύριο το πρωί θα με βρει ο Κοντονής με το γερασί μου.
1: Σκέφτηκα ότι πρέπει να γίνει μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Πήρα τα πάνω μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να συζητήσουμε με γυναίκες και άντρες, να βρεθούμε εδώ στο στούντιο. Να συζητήσουμε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις σχέσεις των δύο φίλων.
0: Mm-hmm.
1: Να δούμε γιατί έχει αλλάξει. Οι άντρες έχουν γίνει λιγότεροι. Και να δούμε τέλος πάντων πού πάει αυτός ο τόπος.
0: Πολύ αρσενική, λέει, λίγοι οι άντρες.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Θα πω κάτι δημόσια και η ώρα που είναι περασμένη. Είναι ο μήνας του Pride, λέει. Το διάβαζα λίγο πριν.
0: Ο Ιουνίος.
1: Ναι, είναι δηλαδή.
0: Το Pride.
1: Ναι, αυτό το gay pride.
0: Και εγώ είμαι υπερήφανος. Πάω με γυναίκες μόνο. Πάω να κάνουμε μια παρέλαση.
1: Μπράβο, τρενάκι.
0: Α, μπράβο.
1: Πάνε
0: με τις ματζουλίνες έξω.
1: Έτσι. Και πλέον έχει εκφυλιστεί η ιστορία. Γιατί είναι άλλο κάποιος να έχει μια σεξουαλική προτίμηση που τη σεβόμαστε.
0: Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay. Κάνω ό,τι γουστάζει να κάνεις.
1: Αλλά το να διαφημίζεις.
0: Την κρατώ καμαρά σου.
1: Ότι κάνεις τρενάκι στο Σύνταγμα. Με ροζ μαλλιά. Με χαλκάδες στη μύτη.
0: Και χαλκάδες παρακάτω από τη μύτη.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Με ανομαλίες. Και να πρέπει να το ανεχτούμε, να το δεχτούμε. Και να περνάμε πρότυπα στην κοινωνία. Και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί η νέα γενιά έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρηθούν κάποιες καταστάσεις. Το ξαναλέω, σεβόμαστε την σεξουαλική προτίμηση του καθενός.
0: Είναι καλά κάνει ο καθένας ό,τι γουστάει να κάνει στο κρεβάτι του. Βλάκα κάνουμε τώρα.
1: Αλλά το να λέμε ότι κακώς υπάρχει διαφορετικότητα. Αλλά οι ίδιοι να υποστηρίζουν ότι είναι διαφορετικοί. Αυτό το πράγμα εμένα λίγο με βγάζει, λίγο έτσι με μπερδεύει. Δεν ξέρω αν κατάλαβες, Γιώργο μου, τι εννοώ.
0: Ναι, πάλι καλά.
1: Μιλάμε για, τέλος πάντων, για μια ισότητα. Μιλάμε για ότι είμαστε όλοι ίσοι στη ζωή. Αλλά δεν είμαστε όλοι ίσοι. Γιατί.
0: Κάποιοι είναι λίγο πιο ίσοι από τους άλλους.
1: Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που οι οποίοι τελικά είναι οι πιο ίσοι από τους άλλους.
0: Λοιπόν, θέλω σε μια εκπομπή να προσκαλέσουμε είτε στο στούντιο είτε τηλεφωνικά. Θα είσαι και εσύ παρόν.
1: Ναι.
0: Την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Πολύ, πολύ με πολύ.
0: Η οποία
1: χαρά.
0: Βέβαια είναι λίγο ακραίες σε κάποια θέματα η άποψή της.
1: Τη σέβομαι, την εκτιμώ.
0: Αλλά δεν θα σου πω ότι με βρίσκει.
1: Χαίρομαι για τον αγώνα της.
0: Ότι με βρίσκει αντίθετο. Με βρίσκει σε πολλά σύμφωνο.
1: Θεωρώ ότι η Αφροδίτη εκφράζει μία άποψη που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
0: Λοιπόν, θέλω να έχουμε σε μία εκπομπή μαζί Κωνσταντοπούλου Γεωργιάδη, Λατινοπούλου Καρπούζο.
1: Νομίζω ότι δεν θα αντέξει.
0: Συντονιστείς εγώ και εσύ.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι δεν θα αντέξουμε εμείς. Θα μας πάρει ο αέρας και θα μας σηκώσει εδώ πέρα. Εγώ αυτό θεωρώ, αυτό πιστεύω.
0: Πάμε να κάνουμε αποφώνηση.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Άιντε, καληνύχτη εσύ, να καληνύχτη εγώ σε λίγο.
1: Να πω την καληνύχτα μου.
0: Ένα διπιστή, έτσι.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Η Βαρβάρα Βοεβόδα δεν πήρε σήμερα. Για μας πήγε το τραμπολίνο.
1: Θα ψάχνουμε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει συνοχή, να αγαπάμε τον άνθρωπό μας με τα άλλα ατόματά του, το τονίζω. Μακριά από βία και στην εποχή αυτή που ζούμε και με όλα αυτά που βλέπουμε, να αντέξουμε, να κρατηθούμε, γιατί πιστεύω ότι αν το παλέψουμε θα έρθουν καλύτερες ημέρες. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, για μια ακόμη φορά
0: και επειδή
1: βλέπω ότι κυλάει ο χρόνος για να τελειώσει.
0: Πάμε, κλείσιμο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και καλό βράδυ από μένα.
0: Λοιπόν, φιλιά και από μένα, τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνουν το γαλατάκι σας. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή εδώ στον 943 Intervention Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργος Τσουράκης, κοπέλια και κοπελιές, γεια χαρά!

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 3.